0: Ξεκινήσαμε μαζί του παρακολουθώντας Μουντιάλ. Ο ένας και μοναδικός, ο κορυφαίος όλων. Αμαλία μου, αρχίζει το Μουντιάλ.
1: Ναι, εγώ σκέφτομαι οι χρυσές δουλειές, τα σουβλάκια, οι πίτσες και μπράβο να ανέβει και ο Τζίρος που έχει πέσει πολύ στην εστίαση και που είχε το μυαλό μου τώρα εμένα.
0: Πρακτικό μυαλό, ρε.
1: Πρακτικό.
0: Και στο φαγητό κατέφθει. Κυλιόδουλη.
1: Κυλιόδουλη φαίνεται εξάλλου αυτό. Δεν
0: εδώ, παιδί μου, αρχίζει η μαγεία.
1: Ναι.
0: Η μαγεία.
1: Εγώ είμαι με τη Βραζιλία. Εγώ, εντάξει, δεν παρακολουθώ το ποδόσφαιρο, αλλά γενικότερα είμαι με τη Βραζιλία. Άντε και με τη Γαλλία. Που μπορεί, λέει, διάβαζα εγώ τώρα και καλά για να μάθω πέντε πράγματα, ότι είναι πολύ πιθανό να τα πάρει η Γαλλία αυτή τη φορά.
0: Καλά, είναι πολύ μνηστήρες. Μία εξ αυτών είναι και η Γαλλία, φυσικά, και είναι και πολύ συμπαθής.
1: Ναι, γι' αυτό το είπα.
0: Εμείς παραδοσιακά εδώ στην Ελλάδα είχαμε πάντα έτσι μία ιδιαίτερη αγάπη προς τη Λατινική Αμερική, δηλαδή Βραζιλία και Αργεντινή, και από τις ευρωπαϊκές χώρες, Γαλλία, Ισπανία, ναι. Η Ιταλία, η οποία θα λείπει φέτος, δεν θα είναι στο Μουντιάλ. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε Εμπαπέ, Μέση, Ρονάλντο, Λαμίν Γιαμάλ και τόσους άλλους παιχταράδες. Βέβαια, Αμαλία μου, αυτό δεν είναι...
1: Τι ώρα είναι αυτά τα παιχνίδια?
0: Θα είναι σε διάφορες ώρες. Δηλαδή, θα έχει και βραδινά παιχνίδια, θα έχει και κάποια που θα είναι στις 2 τα ξημερώματα, άλλα στις 5, άλλα στις 7.
1: Εκεί 9, 7 με 10, 11, ας το πούμε, θα υπάρχουν παιχνίδια.
0: Θα έχει όλες τις ώρες.
1: Ωραία, έτσι να βρούμε και την ισχύα μας. Να βλέπετε εσείς το Μουντιάλ, να κάνουμε και εμείς καμιά δουλειά.
0: Δεν κατάλαβα. Ένα μήνα τώρα θα έχει 104 παιχνίδια.
1: Μπράβο.
0: 104, όπως το ακούς.
1: Μπράβο, να βλέπετε τα παιχνίδια, μας αφήνετε ήσυχες.
0: Αρχίζει λοιπόν το μάτς, ένα Μουντιάλ το οποίο βέβαια είναι τελείως διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα. Πρώτα απ' όλα έρχεται σε μια συγκυρία με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συνεχίζεται και το Μουντιάλ διοργανώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό. Ο Τραμπ θα προσπαθήσει εκεί να το εκμεταλλευτεί. Συμμετέχει και το Ιράν.
1: Ναι.
0: Έτσι, να το πούμε
1: το διάβασα,
0: και αυτό.
1: Δηλαδή,
0: ακριβώς. Ενώ έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά ευτράπελα ήδη και ταυτόχρονα είναι το Μουντιάλ της ακρίβειας. Είναι πανάκριβα τα πάντα, από τα εισιτήρια, από τις μεταφορές, από τη διαμονή. Είναι το μεγαλύτερο και ίσως το πιο αμφιλεγόμενο Μουντιάλ όλων των εποχών. Για εμάς όμως που έχουμε φύλαθλα αισθήματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι η χαρά της ζωής. Θα το απολαύσουμε ένα μήνα. Ξεχάστε μας, γεια σας, χαρήκαμε πολύ που σας γνωρίσαμε. Και βέβαια, επειδή ξεκινήσαμε μια αθλητική δραστηριότητα και θα συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα, θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το Μουντιάλ στη δεύτερη ώρα. Και όχι μόνο για την αθλητική πραγματικότητα, αλλά και για τις πολιτικοκοινωνικές προεκτάσεις.
1: Έχει και οικονομικές προεκτάσεις. Διάβαζα τα ποσά, τη διαφήμιση, το όλο αυτό πόσο στοιχίζει και πόσο κερδίζουν κάποιοι, τα στοιχήματα που πέφτουν. Διάβασα λίγο την οικονομική πτυχή του Μουντιάλ, εγώ. Και
0: πώς μας δονεί. Εσύ εκεί στα οικονομικά και στο φαγητό.
1: Ναι.
0: Εκεί το μυαλό σου εσένα. Είχαμε και χθες μάτς όμως.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έτσι είχαμε τον τέταρτο τελικό στο μπάσκετ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 93-86 μετά από δύο παρατάσεις. Μιλάμε για ματσάρα. Καταπληκτικό παιχνίδι, πραγματικά. Από τα πιο ωραία, δηλαδή το τρίτο και το τέταρτο παιχνίδι της σειράς.
1: Πολύ ωραίο μπάσκετ.
0: Ήταν και τα δύο εξαιρετικά παιχνίδια.
1: Μπράβο στο Παναθηναϊκό που έπαιζε και με απουσίες και παρόλα αυτά κέρδισε.
0: Είχε πολλές ελλείψεις και πραγματικά έκανε κατάθεση ψυχής χθες. Δηλαδή τα έδωσαν όλα για να πάρουν αυτό το παιχνίδι.
1: Δύο παίκτες, τρεις ήταν οι πολύ καλοί. Είναι δηλαδή, το Λιόπουλος δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Το Λιόπουλος, Σόρτς.
1: Είδες που το είδα, γι' αυτό
0: Μήτω
1: το
0: πάω. Γλου... Εντάξει, η αλήθεια είναι βέβαια ότι οι παίχτες και των δύο ομάδων είναι κουρασμένοι.
1: Πάρα πολύ κουρασμένοι.
0: Δηλαδή,
1: είδες μετά από την πρώτη παράταση.
0: Τώρα να παίζουν και δύο παρατάσεις. Έχουν παίξει 50-60 παιχνίδια μέχρι τώρα στη σεζόν. Θα μου πεις είναι επαγγελματίες. Ναι, επαγγελματίες είναι, αλλά από την άλλη υπάρχουν και κάποια όρια στην αντοχή και αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό βλέπουμε και τόσο συχνά τραυματισμούς.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν στα όρια τους.
1: Ακριβώς, συμφωνώ.
0: Και τώρα Ιούνιο μήνα να φτάνουν να παίζουν σε αυτούς τους ρυθμούς και να παίζουν δύο παρατάσεις, αυτό από μόνο του είναι επιβαρυντικό.
1: Άρα η μεγάλη μέρα το Σάββατο.
0: Σάββατο
1: είναι ο πέμπτος τελικός. Εκεί λοιπόν, όποιος κερδίσει θα το πάρει. Θα πάρει το πρωτάθλημα ενώ. Άρα εντάξει, 6 ώρα το απόγευμα το Σάββατο. Θα έχουμε τον νικητή κάποια στιγμή. Τώρα δεν ξέρω πώς θα λήξει ο αγώνας, εννοώ αν θα υπάρχει και παράταση κτλ. Εντάξει, μεγάλη μέρα λοιπόν για τους οπαδούς και του Ολυμπιακού και τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού το Σάββατο.
0: Ο καλύτερος να κερδίσει και να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ήρεμα, παιδιά,
0: και να
1: ήρεμα,
0: είναι όλα ήρεμα.
1: Ήρεμα. Νυφαλιότητα θα πω εγώ, νυφαλιότητα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η νυφαλιότητα.
0: Ξέρει, Αμαλία, παιδιά, είναι η προσωποποίηση της νυφαλιότητας. Γι' αυτό και προσπαθεί να σας τη μεταφέρει.
1: Ακριβώς.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου που είναι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο άνθρωπος που θα μας. Εντάξει, νομίζω θα βλέπει Μουντιάλ ο Ιωσήφ. Εντάξει, θα είναι και ειδικός επί του Μουντιάλ, Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Εγώ δεν είμαι μόνο ειδικός του Μουντιάλ. Εγώ έχω και πολιτιστικές και πολιτισμικές ανησυχίες, γιατί ως γνωστόν είμαι άνθρωπος των γραμμάτων και των τεχνών και της ποιότητας.
1: Αυτό είσαι ακαδημιακός, το ξέρουμε.
0: Εδώ την εκπομπή.
2: Καλή σας μέρα. Θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο Μπάμιες.
0: Έχουμε και ποίημα λοιπόν σήμερα με τον τίτλο Μπάμιες. Είναι από την ποιητική συλλογή Μπάμιες και όλα τα υπόλοιπα στη συνέχεια της εκπομπής για να σας κρατάμε έτσι και λίγο ζεστό το ενδιαφέρον.
1: Τι να πω.
0: Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου έχει μείνει έκθαμβη και εκείνη με τις Μπάμιες. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη Χριστός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
1: Γίτσες λένε, όχι Χριστός.
0: Ναι, επειδή Χριστός νομίζω ότι πνίγηκες.
1: Όχι, δεν πνίγηκα, αφτερνίστηκα.
0: Okay. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Σύντροφοι αγαπημένοι, λέει με τον κόλ του Ταρντέλη ανατρίχιασα, ακούγοντας την περιγραφή του Γιάννη Διακογιάννη. Αμαλία μου, δεν θα έχουν πολλή δουλειά οι πιτσαρίες, λέει, λόγω των ωρών που είναι χαράματα.
1: Α, μάλιστα.
0: Βέβαια, το πρώτο παιχνίδι απόψε είναι στις 10. Α, 10 εντάξει, το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική. Το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ.
1: Θα το δεις εσύ.
0: Εννοείται.
1: Α,
0: αποκλείεται.
1: Έχουμε συνέντευξη σήμερα.
0: Σιγά μη δω Μεξικό με Νότια Αφρική. Κυριάκου Μητσοτάκης,
1: ενώπιση ο οποίος, τον Νίκο Χατζηνικολάου στις 8.
0: Είναι στις 8 λοιπόν η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον ενώπιο στον Αντένα. Οπότε και όταν τελειώσει, εγώ θα μοντάρω. Οπότε ξεχνάω το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ. Δεν πειράζει, θα δω τα επόμενα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξη απόψε του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Να πούμε ότι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γύρω στις 9.30-10 παρά, θα βγάλουμε τηλεφωνικά τον κύριο Νίκο Παπά, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, για να τον ρωτήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχουν. Εντάξει, υπάρχει μια αναστάτωση, μην πω. Μεγάλη αναστάτωση.
0: Μισό και δύο.
1: Και δύο. Είναι ένα κεντρικό πρόσωπο ο κύριος Νίκος Παπάς και κορυφαίος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα τον έχουμε μαζί μας μετά τις 9.30 για να, να σκιαγραφίσουμε το σκηνικό όπως έχει δημιουργηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Και εσύ τυχερός λοιπόν που πρόλαβες τον Γιάννη Διακογιάννη. Τον σπουδαίο αυτό δημοσιογράφο και σπουδαίο άνθρωπο, θα έλεγα. Αυτά όμως είναι τα ευχάριστα, ενώ η έναρξη του Μουντιάλ, το γεγονός ότι θα παρακολουθήσουμε ποδόσφαιρο, θα χαρούμε και όλα τα υπόλοιπα, είναι και καλοκαιράκι βέβαια. Έρχονται κάποιες πληροφορίες που λένε ότι ενδεχομένως να έχουμε μία μεταβολή του καιρού την Παρασκευή. Ακόμα δεν είναι οριστικό, αλλά ακούγονται κάποιες φωνές από μετεωρολόγους που λένε ότι μπορεί να έχουμε και καμιά βροχούλα την Παρασκευή, θα τα δούμε αύριο. Αυτά. Πάμε όμως σε αυτά που μας απασχολούν περισσότερο. Τι έγινε, Αμαλία μου, με τον πληθωρισμό πάλι?
1: Λοιπόν, εντάξει. Στο 5,2 ο πληθωρισμός το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της.
0: Έπεσε. Παιδιά, έπεσε ο πληθωρισμός. Ήταν 5,4 τον Απρίλιο.
1: Εγώ γι' αυτό είπα το ποσοστό και δεν έπεσε. Εντάξει, ουσιαστικά σταθερός και λίγο μια ελάχιστη μείωση. Λοιπόν, όμως θέλω να πω κάποια στοιχεία. 17,6 πάνω το Μάιο η τιμή στο Μοσχάρι. 16,2 στο αρνί, σε τέτοια βάση έτσι όλα αυτά, και 12,6 στα ψάρια. Η μαργαρίνη ακριβότερη κατά 10,6%, το φυσικό αέριο ακριβότερο κατά 21%, το πετρέλαιο 53,2%. Η βενζίνη λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα να πωλείται υψηλότερα κατά 21% και το πετρέλαιο κίνησης κατά 24,4%. Ανατιμήσεις και στα ασφάλιστρα υγείας, το 7%, ενώ για μια ακόμη φορά τα ενίκια τρέχουν με ρυθμό 7,7%. Αυτά τα βασικότερα στοιχεία του πληθωρισμού. Για μένα το ότι το Μοσχάρι έχει πάει 17,6 κάτω, το 16,2 το αρνί και 12,6 τα ψάρια δεν είναι τώρα.
0: Όχι κάτω, πάνω.
1: Κάτω είπα, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακόμα και το βούτυρο, η μαργαρίνη 10,6 και φυσικά στα καύσιμα, στην ενέργεια γίνεται χαμούλης με τρελές αυξήσεις. Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και βεβαίως της εκτόξευσης τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.
0: Τιμές βενζίνης σήμερα Κηφισίας. Έτσι μιλάμε πάντα για την Κηφισίας, γιατί από εκεί περνάω και εκεί παρατηρώ. Από 1,975 μέχρι 1,979 η αμόλυβδη. Έχει πέσει σε σχέση και με χθες και με προχθές. 1975-1979. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει όμως το επόμενο διάστημα από τη στιγμή που ο πόλεμος συνεχίζεται. Αλλά όπως είπε και η Αμαλία, 5,2 λοιπόν ο πληθωρισμός για το Μάιο είναι η μεγαλύτερη τιμή που έχει καταγραφεί από το Φεβρουάριο του 2023. Και ο οδηγός λοιπόν σε αυτή την αύξηση του πληθωρισμού είναι η στέγαση, είναι οι μεταφορές, είναι τα ξενοδοχεία, οι καφετέρειες και τα εστιατόρια και φυσικά τα τρόφιμα που μας απασχολούν και περισσότερο από όλα.
1: Και μιας και είπε ο Ιωσήφ για τρόφιμα, να σας πω ότι υπάρχει μια προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης και συζητήσεις και με τα σούπερ μάρκετ και με τη βιομηχανία να υπάρξουν μειώσεις τιμών στο ράφι, να υπάρχει μια συμφωνία που να σε βασικά είδη διατροφής, σε βασικά είδη οικιακής χρήσης να έχουμε μειώσεις στο ράφι. Αν γίνει αυτό, δεν θα υπάρχει πλαφό στο περιθώριο κέρδους που προς το παρόν παρατείνεται και υπάρχει. Αυτό λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι δίνεται μία μάχη και ότι βρισκόμαστε στις συζητήσεις και στις επαφές.
0: Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης κύριο Θεοδωρικάκο έχει λειτουργήσει, έχει αποδώσει τουλάχιστον μέχρι τώρα.
3: Έχει εξαντλήσει η κυβέρνηση τη δυνατότητα στη μάχη κατά της ακρίβειας.
4: Ας ό,τι αφορά το κομμάτι των βασικών ειδών διαβίωσης και των τροφίμων, που είναι αρκετά πιο κάτω ο πληθωρισμός, ήδη έχει αρχίσει και δουλεύει σοβαρά το μέτρο του πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων ανακωδικό και αναπροϊόν, και το οποίο μέτρο αφορά και τα σούπερ μάρκετ και την ελληνική βιομηχανία τροφίμων. Έγινε ένα πολύ σοβαρό φρενάρισμα του μέτρου του πλαφών σε συνδυασμό με τους ελέγχους.
0: Έχει γίνει σοβαρό φρενάρισμα.
1: Εγώ πιστεύω τον Υπουργό.
0: Έχει γίνει σοβαρό φρενάρισμα.
1: Έχει, εσύ, σου
0: το
1: λέει,
0: βλέπουμε όλοι.
1: Με το πλαφόν άλλωστε σου λέει ότι έχουν συγκρατηθεί τιμές. Βεβαίως με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ. Θέλω να πω ότι σε βασικά είδη διατροφής υπάρχουν. Δεν είχαμε αυξήσεις, έτσι. Είπα μοσχάρι, αρνί, είπα κάποια πράγματα. Σε αυτά ναι. Σε κάποια βασικά είδη, στα είδη υγιεινής. Εκεί έχουμε και μειώσεις τιμών. Αυτά να τα λέμε. Με βάση την Ελστάτ, ξαναλέω, έτσι. Τώρα, πού θα κάτσει μπίλια από αυτές τις επαφές που γίνονται, δεν το γνωρίζω. Όμως, ότι υπάρχουν αυξήσεις σε κατηγορίες προϊόντων, υπάρχουν. Και αυτό με τη βούλα της Ελστάτ.
0: Ναι, αλλά το κρέας, Αμαλία μου, όπως και να το κάνουμε.
1: Εσύ, θες μοσχάρι να τρως. Φάει κοτόπουλο.
0: Παιδιά, μου θυμίζει, χωρίς πλάκα, μου θυμίζει μια ελληνική ταινία τώρα με αυτό που είπε η Αμαλία. Ο τίτλος της ταινίας ήταν «Η γκαρσονιέρα για 10».
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί λοιπόν πάει ο Χρόνης Εξαρχάκος στον Ανδρέα Φιλιππίδη να ζητήσει αύξηση. Και τι του λέει λοιπόν το αφεντικό του.
5: Εμάθαμε τώρα 3 φορές τη βδομάδα κρέας.
6: Όχι 3, 9 φορά το μήνα.
5: Οι Κινέζοι που δεν τρώνε ποτέ κρέας τι πάθανε, ρε.
6: Κιτρινούσαν από την πείνα.
0: Εκεί μας βλέπω και εμάς. Στο ρύζι μας βλέπω. Θα στουμπώσουμε κιόλας, θα κιτρινίσουμε κιόλας. Μια χαρά θα είμαστε. Θες να κάνουμε και μια προσευχή για το κρέας.
1: Να κάνουμε, ναι.
0: Ε,
1: αλίμον.
0: Δηλαδή, να κάνουμε και την προσευχή μας για το κρέας, μπας και το δούμε και αυτό στο τραπέζι, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα με τις τιμές εδώ που μου λέει τώρα η Αμαλία, το βλέπω δύσκολο.
7: Γρηγορείτε και προσέχετε ή να μη εισέλθετε η να μη εισέλθετε η σούπερ.

0: Μείνε στη μακαρονάδα, μια χαρά.
1: Μείνε στη μακαρονάδα εκεί.
0: Ρε παιδί μου, λέει, κοίταξε να δεις τώρα. Πόσο μπροστά ήταν ο Χάρη Κλίν, και όχι μόνο πόσο μπροστά.
1: Εντάξει τώρα.
0: Πόσο αυτά τα προβλήματα ήταν πάντα στην καθημερινότητα.
1: Απλώς ξέρεις. Πάντα ανατακτά χρονικά διαστήματα, μιλάμε για την ακρίβεια. Και όταν θυμόμαι και μικρή που ήμουν. Όχι όμως με τόση ένταση. Δηλαδή, από το όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, Ρωσία και μετά, είναι εδώ πληθωρισμός ο υψηλός και παραμένει, είναι εδώ η ακρίβεια. Και ξέρεις, όταν υπάρχουν και συνεχώς αναταράξεις γεωπολιτικές και πόλεμοι κτλ., τι μπορείς να κάνεις, αναρωτιέμαι.
0: Το άλλο το άκουσες.
1: Πιο απ' όλα.
0: Παιδιά, ο πληθωρισμός, όπως καταλαβαίνετε, δεν ανέβηκε μόνο εδώ, ανέβηκε και στην Ευρώπη, όχι το ίδιο.
1: Ανέβηκε
0: το ίδιο,
1: Γαλλία,
0: παιδιά.
1: Γερμανία, Ολλανδία, ανέβηκε
0: ναι,
1: τελευταία.
0: Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι κοντά στο 3,5. Ναι. Εμείς εδώ είμαστε στο 5,2.
1: Ναι,
0: είμαστε άλλη κατηγορία.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Λέω όμως για μια χώρα όπως η Γερμανία ή η Αυστρία ή η Γαλλία, όταν δει πληθωρισμό 3% και 4%, δεν είναι κάτι απλό. Πώς δεν είναι για εμάς το 5, κάτι.
0: Στην Αμερική λοιπόν.
1: Α, καλά. Ναι.
0: Είδανε 4,2.
1: Ακριβώς.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες από 3,8. 4,2. Και βγαίνει ο Τραμπ και κάνει ανάρτηση. Εκεί στο Truth Social. Και τι γράφει. Οι αριθμοί, λέει, είναι υπέροχοι.
1: Υπέροχοι είναι.
0: Αγαπάω τον πληθωρισμό.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, ο άνθρωπος δεν είναι καλά.
1: Όχι, δεν είναι, σίγουρα.
0: Τους κοροϊδεύει και τους Αμερικανούς μέσα στα μούτρα. Μας κοροϊδεύει και εμάς. Όλο τον κόσμο, κανονικότατα. Βγαίνει λοιπόν και γράφει σε ανάρτηση που κάνει ότι αγαπάω αυτούς τους αριθμούς, αγαπάω τον πληθωρισμό. Τα νούμερα είναι υπέροχα. Και τι τους λέει, μην ανησυχείτε. Μόλις τελειώσει, λέει, ο πόλεμος, ο πληθωρισμός θα κατρακυλήσει σαν βράχος.
1: Ναι, απλώς να ξέρετε ότι ακριβώς αυτή η εκτείναξη του πληθωρισμού και στην Αμερική και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο βάζει τις κεντρικές τράπεζες στο παιχνίδι των αυξήσεων των επιτοκίου. Σήμερα θα έχουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια του ευρώ. Και ακριβένει το χρήμα. Και κάποιοι λένε, μιλάνε τώρα για δύο αυξήσεις, κάποιοι λένε όχι δύο αυξήσεις. Και τώρα ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Πότε θα μάθουμε για τις αυξήσεις?
1: Σήμερα, Πέμπτη, δεν είναι, γιατί έχουμε και τις μέρες. Σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε την απόφαση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια.
0: Τα καλά.
1: Αυτά. Και θα
0: το
1: τα πούμε
0: δίλημα
1: αύριο.
0: Τώρα είναι εάν η αύξηση που θα έρθει θα είναι 0,25 ή αν θα είναι 0,50.
1: Ακριβώς. Θα είναι έκπληξη να είναι 0,50. Όμως κάποιοι δεν το οικονομολόγοι σου λέει υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα γιατί ανέβηκε πολύ ο πληθωρισμός. Με την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ένα το ιερό δισκοπότηρο του 2% όσον αφορά τον πληθωρισμό. Όμως έχει και ένα άλλο πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που δεν το σκέφτεται συχνά. Στραγγαλίζει την ανάπτυξη. Όταν ακριβένει το χρήμα, στραγγαλίζει στην ανάπτυξη. Κάποιος πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή. Γιατί ακριβένουν οι τόσοι των δανείων, το κειμενόμενο επιτοκίου βεβαίως, για να μην λέμε έτσι. Δεν είναι κάτι απλό. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα και θα είμαστε εδώ αύριο με τον Ιωσήφ να το σχολιάσουμε. Γιατί όλοι μας έχουμε, όλοι μας οι περισσότεροι έχουμε στεγαστικό δάνειο που δεν είναι σε σταθερό επιτόκιο. Με σταθερό επιτόκιο, με κειμενόμενο είναι, Ιωσήφάκο μου.
0: Θα σας τα πούμε αύριο τα ευχάριστα.
1: Τα
0: καλημέρα και στο Γιάννη. Γιάννη, έχεις δίκιο, ναι. Ο πληθωρισμός δεν έπεσε, μειώθηκε στο 5,2 από 5,4, δηλαδή συνεχίζει να υπάρχει αύξηση των τιμών, αλλά με ελαφρά μικρότερο ρυθμό. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Γιάννη, καλή σου ημέρα. Τώρα, ξέρεις πώς είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα Public και στα Public Plus Home θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση και έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεοεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε, ναι. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε ένα πιο άνετο καλοκαίρι. Πας Public και Public Plus Home για να βρεις κλιματιστικά νέας γένειας με όλα αυτά τα οποία σας είπα.
1: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Τα νεότερα σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τα ακούσατε και από τη Χρυσακλητσιώτη στους τίτλους των ειδήσεων. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιράν. Από την άλλη, το Ιράν απάντησε ότι χτύπησε αμερικανικές βάσεις αλλά και πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ σε μία από τις αναρτήσεις του λέει ότι θα τους βομβαρδίσουμε μέχρι θανάτου. Θα τους εξαφανίσουμε εάν δεν κάνουν συμφωνία μαζί μας.
1: Και η Τεχεράνη λέει ότι θα κλείσει ξανά, καλά δεν τ' άνοιξε και ποτέ εντελώς, τα στενά του Ορμούζ. Βέβαια, σε όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια ανάβλεξη στην περιοχή και το πετρέλαιο σήμερα ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι θα κάνει κατά τη διάρκεια της ημέρας και είναι κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι.
0: Θα τους κάνουμε, λέει, σκόνη.
1: Ναι.
0: Άμα δεν συμφωνήσουν, λέει, θα τους κάνουμε σκόνη. Όπου τον έχω βαρεθεί αυτό.
1: Δηλαδή,
0: ειλικρινά τον έχω βαρεθεί.
1: Ναι.
0: Για πάμε στα δικά μας εδώ, πάμε και λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Είτε οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο, είτε οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 27, έχει αρχίσει η προεκλογική περίοδος. Χθες είχαμε την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Εκεί όπου είχαμε και την εκλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα.
1: Ο οποίος αναλαμβάνει ένα δύσκολο έργο, έτσι. Ουσιαστικά θα συντονίσει όλο τον προεκλογικό αγώνα της Νέας Δημοκρατίας. Έναν νέο παιδί, έναν νέο από τους σαραντάριδες και από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Είδα ένα κλίμα έτσι πανηγυρικό και η ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν ξεκάθαρα, θα έλεγα, και είχε και προεκλογικά στοιχεία, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Είδες αυτό το.
0: Μα είπε και στον Κώστα Κυριανάκη, που λέει ότι ξέρω ότι έχεις μπροστά σου ένα μαραθώνιο, αλλά δεν μπορούμε να χάνουμε ούτε μία ημέρα, γιατί είμαστε στην τελική ευθεία. Οπότε του λέει παταγκάζει.
1: Ναι, απλώς ξαναείπε ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Και έστειλε και ένα μήνυμα σχετικά με την αυτοδυναμία.
2: Εμείς οφείλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα, όπως το κάναμε το 2023, να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείναζαν τις ως τώρα κατακτήσεις ολόκληρης της κοινωνίας. Και οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία. Και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία.
1: Ναι.
0: Βάρος την πρώτη Κυριακή.
1: Ναι.
0: Όχι χαλαρή ψήφο δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Θέλει να σηκώσει τους δυσαρεστημένους δεξιούς, να το πω έτσι. Εντάξει, όσοι υποστηρίζουν τη Δημοκρατία και δεν πήγαν να ψηφίσουν και σε ευρωεκλογές, να τους σηκώσει από τον καναπέ για να πάνε να ψηφίσουν. Γι' αυτό μιλά και λέει ότι η πρώτη Κυριακή, από την πρώτη Κυριακή θέλουμε αυτοδυναμία ο Κυριακός Μητσοτάκης.
0: Από εκεί και πέρα, στην αναφορά που έκανε στην αντιπολίτευση, είπε ότι έχουμε μια κωμικοτραγική βαβέλα απέναντί μας.
1: Που δεν θέλει να κυβερνήσει.
0: Που δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά από την άλλη, επειδή είναι βαβέλ και μιλάνε διαφορετική γλώσσα, ενδεχομένως και να μπορούν να συνεννοηθούν, γιατί έχουν μόνο ένα κοινό στόχο.
1: Να
0: ρίξουν τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά είναι, λέει, κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε. Και έστειλε και ένα μήνυμα, το οποίο από πολλούς μεταφράστηκε ως μήνυμα προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά. Σχετικά με τον πατριωτισμό της ευθύνης και τον βηματισμό που έχει η Νέα Δημοκρατία.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της. Γι' αυτό και ακολουθεί σταθερά μόνο την αποστολή της. Μία αποστολή η οποία ενώνει τους Έλληνες στο ευρύ μέτωπο της συλλογικής πρόοδου, αλλά και της ατομικής προκοπής. Αποδεικνύοντας τον πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο.
0: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν δεν χάνει ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της.
1: Εντάξει,
0: και αναφορά
1: ήταν
0: τώρα στους όσους λένε εύκολα λόγια από τον καναπέ.
1: Ήταν το καρφί για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκάθαρο.
0: Ναι. Μάλλον.
1: Τι μάλλον. Αλλά όχι μάλλον, σίγουρα. Δεν υπάρχει μάλλον. Ξεκάθαρη επίθεση του Αντώνη Σαμαρά ήταν αυτή η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
0: Πάντως τους ανησυχεί λίγο εκεί στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, επειδή κάνουμε όλοι ρεπορτάζ και εσύ κάνεις ρεπορτάζ, ναι, φυσικά θεωρούν ότι εντάξει, ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μπορεί να κόψει κάτι από την Δημοκρατία. Δεν βλέπω, δεν θεωρούν όμως ότι μπορεί να τους κόψει ένα τέτοιο ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή θεωρούν 1,5%. Δεν ξέρω βέβαια και αυτό το 1,5% αν θα είναι κομβικό, αναλόγως με τα ποσοστά που θα λάβει η Νέα Δημοκρατία και όσον αφορά την αυτοδυναμία. Όμως σίγουρα υπάρχει ένας προβληματισμός.
0: Και καθώς λέμε για τον Αντώνη Σαμαρά, χθες υπήρξε και μια τοποθέτηση από τον Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τους χαρακτηρισμούς του κυρίου Θεοχάρη. Ο οποίος είχε πει ότι είναι ακροδεξιός ο Σαμαράς με παροχημένες ιδέες. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης χθες αποδοκίμασε τις συγκεκριμένες δηλώσεις.
3: Θεωρώ ατυχή τη δήλωση του κ. Θεοχάρη. Ο κ. Σαμαράς ασφαλώς και δεν είναι ακροδεξιός. Θα ήταν και τραγικό η Νέα Δημοκρατία να είχε εκλέξει πρόεδρο έναν ακροδεξιό και η Ελλάδα έναν ακροδεξιό πρωθυπουργό. Η ακροδεξιά έχει αντικοινοβουλευτικά χαρακτηριστικά. Ο κ. Σαμαράς είναι βουλευτής εδώ και 40 χρόνια. Δεν επιτρέπω και δεν θέλω να ακούω τέτοιους χαρακτηρισμούς. Εμείς τιμούμε την ιστορία μας, σεβόμαστε την ιστορία μας και όλοι μας τους προέδρους. Άρα το να χτυπήσεις τον Σαμαρά σημαίνει χτυπάς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ατυχείς λοιπόν οι χαρακτηρισμοί και δεν τους επιτρέπω. Αυτό είπε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αμαλία, η ώρα είναι 9 παρά 20.
1: Ναι.
0: Αυτή η ώρα είναι η ώρα που μαθαίνουμε τα νέα για την κίνηση στους δρόμους. Παρακαλώ τη Μαρία Χριστοδούλου να πέσει και το ανάλογο τζίγκλ.
4: Έλα Παναγιωτάκη! Ο Παναγιωτάκης πάλι θα κάνει ζημιά που ποπό δεν μπορώ! Παναγιώτη! Παναγιώτη!
0: Έλα Παναγιώτη!
1: Έλα
0: Παναγιωτάκη, και έχεις πολλά μηνύματα εδώ που έχουν στείλει οι ακροατές. Περιμένουν να ακούσουν τη φωνούλα σου.
1: Μην μασάς καθόλου, στο λέω. Μην.
5: Καλημέρα, δεν μασάμε, αλλά δικαίως θα στείλαν τα μηνύματα οι ακροατές. Είμαι ειλικρινής.
1: Μπράβο Παναγιώτη μου, έτσι εμείς ξέρουμε να γνωρίζουμε.
5: Ωστόσο, δεν θα αρχίσω με την κίνηση από το παλαιό Φάληρο, θα το πάω ορθολογικά άμα συμφωνούμε.
0: Δηλαδή.
5: Πάμε τον Κηφισό για να ενημερωθούν και
0: οι άνθρωποι. Βέβαια, γιατί οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι κολλημένοι, ναι.
5: Με τεμποδίο διεξάγει κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος Λυκόβρησης. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Αυξημένη κυκλοφορία όπως πάντα αυτή την ώρα στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και από Καλυθέα μέχρι Φάληρο. Σεμνά, εκεί δεν είπα κάτι. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να σου δώσω ένα στοιχείο, αν θέλεις να το προσθέσεις στο επόμενο δελτίο, το στέλνει ο Γιάννης. Πέριξ του Ολυμπιακού Σταδίου και του Glass Floor επικρατεί ένα κυκλοφοριακό χάος. Οπότε, αν θέλεις, μπορείς να το σημειώσεις.
5: Εννοείται, θα ενημερώσουμε αναλόγως.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
6: Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
1: Πάντως, παιδιά, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική, είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES1 Grow Retail της Entersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή POS και ηλεκτρική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο ES1GoRetail.gr.
0: Καλημέρα και στον Ιωάννη. Καλημέρα, λέει, παιδιά, λύστε μου μια απορία. Το Βολάνιος είναι πραγματικό επώνυμο ή είναι παρατσούκλι από το βολάν του αυτοκινήτου? Όχι, είναι το επώνυμο του παιδιού, του Παναγιώτη μας. Είναι πραγματικό, απλά ήρθε και έδεσε. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας. Η Αμαλία μας έχει ετοιμάσει πληροφορίες σχετικά με τα κόκκινα δάνεια.
1: Τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και την απόφαση του Ρίου Πάγου, γιατί περιπλέκεται λίγο το πράγμα και πρέπει να ενημερώσουμε τους ακροατές μας.

0: Παιδιά, έχετε λυσάξει εδώ με το βολάνιο. Αλέξη, καλημέρα. Ναι, ήρθε κανονικά σήμερα για τη δουλειά και είναι και αξιοπρεπέστατος. Καλημέρα και στο Γιώργο. Κάνε υπομονή, Γιώργο. Το Σάββατο το απόγευμα στις 6 είναι ο τελευταίος αγώνας, ο πέμπτος τελικός στο ΣΕΦ. Θα δούμε λοιπόν ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα, θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα στη συνέχεια για τη δραστηριότητα και των άλλων κομμάτων, αλλά είναι η ώρα για τα χρηστικά νέα της ημέρας.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο για την απόφαση του Αριουπάγου, την πρόσφατη, σχετικά με τα δάνεια που είναι στο νόμο Κατσέλη. Θυμάστε αυτό που είχε προκύψει, είχαν προσφύγει δικαστικά οι δανειολήπτες, ότι τα funds και οι services τι κάνανε. Στην μηνιαία δόση, ο τόκος ήταν όχι για το μήνα, ο τόκος αφορούσε όλο το ποσό που όφιλε ο δανειολήπτης και όχι τη μηνιαία δόση. Με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν οι δόσεις μηνιαίες κατά πολύ. Φύγανε στον Άριο Πάγο και ο Άριος Πάγος είπε ότι όχι, ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ποσό. Μέχρι εδώ είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Έρχονται όμως οι services και λένε ότι πρέπει ο Άριος Πάγος να ερμηνεύσει την απόφαση που βγήκε τον Ιούνιο του 2026, προκειμένου να ξεκαθαρίσει απόλυτα πώς θα υπολογίζονται οι τόκοι. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Γιατί η απόφαση του Άριου Πάγου είναι ξεκάθαρη. Τώρα, βρήκαν κάποιο παραθυράκι για ερμηνεία οι services και σύμφωνα με πληροφορίες ζητούν ερμηνευτική απόφαση ή θα ζητήσουν από τον Άριο Πάγο για να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τους τόκους που θα επιβάλλονται στη μηνιαία δόση. Δηλαδή, σου λέει, όντως αυτό λέει ο Άριος Πάγος, πώς δεν λέει αυτό, αφού έχει καθαρογραφεί η απόφαση, την έχουμε δει. Όμως, με αυτόν τον τρόπο, παρατείνεται η αγωνία των δανειοληπτών που δεν γνωρίζουν τι θα κάνουν και τι να κάνουν. Και όταν δέχονται τις οχλήσεις από τα fans καθημερινά, και σας το λέω γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα, και λένε οι άνθρωποι, μα υπάρχει απόφαση του Άριου Πάγου, όχι, λέει δεν υπάρχει, εμείς θα προσφύγουμε και θέλουμε ερμηνεία της απόφασης. Τι θα γίνει μέχρι τότε, μέχρι ο Άριος Πάγος να αποφανθεί σχετικά με αυτό, λένε από το service και τα fans ότι η παράταση θα είναι άτοκη για τους δανειολήπτες. Έλα που εγώ δεν το πολύ πιστεύω. Δηλαδή, τι εννοώ, τι λένε οι services, σου λέει ότι εμείς προσφεύγουμε στον Άριο Πάγο και ζητάμε ερμηνευτική απόφαση. Οκ. Okay. Επί της αποφάσεως για τους τόκους όσον αφορά τις μηνιαίες δόσεις των δανείων του νόμου Κατσέλη. Ποιος μου λέει εμένα ότι όντως θα είναι άτοκα, δηλαδή ότι μέχρι να βγάλει την ερμηνευτική του απόφαση ο Άριος Πάγος, τα fans και οι services που έχουν τα δάνεια θα λένε ότι εντάξει, ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας οφειλής και όχι της συνολικής.
0: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί.
1: Αυτό λένε οι servicers. Ότι υπάρχει παράθυρο και ότι δεν είναι ξεκάθαρο και ότι ζητάνε ερμηνευτική απόφαση. Και λέω, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, λένε από τα fans και τους servicers ότι θα είναι άτοκη αυτή η περίοδος. Δηλαδή δεν θα ζητάνε τους τόκους επί της συνολικής οφειλής. Εσύ το πιστεύεις? Γιατί εμένα μου λένε, στα μηνύματα μου λένε, στα μηνύματα οι ακροατές μου λένε, ότι παίρνουν τα fans τηλέφωνο και συνεχίζουν τις ενοχλήσεις και τους λένε ότι όχι, με βάση την απόφαση του Αριού Πάγου και αφού ακόμα δεν υπάρχει ερμηνευτική απόφαση και υπάρχει παράθυρο, ότι εμείς θα τοκίζουμε όλο το ποσό κάθε μήνα. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Εγώ πάντως λέω ότι πρέπει γρήγορα να υπάρχει αυτή η ερμηνευτική απόφαση από τον Άριο Πάγο, έτσι ώστε οι δανειολήπτες που έχουν δάνεια ρυθμισμένα του νόμου Κατσέλη να ξέρουν οι άνθρωποι τι κάνουνε. Πραγματικά έχει δημιουργηθεί θέμα. Στο Υπουργείο Οικονομικών λένε ότι αυτό αφορά τον Άριο Πάγο και σωστό είναι, γιατί βγήκε η απόφαση του Άριου Πάγου. Όμως οι services, βρίσκοντας, διαβάζοντας την απόφαση, σου λέει: εδώ δεν είναι ξεκάθαρο. Να μου την ερμηνεύσεις. Να μου βγάλεις νέα απόφαση που να λέει ξεκάθαρα ότι ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι της συνολικής οφειλής. Άντε, εσύ βρες άκρη. Πραγματικά, υπήρχε μια κυρία, δεν θα πω το όνομά της, νομίζω δεν θα το πω, που μου έστειλε ολόκληρο κατεβατό. Η γυναίκα ζει μια κόλαση. 32 τηλέφωνα την ημέρα μου. Γιατί να λέει ψέματα η γυναίκα, εγώ δεν νομίζω ότι λέει ψέματα. Λοιπόν, πρέπει σύντομα να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Αναδρομική ισχύ στο μέτωπο, σε αυτή την απόφαση δεν υπάρχει, έτσι να το ξέρουμε. Μόνο μπορεί να προσφύγουν κάποιοι δικαστικά και πάλι, να πληρώσουν οι δανειολήπτες, για να αποφανθεί το δικαστήριο εάν η απόφαση του Αριού Πάγου μπορεί να έχει και αναδρομική ισχύ. Πάλι στα δικαστήρια δανειολήπτες. Πάλι να πληρώνουν οι δανειολήπτες.
0: Δηλαδή, πάνω που βγήκε αυτή η απόφαση,
1: ναι,
0: και είπαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ανακουφίζονται, πήραν μία ανάσα.
1: Ναι.
0: Γιατί πλέον οι τόκοι θα υπολογίζονται βάσει τη μηνιαία δόση. Τώρα μου λες ότι έχει βρεθεί ένα παράθυρο από την πλευρά των servicers,
1: ναι,
0: που τουλάχιστον σε πρώτη φάση τρενάρει,
1: ναι,
0: αυτή την απόφαση και συνεχίζουν να υπολογίζουν τους τόκους κανονικά επί της συνολικής οφειλής.
1: Ακριβώς. Και οι νομικοί λένε ότι η απόφαση του Αριού Πάγου φέρνει μεγάλες επιβαρύνσεις των φελτών με τόκους. Λοιπόν, το βάρος του τόκου, λένε, λέω ξανά, νομικοί που γνωρίζουν χρηματοπιστωτικά. Δεν παραμένει χαμηλό και σταθερό, αλλά αυξάνεται γραμμικά με την πάροδο του χρόνου, δημιουργώντας μια αριθμητική πρόοδο. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα. Κεφάλαιο 120.000 ευρώ. Είναι ρύθμιση, έτσι. Που πρέπει να αποπληρωθεί σε 240 μήνες, δηλαδή 20 έτη, με δόση που έχει καθοριστεί από το δικαστήριο στα 500 ευρώ. Ακούστε τώρα, αν ο τόκος υπολογίζεται κάθε μήνα σταθερά στα 500 ευρώ, με τίσιο επιτόκιο 3%, ο δανειολήπτης θα επιμαρτυρηθεί με τόκος μόλις 300 ευρώ στην 20ετία. Λοιπόν, με την ερμηνεία των τραπεζών, στο πέρασμα του χρόνου οι τόκοι θα αυξάνονται. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει γρήγορα ο πάγος να αποφανθεί. Η πρώτη δόση θα επιβαρυνθεί με τόκο 1,25 ευρώ. Στην εκατοστή δόση ο τόκος θα ανέβει στα 125 ευρώ. Και στην τελευταία δόση θα ανέβει στα 300 ευρώ. Ουσιαστικά και θα φουσκώσει η μηνιαία επιβάρυνση στα 800 ευρώ. Αντί να πληρώσει λιγότερο, θα πληρώσει περισσότερο. Αυτό λένε. Αυτό το παράθυρο βρήκανε. Οπότε πρέπει να ξεκαθαριστεί άμεσα. Γιατί οι άνθρωποι ζουν στην αβεβαιότητα. Ζουν στην αβεβαιότητα πραγματικά, το λέω, ότι χρειάζεται γρήγορα. Δεν έχει βρεθεί λύση τελικά. Πάλι στα δικαστήρια οι δανειολήπτες, πάλι να πληρώνουν δικηγόρους και δεν είναι να πληρώσει, είναι θα δικαιωθείς. Δόθηκε και μια απόφαση στο Ρίου Πάγου και οι σέρισες βρήκανε παραθυράκι και σου λέει ότι δεν είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, το λέω γιατί και δημιουργηθεί τώρα είναι αφορά 350.000 δανειολήπτες, ε. Αυτό.
0: Πάρα πολλοί άνθρωποι. Τι λες τώρα, οι οποίοι ταλαιπωρούνται χρόνια. Έτσι. Χρόνια.
1: Εγώ
0: πάρα
1: το
0: πολλά.
1: Λέω. Έχει προκύψει τεράστιο θέμα. Πρέπει λίγο να το ξαναδούμε. Να το, και ο Άρης Πάγος να το ξαναδεί, να βγάλει την ερμηνευτική απόφαση. Έτσι να μπορούν οι άνθρωποι, παντώντας πάνω στην ερμηνευτική απόφαση, να μην τους τρελαίνουν τα Fudging Services. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί τα. Δηλαδή, κανονικά να είναι 300 ευρώ το χρόνο και το χρόνο επιβάρυνση. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν 200 και 250 ευρώ το μήνα επιβάρυνση. Είναι πολλά τα χρήματα. Σκέψε να έχεις μια 500 ευρώ δόση και να θες άλλα 200 ευρώ το μήνα την επιβάρυνση. Ήταν 700 ευρώ.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα, Μαλία μου.
1: Το λέω γιατί το ζούμε. Απλώς επειδή νομίζαμε ότι τελείωσε το θέμα και εγώ αυτό νόμιζα.
0: Ναι, χαρήκαμε.
1: Κι εγώ.
0: Χαρήκαμε. Όταν ακούσαμε για την απόφαση του Αρείου Πάγου, είπαμε ότι τέλος μπήκε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο και αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Και
1: τώρα,
0: να πάνε παρακάτω.
1: Θέλω να δω αν είναι μέχρι να αποφανθεί ο Αρείος Πάγος, αν είναι άτοκα τα ρυθμισμένα δάνεια. Άτοκα. Έτσι, άτοκα εννοώ ο τόκος επί της μηνιαίας δόσης και όχι της συνολικής οφειλής. Δεν το βλέπω. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Και είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας που έχουν έρθει μετά τις πληροφορίες.

0: Που μας μετέφερε η Αμαλία σχετικά με τα κόκκινα δάνεια που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και την απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Και την ερμηνευτική απόφαση που ζητούν οι servicers. Εκεί τώρα υπάρχει ένα παράθυρο, μάλλον στην απόφαση του Αρείου Πάγου, που πάτησαν πάνω οι servicers. Δεν είναι νομικός, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Με βάση αυτά που λένε οι νομικοί, που ξέρουν από τα χρηματοπιστωτικά και σου λένε τώρα βγάλε ερμηνευτική απόφαση να δούμε τι θα γίνει με τους τόκους. Και λένε μάλιστα ότι μας κάνουν και χάρη. Και ότι μέχρι να βγει ερμηνευτική απόφαση, μάλλον θα είναι άτοκη η περίοδος. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί στέλνουν εδώ μηνύματα και στο Messenger ακροατές και μου λένε πρέπει να βγει ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο και να το κάνει η κυβέρνηση και γρήγορα. Δεν μπορούμε. Είμαστε όμοιροι των servicer και των fans. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι.
0: Αυτό ζητάνε και πολλοί ακροατές εδώ με τα μηνύματα τους. Να υπάρξει και παρέμβαση από την πλευρά της πολιτείας. Και η Μαρία έχει στέλνει μήνυμα. Λέει: εμένα πάντως μου στέλνουν ενημερωτικό με την αυξημένη δόση. Δεν άλλαξε τίποτα. Και τώρα τέλη Ιουνίου καλούμε να πληρώσω 470 ευρώ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Βλέπεις, γι' αυτό και είπα να το πούμε το θέμα. Γιατί και όταν. Και ξέρεις, ο κόσμος δεν ξέρει και τι να πει όταν τον παίρνουν τηλέφωνο. Εδώ υπάρχει απόφαση. Εγώ το μόνο που θα πω στον κόσμο με βάση αυτό που μου λένε οι ειδικοί είναι ότι θα πληρώνετε τη δόση που σας έχει, που έχει βγάλει το δικαστήριο για τον νόμο Κατσέλη, που έχει ενταχθεί το δάνειο. Πώς έχει βγάλει, 300-300. Μέχρι να αποφανθεί ο όριος πάγος με την ερμηνευτική απόφαση. Αυτό θα κάνετε. Ξέρω ότι θα συνεχίζουν να σας ενοχλούν. Αλλά θα πατάτε πάνω εκεί, στην απόφαση αυτή που έχει βγει.
0: Μα οι άνθρωποι έχουν δικαστικές αποφάσεις στα χέρια τους.
1: Μην το συζητάς τώρα. Εμένα το λες εγώ και προς το... Δηλαδή, εγώ στον κύκλο μου έχω ανθρώπους που το έχουν περάσει όλο αυτό και το περνούν. Το περνούν πραγματικά οι άνθρωποι. Και τους παίρνουν 10 και 20 τηλέφωνα την ημέρα. Είναι απίστευτο. Αλλά και λέω ξανά, εφόσον υπάρχει αυτό, βρήκαν αυτό το παράθυρο, δεν πρέπει ο Άριος Πάγος γρήγορα και που νομίζω γρήγορα θα το κάνει να βγάλει την ερμηνευτική
0: ναι,
1: απόφαση.
0: Πρέπει να κινηθεί γρήγορα.
1: Να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να μπορούν οι άνθρωποι να ξέρουν τι πληρώνουν, πώς το πληρώνουν, γιατί το πληρώνουν.
0: Ναι, για να μην βρεθούν και άλλα παραθυράκια στη συνέχεια. Γεμίσαμε παράθυρα, πολλά παράθυρα.
1: Εντάξει, συγγνώμη και για την ένταση, αλλά αυτό το πράγμα και ιδίως με τα δάνεια ενταγμένα στο νόμο Κατσέλη, που ήταν ένας πολύ καλός νόμος, έτσι. Τώρα, σώθηκαν περιουσίες από αυτό το νόμο. Εγώ δεν θέλω να πω τα ψέματα, να λέμε την αληθεια εδώ. Αλλά είναι ληστρικό αυτό που κάνουν. Πραγματικά να έχει επιδικάσει στο δικαστήριο μία δόση και να διπλασιάζεται σχεδόν η δόση, γιατί ο άλλος που υπολογίζει τον τόκο μηνιαίος επί της συνολικής οφειλής, καταλαβαίνεις αυτό. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Πώς θα το πω, είναι. Δεν ξέρω.
0: Θα παρακολουθούμε λοιπόν το θέμα και τις επόμενες ημέρες, περιμένοντας όντως να κινηθεί γρήγορα και ο Άριος Πάγος και να ξεκαθαρίσει την υπόθεση, ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνίες και οι άνθρωποι να δικαιωθούν. Πάμε για τη δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής. Στην πρώτη ώρα σας είπαμε για τον πληθωρισμό, σας είπαμε για τον πόλεμο και τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Ο Τραμπ λέει θα τους κάνουμε σκόνη αν δεν συμφωνήσουν μαζί μας. Από την πλευρά του Ιράν απαντάνε ότι χτυπήσαμε και εμείς αμερικανικές βάσεις αλλά και πλοία.
1: Ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά, Ιωσήφ. Αυτό καταλαβαίνω. Και ας λέει θα τους χτυπήσουμε σκληρά και εκείνο και τα άλλα και αυτό και θα αναγκαστούν ο Τραμπ να συμφωνήσουν. Εγώ δεν βλέπω οι Ιρανοί να κάνουν πίσω.
0: Όχι,
1: νομίζω,
0: καμία
1: θα έχει βρει
0: περίπτωση.
1: Δύσκολο ο Τραμπ εκεί.
0: Και ταυτόχρονα σας είπαμε για την Πολιτική Επιτροπή Θέσης της Νέας Δημοκρατίας και την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα, ομόφωνα, και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τόνισε ότι μία είναι η Κυριακή, η πρώτη Κυριακή, αυτή η Κυριακή των εκλογών, που πρέπει να πάμε για την αυτοδυναμία. Και έστειλε και ένα μήνυμα προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει χάσει ούτε την ψυχή της, ούτε τον βηματισμό της. Καλημέρα Τόρπη, εμείς ευχαριστούμε να είσαι καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σου, καλημέρα και στο φίλο το Βασίλη το Σωτηρίου. Θα το διαβάσω το μήνυμα φίλε μετά το τέλος της εκπομπής. Για τις πληροφορίες που μου δίνεις για το πρώτο νεκροταφείο εκεί που θα πάω την Αμαλία, ο Σονούπο. Το έχει υποσχεθεί.
1: Όχι,
0: ότι θα πάμε
1: υποσχεθεί
0: και θα ανεβάσουμε και βίντεο.
1: Θα έρθεις πρώτα στο γυμναστήριο να κάνεις την προπόνηση που κάνω εγώ. Θα ανεβάσουμε το βίντεο και μετά εγώ, εφόσον εσύ έρθεις στο γυμναστήριο και κάνεις την προπόνηση που κάνω εγώ κάθε μέρα, θα σε πάμε, βέβαια θα με πας στο νοικοταφείο να μου κάνεις ξενάγηση.
0: Έτσι.
1: Άτα! Έχει αγώνα. Τότε το μόνο.
0: Έχει.
1: Έχει! Πολλούς αγώνες.
0: Πολλούς αγώνες.
1: Έτσι. Τότε το μόνο που μένει είναι να ετοιμάσεις το τέλειο match day τραπέζι. Παναγία μου, σταλίδι θα βρεις. Ωραία, να το ετοιμάσεις εσύ όμως, έτσι. Γιατί στα Lidl θα βρει μια μεγάλη γκάμα από finger food επιλογές για να απολαύσεις κάθε φάση. Hot dog, mini focaccia, αρέσουν του καλαμάκια αυτά.
0: Τρελαίνομαι, παιδιά, τρελαίνομαι. Για focaccia, τρελαίνομαι.
1: Finger food party box και mini τυράκια για να τσιμπολογάς μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Πρόσθεσε ψωμάκια μπέργκερ με σουσάμι, chips και δροσερή ράντλερ λεμόνι χωρίς αλκοόλ και η κερκίδα μεταφέρεται στο σπίτι σου. Και για το ημίχρονο, παγωτό πλομπίρ και μάκαρον σε σχήμα μπάλας για γλυκές πανηγυρικές στιγμές. Ακόμα και ποτήρια μπύρας και μπάλα ποδοσφαίρου κρύβιτ θα βρεις. Γιατί ο αγώνας θέλει παρέα. Θέλει γεύση και θέλει φυσικά Lidl.
0: Έτσι, να οργανωθούμε γιατί ξεκινάει το Μουντιάλ απόψε. Στις 10. 8 η ώρα βλέπουμε αντένα τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίου. Γιατί προφανώς έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και με το που θα τελειώσει, 10 η ώρα ξεκινάει το Μουντιάλ. Μεξικό, Νότια Αφρική.
1: Να κάνουμε και μια ψυχανάλυση. Γενικότερα χρειάζεται ψυχανάλυση. Να κάνουμε και ο ένας μεταξύ μας, να κάνουμε και στους παίκτες εκεί του Μουντιάλ, στις ομάδες. Ψυχανάλυση. Πολύ της μόδας η ψυχανάλυση.
0: Θα τη χρειαστούμε, μάλλον. Σε λίγο θα πάμε στο Μουντιάλ και στην έναρξη που έχουμε σήμερα. Αλλά ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο μας απασχόλησε και χθες, είναι οι εκτεταμένες ταραχές που σημειώνονται κυρίως στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, χθες αλλά και σε άλλες πόλεις.
1: Χθες δεύτερη νύχτα χάου στο Μπέλφαστ.
0: Του Ηνωμένου Βασιλείου, ναι. Χθες και πάλι είχαμε εκτεταμένα επεισόδια. Είχαμε εμπειρισμούς κατοικιών. Ναι, ναι, ναι. 27 άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ξεσπιτωθεί, έχουν μείνει χωρίς σπίτια, έχουν καεί τα σπίτια τους.
1: Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις, εντάξει, και έκτροπα, πραγματικά. Τώρα βλέπεις τι γίνεται.
0: Όλο αυτό ξεκίνησε λοιπόν από την επίθεση ενός Σουδανού μετανάστη, ο οποίος έσφαξε επί της ουσίας έναν άνθρωπο στη μέση του δρόμου για το τίποτα. Προσπάθησε να τον αποκεφαλίσει. Ευτυχώς κατάφεραν να παρέμβουν περαστική και να του σώσουν τη ζωή. Βέβαια, ο άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Μετά από αυτό, λοιπόν, ξεκίνησαν τα επεισόδια επί δικαίων και αδίκων. Όπως καταλαβαίνετε. Και έχουμε μία έκρηξη και ρατσιστικού μίσους. Φιλετικού μίσους. Δηλαδή, όποιος είναι ξένος πλέον νιώθει άβολα. Εμένα αυτό όλο μου θυμίζει λίγο τη νύχτα των κρυστάλλων. Μου φέρνει αυτό στο μυαλό, έτσι σαν εικόνα, οι εικόνες που βλέπουμε τώρα από τη Βόρεια Ιρλανδία. Και θα ακούσετε τώρα Έλληνες οι οποίοι ζουν στο Μπέλφαστ και μεταφέρουν την ανησυχία τους. Μίλησαν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ακούστε λοιπόν τους Έλληνες τι λένε για τις συνθήκες που επικρατούν στο Μπέλφαστ.
2: Χθες το βράδυ να σας πω την αλήθεια ότι ήταν η πρώτη φορά έτσι που τρομοκρατήθηκα και φοβήθηκα.
3: Είμαστε οι Έλληνες εδώ στο Μπέλφαστ ανήσυχοι γιατί ο φόβος σήμερα είναι συγκεντρωμένος εκεί όπου έπεσε το βάρος της βίας.
4: Πιτσιρικαρία τέλος πάντων σταματάει αυτοκίνητα στο δρόμο και κοιτάζουν αν είναι ξένος αυτός που οδηγάει.
2: Προσπαθούμε απλά να μην επηρεάσουμε και να μην προκαλέσουμε προβλήματα, οπότε θα φάμαστε όλη μέρα στο σπίτι. Λένε ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε λευκό χρώμα.
5: Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια κατάσταση ενός ρατσιστικού πογκρόμ. Όλοι εμείς οι οποίοι έχουμε μια άλλη εθνικότητα που φαινόμαστε λίγο διαφορετικοί από την τόπη σε έναν βαθμό, έχουμε μια αυξημένη ανησυχία.
0: Είμαστε τυχεροί που έχουμε λευκό χρώμα.
1: Εντάξει, καταλαβαίνεις.
0: Εγώ τρομάζω
1: με
0: αυτό.
1: Και εγώ τρομάζω γενικά με όλα αυτά που ακούγονται. Αλλά δεν θα καταλήξει καλά όλο αυτό. Δηλαδή πραγματικά πλέον αυτό το μίσος που βγαίνει, που υπάρχει στην περιοχή.
0: Ναι, αμαλή, γιατί κάποιοι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν. Ναι. Προφανώς και θα πρέπει να ελεγχθούν όλες οι ροές, οι μεταναστευτικές. Δεν μπορεί να επικρατεί αναρχία. Προφανώς. Αλλά από την άλλη, εδώ έχουμε έκρηξη ρατσιστικού μίσους που εκμεταλλεύονται κάποιες πολιτικές δυνάμεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καλλιεργούν λοιπόν αυτό το μίσος και μέσω του διαδικτύου. Και έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Και το λέμε και εμείς εδώ στη χώρα μας, που και εμείς αντιμετωπίζουμε προβλήματα με μεταναστευτικές ροές. Το λέγαμε και χθες για την αύξηση που υπάρχει
1: στην Κρήτη.
0: Εκεί όπου δεν έχει υπάρξει ακόμα συμφωνία με τους τοπικούς φορείς στο Ηράκλειο για τη δημιουργία μιας δομής προσωρινής φιλοξενίας.
1: Και συνεχίζονται αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία.
0: Και χθες οι άνθρωποι λέγανε ότι εμείς δεν θέλουμε. Ναι. Δεν θέλουμε εδώ.
1: Αλλά τι θα γίνει, βρε Ιωσήφ μου.
0: Ο Θάνος Πλεύρης, χθες ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, είπε ότι θα πρέπει τα επόμενα 24 ώρα οι τοπικοί φορείς του Ηρακλείου να μας υποδείξουν έναν από τους 7 χώρους που έχουμε προτείνει. Διαφορετικά θα δράσουμε μονομερώς.
1: Ναι, θα γίνει μια μονομερής ενέργεια, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Γιατί πρέπει να κατασκευαστεί μια δομή προσωρινής φιλοξενίας. Είναι λοιπόν ένα πολύ καυτό θέμα, αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί από την άλλη. Δεν μπορεί να μένει και ο πολίτης απροστάτευτος. Και γιατί το λέω αυτό, Αμαλία μου? Θα ακούσουμε τώρα ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έκανε η Κατερίνα Αρίστα.
1: Ναι, εξαιρετική.
0: Για το Star. Με την περίπτωση ενός Σουδανού.
1: Ακούστε.
0: Εδώ στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είχε εισβάλει σε ένα κατάστημα και είχε αποπειραθεί να βιάσει την ιδιοκτήτρια. Συνελήφθη. Μέχρι εκεί όλα καλά. Με την έννοια ότι η γυναίκα δεν έπαθε κάτι, γιατί προλάβανε, μπήκανε στη μέση, τον μαζέψανε και τον πήρε η αστυνομία. Μετά από δύο μέρες λοιπόν τον είδε μπροστά της. Μπροστά της. Ακούστε λοιπόν το ρεπορτάζ για να βγάλουμε όλοι μαζί τα συμπεράσματά μας.
6: Ο αλλοδαπός της φωτογραφίας στις 2 Ιουνίου, όπως είχε αποκαλύψει το Star, εγκλώβησε την ιδιοκτήτρια της επιχείρησης μέσα στο μαγαζί της και προσπάθησε να τη βιάσει. Στη συνέχεια, με μαχαίρι εισέβαλε σε πολυκλινική. Μετά από ανθρωποκυνηγητό συνελήφθη, η γυναίκα προσπαθούσε όλες αυτές τις ημέρες να συνέλθει. Μέχρι χθες, που ο φόβος επέστρεψε, είδε τον δράστη μπροστά της να κυκλοφορεί ελεύθερος.
7: Πανικοβλήθηκα, ταράχτηκα. Βγήκα αμέσως έξω από το μαγαζί και πήγα στο απέναντι πεζοδρόμιο. Δεν πίστευα ότι είναι αυτός.
6: Εδώ τον βλέπετε λίγα λεπτά μετά την επίθεση στις 2 Ιουνίου και εδώ πριν λίγες ημέρες αφού του έχει αφαιθεί ελεύθερος. Βρίσκεται μια ανάσα από την επιχείρησή της. Κάνει βόλτες ανενόχλητος.
7: Μετά από δύο μέρες αυτός ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και τον ξαναβλέπω μπροστά μου. Τι θα έπρεπε να κάνω? Να φύγω? Ποια είναι η προστασία δική μου?
6: Για τη δικαιοσύνη φαίνεται πως δεν είναι και τόσο επικίνδυνος, αν και από το 2021 έχει δύο αποπείρες βιασμού, προσβολή γενετικής αξιοπρέπειας και ληστεία. Αντί να προφυλακιστεί, του επέβαλε ξανά περιοριστικούς όρους. Να μην πλησιάζει τη γυναίκα, να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Αν και παράνομος, δεν μπορούν οι αρχές να τον απελάσουν, καθώς οι δικαστικές εκκρεμότητες τον κρατούν στην καρδιά της πρωτεύουσας.
0: Είναι να τρελαίνεσαι.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι μόνο να τρελαίνεσαι.
0: Είναι δύο απόπειρες βιασμού. Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και ληστεία.
1: Και κυκλοφορεί ελεύθερος.
0: Από το 21. Και γιατί δεν μπορεί να απελαθεί? Επειδή λέει υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα.
1: Ακριβώς.
0: Και πρέπει λέει να είναι εδώ και να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μόνιμη διεύθυνση κατοικίας. Κανείς δεν ξέρει που είναι.
1: Μένει.
0: Δηλαδή, αν χρειαστεί να αναζητηθεί για να συλληφθεί, κανείς δεν ξέρει που θα τον βρούνε. Γι' αυτό λέμε ότι από την άλλη πρέπει να υπάρχει και προστασία προς τους πολίτες.
1: Και
0: όμως,
1: προστασία
0: έτσι.
1: Και έλεγχη. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει αυτά και να κρεμούν δικαστικές αποφάσεις και να κυκλοφορεί ελεύθερος και να τον βλέπει μπροστά της η γυναίκα που είχε δεχθεί την σεξουαλική επίθεση. Είναι δυνατόν?
0: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο τουλάχιστον. Και εκεί λοιπόν βρίσκουν χώρο και διάφοροι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τώρα πολιτικά
1: είναι.
0: Το θέμα.
1: Έτσι είναι,
0: για να κερδίσουν πολιτικά ωφέλη. Άκουγα χθες για παράδειγμα τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο. Τον ρωτήσανε λοιπόν για τις μεταναστευτικές ροές, αυτές που έρχονται από την Κρήτη, και το τι πρέπει να κάνουμε. Αν πρέπει, για παράδειγμα, να βουλιάζουμε τις βάρκες. Και δίνει την απάντηση στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά.
8: Τη βουλιάζεις ή τη βουλιάζεις τη βάρκα?
9: Τη βουλιάζεις. Και σε αφήσει ο Βορύδης τώρα τα χθεσινά που έλεγε στη Βουλή.
10: Τη βάρκα πάνε άνθρωποι.
9: Δεν ξέρω αν είναι άνθρωποι, αν είναι άνθρωποι. Εγώ σου είπα, θα ασφαλίσω και θα κάνω pushback.
10: Ακόμα έχει μέσα παιδιά και μάνες, τάγα, τη βουλιάξεις.
9: Να ολοκληρώσω. Στα 100 άτομα που έρχονται σε ένα καραβάκι, δύο είναι οι γυναίκες, είναι η ασπίδα τους. Θα πω το εξής.
10: Μάνο, 80 τι σημαίνει, τις μετράτε,
9: πω το εξής. Δεν με ενδιαφέρει αυτός που έρχεται να μην έρχεται.
0: Τις βουλιάζεις, παιδιά.
1: Δεν μπορώ.
0: Τις βουλιάζεις. Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ.
1: Δεν μπορώ, όχι.
0: Δεν μπορώ να το ανοιχτώ αυτό σαν άνθρωπος.
1: Ούτε εγώ, με τίποτα. Με παιδιά πάνω, γυναίκες, ανθρώπους, άνθρωποι. Ανθρώπινες ψυχές είναι. Ναι, αλλά από την άλλη πρέπει και κάτι να γίνει.
0: Πρέπει να γίνει φύλαξη, δεν πρέπει
1: όχι,
0: να έχετε κανείς παράτυπα.
1: Γρήγορα οι αιτήσεις ασύλου να πιστεύονται που θα
0: απελάσεις
1: πηγαίνουν.
0: Όλα.
1: Όλα.
0: Αλλά αυτό το πράγμα
1: τους
0: δεν με νοιάζει.
1: Δεν με νοιάζει, βουλιάξτε τους. Όχι, παιδιά, εντάξει, είπαμε.
0: Γι' αυτό λέμε ότι είναι επικίνδυνα λοιπόν όλα αυτά τα παιχνίδια τα οποία παίζονται και με το μεταναστευτικό και στη χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
11: Καλημέρα και πάλι. Όντως έχει κίνηση στο Μαρούσι. Δεν ξέρω αν είναι περιμετρικά του Glass Floor, αλλά οφείλω να ξεκινήσω από το Κηφισό. Εκεί είναι τα κυριότερα προβλήματα.
0: Μαζειρεύοντας.
11: Αφού μου είπατε να το πω.
0: Ναι.
11: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά. Στο κόκκινο η Αρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στα δύο Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Νέας Μύρνης. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Ψυχικό, στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. δυσχέρεια στην κυκλοφορία, στην άνοδο του Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην κάθοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Άλυμο Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Καλυθέα μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από τη Λεωφόρο Αλίμου μέχρι το Φάληρο. Κατάμεστο το καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Αμφιθέας από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Μοσχάτου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο.
0: Φτάνει, βρε παλικάρι μου, φτάνει, δεν μας λυπάσαι καθόλου.
11: Κάπου εδώ επιβεβαιώνω τα εύστοχα μηνύματα των ακροατών για την κίνηση στο Φάληρο.
0: Α, έχεις μήνυμα από τον Κωνσταντίνο, είναι στο ταξί. Λέει καλημέρα, πολλή κίνηση έργα γύρω από το ΣΕΒ λόγω της απονομής του Σαββάτου.
11: Ετοιμάζει το κλίμα.
0: Δικός είναι αυτός.
11: Δικός μας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί της Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό, και υπόσχομαι τελειώνω, καθυστερήσει 25 έως 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μητού.
0: Μας διέλυσες, ρε φίλε, σαν τον Τολιόπουλο. Έτσι μας διέλυσες.
11: Δεν ήθελα αυτή την παρομοίωση.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ειδών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο. Επιτρέποντας στους συνδρομητές διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber είναι ίντερνετ 1 Gbps, διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο vei.gr/fiber.
0: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.

0: Καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει στο Ηράκλειο. Σύμφωνα λέει με τα ρεπορτάζ εδώ των τοπικών μέσων, οι μισοί μετανάστες που βρίσκονται στο λιμάνι του Ηρακλείου βρίσκονται στην Ήπεθρο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και είναι και σε ένα χώρο που το ονομάζουν ψυγείο, από ό,τι μάθαμε και εμείς, Δημήτρη, από τις πληροφορίες. Είναι το παλιό ψυγείο εκεί στον σταθμό στο λιμάνι, όπου έχει γεμίσει από μετανάστες. Οπότε είναι απαραίτητο να βρεθεί ένας χώρος για να δημιουργηθεί μια δομή φιλοξενίας, τουλάχιστον για την ταυτοποίηση των πρώτων ημερών. Θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί είπαμε για την χθεσινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτά τα οποία κυριαρχούν στον χώρο της κεντροαριστεράς. Οι τελευταίες εξελίξεις μετά και την ίδρυση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς, αλλά κυρίως μετά την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου.
1: Της Κεντρικής Επιτροπής ουσιαστικά.
0: Και της Κεντρικής Επιτροπής, μετά την πρόταση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση και στήριξη στο εγχείρημα αυτό του Αλέξη Τσίπρα. Χθες ο Παύλος Πολάκης φιλοξενήθηκε από τον Νίκο Στραβελάκη και την Μίνα Καραμίτρου για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και είπε:
2: η κυρία Κουφονικολάκη, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να λέει ότι παραιτηθείτε και αυτό κελάτε. Λοιπόν, δεν γίνονται τώρα έτσι τα πράγματα. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες, βέβαια, να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση.
1: Λοιπόν,
0: μερικά αυτά από αυτά που είπε χθες ο Παύλος Πολάκης.
1: Και ήταν και ξεκάθαρος ο κύριος Πολάκης. Θα καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και από τα κορυφαία στελέχη του. Γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, θέλαμε να τον έχουμε εδώ, να μας πει και εκείνος πώς βλέπει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και ποιο είναι το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί απασχολεί τον κόσμο αυτό. Κύριε Παπά, καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα και στον κύριο Καλαμαράκη,
0: καλημέρα.
3: Και στον κύριο Κάτζη και στους ακροατές μας. Είστε καλά?
1: Καλά είμαστε.
0: Εμείς καλά είμαστε.
1: Εσείς
0: δεν ξέρουμε.
3: Από υγεία σπίτι.
1: Κύριε Παπά, πατώ πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Πολάκης χθες, να σας ρωτήσω. Εάν δεν φέρει τη συμφωνία ο κύριος Φάμελος μέσα στις 10 μέρες, δηλαδή δεν μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα, δεν φέρει τη συμφωνία, τι θα συμβεί, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, δεν θα είστε στις εκλογές?
3: Δεν υπάρχει πάρα πολύ σύντομα και πριν την έναρξη των διακοπών συμφωνία που θα φέρει ο Σοκράτης Φάμελος με τον Αλέξη Τσίπρα, βάζουμε κάτω τον οδικό χάρτη για τις εκλογές ως συντεταγμένο κόμμα ή παρετούμεθα των αρμοδιοτήτων μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εάν δεν τελεσφορήσει αυτό που υποσχέθηκε ο Σοκράτης Φάμελος ότι θα τελεσφορήσει, θα κάτσουμε να συζητήσουμε πώς πάμε ως συντεταγμένο κόμμα ή δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ή οσδήποτε να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σε θέση ευθύνης από εκεί και κάτω.
0: Κύριε Παπά, τι υποσχέθηκε ο Σοκράτης Φάμελος για να το καταλάβουμε κι εμείς?
3: Συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Υποσχέθηκε συμφωνία.
3: Κύριε Καλαμαράκη, με συγχωρείτε, εδώ πρόκειται για πολιτικό κόμμα. Δεν πρόκειται για δύο φίλους όπου υπάρχει ένα αίτημα από ένα έτσι φιλικό συγγενικό περιβάλλον να βγουν να πιούν ένα καφέ. Είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Σοκράτης Φάμελος και έχει τη θεσμική ευθύνη να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι υπάρχουν δύο ευκρινείς, θα σας έλεγα, αυτή τη στιγμή πολιτικές επιλογές. Η μία πολιτική επιλογή είναι αυτή που καταγράφηκε στην τροπολογία που καταθέσαμε 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας και υπερψηφίστηκε από το 40 και σε άλλη εκδοχή από το 45% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και λέει συντεταγμένη συνεργασία πολιτικών δυνάμεων. Η άλλη εκδοχή είναι ο καθένας να διαπραγματεύεται τον εαυτό του. Να πούμε τους ζυγούς λύσατε,
1: ναι,
3: και να τραβήξει ο καθένας τον δρόμο του. Λέω δύο πράγματα.
1: Ναι.
3: Πρώτον, πρέπει να πούμε όχι σε μια πολιτική εκδοχή που βάζει το εγώ πάνω από το εμείς. Δηλαδή, παιδιά, ας κοιτάξει ο καθένας την πάρτη του, ας δει τι μπορεί να κερδίσει σε μια προσωπική διαπραγμάτευση και τα λέμε στο απότερο μέλλον.
1: Άρα,
3: εάν υπάρχει τέτοια εισήγηση ή κάτι που συγκεκαλυμμένα οδηγεί σε αυτό, συνιστά αυτόματη παρέτηση όλων από τις θέσεις ευθύνης. Και το λέω με λύπη, διότι σήμερα είναι Πέμπτη και επειδή είστε στο ρεπορτάζ και οι δύο, θα γνωρίζετε και δεν κάνω καμία αποκάλυψη ότι κάποιοι ψήφισαν και κρύφτηκαν. Το κόμμα αυτή τη στιγμή δεν έχει γραμματέα και δεν έχει πρακτικά εκπρόσωπο τύπου.
1: Ναι. Μιλάτε για τον κύριο Ζαχαριάδη. Τον κύριο Κώστα Ζαχαρία.
3: Δεν τον έχω δει πουθενά. Με συγχωρείτε.
1: Εγώ αναρωτιέμαι, εάν τελικά δεν φέρετε συμφωνία ο κύριος Φάμελος ή εσείς λέτε να φύγουν όσοι θέλουν να πάνε στον κύριο Τσίπρα και να μείνετε εσείς που θέλετε να μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ, να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, δεν ξέρω τι πώς θα το θέλατε, να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή να διαλυθεί. Αυτό δεν έχω καταλάβει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω. Δεν
1: γιατί έχει, υπάρχει περιουσιακά, υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, κύριε Παπά. Υπάρχουν επιχορηγήσεις.
3: Καλά κάνετε και το βάζετε, να τα πούμε για να τα ξέρουμε.
1: Ναι, ναι.
3: Ο φορολογούμενος πολίτης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δικαιούται 7 εκατομμύρια κρατική επιχορήγηση φέτος, 7 εκατομμύρια κρατική επιχορήγηση του χρόνου, έκτακτη εκλογική επιχορήγηση για τις εκλογές που έρχονται και έχει περιουσία η οποία αφορά το κτίριο, τη ραδιοφωνική συχνότητα, την Αυγή και βεβαίως και άλλα.
1: Και τους εργαζόμενους, κύριε Παπά.
3: Οι εργαζόμενοι είναι μια υποχρέωση ηθική την οποία θα πρέπει να καλύπτει έτσι κι αλλιώς. Αυτά δεν είναι πλάκα, ούτε θα συζητηθούν. Μην έχει κανένα στην αμφιβολία, θέλω να πω, ότι υπάρχει περίπτωση να συζητηθούν πίσω από κάποια κλειστή πόρτα. Αυτά θα συζητηθούν κανονικά στα όργανά μας. Συντεταγμένα, εκτός και αν κάποιοι έχουν παραιτηθεί από τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων τους.
0: Κύριε Παπά,
3: τα πράγματα είναι κρίσιμα, πείτε μου.
0: Χθες ο Παύλος Πολάκης, στη συνέντευξη που έδωσε στο Open, είπε ότι θεωρεί ότι υπάρχει συμφωνία στο παρασκήνιο.
1: Ναι.
0: Ασπάζεστε εσείς.
1: Το κύριο Φάμελο με τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
3: Ποτέ δεν θα πω δημόσια κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω αυτό που είπε ο Σοκράτης, ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Το δεν υπάρχει καμία επικοινωνία όμως είναι μία, θα σας έλεγα, παραδοχή. Η οποία εμένα προσωπικά με βάζει σε σκέψεις.
0: Μάλιστα.
3: Δεν
0: αυτό
3: υπάρχει
0: λοιπόν
3: κάποια επικοινωνία.
0: Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν είναι.
3: Σε αυτή την απόφαση.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, έχουμε παραιτηθεί από την ανάγκη να πάμε συντεταγμένα στις εκλογές. Φλερτάρουμε με την ιδέα να κάνει ο καθής ό,τι τον φωτίσει ο Θεός και να διαπραγματευτεί την προσωπική του πορεία. Δεν ταιριάζει με την παράδοσή μας αυτό.
1: Δεν ταιριάζει και με την αριστερά. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είναι λίγο προσωπικό, αλλά θα μου το επιτρέψετε, γιατί τα ακούω από πολλούς και ξέρω ότι δεν μας άρεσε τα λόγια σας.
3: Απολύτως.
1: Κύριε Παπά, λένε πολύ, εσείς, η κυρία Δούρο και ο Σπολάκης θέλετε να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει στις εκλογές, γιατί ξέρετε ότι δεν θα πάτε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ισχύει αυτό? Σας το ρωτώ ανοιχτά. Γιατί αυτό συζητιέται.
3: Έχει τρέξει το ρεπορτάζ και οι εξελίξεις. Και επειδή αυτά τα διαβάζω εδώ και ένα-ενάμιση χρόνο.
1: Ναι.
3: Ναι. Η συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε τώρα είναι μια συνθήκη όπου η άλλη πλευρά έχει αρνηθεί να συζητήσει με το ΣΥΡΙΖΑ εν συνόλο.
1: Μάλιστα.
3: Και ως συγκροτημένο κόμμα. Οπότε αυτές οι αναλύσεις έχουν πάει.
1: Δεν έχετε προσωπικό γινάτι δηλαδή, γι' αυτό σας το ρωτώ.
3: Κανένα απολύτως και έχω μάθει και τις πίκρες και τις δυσκολίες και το θυμό να τα ξεπερνάμε αυτά. Όχι έχουμε μάθει αυτό. Είναι, ξέρετε, υποχρέωση που
1: οποιοδήποτε
3: κατέχει δημόσιο αξίωμα. Δεν πρέπει να αφήνει. Ποτέ, γιατί και εμείς είμαστε άνθρωποι, ξέρετε, έτσι.
1: Βέβαια.
3: Δεν έχουμε και πιέσεις υφιστάμεθα και η χαρά μας παρασέρνει και μπορεί να κλάψουμε από συγκίνηση και κύματα πολλά έχουμε περάσει για αυτή την παράταξη.
0: Καλά, κύριε Παπά, η αλήθεια είναι ότι έχετε και μία παράδοση. Δηλαδή, αυτή η παράταξη από τη δημιουργία της από το 68 και μετά από τη διάσπαση στην ιστορική είναι μέσα στις διασπάσεις.
1: Είναι
0: δηλαδή
1: αυτό, στο DNA της αριστεράς.
3: Είναι και μέσα όμως σε μεγάλες κατακτήσεις. Επιτρέψτε.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα διαφωνήσω
3: είναι
0: καθόλου.
3: Οι μεγάλες στιγμές της ιστορικής αριστεράς μετά τον πόλεμο.
1: Έχει δίκιο ο κ. Πάς αυτό.
3: Είναι βέβαια δύο. Είναι η ΕΔΑ και η αξιωματική αντιπολίτευση που έφτασε στο 25% πριν τη δικτατορία. Μιλάμε για την ιστορική αριστερά, δεν μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο και αυτό το βάζω στα θετικά, πάρα πολύ θετικά επεισόδια της προοδευτικής δημοκρατικής αριστερής παράταξης στην Ελλάδα. Η ιστορική αριστερά, η αριστερά η οποία γεννήθηκε από τη μήτρα του κομμουνιστικού κινήματος στην Ελλάδα, έχει δύο μεγάλες στιγμές. Η στιγμή της αξιωματικής αντιπολίτευσης της ΕΔΑ προδικτατορικά και η διακυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές είναι οι δύο στιγμές και είναι στιγμές ενότητας. Κύριε Καλαμαράκη, αγαπημένο μου συμμαθητή.
0: Μάλιστα, κύριε Παπά. Μάλιστα, κύριε Παπά. Απλά επειδή γνωριζόμαστε από μικρά παιδιά.
1: Και Σαριανή.
0: Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Να ρωτήσω και κάτι.
3: Ο Σύπης είναι δύο χρόνια μεγαλύτερο.
0: Ακριβώς.
1: Πείτε την ηλικία. Κύριε Παπά, πείτε την ηλικία του, γιατί μας το παίζει τζόβενο. Σας παρακαλώ τώρα, ναι.
3: Είναι, αλλά ήταν στις καταλήψεις του 90-91 στην αιχμή του δώρα.
0: Μπροστάρη.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είχα την ανάλογη πορεία, βέβαια. Μία τελευταία ερώτηση από εμένα τουλάχιστον, θα επικαλεστώ πάλι τον κύριο Πολάκη και την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Εκεί είπε ότι εγώ, λέει ο Παύλος Πολάκης, έχω αναλάβει την ευθύνη μου για τη στήριξη που είχα δώσει στο Στέφανο Κασελάκη. Και αναρωτήθηκε, έχει κάνει, λέει, το ίδιο ο Σοκράτης Φάμελος ή έχει κάνει, λέει, το ίδιο ο Αλέξης Τσίπρας που ζήτησε από τον Νίκο Παπά να στηρίξει στο δεύτερο γύρο το Στέφανο Κασελάκη. Μεταφέρω τα λόγια του ακριβώς όπως τα είπε.
1: Έναν Αχτσιόγλου, έτσι, για να πούμε.
3: Ναι.
0: Ισχύει αυτό.
3: Δεν θα ήθελα να αποκαλύψω συνομιλίες προσωπικές, αλλά την ατμόσφαιρα εκείνων των ημερών τη γνωρίζετε. Έχετε και οι δύο σας και λόγω του ρεπορτάζ, αλλά και προσωπικά εγκύτητα με πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε ποια ήταν η κατάσταση. Θα ήθελα να προτείνω σε όλες τις μεριές, αντί να ξύνουμε πληγές του παρελθόντος, να δούμε πώς μπορούμε να πάμε παρακάτω. Αντί να εφευρίσκουμε λόγους για νέες διχόνοιες πίσω στο 23, να λέμε καθαρές κουβέντες μεταξύ μας για το τι μπορεί να γίνει.
1: Μάλιστα.
3: Από εδώ και μπρος. Και... πάντως, προσέξτε, για το κόμμα μου θέλω να το πω αυτό και να το υπογραμμίσω και θα ήθελα να μείνει από τη συνέντευξή μας.
0: Φυσικά.
1: Φυσικά.
3: Δεν είναι νοητό για το ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι στην κεντρική μας επιτροπή να πήγαν στην επιλογή ψήφισα και σιώπησα μετά.
1: Ναι, τα είπατε και στην αρχή της
3: εκδοχής. Τα ηγετικά στελέχη, ιδιαίτερα αυτοί που ψήφισαν με σθένος την απόφαση η οποία επιδέχεται ερμηνεών και χρήζει διευκρινήσεων. Είμαστε Πέμπτη, είμαστε 4 μέρες μετά και υπάρχει αυτή η τεράστια εκκρεμότητα. Δεν δικαιούνται να σιωπούν. Ναι. Πρέπει να βγουν να πούν ως την αντιλαμβάνονται και κυρίως ως συντεταγμένο κόμμα είναι δυνατόν να την εφαρμόσουμε. Πώς θα καταστεί εφικτή, αλλιώς εάν υπάρξει υπόνοια ότι πρέπει να κινηθούμε προς τις εκλογές με το ας κάνει ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει, το ηθικό και το επιβεβλημένο είναι να προηγηθεί η παραίτησή τους.
1: Μάλιστα, να παραιτηθούν. Και τελευταία ερώτηση. Εάν αποχωρήσουν κάποια μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, δεν φέρει τη συμφωνία ο κ. Φάμελος, υπάρχει περίπτωση να ζητήσετε, κύριε Παπά, εσείς, η κυρία Δούρο, ο κ. Πολάκης και άλλα στελέχη, έκτακτο και συνέδριο?
3: Κοιτάξτε να δείτε, εάν έχουμε αυτή την εξέλιξη, η οποία δεν είναι απίθανη, διότι εγώ αν έχω καταλάβει καλά, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έχουν ήδη εγγραφεί στο κόμμα Τσίπρα και ακόμα ενδύονται το μανδύα του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άρα υπάρχει κάποια συμφωνία που δεν τη γνωρίζουμε.
3: Δεν θέλω καν να διανοηθώ κάτι τέτοιο. Αυτό όμως αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ούτε νοητό πολιτικά, ούτε επιτρεπτό από το καταστατικό τουλάχιστον του δικού μας κόμματος. Δεν γνωρίζω αν επιτρέπει διπλή ένταξη το κόμμα των νεοειδρυθέν. Εμείς λέμε οι συντεταγμένες δυνάμεις πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι και να τα βρούνε. Έτσι. Εάν έχουμε τέτοιο φαινόμενο, προφανώς αντιλαμβάνεστε τα πάντα είναι ανοιχτά, όπως τα πάντα είναι de facto ανοιχτά σε ένα κόμμα το οποίο σε ένα χρόνο έχει πάει από το 10% στο 2%.
1: Ναι.
3: Δεν είναι.
1: Βέβαια.
3: Δηλαδή όλοι δεν πρέπει να αξιολογηθούμε.
1: Ναι, ναι. Και να κάνουν και την αυτοκριτική τους όλοι για, αυτό το, για αυτή την εικόνα. Κύριε Παπά,
3: δεν είναι μια δευτερεύουσα δημοσκοπική πτώση. Ούτε μπορεί να κατηγορούμε το περιβάλλον και τις πρωτοβουλίες τρίτων για αυτή την εικόνα. Εάν οι πρωτοβουλίες τρίτων είναι αυτές οι οποίες μας έφεραν εδώ, σημαίνει ότι εμείς δεν είμαστε ικανοί να διαμορφώσουμε καμία εξέλιξη. Αυτό είναι μια ομολογία αδυναμίας οποιασδήποτε ηγετικής πρωτοβουλίας.
1: Κύριε Παπά, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, την εξαιρετική. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
3: Γεια σας.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής, να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε επιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Ήθελα να σου πω και για το ΠΑΣΟΚ.
2: Εντάξει, θα τα πούμε.
1: Ήθελα να σου πω και για το Κομμουνιστικό Κόμμα.
2: Εντάξει, είχαμε την συνέντευξη του κ. Παπά που έβγαλε ειδήσεις, έτσι, αρκετές, εγώ
1: ναι,
2: θέλω
1: βέβαια,
2: να πω.
1: Βέβαια.
2: Εντάξει, εγώ θα κρατήσω το ψήφισαν και κρύφτηκαν, αυτό, σαν τίτλο. Ψήφισαν και κρύφτηκαν και δεν απέκλεισε τη σύγκληση έκτακτου συνεδρίου αναλόγως των εξελίξεων και αν φέρει ή όχι μια συμφωνία ο κ. Φάμελος με τον Άλεξη Τσίπρα.
1: Αλλά ήθελα να πούμε και για την κυρία Καριστιανού και για την κυρία Λατινοπούλου.
2: Ναι, θα τα πούμε.
1: Θα τα πούμε αύριο όμως.
2: Εντάξει,
1: καλά,
2: εντάξει.
1: Αύριο θα είναι πολύ ιδιαίτερη ημέρα, γιατί εντάξει, θα έχουμε και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού απόψε στις 8 στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Εντάξει, υπάρχει και μια έτσι. Θα πάει και ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα να συζητήσει με νέους. Εγκαινιάζει ένα νέο επικοινωνιακό project. Θα έχουμε να πούμε αρκετά αύριο. Ξεκινάει και ο κύριος Τσίπρας θα πάει στη Νίκαια.
1: Ξεκινάει τώρα. Τώρα ξεκινάει η μήνα, κορίτσι μου. Τώρα ξεκινάει η μήνα, κορίτσι μου. Φαντάσου τώρα να το ακούς αυτό και να είσαι στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Να είστε στο Σορέντο, στο Ποζιτάνο, στο Αμάλφι. Στα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Εσύ μπορείς να το φανταστείς απλά. Κάποιος ακροατής του Real FM όμως θα το ζήσει. Στο μεγάλο μας διαγωνισμό η κλήρωση το οποίο θα γίνει τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη, 6 ημέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel είναι το πρώτο δώρο. Νάπολη και Κοστιέρα Αμαλφιτάνα με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, με διαμονή, 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manesis. Στην κλήρωση της Δευτέρας και κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm με AI τεχνητή νοημοσύνη, ενεργειακή κλάση A3+, περισσότερες πληροφορίες mytherm.gr και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα 2 και 20 το μεσημέρι ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοα της C-Jets, cjets.com για να κάνετε την κράτησή σας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr.
2: Ξύπνησα.
1: Αυτό, εκεί βρίσκεται τον Real Player. Ακολουθείτε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Φύγατε για Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Εμείς φεύγουμε για τα σπίτια μας.
2: Τι φεύγεις, όλο μιλάς, δεν φεύγεις.
1: Αυτό λέω, φεύγουμε για τα σπίτια μας. Γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας
2: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

σε άλλη υποδοχή ήταν άλλο κουμπί αυξομοίωνα. Ναι, τα κάνω και αυτά όταν είμαι στο τσακίρ κέφι. Πολλές καλημέρες, τι κάνετε, ανταμώνουμε και σήμερα πώς είστε. Όλα καλά, όλα ανθυρά, όλα εντάξει εκεί έξω, σας πείραξε κανείς? Ή να βάλω τις φώνες, έχω σήμερα έτσι και μια τάση και γκρινίτσα, οφείλω να σας ομολογήσω. Τέλος πάντων θα προσπαθήσω να την περιορίσω γιατί έχουμε πολλά θέματα και δεν θέλω να αναλωθούμε μόνο σε γκρίνιες. Θέλω να πούμε πράγματα ουσιαστικά και να συζητήσουμε πολλά και για τα πολιτικά δρόμενα και για αυτά τα οποία γίνονται στη Μέση Ανατολή. Εδώ λοιπόν είμαστε, 3 λεπτά και μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Για να

Βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Λάσκαρης αγοραστός, τι κάνετε κύριε αγοραστέ, καιρό έχω να σας δω. Καλά είσαστε, σας βλέπω. Α, Duracell, που έλεγε και η παλιά η διαφήμιση. Δεν υπάρχει πλέον, οπότε μπορούμε να το λέμε. Ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός λοιπόν εδώ, απόλυτος άρχοντας, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr. Όσοι βαριέστε να γράψετε, καλείτε στο 211-200-8200. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη θα πάρει το μηνυματάκι σας, θα το σημειώσει και θα το φέρει εδώ στο ραδιοθάλαμο. Όσοι δεν θέλετε να σας ακούνε, studio@papakirialfm.gr, στέλνετε το mail στο mail σας και αυτό εμείς το βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, 97,8 η συχνότητά μας σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι.

Εμπνεύσεως λάσκαροι αγοραστού, για να τα λέμε και αυτά, να αποδίδουμε αυτά που πρέπει εκεί που πρέπει. Η συνέντευξη εφόλης της ύλης του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου εχθές ασφαλώς μας κράτησε σε εγρήγορση, πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, έβγαλε ειδήσεις, αυτό έλειπε, έστειλε μηνύματα ο κύριος Μητσοτάκης, έδωσε τον οδικό χάρτη της επόμενης περίοδου, έστειλε μηνύματα ασφαλώς και στους πρώην πρωθυπουργούς και πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, θα τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά. Κοινώς τα είπε όλα. Τα είπε όλα όπως το περιμέναμε ότι θα τα πει όλα απέναντι στον Νίκο Χατζηνικολάου ο πρωθυπουργός. Πλησιάζουμε σε συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Να δώσει ο Θεός να κάνουμε το σταυρό μας. Κρατάω μικρό καλάθι, θα μας τα πει ο Θανάσης ο Τσίτσας, όπως άλλωστε κάθε πρωί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκινάνε όλοι οι περιοδίες. Αμφιβάλλει κανείς ότι ξεκίνησε έστω και ατύπως μια προεκλογική, η προεκλογική αυτή μάχη. Πηγαίνουν από γειτονιά σε γειτονιά. Όπως θα ξεκινήσει, κάποιοι λένε θα συνεχίσει να πηγαίνει σε γειτονιές ανά την Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός. Έχουμε και τις πολυοδομίες στο ανάγνωσμα. Έχουμε και παρετήσεις γενικών γραμματέων από τα Υπουργεία. Ήτανε πολλά χρόνια, λέει, εκεί, πρέπει να τους βγάλουμε. Εγώ μαθαίνω κάτι άλλο, κάτι ψιθυρίζεται από εδώ, κάτι ψιθυρίζεται από εκεί. Ας κάνει η δικαιοσύνη σε κάθε περίπτωση τη δουλειά της. Αυτά και πολλά ακόμα, πάρα πολλά. Παρασκευούλα σήμερα, 12 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026.

Ο ίδιος θα αναδείλυση 6 ώρα ακριβώς, 6 ώρα done. Να κοιτάξετε τα προς την Ανατολή για να αρχίσετε να βλέπετε τον ήλιο. Ναι, όσοι είσαστε ξύπνοι. Θα μου πεις, άλλη δουλειά δεν έχουμε να κάνουμε. Καφεδάκι όμως, για φανταστείτε καφεδάκι στο μπαλκονάκι και να βλέπεις την Ανατολή του ηλίου. Και μετά να πας για δουλειά. Και βεβαίως την ώρα που το κάνεις αυτό έχεις και το τρανζιστοράκι. Τι είπα τώρα, τι λέξη θυμήθηκα, τρανζιστοράκι. Έχεις το τρανζιστοράκι λοιπόν δίπλα σου, στους 97,8 και ακούς Real FM. Ο ήλιος θα δύσει 49 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 163η ημέρα του έτους. Εγώ σήμερα θα τα πω, ξέρω τι ακούει ο Μάνος ο Νιφλής, θα με κράξει στην εκπομπή αν έχω πέσει έξω, αλλά επειδή μ' αρέσει έτσι όπως το διαβάζω, εγώ θα σας στείλω χρόνια πολλά στον Ονούφριο και στην Ονουφρία που γιορτάζουν σήμερα. Μην κατηγορείτε τους γονείς σας, αν μας σας έχουν ονομάσει έτσι κάποιος παππούς από εδώ από εκεί. Καλημέρα σας, τι κάνετε. 196 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα μας ενημερώνει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Βιαζόμαστε να φύγει το 2026, διότι με το που μπήκε το 2026 μπήκανε στο τραμ κάτι ιδέες. Να με το συμπάθειο, τις οποίες τις πληρώνουμε ακόμα. Διότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά, λένε κάποιοι. Κάποιοι άλλοι λένε, ανάμεσα σε αυτούς και ο Τραμπ, αυτό είναι που με ανησυχεί, ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία ειρήνης. Είμαστε κοντά σε επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με την έγκριση της ανώτατης ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ. Πω, έτσι ήρθε το τηλεγράφημα. Τι να σας πω. Αλλά και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών. Αυτό το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Σέριφμαν, ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμα και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Όχι ο ίδιος. Όχι. Θα στείλει τον Ντιβάνς. Αυτό το χαρούμενο παιδί, τον deputy sheriff, αυτός όπου βρεθεί και όπου σταθεί, γίνεται. Πέφτουν αεροπλάνα, πέφτουν ελικόπτερα, γίνεται πανικός από τους βαλιστικούς πυράβλους. Τον ρωτάνε, είμαι αισιόδοξος ότι όλα θα τελειώσουν. Μονίμως. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος. Θα τελειώσουμε σε 2-3 μέρες. Αισιόδοξος είμαι. Κοιτάξτε πού έχουμε φτάσει. Αυτή η αισιοδοξία. Νωρίτερα, βεβαίως, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την απόφασή του να κυρώσει τις απόψινες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Αυτά ως εισαγωγικό θα τα συζητήσουμε με το Θανάση. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ ο Θανάσης Τσίτσας. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι σημερινές γωνιές του ημερολογίου, της ατζέντας μας. Την καλημέρα μας στο Μάνο τον Ιφλή, στο Γιάννη τον Κολοκυθά που ανοίγουν το μαγαζί εκεί στο Open. Καλή εκπομπή να έχετε, αδέρφια μου, να προσέχετε στους δρόμους. Ακόμα δεν έχω δει να δω τι είπε το στόμα σου από την, όχι τη χθεσινή, την προχθεσινή εκπομπή. Μας μελέτησε ο κύριος Νιφλής. Ναι. Δεν ξέρω τι έχει πει ακόμα. Έκανα πάλι λάθος με τα... Συνήθως κάνω λάθος στις γιορτές. Το υπόλοιπο ρεπορτάζ Λάσκαρη είναι... Τα μάμα. Χθες επειδή είπαμε και 2-3 κουβεντούλες για τον ΣΥΡΙΖΑ, εγώ να σας το ξαναπώ. Δεν πρόκειται να πάει πουθενά ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν πρόκειται να πάει πουθενά ο Φάμελος. Το ξεκαθαρίζουμε. Το ξεκαθαρίζουμε. Διότι θα φτάσει κανονικότατα μέχρι τις εκλογές. Όποιος θέλει να φύγει, ας φύγει. Λένε κάποιοι που βρίσκονται πολύ κοντά εκεί στον Σοκράτη Φάμελο και από εκεί και έπειτα έχει ο Θεός. Επίσης να σας υπενθυμίσω ότι η θητεία του ΣΥΡΙΖΑ δεν ολοκληρώνεται με τις εθνικές εκλογές του 26-27, θα τα συζητήσουμε αυτά. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί ο κύριος Μητσοτάκης, λέει πάντως εκλογές θα γίνουν το 2027. Το ίδιο είπε και εχθές στον Νίκο Χατζηνικολάου. Η θητεία του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρώνεται με τις ευρωεκλογές του 2029. Είναι κόμμα της Ευρωβουλής. Εννοώ δηλαδή ότι κάποια επιχορήγηση παίρνουν και από την Ευρωβουλή. Δεν παίρνουν βρελάσκαρη. Κάτι ψηλά παίρνουν, δεν παίρνουν. Άρα λοιπόν μέχρι το 2029 και κτίριο θα έχουμε και τα πάντα. Εντάξει. Για να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Τι θέλει ο κύριος Πολάκης... Ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου πιέζουν από τη δική τους την πλευρά μας, τα είπε χθες εδώ η κυρία Δούρου, πιέζουν από τη δική τους την πλευρά για να υπάρξει διαδικασία διαδοχής. Αμ δεν το βλέπω.
Πάμε στα αρχαιογνωμικά, ε. Τις γονίτσες θα τις πούμε σε λίγο, εντάξει. Πάντα πέφτουμε λίγο έξω, ρε παιδί μου, χρονικά. Ξέρετε, με τη διαχείριση του χρόνου τα πάμε εξαιρετικά.

Θα ασχοληθούμε σήμερα με τον Πυθαγόρα. Ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που έχουν πατήσει το ποδάρι τους σε αυτό το πλανήτη. Τα πιο γνωστά γνωμικά του Πυθαγόρα περιλαμβάνουν διαχρονικές συμβουλές για την ηθική, τη σιωπή, τη φιλία, τη μόρφωση. Χρήση γάν ή κρίσονα σιγής λέγειν. Πρέπει να σιωπάς ή να λες κάτι καλύτερο από τη σιωπή. Κοινώς, αυτό που συνηθίζω να λέω εγώ, καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς ένα πράγμα. Εντάξει, το έχει πει πολύ πιο εκλεπτισμένα ασφαλώς ο Πυθαγόρας. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Αρχή πολιτείας απάσης νέων τροφά. Θεμέλιο κάθε πολιτείας είναι η σωστή ανατροφή των νέων. Και μια κουβεντούλα που είχαμε πριν μπούμε στο στούντιο, Λάσκαρη, δυστυχώς σε αυτή τη σύγχρονη πολιτεία, στη σύγχρονη Ελλάδα, δεν τους βλέπουν έτσι αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις. Και το κομμάτι της παιδείας, της μόρφωσης των νέων και το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται απέναντι στους νέους, απέναντι στους μαθητές, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται το εκπαιδευτικό σύστημα, δυστυχώς το έχουμε χάσει. Έχουμε απολέσει, ρε παιδί μου, αυτή την τρυφερότητα και αυτή την... Δεν υπάρχει όραμα για την ελληνική παιδεία. Ακούω συχνά πυκνά αξιολόγηση. Ναι, πρέπει να γίνει και αυτή η ρημάδα αξιολόγηση, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, χρειάζονται και πολλά περισσότερα πράγματα. Τροφή για σκέψη νούμερο 2 και θα σας κλείσω με 2 μπόνους. Μη εν πολλής ο λίγα λέγε, αλλά εν ολίγης πολλά. Μην πεις λίγα λόγια σε πολλή ώρα, αλλά πολλά λόγια σε λίγη. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, πιστέψτε με. Φίλος εστί άλλος εαυτός. Ο φίλος είναι ένας άλλος εαυτός, θέλοντας να δείξει τη σημαντικότητα της φιλίας, που εδώ, σε αυτή τη μικρή γωνιά του πλανήτη, όλα αυτά απλά τα έχουμε ισοπεδώσει. Πάμε για άλλα, Λάσκαρη.

Νομίζω όλοι καταλάβατε ότι είναι live συναυλία, είναι το κομμάτι από live συναυλία στο Μιλάνο. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να το κατάλαβε. Λοιπόν, γι' αυτό είπε και τσάω Μιλάνο. Ένα Μιλάνο ωραίο θα ήταν, για να πάνε όλοι οι υπόλοιποι, γιατί εμείς δεν προλαβαίνουμε πρώτον. Δεν υπάρχει ούτε χρόνος ούτε χρήμα. Σαν σήμερα το 1897 ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πολυσουγιά, γνωστός μας ελβετικός. Το 1955 με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει η απομάκρυση των τραμ από την Αθήνα, η οποία αντικαθίσταται από τα τρόλεϊ. Το 2021, μεγάλη επιτυχία, που να δεις τώρα, η μεγαλύτερη επιτυχία είναι ότι εν έτη 2026 καταργούμε τα τρόλεϊ για να φέρουμε τα τραμ. Λοιπόν, είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται γενικότερα. Δεν μας αρέσει κάτι, το χαλάμε, μετά το ξαναφτιάχνουμε. Σε δουλειά να υπάρχει ανακύκλωση, ρε παιδί μου, να κινείται το χρήμα ένα πράγμα. Σαν σήμερα το 1987 η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλι κερδίζει 81-77 τη μεγάλη Ιουγκοσλαβία του Ντράζεν Πέτροβιτς και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Τη συνέχεια την ξέρετε. Το τυριριρί. Πώς το έλεγε ο Καμπούρης. Πήγαινε στον Τζατσέγκο και του έλεγε περίμενε. Έρχεται τυριρί. Τα ριράρι, πώς το έλεγε. Βάλτο. Euro, πάνω το έχουμε. Έτσι, μια και είναι η επέτειος. 1994 το Πασόκ έρχεται πρώτο στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. Η Νέα Δημοκρατία 32,6%. Η πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά έρεκα τις συγκυρίες με 8,6%. Το ΚΚΕ με 6,2% και ο συνασπισμός επίσης με 6,2%. 96 η Ευρωπαϊκή Φέτα, το Κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, τα γνωστά μας pop. Και το 2004 είχαμε πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Η Ελλαδάρα μας κερδίζει 2-1 την Πορτογαλία, τη διοργανώτρια Πορτογαλία. Η συνέχεια επίσης την ξέρετε. Το πήραμε και φύγαμε.

Λοιπόν, για ελάτε λίγο να σοβαρεύουμε, για ελάτε λίγο να ζωηρεύουμε, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Θέλουμε τη δική σας συνδρομή και τη δική σας παρέα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Λίγη ώρα νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι ο Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Νίκος Παπαϊωάννου και η Αλεξάνδρας Δούκου θα είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα θα μου πείτε γιατί το συνδέω αυτό, ή το συνδέω και εγώ, τι να πω ο άνθρωπος. Την ώρα που τα τελευταία ανά 24ωρο, κάθε μέρα έχουμε και από μία δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη που λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Εκλογές θα γίνουν το 2027. Γιατί έχω αρχίσει να αισθάνομαι ότι το λέει συνέχεια, για να το πιστέψει ο ίδιος. Δεν ξέρω. Τώρα, κάνοντας το ρεπορτάζ, παίρνω τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου, μου λέω: με συγχωρείτε, ρε παιδιά, εκλογές πότε θα γίνουν? Μα λέει, το είπε ο Πρωθυπουργός. Λέω: το παραλέει. Το λέει πολύ συχνά. Δεν ξέρω, εμένα μου δίνει την αίσθηση της ανασφάλειας ότι αύριο το πρωί θα βγει και θα πει: θυμάστε που σας έλεγα ότι θα γίνει το 2027. Όχι, σε 28 μέρες έχουμε εκλογές. Δεν ξέρω γιατί μου δίνει. Μέχρι πρότινος έλεγα: α, με συγχωρείτε, ο κ. Μητσοτάκης είναι απόλυτα θεσμικός. Θα πάει μέχρι το Μάρτιο του 2027. Τώρα πλέον το λέει κάθε μέρα. Το Μάρτιο του 2027. Και την ώρα, παραδείγματος χάρη, που λέει ότι το Μάρτιο, λέει την άνοιξη του 2027, θα πάμε σε εκλογές, την ίδια ώρα ανακοινώνει ονόματα για τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Εχθές. Από τη μία διάβαζα, έφτιαχνα κείμενο για να σπικάρω για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο κανάλι. Έφτιαχνα κείμενο και έλεγα: ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με είπε για ακόμη μια φορά ότι το 2027 θα γίνουν εκλογές. Και την ώρα μου έρχεται μήνυμα. Τιν! Κοιτάω το μήνυμα. Ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου θα είναι υποψήφιος στον Ομό Τρικάλων. Τόσα χρόνια δήμαρχος Τρικαίων. Ασφαλώς που δεν ήταν υποψήφιος. Ο Νίκος ο Παπαϊωάννου στην Α Θεσσαλονίκη. Η Αλεξάνδρα Ιβουσδούκου στην Α Αθήνα. Η εκπρόσωπο τύπου τη Νέα Δημοκρατία. Και λέω τώρα. Τώρα γιατί έγινε αυτή η ανακοίνωση? Μετά έρχεται άλλο μήνυμα. Τιν! Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού. Αρχίσαμε εκεί και ψαχνόμασταν. Τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί παραιτήθηκε? Μας λένε οι κυβερνητικές πηγές. Παραιτήθηκε διότι ήταν πάρα πολλά χρόνια. Και το θυμηθήκατε τώρα? Ότι ήταν πάρα πολλά χρόνια. Ήταν, λέει, από το 2019. Ναι. Και το θυμηθήκατε τώρα? 12 Ιουνίου, 11 χθες. Να αρχίσαμε να ψαχνόμαστε κάτι. Πολεοδομία από εδώ, από εκεί, σας λέει κάτι. Μήπως με την πολεοδομία έχει αυτό, όπως μας λένε. Α, κοιτάξτε, εμάς πάγια θέση μας, όταν ακούω αυτές τις πάγιες θέσεις, πάγια θέση μας, λέει, στην κυβέρνηση είναι τα πάντα στο φως. Εντάξει, μην μου πάθεις τώρα και εσύ τίποτα πρωί-πρωί, λάσκαρη. Έτσι, τα λέω σιγά-σιγά όπως αντιλαμβάνεσαι και να μην είναι. Όλα λέει στο φως, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Βρε, έχει σχέση ο άνθρωπος, να πούμε, με αυτό το οποίο, με την πολεοδομία και όλα τα σχετικά? Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Έκανε και μία ανάρτηση ο Γενικός Γραμματέας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας, που λέει ότι δεν είναι καμία σχέση, λέει, με το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο των συνεργασιών, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε για το Σύνταγμα και τις ανεξάρτητες αρχές. Απέκλεισε τα σενάρια συνεργασιών εκ δεξιών, όπως είπε, και έστειλε και το μήνυμα στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας το εξής. Χαρακτήρισε πρώτα απ' όλα άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, από τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέιλι που έχει θέσει η Άγκυρα από το 1995. Εντάξει, ναι, πήγε, το έθεσε, όντως. Είδατε και την αντίδραση του Νίκου του Χατζηνικολάου. Αλλά για το ενδεχόμενο, λέει, δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε: δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Άρα υπάρχει μια σκέψη ότι θα ζημιωθεί η παράταξη εάν κατεβάσει κόμμα ο Σαμαράς, λέω εγώ τώρα. Τυραριρά, δώστε.

θυμάμαι εκείνη την ημέρα, 13 χρονών, 12, μην με μεγαλώνω, 12 χρονών παιδάκι. Εκείνη την ημέρα είχα νεύρα. Είχα κάτι μούτρα μέχρι το πάτωμα που έλεγε και η μάνα μου. Διότι εγώ ήθελα να δω τον αγώνα, όπως αντιλαμβάνεσαι, γιατί την επόμενη μέρα στο σχολείο αυτό θα συζητούσαμε. Ήμουνα κάτω στο χωριό Σμολάους. Αλλά ο πατέρας μου με τη μητέρα μου είχαν κανονίσει να πάμε κάπου στην Παντάνασα. Την ξέρεις την Παντάνασα? Δεν την ξέρεις την Παντάνασα? Πού είναι να την ξέρεις και εσύ? Είναι ένα χωριουδάκι έτσι ορεινό, λίγο πριν τη Νεάπολη. Ταξίδι ολόκληρο για τα δεδομένα της εποχής. Αλλά εν πάση περιπτώσει πήγαμε εκεί, είχα νεύρα. Ευτυχώς το καφενείο όμως του χωριού, τεράστια τηλεόραση για τα δεδομένα της εποχής, όσο είναι η οθόνη του υπολογιστή. Ε? Έχρωμη, εντάξει, το 87 μιλάμε τώρα και εσύ τι νομίζεις, δηλαδή κάτω στη Λακωνία τι ήμασταν, των σπηλαίων? Απλά ήταν αυτή η τηλεόραση που είχε περισσότερο βάθος από ό,τι πλάτος. Έτσι, είχε ένα... και λέω, μπορώ να πάω, λέω, ευτυχώς στο σπίτι, να πάω, λέω, στο καφενείο για να δω τον αγώνα. Λέγανε εκεί πέρα, άντε, μου λέει ο πατέρας μου, πήγαινε, μου λέει, με τέτοια μούτρα. Του λέω, μα καλά, εσύ δεν θέλεις να το δεις? Με κοίταξε λίγο έτσι, γιατί δεν ήταν η δική του πρωτοβουλία για να πάμε στο χωριό, καταλαβαίνεις τώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ πήγα προς τα εκεί. Μέχρι να φτάσω στο καφενείο, 3-4 εκεί γιαγιάδες με ρώτησαν, δίνω εσύ, άντε που να τους εξηγήσω ότι προέρχομαι από τους Μολάους, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εκπληκτικός αγώνας, είναι χαραγμένη στη μνήμη μας όλη εκείνη η σειρά των αγώνων που από το μηδέν αυτά τα παλικάρια πραγματικά. Ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Φασούλας, ο Φιλίππου, όλα τα παιδιά. Τώρα μην μπούμε όλη τη δεκάδα. Και με μπροστάρι τον Γιάννη Πολίτη έφεραν την Εθνική Ελλάδος, έφεραν την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης. Σαν σήμερα λοιπόν κερδίσαμε την Γιουγκοσλαβία. Μεγάλη Γιουγκοσλαβία, ενιαία Γιουγκοσλαβία. Ο ημιτελικός ήταν σήμερα, ναι κυρία Βουγιουκλιώτη. Ο ημιτελικός. Δώσε και το σόλο γιατί μ' αρέσει και το γουστάρω.

Συνεχίζω με ατάκες, με πράγματα, με ειδήσεις που έβγαλε ο κύριος Μητσοτάκης από την συνέντευξη τη χθεσινοβραδινή στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίος, στον Αντένα, μέχρι να φτάσουμε στις 5.30 και θα συναντήσουμε εκεί το Θανάση Τσίτσα για να μας πει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Μητσοτάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι ένα σημαντικό μέρος των σχετικών διεκδικήσεων έχει ήδη καλυφθεί μέσω των αυξήσεων που δρομολόγησε η κυβέρνηση. Εγώ σας λέω αυτά τα οποία είπε. Τώρα τα σχόλια είναι δικά σας. Να στείλετε και μηνύματα και να μου πείτε την άποψή σας. Γιατί είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εσάς είδατε τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είμαι 100% σίγουρος ότι τον έχετε ακούσει κιόλας τις προηγούμενες ημέρες, γιατί έχει κάνει του κόσμου τις ομιλίες και στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας από κάτω του ένα αμιγώς κομματικό ακροατήριο. Είχε βουλευτές, υπουργούς, πρώην, νυν, επόμενους και όλα τα σχετικά. Αναφέρθηκε και στις πρόσφατες αποκαλύψεις, στις πολεοδομίες. Αναγνώρισε ότι πρόκειται για χρόνιες παθογένειες του κράτους. Τα ακούς, Λάσκαρη? Χρόνιες παθογένειες του κράτους. Εμείς πόσο καιρό έχουμε και τα φωνάζουμε? Πηγαίνετε σε οποιαδήποτε πολεοδομία θέλετε της χώρας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε, παραδείγματος χάρη, τον Μπάμπη το Σουγιά, τον Κώστα το Μανάβη μέσα στην πολεοδομία, ο οποίος θα έρθει και να σου πει, να σου πω, τι προβληματάκι έχεις. Εδώ, να και ο τιμοκατάλογος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μου πεις, καλά βάζεις όλες τις πολεοδομίες μέσα, δεν βάζω όλους τους υπαλλήλους μέσα. Γιατί υπάρχουν και υπάλληλοι οι οποίοι προσπαθούν, αλλά ξέρετε, το κύκλωμα. Κύκλωμα. Πέσαμε από τα σύννεφα? Όχι, δεν πέσαμε από τα σύννεφα, ούτε καν. Υποστήριξε ο κύριος Μητσοτάκης, και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο, έχω όμως γκρινίτα και γι' αυτό, ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως η μεταφορά των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο, και απέρριψε το χαρακτηρισμό περί γαλάζιων σκανδάλων. Τώρα, να ξέρετε κάτι, είτε γαλάζια, είτε άσπρα, είτε κόκκινα, είτε κίτρινα, είτε δεν ξέρω εγώ τι, εμένα προσωπικά προσώς με ενδιαφέρει. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Το 2019, από το 2019 και έπρεπε να σκάσει πρώτα το σκάνδαλο, να αρχίσουμε να μετράμε και να περνάνε μπροστά μας τα εκατομμυριάκια. Οι τύποι οι τελευταίοι, γιατί υπάρχουν και οι προηγούμενοι, έπαιρναν, είχαν τιμοκατάλογο από ένα χιλιάρικο και φτάνουν στα 30 χιλιάρικα. Οι βαριές οι δουλειές, Λάσκαρη, θέλει και περισσότερο, μεγαλύτερο μεροκάματο, 30 χιλιάρικα. Και προσέξτε, μαθαίνω ότι τα πολύ πολύ βαριά, τα έκτακτα περιστατικά και τα βαριά, είχαν άλλες τιμολογήσεις. Θα αποκαλυφθούν αυτά στην πορεία. Τώρα, ο κύριος Διδασκάλου, γιατί οφείλουμε να τα λέμε αυτά, και επαναλαμβάνω, εδώ είμαστε για το τι άλλο θα αποκαλυφθεί και πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Ο κύριος Διδασκάλου πάντως έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή του σε συγκεκριμένη υπόθεση των πολεοδομιών. Οφείλουμε λοιπόν να το σεβαστούμε και να το αναφέρουμε αυτό το οποίο λέει ο κύριος Διδασκάλου, και υποστηρίζει ότι ζητήθηκε η παραίτησή του στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις Γενικές Γραμματείες. Πρέπει να σας πω επίσης ότι υπάρχουν κυβερνητικές πηγές που λένε το ίδιο πράγμα για τον κύριο Διδασκάλου, και γενικότερα, επειδή υπάρχει περίπτωση, μαθαίνω ότι κανένα δυο ακόμα παραιτήσεις θα τις έχουμε από γενικούς γραμματείες που ήταν πολλά χρόνια και έχουν ολοκληρώσει τη θητεία τους. Απλά το θυμηθήκαμε τώρα, ρε Λάσκαρη, τι θέλεις εσύ? Το θυμήθηκε τώρα η κυβέρνηση να κάνει τις αλλαγές αυτές? Σου λέει, όπα, μισό λεπτάκι, πόσα χρόνια είσαι εσύ, Παναγία μου, το 2019 είσαι γενικός γραμματέας και δεν σε έχω αλλάξει? Θα σε αλλάξω τώρα. Εσύ από πότε είσαι? Από το 2021 και δεν σε έχω αλλάξει? 5 χρόνια έκανες θητεία και δεν σε έχω αλλάξει? Θα σε αλλάξω τώρα? Κάπως έτσι. Και μάλιστα ρωτάω εγώ, ρε παιδιά, θα έχουμε γενική αλλαγή των γενικών γραμματέων? Όχι, λέει, θα έχουμε ανασχηματισμό.
Δεν μας βγήκε ο ανασχηματισμός και θα κάνουμε στους γενικούς γραμματείς. Όχι, λέει, ανασχηματισμός στους γενικούς γραμματείς κάναμε πριν από 6 μήνες. Λέω σε μένα, το λέτε, εγώ το θυμάμαι, εσείς το θυμάστε που τον κάνατε. Εγώ το θυμάμαι που τον είπα στον αέρα, εσείς τον θυμάστε που τον κάνατε τον ανασχηματισμό. Διότι είχαμε αρκετούς γενικούς γραμματείς οι οποίοι θα κατέβουν ως υποψήφοι που παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους ακριβώς για να μην έχουν θέμα με το 18μήνο. Αυτά. Εάν τώρα γίνουν πρόορες εκλογές, να ξέρεις, δεν ισχύει το 18μήνο, έγιναν πρόορες εκλογές. Μην κοιτάτε το αφήγημα κάποιων έτσι στελεχών που λένε, εντάξει ρε παιδί μου, και ο Σεπτέμβρης-Οκτώβρης είναι λίγο πρόορες, δεν είναι πολλές. Αλλάζει τελείως μα τελείως η εικόνα. Όπως επίσης να σας πω το εξής. Εγώ μεταξύ μας, παρόλο που τα τελευταία 24 ώρα λίγο με ξένησε η συνεχόμενη αυτή αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη στην ημερομηνία, στην περίοδο που θα πραγματοποιήσει εθνικές εκλογές, έχει μια λογική να γίνουν εκλογές το 2027. Το καλάθι, λέει, της ΔΕ θα είναι μεγάλο. Θα είναι μεγάλο, λάσκαρη. Άλλοι λένε για 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άλλοι λένε για 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάποιοι βάζουν και τον αριθμό 3 μπροστά, για 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Σας λέω ότι ακούγεται. Δεν το επιβεβαιώνουν, τι ακούγεται. Το διαραίουν. Ναι. Εάν είναι όντως τόσο μεγάλο το καλάθι της ΔΕΘ, θα πει κάποιος, θα θελήσει να το εκμεταλλευτεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ασφαλώς. Υπάρχει όμως μία μικρή παράμετρος, την οποία δεν τη σκέφτονται πάρα πολύ. Αυτά τα μέτρα θα τα ανακοινώσει στη ΔΕΘ ο κύριος Μητσοτάκης, θα πρέπει να περάσουν από τον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος προϋπολογισμός ψηφίζεται στα τέλη του Δεκέμβρη, στα τέλη του έτους. Άρα λοιπόν, ζεστό χρήμα στη τσέπη όλων των κοινωνικών ομάδων που θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, θα αρχίσουν να το βλέπουν, θα αρχίσει να πέφτει ζεστό χρήμα το 2027. Τι θα επιλέξει ο κύριος Μητσοτάκης, να πάει σε εθνικές εκλογές με το θα ή να πάει σε εθνικές εκλογές όταν θα είναι το χρήμα ζεστό στη τσέπη είτε των συνταξιούχων, των μισθωτών και πάει λέγοντας. Η απάντηση, η ερώτηση μάλλον, ρητορική. Η απάντηση δική σας. Αυτά. Θα πάμε στον κύριο Τσίτσα τώρα.

0: Πολλές πολλές καλημέρες. Γεια σου ρε συνονόματε Σπύρο. Σπυράκο μου γράφει καλημέρα. Πόσο μ' αρέσει αυτό το Σπυράκο, έτσι μου θυμίζει, ναι. Στέλνει την καλημέρα του λοιπόν ο ταξιτζής μας, ο Σπύρος. Να προσέχεις. Εγώ θα το πω, μου στείλανε χθες ένα μήνυμα. Αμάν λέει, μας έχεις κουράσει. Σταθερά χέρια στο τιμόνι. Με εμπόρικο μεροκάματον ώστε να γυρίζουν στο σπιτικό τους. Μακριά από τους περίεργους. Να αλλάξω, λέει, οι ατάκες. Μα μου αρέσουν αυτές οι ατάκες. Και αρέσουν και στο Σπύρο. Αρέσουν και στο Γιάννη τον ταξιτζή από την Πέφκη. Δεν το κατάλαβα. Πάση περιπτώσει, ψηφίστε. Αν δεν θέλετε, εδώ ο Μανώλης μας έχει στείλει ολόκληρη λίστα. Με τραγούδια. Να σου πω, εγώ δεν μπαίνω στα χωράφια του Λάσκαρ και του Αγοραστού. Άμα θέλεις, έλα εδώ να μπεις εσύ. Δεν έχω εγώ θέμα. Αλλά γεια σου, ρε Ελπίδα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραίο όνομα. Έχουμε το Θανάση μας. Άμα έχουμε το Θανάση μας. Ωραίος ο Ντιμ. Διαβάζω αυτό. Ρε Μάστορα λέει. Ναι, εντάξει. Και Μάστορες. Ναι. Άσε μας πρωινιάτικα λέει με τον Πυθαγόρα. Αν θες Πυθαγόρα, βάλε κανένα τραγούδι από τον κανονικό τον Πυθαγόρα. Κανονικός Πυθαγόρας είναι ο τέτοιος, δεν είναι ο αρχαίος, είναι ο... Ναι. Έχουμε τίποτα από Πυθαγόρα, έχουμε, αλλά μην βάλεις. Θανάση Τσίτσας, καλημέρα Θανάση μου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Παρασκευούλα. Ναι, Παρασκευούλα, σήμερα λέει το Σαββατοκύριακο θα έχουμε επίτευξη συμφωνίας, θα πέσουν υπογραφές, κάπου στην Ευρώπη. Το έχει αφήσει...
1: 39η απόπειρα. Μάλλον 39η... Δήλωση. Ότι πάμε για. Ναι, ότι πρέπει να τα μετράμε, εντάξει, η επίτευξη συμφωνίας. Πριν από λίγο έκανε νέες δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τερμάτισαν τον πόλεμο με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται ένα βήμα πριν από μια συμφωνία που θα σταματήσει τις εχθροπραξίες και θα ανοίξει το δρόμο για νέες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Άρα πάμε για μια ενδιάμεση συμφωνία στην οποία θέλει να συζητήσει το πυρηνικό πρόγραμμα και την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Η δήλωση ήρθε λίγες ώρες αφού του ο Αμερικανός πρόεδρος ακύρωσε νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, τα οποία είχε ο ίδιος προαναγγείλει νωρίς το πρωί. Υποστήριξε ότι οι τελικές παράμετροι μιας συμφωνίας εγκρίθηκαν από την ανώτατη ιρανική ηγεσία και ανακοίνωσε την αναστολή επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοζάμπα Χαμαϊνί, έχει εγκρίνει το πλαίσιο της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να λάβει αρχικά τη μορφή μνημονίου κατανόησης και συνέχεια να οδηγήσει σε ευρύτερες διαπραγματεύσεις. Όπως καταλαβαίνεις, είναι. Αν αυτό επιτευχθεί, είναι μια στάση σε μια μεγαλύτερη διαπραγμάτευση. Τα έγγραφα βρίσκονται στη σχεδόν τελική μορφή. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε, κάτι που μπορεί να γίνει πολύ σύντομα. Η Τεχεράνη όμως λέει ότι δεν έχει ληφθεί καμία τελική απόφαση. Αμφισβητεί ευθέως την εικόνα που παρουσιάζει η Ουάσιγκτον. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο έρευνα ότι οι αναφορές περιοριστικοποιημένης συμφωνίας αποτελούν απλές εικασίες. Το Ιράν δεν έχει καταλήξει τελικό συμπέρασμα για τη συμφωνία. Όταν θα φτάσουμε στη συμφωνία θα το ανακοινώσουμε. Ο Τραμπ δηλώνει ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να υπογραφεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο κάπου στην Ευρώπη, στέλνοντας εκεί τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance και τους διαπραγματευτές. Το αγκάθι σε αυτές τις διαπραγματεύσεις παραμένει η άμεση πρόσβαση που πρέπει να έχει η Τεχεράνη σε δεκάδες δεκατομμύρια δολάρια πάνω από 25 ιρανικά κεφάλαια που παραμένουν δεσμευμένα λόγω των κυρώσεων, γιατί η αποδέσμευση αυτών των πόρων θεωρείται ζωτικής σημασίας.
0: Άρα λοιπόν πάμε πώς το λένε, σε μία πορεία προς την ειρήνη μέχρι να βρουν κάποιο πρόσχημα που από ό,τι φαίνεται μάλλον το έχουν ήδη βρει. Για να μην επιτευχθεί η ειρήνη.
1: Προσπαθεί να τους φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να υπογράψει ένα μνημόνιο κατανόησης με 4-5 βασικά σημεία, κυρίως το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και η κατάπαυση, η οριστική κατάπαυση του πυρός και να μην το Ισραήλ επιτίθεται στους συμμάχους στην περιοχή, στους Χούθη και στη Χεσβόλα. Και μετά βλέπουμε σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα. Βέβαια, υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις από το Ισραήλ και από το Κογκρέσο, μέρος του Κογκρέσου. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει όχι μόνο τους περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και στην παραγωγή πυράβλων, αλλά και το ρόλο των φιλοϊρανικών οργανώσεων στην περιοχή. Ταυτόχρονα υπάρχουν ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γυρουσιαστές που πιέζουν τον Τραμπ να μην αποδεχτεί μια συμφωνία που θα μπορούσε να θεωρηθεί υπερβολικά ευνοϊκή προς την Τεχεράνη. Είναι αυτό το δίλημα που λέγαμε και χτες, ότι δύο πράγματα έχει να επιλέξει. Ή την κλιμάκωση αυτής της σύγκρουσης, ή να πάει σε μια συμφωνία στην οποία θα δώσει αρκετά στην Τεχεράνη, κάτι που θα δυσαρεστήσει το Ισραήλ, αλλά και την κοινή γνώμη, διότι πρέπει να δικαιολογήσει στο εσωτερικό γιατί πήγε σε αυτόν τον πόλεμο και έχει ξοδέψει περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια, με τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται, με τη βενζίνη να εκτοξεύεται και το κόστος ακρίβειας να είναι ανεξέλεγκτο.
0: Και μέσα σε όλα αυτά ξεκίνησε και το Μουντιάλ. Μία από τις διοργανώτριες χώρες είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ο τελικός θα γίνει στο γειτονικό Νιου Τζέρσεϊ σε περίπου ένα μήνα, 19 του Ιούλη. Βέβαια, με προβλήματα σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια, έχει γίνει μεγάλο θέμα οι υπερβολικές τιμές των εισιτηρίων. Έχουν ξεσηκώσει τον κόσμο. Ένα λαϊκό άθλημα το οποίο γίνεται μια κερδοσκοπική, θα έλεγα, κατάσταση. Μεγάλο το Μουντιάλ, πολλοί αγώνες, αρκετές άδειες θέσεις, όμως το κέρδος και σε αυτή την περίπτωση πάνω απ' όλα.
0: Θανάση, καλό Σαββατοκύριακο, μακάρι να πάνε όλα καλά. Μακάρι να πάνε όλα καλά και μακάρι αυτά τα οποία συζητάνε ή εν πάση περιπτώσει βγάζουν προς τα έξω και την εικόνα που θέλουν να δείξουν προς τα έξω στον υπόλοιπο πλανήτη να ισχύει, αλλά όπως είπες και εσύ στην αρχή, είναι η 31η απόπειρα.
1: Να πω ότι οι δηλώσεις αυτές γίνανε πριν το άνοιγμα της Wall Street, ότι πάμε για νέα στρατηγικά πλήγματα και θα καταλάβουμε και τον νησί Χάργ. Να το υπενθυμίσω αυτό, για πρώτη φορά μίλησε για κατάληψη του νησιού Χάργ, που είναι ένας από τους κυριότερους ενεργειακούς κόμβους του Ιράν. Στις 12 η ώρα, περίπου στη μέση της συνεδρίας της Wall Street, ανακοίνωσε ότι επίκειται συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο και μπορεί να υπογραφεί στην Ευρώπη. Αν αυτό κάτι λέει.
0: Λέει πολλά. Να είσαι καλά, Θανάση. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

Σε συνέχεια του ρεπορτάζ του Θανάση, να πούμε λοιπόν ότι οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν πτώση περίπου 3% μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αυτά τα οποία μας ανέφερε ουσιαστικά ο Θανάσης, με τις οποίες ακύρωσε σχεδιασμένες αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 3,13%, φτάνοντας στα 87,21 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent έχασε 3,36% και έφτασε τα 89,97 δολάρια. Ναι, υπάρχει αισιοδοξία. Κάθε φορά που έχουμε αυτές τις ενέργειες διαπραγματεύσεις ότι και καλά τα πάντα φτάνουν κοντά σε επίτευξη συμφωνίας και όλα τα σχετικά, έχουμε αυτή τη μείωση. Με το που θα κάνει μια διαφορετική δήλωση ο Τραμπ, ότι με αυτό θα, πώς το λέει, θα βγάλει και καμιά φωτογραφία AI με την Τεχεράνη πίσω να φλέγεται, θα έχουμε πάλι αύξηση. Έχουμε αυτό μια στο... πώς το λέει, μία μαστίγιο, μία καρότο, ένα πράγμα. Και οι υπόλοιποι κρατάμε απλά την αναπνοή μας και προσπαθούμε να δούμε πώς ανταπεξέλθουμε, διότι στα ταμπλό των βενζινάδικων σε ολόκληρη την Αθήνα η τιμή της βενζίνης αμόλυβης, της απλής, φτάνει είτε στο 1,997, είτε είναι οριακά πάνω, είτε μάλλον είναι οριακά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, είτε είναι οριακά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Όπως και να το κάνουμε όμως, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει η καθημερινότητα. Δεν βγαίνει. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας, γιατί γίνεται ένας πανικός. Ολόκληρη playlist έχει στείλει εδώ πέρα ο Μανώλης. Και γράφει ότι όλοι πιστεύω ξέρουμε ότι η δεξιά είναι των πλουσίων και του καπιταλισμού και του κεφαλαίου, η αριστερά κυρίως του λαού, των μικρομεσαίων και των φτωχών και της εργατιάς. Να είστε καλά, Μανώλη μου, κοίταξε, εγώ το διαβάζω το μήνυμά σου. Έχω πάρα πολλές αντιρρήσεις σε αυτό το πράγμα το οποίο γράφεις. Νομίζω ότι δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε με όρους δεξιάς, αριστεράς, κεντροδεξιάς, κεντροαριστεράς, μεσαίου χώρου και πάει λέγοντας. Τα πράγματα έχουν αλλάξει και γι' αυτό το λόγο, ακριβώς επειδή έχουν αλλάξει, αυτό αποτυπώθηκε και στις τελευταίες εθνικές εκλογές, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε πόσο ρευστό είναι το γενικότερο και ευρύτερο κλίμα. Δεν νομίζω πλέον ότι οι πολίτες, είναι ένα μικρό ποσοστό πολιτών που σκέφτονται, ψηφοφόρων που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν ναι και αυτοί. Σου λέει, εγώ παραδοσιακά ψήφιζε, λέει, ο παππούς μου, Νέα Δημοκρατία, ψήφισω κι εγώ. Φοβερή λογική. Ψήφιζε, λέει, ο παππούς μου. Εντάξει, ο παππούς. Ο μπαμπάς μου ΣΥΡΙΖΑ, θα ψηφίσω κι εγώ. Ή επειδή είχα ψηφίσει Τσίπρα και ήρθε η πρώτη φορά αριστερά, θα ξαναψηφίσω Τσίπρα. Δηλαδή, εντάξει, ψήφιζα Πασόκ, θα ψηφίσω Πασόκ. Αυτοί όσο πάνε και λίγο στεύουν. Εάν δεν προσέξουν λίγο τα πράγματα εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη, κάθε μέρα που περνάει νομίζω ότι πλησιάζουν σε άσχημες καταστάσεις. Έφτασε στο σημείο ο κύριος Ανδρουλάκης να πει ότι οποιοδήποτε έχει αυτό και ρίχνει μήλο, ρίχνει νερό στο μήλο της εσωστρέφειας, θα διαγραφεί. Δεν ξέρω, το μόνο που δεν έβαλε ήταν το ονοματεπώνυμο Χάρης Δούκας. Εγώ έτσι το κατάλαβα. Συμπαθάτε με κιόλας. Τώρα, επειδή υπάρχουν και άλλα θεματάκια, δηλαδή, ναι μεν, όντως, ποιο τραγούδι παίζει τώρα αυτή τη στιγμή, ποιο τραγούδι παίζει τώρα, Deep, Skin Deep, Deep για Deep, οι Stranglers, α, μπράβο, γι' αυτό μου φάνηκε ο γνωστή η φωνή, ο Strangler είναι, ναι. Τραγουδάρα, συγκροτηματάρα, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης, τι ολόκληρη την πλήρη, το προηγούμενο ποιο ήταν, δεν θυμάμαι. Μήπως θυμάσαι και εσύ, σωστό. Λοιπόν, επειδή υπάρχει πολύ κινητικό low rider από Worm, low rider. War. War. Μάλιστα.
Κοίτα, δεις, μαθαίνουμε και πραγματάκια. Ωμέ, όταν έχεις λάσκαρη αγοραστό απέναντί σου. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εκεί έξω. Το αντιμετωπίζετε καθημερινά. Το αντιμετωπίζουμε όλοι καθημερινά και με το κομμάτι της ακρίβειας, με το στεγαστικό. Είδατε τι έγινε. Ένα πολύ ωραίο, ένα πραγματικά πολύ έτσι υποστηριχτικό για τους νέους ανθρώπους πρόγραμμα που έχει να κάνει με το σπίτι μου, με το σπίτι μου 2. Υπήρχαν οι αιτήσεις, 21.000 από τους ετούντες που είχε εγκριθεί το δάνειό τους βγήκαν εκτός προγράμματος διότι δεν μπορούσαν να βρουν σπίτι. Αυτό και μόνο, αυτό από μόνο του που να πάρει ευχή κάτι λέει, τα αφήσαμε όλα στον αυτόματο πιλότο. Όλα έχουν αφαιθεί στον αυτόματο πιλότο. Τώρα πάνε, προσπαθούν να το συμμαζέψουν το πράγμα λίγο πριν τις εκλογές. Γιατί ναι, το μήκος του χρόνου για να συμμαζευτούν όλα αυτά είναι πάρα πολύ μικρό μέχρι τις εθνικές εκλογές. Ακόμα και αν αυτές γίνουν την άνοιξη του 2027. Δυστυχώς. Τα αφήσαμε, επαναλαμβάνω, όλα στον αυτόματο πιλότο. Καλημέρα, Νίκ. Μήπως θυμάσαι, λέει, πόσο είχαν τα εισιτήρια στον τελικό? Ποιο τελικό, ρε Νίκ? Το 1987. Με τρολάρεις? Στους Μολάους ήμουν εγώ, εσείς όσοι πήγατε στο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Τάσος, Τάσο μου, αυτό μόλις τώρα είπα, δεν είχα δει το μήνυμά σου. Λέει, 7 χρόνια τι έκανε? Υπάρχουν λοιπόν θέματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν λυθεί από την πρώτη κιόλας τετραετία. Δεν έχουν λυθεί. Αντιθέτως. Πραγματικά αντιθέτως. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, μου γράφει Σπύρο και στους υπόλοιπους στο στούντιο. Παρασκευούλα Ζάχαρη, καλό σου Βουκού, με υγεία, καλό Σαββατοκύριακο. Ναι, Παρασκευούλα σήμερα και όπως συνηθίζουμε να λέμε η Παρασκευή, γιατί δεν την είπαμε την ατάκα, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη του Σαββατοκύριακου. Στα 49 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η μαγική μας συχνότητα για ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Εκεί κολλημένη η Βελώνα, ε. Να ξέρετε ότι μπορείτε να μας ακούτε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Εκμεταλλευτείτε το για να μας ακούτε παντού. Στο νομό που βρίσκεστε, στην πρωτεύουσα του νομού, στο οποιοδήποτε χωριουδάκι, εκεί που ζείτε, που μεγαλώνετε τα παιδιά σας, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε και πάει λέγοντας. Να βρείτε λοιπόν τη συχνότητά μας και να κολλήσει εκεί το ραδιοφωνάκι σας. Αν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούτε, να μας ακούσετε μέσω των RGNON, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Πατάτε ένα enter και μας ακούτε σε ολόκληρο τον πλανήτη, σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Αριστοτέλης στο Σίδνεϊ, ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, την καλημέρα μου, ο Παύλος από το Ντίζελντορφ. Πόσους έχουμε, πόσους Έλληνες. Και ο Θανάσης ο Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη, βεβαίως. Και αυτός μέσω Real Player ακούει. Την αγάπη μου, να περνάτε όμορφα. So I started out for God knows where. Εχθές παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Θεόδωρο Λιβάνιο. Παρουσιάστηκαν οι 10 αλλαγές που προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατέθεσε στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα εισαχθεί την προσεχή Δευτέρα στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή, ακολούθως βεβαίως στην Ολομέλεια. Στο επίκεντρο των αλλαγών που φέρνει βρίσκεται ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών με την κατάργηση του δεύτερου γύρου και την εισαγωγή για πρώτη φορά στη χώρα μας του συστήματος της εναλλακτικής ψήφου. Τώρα να σας πω κάτι, εμένα αν με ρωτάτε δεν το έχω καταλάβει. Ναι, παρόλο που έχουμε βγάλει στον αέρα και τον κύριο Κωνσταντέλο και τον πρόεδρο της ΣΚΕΔΕ, αντιπρόεδρος της ΣΚΕΔΕ ο κύριος Κωνσταντέλος, τον κύριο Κυρίζογλου, τον πρόεδρο της ΣΚΕΔΕ, εγώ δεν το έχω καταλάβει. Βέβαια είναι λιγότερο περίπλοκο από εκείνο το φοβερό σύστημα που είχαμε, ενισχυμένη αναλογική με απλή αναλογική με δύο γύρους. Αυτό δεν υπάρχει, δεν υπήρχε. Φοβερό. Έπαιρνε ο πρώτος 40 παραδείγματα της 100, 35% ο πρώτος από τους υποψηφίους δημάρχους ή περιφερειάρχες, ο δεύτερος 17%.
οι έδρες έβγαιναν κανονικά. Ο πρώτος λοιπόν του πρώτου γύρου έπαιρνε 11 έδρες. Ο δεύτερος έπαιρνε 6 έδρες. Πηγαίναμε σε δεύτερη Κυριακή και ο δεύτερος ερχόταν πρώτος. Αλλά είχε 6 έδρες ο Κακομοίρης. Ο δεύτερος που έχασε τελικά τις εκλογές στο δεύτερο γύρο είχε περισσότερους δημοτικούς συμβούλους. Πώς να κάνει δουλειά? Δηλαδή αυτό δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Τι έχει ζήσει αυτή η χώρα? Τι έχει και μετά μου λες? Βάλε ροκ να γουστάρουμε εκεί.

Το Μουντιάλ ξεκίνησε. Το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη. Η πρώτη νίκη, λέει, σε πρεμιέρα. Μέχρι πρότινος είχε 6 ισοπαλίες και 2 ήττες. Επικράτησε εύκολα 2-0 της Νότιας Αφρικής στο στάδιο Αζτέκα στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου της διοργάνωσης. Εδώ και 50 λεπτά περίπου, δηλαδή πρέπει να έχει τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε τον αγώνα Νότιος Κορέας-Τσεχία. Να το βάλουμε, να το δούμε live. Τώρα, όσον αφορά στον καιρό, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Αυτή είναι η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα, στο νομό Αττικής. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Θα πω εγώ. Ζακέτα μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ομπρέλα να πάρεις, τι χρειάζεσαι. Και μας χαλάσει το Σαββατοκύριακο, λέει αυτός ο καιρός. Εντάξει, αλλά άμα κάνει ζέστη και να βρέχει λίγο, μπαίνει στη θάλασσα, ρε παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα. Ούτως ή άλλως γεμάτο ομπρέλες είναι εκεί. Κάνεις και υγειοθεραπεία με βροχή, ένα πράγμα. Γεια σου Μιχάλη μου, καλημέρα. Δεν ξέρω για τα καθρεφτάκια, δεν ξέρω γενικότερα και για τα κουμπολόγια και τις διάφορες πετρούλες. Το σίγουρο πάντως είναι ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Ακούω πάρα πολύ έντονα ότι ενδέχεται να έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις κάπου στο ενδιάμεσα με κοινωνικό πρόσημο. Για να δούμε. Καλημέρα μου γράφει, καλημέρα Σπύρο μου γράφει ο Θωμάς. Δεν ξέρω αν έχασα κάτι σημαντικό, αλλά από την συνέντευξη Μητσοτάκη μόνο ένα κομμάτι άντεξα να δω. Είδα, λέει, τα κλασικά, η ακρίβεια είναι ξενόφερτη, ότι όλα τα σκάνδαλα είναι διαχρονικές παθογένειες, τι και αν πέρασαν 5 τουλάχιστον χρόνια για να κάνει διαπιστώσεις, θα χρειαστεί να αναλάβει και δράση. Ήρεμα ρωτάω, μου γράφει ο Θωμάς. Να σε διορθώσω απλά ότι είναι 7 τα χρόνια. Είναι από το 2019 στη διακυβέρνηση της χώρας. Και το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν, όλες οι δημοσκοπήσεις, ανεξαρτήτως εταιρείας, εξακολουθούν να δείχνουν με μεγάλη διαφορά πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Τώρα, από εκεί και έπειτα, η κάλπη είναι κάλπη. Εκεί ψηφίζεται και η καλύτερη δημοσκόπηση ασφαλώς είναι το αποτέλεσμα των εκλογών.

με αυτό το φοβερό απίστευτο χαλί θα σας στείλω 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Δύο άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manises Travel. Ο Real FM λοιπόν και η Manises Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και την Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. 6 ημέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Κοντά στην Νάπολη δεν είναι όλα αυτά, φοβερή πόλη η Νάπολη, ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manises, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manises Travel βεβαίως, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM είναι ένα κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από την MyTherm, με AI παρακαλώ, ενεργειακή κλάση A3+, σε ψήξη και θέρμανση, έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητα στο mytherm.gr. Το τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 ακριβώς. Μην αργήσετε. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της SeaJets. Ταξιδεύστε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, τη Δευτέρα μεθαύριο, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Σας αφήνω με αυτό. Καλημερίζω τον Λάσκαρη τον αγοραστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία, Λάσκαρη, και για τις τραγουδάρες. Και για το. Καλημερίζω τον Λάσκαρη τον αγοραστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη

0: καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
1: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
0: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: εδώ είμαστε. Είμαστε στα 4 τώρα, σε λίγο στα 5 λεπτά, σε μερικά δευτερόλεπτα, μετά τις 6 ώρα το πρωί. Νομίζω ότι έχουμε ανοίξει τη βεντάλια σε αρκετά θέματα όσον αφορά στην επικαιρότητα. Θα την ανοίξουμε τη βεντάλια αυτή ακόμα περισσότερο και θα την αναλύσουμε. Να ξέρετε ότι σήμερα θα ασχοληθούμε κιόλας με την απόφαση του Αρείου Πάγου όσον αφορά στο θέμα του νόμου Κατσέλη. Ξέρετε τώρα, φανς, πληστηριασμοί και όλα τα σχετικά, με την κυρία Μαρία Μοσχοπούλου. Θα κάνουμε μια, θέλω να πιστεύω, πολύ δικηγόρος η κυρία Μοσχοπούλου, μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβεντούλα, για να μάθουμε τι ισχύει. Γιατί ξέρετε, περιμέναμε να καθαρογραφεί, να την πάρουν στα χέρια τους οι δικηγόροι τη συγκεκριμένη απόφαση, να την μελετήσουν και από εκεί και έπειτα να δούμε, διότι με τον στρατή τον Νικολακία τα είχαμε προλογίσει όλα αυτά, μας τα είχε πει και μάλιστα μας είχε εξηγήσει και τι γινόταν στα δικαστήρια. Ο κάθε δικαστής, ο κάθε πρόεδρος, η έδρα αποφάσιζε κατά το δοκούνι, ενώ υπήρχε δεδικασμένο όσον αφορά στο να αλλάξει χέρια ένα ακίνητο, ένα σπίτι, πόσο δε μάλλον πρώτη κατοικία, αποφάσισαν κατά το δοκούν. Τέλος πάντων, αυτά δεν θα μπούμε στα δικά τους τα χωράφια, αλλά σε κάθε περίπτωση η κυρία Μοσχοπούλου θα μας τα εξηγήσει σήμερα, που έχει μελετήσει την απόφαση του Αρείου Πάγου. Σήμερα λοιπόν Παρασκευούλα, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Να περάσετε όμορφα. Φαντάζομαι οι ποδοσφαιρόφιλοι ότι θα είσαστε μπροστά σε μια τηλεόραση για να βλέπετε Μουντιάλ, να κάνετε και άλλα πραγματάκια. Τώρα σας βοηθάει και όλα, σας ευνοεί η βροχή, διότι ο καιρός δεν θα είναι ιδιαίτερα καλός. Σήμερα θα έχουμε βροχούλες. Ήθελα να προλάβω να πω 2-3 πραγματάκια παραπάνω. Δεν υπάρχει καμία σωτηρία, τίποτα. Απολύτως.
1: Πες.
0: Τίποτα, έλεγα για βροχούλες.
1: Καλά έκανε.
0: Ναι, θα ξεκινήσουν, λέει, σήμερα θα είναι λίγο.
1: Θα είναι εδώ πιο έντονο σχέση με τις προηγούμενες μέρες που ήταν το μοτίβο λίγο.
0: Αυτό το μουροχαβλέ. Δεν θα είναι μουροχαβλέ, θα είναι δυνατή βροχούλα.
1: Όχι, δεν θα. Καμία σχέση. Αφού βγήκε έκτακτο χθες.
0: Βγήκε έκτακτο.
1: Δελτίο εννοώ επιδείνωσης.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Το εννοώ έκτακτο. Δεν εννοώ έκτακτο δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Γιατί εσύ αυτό θα σκεφτόσουν.
0: Για τον καιρό. Μονίμως, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
0: Συνέχεια.
1: Βόρεια κεντρική Ελλάδα θα είναι.
0: Α.
1: Κυρίως
0: θα χτυπήσει. Θα μας έρθει προς εδώ.
1: Θες να σου πω ακριβώς?
0: Ναι, για πες μας.
1: Δεν τα θυμάμαι και όλα απ' έξω, το βόρειο κεντρική Ελλάδα. Θυμάμαι, δώσε με ένα λεπτό να σου πω.
0: Ναι.
1: Θα έχει βροχές και καταιγίδες, χειρές βροχές και καταιγίδες στην Μακεδονία.
0: Ναι.
1: Από τις πρώιμες συμβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από τη Χαλκιδική, που τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι στο βράδυ. Σποράδες έβη από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Και ανατολική στερεά Παρασκευή από τις απογευματινές ώρες έως τις βραδινές ώρες.
0: Μια χαρά.
1: Μπορεί να έχει και χαλάζι. Μπουρίνια, κεραυνική δραστηριότητα, πιθανές χαλαζοπτώσεις δίνει το έκτακτο. Θα δούμε. Μπορεί να επικαιροποιηθεί σήμερα. Δεν βλέπω να φτάνει εδώ, ναι.
0: Δεν θα φτάσει εδώ δηλαδή.
1: Έτσι
0: δεν
1: βλέπω. Πρέπει να. Το έκτακτο, όχι. Αυτό δεν λέει ότι δεν θα βρέξει. Να δω αν θα βρέξει. Αλλά. Χαίρομαι που με περνάς για μετεωρολόγο. Μου συμβαίνει συχνά.
0: Μετεωρολόγο, γιατρό.
1: Για άλλο γιατρό.
0: Ό,τι θέλετε να ξέρετε, κάνει λίγο, και διαγνώσεις.
1: Έχει λίγο βροχούλα. Έχει βροχούλα.
0: Ναι,
1: έχει. Αλλά όχι, δεν την πιάνει το έκτακτο την Αττική. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, τώρα βροχές θα έχει. Νεφώσεις γρήγορα θα αυξηθούν και απόγευμα θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. 20 με 3, μια που αρχίσαμε έτσι, 20 με 31-2 βαθμούς Κελσίου.
0: 32 παίζει, παιδί μου, τώρα με το 1 εκεί πέρα.
1: Και Θεσσαλονίκη 19 με 26. Και εκεί το ίδιο θα έχει νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Θα υπάρχει όμως ύφεση από το βράδυ. Γενικά προβλέπεται, όπως είπα, μια μεταβολή του καιρού στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.
0: Ζακέτα μην πάρεις.
1: Μεγάλη σχνότητα κεραυνών. Ναι, χαλαζοπτώσεις. Τα είπαμε.
0: Αυτό με τους κεραυνούς. Ζακέτα λοιπόν να μην πάρεις για να βγάλεις την Μπέμπελη. Αλλά ο Μπριλίτσα νομίζω ότι επιβάλλεται να την έχεις μέσα στην τσαντούλα σου. Οπότε βάλτε μέσα, οπότε δεν ξέρεις.
1: Σωστά.
0: Χρησιμεύει και για άλλα πράγματα η ομπρέλα.
1: 12 Ιουνίου, για να ρωτήσεις.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει σήμερα?
0: Σήμερα να πούμε ότι έχει ξημερώσει, έχουμε την ανατολή του ηλίου εδώ και 9 λεπτάκια. Βεβαίως εξακολουθεί να κάνει διάφορα παιχνιδάκια ο ήλιος πίσω από την Πεντέλη. Περιμένουμε να βγει. Σε κάθε περίπτωση έχει αποσυρθεί το μαύρο της νύχτας και βλέπουμε το γαλάζιο εδώ στον Αττικό ουρανό. Μέχρι που θα συννεφιάσει και θα έχουμε και τις βροχούλες.
1: Λοιπόν, σήμερα τιμάται μνήμη του Οσίου Ονουφρίου, του Αιγυπτίου. Οπότε γιορτάζουν Ονούφριος, Ονούφρης, Ονουφρία.
0: Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή, όλοι και όλες. Εντάξει, δύσκολο όνομα. Δεν έχω σε
1: Έχουμε διαβάσει και δυσκολότερα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, επειδή είναι και λίγο αυτό. Εάν τώρα κάποιος από εσάς, αποδεδειγμένα όμως, με ταυτότητα, σας έχουν βαφτίσει Ονούφριο ή Ονουφρία, πολύ θα θέλαμε να το μοιραστείτε μαζί.
1: Μαζί
0: σας.
1: Με την ταυτότητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι
0: παιδί,
1: προσωπικά εντάξει. Δεδομένα, ρε, εσύ δεν γίνεται να μας λένε ταυτότητα οι άνθρωποι.
0: Είναι προσωπικό δεδομένο το ονοματεπώνυμο να το στείλεις.
1: Ταυτότητα, είπα.
0: Δεν είπα ολόκληρη την ταυτότητα.
1: Α, εγώ εννοούσα ολόκληρη.
0: Εσύ τη θες ολόκληρη. Εν πάση περιπτώσει. Και θα δούμε, θα μεριμνήσουμε. Εάν κάποιος έχει βαφτιστεί Ονούφριος ή Ονουφρία, κάποιος ή κάποια. Για να πράξουμε τα δέοντα. Ένα δωράκι, ρε παιδί μου, να το δώσουμε στους ανθρώπους. Έστω ένα καφέ, κάτι. Ένα καφέ με τη Στεφανία. Να, ωραίο δώρο.
1: Πολύ
0: ωραίο. Δεν είναι καταπληκτικό. Εγώ είμαι 100% σίγουρος.
1: Μέχρι και το μεξικόνοτε φρικίδα λίγο χθες.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είσαι καλά. Δεν είμαι καλά.
0: Μια χαρά. Λίγο. Τι αποκόμισες από αυτόν τον αγώνα?
1: Τίποτα, βαρέθηκα.
0: Αυτό αποκόμισες, ότι βαρέθηκες. Δεν ήταν καλός αγώνας?
1: Πρώτα απ' όλα. Είδα σούπα.
0: Είχε κόσμο.
1: Η τελετή ήταν εντυπωσιακή του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Ναι.
1: Είχε κόσμο.
0: Είχε κόσμο. Γιατί υπάρχουν κάτι γκρίνιες, έλεγε ο Θανάσης.
1: Δεν...
0: Ακριβά εισιτήρια, λέει.
1: Εντάξει, είχε κόσμο. Είχε κόσμο.
0: Με πολύ.
1: Όταν εννοώ είδα τον αγώνα, τον είδα 10 λεπτά, Θέλω να είμαι. Σου λεβαρέθηκα.
0: Αλλά λοιπόν δεν είδε τον αγώνα.
1: Όχι, ρε παιδί, 10 λεπτά.
0: Γιατί με τη δική
1: λεπτά...
0: σου λογική τον είδα και εγώ τον αγώνα.
1: 15 λεπτά, κάτι δεν θυμάμαι τώρα. Τον είδα λίγο, έκανα και κάποια άλλη δουλειά ταυτόχρονα. Αλλά η τελετή ήταν έτσι εντυπωσιακή. Ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι στα θέματα του 24ωρου η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Αυτή την είδα ολόκληρη.
0: Ναι, νομίζω ότι τα είπε όλα ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ναι, είπε πολλά πράγματα ο κύριος Μητσοτάκης, πράγματι. Και νομίζω ότι πλέον. Κοιτάμε λίγο, σε παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
1: Νομίζω ότι πλέον έχω πιστεί ότι θα γίνουν οι εκλογές του 27.
0: Εγώ πάλι από το πάω διαφορετικά. Πολύ το αναφέρει, βρε παιδί μου, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάρα πολύ το αναφέρει.
1: Όχι το τελευταίο, το αναφέρει συνέχεια, όχι το τελευταίο.
0: Τις τελευταίες ημέρες, κάθε μέρα και οπουδήποτε βρεθεί και αν σταθεί, ακόμα και όταν δεν τον ρωτάνε, να σου υπενθυμίσω ότι η Αμανκούρ δεν τον ρώτησε.
1: Συμφωνώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν με ρωτήσατε πότε θα γίνουν εκλογές. Να είστε καλά. Παρ' όλα αυτά θα το πω μόνος μου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Εντάξει.
0: Εδώ τουλάχιστον ο Νίκος Χατζηνικολάου τον ρώτησε.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν το 27.
0: Ναι.
1: Τελικά.
0: Όλα κινούνται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
1: Με αυτό που γίνεται στο πολιτικό σκηνικό το σωριστό που είναι αλλάζουν πράγματα. Το 27 κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Εκτός αν γίνει κάτι συνταρακτικό.
0: Το έβγαλε λοιπόν το συμπέρασμα η Στεφανία, οπότε μένουμε σε αυτό.
1: Τέλος.
0: Εκλογές το 2027.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος,
1: εκτός
0: πάμε
1: αν
0: παρακάτω.
1: Αλλάξει κάτι δραματικά next. Στο πολιτικό σκηνικό. Έτσι, όπως δεν ξέρω.
0: Τι δραματικό να αλλάξει?
1: Τίποτα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκεί με
1: άρα
0: πρόεδρο.
1: Άρα εκλογές το 27.
0: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκτός εκεί με πρόεδρο το Φάμελο.
1: Μάλλον, όλα αυτά είναι μάλλον.
0: Γιατί είναι μάλλον?
1: Μπορεί να μην είναι ο Φάμελος, γιατί.
0: Ποιος να είναι?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή?
1: Άσε τώρα τι αποφάσισε τώρα η Κεντρική Επιτροπή.
0: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Ρε παιδιά, ένα λεπτάκι τώρα, γιατί ειλικρινά
1: για
0: θα με βγάλετε από τα ρούχα μου.
1: Τώρα θα πούμε για τη συνέντευξη.
0: Ναι, αλλά περίμενε, μην το αφήνουμε έτσι. Δηλαδή το πετάς. Δεν υποτίθεται προοδευτικό κόμμα,
1: εγώ.
0: Δημοκρατικό κόμμα.
1: Άκουσε με,
0: Σπύρο. Δεν βγάλαν αποφάσεις.
1: Σε μένα δεν θα φωνάζεις έτσι.
0: Δεν φωνάζω.
1: Δεν φταίω εγώ για το.
0: Όχι,
1: δεν καταλαβαίνεις την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε εγώ την καταλαβαίνω.
0: Εγώ με χαρά την καταλαβαίνω.
1: Αλήθεια.
0: Η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη.
1: Μπα.
0: Δεν είναι συγκεκριμένη.
1: Μπα.
0: Την έχεις διαβάσει?
1: Ναι,
0: διάβασε.
1: Και μετά.
0: Ναι, και μετά τι.
1: Και μετά
0: βγήκε ο Πολάκης και λέει: α, δεν τα αμφισβητώ. Σε 10 μέρες πρέπει να γίνει αυτό. Και λέει η πλευρά του Φάμελου πάρα πολύ σωστά. Δεν το κατάλαβα. Δεν υπήρξε πλειοψηφία.
1: Ωραία.
0: Δεν ψηφίστηκαν κάποια πράγματα. Δηλαδή τι θα κάνουνε, με πραξικόπημα θα βγάλουνε το Φάμελο από πρόεδρο?
1: Οκ. Okay.
0: Μα ρωτάω, δεν μου δίνεις απαντήσεις.
1: Δηλαδή, αν ο κύριος Φάμελος αύριο το πρωί πάει στον Τσίπρα ή βγαίνει στα κανάλια.
0: Δεν θα πάει στον Τσίπρα.
1: Και στηρίζει τις θέσεις του Τσίπρα.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά δεν θα πάει στον Τσίπρα.
1: Εντάξει, είναι λίγο σουρεάλ όλο αυτό.
0: Καλά, σουρεάλ. Αυτό να το δουν στο ΣΥΡΙΖΑ και να το δουν γενικότερα στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: δεν
0: από εκεί και πέρα.
1: Δεν είναι κεντροαριστερή πολυκατοικία, αυτό είναι ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ. Ποια
0: ναι,
1: πολυκατοικία.
0: Αλλά για ποιο λόγο κάνουν κεντρική επιτροπή, εάν
1: σε
0: είναι.
1: Λίγο λοιπόν.
0: Ναι, για ποιο λόγο κάνουν κεντρική επιτροπή από τη στιγμή που δεν. Δεν θα κρατήσουν τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Μπορώ να σου απαντήσω εγώ.
0: Α.
1: Θεωρητικά θα έπρεπε.
0: Μα εσύ γύρισες και μου είπες ότι θα. Εγώ λέω το αντίθετο. Εγώ λέω θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Θα είναι πρόεδρος ο Φάμελος.
1: Θα παραμείνει. Άρα θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα
1: ή
0: θα
1: όχι.
0: Κατέβει ή όχι στις εκλογές. Φαντάζομαι ότι θα το αποφασίσουν την τελευταία στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Τα όργανά τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα της Ευρωβουλής. Μέχρι το 2029 έχει λόγο ύπαρξης.
1: Και επιδοτήσεων, δηλαδή.
0: Και επιδοτήσεων και όλα τα σχετικά. Οπότε, άμα καθίσουμε λίγο να δούμε, ξεκολλήσουμε την μύτη μας από την εικόνα αυτή που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, πάμε δύο βηματάκια προς τα πίσω, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καθαρή. Εντάξει, τώρα το αν θα γίνουν ανατροπές, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Δεν
0: θα ξανασυνεδριάσουν τα κόμματα.
1: Ξέρεις κάτι, επειδή πιστεύω ότι σταδιακά.
0: Ναι.
1: Το σταδιακά δεν εννοώ τώρα. Σταδιακά τις επόμενες μέρες. Εννοώ σταδιακά μέχρι το Σεπτέμβριο, να πω σταδιακά.
0: Ναι.
1: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και στην. Και στο κόμμα του Τσίπρα, έτσι θέλουν να φτιάξουν πρώτα τα οργανωτικά.
0: Ναι.
1: Να δούνε, να μάθουμε και το πρόγραμμα και τις θέσεις του κόμματος. Επίσης σταδιακά. Οπότε, ακόμα πιο σταδιακά σε επόμενη φάση, νομίζω ότι θα ανοίξουν αγαδιά τους και τα στελέχη, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, μέχρι το Σεπτέμβριο, νομίζω θα είναι σταδιακή η μετακίνηση. Όταν σταδιακά αυτοί που είναι ήδη τώρα με τον απόδειο στο ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ στην ΛΑΣ, βάλουν και το άλλο πόδι, εκεί νομίζω ότι.
0: Πόσους βουλευτές έχει ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν θυμάμαι τώρα πόσο έχει φτάσει.
0: Ναι.
1: Θες να σου πω όντως. Για να δω.
0: Ναι,
1: διότι, γιατί δεν θυμάμαι πόσο έχει φτάσει.
0: Εάν είναι συγκεκριμένοι λοιπόν βουλευτές.
1: Και
0: είναι συγκεκριμένος ο αριθμός. Όχι, μιλάω για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι ανεξάρτητοι είναι ανεξάρτητοι. Δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι βουλευτές λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό. Και έχουν, και έχουν και ένα συγκεκριμένο προφίλ.
1: 24.
0: Ωραία. Και έχουν και ένα συγκεκριμένο προφίλ. Συνομιλώντας μαζί τους, καταλαβαίνεις αυτομάτως το τι θα γίνει. Δηλαδή, να σου το
1: ή
0: θέσω.
1: Με τους περισσότερους. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Η Όλγα Γεριβασίλη θα παραιτηθεί αύριο.
1: Όχι, γι' αυτό σου είπα σταδιακά.
0: Πότε θα παραιτηθεί?
1: Δεν ξέρω πότε θα παραιτηθεί. Σου είπα, γι' αυτό είπαμε.
0: Ούτε το Σεπτέμβριο θα παραιτηθεί.
1: Δεν το ξέρω.
0: Εκτός και αν πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο.
1: Δεν το ξέρω. Πάντως νομίζω ότι θα έχουμε κάποια
0: πράγματα. Ο Χρήστος ο Γιαννούλης θα παραιτηθεί αύριο. Σου μιλάω για ανθρώπους που έχουν τοποθετηθεί δημόσια δηλαδή.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι. Ναι, τέλος πάντων, ο κύριος Γιαννούλης και ο κύριος Γεροβασίλη δεν νομίζω είναι ακριβώς ίδιες περιπτώσεις, αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Δεν είπα θα τελειώσει το Σεπτέμβριο εγώ. Λέω ότι σταδιακά θα. Αλλά μέχρι το Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε κάποια πράγματα τα οποία να αλλάξουν αυτό που λέμε σήμερα για το
0: Σεπτέμβριο. Πάντως σε 10 μέρες δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Όχι καλέ. Δεν θα αλλάξει κάτι. Καταρχάς πολλοί από αυτούς. Και όχι μόνο βουλευτές εν ενεργεία, γνωστά στελέχη που δεν είναι βουλευτές όμως.
0: Ναι.
1: Σήμερα που μιλάμε, μπορεί να ήταν πριν κάποια χρόνια, αλλά είναι πολύ γνωστά στελέχη, δεν έχουν ακόμα μιλήσει. Ναι. Δεν έχουν ανοίξει τα γραφεία. Το αποφεύγουν να τοποθετηθούν.
0: Για να δούμε. Στην κεντροαριστερή πολυκατοικία η αλήθεια είναι υπάρχει πάρα πολύ έντονη κινητικότητα, πολύ θόρυβος. Αλλά κινητικότητα και θόρυβος έχει αρχίσει και δημιουργείται και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία.
1: Ναι. Χθες είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, από τον κύριο Σαμαρά, πήγα να πω.
0: Ναι. Για τον κύριο Σαμαρά.
1: Για τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Είχε ενδιαφέρον.
0: Είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως επίσης μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχε το μήνυμα το οποίο έστειλε στον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Ότι δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που τον συγχώρησε ουσιαστικά και επανήλθε και έγινε πρόεδρος της παράταξης και τον έκανε πρωθυπουργό, ότι θα κάνει κακό στην παράταξη.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς είπε γι' αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Ωραία. Ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου πώς εξηγεί ουσιαστικά την κριτική, γιατί ξεκίνησε η συνέντευξη με τα ελληνοτουρκικά και τα διεθνή και τα ελληνοτουρκικά. Οπότε ρωτήθηκε ο πρωθυπουργός πώς εξηγεί την κριτική που κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, δηλαδή ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής, και αν είναι το ίδιο η κριτική αυτή στα μάτια του.
0: Ναι.
1: Αν τα. Και λίγο εντάξει.
0: Λίγο το πήγε.
1: Λίγο, ναι. Θεωρώ, λέει, ότι η κριτική του στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη και νομίζω το τεκμηρίωσα και το τεκμηρίωσα. Είχε αναφερθεί στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια. Πρωτοβουλίες, είπε, που ενδεχομένως θα μπορούσαν να είχαν αναλυθεί και στο παρελθόν και δεν αναλύσαν ποτέ.
0: Ναι.
1: τσεκ.
0: Βέβαια δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Ποτέ. Αλλά... σου λέω okay. Τι είπε. Λέω ότι ναι. Λέει.
0: Ναι.
1: Τη δήλωση.
0: Τέλος πάντων, είναι ναι. Σαφές το μήνυμα εντάξει. Του.
1: Από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα γιατί σέβομαι και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς εκλεγμένους με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε αυτούς και όχι εμένα. Τσικ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Τον διέγραψε βέβαια τον έναν. Θέλω να πω δηλαδή το κομμάτι του σεβασμού έφτασε μέχρι και στη διαγραφή.
1: Τσικ.
0: Λέω. Εγώ κάνω το.
1: Εγώ
0: κάνω το γέρο του Muppet Show.
1: Στο τσικ θα μιλάς. Εντάξει. Εγώ σας απάντησα ευθέως γιατί θεωρώ ότι όλη αυτή η συζήτηση, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι μια συζήτηση σχετικά πρόσφατη, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, μέχρι και το 23, εγώ δεν θυμάμαι να μας έχει ασκηθεί κάποια έντονη κριτική για τα ζητήματα αυτά. Τσικ.
0: Ναι. Τι έγινε από το 23 και μετά.
1: Και όμως από το 23 και μετά όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα έγιναν από αυτήν την κυβέρνηση, από αυτόν τον Πρωθυπουργό και από αυτόν τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος υπηρετεί σήμερα στην κορυφή της ελληνικής διπλωματίας. Λοιπόν, και μετά, τσικ, λοιπόν. Και μετά, λοιπόν, όταν ήρθαν στα πολιτικά και ρώτησαν Νίκος Χατζηνικολάου αν τον ανησυχεί το ενδεχόμενο να ιδρύσει πολιτικό κόμμα. Λοιπόν, άκουσα λέει τον ίδιο να λέει: Μητσοτάκη και Τσίπρας είναι ίδια ένα και το αυτό. Μα απαντάει ο Πρωθυπουργός. Δεν το είχα ξανακούσει αυτό και δεν νομίζω ότι θα βρείτε και πολλούς οι οποίοι θα συμφωνήσουν με αυτή την άποψη. Και μετά ρωτάει ο Νίκος Χατζηνικολάου: Μήπως ήταν λάθος η διαγραφή του.
0: Και τι απάντηση δίνει ο.
1: Καμία διαγραφή. Δεν κοιτάζεται προς τα πίσω.
0: Διαγραφή.
1: Άκου τώρα λέει:
0: I don't know.
1: Φοβάμαι εκ των υστέρων με αυτά τα οποία υπόθηκαν. Όχι.
0: Ναι.
1: Διότι έχω ακούσει και προσωπικές θα έλεγα κουβέντες πολύ βαριές. Αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράταξη. Θα πω μόνο το εξής. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε την παράταξη, τον ξαναγκάλιασε παράταξη. Κάποια στιγμή του έδωσε την ευκαιρία. Έγινε πρωθυπουργός. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Τσικ.
0: Ναι. Γι' αυτό και τον είχε και υπουργό.
1: Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά αυτός ο άνθρωπος θα κάνει κάτι το οποίο. Τελικά το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτή. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Μεταξύ άλλων, ναι.
0: Πάντως μαθαίνω από το ρεπορτάζ, μαθαίνω από ανθρώπους που εν πάση περιπτώσει μας δίνουν το ρεπορτάζ ότι έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετές απόπειρες προσέγγισης, επικοινωνίας με τον κύριο Σαμαρά οι οποίες έχουν αποβεί όλες άπκαρπες.
1: Σωστά. Και εγώ ταπεινά λίγο που έχω μιλήσει με κάποιους ανθρώπους νομίζω πως δεν ξέρω μήπως χρειάζονται ψηλότερες γέφυρες. Αυτό είναι το θέμα μόνο. Ναι. Τέλος πάντων, ρωτήθηκε, πείτε μου λέει με το χέρι στην καρδιά, έχετε το συναισθηματικό και το πολιτικό περιθώριο να δοκιμάσετε να ρίξετε άλλη μια γέφυρα προς τον κύριο Σαμαρά?
0: Και ποια είναι η απάντηση του κύριου Μητσοτάκη?
1: Το θέμα είναι να μπορούμε όχι να λύσουμε τα προσωπικά μας, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Στην πολιτική πρέπει να βγάζει κανείς το συνέστημα από τη μέση. Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτά τα οποία λέγει την εξωτερική πολιτική, βέβαια το 23 δεν τα πίστευε δεύτερη φορά. Διότι το 23 δεν πολιτεύτηκε με την Νέα Δημοκρατία, έτσι δεν είναι. Αν λοιπόν τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεβηρωθεί αυτό το χάσμα. Διότι για μια κρίσιμη συνισταμένη που αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Ναι. Εύχομαι ότι θα πρεταχθεί, δεν θέλω να πω περισσότερα. Εύχομαι θα πρεταχθεί η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δική του τροφιμή να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
0: Για να δούμε λοιπόν τι θα βγει από αυτή συνέντευξη και από αυτά τα μηνύματα τα οποία έστειλε προς την πλευρά Σαμαρά ο κύριος Μητσοτάκης. Για να δούμε. Νομίζω ότι και το Σαββατοκύριακο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως επίσης θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Βεβαίως, πάντως για τον κύριο Καραμαλή δεν είχε καμία σχέση η απάντησή του.
0: Όχι βέβαια, εντάξει. Μα ούτως ή άλλως αυτή είναι και η πολιτική, αν θέλεις, η στρατηγική στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο απόλυτος διαχωρισμός ανάμεσα στους δύο πρώην.
1: Ήταν ο απόλυτος διαχωρισμός. Δηλαδή, όταν ρωτήθηκε να αντιμετωπίζουν
0: απλά
1: τον
0: κατάφερε,
1: ίδιο τρόπο.
0: Απλά κατάφερε ο Νίκος Χατζηνικολάου αυτό το οποίο όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα εμείς το λέγαμε ως ρεπορτάζ. Κατάφερε ο Νίκος Χατζηνικολάου αυτό να τον να κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το ακούσουμε από το στόμα.
1: Λοιπόν, είναι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα ότι δεν τους αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο. Απλώς λέει, εντάξει, είναι ανάγκη, συμφωνούμε σε όλα, αλλά η σχέση είναι αξιοπρεπής, λειτουργική και όλα αυτά, δεν χρειάζεται να πούμε παντού, εντάξει, όλα καλά.
0: Μην ξεχνάμε κιόλας ότι προσφάτως η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη πήγε στο γραφείο του κυρίου Καραμαλή και του έδωσε το κείμενο που θα βρίσκεται και που θα τυπωθεί στο βιβλίο της για την περίοδο 2005-2009 όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική της χώρας, όπου ήταν υπουργός εξωτερικών 2005-2006 εκεί περίπου, ήταν υπουργός εξωτερικών η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη υπό τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Νομίζω λοιπόν όλα αυτά και μάλιστα και τον κάλεσε προσωπικά στο συνέδριο η κυρία Μπακογιάννη τον Κώστα Καραμαλή.
1: Επίσης τέταρτη τεταρτία δεν θα υπάρξει.
0: Ναι. Ναι, είναι
1: σαφές.
0: Όταν έχεις απέναντί σου έναν δημοσιογράφο όπως είναι ο Χατζηνικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και το ξέρει το ρεπορτάζ και το λέει καθημερινά, έβαλε λοιπόν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτά τα οποία βγαίνουν από το ρεπορτάζ
1: να τα πει.
0: Να τα πει. Και γι' αυτό το λόγο έχω, το λέγαμε από την αρχή. Η συγκεκριμένη συνέντευξη θα είναι ο δικός χάρτης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Όπερ και γένετο.
1: Λοιπόν, σε πολιτικό επίπεδο βεβαίως, ναι. Το. Αν τον εμπιστευτεί ο λαός, αν είπε, αν με εμπιστευτεί ο λαός για τρίτη τέτοια, δεν θα έχω τέταρτη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι καλό να.
1: Αν.
0: Πού υπάρχει.
1: Αν. Επίσης, για το.
0: Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για την κάλπη. Και τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Αν είμαι τρίτη, δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν τον ψηφίσουν όντως και δεν είναι τρίτη φορά, θα υπάρχει μετά, θα είναι.
0: Όχι,
1: για τρίτη,
0: εσύ το διαβάζεις από αυτή την πλευρά.
1: Εγώ το
0: διαβάζω,
1: ισχύει,
0: εγώ το διαβάζω από την άλλη πλευρά, ότι έχει πλέον την εμπειρία ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι προσεκτικός σε αυτό. Δεν μπορείς να έχεις ως δεδομένο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κάτι δεδομένο. Ωραία.
1: Ναι.
0: Κανένα απολύτως θέμα. Πρώτα απ' όλα, το μήκος του χρόνου, παίρνοντας ως βάση αυτά τα οποία είπε και εχθές ο Πρωθυπουργός στην εκπομπή στο ενώπιο σενοπείο, θα γίνουν εκλογές το 2027. Το μήκος του χρόνου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μπορεί να συμβούν πάρα πολλά πράγματα.
1: Λοιπόν,
0: άρα δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος για το αποτέλεσμα. Ποτέ σίγουρος για το αποτέλεσμα, ειδικά όταν υπάρχει πλέον ένας ακόμη, υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος είναι, δείχνει ότι είναι δυνατός. Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ότι είναι δυνατός παίκτης. Και αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Κοίτα, βέβαια, ήταν χθες. Πρέπει να την είχε σκεφτεί σίγουρα.
0: Ποια?
1: Αυτή την ατάκα για το δίπλωμα δεν του βγήκε, δεν μπορεί.
0: Για ποιο λες, συγγνώμη, δεν σε.
1: Για το δίπλωμα.
0: Για το δίπλωμα.
1: Ναι. Φοβερό. Είχε πλάκα.
0: Ναι.
1: Είχε πλάκα αυτό. Νομίζω ότι σήμερα δεν μπορεί να απαντήσει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θέλεις να.
1: Ναι, και πάμε. Να πούμε μετά για το δίπλωμα του. Οι πολίτες.
0: Ναι,
1: καλά,
0: δεν
1: τίποτα. Οι πολίτες πήραν τρεις φορές από τον κύριο Τσίπρα το δίπλωμα και τώρα θέλουν να οδηγήσει ένα νέο αυτοκίνητο. Αλλά είναι ο ίδιος Τσίπρας. Αυτό ήταν το. Προσπαθώντας να εξηγήσει ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου. Και τι άλλο, είπα και ότι δεν υπάρχει εντυμόμετρο, κάπως έτσι το είπα.
0: Ναι. Ναι. Πάμε σε διαφημισούλες. Γιατί με
1: ακροκοιτάζει. Ναι, εντάξει, πάμε.
0: Βλέπεις, δεν σχολιάζω τίποτα. Λοιπόν, πάμε, διαφημισούλες.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Την επίτευξη συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, ακυρώνοντας παράλληλα τους βομβαρδισμούς που είχε προαναγγείλει, υποστηρίζοντας ότι έχουν εγκριθεί τα τελικά σημεία μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη. Διαψεύδει το Ιράν, σημειώνοντας ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί και ότι παραμένουν οι κόκκινες γραμμές. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλη στη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιον με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Περισσότερα στο real.gr. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο στο Αίγιο.

0: Εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίνη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Στεφανία, έχω μία ερώτηση να σου κάνω.
0: Βεβαίως.
1: Σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος?
0: Ναι.
1: Τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Save από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου φυσικοαεριοελλάντος.gr με DOS όπως λέει και η Στεφανία μας. Θα σου φέρω ευχαριστώ πάρα
0: λοιπόν,
1: πολύ. Μεγάλη πετυχία.
0: Στα οικονομικά επίσης, γιατί για ναι. Τα οικονομικά μας απασχολούν. Ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή ρωτήθηκε και για τη ΔΕΘ, για το ΦΠΑ, για το 13ο του μισθό, είπε ότι είναι λάθος μέτρο η μείωση του ΦΠΑ. Και ότι ο 13ος και ο 14ος μισθός δεν είναι στους σκοπούς μας, στις προθέσεις μας.
1: Μου έκανε εντύπωση ότι πρόσθεσε στο συγκεκριμένο σημείο ότι ένα σημαντικό μέρος, λέει, των σχετικών διεκδικήσεων για το 13ο-14ο μισθό έχει ήδη καλυφθεί μέσω των αυξήσεων που δρομολόγησε η κυβέρνησή του. Mm. Οπότε το κρατάμε αυτό έτσι για να δούμε λίγο και το σκεπτικό. Γιατί επαναλαμβάνω, εχθές υπόθηκαν πράγματα από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη τα οποία έχουν βγει από το ρεπορτάζ, αλλά τα ακούσαμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, ναι.
1: Και γενικότερα αυτό το οποίο.
0: Αυτό, ναι, τώρα, εντάξει. Όσοι το περίμεναν δηλαδή, γι' αυτό το λέω ενδιαφέρον δημοσιογραφικά.
1: Είχε διαρρεύσει ότι ναι, μέσα στις σκέψεις του οικονομικού επιτελείου εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι και ο 13ος μισθός.
0: Ναι,
1: αλλά
0: νομίζω ότι δεν κάθε φορά που υπάρχει μια τέτοια πληροφορία διαψεύδεται, τέλος
1: πάντων.
0: Ναι, είναι μεγάλο το κόστος, δεν ξέρω τώρα τι τελικά θα γίνει. Λοιπόν, πάντως σε κάθε περίπτωση είναι σε επεξεργασία το σχέδιο γιατί το πλαίσιο παρέμβασης που θα παρουσιαστεί τέλος πάντων στην ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Άρα είναι ναι. Η πολιτική μείωσης των φόρων στις προτεραιότητες. Είναι η προτεραιότητα όλο αυτό να αποτυπωθεί γενικότερα στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, δηλαδή η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών να αποτυπωθεί στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας. Τώρα εντάξει, θα δούμε. Μέχρι το Σεπτέμβριο ούτως ή άλλως, ξέρεις, αυτά τις ΔΕΘ αλλάζουν, γράφονται, ξαναγράφονται και πάντα στο τέλος, τελευταία στιγμή υπάρχει και μια εκπληξούλα μικρή ή μεγάλη την οποία τη μαθαίνουμε εκείνη την ώρα. Αυτά είναι κλασικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Έριξε στις παθογένειες του ελληνικού κράτους όλο αυτό το οποίο βλέπουμε τα τελευταία 24 ώρα όσον αφορά στις πολεοδομίες.
0: Και ότι η κυβέρνηση πριν σκάσει το ζήτημα ήθελε να μεταφέρει την περιοχή μου από το. Όχι, τις πολεοδομίες από τους Δήμους στο κτηματολόγιο.
1: Ναι. Καθυστερήσαμε όμως και σε αυτό. Πρώτα έσκασε το.
0: Χρόνια.
1: Γιατί από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν περάσει και 7 χρονάκια. Δηλαδή, αν υπήρχε αυτή, αλλά θα μου πεις ποιο κτηματολόγιο που μέχρι πρώτη στο κτηματολόγιο ήταν. Άστα να πάνε. Πρέπει να υπάρχει και μια σειρά. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Αυτό το οποίο συζητούσαμε στο ενδιάμεσο, στο διάλειμμα με τη Στεφανία είναι ότι. Και νομίζω είχε αυτοπεποίθηση, έβγαλε αυτοπεποίθηση ο κύριος Μητσοτάκης. Απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις κανονικότατα, ότι τα έχει πολύ κατασταλαγμένα μέσα στο μυαλό του όλα. Και δεν φάνηκε ως ένας πρωθυπουργός ο οποίος απειλείται από τα. Ότι δεν αισθάνεται απειλή από τα υπόλοιπα. Μιλάμε πολιτική απειλή, δημοσκοπική απειλή από τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτό.
0: Καλά, βέβαια θα έπρεπε ούτως ή άλλως να απαντάει, αλλά εντάξει, ναι.
1: Θέλω να σου πω τον τρόπο, μωρέ Στεφανία, είναι διαφορετικό. Τον έχουμε δει γενικότερα πολιτικούς, έχουμε δει σε συνεντεύξεις, να μην απαντάνε με αυτοπεποίθηση. Να καταλαβαίνουμε ότι κάτι υπάρχει.
0: Προσθέτω, γιατί πάω μπροστά λίγο στα μηνύματα που θα έρθουν γι' αυτό σε
1: δέντρο. Και ας έρθουν τα μηνύματα, να απαντήσουμε σε αν έχουν διαφορετική άποψη.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να τα πούμε. Φάνηκε να έχει μια σιγουριά και είναι λογικό, η αλήθεια είναι ότι με αυτή την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό θα μπορούσε να έχει μια σιγουριά. Βέβαια δεν ξέρω πώς έχει αυτή τη σιγουριά για την αυτοδυναμία, αλλά εντάξει.
1: Λοιπόν, για την αυτοδυναμία τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Και εκεί έδειξε το κομμάτι ότι ακόμα και αυτά τα σενάρια τα έχει μέσα στο μυαλό του πάρα πολύ κατασταλαγμένα.
0: Ναι, αυτό.
1: Και έκλεισε και τα σενάρια περί συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ.
0: Γι' αυτό.
1: Ότι αυτή τη στιγμή λέει: εδώ δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε για τις επιτροπές. Για τις ανεξάρτητες επιτροπές. Πώς λοιπόν. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο και έκλεισε και όλα τα ενδεχόμενα συνεργασίας με κόμματα τα οποία προέρχονται. Βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν το μήνυμα, έτσι για να κάνουμε και την ανάλυση, είναι ότι κοιτάξτε, εμείς πηγαίνουμε, το συνδυάζω με αυτό το οποίο είπε στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, ότι ουσιαστικά πάμε για τη μία και μοναδική κάλπη.
0: Σωστά.
1: Εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, για μία κάλπη. Αν δεν υπάρξει λοιπόν αυτοδυναμία στη μία κάλπη, που επαναλαμβάνουμε, τα δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν ότι αυτό το σενάριο απέχει πάρα πολύ. Καταλαβαίνω και συνδυάζοντας από τις απαντήσεις που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι πάμε σε δεύτερες εκλογές. Εάν δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα πάρει τη διερευνητική. Μπορεί και όλα στη διερευνητική να μην την κρατήσει τρεις μέρες ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα λέμε σενάρια τα οποία απέχουν χρονικά.
0: Είναι λίγο φαντασίας, αλλά είναι λογικά όλα αυτά.
1: Όχι, δεν είναι φαντασίας, αλλά εάν.
0: Είναι φαντασίας με τη λογική. Είναι μακριά. Είναι λογικό.
1: Είναι μακριά.
0: Όπως το λες, είναι απόλυτα λογικό αυτό που λέω.
1: Έτσι. Δεν θα κρατήσει τη διερευνητική τρεις ημέρες, θα την παραδώσει την επόμενη μέρα, έτσι για το τυπικό της υπόθεσης, για να μην χαθεί χρόνος και να πάει σε δεύτερες εκλογές. Έτσι τουλάχιστον όπως είναι τα δεδομένα. Να δούμε. Βάζουμε έναν αστερίσκο όταν θα αρχίσει να εξελίσσεται και να ανοίγει το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα και να μαθαίνουμε το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, να δούμε τι άποψη έχει για αυτό το κομμάτι. Ο Σίμος λέει το εξής. Καλημέρα. Πειράζει που δεν με λένε ο Νούφριο, αλλά θέλω τον καφέ με τη Στεφανία. Εσένα, Σίμος, σε βλέπω να πίνεις καφέ με μένα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, θες κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Νομίζω ότι όχι, το κλείσαμε αυτό το θέμα.
0: Είναι αναλυτικά όλη η συνέντευξη.
1: Πάρα πολύ αναλυτικά. Στο ενικός.
0: Στο ενικός.gr και στο real.gr. Μπορείτε να την, και να τη διαβάσετε και να την δείτε. Ό,τι προτιμάτε.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε διάφορα άλλα θεματάκια. Το θέμα με τις πολεοδομίες, ασφαλώς, αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Εχθές κιόλας μάθαμε και γίναμε κοινωνοί της πληροφορίας ότι παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο κύριος Διδασκάλου. Πηγές από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου λένε ότι ο κύριος Διδασκάλου ήταν πάρα πολλά χρόνια. Ήταν από το 2019 δίπλα στην κυρία.
0: Ναι. Και ο,
1: ίδιος. Το θυμηθήκανε τώρα.
0: Ο ίδιος ο κύριος Διδασκάλου έκανε ανάρτηση και απορρίπτει κάθε εμπλοκή του με την υπόθεση.
1: Καλά, δεν τον συνέδεσα τον άνθρωπο.
0: Δεν το είπα σε σένα, βρεσί Σπύρο μου, δεν είπα για σένα. Λέω ότι έβγαλε μία ανάρτηση και λέει ότι παραιτήθηκε στο πλαίσιο της ανανέωσης που επιχειρείται στις γενικές γραμματείες και λέει ότι όσοι προσπαθούν να τον εμφανίσουν εμπλεκόμενο σε μια παράνομη δραστηριότητα δεν γνωρίζουν την πορεία του, το ήθος του και όλα τα υπόλοιπα τις οποίες εργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια στο Υπουργείο.
1: Παρόλα τα αυτά, από τον πάνω όροφο του Μεγάλου Μαξίμου μας στέλνουν το μήνυμα ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Και όλα θα φανούν στην πορεία.
0: Σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω κατά πόσο τι συνδέσεις υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, αλλά αυτό είναι το μήνυμα γενικότερα για τη συγκεκριμένη επίθεση. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αυτό είναι το μήνυμα το οποίο έρχεται από τον πάνω όροφο του Μεγάλου Μαξίμου. Και το κλείνω εκεί. Το θέμα για να δούμε τι άλλο θα βγάλει αυτή η ιστορία με τις πολεοδομίες. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Από το 2019, πολύ ωραία. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Διδασκάλου τον είχαμε συναντήσει το όνομά του σε δύο υποθέσεις που άπτονται του Υπουργείου Πολιτισμού. Το ένα έχει να κάνει με το να το ονομάσω τσιμέντομα, με αυτό το οποίο φτιάξανε στον Παρθενώνα στην Ακρόπολη, ναι, που υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Δικαίως, αδίκως. Εμένα, να σου πω την προσωπική μου, δεν μ' αρέσει αυτό το οποίο... Το ακούω όλο το υπόλοιπο αφήγημα, αλλά δεν μ' αρέσει αισθητικά δίπλα στον Παρθενώνα. Αλλά και με το τελεφερίκ κάτω στα δικά μου τα μέρη, εκεί στη Μονεβασιά, στο κάτω της Μονεβασιάς. Είχε ακουστεί πολύ έντονα το όνομά του. Αυτά. Μαθαίνω ότι ενδεχομένως να υπάρξουν παραιτήσεις κι άλλων γενικών γραμματέων.
0: Ναι, αλλά θα είναι τελικά σε αυτό το πλαίσιο.
1: Ναι. Ρωτάω, ρε παιδιά, κάνετε ανασχηματισμό στις γενικές γραμματείες? Όχι, μου λένε πριν από 6 μήνες. Απλά κάποιοι θα τους αλλάξουμε. Θα υπάρξουν παραιτήσεις σε αυτό το πλαίσιο, το ότι έχουν μείνει πάρα πολλά χρόνια στην ίδια
0: όχι
1: θέση.
0: Όχι όλοι.
1: Τι εννοείς?
0: Είναι πολλοί στην ίδια θέση, πολλά χρόνια, αυτό λέω.
1: Όχι, δεν ξέρουμε ποιος θα έχει συνέχεια, ποιος θα παραιτηθεί.
0: Όχι, όχι, τα προηγούμενα χρόνια λένε πολλοί στην ίδια θέση. Αρκετά χρόνια, είναι πολλές περιπτώσεις.
1: Πολλές περιπτώσεις κατά το παρελθόν.
0: Τώρα, παιδί μου, είναι πολλοί, γιατί φεύγουν οι άνθρωποι?
1: Ο κύριος διδασκάλου, επειδή ήταν από το 2019,
0: αυτό
1: είναι 7 χρόνια.
0: Είναι πολλοί άνθρωποι που είναι από το 2019, αυτή είναι η ερώτηση.
1: Επαναλαμβάνω ότι προσφάτως έγινε ανασχηματισμός.
0: Μπράβο.
1: Στους γενικούς γραμματείς. Το σύνολο των γενικών γραμματέων έχει αλλάξει.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, κάποιοι δεν έχουν αλλάξει.
0: Λίγοι.
1: Λίγοι.
0: Αυτό λίγοι.
1: Δεν ξέρω αν θα παραιτηθούν.
0: Στο λίγοι δεν θα καταλήξω.
1: Δεν ξέρω αν θα παραιτηθούν όλοι. Μαθαίνω ότι μία-δύο παραιτήσεις.
0: Κάποιοι είχαν παραιτηθεί και για να είναι.
1: Τότε έγινε ο ανασχηματισμός. Παραιτήθηκαν γενικοί γραμματείς επειδή θα είναι υποψήφιοι.
0: Υποψήφιοι σε εκλογές, ναι, γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό έγινε ο ανασχηματισμός.
1: Μπράβο. Μπράβο. Τέλος πάντων. Ας το δούμε. Ας δούμε πώς θα κυλήσει, πώς θα εξελιχθεί το όλο ζήτημα.
0: Σωστά.
1: Νομίζω ότι θα έχει πάντως πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από αυτά τα οποία
0: ακούμε,
1: δεξιά και αριστερά.
0: Πάμε στα διεθνή μας, γιατί νομίζαμε κάποια στιγμή, λέω,
1: Οπ τι.
0: Την ώρα της συνέντευξης λέω, οπ, συμφωνία.
1: Τι συμφωνία?
0: Συμφωνία.
1: Ναι, με λαχτάρα να... Αυτό, ναι.
0: Συμφωνία στην Μέση Ανατολή, γιατί έκανε αυτή την δήλωση ο Τραμπ, ότι υπάρχει, τέλος πάντων, θα υπογραφεί η συμφωνία. Αλλά το Ιράν λέει ότι υπάρχει βασικά, και νομίζω ότι μένουν κάποια σημεία, τελευταία κάποιες λεπτομέρειες, αλλά το Ιράν λέει ότι δεν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση για συμφωνία. Πάλι δηλαδή αντικρουόμενες δηλώσεις. Είχαμε μια ελπίδα δηλαδή ότι όλα θα ήταν ομαλά στα ξαφνικά, μια μέρα θα ξημέρωνε και θα η ναυσιπλοή θα ήταν ομαλή στα στενά του Ορμούζ, αλλά το μόνο που τελικά ισχύει είναι ότι μάλλον θα κύρωσε όλα τα προγραμματισμένα, έτσι είπε χθες, τις προγραμματισμένες βομβαρδισμούς κατά της Τεχεράνης. Τώρα τι να σου πω.
1: Αυτός ο τύπος είναι απίστευτος, έτσι. Είναι φοβερός. Κάπου στην Ευρώπη θα συναντηθούν για να υπογράψουμε τη συμφωνία. Κάπου στην Ευρώπη. Δεν θα είμαι εγώ, λέει.
0: Ναι.
1: Θα είναι ο Ντιβάνς.
0: Θα είναι ο Ντιβάνς. Ναι. Κάπου στην Ευρώπη δεν θα είμαι.
1: Κάπου στην Ευρώπη.
0: Κάτι ντρόν τα οποία καταρρίφθηκαν δεν ήταν μέσα σε αυτά, φαντάζομαι.
1: Έχεις και εσύ τώρα κάτι απορίες.
0: Η επιχείρηση.
1: Ναι. Ακύρωσα τις προγραμματισμένες.
0: Αυτό δεν καταλαβαίνω. Αφού μετά όμως οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν κάτι ντρόν.
1: Ξέχασε να τις ακυρώσει.
0: Ιρανικά. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Ναι.
1: Τώρα προσπαθείς να βγάλεις εσύ άκρη.
0: Όχι, αλλά αυτό ήταν πολύ.
1: Ο άνθρωπος άλλα λέει να πούμε παραπέντε και άλλα κάνει στο και πέντε.
0: Τέλος πάντων, είπε ο Τραμπ ότι και ο Χαμενέι είχε εγκρίνει αυτή τη συμφωνία. Mm. Που την είπε πολύ σταθερή, γερή, όπως την είπε, συμφωνία πλαίσιο. Τώρα θα δούμε. Δεν ξέρω, οι υπόλοιποι από την άλλη πλευρά δεν. Λέει ότι κάνει λόγο για εικασίες. Και ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα. Αυτά.
1: Λοιπόν, ο Χρήστος από την Κυψέλη λέει: καλημέρα Σπύρο, καλημέρα Στεφανία. Πέρασα έξω από το κτίριο της Αρχιεπισκοπής και νόμιζα ότι βρισκόμουν σε αντιπροσωπεία γνωστής μάρκας πολυτελείας, γνωστής μάρκας αυτοκινήτων, πολυτελών αυτοκινήτων. Δεν ξέρω τι να σου πω. Αναφέρεσαι ασφαλώς στην στην αύξηση των μισθών των 82 Μητροπολιτών.
0: Ναι, γι' αυτό λόγω των αυτοκινήτων, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά έδωσε απάντηση και γι' αυτό, γιατί ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου.
0: Ναι, αλλά πες τη, είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναδείξει.
1: Ναι, ότι το έχω αναδείξει, καλά, δεν έκανα τίποτα. Απλά διαβάζοντας, επειδή βγάζουμε τα ματάκια μας, να δούμε τι ακριβώς έχει το κάθε πολυνομοσχέδιο και όλα τα σχετικά, ειδικά όσον αφορά στα θέματα της οικονομίας. Έπεσε το μάτι μας πάνω στο 56, σταμάτησα, δεν πήγα στο 57, να ξέρεις ακόμα. Έτσι δεν έχω προλάβει. Αλλά στο 56, στο άρθρο 56, είδα τις αυξήσεις στους 82 Μητροπολίτες που θα παίρνουν πλέον, εάν περάσει το νομοσχέδιο και το συγκεκριμένο άρθρο, θα παίρνουν το 90% του μισθού των Γενικών Γραμματέων. Εντάξει, υπεραμείνθηκε ο κύριος Μητσοτάκης ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα και ότι βεβαίως έχουν να πάρουν αύξηση από το 2017. Δεν ξέρω τώρα, τι να σου πω, οι 82 Μητροπολίτες ασφαλώς, οι υπόλοιποι ιερείς, αυτοί οι οποίοι παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω, νομίζω ότι ειδικά οι νέοι ιερείς παίρνουν το βασικό μισθό. Το βασικό μισθό. Θα μου πεις είναι πάρα πολύ. Τώρα, στο κάθε τι στην Ελλάδα, με το που γίνεται κάτι, αυτομάτως έχει ξεκινήσει συζήτηση διαχωρισμού εκκλησίας, κράτους και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να το συζητάμε για πάρα πολλή ώρα. Μας κάνει νόημα ο κ. Σαπρανίδης να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
0: Βεβαίως,
1: και να επανέλθουμε.
0: Ναι.
2: Real FM. Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
8: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
11: Προπόληση more.com.
12: Ει στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
13: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
13: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
18: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πες μου τι θέλεις. Πες μου τι θέλεις και όλα στα πόδια σου. Τα πάντα. Τι θες. Με κοιτάει ρε παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου.
0: Ασφαλώς.
1: Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου φυσικοαεριοελλάδος.gr.
0: Ακούσατε μόλις την κυρία. Έλα, το πάμε πάλι, κύριε Σαπρανίδη, από μαύρο. Λοιπόν, ακούσατε μόλις την κυρία Στεφανία Κασίμη, που βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Σπύρος Παπαδάκης, στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Νίκος Σαπρανίδης, στη ρύθμιση των ήχων, στο τηλεφωνικό κέντρο, η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση στο papakirialfm.gr.
0: Έχουν πολύ ενδιαφέρον πραγματικά τα μηνύματά σας που σχολιάζετε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου, όπως ο Κώστας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πρώτα απ' όλα για την παρέα την οποία μας κάνετε. Όπως ο Άρης. Ρε Άρη μου, ειλικρινά μερικές φορές δεν ξέρω, θα ήθελα να τον γνωρίσω τον Άρη.
1: Ναι, εγώ πολλούς θα ήθελα να γνωρίσω.
0: Όχι, γιατί... όχι, ειδικά τον Άρη. Δηλαδή, άμα πας 6 και 39 και διαβάσεις το μήνυμά του, το οποίο πολύ ευχαρίστω να το διαβάσω στο μήνυμα. Το μήνυμά σου, βρε Άρη μου, δεν είναι το θέμα. Ξέρεις, υπάρχει ένα Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο έρχεται και μας χτυπάει την πόρτα κάθε τρεις και λίγο όταν ξέρεις, ξεφεύγουμε. Αλλά διάβασέ το και μου κάνει απο... Γι' αυτό θέλω να τον γνωρίσω. Ναι. Να τον ρωτήσω. Έλα εδώ, βρε αγόρι μου. Γιατί.
1: Γιατί δει.
0: Ένα γιατί θα αφήσω να εωρείτε.
1: Γιατί τα σκέφτεσαι. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης, πάλι πολιτικά, πάλι τα ίδια, κάθε μέρα, μπορείτε καλύτερα, λέει η αλήθεια. Γι' αυτό το λόγο, επειδή μπορούμε καλύτερα.
1: Φίλος μου.
0: Ναι, είσαστε σίγουρα φίλοι, ναι, 100%. Εγώ εντάξει, όπως λέει η Στεφανία, έχω μία αιμονή με τα πολιτικά. Εντάξει, τόσα χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ. Είναι περίοδος όμως που τα πολιτικά είναι στο πικ τους.
1: Είναι.
0: Παρόλα τα αυτά, επειδή όντως, εντάξει, περάσανε, έχει αρχίσει και πέφτει η σκόνη, είχαμε τις ανακατατάξεις. Όχι ρε παιδί μου, είχαμε τις ανακατατάξεις. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αρχίσει να ξεθοριάζει, μάλλον όχι να ξεθοριάζει, να γίνεται πιο... πιο εμφανής η τελική εικόνα, δηλαδή πώς θα πάμε σε εκλογές ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά όπως και να το κάνουμε, οι τελευταίες δύο εβδομάδες ήταν πάρα πολύ
1: έντονες.
0: Βλέπετε παραδείγματος χάρη πώς έχει γυρίσει όλη η ιστορία. Δεν συζητάμε καθόλου για την κυρία Καριστιανού. Ελάχιστα έως καθόλου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και νομίζω σήμερα, γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω, για να προλάβω να το πω, θα ασχοληθούμε.
1: Θα στον άφηνε όλο τον χρόνο, δεν
0: θα ασχοληθούμε με την απόφαση του Αριουπάγου για τον νόμο Κατσέλη. Θα έχουμε την κυρία Μαρία Μοσχοπούλου. Έχει στα χέρια της την απόφαση, ωραία. Την έχει διαβάσει. Να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Και έχουμε νωρίτερα.
1: Θα δούμε λίγο και τι γίνεται και με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί γίνεται συζήτηση για το αν θα δοθεί παράταση. Νίκο, πρέπει να κλείσουμε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Θέλω απλώς πάρα πολύ γρήγορα να πω, θα τα πούμε τα υπόλοιπα, θα τα πούμε την επόμενη ώρα ούτως ή άλλως. Γιατί μας ρωτούσατε για τις προηγούμενες μέρες, η πλατφόρμα για την ανακαίνιση κατοικίας ανοίξει στις 15 Ιουνίου. Γι' αυτό το πρόβλημα, το είπε ο κύριος Παπαθανάσης. Δεν αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά την ανακαίνιση σπιτιού, έτσι. Και μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο Gov και να δουν αν είναι επιλέξιμοι, ώστε να, αν θέλουν να προχωρήσουν στην αίτηση. Λοιπόν, και πρώτα θα ξεκινήσουν με τις αιτήσεις χαμηλότερης επιδότησης, μετά θα πάνε στην επόμενη κατηγορία για 25.000 ευρώ επιδότησης και μετά σε αιτήσεις για περίπου 36.000 ευρώ. Θα γίνει σταδιακά όλο αυτό για να ξεκινήσει άμεση έγκριση εκείνο που ζητούν χαμηλότερα ποσά για να προχωρήσει πιο γρήγορα σε ανακοινήσεις. Αυτά. Θα τα πούμε και αναλυτικά τις επόμενες ημέρες. Αυτό ήθελα να πω γιατί θα το ξεχνούσα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Και επανερχόμαστε.
1: Σε δελτίο ειδήσεων, ναι, και επανερχόμαστε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας Και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ.

0: Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Αντιφατικές δηλώσεις για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν γίνονται τις τελευταίες ώρες, με την αμερικανική πλευρά να παρουσιάζει το ζήτημα σχεδόν τελειωμένο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου J.D. Vance. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τις προγραμματισμένες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές της στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον χρόνο των εκλογών ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες, κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο στο Αίγιο.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1 σε αναμέτρηση που τελείωσε πριν από λίγο για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Χθες την πρεμιέρα της

0: διοργάνωση στο Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ορίστε, έχουμε χάσει 1,5 λεπτό. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε αυτό το 1,5
1: πιο
0: λεπτό.
1: Πιο γρήγορα.
0: Τι να πρωτοπρολάβουμε.
1: Πιο γρήγορα. Έχει κοκκινήσει ήδη. Πιο γρήγορα.
0: Α, εδώ το φτιάξαμε, έχει δροσούλα.
1: Έξω, ωραία, τι δεν. Θα δούμε έχει τι γίνεται στους δρόμους αυτή τη στιγμή, γιατί έχει αρκετή κίνηση.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα, εγώ θα φτιάξω εδώ πέρα.
0: Το σώμα μου φτιαγμένο από πυλό.
1: Των εφημερίδων, γιατί αμέσως μετά θα πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα.
0: Και θα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικό δρόμο από τον Κηφισό, διότι στον Κηφισό ήδη ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή και σήμερα. Δύσκολη Παρασκευούλα. Και για την άνοδο και για την κάθοδο του Κηφισού. Στην άνοδο ξεκινά από τη λεωφόρο Αθηνών το μποτιλιάρισμα. Κατακόκκινα τα πάντα. Στο ύψος των Άνω Πατησίων, εκεί λίγο μετά τη Βικέλα, προσέξτε σας παρακαλώ πάρα πολύ, διότι ο χάρτης δείχνει ένδειξη ατυχήματος. Οπότε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και αυτό το μποτιλιάρισμα συνεχίζεται λίγο μετά την Αχαρνών. Πάμε τώρα στην κάθοδο, που και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Το πρώτο μποτιλιάρισμα το συναντάτε αμέσως μετά την Αττική Οδό, αμέσως μετά την έξοδο της Αττικής Οδού. Βγαίνουν αρκετά οχήματα από την Αττική Οδό και μπλοκάρει ο Κηφισός. Μετά ανοίγουν τα πράγματα, αλλά από τη Λιωσίων, από τη Στρατικού Καλάρη και μετά υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα, είναι κατακόκκινος ο δρόμος μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Χρειάζεται πολύ υπομονή λοιπόν και σήμερα. Στη λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου το μποτιλιάρισμα ξεκινά μετά το φανάρι του Κολυμβητηρίου και πηγαίνει, θα σας συντροφεύσει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου.
1: Τη λίμνη Κουμουνδούρου, όχι την πλατεία.
0: Για την πλατεία τα είπαμε νωρίτερα. Εκεί δεν υπάρχει μποτιλιάρισμα, δεν συνοστίζεται ο κόσμος. Αντιθέτως, έχουν αραιώσει πάρα πολύ. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, στην Αρδιτού συναντάμε ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι. Κατά τα άλλα, τα πράγματα πάνε καλά. Αλλά θα ταλαιπωρηθείτε από το ύψος της Ριζάρη μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Όσον αφορά στην Κατεχάκη, από την τελευταία πλατεία, από τον τελευταίο roundabout της Ηλιούπολης μέχρι τον Καρέα, κλασικά ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Υπομονή, όλα θα πάνε καλά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.
1: Εξαιρετικά.
0: Στον Πειραιά, εδώ βλέπω τα πράγματα ότι. Είναι
1: Παρασκευή, αποκλείεται να έχει κίνηση.
0: Έχει
1: θέλουν,
0: στην δεξιόστροφη, στο δεξιόστροφο κομμάτι της ακτής εκεί Κονδύλη, στο λιμάνι του Πειραιά, έχει ένα πολύ έντονο μποτιλιαρισματάκι. Θα πρέπει να κάνετε υπομονή. Και στον Πειραιά.
1: Ωραία.
0: Όπως και εμείς θα πρέπει να κάνουμε υπομονή μέχρι αύριο, Νίκο. Αύριο δεν είναι ο τελικός. Αύριο είναι ο πέμπτος τελικός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Να πάνε όλα καλά, να κερδίσει ο καλύτερος.
1: Ναι.
0: Τι έξι. Α, 6 ώρα το απόγευμα. 6 ώρα το απόγευμα. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Να κερδίσει ο καλύτερος που θα φοράει ερυθρόλευκα.
1: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Κρίμα που δεν θα είμαι εδώ την Κυριακή να έρθω με πράσινα.
0: Θα είσαι
1: για σωστό λόγο.
0: Θα είσαι τη Δευτέρα. Οπότε θα είμαστε τη Δευτέρα. Πρώτα ο Θεός, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος.
1: Λοιπόν, πάμε βόλτα στα περίπτερα.
0: Πάμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τους δρόμους που είναι μποτιλιαρισμένοι.
1: Θα πάμε γρήγορα
0: και ξεκινάμε από την Κόντρα, όπως κάνουμε καθημερινά. Έρχονται και νέες συλλήψεις για τη μαφία στις πολεοδομίες. Να, αποκαλύπτει αυτά τα οποία είπαμε και λίγο νωρίτερα εμείς. Αναστάτωση στην κυβέρνηση μετά την παρέτηση και του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Πολιτισμού. Εισαγγελική έρευνα και για το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο.
1: Ναι,
0: να μην αυτή η διάσταση. Ανήλικη dealer κόκας στις VIP γειτονιές των Βορείων Προαστίων. Παιδιά σε ρόλο βαρώνων ναρκωτικών.
1: Είναι αυτό το θέμα που συζητούσαμε από χθες.
0: Με τους 7 συλληφθέντες, 8 πόσοι είναι, 7 Αλβανοί και μία γυναίκα. Λοιπόν, τώρα μιλάμε στην Οίκαια. Πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς στις 15 Ιουνίου, παρουσία του Αλέξη Τσίπρα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και γενικότερα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ότι όλοι πηγαίνουν προς Κερατσίνη, προς Δραπετσόνα μεριά. Προς τα εκεί. Το αναφέρω γιατί ότι χθες ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν στα λοιπάσματα της Δραπετσόνας. Αυτά από την Κόντρα Νιούς.
1: Απογευματινή προεκλογικό συναγερμό σε Μαξίμου Πειραιός. Κλείδωσαν 27 πρώτοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Τα σιγουράκια πρωτοεμφανιζόμενοι και τα νέα πρόσωπα που πολιτοσκοπεί Νέα Δημοκρατία. Το μήνυμα ενότητα από Κυρανά και τα ραντεβού με του δύο πρώην προέδρου. Delivery κόκα από ανήλικου σε σχολεία και παιδικέ χαρέ. Επίσης, εργαστήριο ντόπας και χαπιών αδυνατίσματος με έσοδα 1 εκατομμύρια ευρώ, εξαγωγές σε 90 χώρες. Λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς. Ο Κυριάκος για το Σαμαρά, αυτό το κομμάτι έχουν επιλέξει στην απογευματινή από τη συνέντευξη, τον Ιωχατζίν Γολάν. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα σημειώσει την παράταξη που τον έκανε πρωθυπουργό.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Γραμματείς και Φαρισαίοι του Μαξίμου. Η κυβέρνηση των υποδίκων, γράφει η εφημερίδα, συνεχίζει ακάθεκτη τη σκανδαλώδη δράση της. Οι άριστοι του Μητσοτάκη αποδεικνύονται άριστοι στις κομπίνες, αναφέρει επίσης η Δημοκρατία. Πανικός για τον Σαμαρά. Να, και η Δημοκρατία επιλέγει το κομμάτι και το μήνυμα προς το Σαμαρά.
1: Διαφορετικά
0: λίγο διαφορετικά, έως πολύ διαφορετικά. Αμετανόητος για τα ελληνοτουρκικά, υπερήφανος για τα σκάνδαλα, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία, και υπάρχουν και κεφαλάκια.
1: Μάλιστα, ναι. Ελεύθερος τύπος, μειώνεται ο δημοτικός φόρος ακινήτων, τι φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, πρώτο θέμα στην εφημερίδα, έχει δύο πρώτα θέματα. Μια κάλπη το 2027, για να μην μπει σε περιπέτειες η Ελλάδα, γράφει ο Ελεύθερος τύπος, περιγράφοντας το εκλογικό διακύβευμα που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι τιμές για παραθαλάσσια οικόπεδα σε 108 περιοχές, προσθέσεις εμπορικής αξίας σε Εύβοια, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Χαλκιδική, Ιόνιο και πιο υψηλές οι Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Έχει επίσης αφιέρωμα στο Μουντιάλ, ο πλανήτης παίζει μπάλα. Άνοδος επιτοκίων από την Εκουτού κατά 25 μονάδες, πόσο αυξάνονται οι δόσεις των δανείων από τον Ιούλιο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Ήρεμα νερά με 2.734 παραβιάσεις της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, αναρωτιέται στο πρώτο της θέμα η εφημερίδα. Στη θάλασσα πλέον το κέντρο βάρουσης αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας εξέδωσε 11 ναύτεξ μακράς διαρκείας. Εκθέτουν την κυβέρνηση τα στατιστικά του Πενταγώνου μεταξύ 2024 και 2026. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Μόνο στην εφημερίδα των συντακτών έχει, έχει ρεπορτάζ. Ναι, ξεκίνησε η συγκρότηση των πολιτικών οργάνων της Ελλάς.
0: Μάλιστα.
1: Η εντεκάδα του Αλέξη Τσίπρα, με ποιους αποφασίζει ο πρώην πρωθυπουργός, όλα τα ονόματα του προσωρινού πολιτικού συμβουλίου. 27 Ιουνίου συνδεδριάζει το πρώτο εθνικό συμβούλιο του κόμματος. Επίσης, οι διάλογοι που καίνε τον Γιώργο Διδασκάλου, επιδημία παρατήσεων για το σκάνδαλο των πολεοδομιών, είναι δύο από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Το σόου άρχισε στα γήπεδα της Αμερικής, υπάρχει και η ανάλογη φωτογραφία, οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Πώς φέρεται να επηρέαζε αποφάσεις, αναφέρει στο ρεπορτάζ της η Καθημερινή. Πώς η αύξηση επιτοκίων επηρεάζει δάνεια και καταθέσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μητσοτάκης για Σαμαρά, εύχομαι ότι θα πριτανεύσει η λογική, και η Καθημερινή επιλέγει το συγκεκριμένο κομμάτι για τον Αντώνη Σαμαρά. Από τα σκληρά πλήγματα σε νέα συμφωνία με Ιράν, Τουρκία, προτεκτοράτο του Ισραήλ, Κύπρος, αυξάνει την ένταση της αναθεωρητικής της ρητορικής η Τουρκία. Είναι λίγο ανησυχητικά τα πράγματα. Αυτά μερικά από τα θέματα που βρίσκονται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή.
1: Λοιπόν, το μανιφέστο, βόμβες Χαλικιά για τη Χεροπούλου και Σιμανδράκο. Σε δύσκολη θέση η Έρια, εισαγωγικά της Κάθαρας, και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβιβαστικό οικονομικής αστυνομίας, στο κλειδωμένο ερμάριο, προβλημόμενες διαδικασίες που δεν τηρήθηκαν για ιεραρχικές προσφυγές και οι καταγγελίες για παράνομες επιδοτήσεις που έλαβαν παραγωγή. Και οι φοβέρες ανδρουλάκοι δεν τρομάζουν τους δελφίνους, σε φουρτούνες στο βαρκάκι του Πασόκ. Ο Κατρίνης γκρεμίζει το αφήγημα της ηγεσίας και καλοβλέπει συνεργασία με τους ελασίδες Αμαλίας.
0: Βαρκάκι.
1: Έτσι λέει, σε φουρτούνες στο βαρκάκι του Πασόκ.
0: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ευρηματικός τίτλος από το μανιφέστο. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πολεοδομίες, τι κρύβει το σκάνδαλο. Βρέχει παρετήσεις, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Έως και 7 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, πλασματικά 3 μεγάλα κέρδη, το όφελος αναμήνα και η κατοχήρωση παλαιότερων ορίων ηλικίας. Παγκόσμιο κύπελο 2026, άρχισε το μάτς, λαοθάλασσα, μουσική, χορός και ελπίδες για πολλά γκολ. Είναι μερικά από τα θέματα. Μητσοτάκης είναι άδικη η κριτική Καραμαλή και Σαμαρά. Ανδρουλάκης χωρίς εισιτήριο στις συγκοινωνίες έως 24 ετών. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης. ξεσάλωμα κυβέρνηση και εργοδοσία με διάλυση του εργάσιμου χρόνου, απογειώνουν εκμετάλλευση με όλου του νόμου τη διευθέτηση. Ανατριχιαστικό το παράμετρο των επικοινωνιών, που εργαζόμενοι εκβιάζουν να αποδεχθούν 5 διαφορετικού τρόπου διευθέτηση. Και 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή, επόμενο μεγάλο σταθμό στον Πειραιά στι 20 Ιουνίου.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ιδού ο τηλεοπτικός Άγιος Ιωσήφ, ο ησυχαστής. Αποκλειστικό θέμα της Εσπρέσο. Οι πρώτες φωτογραφίες του Άρη Σερβετάλη από τα γυρίσματα της νέας θρησκευτικής σειράς. Πρώτη δημόσια εμφάνιση στη Θεοδωρίδου για το νέο έρωτα της Showbiz. Το έχεις εσύ αυτό?
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Ούτε εγώ η άλλη.
1: Excusez-moi.
0: Εντάξει. Πώς θα λένε. Εννοείται, σε συγχωράμε. Ανδριολάτου, Βάσια Κωνσταρά, από φίλες δύο ξένες. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Οι καιροί δεν σηκώνουν αυξήσεις 95% στους αρχιερείς. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και political, Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαι ο μόνος που έθεσε το κάζους μπέλη στην Τουρκία. Αν με πιστευτούν για τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν θα υπάρξει. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντένα και τη δηλώνουν στην πολιτική τα νέα μέλη της εκτελεστικής γραμματείας, σε ανανεωμένη γαλάζια task force που σηκώνει μανί για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα ματαλάκια, εκτός από την πολιτική, βεβαίως, που τη βρίσκεται δωρεάν στο mail σας.

0: Στεφανία, μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα, ναι ρεύμα, με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Επίσης, να σου πω το εξής. Και να το πω και σε όλους σας. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όνομα και φιλοδοξία, τότε έχετε δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίστε συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr.
0: Πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέιτσα που μας κάνετε από πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Την καλημέρα μου στον Κώστα από τα Πατήσια, ο χημικός. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το μήνυμα το οποίο έχει στείλει. Πρέπει να πλένουμε καλά, λέει, όλα τα λαχανικά φρέσκα και κατεψυγμένα. Το ίδιο και τα φρούτα, για να φεύγουν, λέει, τα φυτοφάρμακα, λέει ο Κώστας. Και το διαβάζουμε προσεκτικά, να το ακούσουν και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας. Γεια σου Παναγιώτη, την καλημέρα μας, να είσαι καλά. Ο Ανδρέας από το Παγκράτη, καλημέρα, λέει, Σπύρο, καλημέρα. Στεφανία αναφέρεται και σχολιάζει τα δρόμενα, τα πεπραγμένα, τις εξελίξεις, αυτά τα οποία γίνονται στη Νέα Δημοκρατία. Ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Έχουμε δώσει όλο το ρεπορτάζ. Και μάλιστα.
2: Φίλος.
0: Ο Ανδρέας, ναι.
2: Φίλος.
0: Ναι.
2: Το λέω με τη λογική του. Της λατρείας.
0: Ναι. Της λατρείας όσον αφορά στα πολιτικά.
2: Πολιτικά, ρε παιδί μου. Ναι, τα είπαμε. Ναι, σωστά. Θα μου πεις γιατί να έχουν ακούσει όλη την εκπομπή αυτό που λέγαμε πριν από την αρχή. Γιατί πρέπει.
0: Ο Γιώργος λέει: εσπευσμένα πήγε. Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Σπύρο. Εσπευσμένα πήγε ο Δένδιας να δώσει κουράγιο στις στρατιωτίνες να παραμείνουν. Ο κύριος Δένδιας, ως υπουργός Εθνικής Αμήνης, πήγε ακριβώς. Για να. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου.
2: Καλά, είναι μια νέα αρχή. Παιδιά, τώρα και τα αυτονόητα. Εντάξει, λοιπόν.
0: Είναι μια αρχή και πολύ καλά έκανε ο Υπουργός Άμυνας που πήγε εκεί να χαιρετήσει αυτή τη νέα αρχή. Εμείς χαιρόμαστε να τις βλέπουμε τις φανταρίνες μας. Πραγματικά χαιρόμαστε. Πάμε γρήγορα στον κύριο Κρανίδη.
2: Πάμε στον κύριο Κρανίδη.
0: Για να περάσουμε λίγο στα χρηστικά, γιατί υπάρχουν πράγματα που αφορούν πολύ κόσμο εκεί έξω.
2: Λοιπόν, πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της Πομιδά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Μέλος γραμματέας ενημέρωσης, για να είμαι σωστή. Εντάξει, τον έχω εκπρόσωπο. Λοιπόν, για την παράταση, κύριε Κρανίδη, στα καθάριστα οικόπεδα. Πομιδά ζητάει παράταση.
3: Ζητάμε 15 μέρες, τελειώνει η Δευτέρα προθεσμία.
2: Ναι.
3: Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι καλό να δοθεί για να ολοκληρωθούν χιλιάδες καθαρισμοί που είναι τώρα σε εξέλιξη.
2: Δεν έχουν τελειώσει.
0: Δεν έχουν τελειώσει. Δηλαδή η λογική σας είναι ότι κάποιοι καθυστέρησαν.
3: Κοιτάξτε, υπήρξαν πρώτα προβλήματα. Καταρχήν δεν υπήρχαν συνεργεία, το κλασικό πρόβλημα.
2: Αυτό είναι κλασικό πρόβλημα.
3: Μεγάλο θέμα. Οι τιμές ήταν και ψηλά. Ναι. Υπήρχε πρόβλημα ενημέρωσης πολύ ουσιώδες. Εγώ ανακάλυψα και ένα θέμα που πραγματικά με τρέλανε. Θα δεν μπορώ να σας το πω άμα θέλετε.
2: Δεν επιθέλουμε.
0: Αυτό που σας τρέλανε δεν θα μοιραστείτε μαζί μας.
3: Ανακάλυψα κάτι που αν είναι ένα λάθος εκπαιδρομής μπορεί να είναι, δεν ξέρω, που κομίζω θα κοστίσει. Ακούστε λοιπόν τι έχει γίνει. Ενώ πέρσι δηλώσαν 700.000 άνθρωποι στην πλατφόρμα και δηλώσανε το email τους και το κινητό τους, έτσι μου αυτό θελός και ο θελός. Στην πλατφόρμα, την ίδια αυτή, τα καθάρισε. Φέτος φαίνεται ότι πάλι η ενημέρωση έγινε με πιστολές, αν είναι δυνατόν, με πιστολές. Το 2026, με γράμματα δηλαδή. Αντί το Υπουργείο να συνδέσει με τους Δήμους, να του δώσει τα στοιχεία, το email και το κινητό, να στέλνουν σε όλους μας τα SMS και τα email. Το 26 είμαστε, έτσι.
2: Προφανώς, όπου... μάλλον.
3: Δεν έχει γίνει, φαίνεται αυτό.
0: Μισό λεπτό. Στέλνουν επιστολές στους κατοίκους, στους πολίτες.
3: Στους υπόχρεους.
0: Στους υπόχρεους στέλνουν επιστολές. Μέσω ταχυδρομείου.
3: Προφανώς.
0: Καθίστε, σας παρακαλώ πάρα
2: μέσω
0: πολύ.
2: Αυτό το, προφανώς
0: προφανώς τώρα, κύριε Κρανίδη, είναι μαχαιριά στην καρδιά, διότι.
2: Στη χώρα τίποτα προφανές δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχουν και πολλά ΕΛΤΑ πλέον.
3: Δεν ξέρω, αλλά και εγώ σοκαριστικά, γιατί βλέπω ότι δεν έχω δει για το μέλημα να έχουν έρθει SMS. Ήταν πολύ εύκολο στην αρχή της αντιπυρικής να στείλει ένα SMS, στη μέση άλλο ένα και στο τέλος να υπενθυμίζει 10 μέρες πριν κάντε αυτή τη δουλειά. Πιο εύκολο να το μάθει ο άλλος, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Είναι, ο καθένας δεν ασχολείται μόνο με καθαρισμούς. Και άλλα 100 πράγματα στην
0: μέρα. Να ξεκινήσουμε επί του πρακτέου.
3: Να, επίσης υπήρξε μια. Το κλασικό, το ελληνικό. Ναι. Πάμε στο τέλος, το αφήνουμε για τον Ιούνιο, τα γνωστά. Υπάρχει μόνο μια καλή συμμετοχή. Προσέξτε αυτή τη στιγμή.
0: Μισό λεπτάκι πριν πάμε στη συμμετοχή. Να εξηγήσουμε επί του πρακτέου τι σημαίνει αυτό.
3: Πάμε. Πιο απ' όλα.
0: Για την επιστολή. Το ότι ας πούμε στέλνουν επιστολή στον υπόχρεο. Τι σημαίνει. Και δεν στέλνουν ένα μήνυμα ή ένα mail.
3: Όχι, γιατί δεν έχουν τα στοιχεία του υπόχρεου. Ενώ τα έχουν στην πραγματικότητα από τους ίδιους υπόχρεους που δηλώσαν 700.000 άνθρωποι πέρσι.
0: Τι κάνανε, τα χάσανε δηλαδή, χάθηκε.
3: Όχι, δεν θα τα χάσανε από την πλατφόρμα του Gov, είναι δυνατόν.
2: Όχι, δεν τα χάσανε. Απλώς δεν τα αξιοποίησανε. Και όσοι δεν δηλώσανε.
3: Τι έχει γίνει και δεν το χρησιμοποίησαν οι Δήμοι, δεν ξέρει κανείς. Πρέπει εκεί να υπάρξει ένα συντονισμό αυτονόητο, να δίνονται αυτά τα στοιχεία στους Δήμους και μην ακούσω για προσωπικά δεδομένα, τα έχει δώσει μόνο το άλλο. Πήγε μόνο του και δήλωσε τον καθαρισμό του άνθρωπου.
0: Φαντάζομαι ότι υπήρχε και πεδίο ότι μπορούν να
3: χρησιμοποιήσουν.
0: Να ρωτήσω. Μάλλον μία μικρή παύση, σας παρακαλούμε πολύ, κύριε Κρανίδη, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε ειδήσεις. Σε τίτλους ειδήσεων με τη Χρύσα την Κλητσιώτη και να επανέλθουμε, σας παρακαλώ.
4: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
10: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
9: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
11: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
9: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Όταν κοιτάς από ψηλά.
18: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
19: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
20: Επιμένεις.
21: Επιμένω.
20: Να το κάνουμε.
21: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
20: Εσύ μπορείς δηλαδή.
21: Έτσι νομίζω.
20: Δηλαδή θέλεις.
21: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
20: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
21: Τι να σου πω.
22: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
20: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
22: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
23: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
24: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
26: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Αντιφατικά μηνύματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πίθανη συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο σε συμφωνία ειρήνης, η οποία θα επανέφερε την ομαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, απάντησε το Ιράν. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλη στη σύλληψη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος ενώπιον με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Περισσότερα στο real.gr. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο στο Αίγιο.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
26: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Λοιπόν,
1: ωραίο τραγουδάκι.
0: Συζητούσα για τα καθαριστά οικόπεδα στο διάλειμμα, έτσι, όντως. Ναι. Κοίτα να δεις τι έχει. Μα, τι έχω πάθει.
1: Μα είναι λογικό το καθάρισες το δικό σου.
0: Λοιπόν, πρέπει να έχεις και οικόπεδα, ξέρεις, για να τα καθαρίζεις. Πέρα από αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Κρανίδη, μας ακούτε?
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: επειδή είχαμε μια
1: πορεία... για την υπομονή πρώτα απ' όλα.
0: Έχουν όλοι υποχρέωση να καθαρίσουν τα οικόπεδα?
2: Όχι όλοι, πάνω όσοι έχουν κενά οικόπεδα εντός οικισμού, εντός σχεδίου και 100 μέτρα από τα όρια του οικισμού και του σχεδίου, και όσοι είναι εκτός σχεδίου, μόνο με κτίσμα, εκτός και να μην είναι σε βασικό, να μην υπάγονται σε βασική νομοθεσία.
0: Συγγνώμη, και αν δεν ξέρουν πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί
0: το
2: είναι,
0: λέω γιατί να είναι ξεχασμένο, καταλαβαίνετε τι λέω, σε κάποιο
2: είναι,
0: χωριό.
2: Αυτοί που δεν καθαρίζουν, αυτοί κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Που δεν ξέρουν πού είναι τα οικόπεδα, που είναι αγνώστοι ιδιοκτήτη, που είναι τέτοιες περιπτώσεις.
1: Δεν οφείλουν όμως να μάθουν επιτέλους που βρίσκεται η περιουσία τους, ή περιμένουν ειδοποίηση, φαντάζομαι, μέσω επιστολής από το κτηματολόγιο?
0: Όχι, γιατί δεν θα τους ειδοποιήσει κανείς?
1: Από το κτηματολόγιο για να μάθει ο άλλος που είναι το οικόπεδο.
0: Καταρχάς, όντως, αν δεν είχαν να τους δηλώσει.
2: Που είναι το οικόπεδο του, είναι ένα άλλο ουσιώδες θέμα. Δεν είναι θέμα καθαρισμού, δεν ξέρει που είναι η ιδιοκτησία του. Είναι ένα θέμα. Επίσης, εδώ είναι και το ανοίγμα. Το θέμα στην πλατφόρμα με τα ΚΑΕΚ, με τον εντοπισμό.
0: Σας χάνουμε
1: όμως.
0: Τώρα, κύριε Κρανίδη, ναι.
2: Όλα αυτά μαζί δημιουργούν.
0: Σας χάσαμε. Μπορείτε να επαναλάβετε, παρακαλώ, γιατί χάθηκε.
2: Λέω ότι υπάρχει και ένα θέμα με την πλατφόρμα.
0: Ναι.
2: Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό επίσης έχουμε αντιληφθεί. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο πια είναι η έκταση, δεν θα δουν οι αρχές. Παρόλα αυτά όμως, παρόλα αυτά όλα τα θέματα που είπαμε, έλλειψη συνεργείων, ενημέρωση κλπ. Ήδη έχουμε μια εκτίμηση εμείς ότι έχουν πάει πάνω από 350.000 άνθρωποι, ήδη τώρα που μιλάμε.
0: Ναι.
2: Και είναι και πολλοί που έχουν πάει, προσέξτε, και δεν έχουν δηλώσει. Προσέξτε αυτό. Προσέξτε το αυτό. Το αιτούμενο είναι να καθαρίσουν οι άνθρωποι. Και να δηλώσουν βέβαια, αλλά και να δηλώσουν λίγο αργότερα δεν έγινε για τίποτα. Δηλαδή, ας δοθεί μια παράταση έστω για τις δηλώσεις, κανονικά για τους καθαρισμούς, για να είναι πιο σωστό το ζήτημα να ρολάρει. 15 μέρες ήταν πάρα πολύ.
0: Μπορώ να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, θα μην μείνει απορία. Απλώς μόνο αυτό.
1: Ναι.
0: Λέτε ότι έχουν στείλει επιστολές και όχι SMS σε όσους τα δήλωσαν πέρυσι. Εντάξει,
2: σε όλους τους υπόχρεους, έχουν παλιές
0: μαζί. Τους υπόχρεους. Αυτοί που δεν τα δήλωσαν πέρυσι, τους έχει στάλει κάποια ειδοποίηση? Αυτή είναι η απορία.
2: Αυτοί πάλι θα έχουν πάρει λογικά επιστολές, αλλά είναι και πάλι τα στοιχεία τους. Δεν ξέρω αν έχουν συνδυαστεί με το κτηματολόγιο ή δήμοι. Γενικώς πρέπει να γίνει μια προσπάθεια. Το λέω με πολύ θετικό τρόπο, με οικοδομητικό αυτά όλα, έτσι. Μια προσπάθεια.
1: Τι μπορεί,
0: δεν καταλαβαίνω, δεν μπορεί όπως έρχεται από την ΑΔΕ ένα μηνυματάκι, δεν μπορεί να έρθει.
2: Μα τώρα τι να συζητάμε, έχουμε τα
0: στοιχεία. Σε όλους, σε όσους έχουν δηλώσει και όσους δεν έχουν.
2: Έχουμε τα στοιχεία από την πλατφόρμα.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ, έτσι όπως το παρουσιάζετε, κύριε Κρανίδη, είναι απόλυτα ανοργάνωτο, ενώ είναι η δεύτερη χρονιά.
2: Θέλω μια απάντηση σε αυτό, γιατί έχουμε αντιληφθεί αυτό. Αν δεν ισχύει, έχουμε λάθος εμείς. Αλλά νομίζω ότι ισχύει, γιατί το έχω επιβεβαιώσει και με πολλούς αυτοδιοικητικούς. Είμαι και εγώ δημοτικό σύμβουλο σε μεγάλο Δήμο. Πρέπει να γίνει, να δοθούν αυτά τα στοιχεία στους Δήμους αντίστοιχα.
0: Ναι,
2: ένα
0: ναι,
2: Δήμο,
0: ναι, ναι.
2: Γιατί ξέρουμε και από την πλατφόρμα, ξέρουμε και σε ποιο Δήμο είναι το κόπεδο, έτσι.
0: Γιατί είναι μια σωστή πρωτοβουλία. Γι' αυτό είναι μια σωστή πρωτοβουλία όλο αυτό. Αλλά να γίνει λίγο πιο έτσι.
2: Πιο αποτελεσματικά. Τελείωσε αυτή η συμμετοχή του χρόνου.
0: Εντάξει.
2: Αλλά να γίνει.
1: Θα το πηγαίνουμε, άντε και του χρόνου να είμαστε καλά.
2: Τώρα το εντοπίσαμε και εμείς, δεν το κατάλαβα. Γιατί υπήρξε μια καθυστέρηση, κάτι με όλο αυτό το θέμα που έγινε τώρα, που αργήσανε κάποιες να γίνουν περισσότερες δηλώσεις, και εμείς το ερευνήσαμε να δούμε τι γίνεται.
1: Μάλιστα.
2: Τι συμβαίνει.
1: Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Άρα
0: εντάξει,
1: λοιπόν, ως Πομιδά, εσείς ζητάτε την παράταση για να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή υπάρχουν ζητηματάκια όσον αφορά στο σύστημα. Όχι για να καλυφθούν οι ιδιοκτήτες, να το ξεκαθαρίσουμε
2: όχι,
1: αυτό.
2: Βέβαια.
1: Αυτοί δηλαδή οι οποίοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους.
2: Όχι, το αντίθετο. Εμείς είμαστε πάντα θεσμικοί, το ξέρετε. Και έχουμε δώσει μεγάλο αγώνα για τον καθαρισμό.
0: Ναι,
2: μεγάλο
0: αγώνα. Ναι, ναι, ναι.
2: Πολλές από τις προτάσεις είναι και δικές μας στο νέο στις νέες διατάξεις.
0: Μα βέβαια, θεωρούμε, γιατί είναι πολλά οικόπεδα και βραδιθιαβείς πρόβλημες, κανονικά. Δεν
2: θεωρούμε,
0: είναι,
2: ναι, ότι πρέπει να δοθεί χρόνος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να πω και κάτι άλλο,
0: ναι,
2: για να εξηγούμαστε. Ως πολίτης το λέω. Και θέλει χρόνο και το δημόσιο να καθαρίσει τις δημόσιες εκτάσεις. Δεν έχουν καθαριστεί.
0: Για πείτε.
2: Οι κοινόχρηστες εκτάσεις έχουν καθαριστεί, τι βλέπετε μπροστά σας. Είναι πολλές που ακόμα δεν έχουν καθαριστεί. Άρα και εκεί θέλουμε χρόνο. Άρα οι 15 μέρες θα δώσουν, θα εξομαλύνουν αυτή την κατάσταση.
1: Γιατί θα ρίξουν πρόστιμο σε κανένα δήμο?
2: Όχι, αλλά να πάνε να το καθαρίσουν.
1: Σου λένε δεν έχουμε τόσα πολλά συνεργεία. Εδώ υπάρχουν, λέει, οικόπεδα με μπερδεμένα αφημί.
2: Όχι, μιλάω για τα οικόπεδα τα κοινόχρηστα. Τα
1: όχι, λέω για τους ιδιώτες. Όταν ρωτάμε στο Δήμο, ακούστε, για ποιο λόγο αυτό το οικόπεδο δεν το έχετε καθαρίσει, λένε α, δεν είναι του Δήμου, δεν είναι κοινόχρηστο, είναι, ανήκει σε ιδιοκτήτες, αλλά είναι μπερδεμένα τα αφημί.
2: Ο Δήμος, κοιτάξτε, επειδή έχουν κάποιες δυνάμεις, οι Δήμοι δεν είναι άπειρες, καθαρίζουν τα πιο επίγοντα, που είναι κοντά σε ρεματιές, που είναι κοντά σε επικίνδυνους χώρους κλπ. Όμως, κοιτάξτε, αυτοί που είναι να καθαρίζουν πηγαίνουν κάθε χρόνο πλέον. Πέρυσι είχαν πάει 700.000, πρόπερσι 800.000. Πέτος θα πάνε και εγώ, νομίζω, ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Να πούμε και κάτι άλλο το οποίο σας το λέω τώρα.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε
2: Καρδίνο. Όταν καθαρίζεις ένα οικόπεδο κάθε χρόνο, μειώνονται οι υπόχρεοι, γιατί δεν έχεις την ίδια ανάγκη κάθε χρόνο να το καθαρίζεις τρία χρόνια. Προσέξτε αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, αν εγώ το έχω καθαρίσει το 24, το 25, το 26, έχω λιγότερη δουλειά.
1: Κάτι μου λέει ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα συζητάμε πάλι τα ίδια πράγματα. Όχι, μακάρι να διαψευτώ.
2: Μακάρι του χρόνου να φτάσουν τα SMS, θα σας πάρω και που πριν φτάσουμε εδώ, να σας ενημερώσω. Φτάσανε τα SMS και τα email. Την εποχή του COVID αυτά πρέπει να είναι δεδομένα. Μιλάμε για την ψηφιακή εποχή του AI.
1: Να δείτε σε λίγο καιρό που θα αρχίσουν να φτάνουν τα SMS ότι δεν έχετε καθαρίσει από τους απατεώνες ότι δεν έχετε καθαρίσει το οικόπεδό σας, πρόστιμο τάδε. Και θα είναι πατήστε το link για να πληρώσετε.
2: Λέτε θα έρθουν τα SMS μετά.
1: Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Γρανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να σπεύσουν να καθαρίσουν όλοι, ακόμα και τώρα που υπάρχει χρόνος, να πάνε να κάνουν τη δουλειά για να προστατευτούν και οι πόλεις.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Εγώ χαρά μου, να είστε καλά.
1: Για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα, Στεφανία, κυρίες και κύριοι, αδέρφια μας εκεί έξω και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου.

0: Θέλετε να...
1: Ναι.
0: Έχεις καλώσει τώρα. Τώρα έχεις καλώσει. Κοιτά εκεί η κόπεδα από εδώ, από εκεί, τι γίνεται και όλα τα σχετικά.
1: Έχεις καλώσει, ναι, με κάποια...
0: Ναι, με κάποια θεματάκια. Λοιπόν, ναι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Πάμε.
0: Για να προσπαθήσουμε και εγώ και η Βουγιουκλιώτη και ο Ζαπρανίδης να
1: νομίζω
0: την ξεσκαλώσουμε.
1: Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί παράταση πάντως.
0: Αποφάσισε.
1: Ναι, έχω αποφασίσει διάφορα πράγματα, εκλογές, καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Σήμερα είναι Παρασκευή αποφάσεων για τη Στεφανία Κασίμη. Κύριε Ζαπρανίδη, δικό σας.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
5: Προσλαμβάνεστε!
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,1.

0: Θέλεις να στείλουμε μία καλή. Έκανες νόημα στον Νίκο?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Γιατί?
0: Ρωτάω. Λοιπόν, θέλεις να πούμε μία καλημέρα, σε παρακαλώ πολύ, στους οδηγούς ταξί που γράφουν ήδη χιλιόμετρα, μιας και το καλοκαίρι ξεκινάει για εσάς κερδίζοντας.
1: Βεβαίως. Αν λοιπόν είσαι επαγγελματίας οδηγός, άκουσε προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Κατέβασα σήμερα το Uber Drive App. Κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και το ταμείο είναι 100% δικό σου.
0: Γιατί τώρα κερδίζεις, Στεφανία μου, 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
1: Ναι. Λοιπόν, Σπύρο μου, μην κοιτάς έτσι.
0: Εντάξει, να τα βγάλω τα γυαλιά.
1: Βγάλω τα.
0: Είδε, κατάλαβες για ποιο λόγο δεν φοράω τα γυαλιά?
1: Μπράβο.
0: Σκιάζω τον κόσμο. Σκιάζεστε όταν φοράω τα γυαλιά.
1: Είδε, ήσουν πολύ αυστηρός, σαν δάσκαλος.
0: Μα αυτό σου λέω. Ναι. Τα γυαλιά αυτά.
1: Κάτσε να πω κάτι σημαντικό τώρα σε εσάς, σε εσένα και στους ακροατές. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
0: Μέχρι στην Αρμενία σε ακούνε, να ξέρεις. Ο Μιχάλης, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο παιδιά από Αρμενία. Ναι, ωραίος προορισμός. Δεν έχω πάει ποτέ. Δεν θυμάμαι, δεν νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: θα το θυμώσω να πιστεύω.
0: Καλά, μην ορκίζεσαι κιόλας. Καλημέρα, Γιώργο. Πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, Γιάννη, και σε σένα. Καλημέρα, Ιωάννα. Αναφέρεται στα τύπια του καιρού, η Ιωάννα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Γεια σου, ρε Τόρπη. Καλημέρα και σε σένα. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Έτερος Γιώργος. Ρωτάει τι θα γίνει αν δεν βρίσκεις εργάτες για καθάρισμα ή δεν έχεις χρήματα. Μήπως το κράτος πρέπει να επιδοτεί το καθάρισμα? Εδώ στέλνουν επιστολές, ρε Γιώργο, αντί να στείλουν SMS, εσύ θέλεις και επιδότηση.
1: Και ένα άλλο μήνυμα, λέει Ιωάννα, βλέπεις. Για την, τι λέει για την πλατφόρμα, λέει το περασμένο Σάββατο σέρνεται. Κάθε χρόνο το τιμολόγιο του έρχεται να κάνει μεταβολές όταν εμείς πρέπει να κάνουμε τη δήλωση. Και φυσικά δεν υπάρχουν συνεργοί. Έχει μείνει κανείς να κάνει αγροτικές εργασίες και είναι και πανάκριβα. Πεις, λέει, δεν έβρεχε μέχρι τον Ιούνιο, πότε θα τα καθαρίζει? Αν θα καθαρίσει και νωρίτερα, ξαναβγήκαν χόρτα.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας με 15 βαθμούς. Το Σουλάρι Αρκαδίας. Έφυγα να πάω να δροσιστώ εκεί στην Αρκαδία. Γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη.
1: Πάμε στην καλεσμένη μας, Σπύρο μας.
0: Ακριβώς. Διότι να δούμε αν έχει βγάλει άκρη η κυρία Μουσκοπούλου. Νομικός. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές με την κυρία Μαρία Μοσχοπούλου οτιδήποτε έχει να κάνει με κόκκινα δάνεια, με τον Δάνια, με τον νόμο Κατσέλη. Έχουμε τώρα, έχετε στα χέρια σας την απόφαση του Αριού Πάγου και την έχετε διαβάσει και πάρα πολύ προσεκτικά, κυρία Μοσχοπούλου, που αφορά τους δανειολήπτες, τους πληστηριασμούς και πάει λέγοντας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα από Σύρο. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Από Σύρο,
2: Έχουμε δικαστήριο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Άλλος ένας συνάνθρωπος απειλείται να χάσει το σπίτι του. Εντάξει, καταλαβαίνετε, τώρα οι πληστηριασμοί, όταν τα λέμε και φωνάζουμε, το ζούμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Οι άνθρωποι που παλεύουν ή εμείς που παλεύουμε από την άλλη πλευρά. Όλη η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει μια σχεδόν πολεμική κατάσταση. Το λέω και δεν φοβάμαι το χρωματισμό της έκφρασης. Είναι μια κατάσταση πολεμική αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση με τους πληστηριασμούς και τις πράξεις εκτέλεσης.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτή η απόφαση που έχετε στα χέρια σας, γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει, μέχρι να βγει αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου, παρόλο που υπήρχε δεδικασμένο, η κάθε έδρα έβγαζε αποφάσεις κατά το δοκούν.
2: Σωστά. Βγαίνουν διαφορετικές αποφάσεις, οι οποίες ήταν και αντιφατικές μεταξύ τους, παρενθετικά. Το να υπάρχει αντίφαση μεταξύ των αποφάσεων δεν είναι κάτι ξένο προς εμάς. Ο ένας δικαστής μπορεί να κάνει δεκτό τον ισχυρισμό, ο οποίος μπορεί να είναι ίδιος σε έναν άλλον δανειολήπτη με ίδια πραγματικά περιστατικά και ο άλλος να αξιολογήσει κάτι διαφορετικό. Λόγω της αντιφατικότητας και της διαφορετικότητας των αποφάσεων για την ερμηνεία, το συγκεκριμένο ζήτημα του νόμου Κατσέλη, για την ερμηνεία του πώς θα πρέπει να εκτιμάται και να υπολογίζεται η δόση. Φτάσαμε μετά στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, η οποία αποφάσισε με ένα πολύ προφανές σκεπτικό, ουσιαστικά παίρνοντας τη θέση των διαναλυτών και κάνοντας δεκτούς τους ισχυρισμούς τους, και βλέπουμε τώρα τις τελευταίες ημέρες μια τεράστια προσπάθεια να παραμορφωθεί η απόφαση, να ερμηνευτεί διαφορετικά, ενώ είναι εξαιρετικά ξεκάθαρη.
0: Συγγνώμη, από ποιον γίνεται αυτή η προσπάθεια, κύριε Μοσχοπούλου?
1: Από ποιον γίνεται, πράγματι.
2: Άντως, όχι από εμάς που είμαστε δικαιούχοι.
0: Από την πλευρά των fans, ας το πούμε έτσι. Από την...
2: Είναι ξεκάθαρη η απόφαση. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να δούμε πώς θα πάει και να αξιολογηθεί εάν θα έχει οριζόντια εφαρμογή. Προφανώς θα έχει οριζόντια εφαρμογή. Προφανώς.
0: Μα είναι δυνατόν μια απόφαση του Αρείου Πάγου να έχει εφαρμογή με αστερίσκους?
2: Όχι, αλλά ξέρετε, στα νομικά ζητήματα μπορούν να μπαίνουν αστερίσκοι και πράγματα τα οποία πράγματα που δεν στίγονται μέσα στην ερώτηση, μέσα στο θέμα το δικονομικό που αξιολογείται και μένουν στον αέρα, αυτά μπορούν να τύχουν αξιολόγηση. Επί παραδείγματι, το βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή που απασχολεί την κοινωνική σφαίρα είναι το εξής. Θα πρέπει οι άνθρωποι να πάνε δικαστικά για να γίνει αίτηση ερμηνείας, για να εφαρμοστεί η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και στη δική τους περίπτωση, τι θα πρέπει οι τράπεζες και οι σέρβισες που κατεξοχήν αυτοί έχουν τα δάνεια να κάνουν οι ίδιοι συμψηφισμό και πανυπολογισμό όλων των δόσεων. Εγώ θεωρώ ότι δυστυχώς πηγαίνουν προς τον δεύτερο δρόμο και θα ανοίξει ένας νέος ασκός σε όλους δικαστικών ενεργειών και επιβαρύνσουν των δανειοληπτών.
1: Άρα θα πάνε δικαστικά παρέμβαση. Δηλαδή. Θεωρώ πως ναι,
2: με την έννοια πια ότι αυτή τη στιγμή δεν λέει κάτι ξεκάθαρο η απόφαση επί αυτού του ζητήματος. Όμως η απόφαση, όταν λέει ότι από την αρχή θα έπρεπε η δόση να υπολογίζεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τι άλλο θα έπρεπε να υποθεί για να υποχρεωθούν αυτές οι εταιρείες είτε να συμψηφίσουν ό,τι έχει καταβληθεί, να τα αφαιρέσουν από τα μελλοντικά ή να γίνουν επιστροφές χρημάτων ή να βρεθεί με έναν τέτοιον τρόπο μία νομική λύση. Αφού η απόφαση ερμηνεύει και λέει ότι από τότε που ξεκίνησε ο νόμος Κατσέλη το 2010, ο τόκος έπρεπε να εφαρμόζεται έτσι. Έπρεπε να υπολογίζεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Δηλαδή θα ζητάτε να γίνεται δικαστήριο παράλληλα με τις αποφάσεις προκειμένου να γίνει αποδεκτή η απόφαση του Αρείου Πάγου?
2: Προκειμένου να υπολογιστεί η δόση.
0: Η δόση με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου.
2: Ακριβώς. Δηλαδή πρακτικά κάνεις μια αίτηση ερμηνείας, απλά πια στη φαρέτρα σου έχεις και την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ενώ κατά τη δική μου άποψη θα έπρεπε να υποχρεωθούν αυτές οι εταιρείες από τη στιγμή που εξεδόθη η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία είναι απολύτως ξεκάθαρη για τον τρόπο υπολογισμού, να υποχρεωθούν αυτές οι εταιρείες να επανυπολογίσουν το τι έχει καταβληθεί. Θα σας πω κάτι. Έχω πελάτη αυτή τη στιγμή, ο οποίος ο άνθρωπος δέχεται καθημερινά κλήσεις και απειλείται να πεταχθεί εκτός του νόμου Κατσέλη, διότι το έχουν συγκεντρώσει 9.000 ευρώ τόκους. Δεν ξέρουμε από πού προέρχονται οι τόκοι αυτοί. Εικάζουμε ότι προέρχονται από τους τόκους αυτούς που λέμε εμείς τώρα, ότι υπολόγιζαν οι σέρβισες με άλλον τρόπο το επιτόκιο. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση και τους κυνηγάμε να μας ενημερώσουν πρώτον από πού παρήχθησαν αυτοί οι τόκοι, που ξέρουμε από πού παρήχθησαν, και ζητάμε να συμψηφιστούν. Δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το θέμα είναι ο χρόνο. Έχει να κάνει με το χρόνο. Η διαφορά είναι στην ερμηνεία είναι σχέση με το χρόνο. Το χρόνο ενός ό,τι αφορά τον υπολογισμό της δόσης.
2: Με το περισσότερο με τον τρόπο.
1: Ναι, αλλά σε σχέση με το χρόνο, αυτό εννοούσα.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Αλλά να σας πω κάτι. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Όταν θεσπίστηκε ο νόμος, έγινε μία ερμηνεία της βούλησης του νομοθέτη για το πώς πρέπει να υπολογίσει το τόκος και της βούλησης του δικαστή που εξέδωσε την κάθε απόφαση.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, με πολύ απλά λόγια, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ νομικά γιατί θα πρέπει οι ήδη δανειολήπτες που προσέφυγαν να έχουν διαφορετική μεταχείριση από αυτούς που δεν έχουν ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη από τη στιγμή που έγινε πιλωτική δίκη και από τη στιγμή που εξεδόθη μια απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
0: Μάλιστα. Κυρία Μοσχοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, γιατί από ό,τι φαίνεται.
1: Δύσκολο θέμα.
0: Αντί να κλείνει ένα κεφάλαιο, ανοίγουν δύο και τρία περισσότερα.
1: Ναι, λοιπόν, πρέπει να φύγουμε.
0: Πρέπει να φύγουμε.
1: Πρέπει λοιπόν, να φύγουμε και γρήγορα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μοσχοπούλου. Θα τα ξαναπούμε.
2: Αυτό που είπατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Φεύγουμε αμέσως. Αφήνουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στον Dynamic Duo του σταθμού μας, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα.
1: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Real FM.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Μπράβο!
11: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
10: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
14: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite. Εμένος σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro.

0: retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Ηρακλείου. Αντιφατικές δηλώσεις για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επετέχει συμφωνία, η οποία έχει εγκριθεί από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία και θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου J.D. Vance. Η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές της, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιον με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο nikos.gr. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες, κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο που είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Σήμερα απολογείται στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στον Λόγκο στο Αίγιο.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα κέρδισε με 2-1 την Τσεχία. Στις 10 το βράδυ παίζουν ο Καναδάς με τη Βοσνία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, σποράδες Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

Το θέλα κι εγώ σαν τρελή, το θέλες κι εσύ πιο πολύ, και έγινα παιδί μου για πάντα δική σου. Όμως ούτε το είχα σκεφτεί, ούτε το είχα όνειρευτεί,

0: Έτσι μέσα στην καλή χαρά ξυπνάμε κι εμείς για να έρθουμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο να σας συναντήσουμε ακριβώς στις 8 και να ξεκινήσουμε όμορφα την ημέρα μας. Όλα αυτά βέβαια τα κάνει με έναν μαγικό τρόπο η Αμαλία Κάτσου, που έχει το μοναδικό χάρισμα. Δηλαδή να ξυπνάς το πρωί και να την έχεις δίπλα σου. Καλά, δεν λέω τώρα για τον Γιάννη που την έχει δίπλα στο κρεβάτι.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Ήρωα Γιάννη, καλημέρα. Αλλά να ξυπνάς και να την έχεις τώρα στο γραφείο και να ξεκινάς να κάνεις προετοιμασία εκπομπής. Άλλο να σας το λέω και άλλο να το ζήσετε. Γιατί η Αμαλία Κάτζου έχει τη συνταγή για το καλό ξύπνημα.
1: Κοίτα, επειδή ξυπνάμε πρωί, εμείς εδώ, η παρέιτσα εδώ και ο Νικόλος Σαπρανίδης ξυπνάμε πολύ πρωί. Εσείς ξυπνάτε πιο πρωί και από μένα. Εγώ ξυπνάω 5 και 4. Εσείς πρέπει να ξυπνάτε νωρίτερα από μένα. Λοιπόν, σου υπάρχει το πανεπιστήμιο, λέει, ένα από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια της Ιαπωνίας που έκανε μία έρευνα. Πώς θα ξυπνήσεις, λέει, καλά το πρωί, ρε παιδί μου. Συνήθως δεν ξυπνάς και νιώθεις λίγο κούραση. Δεν θες να ξυπνήσεις. Πρώτον, λέει, πρέπει να βάζεις στο ξυπνητήρι 30 λεπτά νωρίτερα από το κανονικό. Δηλαδή, θες να φύγεις από το σπίτι σου, ρε παιδί μου, θες να ξυπνήσεις 5 και 4, το βάλεις 5 παρά 4. Μα αν το βάλω 5 παρά 4, ναι, κι εγώ αυτό είπα, Νικό μου, καλά. Λοιπόν, το πρώτο, λοιπόν, Νικό μου, είναι να βάζεις, και Ιωσήφ μου, το ξυπνητήρι 30 λεπτά νωρίτερα, από την ώρα που είναι να ξυπνήσεις. Έτσι ώστε, λέει, να ξυπνάς σταδιακά, έτσι πιο ήρεμα, να μην πετάγεσαι από το κρεβάτι, όπως πετάγομαι εγώ.
0: Τώρα να πω εγώ την αμαρτία μου. Δεν ξέρω πώς θα με χαρακτηρίσετε.
1: Όχι.
0: Αλλά εγώ έτσι το κάνω.
1: 30 λεπτά νωρίτερα από την ώρα που να ξυπνήσεις.
0: 20 τουλάχιστον.
1: Όχι.
0: Εγώ το βάζω μετά κάθε 5 λεπτά.
1: Α, όχι, εγώ δεν το αντέχω αυτό. Εγώ το βάζω την ώρα που είναι να ξυπνήσω, αλλά πάντα από μικρό παιδί ξυπνάω μόνη μου 10 λεπτά νωρίτερα. Πάντα.
0: Όχι, εγώ έχω την ανομαλία. Βάζω, ρε παιδί μου, 20.30 ώρα πριν το ξυπνητήρι και μετά βάζω κάθε 5 λεπτά
1: την ανομαλία,
0: μέχρι την ώρα που θέλω.
1: Όχι, δεν το κάνω αυτό. Εσύ, Νίκο, μου το κάνεις αυτό πράγμα. Το κάνει και ο Νίκος. Για ασφάλεια το βάζεις εσύ. Εντάξει, πάρα πολύ κόσμος το κάνει αυτό. Άρα λοιπόν, αυτή λοιπόν η έρευνα που έκανε οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Ιαπωνίας, ενός πολύ σημαντικού πανεπιστήμιου, λέει αυτό. Τι λέει το άλλο? Σου λέει, ξυπνάς. Πώς ξυπνάς, λέει, έχεις κλειστά τα παράθυρά σου, δηλαδή δεν μπαίνει καθόλου φως. Πρόβλημα. Γιατί ξυπνάς μέσα στο σκοτάδι και αυτό σου δημιουργεί ένα στρες, ένα άγχος και ξυπνάς κουρασμένος. Άρα. Σου λέει, όχι, ρε παιδί μου, αν είναι. Σου λέει, πρόσεξε, σε έχω τη λύση. Άρα, σου λέει, αν ξυπνάς και δεν έχει ακόμα χαράξει, τι πρέπει? Να έχεις ένα μικρό φως, να το ανοίξεις και σταδιακά να αρχίσεις να ανοίγεις τα μάτια σου. Δηλαδή, να μην κατευθείαν, ξέρεις, έτσι λίγο γλυκά να δέλεπεις το φως. Λίγο όμως φως, όχι πάρα πολύ. Και να κάτσεις κάποια ώρα, 2 λεπτά, 3, με αυτό το φως, αφού δεν είναι, γιατί εμείς ξυπνάμε χάραγα, όπως λέτε. Ή εκτός αν είναι, έχει ξημερώσει, άρα ανοίγεις λίγο το παραθυράκι, ξέρεις, την πέφτεις λίγο έτσι, βλέπεις λίγο το φως, την αυγούλα και αυτά. Και μετά, λέει, κάθεσαι 3-4 λεπτά και σηκώνεσαι αργά και σταθερά. Ανοίγεις τα ματάκια σου, βλέπεις το φως ή το φως του πορτατήφ, γιατί εμείς δεν βλέπουμε φως ενώ της αυγής. Και σηκώνεσαι και έτσι αισθάνεσαι, λέει, πιο ξεκούραστος. Αν ξυπνήσεις και ξυπνήσεις μέσα στο σκοτάδι, ρε παιδί μου, δεν κάνεις αυτή τη διαδικασία, αισθάνεσαι κουρασμένος και ξυπνάς κουρασμένος. Να λοιπόν.
0: Άρα η συνταγή λοιπόν για το ιδανικό ξύπνημα.
1: Το φυσικό φως είναι καλύτερο, βέβαια. Έτσι.
0: Να ξυπνήσεις δηλαδή και να αισθάνεσαι δυνατός.
1: Και ξεκούραστος.
0: Και ξεκούραστος είναι να βάλεις μισή ώρα νωρίτερα το ξυπνητήρι.
1: Μπράβο.
0: Και να φροντίσεις να υπάρχει έστω και λίγο φως.
1: Μπράβο.
0: Στο δωμάτιο.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, αν τα κάνετε αυτά τα δύο, λοιπόν, έχετε το ιδανικό ξύπνημα. Αν τώρα σας τύχει και συναντήσετε την Κάτσου μετά από αυτό, τη βάψατε.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά, αρέσει, θα έχει το γάλα, ρε.
1: Μπορώ, δεν τρέπεσαι, αλήθεια.
0: Καθόλου δεν τρέπομαι, τρέπεσαι. Καθόλου. Που
1: δεν
0: να
1: τρέπεσαι.
0: Ξέρανε οι άνθρωποι. 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Δεν λέει τα δικά του τα καμώματα, το ότι με έχει πάρει και πρωί-πρωί 6 ώρα, 6 και μισή να μου ζητήσει, φέρε και ένα κουλουράκι. Ο Νίκος ξέρει. Ένα κουλουράκι, ένα εκείνο εντάλλο και πετάγομαι. Έχω σηκωθεί, αλλά πετάγομαι. Παναγία μου, τι έγινε. Αυτά δεν τα λες. Δεν τα λες αυτά. Όχι, μου φέρει σήμερα καφέ γιατί πονάει η κυλίτσα μου. Όχι, φέρε μου. Όχι, τον θέλω έτσι. Όχι, φέρε μου τσάι. Αυτά δεν είναι προβλήματα.
0: Για το χειμώνα δεν μου τον έφερνε τον καφέ και στη σωστή θερμοκρασία, να τα λέμε αυτά. Τώρα, τέλος πάντων.
1: Αφού φέρνει το εσπρέσο, πίνεις. Τι να σου φέρω στη σωστή θερμοκρασία?
0: Το χειμώνα που πίνω το διπλό το εσπρεσάκι, το ζεστό. Αλλά μου το έφερνε κρύο. Τέλος πάντων, και λέω, παλιάτσο, σκέψου, πρωινό ξύπνημα με Αμαλία και βόλτα στο πρώτο νεκροταφείο με πάχνη. Καλημέρα, φίλε.
1: Παναγία μου. Κανονίστε πρωί-πρωί.
0: Καλώς σας βρήκαμε, λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, η κυρία Αμαλία Κάτζου, ειδική στις έρευνες.
1: Βέβαια,
0: στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο. Μουντιαλικός, μουντιαλικός. Κοίτα πώς το πάω. Μουντιάλ ξεκίνησε.
0: Ξεκίνησε το Μουντιάλ. Δύο παιχνίδια μέχρι τώρα.
1: Μπράβο.
0: Χθες το βράδυ Μεξικό, Νότιο. Όχι, δεν είδα.
1: Γιατί έχεις άλλο να δεις.
0: Έβλεπα εγώ Νίκο Χατζηνικολάου και Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Αλλά στον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ το Μεξικό επικράτησε τη Νότια Αφρική με 2-0. Και σήμερα τα ξημερώματα. Η Νότια Κορέα 2-1 την Τσεχία. Αυτά είναι τα πρώτα παιχνίδια στο Μουντιάλ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε λίγο στον καιρό.
0: Βεβαίως.
1: Να πούμε και τα χρηστικά λίγο. Βεβαίως. Χρηστικό με την έννοια ότι είναι Παρασκευή, έρχεται Σαββατοκύριακο, κάποιοι φεύγουν και για τριήμερο. Έχει καλοκαιριάσει πλέον. Θα έχουμε μια κακοκαιρία εξπρες από σήμερα το μεσημέρι περίπου μέχρι αύριο το πρωί. Με έντονες βροχές, καταιγίδες, ίσως και χαλάζει σε περιοχές, συγκεκριμένες περιοχές. Και στην Αττική δίνουν κάποιες μπόρες. Δηλαδή το κρίσιμο διάστημα λέει από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Εκεί. Δεν θα κρατήσει πάρα πολύ. Θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα από το βράδυ. Αύριο λιγότερες οι βροχές. Την Κυριακή ηλιοφάνα και καλοκαιρινός καιρός. Προσοχή όμως στα μέρη που θα πλήξει αυτή η κακοκαιρία εξπρες θα είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Τώρα μην πάει κανείς τώρα. Αφού έχουν προειδοποιηθεί. Υπάρχει και έκτακτο δελτίο, από την ΕΜΗ.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει, θέλει προσοχή. Οπότε δείτε ποιες περιοχές θα χτυπήσει και πάρτε τα μέτρα σας.
0: Κακοκαιρία εξπρες, λοιπόν, σήμερα κυρίως το απόγευμα τα έντονα φαινόμενα στην Αττική, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αλλά μεγάλα προβλήματα αναμένονται σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Σποράδες. Υπομονή, μία μέρα είναι και θα περάσει. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Έχω λέει μια πολύ αξιόπιστη πληροφορία από το Λευκό Οίκο. Η θεία του ξαδέρφου του κολλητού μου είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ και άκουσε ότι ο πόλεμος τελείωσε ή και όχι.
1: Ναι.
0: Και πολύ καλά τα λες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί πρόσεξε να δεις τώρα τι έχουμε. Έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος μέχρι χθες έλεγε: θα τους εξαφανίσω.
1: Θα τους χτυπήσω με σκληρά χτυπήματα.
0: Θα τους βομβαρδίσω μέχρι θανάτου.
1: Τις ενεργειακές υποδομές όλες, τα όλα.
0: Θα τους κάνω σκόνη.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά χθες το βράδυ, και ευτυχώς δηλαδή, ευτυχώς έβαλε ο Θεός το χέρι του, βγαίνει και λέει: ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, πάμε σε συμφωνία.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει
1: χθες
0: επιτευχθεί,
1: απόγευμα, αργά το βράδυ.
0: Ναι, έχει επιτευχθεί, λέει, μια πολύ καλή συμφωνία.
1: Ναι.
0: Και τις αμέσως επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο,
1: καλά,
0: πέφτουν οι υπογραφές.
1: Μην παίρνεις όρκο. Η Τεχεράνη επιμένει όμως ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί.
0: Καλά, εγώ ποιον θα πιστέψω τώρα.
1: Κανένα.
0: Δεν θα πιστέψω τον πρόεδρο Τραμπ που 37 φορές έχει πει ότι τελείωσε ο πόλεμος.
1: Πιστέψε τον εσύ. Εγώ δεν πιστεύω.
0: Η 38η φορά λοιπόν που λέει ότι τελειώνει ο πόλεμος θα είναι και η πραγματική.
1: Μπράβο,
0: θα
1: μπράβο.
0: Είναι και η γούρικη, κατάλαβες. Το είπε και νωρίτερα. Είπε, τελείωσε ο πόλεμος με το Ιράν.
1: Τέλος.
0: Τελειώσαμε.
1: Τελείωσε.
0: Είναι η τελευταία εξέλιξη αυτή. Γιατί όπως είπε, το Ιράν συμφώνησε ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη.
1: Κρατήστε μικρό καλάθι. Μακάρι να επιτευχθεί η συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πάντως το πετρέλαιο κατρακυλά κάτω από τα $90 το βαρέλι. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Εμείς κάνουμε το σταυρό μας και για τους λόγους της ακρίβειας και τις τιμές των καυσίμων. Φαίνεται λοιπόν ότι οι αγορές ακούνε αυτά που λέει αυτή τη στιγμή ο Τραμπ και αντιδρούν όπως αντιδρούν με το πετρέλαιο πολύ κάτω. Μακάρι να έχουμε τη συμφωνία. Αλλά επειδή το έχουμε ξανακούσει πάρα πολλές φορές. Κρατήστε και ένα μικρό καλάθι.
0: Ελπίζουμε λοιπόν αυτή τη φορά να βγει αληθινή η είδηση για τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και να υπάρξει επιτέλους συμφωνία. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Το καλύτερο ξυπνητήρι ever, λέει, θα ήταν σίγουρα η φωνή της Αμαλίας.
1: Ορίστε.
0: Να λέει με το γάργαρο γελάκι.
1: Ορίστε.
0: Της. Ωχ Θεέ μου, τι ζω. Τι ζω.
1: Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Το είχα ξεχάσει αυτό. Ο Αλέξης Λιαμαλίας, αυτές τις έρευνες που διαβάζεις, έχει καμία που να σου λέει να ξυπνάς σαν πλούσιος χωρίς να έχεις κοτούρες, πώς θα βγει ο μήνας? Αλέξη μου, δεν την έχω αυτή την έρευνα. Αν την βρω, θα σας τη μεταφέρω σίγουρα. Έχεις και ένα δίκιο, κάνει πλάκα ο Αλέξης.
0: Και ο Άγγελος, αν θέλεις η ζωή να είναι σωστό λουλούδι, κάθε πρωί που ξυπνάς, ξύπνα με ένα τραγούδι.
1: Σωστά. Και ο
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και ο Παύλος από τον Deezer. 3-4 λεπτά με φως. Εγώ δεν χρειάζομαι 3-4 λεπτά με φως. Μέσα σε 3-4 δευτερόλεπτα έχω ξανακοιμηθεί. Παύλος, καλημέρα Παύλο.
0: Καλημέρα
1: μου.
0: Παύλο. Αυτά λοιπόν και για τον καιρό που θα μας απασχολήσει,
1: ναι, ναι,
0: σήμερα, σας τα είπαμε, και με τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο. Χθες το βράδυ όμως, όπως έλεγα και στην Αμαλία τώρα, εγώ δεν παρακολούθησα Μουντιάλ. Γιατί παρακολούθησα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στον Νίκο Χατζηνικολάου και το Ενώπιος Ενωπίου, στον Αντένα. Και στη συνέχεια Μόνταρα, για να έχουμε σήμερα και τα αποσπάσματα να τα μοιραστούμε εδώ μαζί σας. Βγήκανε πάρα πολλές ειδήσεις από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού και θα ξεκινήσουμε από τα πολιτικά.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, από
1: τι
0: τον χρόνο των εκλογών.
1: Απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόνο των εκλογών.
0: Ναι. Γιατί για άλλη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
2: Και ξεκινώ με το χρόνο των εκλογών. Κάνω λάθος να πιστεύω ότι στην πραγματικότητα δεν έχετε αποφασίσει? Ότι δηλαδή εκεί στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα δείτε τι λέει ο πληθωρισμός, τι λένε οι δημοσκοπήσεις, τι λέει το πολιτικό κλίμα, πώς κινείται η αντιπολίτευση και θα τα ζυγίσετε για να
4: οι
2: πάρετε
4: εκλογές,
2: την απόφαση σας.
4: Νικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και γιατί αναφέρομαι στην άνοιξη?
2: Να το κρατήσω το βίντεο αυτό.
4: Μα δεν θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει.
1: Ναι.
0: Οι εκλογές λοιπόν θα γίνουν την άνοιξη του 27.
1: Ναι, πάντως λέει, γιατί ρώτησε ο κύριος Χατζηνικολάου, θα να το κρατήσω το βίντεο και γέλα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το έχει πει. Επιμένει στην άνοιξη του 27 ο Κυριακός Μητσοτάκης και ξεκαθαρίζει ότι θα μπορούσε να γίνει και το καλοκαίρι, να γίνουν και το καλοκαίρι του 27 οι εκλογές, γιατί ολοκληρώνεται η τετραετία. Όμως, λόγω του ότι η Ελλάδα θα έχει την Ευρωπαϊκή Προεδρία, σου λέει πρέπει να προετοιμαστούμε, που ήδη προετοιμαζόμαστε, άρα θα τις κάνουμε την άνοιξη του 27.
0: Και εκεί λοιπόν πέρασε και το μήνυμα σχετικά με το τι επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέμε από την πρώτη Κυριακή, ότι υπάρχει μία Κυριακή για να υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών.
4: Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή, με βάση το τι έχουν πει τα άλλα κόμματα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Διότι όλοι έχουν αποκλείσει.
2: Τη συνεργασία μαζί σας.
4: Άρα εκ των δια της ισάτοπου απαγωγής καταλήγουμε στο ότι μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες.
1: Ναι.
0: Αυτοδυναμία λοιπόν, για να μην πούμε σε περιπέτειες, για να υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών, γιατί όπως συμπλήρωσε παρακάτω, όλα τα υπόλοιπα κόμματα δεν θέλουν να συνεργαστούν. Οπότε από τη στιγμή που κανένας δεν θέλει να συνεργαστεί, θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Αμέσως μετά τις εκλογές.
1: Καταλαβαίνω ότι στόχος της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Και σίγουρα ότι φοβούνται στην κυβέρνηση ότι κάποιοι ίσως δεν πάνε. Αν δηλαδή θα είναι μια χαλαρή ψήφος την πρώτη Κυριακή, δεν σηκωθούν από το καναπέτο. Είδαμε σε ευρωεκλογές. Προσπαθεί και ο Πρωθυπουργός και οι βουλευτές και όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να συσπυρώσουν. Έτσι. Σου λέει, εδώ είναι μαραθώνιος, είναι sprint, πάμε όλοι μαζί, γιατί θέλουμε αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
0: Ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου γιατί επιδιώκει και μια τρίτη θητεία.
1: Ναι, ναι.
0: Και είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θέλω να ηγηθώ τις προσπάθειες που θα γίνει μέχρι το 2030, ώστε η χώρα να κάνει ένα άλλο μεγάλο άλμα ακόμα. Γιατί έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις και με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και
0: γεωπολιτικές συνθήκες όπως διαμορφώνονται. Και ταυτόχρονα εκεί διευκρίνησε ότι τέταρτη θητεία δεν θα υπάρξει.
1: Χαμογελώντας το είπε, ναι.
0: Εντάξει, λέει, μέχρι και τρίτη, τέταρτη θητεία δεν θα υπάρξει. Στα θέματα τα ελληνοτουρκικά, εκεί ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν γνωρίζω κάποιον Πρωθυπουργό που να επιδιώκει ταραγμένα νερά και ότι ο καλός καπετάνιος στις φουρτούνες φαίνεται και εμείς έχουμε αντιμετωπίσει, λέει, πολλές φουρτούνες μέχρι τώρα.
1: Και είπε ότι τα ήρεμα νερά είχαν και κάποια καλά αποτελέσματα, όπως έχουμε το μεταναστευτικό, που υπάρχει μια συμφωνία και έτσι υπάρχει μια καλή επικοινωνία. Είπε για το προηγούμενο διάστημα για το Αιγαίο, ότι ήταν ήρεμα ο νεαρός μας χώρος, δεν είχαμε. Έτσι, αναχαιτήσεις και όλα αυτά. Και ότι όλοι οι πρωθυπουργοί μιλούσαν με την Τουρκία. Και δεν είναι έτσι.
0: Και εκεί λοιπόν αναφέρθηκε στην κριτική που έχει δεχθεί από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
4: Και οι δύο τέλος πρωθυπουργοί είχαν συναντηθεί επανειλημμένα με τον κύριο Ερντογάν και εξ όσων θυμάμαι επιδίωκαν πάντα και αυτοί, και σωστά θα σας έλεγα κύριε Χατζηνικολάου, να έχουμε, το παραλαμβάνω, μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Και πρέπει να σας πω ότι εξ όσων γνωρίζω είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του κάζους Μπέλη, το οποίο θέλω να σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχει από το 1995.
2: Πώς εξηγείτε την κριτική που σας κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί?
4: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη.
1: Άδικη λοιπόν η κριτική. Εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που έχω θέσει το θέμα του Κάζους Μπέιλι, που είναι από το 1995. Άρα, τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ότι δεν δέχομαι αυτή την κριτική όσον αφορά τη στάση της κυβέρνησης και δικιά μου στα εθνικά. Αυτό καταλαβαίνω. Στα εθνικά θέματα. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι, γιατί όπως είπε και νωρίτερα στη συνέντευξη, πείτε μου, λέει, πού έχει υποχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση, ναι, από πάγιες θέσεις. Και μετά τη διακήρυξη των Αθηνών, παρόλο που υπάρχουν τα προβλήματα το τελευταίο διάστημα με την τουρκική προκλητικότητα, ας μου πει, λέει, κάποιος πού έχει υποχωρήσει η ελληνική πλευρά. Δεν έχει υπάρξει καμία υποχώρηση. Και αφού έγινε λοιπόν η κουβέντα εκεί και για τον Κώστα Καραμαλή και για τον Αντώνη Σαμαρά, ρωτήθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος.
4: Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός.
2: Μετά την πολιτική άνοιξη.
4: Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό.
2: Να ρωτήσω κάτι και πείτε μου με το χέρι στην καρδιά. Έχετε το συναισθηματικό και το πολιτικό περιθώριο να δοκιμάσετε, να ρίξετε άλλη μια γέφυρα προς τον κύριο Σαμαρά, προς τον πρώην πρωθυπουργό?
4: Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτό το οποίο λέει για την εξωτερική πολιτική, βέβαια το 23 δεν τα πίστευε, διότι το 23 πολιτεύθηκε με την Νέα Δημοκρατία. Ναι. Λοιπόν, αν τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, διότι για μια κρίσιμη συνισταμένη που αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του ιστροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.
1: Ναι, νομίζω ότι χωρίς. Είπε ότι είναι ένας καλός πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς. Είπε όμως ότι δεν μπορεί να υπάρχει σημείο επαφής εφόσον ο κύριος Σαμαράς θεωρεί ότι η στάση της κυβέρνησης στα εθνικά δεν είναι σωστή. Αυτό καταλαβαίνω. Όμως, εγώ βλέπω και ένα παράθυρο ανοιχτό. Ότι έριξε και γέφυρες ο πρωθυπουργός. Δηλαδή, όταν λέγοντας ότι είναι ένας καλός πρωθυπουργός.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά λέει από την άλλη ότι είναι δύσκολο να γεφυρωθεί το χάσμα. Και ταυτόχρονα, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου αν ήταν λάθος η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά.
1: Όχι, είπε ότι δεν ήταν λάθος.
0: Ότι μετά από όσα έχουν υποθεί,
1: ναι,
0: δεν ήταν λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια.
1: Όχι. Ναι. Τόνισε όμως ότι πρέπει να σκεφτεί ο κ. Σαμαρός ότι η παράταξη του δώσε μια δεύτερη ευκαιρία. Το είπε και αυτό. Το τόνισε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει ότι μπορεί να βρεθεί χρυσή τομή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας, κάνει επιδιώξει ένα ραντεβού με τον κύριο Σαμαρά. Αλλά φαίνεται ότι είναι δύσκολη η οποιαδήποτε προσέγγιση.
0: Θα ακούσουμε και άλλα στη συνέχεια από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, γιατί έγιναν αναφορές και στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και σε άλλους πολιτικούς αρχηγούς και φυσικά στα θέματα της οικονομίας, τα οποία μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Στη συνέχεια της εκπομπής, ναι, και μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ξέρεις πως είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μες στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση. Έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι.

0: Real FM.
1: Reception, λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι Πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Πίλς, 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το drive σας στο Renault.gr.
8: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Η καλύτερη ιδέα της ημέρας? Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
14: Εντυπωσιακή αύξηση κατά 35,7% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο του 2026, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ και οδηγώντας σε σημαντική συρρήκνωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 25,2%. Βασική μοχλή της ανάπτυξης ήταν τα πετρελοειδή, τα τρόφιμα, οι πρώτες ύλες και τα χημικά.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνητε σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Αντιφατικά μηνύματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο σε συμφωνία. Δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, απάντησε το Ιράν. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Απόλη στη σύλληψη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Περισσότερα στο real.gr. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί στην Αθήνα, 21 στη Θεσσαλονίκη, 22 στην Αλεξανδρούπολη, 24 στο Ηράκλειο Κρήτης.
10: Μιντέα.
19: Κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηναών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Φιλής και Πλακεντίας έως Κηφισίας.

0: Κάθε φορά που ακούω αυτό θυμάμαι τον Δημήτρη Νικολαίδη, το μια Ιταλίδα από την Κυψέλη. Καθηγητής Ιταλικών, μέγας. Τον θυμάσαι που πήγαινε εκεί να μάθει και καλά Ιταλικά στην Κοντού.
1: Τέλειο, τέλειο.
0: Καλά. Αυτό το τραγούδι λοιπόν χρησιμοποιούσε για να το παρουσιάσει ότι είναι Ιταλομαθής και τα μιλάει απέξω και τα κατωτά και την είχαν φάει όλοι. Καλημέρα και στο φίλο μας το Σαχαρία. Άκουσε νωρίτερα την έρευνα για το ξύπνημα και λέει τι ξυπνητήρι να βάλω ρε παιδιά. Τέσσερις οικόνομοι όταν είμαι πρωί. Φρίκι. Καλημέρα, καλημέρα φίλε και καλό κουράγιο. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κατερίνα, στην Πάτμο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Και στον Γιάννη στο Σουλάρι της Αρκαδίας. Και στον κύριο Απόστολο, τον ποιητή Λελούδα. Τώρα που είπες ποιητής, έχω μία εκκρεμότητα από χθες, αγαπητέ Απόστολε, γιατί δεν μετέδωσα το μεγάλο πόνημα αυτό από την συλλογή Μπάμιες.
2: Καλή σας μέρα, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο Μπάμιες.
0: Να μην πούμε το ποίημα με τον τίτλο Μπάμιες.
1: Πώς να το πούμε, να το πούμε.
0: Γιατί έχει πολιτικές προεκτάσεις δηλαδή. Δεν είναι άσχετο, θέλω να πω. Κατάλαβες εδώ με την εκπομπή. Άκου λοιπόν.
2: Ήθελα να φάω μπάμιες και εσύ μου μιλούσες για τη μεγάλη πολιτική ανατροπή. Ας έβαζα και λίγη μαγιονέζα στις μπάμιες. Τι λες κι εσύ?
1: Έχει αυτός ο, αυτό το.
0: Τι λες κι εσύ? Να βάλει μαγιονέζα στις μπάμιες.
1: Εγώ στις μπάμιες βάζω μαγιονέζα. Ναι. Μ' αρέσουν οι μπάμιες, αλλά μαγιονέζα δεν βάζω.
0: Παιδί μου, σου λέει ήθελε να φάει μπάμιες και εσύ του μιλούσες για την πολιτική ανατροπή. Δηλαδή.
1: Είναι μακριά του μιλήσω.
0: Δεν ξέρω πού πάει αυτό το ποίημα, σε ποιον απευθύνεται.
1: Ναι.
0: Γιατί μιλάνε διάφοροι για πολιτική ανατροπή.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει ο άνθρωπος, εγώ ήθελα να φάω μπάμιες και εσύ μου μιλάς τώρα για την πολιτική ανατροπή.
1: Σωστά.
0: Έρχεσαι δηλαδή να μου τα ανατρέψεις όλα.
2: Βραδιά εκλογών, βραδιά ανατροπών. Ανάλαβες παρακαλώ οι μπάμιες μου με σοταρισμένο σκόρδο.
1: Ανάλαδες μπάμιες, όχι δεν τρώω ανάλαδες. Με σοταρισμένο σκόρδο. Ούτε σοταρισμένο σκόρδο. Δεν μ' αρέσει το σκόρδο. Τεράστιος. Τεράστιος. Αλήθεια. Πραγματικά δεν. Πού το βρήκες αυτό? Να θυμάσαι πρωί-πρωί.
0: Είναι για την πολιτική ανατροπή.
1: Αυτό που το πας. Μπάμιες, μαγιονέζα, ανάλατες και σοταρισμένο σκόρδο μαζί με πολιτική ανατροπή. Όλα αυτά μαζί.
0: Είναι γνωστό ότι εγώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τις μπάμιες.
3: Μπάμιες είναι. Έλα, υπερβολές τώρα. Μια χαρά παιδί είναι. Μπάμιες είναι. Μια χαρά μπάμιες είναι.
0: Μια χαρά μπάμια σήμερα. Λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω, να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
1: Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού, σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Έρχεται και ο Παντέλης λοιπόν, ακούει το ποίημα για τις μπάμιες και λέει μπάμιες με 8 ευρώ το κιλό, ποτέ καλημέρα. Το βρίσκει δύσκολο.
1: Δύσκολο και ο Παναγιώτης μου λέει, σου λέει ας μην βάλεις στις μπάμιες μαγιονέζα, θα έχεις πρόβλημα. Έχει και ένα δίκιο. Τώρα μαγιονέζα στις μπάμιες.
0: Ο συνδυασμός είναι θανατηφόρος.
1: Θα είναι σίγουρα θανατηφόρος, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα γίνει μπιτζινάκατος, κωδικό Σερπαντίνα. Πού είσαι μαζί μας? Έπεσε παιδιά, ξάπλωσε στο τραπέζι, αυτό ήταν, χάσαμε.
1: Τι ζω με αυτό το παλικάρι εδώ, τι ζω.
0: Άσε να χαμογελάσουμε.
1: Καλά κάνεις αγάπη μου.
0: Άσε να χαμογελάσουμε και λίγο, αλλά Παντελή, μιας και το ανέφερες. Θα πάμε στο θέμα της ακρίβειας και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία... Χθες ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξη, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν στη συνέντευξή του χθες είπε ότι αναγνωρίζω, έχω επίγνωση για το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, ότι ταλανίζει τα νοικοκυριά, ότι είναι μια συσσωρευμένη ακρίβεια από το 2021 μέχρι και σήμερα, που επιδεινώθηκε μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πρόσθεσε ότι έχουμε κάνει όσα μπορούμε για να στηρίξουμε την κοινωνία. Καταλαβαίνω, λέει, ότι ένα κομμάτι των αυξήσεων εξουδετερώνονται από τον πληθωρισμό και ότι προτεραιότητα της τρίτης τετραετίας θα είναι να αποτυπωθεί στην τσέπη του νοικοκυριού η βελτίωση των δημοσίων οικονομικών. Ταυτόχρονα έγινε μια αναφορά σε αυτή την συμφωνία η οποία πρέπει να γίνει ανάμεσα στην πολιτεία και τα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες τροφίμων.
1: Αυτή η συζήτηση που, για τα διαπραγμάτευση που είναι σε εξέλιξη του Υπουργού, του κ. Θοδωρικάκου, με τη βιομηχανία και τους σούπερ μακετάδες.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Τα πρόστιμα είναι χρήσιμα και η νομοθέτηση είναι χρήσιμη για τα περιθώριο κέρδους. Αλλά τι θα ήθελα εγώ. Και γι' αυτό αγωνίζομαι. Πιστεύω ότι πρέπει να καθίσουμε όλοι στο τραπέζι και ήδη δουλεύουμε σε αυτό. Και να λέω ποιοι είναι όλοι, ενώ η κυβέρνηση, η βιομηχανία, η παραγωγή, τα σούπερ μάρκετ, και να πούμε θα χρειαζόμαστε μια καινούρια συμφωνία κοινωνικής ευθύνης σε μια εποχή που η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται. Γιατί εμείς είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε πίσω κάποια από τα αυστηρά παρεμβατικά μέτρα υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσετε τιμές.
0: Για να πάρουμε πίσω λοιπόν, λέει, το περιθώριο στο πλαφόν κέρδους, θα πρέπει και εσείς να μειώσετε τις τιμές. Αυτή είναι η συμφωνία την οποία επιδιώκει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα με βιομηχανίες τροφίμων και με σούπερ μάρκετ. Θα το δούμε λοιπόν πώς μπορεί να λειτουργήσει και αν θα γίνει κάτι τέτοιο ακριβώς τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα στον Τιμόθεο. Καλημέρα σας, λέει, από τους Εθέρες, στο δρόμο για την εργασία κάπου στη Βόρεια Ευρώπη, περίπου 10 ώρες. Όχι στις Μπάμιες. Να σε καλά, Τιμόθεο. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στον Αλέξη. Ο Βολάνιος, λέει, δεν έβαλε ξυπνητήρι. Φυσικά, το παλικάρι μας αυτό είναι προκομμένο. Από νωρίς το πρωί είναι εδώ και ήδη βρίσκεται στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
5: Καλημέρα. Πάντα βάζω ξυπνητήρι. Καλή και μέθοδος που είπε στην αρχή της εκπομπής η Αμαλία. Θα την εφαρμόσω.
1: Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Θα προκόψεις.
5: Θα το φτιάξουμε.
0: Ναι, ναι.
5: Πάμε στην κίνηση. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού. Από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου ανατμήματα σε Ελαιώνα και Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φυσίο μέχρι Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφβα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο στο ύψος της Αργυρούπολης. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τη συμβολή με τις μπλοκαρισμένες Μικράς Ασίας, Αλιπέδου και Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Υπομονή χρειάζονται οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος Φαλήρου. Πολύ κίνηση εκεί εν ώψη και αύριο. Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσει 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την ενημέρωση.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται μέσα στο στούντιο. Δεν μπορώ να μεταφέρω, αλλά δεν μπορείτε να, γι' αυτό γελώ. Θα νομίζω ότι οι άνθρωποι είμαι χαζή. Εντάξει.
0: Τι γίνεται.
1: Όχι, λέω. Θε να πω.
0: Όχι. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Να σε, Παναγιώτη μου, καλά.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι περνάμε καλά και βγαίνει προς τα έξω. Καταλαβαίνετε, έτσι έρχεται τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Θέλει να με τσιγκλίσει λίγο.
1: Το πειρακτήρι εκεί.
0: Βρίσκομαι στο στούντιο με τρεις Ολυμπιακούς, Βολάνιος, Σαπρανίδης, Κάτζου, οι οποίοι μου κάνουν διάφορα νοήματα. Με
1: εσύ
0: χαιρετάνε.
1: Ξεκίνησες.
0: Έτσι. Γιατί είπε ο Βολάνιος για τον αγώνα αύριο. Και με χαιρετάνε εδώ πέρα, τους χαιρετάω κι εγώ, να μην απαντήσω κι εγώ. Δηλαδή.
1: Αλίμονο, πάντα, πάντα. Αύριο το απόγευμα που θα είσαι, αύριο το απόγευμα.
0: Θέλω περήφανο χαιρετισμό.
1: Αύριο το απόγευμα που θα είσαι, παλικάρι μου.
0: Αύριο το απόγευμα.
1: Ναι, εκεί 7.30, 8, 8.30. Εκεί.
0: Σπίτι μου.
1: Σπίτι σου. Ναι. Θα έχεις ανοιχτό το κινητό.
0: Πάντα.
1: Όχι, κάποια...
0: Ποτέ δεν κλείνει. 24 ώρες το 24ωρο.
1: Κάποια μέρα μας είπε κάποια φορά να μην ότι θα έχεις κλειστό και το κινητό. Θυμάμαι κάποια
0: φορά. Άλλο τι λέμε και άλλο τι κάνουμε.
1: Ε, άμα δεν έχει σήμα, ναι, Νίκο μου, ναι.
0: Άμα δεν έχει σήμα, εντάξει, να κάνω.
1: Θα μιλήσουμε, θα βρω το, ναι, από, α, έτσι, το βραδάκι, νωρίς.
0: Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε σε πρώτη φάση
1: ναι.
0: και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου, να ακούσουμε και την αναφορά του στον Αλέξη Τσίπρα και στη δημιουργία του νέου κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αμέσως μετά,
1: βέβαια,
0: το διαφημιστικό διάλειμμα,
1: θα έχουμε τηλεφωνικά την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Οπότε για να ακούσουμε πώς σχολίασε ο Πρωθυπουργός το νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα.
6: Το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά? Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό.
7: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος. Πρέπει να το παραδεχτείτε.
6: Σίγουρα, σίγουρα συζητήθηκε, αλλά όπως είπα, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
7: Πάντως οι συνεργάτες του στις πρώτες τηλεοπτικές συνεντεύξεις τους λένε ότι είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης.
6: Δεν ξέρω να υπάρχει κανένα εντυμόμετρο. Από και πέρα προς την πολιτική εντυμότητα, ξέρετε, είδα και εγώ, δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να το λέω αυτό σε ανταγωνιστικό σταθμό, αλλά είδα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky.
7: Όχι, το είδα και
6: εγώ. Εγώ ανατρίχιασα. Και πολλοί ανατρίχιασαν, νομίζω. Γιατί ξαναθυμηθήκαμε αυτά τα οποία έγιναν. Αυτό το μείγμα, το αφόρητο μείγμα ασχετοσύνης και εμπάθειας και αλαζονίας που πήγε να οδηγήσει τη χώρα στον γκρεμό και η τεράστια εξαπάτηση τελικά. Άρα όταν μιλάμε για εντυμότητα, για πολιτική εντυμότητα, συγγνώμη, ο κύριος Τσίπρας θα τα πει αυτά.
0: Του έχουν πάρει, λέει, τρεις φορές το δίπλωμα και τώρα θέλει να οδηγήσει πάλι αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό ήταν το σχόλιο για τις τρεις ήττες, δηλαδή,
1: επί
0: της ουσίας, τις εκλογικές ήττες. Οπότε θα ρωτήσουμε την κυρία Παπαδοπούλου αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Ελλάς του κ. Τσίπρα. Κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από την κριτική που έκανε χθες τον κύριο Τσίπρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξή του στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Τι απαντάτε? Λέει ένας που έχει του έχουν πάρει το δίπλωμα τρεις φορές, τον εμπιστεύεσαι ξανά? Ουσιαστικά αυτό είπε.
1: Και επίσης η αναφορά σχετικά με την διακυβέρνηση και κυρίως με τη διαπραγμάτευση του 2015.
2: Κοιτάξτε, χθες είδαμε για ακόμα μία φορά έναν πρωθυπουργό ο οποίος στην πραγματικότητα επιδόθηκε σε μία προσπάθεια απενεχοποίησης για οτιδήποτε αφορά αυτή τη στιγμή την πολιτική ζωή του τόπου. Έκανε μία τεράστια προσπάθεια να μεταθέσει γενικώς τις ευθύνες σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στις διεθνείς εξελίξεις, στο βαθύ κράτος, στην παραπληροφόρηση, στους πολιτικούς του αντιπάλους. Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, είναι εντυπωσιακό ότι σήμερα, το 2026, ο Πρωθυπουργός αφιέρωσε τόσο μεγάλο μέρος της συνέντευξης για να μιλήσει για το 2015. Αυτό σημαίνει για μας ότι δεν θέλει να συζητήσει για τα σημερινά προβλήματα σήμερα, για το 2026, για το ράφι στο σούπερ μάρκετ, για την ακρίβεια που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία, για τα ενίκια, για την καθημερινότητα των πολιτών, όπως είναι οι αυξήσεις στο ρεύμα και όλα όσα, το στεγαστικό που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός για ακόμα μία φορά, έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης, επιστρέφει σε μία συζήτηση ιδιαιτέρως, θα έλεγα, κατά τον ίδιο βολική, με έναν αντίπαλο του 2015. Όμως η κοινωνία αναζητά απαντήσεις για το σήμερα και χθες δυστυχώς δεν λάβαμε καμία τέτοια απάντηση, όπως και καμία ανάληψη ευθύνης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Εγώ θα πάω λίγο στο κομμάτι της οικονομίας και της ακρίβειας, γιατί τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ότι ναι, πάρα πολλά νοικοκυριά περνούν δύσκολα, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αν ήταν εύκολο να μειώσω το ΦΠΑ και στα καύσιμα και αλλού θα το είχα κάνει. Θέλω να μας πούν όσοι με λένε για μείωση του ΦΠΑ, πού θα βρουν το 1,5 δις που θα υπάρχει μια τρύπα και ποιον φόρον θα αυξήσουν. Τι απαντάτε σε αυτό? Εσάς ποιο είναι, τι λέει το πρόγραμμά σας? Ναι, στη μείωση του ΦΠΑ, αλλά κοστολογημένα, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός για ακόμα μία φορά, αυτό που σας είπα και προηγουμένως, τα ρίχνει στον πόλεμο, στα καύσιμα, στις πληθωριστικές πιέσεις γενικώς στην Ευρωζώνη. Αλλά στην πραγματικότητα η Ελλάδα είναι αυτή που έχει από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρωζώνη, την τρίτη υψηλότερη. Ενώ υπάρχει και είμαστε και στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη. Σε ό,τι αφορά τον δημοσιονομικό χώρο και τη μείωση του ΦΠΑ, εδώ πρέπει να πούμε ότι ο συνομικός χώρος βρίσκεται όποτε το επιθυμεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί είδαμε, για παράδειγμα, να υπάρχουν φοροαπαλλαγές που έχουν φτάσει στο 22,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με έκθεση των φορολογικών δαπανών του προϋπολογισμού του 26. Όταν το 19 οι φοροαπαλλαγές ήταν 7,7 δισεκατομμύρια. Είναι μια τεράστια λοιπόν αύξηση. Εμείς λέμε ότι είναι θέματα πολιτικής επιλογής, γιατί στην πραγματικότητα η κυβέρνηση έχει επιτρέψει στην ελληνική οικονομία να επικρατούν τα ολιγοπόλια, να επικρατεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο σε ό,τι αφορά τα καρτέλ στην οικονομία, στα οποία ουδε μία επέμβαση έχει συμβεί εκ μέρους της κυβέρνησης, και πάντοτε ο Πρωθυπουργός επικαλείται τις εξωτερικές δυνάμεις, ας πούμε, και τους εξωγενείς παράγοντες. Εμείς αναφερθήκαμε πρόσφατα στις προτάσεις μας σε ό,τι αφορά την οικονομία, την ακρίβεια, με συγχωρείτε. Είναι 14 προτάσεις, είναι μέτρα που έχουν συγκεκριμένους ορίζοντες, άμεσα για την ανακούφιση των πολιτών, μεσοπρόθεσμα και σε περισσότερο χρόνο των 6 ετών περίπου.
1: Η χρηματοδότηση, κυρία Παπαδοπούλου, αυτών των μέτρων, από πού θα προέλθει? Θα γίνει από τη φορολόγηση του υψηλού πλούτου, όπως έχουμε ακούσει, η φορολόγηση μερισμάτων με την πατριωτική εισφορά? Πώς θα χρηματοδοτήσετε αυτό το πρόγραμμα?
2: Ναι, οπωσδήποτε η φορολόγηση των πολύ υψηλών εισοδημάτων, αλλά και η φορολόγηση των επιχειρήσεων, των εταιρικών κερδών, αποτελούν έναν μοχλό στην αρχή, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί οπωσδήποτε για την χρηματοδότηση. Εάν θέλετε, μπορώ να σας το αναλύσω.
1: Αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο.
2: Ναι, θέλω να τονίσω όμως το εξής, ότι εδώ μιλάμε για μια αλλαγή πολιτικής. είναι διαφορετική αντιμετώπιση και το πώς πρέπει, όπως είπα και πριν, να αντιμετωπιστούν τα ολιγοπόλια και οι έλεγχοι που πρέπει να συμβαίνουν σε όλες, σε όλη την αλυσίδα την παραγωγική. Διότι εδώ τη βλέπουμε ότι έρχεται μια κυβέρνηση και βάζει για παράδειγμα πλαφόν μόνο στο ράφι, μόνο στην Αγγλία, επιτρέποντας ενδιάμεσα στην αλυσίδα τις εσωτερικές, τις ενδοομιλικές αυξήσεις. Αυτό είναι μια τεχνική, ας πούμε, που επιτρέπει αυτή τη στιγμή δυστυχώς το κράτος να εσχροκερδεί σε βάρος των καταναλωτών.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, να φανταστούμε ότι η παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει στη ΔΕΘ, θα γίνει το Σεπτέμβριο.
2: Ακριβώς, έχουμε βάλει ως στόχο τον Σεπτέμβριο και τη ΔΕΘ. Μέχρι τότε, τμηματικά και σταδιακά, θα βλέπετε διάφορες προτάσεις, μάλιστα, οι οποίες θα ανεβαίνουν και στην πλατφόρμα μας, με στόχο πρωτίστως τη διαβούλευση των θέσεων.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θέλουμε να φέρουμε κάτι, να το πω έτσι, ετοιμοπαράδοτο. Θέλουμε να συζητήσουμε να με τους πολίτες.
0: Κυρία Παπαδοπούλου, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Ο Πρωθυπουργός είπε εκλογές την Άνοιξη. Αναρωτιέμαι αν εσείς είστε υπέρ. Ο κύριος Τσίπρας είπε όχι, καμία συνεργασία, αλλά ακούμε και βλέπουμε ότι θα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Με ποιους θέλετε από το ΣΥΡΙΖΑ στελέχη? Δεν θέλετε? Υπάρχουν συμφωνίες? Δεν υπάρχουν? Γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο. Και να το ξεκαθαρίσουμε, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, νομίζω ότι η θέση μας εξ αρχής έχει υπάρξει απολύτως καθαρή. Η Ελλάδα είναι μια συμπαράταξη που έχει ιδρυθεί 15 περίπου ημέρες και στόχο έχει αυτή τη στιγμή πρωτίστως να απευθυνθεί στην ελληνική κοινωνία και στους πολίτες. Δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης κομματικών συνεργασιών με τις ηγεσίες των κομμάτων, μάλιστα, διότι προέχει να απευθυνθούμε στην ελληνική κοινωνία, η οποία το προηγούμενο διάστημα, εγώ θα έλεγα, ότι εξαντλήθηκε από τη συζήτηση περί των συνεργασιών. Έχει κουράσει, δυστυχώς, αυτή η συζήτηση, η οποία αποδείχθηκε και τελέσφορη. Δεν υπήρχε η διάθεση από κανέναν. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει, ως στρατιώτης, θα έλεγα, της συμπαράταξης, μπορεί να εγγραφεί στο MyElas και όλοι μαζί από κοινή βάση, από μετενική βάση, όλοι παρέα, να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Κύριε Παπαδοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Real
3: FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
7: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένη.
10: Κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμια επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται ένα τμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Φιλής Ανθούσα και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, καθώς σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν δύο ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και η υπογραφή της ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη, ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, παρουσία του αντιπρόεδρου J.D. Vance. Ωστόσο, η ιρανική πλευρά διαψεύδει ότι υπάρχει οριστική συμφωνία. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που άθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες, κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Δεν κατάφερε να προκριθεί ο Ολυμπιακός στον τελικό του Final Four του Champions League στο πόλο των ανδρών που γίνεται στη Μάλτα. Ιτήθηκε στον ημιτελικό με 19-13 από την Ιταλική Προρέκο. Θα διεκδικήσει αύριο κόντρα στη Φέρεντς Βάρος στην τρίτη θέση και το χαλκινό μετάλλιο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 Μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Μαρτίου στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8.
1: Ρε κουρέτσα!
0: Καλή σας ημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και όπως λέει και ο Αλέξ εδώ στο μήνυμά του, Ιωσήφ, μην ξεχάσεις να πεις στην Αμαλία αύριο να μην φτιάξει μπάμιες. Θα έχει ζέστη και θα τις κάτσουν βαριές.
2: Έτσι είναι.
0: Όχι, να τις φτιάξεις. Εγώ λέω να προσπαθήσεις να κάνεις μια απόπειρα, να δούμε τα αποτελέσματα, να κάνεις ένα πείραμα.
2: Μα κάνω μπάμιες, τι εννοείς.
0: Ναι, αύριο να τις φτιάξεις, να τις φας και
2: με
0: να
2: μαγιονέζα.
0: Με μαγιονέζα.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν σκόρδωτε μαγιονέζα.
0: Εγώ θέλω.
3: Ήθελα να φάω μπάμιες και εσύ μου μιλούσες για τη μεγάλη πολιτική ανατροπή. Ας έβαζα και λίγη μαγιονέζα στις μπάμιες. Τι λες κι εσύ?
2: Τι λες κι εσύ μαγιονέζα στις μπάμιες?
0: Ήθελα να φάω μπάμιες και είχα την κάτζο εδώ να μου μιλάει για την πολιτική ανατροπή.
2: Τι να κάνουμε τώρα αφού...
0: Άστα τώρα.
2: Εντάξει, έχει μπόλικη πολιτική επικαιρότητα.
0: Έχει, έχει. Η κυρία Μαλία Κάτσου στο ένα μικρόφωνο.
2: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Νικόλαος Απερανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στην Ειρήνη σχετικά με την εφοπλιστική εισφορά. Αυτό που λες ισχύει, αυτό που γράφεις στο μήνυμά σου έχει γίνει εθελοντική. Οικειοθελής, έτσι. Και άκουσα και την κυρία Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελλάς, που είπε ότι εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια παρέμβαση. Το έλεγε σήμερα,
2: ναι,
0: μάλιστα.
2: Βέβαια, χρειάζεται, λέει,
0: δεν μπορούμε, λέει, γιατί χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση. Οπότε θα παραμείνει η εθελοντική εισφορά. Σας είπαμε από την πρώτη ώρα της εκπομπής ότι ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ο πόλεμος τελείωσε. Ότι θα υπάρξουν οι υπογραφές για συμφωνία ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
2: Το έχω ξανακούσει αυτό 37 φορές.
0: Είναι η 38η. Θα είναι και η τυχερή. Βέβαια, ακούσατε νωρίτερα από τη Χρύσα Κλητσιώτη ότι υπήρξε ένα επεισόδιο στα στενά του Ορμούς με την κατάρριψη 2 μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα για τον Ντόναλντ, ο οποίος εμφανίζεται σίγουρος πλέον για συμφωνία για τερματισμό του πολέμου.
2: Σταματάτε όλα.
0: Και μακάρι να, αυτή τη φορά να είναι αλήθεια. Μακάρι. Ακούσαμε λοιπόν αρκετά από τα αποσπάσματα από τη χθεσινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Συνοπείο, εκεί που ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ότι η αυτοδυναμία είναι η μοναδική επιλογή για να μην έχουμε περιπέτειες την επόμενη ημέρα, γιατί θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που έχει δεχτεί από τους πρώην πρωθυπουργούς, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή, για τους χειρισμούς στις σχέσεις με την Τουρκία, λέγοντας ότι δεν έχουμε υποχωρήσει πουθενά και ότι εμείς είμαστε αυτοί που βάζουμε την ατζέντα πλέον και η Τουρκία αντιδρά. Και ότι είμαι ο μοναδικός πρωθυπουργός ο οποίος ζήτησε την άρση του Κάζους Μπέλι. Από εκεί και πέρα είχαμε και την κριτική στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα βλάψει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία.
2: Ακριβώς.
0: Και έγινε πρωθυπουργός. Και επίσης ότι μάλλον δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να γεφυρωθεί το χάσμα.
2: Και για τον κύριο Καραμαλή, ότι έχουν μια ρεαλιστική έντιμη. Εγώ κατάλαβα ότι με άλλο τρόπο αντιμετωπίζει ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Είναι ξεκάθαρο και από αυτά που είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις, όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως τον Golden Hall και Τσιμίσκη Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν με θετική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Λοιπόν, από χθες ξεκίνησε η γιορτή του ποδοσφαίρου, η χαρά για εμάς όλους που αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και το Μεξικό. Ένα αμφιλεγόμενο Μουντιάλ, ένα περίεργο Μουντιάλ για πολλούς λόγους, τους οποίους θα συζητήσουμε τώρα με τον Νίκο Μποζιονέλο. Αγαπητός συνάδελφος και ειδικός μουντιαλολόγος θα τον χαρακτήριζα, καθώς έχει κάνει μία μελέτη επί μακρόν για τα μουντιάλ και έχει εκδώσει πρόσφατα και ένα βιβλίο με τίτλο «Μουντιάλ Εμπιστευτικό». Εκεί λοιπόν υπάρχουν όλες οι ιστορίες για τα Μουντιάλ από το 1930 μέχρι και το τελευταίο. Αλλά μιλάμε τώρα για τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στο ποδόσφαιρο, την πολιτική, την οικονομία, την εξουσία και γενικότερα το παρασκήνιο. Νίκολα, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλημέρα, πολύ καλά εσύ?
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μια χαρά. Δεν άντεξα να δω το μεταμεσονύκτιο, αλήθεια είναι, γιατί αυτό που απασχολεί στο τέλος της ημέρας είναι θα κατορθώσουμε να δούμε όλα τα παιχνίδια και δυστυχώς αυτή η διαφορά ώρας, παιδιά, θα μας στερήσει περίπου το παγκόσμιο κύπελλο. Εκτός και αν κάποιος αντέχει να βλέπει μάτς 4 και 5 ώρα το πρωί, το οποίο καταλαβαίνετε δεν είναι και τόσο εύκολο.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, έχουμε τα δύο πρώτα παιχνίδια. Είπαμε, η Νότια Κορέα επικράτησε με 2-1 της Τσεχίας και το Μεξικό 2-0 επί της Νότιας Αφρικής. Τώρα, τι Μουντιάλ είναι αυτό, Νίκο?
1: Τι Μουντιάλ, πρωτόγνωρο. Διότι ενώ γενικώς υπάρχει στο μέσο κόσμο η αίσθηση ότι γενικώς αρχίζουμε και παρακολουθούμε πολλά περισσότερα παιχνίδια από όσα μπορούμε να παίξουμε, στο Champions League, στα εθνικά πρωταθλήματα, υπάρχει μια τάση και φωνές και από τις ενώσεις των ποδοσφαιριστών ότι, παιδιά, λίγο να το ξαναδούμε. Η FIFA, που ελέγχει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, που διοικεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αποφάσισε να πάει ακριβώς αντίθετα. Από πέρυσι καθιέρωσε ένα Μουντιάλ συλλόγων, ομάδων δηλαδή, όχι χωρών, με 32 ομάδες από όλο τον κόσμο που πήγαν στην Αμερική να γίνει και ένα έτσι test event για τα γήπεδα και την οργάνωση του φετινού Μουντιάλ που παρακολουθούμε. Και φέτος έχουμε ένα Μουντιάλ 48 χωρών. Θα κρατήσει 40 μέρες. Οι αγώνες είναι 104, ενώ μέχρι το προηγούμενο ήταν 64. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό γιγαντώνεται. Και γιγαντώνεται για ένα συγκεκριμένο λόγο που λέγεται χρήμα.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Εμπορικότητα.
0: Και έχουμε λοιπόν την ιδιαιτερότητα τώρα το Μουντιάλ να γίνεται σε αυτές τις τρεις χώρες, αλλά ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί είναι ιδιαίτερα οι συνθήκες και λόγω του πολέμου με το Ιράν. Ταυτόχρονα έβλεπα χθες μία δημοσκόπηση του Bloomberg, η οποία έλεγε ότι το 50% των Αμερικανών δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι ο Μέση. Το 40% των Αμερικανών δεν γνωρίζουν ότι διοργανώνεται Μουντιάλ ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εκείνοι αγαπάνε το σόκερ και όχι το φούτμπολ, όπως λένε το δικό μας. Και ήδη έχουν σημειωθεί διάφορα ευτράπελα. Θα αναφερθώ σε ένα από αυτά. Ο κορυφαίος Αφρικανός λοιπόν διαιτητής είναι από τη Σομαλία για το 2025. Είχε επιλεγεί από την FIFA για να διαιτητεύσει αγώνες του Μουντιάλ. Έφτασε λοιπόν στο Μαϊάμι και με το που προσγειώθηκε, δεν του χορηγήθηκε βίζα μετά από τον έλεγχο και γύρισαν τον άνθρωπο πίσω. Είναι έτσι όπως τα λέω?
1: Και όχι μόνο γύρισε πίσω, στη Σομαλία τον περίμενε ένα γεμάτο γήπεδο 20.000 κόσμων να τον αποθεώσει. Και επίσης η UEFA, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, κατανοώντας το μεγάλο λάθος που έχει κάνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, όρισε το Σομαλό διαιτητή να διαιτητεύσει τον Αύγουστο το Ευρωπαϊκό Super Cup.
0: Αυτό μήπως είναι κάτι ανάμεσα στην κόντρα της FIFA με την UEFA?
1: Και αυτό, αλλά θέλω να σου πω, είναι ένα παράδειγμα ο Σομαλός διαιτητής, γιατί έγινε viral. Έχουν υπάρξει μέλη αποστολών τα οποία δεν τους επιτράπει καν η είσοδος. Ενώ οι χώρες, εξ όσων είχαμε ενημερωθεί, είχαν δώσει πριν από κανένα μήνα μια λίστα εκτός των παικτών ποιοι άλλοι θα ταξιδέψουν. Δηλαδή, ποιοι είναι οι γυμναστές, οι φροντιστές, όλοι μαζί, έτσι. Και για να κάνει τον έλεγχο Αμερική, γιατί καλώς η Αμερική έχει κάποια πρωτόκολλα. Έχουν γίνει αδιανόητα πράγματα. Μεταφραστές προπονητών δεν έχουν μπει στη χώρα. Άλλοι έχουν γίνει, θυμάστε, ταινία με τον Ντόν Χάνκς που έμεινε για ώρες στο αεροδρόμιο.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ο Μπρίσε Μπολό, που είναι ο καλύτερος παίκτης της Ελβετίας, έμεινε 8,5 ώρες στο αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο για να το τσεκάρουν. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι ανίκουστα.
0: Πραγματικά. Από την άλλη, είναι το τελευταίο Μουντιάλ για δύο πολύ μεγάλους παίκτες, ο Μέση και ο Ρονάλντο. Θα δώσουν το παρόν λοιπόν για τελευταία φορά σε Μουντιάλ.
1: Και όχι μόνο. Και ο Μόντριτ, ναι. Και άμα κοιτάξει, θα είναι πάρα πολύ γνωστοί μας που θα αγωνιστούν για τελευταία φορά σε παγκόσμιο κύπελλο. Για λόγους καθαρά ηλικιακούς, έτσι.
0: Ναι. Για πες μου, ρε Νίκο, τώρα λίγο πριν κλείσουμε. Ξεχώρισε μου τώρα, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ξεχώρισε μου μία στιγμή από Μουντιάλ που σου έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό.
1: Από όλες, αν και είμαι φανατικός Βραζιλία,
0: ναι.
1: Επειδή ήμουν αξίζει και παιδί και με άγγιξε παιδί μου πολύ, η λήξη του τελικού του 90, που ήταν άθλιος θεματικά, ήταν στην Ιταλία, ήταν ανάμεσα σε Γερμανούς και Αργεντίνους,
0: ναι.
1: Το κλάμα του Μαραντόνα.
0: Το ένα κλάμα του Μαραντόνα.
1: Ο οποίος είχε κατακτήσει το Μουντιάλ, ο οποίος είχε περάσει τόσα, και επειδή έχασε ένα παιχνίδι, θα μου πεις τελικός Μουντιάλ. Αλλά δεν έχεις δει και άλλους να κλαίνε με τόσο πολύ, ας πούμε, επειδή έχασαν ένα παιχνίδι, έχασαν ένα.
0: Εγώ, επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος από σένα, θα πάω στο 86. Το χέρι του Θεού.
1: Το χέρι, βέβαια.
0: Του Μαραντόνα και αμέσως μετά, φυσικά, το χέρι του Θεού, όταν πέρασε ολόκληρη την Αγγλία και έβαλε εκείνο τον γκολ το οποίο έχει μείνει στην ιστορία όλων των εποχών.
1: Κοίτα τι εικόνες θυμόμαστε εμείς. Και σκέψου τι εικόνες θυμάται η νέα γενιά από τα πιο πρόσφατα μουντιάλ.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Που δεν θα θυμούνται το Μέση με εκείνη την αραβική ρόμπα που του φόρεσαν την καρδιά.
0: Στο Κατάρ.
1: Δείγμα της εμπορικότητας και της εμπορευματοποίησης που έχουν υποβάλει πλέον το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ακριβώς, γιατί μιλάμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που επί της ουσίας πλέον είναι ένα προϊόν, εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, όλα γίνονται για το χρήμα. Για το χρήμα, για την εξουσία, για την επιρροή. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Και καθαρά οικονομικά μιλάμε για τζίρο 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα κέρδη της FIFA θα ξεπεράσουν τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Είναι 40 δισεκατομμύρια.
1: Είναι αδιανόητα τα μεγέθη. Τουλάχιστον επειδή ξέρεις, όλοι αυτό που θέλουμε στο τέλος είναι να μας μείνει, ρε παιδί μου, το Μουντιάλ, να έχουμε παρακολουθήσει καλό ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον να δούμε καλό ποδόσφαιρο πέρα από όλα τα άλλα που ενδεχομένως να ενοχλήσουν, να μας προβληματίσουν κτλ. Στα τελευταία δύο Μουντιάλ και στη Ρωσία και στο Κατάρ, η αλήθεια είναι ότι αγωνιστικά ήταν καλό το θέαμα. Δεν ήταν όπως στη Βραζιλία το 2014.
0: Μακάρι να δούμε και εδώ κάτι. Πες μια κουβέντα και για το βιβλίο Μουντιάλ Εμπιστευτικό, το οποίο είναι και πιο επίκαιρο από ποτέ.
1: Το βιβλίο είναι 640 σελίδων σε μεγάλο μέγεθος. Μία έρευνα την οποία τη σημείωνα και δούλευα για καιρό. Κυκλοφόρησε πριν από δύο μήνες από τη Historical Quest. Και ήδη προχτές πατήθηκε το κόκκινο κουμπάκι να πάμε να τυπώσουμε και δεύτερη χιλιάδα μέσα σε δύο μήνες. Πραγματικά.
0: Μπράβο, καλό τάξη.
2: Μπράβο.
1: Να είστε καλά. Ουσιαστικά αναλύει όλες τις ιστορίες που επηρέασαν και διαμόρφωσαν το παγκόσμιο κύπελο και δεν αφορούν το αθλητικό κομμάτι. Από χούντες, από δικτακτορίες, από γεωπολιτική που άρεσε πάρα πολύ στην Αμαλία.
2: Ναι.
1: Ειδικά η ιστορία
2: του ΣΑΡ.
1: Και οικονομία, βέβαια. Αλλά ειδικά η ιστορία του κρατηδίου του ΣΑΡ, ας πούμε, που μετά τον πόλεμο, ας πούμε, έμεινε μόνο του και τον θέλαν οι Γάλλοι, τον θέλαν οι Γερμανοί. Εν τέλει έμεινε μόνο του, έκανε εθνική ομάδα, έκανε Ολυμπιακή εθνική ομάδα και έπεσε σε προκριματικά μουντιάλ να παίξει με τους Γερμανούς. Γερμανόφωνοι ήταν οι άνθρωποι, έτσι, γιατί κάνει και παιχνίδια η μπάλα καμιά φορά. Είναι μία από τις καλύτερες, όπως και του θεωρώ και του Μαραντόνα, όχι από όσα έχουμε διαβάσει μέχρι στιγμής.
0: Άστα μην τα αποκαλύψω όλα, να διαβάσουμε και τίποτα.
2: Ακριβώς.
0: Νικόλα, ναι, μου, σε ευχαριστούμε
2: να σε καλά,
0: πάρα
2: Νίκο
0: πολύ.
2: Μου.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, να είστε καλά.
0: Καλό τάξιδο το βιβλίο.
2: Να είστε καλά.
0: Και να απολαύσουμε το Μουντιάλ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Γεια σου, Νίκο. Το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, λοιπόν, ο Νίκος Μποζιονέλος, συνάδελφος, καλός φίλος, ο οποίος παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον όλα αυτά τα χρόνια το παγκόσμιο κύπελο. Τι να κάνουμε, Αμαλία μου, εμάς τα αγοράκια μας συγκινεί.
2: Πολύ ωραία συζήτηση.
0: Η στρογγυλή θεά, εκεί πέρα όταν τρέχει πάνω στο γρασίδι, πώς τα λέω έτσι ποιητικά, πώς τα λέω. Τώρα, πριν πάμε παρακάτω, να σας πω ότι μερικές φορές το μόνο που χρειάζεσαι είναι λίγη deluxe απόλαυση. Γι' αυτό κάνε μία στάση στα Lidl και ανακάλυψε ξεχωριστές γεύσεις για κάθε περίσταση. Νοπά γεμιστά ραβιόλι για ένα εύκολο αλλά εντυπωσιακό γεύμα, μπρεσαόλα σε φέτες, σαλάμι αέρος, μπαλίτσες κρέμα στυριού, πέστο και γκρισίνι στικ για απολαυστικά συνοδευτικά και πλατό που ξεχωρίζουν. Και όταν έρθει η ώρα του γλυκού, σε περιμένουν επιδόρπια, ταρτάκια και σεμιφρέντο αλμυρί καραμέλα που κάνουν κάθε μπουκιά ξεχωριστή. Όλα αυτά από τη σειρά Deluxe των Lidl για όσους αγαπούν τις μικρές πολυτέλειες της καθημερινότητας.
2: Μπήκε στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας πει τα νέα της κίνησης. Τι γίνεται, Παναγιώτη μου?
4: Καλημέρα και πάλι. Αρχικά να κάνω μια παρένθεση να πω: σίγουρα συγκινητική η στρογγυλή θεά. Συμφωνώ, αλλά από Νίκο Μποζιονέλο περίμενα και μια πρόβλεψη για το αυριανό Game 5.
0: Δεν θα σου άρεσε.
4: Ξέρω προς τα που είναι, γι' αυτό.
2: Έλα, έλα, παιδί μου, έλα, αφήστε τα αυτά, πες την κίνηση.
4: Σωστά. Ταλαιπωρία χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις Πειραιώς Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Απροσπέλαστη άνοδος Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και η κάθοδος από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και ανατμήματα στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρή ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρονα. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Ηλιούπολη μέχρι Ελληνικό. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Τζιτζιφιές μέχρι Φάληρο. Στον Πειραιά στο Κόκκινο η Μικρά Ασία, Αλιπέδου Κόνινος Γούναρη και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάληρο. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλής ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10-15 λεπτών από Ανφούς ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο να μιλήσουμε για τα επιτόκια, γιατί εδώ το είχαμε πει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που χθες συνεδρίασε θα αύξανε τα επιτόκια λόγω του πληθωρισμού. Του υψηλού πληθωρισμού και αυτό έκανε, 0,25 μονάδες βάσης και με ό,τι αυτό σημαίνει για τα δάνεια, στεγαστικά δάνεια και όχι μόνο, και επιχειρηματικά δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου.
0: Καταναλωτικά, πιστωτικές.
2: Λοιπόν, θα σας δώσω πώς ανεβαίνουν κάποιες τρία βασικά παραδείγματα για να μην μπερδέψω. Λοιπόν, είναι η πρώτη αύξηση επιτοκίου από το 2023. Έτσι. Στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ με κειμενόμενο επιτόκιο και διάρκεια 20 ετών. Η μηνιαία δόση θα αυξηθεί κατά περίπου 12 με 14 ευρώ. Άρα ο δανειολήπτης ετησίως θα πληρώσει παραπάνω 150 με 170 ευρώ. Ένα δάνειο 150.000 ευρώ με κειμενόμενο επιτόκιο και διάρκεια 25 ετών. Η αύξηση της δόσης εκτιμάται μεταξύ 18-20-22 ευρώ και ετήσια επιβάρυνση που μπορεί να φτάσει μέχρι τα 250 ευρώ. Και ένα επιχειρηματικό δάνειο 500.000 ευρώ με κειμενόμενο επιτόκιο με την αύξηση των επιτοκίων. Τι έχουμε τόκους επιπλέον ετησίως? 1.250 ευρώ. Ενώ βεβαίως παραμένει αμετάβλητο το υπόλοιπο του δανείου. Άρα καταλαβαίνουμε ότι έρχονται επιβαρύνσεις για όσους έχουμε πάρει δάνειο με κειμενόμενο επιτόκιο, στεγαστικό, καταναλωτικό, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, είτε επιχειρηματικό. Ξεκινάει από 12 ευρώ και φτάνει μέχρι 25-30 ευρώ, ανάλογα στον τύπο του δανείου και τα επιτόκια, το Euribor και όλα αυτά. Άρα μπαίνουμε σε μια εποχή που ακριβένει το χρήμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους μας.
0: Και αυτή είναι η πρώτη αύξηση επιτοκίων, ναι, που έγινε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με 0,25 μονάδες.
2: Από το 23.
0: Έρχεται και η δεύτερη το Σεπτέμβριο. Άλλο 0,25.
2: Ναι, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός μέσα στο καλοκαίρι. Δεν θεωρώ ότι θα πέσει, αλλά να το δούμε, γιατί πραγματικά η εκτίμηση είναι και η πρόβλεψη ότι θα κάνει άλλη μία αύξηση επιτοκίων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Σεπτέμβριο.
0: Πολύ χαρήκαμε.
2: Πάρα πολύ και εγώ, πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, Αμαλία μου.
2: Να σε καλά.
0: Μου φτιάξες τη μέρα και το Σαββατοκύριακο. Να σε καλά.
2: Τι να μην το πω.
0: Μέλιστα η γλώσσα σου.
5: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου φιλοξενήθηκε στην Ουρουγουάη το 1930 και διήρκησε από τις 13 έως 30 Ιουλίου. Είχαν συμμετάσχει 13 ομάδες. Η Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Παραγουάη, Περού, Βολιβία, Μεξικό, ΗΠΑ, Γαλλία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ιουγκοσλαβία και η οικοδέσποινα Ουρουγουάη. Στον τελικό του Μοντεβιδέο, στο στάδιο Σεντενάριο, η Ουρουγουάη κατέκτησε το τρόπαιο, νικώντας με 4-2 την Αργεντινή.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα πίλς 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Λίγκη. Γιατί αξίζει.
11: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park. The place of happiness.
14: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
15: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
17: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
18: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Αντιφατικά μηνύματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο σε συμφωνία. Δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, απάντησε το Ιράν. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλη στη σύλλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Περισσότερα στο real.gr. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Φιλής Ανθούσα και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο 32 λεπτά μετά από τις 9. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Αμαλία μου, τι γίνεται με τις πολυοδομίες?
1: Τι γίνεται? Αυτό που όλοι ξέρουμε ότι γινότανε και τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι, αλλά βλέπω...
1: Η μίζα της μίζας, ο μίζα. Αυτό
0: βλέπω
1: γίνεται.
0: Μια επιδημία τις τελευταίες ημέρες παρετήσεων. Τι γίνεται,
1: γενικών γραμματέων.
0: Ναι, τι γίνεται με τους γενικούς γραμματείς?
1: Εντάξει, για προσωπικούς λόγους λένε. Δεν έχει ότι κάποια γενικά τους πρόσωπα. Και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού που παραιτήθηκε χθες. Δεν εμπλέκονται οι ίδιοι, αλλά επειδή εμπλέκονται μάλλον συγγενικά τους πρόσωπα.
0: Εγώ άκουσα και τον Τάσο Τέλογλου.
1: Ναι. Χθες
0: στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Mm-hmm. Να λέει ότι σε επισυνδέσεις που υπάρχουν, νόμιμες επισυνδέσεις, αναφέρεται το όνομα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν μιλάει ο ίδιος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αναφέρεται από εμπλεκόμενους
1: στην υπόθεση. Τέλος πάντων, πάντως φαίνεται. Έχουν προφυλακιστεί κάποιοι. 6 νομίζω. Έτσι. Αυτό το κύκλωμα δρούσε για επί χρόνια. Τα χρήματα, τα μαύρα, εδώ είδα, πηγαίναν στις καφετέριες που πηγαίνανε και τα χρήματα κουβάλαγαν σε κουτί που μεταφέρουμε τα γλυκά. Και μέσα είχε χρήματα. Έτσι, υπάρχουν σοκαριστικοί διάλογοι. Πόσα σου έδωσε, τόσα μόνο, και όχι είναι λίγο παραπάνω, όχι είναι 10, όχι είναι 20. Καλά, όχι ότι δεν το γνωρίζαμε, αλλά πλέον φαίνεται ότι ξέρετε, λύγεται το κουβάρι. Και είναι σοκαριστικό όλο αυτό. Κάποιοι έβγαζαν πάρα πολλά λεφτά μαύρα. Πάρα πολλά λεφτά.
0: Το θέμα έχει προκαλέσει, όπως είναι λογικό, και πολιτική αντιπαράθεση. Η αντιπολίτευση λέει ότι εδώ πέρα υπάρχει ακόμα ένα γαλάζιο σκάνδαλο. Άκουσα και τον Νίκο Ανδρουλάκη
1: χθες
0: να αναρωτιέται τι έχουν τα έρμα και παρετούνται κατά το τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε.
1: Υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση. Και στη Βουλή υπήρξε.
0: Ναι, και στη Βουλή, αλλά απάντησε και ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξη, γιατί ρωτήθηκε για το θέμα αυτό με τις πολυοδομίες και απάντησε ο Πρωθυπουργός ότι ήδη έχει ξεκινήσει η μεταρρύθμιση ώστε να μεταφερθεί. Να μεταφερθούν οι πολυοδομίες από τους Δήμους στο κτηματολόγιο και ότι εδώ δεν πρόκειται για ένα γαλάζιο σκάνδαλο, όπως είπε ο ίδιος, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο το αντιμετωπίζουμε εδώ και δεκαετίες.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια όμως, γιατί όλοι θυμάμαι εγώ από το που ήμουν πιτσιρίκι που λέγανε άντε, θα πάμε να δώσουμε σε αυτή τόσο να μας βγάλει την άδεια κτλ. Τώρα μην κάνουμε ότι πέσαμε από τα σύννεφα, το γνωρίζαμε τι γίνεται.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι παρατηρείται μια επιδημία το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, ναι, ναι, θα συμφωνήσω.
0: Και έχουν τα έρμα και παρετούνται.
1: Ναι, αυτό να το δεχτώ, αλλά υπάρχουν μέσα και πάρα πολλά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία έτσι εμπλέκονται σε αυτό το σκάνδαλο και ακόμα δεν έχουν αποκαλυφθεί και όλα, μαθαίνω. Έτσι, θα έχουμε και νέα στοιχεία που θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας.
0: Μάλιστα. Τώρα, έλεγες νωρίτερα για την αύξηση των επιτοκίων που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αναμφισβήτητα, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη ώρα, το μεγάλο θέμα είναι η ακρίβεια. Χθες ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός για το θέμα του ειδικού φόρου στα καύσιμα αλλά και για τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί δεν προχωράει σε μείωση. Και απάντησε λοιπόν λέγοντας τα εξής.
2: Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μας λένε ελαφρά την καρδία, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, θα τους
3: και πω το ΦΠΑ στα τρόφιμα.
2: Θα τους πω το εξής. Το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί, το οποίο προκειμένου θα ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, θέλω να μου πούνε ποιον άλλο φόρο πρέπει να αυξήσω και να το βρω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν μπορούσα να το είχα κάνει και να είχα το περιθώριο, θα μπορούσα ενδεχομένως να το είχα σκεφτεί. Και το μεν ΦΠΑ επιμένω ότι είναι λάθος μέτρο, διότι όσες χώρες το δοκίμασαν, συμπεριλαμβανομένες και της Ισπανίας, το πήραν πίσω.
1: Ναι, δεν πρόκειται. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Σου λέει, υπάρχει, θεωρώ ότι δεν θα έχει τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε να έχει, άρα δεν θα πάμε σε μείωση συντελεστών ΦΠΑ.
0: Είπε, για να είμαστε ειλικρινείς, οι φόροι από τα καύσιμα είναι από τους βασικούς χρηματοδότες του προϋπολογισμού. Όλα τα χρόνια. Και ταυτόχρονα λέει για το ΦΠΑ ότι όπου δοκιμάστηκε, ακόμα λέει και στα νησιά που μειώθηκε.
1: Ναι, δεν είχε τα
0: το ΦΠΑ δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Από την άλλη, η ακρίβεια καλά κρατεί, όπως βιώνουμε όλοι καθημερινά, όσοι κάνουμε τα ψώνια μας, είτε αυτό πρόκειται για σούπερ μάρκετ, είτε πρόκειται για λαϊκές αγορές. Βέβαια, εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα, αλλά ακόμα και εκεί οι πολίτες έχουν δυσκολίες. Θα πάμε στη Λαμία. Mm-hmm. Τώρα, μέσα από ρεπορτάζ του Star Κεντρικής Ελλάδας, για τους πολίτες οι οποίοι έχουν πάει στη Λαϊκή για να κάνουν τα ψώνια τους.
4: Αυτή την εβδομάδα είναι καλές, προσιτές. Βλέπετε διακυμάνσεις από εβδομάδα σε εβδομάδα στα...
5: Ναι,
4: υπάρχουν. Και στα οπωρολαχανικά και στα φρούτα υπάρχουν αρκετές.
5: Και πώς βρίσκεται αυτή η κατάσταση?
4: Εντάξει, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
5: Προβληματίζεστε?
4: Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε.
6: Σχολεία είναι, τι να κάνουμε.
5: Και βλέπετε διακυμάνσεις στις τιμές?
6: Ναι, προς τα πάνω ναι, προς τα κάτω όχι. Δύσκολο, όταν παίρνεις τη σύνταξη 25 του μήνα για τις 3 του άλλου μήνα δεν έχεις τίποτα, δύσκολο είναι, εύκολο είναι. Μετράμε τα κέρματα να πάρουμε ένα κιλό ντομάτες.
0: Συνταξιούχος ο κύριος.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
0: Μετράμε τα κέρματα για να πάρουμε ένα κιλό ντομάτες. Έτσι, γιατί φτάνει 3 ο μήνας και δεν έχει μείνει τίποτα από τη σύνταξη.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Βέβαια, δεν είναι όλοι στην ίδια κατάσταση.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Υπάρχουν και άλλοι πολίτες οι οποίοι τα βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα και επειδή εμείς εδώ είμαστε πολύ συλλεκτικοί ως εκπομπή και θέλουμε να ακούγονται όλες οι απόψεις, να ακούσουμε και μια άλλη κυρία από την λαϊκή αγορά της Λαμίας. Τι λέει?
7: Η λαϊκή είναι ευθύνες. Προχθέτω το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ και ράσα, τζάμπα.
8: Τζάμπα όλα, περάστε πάρτε όλα, τζαμπαντάν.
5: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια της εβδομάδας?
7: Δεν δυσκολεύω καθόλου. Πάρουμε τις εκπτώσεις που έχουν το τυρί κάτω του B-Market και παίρνω. Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε οικονομία Αμερική, γι' αυτό καλά.
5: Πολλοί όμως δυσκολεύονται πάρα πολύ.
7: Δεν ξέρω που δυσκολεύονται. Να έχουν δουλέψει, να έχουν κάνει το κουμάντο τους. Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
5: Η ακρίβεια ταλανίζει πολύ άνοικο, κύριε.
7: Εντάξει. Και εγώ τα μακαρόνια μια ζωή τη ίδια τιμή έχει. Εγώ δεν βλέπω καμιά ακρίβεια. Δεν θέλει να δώσει εκατομμύρια, α πάνε στη Βουλγαρία με 100 ευρώ μισθό.
1: Πολύ αυστηροί.
0: Η κυρία δεν βλέπει.
1: Αυστηροί δεν κάνανε οικονομία, κλείναν δωμάτια.
0: Να κάνανε το κουμάντο τους.
1: Πού να κάνεις το κουμάντο σου, δεν φτάνε. Αφού δεν φτάνουν τα μισθά, πώς να κάνεις το κουμάντο σου?
0: Άμα έχεις κάνει κουμάντα κάτσου θα σου φτάνανε. Τα μισθά δεν σου φτάνουνε τα μισθά. Κάθε φορά με το που τελειώνει
1: πάντως
0: το βράδυ.
1: Πολύ, πολύ αυστηρή, κυρία. Έτσι, πολύ δηλαδή, αγριεμένη την είδα γι' αυτό σου λέει. Χαλάτε τα λεφτά σας όπου να είναι και μετά λέτε ότι δεν έχετε.
0: Λέγω, δεν βλέπω καμία ακρίβεια.
1: Σπάταλοι.
0: Άμα είχαν κάνει οικονομία, δεν θα είχαν πρόβλημα, αλλά αυτοί έχουν το νου τους να τρέχουν δεξιά και αριστερά.
1: Ας
0: πάνε στη Βουλγαρία, λέμε μισθό 100 ευρώ να δουν τι ωραία που είναι. Κατάλαβε. Πολύ καλή κυρία. Καλημέρα μας. Και την αγάπη μας.
1: Αλήθεια δεν μπορώ. Αλήθεια δεν το ζω αυτό. Πραγματικά δεν το ζω.
0: Δεν το
1: να ακούω τέτοια πράγματα. Αλήθεια.
0: Και όμως. Γιατί η πρώτη φορά είναι.
1: Όχι, εντάξει. Επειδή άκουσα τη συγκεκριμένη. Δηλαδή, όλοι οι οικογένειες που έχουν πρόβλημα είναι ότι κάνουν σπατάλι, ας το πούμε. Δεν κάνουν καλό κουμάντο.
0: Έτσι είναι, κάτσου, παιδιά. Ναι. Πού τη χάνεις, πού τη βρίσκεις, πού είσαι Αμαλία, σινεμά. Πού είσαι
1: εγώ.
0: Αμαλία, καφέ. Πού είσαι Αμαλία, θέατρο.
9: Όταν εσείς σχολάτε και πάτε κινηματογράφο, περίπατο, ψυχαγωγία.
10: Δεν πάμε!
9: Γιατί
10: δεν φάνε τα μισθά.
0: Η Κάτζου ήταν αυτή στο τέλος. Έχει κάνει ίδια φωνή με νοταρά.
1: Σίγουρα. Πού να πάμε, ποια θέατρα και όλα αυτά. Δεν φτάνουν τα μισθά, παιδάκι μου. Τι έλας παράδε μας.
0: Τι να κάνω.
1: Που είπα για τα μισθά. Μα δεν φτάνουν.
0: Τι να κάνω.
1: Γέλα και εσύ πουλάκι μου. Πήγες
0: λαϊκή. Καλημέρα Σόφη μας. Καλημέρα. Να σε καλά. Συμφωνούμε απόλυτα μαζί σου. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Λαϊκή πηγές.
0: Λαϊκή πήγα.
1: Εντάξει, τι τιμές. Γιατί μάμου είπε ότι ήταν πολύ καλές αυτή η ομάδα.
0: Όχι, ήταν καλές.
1: Ναι,
0: μπράβο. Ήταν καλές.
1: Η λαϊκή.
0: Πάντα στις λαϊκές.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα
1: καλά.
0: Πράγματα
1: και
0: είναι
1: φρέσκα,
0: καλύτερα.
1: Και φρέσκα.
0: Να το λέμε αυτό, παιδιά, για να τη στηρίζουμε τη λαϊκή αγορά.
1: Αυτό το πα.
0: Είναι πολύ καλά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή και την Κυριακή έχουμε Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη και η ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, χθες τέτοια ώρα ήδη θα λέγαμε εδώ ναι, με τον ναι. Νίκο Παπά. Περιμένουμε να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Είχαμε μία πρώτη τοποθέτηση από τον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος μίλησε στον οικονομικό ταχυδρόμο. Και τι είπε και ο Σοκράτης Φάμελος? Ότι πήραμε μία δημοκρατική απόφαση, την οποία θα ακολουθήσουμε, να στηρίξουμε δηλαδή το εγχείρημα του Αλέξη ναι. Τσίπρα, με τον οποίο, όπως είπε ο Σοκράτης Φάμελος, διατηρεί πολύ καλές προσωπικές και πολιτικές σχέσεις. Το τηλέφωνο μου λέει φυσικά και είναι ανοιχτό με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν έχουμε κάνει κάποια συμφωνία.
1: Ναι, γιατί το κατηγορούν για κάποια κρυφή συμφωνία. Ναι, το ξεκαθάρισε αυτό ο κύριος Φάμελος.
0: Αυτό είπε ο Σοκράτης Φάμελος χθες. Από την άλλη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε και στην κυβέρνηση, λέγοντας για το θέμα της ακρίβειας, για παράδειγμα, ότι αν περνάει καλά ο κόσμος με την ακρίβεια, τότε ας ψηφίσει ξανά τη Νέα Δημοκρατία, ενώ δεν παρέλειψε να επιτεθεί και στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Στον πολυχώρο των λοιπασμάτων, έτσι ήταν χθες, σε μια με εκδήλωση για νέους.
0: Εκεί ήταν η εκδήλωση με τους νέους.
1: Σε κυκλική, όρθιος κυκλική, έτσι, πολύ ωραία σκηνοθεσία, το είδα το λέω. Εγκαινιάζει ένα νέο τρόπο επικοινωνίας με τους νέους η Χαριλάου Τρικούπου και ο κ. Σανδουλάκης. Ήταν πραγματικά το εγχείρημα, στέφτηκε με επιτυχία χθες. Ήταν από την, είχε καλή εικόνα.
0: Είναι μια προσπάθεια ανοίγματος
1: του
0: ΠΑΣΟΚ και προς τους νέους και κυρίως προς τη Β' Πειραιά.
1: Σωστά
0: και
1: αυτό.
0: Εκεί όπου χωλαίνει.
1: 7% είχε πάρει στις προηγούμενες εκλογές.
0: Ακριβώς. Και κάνει ένα νέο άνοιγμα. Λοιπόν, και για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι επιστρέφει διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό. Δημέτωπη η επίθεση λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση και ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Εντάξει, πάντως ο ένας πηγαίνει, θα πάει ο κύριος Τσίπρας στη Νίκαια τη Δευτέρα και το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Κοκκινιά νομίζω τη Δευτέρα. Ο κύριος χθες ήταν στα Βολιχώρδο Λιπασμάτων, ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Η κυρία Καριστιανού σήμερα θα πάει στο Δικηγορικό Σύλλογο.
1: Υπάρχει το κλίμα αυτό, το προεκλογικό ξεκάθαρα. Θα ξεκινήσουν και περιοδίες και ο κύριος Τσίπρας. Κάποιοι λένε θα πάει και στην Κρήτη και στη γειτονιές της Αθήνας. Και η κυρία Καριστιανού λέει το ίδιο. Και ο κύριος Ανδρουλάκης. Μπαίνουμε πια σε κανονική προεκλογική περίοδο. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Και ο γραμματέας του Κομμουνιστικού
1: Κόμματος.
0: Και η Νέα
1: Δημοκρατία, βέβαια.
0: Ναι, ο Δημήτρης Κουτσούμπας έστειλε μήνυμα και προς την κυβέρνηση, αλλά και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καινούργια και παλιά.
11: Παλί λοιπόν και νέοι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε? Όσο κι αν το παίζετε φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες, το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.
1: Ατακαδόρος ο γραμματέας.
0: Φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Από την άλλη, για να σταθούμε λίγο και στα υπόλοιπα κόμματα, γιατί τα έχουμε αδικήσει, είναι η αλήθεια, το προηγούμενο διάστημα. Και ο Στέφανος Κασελάκης.
1: Τι κάνει,
0: έδωσε ραδιοφωνική συνέντευξη σε ραδιόφωνο σε Θεσσαλονίκη. Ρωτήθηκε λοιπόν.
12: Εξ επικεφαλής των κομμάτων, επειδή γίνεται και μια συζήτηση για αυτήν και επειδή πλέον έχεις μια εμπειρία αρκετή και στα πολιτικά πράγματα, ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης θα μπορούσαν να απειλήσουν τον Μητσοτάκη?
13: Ο Στέφανος Κασελάκης μπορεί, και γι' αυτό και έγινε όλη αυτή η κατάσταση στο πραξικόπημα του ΣΥΡΙΖΑ, για να μην έχει την ευκαιρία να το κοιτάξει στα μάτια. Εάν δείτε ποιος μείωσε τη διαφορά από το Μητσοτάκη, εγώ ήμουν.
12: Μετά το Στέφανο, λέω. Πρώτο Στέφανο.
13: Όχι,
12: μετά.
13: Σας απαντώ.
12: Μεταξύ των δύο, ποιος είναι πιο.
13: Η ερώτησή σας, γκόσιπ δεν κάνω.
0: Γκόσιπ δεν κάνει. Αλλά είναι ο μοναδικός που μπορεί να απειλήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι ο μοναδικός που μπορεί να απειλήσει.
14: Λίκανε μωρί λίγο, μην είσαι κακοψαχονάκης.
0: Καλά σου λέει ο Μπέζος. Και για να κλείσουμε λοιπόν με τις πολιτικές αναφορές, συγκρατήσου.
1: Ναι.
0: Και η Αφροδίτη Λατινοπούλου έκανε συγκέντρωση έξω από ένα μίνι μάρκετ εκεί κάπου στη Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωσε κάποιους πολιτικούς της φίλους και έστειλε μήνυμα και για τα πεπραγμένα της στην Ευρωβουλή.
15: Κλείνουμε εσείς δύο χρόνια με αφήστε τα μεγάλο έργο στην Ευρώπη. Θα το παρακολουθείτε και από την τηλεόραση και από τα social.
16: με φωνή και ιδέες και αξίες που δεν είχαν ακουστεί ποτέ προηγουμένως μέσα στα ευρωκοινοβουλευτικά έδρανα, μιλώντας για τα εθνικά ζητήματα, για την Κύπρο μας, για την Τουρκία, για την οικονομία, για την ενέργεια, για το βαθμομεταναστευτικό, ακόμα και για τους γύφτους.
0: Μίλησε στην Ευρωβουλή ακόμα και για τους γύφτους.
1: Εσύ δεν τα ακούς αυτά.
0: Η κυρία Λατινοπούλου. Πήγε στη συγκέντρωση και εγώ πήγα στην Ευρωβουλή και μίλησα και για τους γύφτους.
1: Ναι.
0: Φαντάσου τώρα. Θεέ μου, βοήθησέ μας.
1: Γιατί φογκάσαι.
0: Τίποτα, εντάξει, άστο. Πρέπει να γλυκάνω.
1: Γιατί σταυρό κοπιέσαι.
0: Πρέπει να γλυκάνω κι εγώ λίγο. Όπως έλεγε νωρίτερα. Τώρα χρειάζεται με για μένα ο Μπέζος.
1: Έτσι.
0: Διαφημιστικό.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM

0: ringrazio.
1: Κάτσου, μη μιλάς καθόλου. Άσε με τώρα, μη μου μιλάς καθόλου.
2: Εγώ
1: τώρα είμαι Σορέντο, είμαι Ποζιτάνο, είμαι Αμάλφι, είμαι Νάπολη, είμαι Κοστιέρα.
2: Είσαι βλαμμένος, αγόρι μου.
1: Κυρίως.
2: Είσαι βλαμμένος, πραγματικά. Πώς κάνεις έτσι?
1: Το ζω. Είμαι εκεί τώρα, είμαι στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα.
2: Μα δεν θα πας εσύ.
1: Δεν πειράζει.
2: Θα πάει ένας ακροατής μας.
1: Εγώ χαίρομαι για τους ακροατές μας όμως.
2: Αν το κάνεις γι' αυτό, μπράβο σου. Αλήθεια, το παίρνω πίσω.
1: Ακριβώς λοιπόν. 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Σας ταξιδεύουμε λοιπόν Νάπολη, Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή, 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manesis. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm. MyTherm.gr για περισσότερες πληροφορίες. Αλλά στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη, σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, 2 και 20 το μεσημέρι, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο τη C-Jets. Grazie. cjets.com για να κάνετε κράτηση. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Posso farti
2: una preghiera. Το άλλο να πεις, το τραβάς κιόλας. Δεν θυμάμαι τώρα που... Αυτό.
1: Τώρα πρέπει να φύγουμε γιατί έρχεται ο Κάκος και η Μπιζόφη.
2: Έρχονται, έξω, περιμένουνε.
1: Άντε, γλιτώσατε από εμάς. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο?
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε.
11: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
12: Φτιάξε βαλίτσες.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 90.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός

0: Ποσειδώνο, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, καθώς σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου στο Reuters, αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν δύο ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και η υπογραφή της ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance. Ωστόσο, το Ιράν διαψεύδει, τονίζοντας ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα κέρδισε με 2-1 την Τσεχία. Στις 10 το βράδυ παίζουν ο Καναδάς με τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα. Καλή Παρασκευή.
1: Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Έως τις 12 θα πάμε έτσι με πλούσια επικαιρότητα.
0: Η αλήθεια είναι ότι η επικαιρότητα πραγματικά είναι πυκνή, έχει εξελίξει σε όλα τα μέτωπα. Θα τη ζούμε μαζί, να μπούμε ότι στο στούντιο μαζί μας.
1: Ξυπακούεται.
0: Ναι, Νίκο. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Κατερίνα Βουτσά. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη αν καλέσετε. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής, στη Δήμητρα Πανανού.

0: είπαμε να βγούμε λίγο καλοκαιρινά, επειδή τα χαλάει ο καιρός από το απόγευμα.
1: Γιατί, τι θα πάθει.
0: Θα βρέξει, θα βρέξει. Και εδώ στην Αττική θα βρέξει. Στην Κοζάνη έριξε χαλάζι, έριξε βροχή 85 χιλιοστά.
1: Σούπα, τόσο πολύ.
0: Ναι, έχει πολύ. Θα βρέξει.
1: Έχει αλλάξει. Ο καιρός έχει γίνει, μου φαίνεται.
0: Μουσώνες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αφρικανικός.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Καλά. Να ξέρεις.
0: Δεν θέλω, μη μου άρεσε. Δεν μπορώ αυτές τις οδηγίες προς δαυτιλωμένους.
1: Όχι, εννοώ, ρε παιδί μου, όχι για τις βροχές. Για όλα γενικά. Για εκλογές, για κόμματα, για τέτοια.
0: Καρδούλα μου, εσύ μου έχεις βγάλει την Παναγία ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη. Τι να είμαστε
1: έτσι
0: έτοιμοι.
1: Πιστεύω κι εγώ.
0: Τότε αφού έτσι πιστεύεις και εσύ άστις οδηγίες προς δαυτιλωμένους.
1: Και εγώ, κατάλαβες γιατί είπα και εγώ.
0: Γιατί το πιστεύει και ο Πρωθυπουργός.
1: Το είπε χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου. Πρώτο θέμα είναι αυτό, μεγάλη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι αυτό το πρώτο θέμα οι εκλογές που έβγαλε ο Σιδήσης. Και άλλες.
1: Καλά, πολλές είχε.
0: Είχε το 13ο, 14ο που δεν θα έρθει.
1: Εντάξει, όταν λέμε δεν θα έρθει ατόφιος όπως.
0: Μα τόφιο τον θέλει ο κόσμος, Νίκο.
1: Μπορεί να μην έρθει ατόφιος, μπορεί να
0: γιατί
1: δούμε.
0: Γιατί εγώ τον άκουσα τον Νίκο Χατζηλογλου. Ρώτησε, γιατί θα πούμε στη ΔΕΘ, επειδή μας έχει βγάλει την ψυχή.
1: Είπε όχι ο Πρωθυπουργός.
0: Είπε όχι ο Πρωθυπουργός. Ναι. Δεν θα τον δούμε το 13ο και 14ο.
1: Και λέω εγώ τώρα.
0: Για λες εσύ, πες το.
1: Ερμηνεύω τώρα εγώ.
0: Προχώρα, παρακάτω.
1: Λέω δεν θα είναι ατόφιος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι ατόφιος. Μπορεί να σου πει ότι εγώ θέλω να δώσω, ρε παιδί μου, Χριστούγεννα πάσα καλοκαίρι από 200 ευρώ. Λέω.
0: Ναι, ο κόσμος...
1: Αυτό δεν είναι 13ο, το 14ο.
0: Γιατί είπε όχι. Στόχος μας, σκοπός μας δεν είναι ο 13ο και 14ο.
1: Είναι κάποιο αυτό.
0: Επειδή το είχα θέσει αυτό το θέμα εδώ και λέγαμε μήπως αυτό στη ΔΕΘ δεν πρόκειται να έρθει.
1: Λέει ο Πρωθυπουργός τώρα.
0: Τώρα.
1: Αν του βγουν τα κουκιά μέχρι τη ΔΕΘ.
0: Δεν είπε, δεν άφησε περιθώρια. Δηλαδή ότι θα δούμε δημοσιονομικά. Είπε ότι έχουμε κάποιες ρήτρες κτλ.
1: Τέλος πάντων, δεν έρχεται. Όπως το ξέρουμε, δεν έρχεται.
0: Δεν είναι σκοπός μας.
1: Το έχουν πει και καλοί οικονομικοί συντάκτες αυτό σε όλη τη χώρα. Όχι, όχι για τους άλλους καλούς. Λέω για τους καλούς.
0: Ναι.
1: Δεν λέω για τα λοιμά.
0: Αυτό είναι
1: η
0: πολύ μεγάλη είδηση. Ότι δεν πρόκειται. Μην περιμένετε από τη ΔΕΘ να έρθει.
1: Έχει άλλες ειδήσεις. Άστο, το ξέραμε ότι δεν θα έρθει.
0: Όχι. Πώς το ξέραμε.
1: Το ξέραμε. Ρίτσα.
0: Από πού, Νίκο. Το έχεις πει εσύ ότι.
1: Από συναδέλφους καλούς.
0: Από συναδέλφους καλούς.
1: Πάμε τώρα στα άλλα θέματα. Λοιπόν, εκλογές στην Άνοιξη. Τελειώσαμε.
0: Εντάξει,
1: Μάρτιο-Απρίλιο. Λέει, εγώ θα πήγαινα το καλοκαίρι, αλλά έχουμε την Προεδρία.
0: Δεν θα πήγαινε το καλοκαίρι γιατί έχει Προεδρία.
1: Για το Σαμαρά. Για τον Σαμαρά, πρόσεξε, ήταν πολύ ευγενής και πολύ εγκρατής ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά. Ήταν καλός πρωθυπουργός, ήμουν υπουργός στην κυβέρνησή του και αυτός αλλά και ο Καραμαλής για τα εθνικά και τα λοιπά με την Τουρκία ακολουθούμε την ίδια γραμμή, λέει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ναι, δεν λέει ακριβώς. Λέει,
1: ναι,
0: λέει,
1: κοίταξε,
0: ήταν δύο φορές οι αναφορές του για Σαμαρά Καραμαλή. Ναι. Η δεύτερη ήταν πιο μεγάλη, αλλά είπε ότι είναι άδικη η κριτική και ανυπόστατη που λένε.
1: Βέβαια. Σωστό.
0: Άδικη και ανυπόστατη. Και ότι δεν υπάρχει Έλληνας πρωθυπουργός που πήγε μέσα στην Άγκυρα όπως το έκανα εγώ και είπε για το Κάσους Μπέλι. Μόνο
1: και
0: εγώ
1: με
0: το
1: ευγένεια,
0: κάνει.
1: Λέει.
0: Με ευγένεια, με
1: ευγένεια. Αλλά το είπα.
0: Ήταν το ένα κομμάτι.
1: Και... Σωστό όμως και αυτό. Σε αυτό έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Ο μόνος πρωθυπουργός που είπε για το Κάσους Μπέλι ότι μη μας το.
0: Καλά, το ξέρουμε αυτό. Ναι.
1: Είναι ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Δεν, δηλαδή λέει ψέματα σε αυτό.
0: Και δεν θυμάται λέει κανέναν άλλο πρωθυπουργό να το έχει κάνει αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν το έχει κάνει άλλο πρωθυπουργό.
0: Επίσης όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Σαμαρά είπε ότι αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να προχωρήσει τη διαγραφή. Εκ των υστέρων είπε, αποδείχθηκε ότι πολύ καλά έκανα.
1: Ναι, ότι λέει είναι δύο φορές ότι έχει φύγει, έχει έρθει με την πολιτική άνοιξη του δώσαμε ξανά την ευκαιρία και μάλιστα όχι μόνο την ευκαιρία να έρθει, να γίνει και πρωθυπουργός.
0: Είπε άλλο. Είπε
1: και, ότι... θεωρώ,
0: ναι.
1: Και θεωρώ, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν θα προχωρήσει τέλος πάντων σε ένα βήμα, δεν θα κάνει κακό στην Νέα Δημοκρατία.
0: Στην ίδρυση του κόμματος. Αλλά είχε πει νωρίτερα ότι εκ των υστέρων καλά κάναμε και το διαγράψαμε με αυτά που λέει.
1: Καλά. Αυτό ξεπακούεται. Γιατί
0: όχι.
1: Το διαγράψεις άλλωστε.
0: Δηλαδή
1: θα μπορούσε να πει ότι κακό έκανα που τον έδιωξα.
0: Υπάρχει μια αναθεώρηση απόφασης. Ναι, υπάρχουν αναθεωρήσεις απόφασης.
1: Δεν υπάρχει αναθεώρηση.
0: Ναι, είπε ότι δεν
1: σε
0: υπάρχει.
1: Σε επίπεδο πρωθυπουργών δεν υπάρχουν αναθεωρήσεις. Για μένα, αν με ρωτάς.
0: Ναι, καλά, συμφωνώ. Δική σου άποψη. Ο καθένας λέει τη δική του άποψη.
1: Λοιπόν.
0: Είπε και για τον κύριο Τσίπρα.
1: Καραμαλή λίγα είπε, δεν είπε, είπε τίποτα ουσιαστικά.
0: Είπε βλέπει τους αρχηγούς, τους πρώην προέδρους με αξιοπρέπεια, έτσι, αυτό είπε, με αξιοπρέπεια.
1: Ήταν
0: με
1: πολύ ευγενής, δηλαδή,
0: τι να έκανε,
1: με βάση την κριτική που δέχεται, όχι τι να έκανε, εδώ τον περνάει γενναίες 14 ο Σαμαράς.
0: Τι να πει για το Καραμαλή.
1: Για το Σαμαρά.
0: Α, για το Σαμαρά, ναι, είπε.
1: Για τον Καραμαλή και για τον Καραμαλή θα μπορούσε να πει.
0: Τι να πει παραπάνω.
1: Πρωθυπουργός όμως ήταν ιδιαίτερος ευγενής και πολύ προσεκτικός. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν σηκώνει το γάντι, αυτό θέλω να πω.
0: Θα μπορούσε δηλαδή, Νίκο, να ανεβάσει τους τόνους.
1: Βέβαια.
0: Θα του έκανε καλό, θα έκανε καλό στην παράταξη. Γιατί ξέρω εγώ έτσι λένε
1: δεν
0: οι πρωθυπουργοί.
1: Ξέρω, αν του έκανε καλό ή κακό, θα μπορούσε όμως να σηκώσει το γάντι.
0: Νομίζω ότι
1: και να το πει και με τρόπο για το Σαμαρά, δηλαδή να τον καρφώσει. Δεν το έκανε ο Μητσοτάκης αυτό. Ήταν πολύ ευγενής και προσεκτικός. Ακριβώς γιατί θα του έκανε καλό.
0: Δεν είμαι σίγουρη, αλλά οκ.
1: Τι του είπε το Σαμαρά?
0: Δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω.
1: Αυτό λέμε.
0: Είπε ότι καλά έκανα και το διέγραψα.
1: Το έκανε όμως.
0: Τι άλλο να πει? Είπε καλά έκανα και το διέγραψα.
1: Ναι. Δεν είπε όμως για τα ελληνοτουρκικά, για τα αλβανικά, για τα βορειομακεδονικά.
0: Είπε ότι πολύ.
1: Συγγνώμη, θεωρείς ότι θα μπορούσε να τον περάσει γενναίες?
0: Α, ναι, θα μπορούσε. Αλλά νομίζω ότι ένας άνθρωπος που είναι πρόεδρος ενός κόμματος κοιτάει το καλό της παράταξης.
1: Και που είναι έξυπνος.
0: Ναι.
1: Πρωθυπουργός δεν θα το σηκώσει. Άρα τι σου λέει αυτό?
0: Ναι.
1: Ότι ας το Σαμαρά να λέει ό,τι θέλει, εγώ προχωράω. Δεν με νοιάζει τι λέει ο πρώην πρωθυπουργός, εγώ τον σέβομαι.
0: Αλλά άμα κάνει κόμμα θα το δούμε.
1: Θα κάνει πολιτική κριτική επί του κόμματος θα του κάνει.
0: Ναι,
1: εσύ.
0: Αυτό σου λέω. Θα το
1: αυτό θα του κάνει.
0: Εντάξει, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι παραπάνω επικριτικός.
1: Ούτε εγώ ούτε θα είμαστε, ούτε αυτό είναι, ούτε κανένα. Και ένα έξυπνο άνθρωπο. Αλλά θα μπορούσε να ρίξει δύο διπλοπενιές για μένα.
0: Παραπάνω, έτσι λες εσύ, ναι, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Εγώ διαφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ευγενικός, σαφώς, αλλά ως ένα σημείο ήταν. Και καλά έκανα που τον διέγραψα. Και εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα και μέχρι το 2023.
1: Αυτό είπε μόνο για το Σαμαρά.
0: Εκλέχθηκε με το 2023 με την πολιτική των ήρεμων νερών που τώρα ακολουθεί.
1: Ήρεμο όμως και έχει δίκιο σε αυτό.
0: Ήρεμα.
1: Δηλαδή δεν είπε ότι δεν έκανε αυτό. Αυτό εννοώ. Όταν λέμε σηκώνει το γάντι, λες, απαντάς λέξη προς λέξη.
0: Όχι, δεν το έκανε.
1: Στην κριτική την οποία δέχεσαι.
0: Δεν το έκανε, δεν το έκανε.
1: Από κάποιον. Αυτό λέμε σηκώνει το γάντι.
0: Όχι.
1: Τώρα, βεβαίως και θα έλεγε κάτι για τον Σαμαρά. Πολύ ήπιο και πολύ ωραίο και έξυπνο από την πλευρά του Μητσοτάκη.
0: Νομίζω ότι δεν είχε και περιθώρια κίνησης άλλα για να ανεβάσει τους τόνους.
1: Μα γι' αυτό εκεί δείχνει την εξυπνάδα του.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Εκεί δείχνει την εξυπνάδα.
0: Ναι, ναι. Για τον κύριο Τσίπρα. Είπε...
1: Απέκτησε το ενδεχόμενο τέταρτης τετραετίας. Σου έκανε εντύπωση αυτό?
0: Ναι, είπε ότι τελειώνει.
1: Λέει τρεις. Έχω και οικογένεια, έχω άλλα θέματα.
0: Είναι αυτό
1: να
0: που
1: κάνω.
0: Δεν έχει ξαναπεί ουσιαστικά.
1: Τελείως αυτό είναι η είδηση.
0: Ναι, τελείως καινούργιο. Για τον κύριο Τσίπρα δεν ήταν τόσο ευγενικός όπως λες και το είπε ότι έχει καθόλου. Τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα και ζητάει να κυβερνήσει και πάλι.
1: Το Τσίπρα τον πέρασε τώρα.
0: Α,
1: τον πέρασε. Γενναίες το Τσίπρα.
0: Γιατί είναι εκτός παράταξης, κατάλαβες. Είναι πιο εύκολο.
1: Καλά, σαφώς και είναι εκτός παράταξης και είναι πιο εύκολο.
0: Ναι, εντάξει. Και, και την κυρία Καριστιανού.
1: Εντάξει.
0: Τι?
1: Τόσο όσο και την κυρία
0: τόσο
1: Καριστιανού. Τόσο όσο. Αλλά για τον Τσίπρα όμως, καλά, λογικό είναι.
0: Για την κυρία Καριστιανού είπε ότι δεν έχει ούτε όχι τις ειδικές, ούτε τις βασικές γνώσεις για να σταθεί ως πολιτική αρχηγός. Τι
1: πολιτικά
0: να πει, Βρενικάκη μου.
1: Πολιτικά. Δεν είπε τίποτα.
0: Πολιτικά, τι
1: αγενές, δεν είπε τίποτα. Πολιτικά.
0: Μα, πολιτικά ήταν η πολιτική.
1: Αυτό.
0: Ούτε τις βασικές αρχές για να σταθεί ως πολιτικό αρχηγός. Τι άλλο.
1: Τώρα,
0: να
1: αν με ρωτά και εμένα.
0: Μα εσύ δεν έχει σημασία, βρε παιδί μου. Εσύ μπορεί να το πει.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι η κριτική είναι πολιτική πια.
0: Πολιτική είναι η κριτική σε
1: ένα. Δεν είπε, ας πούμε, κάτι βαρύ. Θα μπορούσε να πει άλλα πράγματα, αν ήθελε.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ
1: δηλαδή
0: αυτό,
1: νομίζω
0: ότι δεν μπορεί να σταθεί ως πολιτική αρχηγός.
1: Καλά, τώρα μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Και δε, μάλιστα το
1: πολιτικά, αν με ρωτάς και εμένα, στο λέω κι εγώ δηλαδή.
0: Εσύ,
1: δεν
0: ρε,
1: είπε
0: Νικό
1: κάτι τρελό.
0: Είπε ότι. Εντάξει, και δεν μιλάω για εξειδικευμένες γνώσεις. Λέει, ναι, δεν μιλάω ούτε καν τις βασικές.
1: Άμα αυτό νιώθει και αυτό βλέπει.
0: Ναι. Ο καθένας λέει την άποψή του. Αυτό νιώθει που το βλέπει. Πάντως ήταν σκληρό.
1: Καλά, το βλέπει όμως.
0: Δεν ήταν και χαριτωμένο να σου λέει καλά,
1: ότι δεν
0: μπορεί να είσαι.
1: Παιδί μου δεν είπε και, ξέρω εγώ.
0: Μα τι να τη βρει.
1: Δεν έχει τις γνώσεις πολιτικές.
0: Τι να τη βρει.
1: Ήταν λέει το σκληρό, ποιο ήταν, δεν έχω τις πολιτικές γνώσεις.
0: Δεν έχει, όχι, ούτε τις βασικές.
1: Ούτε τις βασικές.
0: Λέει, όχι τις εξειδικευμένες. Ούτε τις βασικές.
1: Ούτε τις βασικές. Γιατί σου κάνει εντύπωση εσένα το ούτε τις βασικές. Για αρχηγός πολιτικός. Δεν έχει τις βασικές.
0: Δεν ήταν χαριτωμένο.
1: Καλά, ήτανε, δεν ήταν και σκληρό.
0: Ήταν σκληρό, Βρενικό. Τι να τη βρει, πρέπει.
1: Για
0: κάτι
1: μένα δεν ήταν σκληρό πολιτικά.
0: Καλά.
1: Θα δεις ότι θα δούμε σκληρότερα.
0: Α,
1: όσο
0: συμφωνώ.
1: Προχωράμε.
0: Αυτό,
1: δηλαδή,
0: άλλο αυτό,
1: αυτό για μένα, αν με ρωτάς, ήταν χάδι τώρα.
0: Ότι θα δούμε σκληρότερα, θα δούμε. Mm.
1: Εντάξει, για τον Τσίπρα, λογικό, δεν θα τον περάσει γενναίες. Τι θα έκανε για τον Τσίπρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.

0: Εδώ είπε για ακρίβεια ο Πρωθυπουργός. Ναι. Τι είπε,
1: τίποτα.
0: Ακρίβεια.
1: Τίποτα.
0: Τι να πει, κάνουμε ό,τι μπορούμε, δεν θα μειώσουμε το ΦΠΑ, βρείτε μου από άλλου τα λεφτά.
1: Και οι αυξήσεις στα καύσιμα οδήγησαν στις
0: Η αλήθεια είναι ότι οι αυξήσεις στα καύσιμα έχει θέμα.
1: Είπε όμως ένα κομμάτι ότι αυτό η σύγκριση με την Ρουμανία και τη Βουλγαρία είναι άδικη και ανυπόστατη. Αυτό που λέει, δηλαδή όταν συγκρίνουμε το κομμάτι με την.
0: Και εγώ όταν κάνω θέματα με συγκρίσεις τιμών, δεν βάζω τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
1: Όχι, αλλά ξέρεις ότι είναι κάτι που συζητείται όπως πάρα πολύ.
0: Τη βάζεις αν θες να κάνεις επί τούτου εσκεμμένα αντιπολίτευση. Δεν είναι τα ίδια μεγέθη η Βουλγαρία και η Ρουμανία και έχει δίκιο.
1: Έχουν έλλειμμα.
0: Θα βάλεις, όχι μόνο έχουν έλλειμμα, είναι και άλλες οικονομίες. Ναι. Αν δεν να συγκρίνεις την Ελλάδα, θα τη συγκρίνεις με τη Μάλτα, με την Ισπανία, με την Πορτογαλία, με αυτές τις χώρες. Τώρα. Σε αυτό επίσης δεν έχει άδικο που το λέει.
1: Η παρομοίωση που χρησιμοποιούν είναι ότι είναι μικρότερη αγοραστική δύναμη του Έλληνα από ότι ενός κατοίκου στη Βουλγαρία.
0: Είναι άλλη οικονομία.
1: Αυτό είπε. Έτσι. Ότι είναι άδικη και ανυπόστατη κριτική.
0: Είναι άλλα πράγματα. Ναι. Άλλο, τι άλλο είπε για τα ελληνοτουρκικά.
1: Για τους Μητροπολίτες. Γιατί έχει γραφτεί και αν έχει γραφτεί. Ότι δεν,
0: πώς... Τι είπε, ότι πρώτα ξεκινήσαμε από τους ιερείς και κάναμε
1: είπε,
0: τα θέματα.
1: Δεν είπε αυτό. Είπε δεν μπορεί ένας Μητροπολίτης να παίρνει λιγότερα από ό,τι παίρνει ένας μουφτής.
0: Εγώ γιατί διάβασα και άκουσα ότι είπε για τους ιερείς.
1: Ναι, πιο κάτω, πιο κάτω.
0: Ξεκινεί, όχι. Συζήτηση παραγράφουσε. Εγώ την πήρα όλη τη.
1: Αυτό που λες είπε.
0: Ναι, λέει, ξεκίνησα από τους ιερείς να κάνω αυτά που πρέπει για τον απλό κλήρο. Και έδωσε στους Μητροπολίτες γιατί δεν είναι δυνατόν ένας μουφτής να παίρνει περισσότερα.
1: Ακριβώς.
0: Από ένα Μητροπολίτη.
1: Ποιος τον πληρώνει, το μουφτή ή το ελληνικό κράτος.
0: Έτσι. Επίσης λοιπόν εδώ έχουμε θέμα με τους Μητροπολίτες και τους μουφτίδες. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο άδικο ή όχι είναι η αύξηση αυτή που τους έδωσε.
1: Πάντως θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του μουφτή. Ότι δεν μπορεί, ας πούμε, εμείς που το πληρώνουμε
0: δίκιο
1: το μουφτή. Αυτό τώρα δεν ξέρω.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Ότι δεν γίνεται να παίρνει λιγότερο. Του σταμάτησε γρήγορα. Δεν είναι. Τα ελληνοτουρκικά δεν είπε τίποτα. Είπε ότι ποτέ κανένας πρωθυπουργός δεν θέλει φουρτουνιασμένα νερά.
0: Και πρέπει να είναι έτοιμος όταν είναι τα φουρτουνιασμένα
1: να
0: μπορέσει να το αντιμετωπίσει.
1: Με την αμυντική θωράκιση.
0: Άρα,
1: μας
0: προκαλείτε κιόλας.
1: Σιγά, Νίκο, μην χτυπάς και το χέρι στο τραπέζι, αγάπη μου. Δεν είσαι ο πρωθυπουργός σε σημάδια μου.
0: Γιατί μπήκε με και τέταρτο. Και τέταρτο του πες και τέταρτο μπήκε.
1: Δεν είσαι ο πρωθυπουργός.
0: Παναγιώτη, μισό λεπτό. Περίμενε, αγόρι μου.
1: Ναι, μάνα μου, δεν είσαι.
0: Εδώ βλέπεις ότι έχουμε κονταροχτυπιόμαστε.
1: Εδώ κοντεύει να πάει στο Μαξίμου.
0: Εδώ πάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Κοντεύουμε να το στείλουμε στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
0: Άλλο, τι άλλο.
1: Για την διακήρυξη των Αθηνών.
0: Αυτά.
1: Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά. Αυτά είναι.
0: Για να δούμε τώρα. Στη Μέση Ανατολή έχουμε συμφωνία.
1: Δεν μπορώ να
0: γιατί από τη μια μου λέτε έχουμε συμφωνία, η Τεχεράνη λέει δεν έχουμε.
1: Κάθε τρεις ώρες κάνει και μια συμφωνία ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάθε τρεις ώρες το αλλάζει.
0: Τι θα γίνει εδώ
1: όμως. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το θέμα είναι πότε θα γίνει και αν θα γίνει. Καλά, όλοι αφιβάλλουν πια. Είναι ξεσαντολίκο με τα πρόβατα κτλ. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν προχωράει τίποτα παρακάτω.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, εγώ νομίζω θα την έχει τη συμφωνία. Μέχρι τέλος του μήνα θα υπάρχει συμφωνία. Σας το λέω να το ξέρετε.
1: Νίκο μου, το
0: χωρίς
1: λες
0: να
1: αυτό...
0: έχω μιλήσει με Λευκό Οίκο.
1: Πριν μιλήσεις με το Λευκό Οίκο, αυτό το λες εδώ και δύο μήνες. Έχουμε φτάσει σε 104 μέρες πολέμου.
0: Είπαμε σιγά σιγά, ρε Ρίτσα.
1: Σιγά σιγά.
0: Είπαμε σιγά σιγά.
1: Το σιγά σιγά πώς το πας.
0: Σιγά
1: με
0: σιγά.
1: Τον Αραμπά. Όπως
0: το δει κανείς.
1: Με τον Αραμπά.
0: Σιγά σιγά είναι και σε βάθος τετραετίας. Είναι και σε βάθος εξαμήνου.
1: Δεν είσαι ο πρωθυπουργός, μην αρχίσει τα σχόλια τη τετραετία.
0: Αναλόγω που σαν το δει κανείς.
1: Αυτός έχει πάει στο 2030. έχει εκλεγεί και κάνει σχεδιασμό. Έχει και
0: λοιπόν, έλα τώρα για να πούμε και δύο κουβέντες.
1: Περίμενα, να πούμε και για τον κύριο Ανδρουλάκη. Μίλησε στην Τραπετσόνα χθες.
0: Μη μου πεις για τα δωρεάν θα μέσα
1: βεβαίως, μαζί. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί να μην σου το πω, είναι πρόταση.
0: 24 ετών.
1: Λοιπόν, είπε, την πρότασή του είναι καθολική δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών με κόστος 35 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια πρόταση, δεν είναι αυτό.
0: Μια χαρά.
1: Τετραήμερη εργασία σε συγκεκριμένους κλάδους την επανέφερε, όχι στην εστίαση για παράδειγμα. Πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου, αυτό είναι και το πολύ ενδιαφέρον. Mm. Το ύψος των επιτρεπόμενων αυξήσεων θα μπορούσε να συνδέεται με παράγοντες όπως η παλαιότητα των ακινήτων και άλλα αντικειμενικά κριτήρια που θα προκύψουν από διαβούλευση. Πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και η πρόταση του Πασόκ την επανέφερε για την αξιοποίηση μέρους των αδιάθετων κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για τις κοινωνικές κατοικίες. Και αυτό πολύ σημαντικό.
0: Οι κοινωνικές κατοικίες έχουν πει και αυτοί ότι θα κάνουν.
1: Ναι, όχι, να πάνε τα αδιάθετα τμήματα του Ταμείου Ανάκαμψης στις κοινωνικές κατοικίες και έτσι να έχουμε περισσότερα σπίτια.
0: Ναι, και αυτό το έχουν πει. Θα το κάνουν τις κοινωνικές κατοικίες με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχουν την ίδια πρόταση.
0: Προφανώς,
1: ωραία, μια χαρά είναι αυτό.
0: Αλλά για να πάμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε παρακαλώ.
1: Πολύ ωραία πρόταση είναι αυτή.
0: Λύνει το θέμα τίποτα, όχι. Όχι. Βοηθάει λίγο τους
1: νέους. Βοηθάει όμως τον κόσμο, ναι. Ναι. Μια χαρά είναι.
0: Καλή, δεν λέω όχι. Το δεύτερο ποιο είναι, το οποίο είπε.
1: Πλαφόν στα.
0: Εδώ πώς θα το βάλει το πλαφόν.
1: Είπε. Με διαβούλευση. Δεν, θα, λέει, δεν το λέμε και το κάνουμε.
0: Όχι, λέω νομικά πώς θα σταθεί. Άμα προσφύγει ο άλλος στην Ευρώπη.
1: Θα συνδέεται με την παλαιότητα το κινήτου.
0: Όχι, όχι, όχι. Άλλο λέω. Πώς θα σταθεί νομικά το πλαφόν.
1: Προφανώς θα υπάρχει κάποια διαβούλευση και θα τους πούνε κάποιοι νομικοί πώς πρέπει να κινηθούν.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι στη διαβούλευση πολύ, δεν μπορεί να
0: είναι πολύ δύσκολο αυτό. Υπάρχουν εδώ, υπάρχουν ευρωπαϊκοί νόμοι, υπάρχουν κανόνες. Υπάρχει μια ελεύθερη αγορά.
1: Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
0: Καλή είναι η πρόταση, εγώ δεν λέω όχι.
1: Αλλά μπορεί μέσα
0: είναι δύσκολη στην υλοποίηση.
1: Μπορεί μέσα από τη διαβούλευση, ρε παιδί μου, ξέρω με τομείς, με.
0: Ναι, δεν είναι θέμα διαβούλευσης. Άντε, συμφωνούμε όλοι να βάλουμε πλαφόν. Αν στέκεται εννοώ νομικά στην Ευρώπη.
1: Δεν θα βρεθούν πέντε νομικοί που να τους δώσουν μια διέξοδο για το πώς πρέπει
0: δύσκολο.
1: Να κινηθούν.
0: Δύσκολο. Εγώ συμφωνώ, αλλά είναι λίγο δύσκολο.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Ωραίο, γιατί αφορά ναι. Πάρα πολύ κόσμο και ξέρεις ότι η κίνηση, η αύξηση του ενοικίου μπορεί να πάει μέχρι 10%, να μην πάει παραπάνω. Ή 5%, ή 3%.
0: Μωρέ, για μένα,
1: ή έχει ένα φάσμα
0: κινήσεως. Εμένα, άμα μου λες, θα σου πω και μείωση 5%.
1: Δηλαδή, ως πρόταση, αλλά, ναι. Έχει μια βάση. Σου λέει δεν είναι θέσφατο αυτό
0: είναι,
1: που λέμε.
0: Η υλοποίηση είναι λιγάκι. Εντάξει. Τι άλλο είπε ο κύριος.
1: Σου είπα για τα αδιάθετα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης
0: το
1: να πάνε
0: ναι.
1: Στην κοινωνική άλλο... κατοικία. Αυτά είναι τα βασικά που είδα εγώ.
0: Δανάη, είδες μια κοπέλα από τη Ρόδο.
1: Όχι.
0: Πάμε τώρα στα αυτά. Viral κομμάτι κι άλλο. Στο TikTok παίζει το κομματάκι.
1: Όχι.
0: Άμα το βρούμε, να το βάλουμε μετά.
1: Οπωσδήποτε, η Κατερίνα το κοιτάει.
0: Η Δανάη.
1: Εγώ και η Κατερίνα το κοιτάμε με τρόμο.
0: Ναι, γιατί εγώ στηρίζω τα νέα παιδιά. Κάνουν προσπάθειες.
1: Τα μάτια των καρτούν, ναι.
0: Παναγιώτη, πώς τα βλέπεις. Λοιπόν. Α, έχω μια πολύ ωραία είδηση για το Αλσχάιμερ.
1: Θα μας την πεις, κάτσε να πει ο Παναγιώτης ένα λεπτό για να φύγει, γιατί είναι εδώ κάθεται και μας παρακολουθεί. Παναγιώτης Βολάνιος κίνηση, το έχεις βγάλει
0: και
1: την Παναγία.
0: 25, άντε και 23, πες.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Άνω Πατήσια, ναι. Αλλά και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά. Μπλοκαρισμένα τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού και Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο η σταδίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια.
0: Πάλι στο κόκκινο.
2: Ναι, και έχει περισσότερο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου.
0: Ναι.
2: Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Αλλά και στο ύψος της Γλυφάδας, ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Μοσχάτο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ναι.
2: Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10-15 λεπτών από Πλακεντίας ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις εξόδου για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Έχει πει ο Βασίλης, έχει στείλει ένα μήνυμα. Νίκο, περίμενε Παναγιώτη, έχει στείλει ένα μήνυμα ο Βασίλης. Είμαστε ακινητοποιημένοι εδώ και μία ώρα στα πρακτορία της Ορφέως και Αγία Άνης. Πρέπει οπωσδήποτε να έρθει η αστυνομία να πάρει μέτρα να ξεφρακάρει τέτοια κίνηση τον Αύγουστο στα πρακτορία στην Ορφέως και Αγία Άνης.
2: Ναι.
1: Είναι ακινητοποιημένοι οι άνθρωποι εδώ και μία ώρα, μας έχουν στείλει μήνυμα, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, είναι στο ΕΓΑΛ αυτό που είπαμε κι εμείς.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό στο
0: ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Κι άλλο, ε. Πες μέσα, μήπως το βρούμε το.
1: Πες καλημέρα στο Γιώργο.
0: Γεια σου, Γιώργο. Είναι ο καλός μας ο συνάδελφος.
1: Γεια σου,
0: ο Γιώργος Ευγενίδης.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, ρε Γιώργο, άρχοντα. Τι να κάνω, ρε Γιώργο. Διαβάζω κι εγώ, είμαι με τα νέα παιδιά.
1: Άστα, άστα, Γιώργο, έχουμε βρει. Δεν υπάρχει σωτηρία, ε. Η σωτηρία η μοναδική που υπάρχει είμαι εγώ και αυτή η υποαίρεση, ε. Δεν είναι. Η μοναδική σωτηρία που ξέρω είμαι εγώ.
0: Η σωτηρία.
1: Και δεν είμαι και.
0: Τη ψυχή είναι πολύ μεγάλο πράγμα να ξέρει.
1: Ούτε την έχω χάσει και την ψυχή και το πράγμα και όλα.
0: Γιώργο, πώς μας ακούς, εντάξει, ε.
1: Ναι,
0: πάμε
1: ναι.
0: Καλά. Βλέπεις ότι δίνω μάχη εδώ μεγάλη.
1: Ναι, δίνεις μάχη. Να το στείλω στο Μαξίμου να το ξέρεις, Γιώργο.
0: Όχι, όχι, δεν είμαι εγώ.
1: Το στέλνω one-way ticket.
0: Εγώ δεν είμαι Μαξίμου.
1: One-way
0: ticket. Εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός.
1: Και κάθομαι με τις παλιές σκηνές όσοι κάνουμε πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Μα επειδή κάθεσαι με τις παλιές, γι' αυτό. Περίμενε. Με τα παλιά. Γι' αυτό.
1: Θυμάσαι παλιά που στείλανε τις σκηνές έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Είσαι ταξιδιούχος και τα λοιπά. Και θα κάτσω απ' έξω με μια σκηνή.
0: Πού θα κάτσεις?
1: Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Θα είσαι εσύ
0: θα
1: μέσα
0: διώξουν.
1: Και εγώ με μια σκηνή.
0: Θα σε διώξουν.
1: Και με σκυλιά γατιά,
0: θα σε διώξουν. Και Μητσοτάκης και Τσίπρας θα σε διώξουν. Νύχτα θα φύγεις. Λοιπόν, περίμενε. Μισό λεπτό, παιδί μου. Ολίβια Ροντρίγκο.
1: Δεν την ξέρω, αγάπη.
0: Δεν την ξέρετε.
1: Όχι.
0: Το ξέρεις ότι αυτή η κοπέλα είναι κουφή 60% από το ένα αυτή. Το
1: μα μου λες για μια κοπέλα που δεν ξέρω την κοπέλα, δεν ξέρω την κουφή.
0: Μια καλονή. Πάμε διακοπές.
1: Δεν πήγαινε.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Έφυγες.

0: Real FM.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξ αποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
12: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
11: Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
12: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι».
11: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Αντιφατικά μηνύματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο σε συμφωνία. Δεν έχει ληφθεί ακόμα οριστική απόφαση, απάντησε το Ιράν. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην επόλυστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Περισσότερα στο real.gr. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 24 σε Πάτρα και Κεφαλονιά.
0: Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Καθυστερήσεις ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένη, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε για το δεύτερό μας σημείο. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Να είστε καλά. Βλέπω τώρα, Νίκο, επειδή έλεγε ναι. γιατί είπε ο Πρωθυπουργός ναι. για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον ναι. κύριο Σαμαρά. Βλέπω ότι δήλωσε ο κύριος Δένδιας. Mm-hmm. Ο πρώην Πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει απόψεις, τις απόψεις του. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάντοτε οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών πρέπει να εισακούγονται, Νίκο.
0: Ε, καλά, τις ακούμε, δεν συμφωνούμε.
1: Να εισακούγονται. Πες το λέω απλά έτσι να ξερόμαστε.
0: Εισακούγονται. Θα δούμε αν συμφωνούμε ή όχι. Λέμε γενικά, ρε παιδί μου, τώρα δεν λέμε για τους πρώην Πρωθυπουργούς, μιλάμε γενικά. Όλες τις απόψεις.
1: Λοιπόν, φαίνεται ότι, Νίκο, συγγνώμη, έχουμε μια φωτιά στην πλάκα στο Δήμο της Λαβρεωτικής. Έχουν κινητοποιηθεί 62 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων. Mm-hmm. Έχουμε και εθελοντές και υδροφόρες βεβαίως του Δήμου, πάντα σπέβδουν εκεί. Είναι μια περιοχή με και εθελοντές. Είναι... Ναι. Έχει πράσινο αυτή η περιοχή. Περιοχή πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής. Εξέλιξε αυτή την ώρα η φωτιά.
0: Άντε να δούμε. Μακάρι να σβήσει γρήγορα, γιατί στην αρχή πρέπει να πιάνουμε τις φωτιές.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Έτσι και ξεφύγουν.
1: Ξέρεις και από φωτιές. Βρε.
0: Έτσι λένε οι ειδικοί, ρε παιδί μου. Βρε. Έτσι λένε.
1: Πάντως είδες τι, πρέπει να εισακούγονται, έτσι αγάπη μου, οι απόψεις.
0: Να εισακούγονται, δεν εισακούγονται.
1: Και είπε και κάτι άλλο ο κύριος Δένδιας.
0: Ναι.
1: Εύχομαι, πώς το είπε, θα σου πω, η απουσία βασικού πολιτικού αντιπάλου από τη Νέα Δημοκρατία την αποκοίμησε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Καθώς εστίασε στην απόσταση από το δεύτερο και όχι στην απόσταση από την αυτοδυναμία.
0: Ε, καλά, αυτό γιατί συνέχεια δεν λένε για αυτοδυναμία.
1: Αστά, γιατί. Το είπε ο κύριος Δένδιας.
0: Και επειδή
1: το είπε
0: ο κύριος Δένδιας.
1: Σου λέω. Υπάρχει άλλη άποψη.
0: Το είπε ο κύριος Δένδιας, λες και το είπε ο Πάπας.
1: Ναι, δεν σου λέω αυτό, σου λέω ότι υπάρχει άλλη.
0: Ο κύριος Δένδιας είναι ένας πολιτικός ο οποίος μπορεί να λέει την άποψή του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακούγεται. Ναι. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε.
1: Ακριβώς. Έτσι.
0: Δημοσιογράφοι, πολίτες, πολιτικοί. Το είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Περαστική.
0: Τι να κάνω εγώ.
1: Και εξωγήινη. Ναι, σου λέω, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει άλλη.
0: Όχι, μου το λες. Όχι. Μου το λες, δε, το είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Πρέπει να εισακούγονται οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών, είπε ο κύριος Δένδιας. Λέω ότι είμαστε μέσα στην.
0: Καλά, το αυτονόητο παιδί μου που ο κύριος Δένδιας. Να ακούγεται ο πρώην Πρωθυπουργός. Συμφωνώ ή διαφωνώ όμως. Ακούγεται, δεν είπαμε. Να ακούγονται.
1: Να εισακούγονται.
0: Να εισακούγονται.
1: Α.
0: Να δω ποιος θα ακουστεί μετά.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Κάτσε.
1: Για προχώρα.
0: Περίμενε, γιατί μπορεί να μην είπε για τον Σαμαρά ο Μητσοτάκης. Μπορεί να πει για τον Δένδια.
1: Γιατί πρώην Πρωθυπουργό είναι ο
0: Δένδιας. Σε κάποια φάση. Όχι, λέω για τις δηλώσεις που είπε για τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Α, ναι.
0: Εδώ τώρα αρχίζουμε λιγάκι.
1: Μην τίποτα.
0: Κατάλαβες, υπάρχει
1: ναι.
0: πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά.
0: Λοιπόν, φουτεράκι εκλογές. Την άνοιξη με φουτεράκι, είπε με οι εκλογές, είπε ο Πρωθυπουργό. Είναι η αναφορά στο γάμο του γιού του και η πρόβλεψη για το Μουντιάλ.
1: Ναι,
0: τώρα το διαβάζω τώρα.
1: Ναι.
0: Την άνοιξη με φουτεράκι, λέει.
1: Οι δηλώσεις έγιναν για την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και το ρωτήσανε για το γάμο. Δεν είπε πολλά πράγματα βέβαια για το γάμο, η αλήθεια είναι.
0: Πρώτα φουτεράκι με νοιάζει εμένα. Που...
1: Μα το είχαμε λήξει. Το είχαμε
0: λήξει νωρίτερα.
1: Είπαμε 27. Είπαμε
0: η
1: το...
0: φράση, ρε παιδί μου, φράση με φουτεράκι αυτό. Ξέρει.
1: Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out.
0: Πάρε βαθιές ανάσες.
1: Μα αυτό το είχαμε λήξει, είπαμε την άνοιξη του 27.
0: Εσύ όχι, βρε, την νεανική δήλωση του Πρωθυπουργού, λέω. Με φουτεράκι, την άνοιξη και τέτοια. Αυτό. Πάρε, πάρε βαθιά, βαθιά. Όχι μόνο εκπνοή και εισπνοή. Έτσι.
1: Μην κάνει ο εγκέφαλος. Ό,τι υπάρχει μέσα, τέλος πάντων.
0: Βρε, θα καούμε όλοι εδώ. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, έχουμε κόκκινες γραμμές με την Τουρκία. Έχουμε. Α! Παιδιά, η Amazon. Τώρα. Δεν τρεπούνται κι αυτοί.
1: Τι έκανε, όχι,
0: μπορεί
1: δεν
0: να
1: το
0: μην
1: ξέρω,
0: βάλει, λίγο. Λέει, μέσα στο λογισμικό της την ελληνική γλώσσα. Και έχουν βγει. Χιλιάδες.
1: Μα γίνεται να μην τη βάλει.
0: Διακεκριμένοι ομογενείς και πανεπιστημιακοί και λένε παιδιά. Δηλαδή είναι θέμα πολιτισμού. Πρώτα απ' όλα, τι της λέει. Το Amazon ως ονομασία είναι αρχαίο ελληνικό.
1: Μα και περισσότερες λέξεις, ή μάλλον πάρα πολλές λέξεις σε άλλες γλώσσες ναι. έχουν ως βάση ελληνική. Ναι. Δεν είναι
0: αυτή η μυθολογία, δηλαδή. Και τώρα να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Πρέπει να αλλάξει, να συνταχθεί η Amazon και τέλος πάντων να τα πει. Λοιπόν. Έχουμε τον κύριο Παπασταύρου, είναι στο Χιούστον.
1: Ναι, είδα
0: με Σεύρον και Exxon Mobil για τα ενεργειακά. Και ένα παγωτατζίδικο με μπουκίτσες λαχταριστές. Πώς θα πάω από το ένα στο άλλο τα θέματα. Είδα ένα παγωτατζίδικο εδώ, διάβασα. Και έχει κάτι μπουκίτσες παγωτό με επικάλυψη σοκολάτα. Σοκολάτα με αυτό.
1: Α, τα σοκολατάκια τόσο μικρά.
0: Τρομερό, τρομερό. Λίγο πιο μεγάλα, τετράγωνα.
1: Εντός συνόρων είναι, εντός συνόρων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α,
0: τρομερό.
1: Εντάξει, να μας φέρεις και τίποτα.
0: Τρομερό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Τώρα τα είδα. Εκτός από το μήνυμα για το τι συμβαίνει στην Ορφέως και Αγία Άνισα για τα πρακτορία που το είπαμε και νωρίτερα.
0: Συγγνώμη, να σου πω τώρα μια είδηση τελευταία στιγμής.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο κύριος Τσίπρας έκανε δήλωση για το δίπλωμα.
1: Ναι.
0: Και λέει, Αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι, είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Λέω, κύριε Σιμάνσκι, αρχίσαμε.
1: Αρχίσαμε τώρα. Τα
0: πιτσικάτα.
1: Φύγαμε από το τηλέφωνο, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο και πήγαμε στο ποιος θα οδηγήσει με ή χωρίς δίπλωμα.
0: Σε ποιον πήραν τα διπλώματα.
1: Έτσι. Μου είπες το άλλο, ή μου το είπες και δεν το πρόσεχα, γιατί πραγματικά το κράτησα και μου κάνει τρομερή εντύπωση για το σπίτι μου δύο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι από τους 38, επιλέχθηκαν 38.000 άνθρωποι για να πάρουν κατοικία και να πάρουν τη δανειοδότηση. Οι 21.000, Νίκο, δεν βρήκαν σπίτι και βγήκαν εκτός.
0: Δεν βρήκαν σπίτι,
1: αυτό είναι πολύ σοβαρό.
0: Βλέπεις ότι δεν υπάρχουν σπίτια.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Δηλαδή 21.000 άνθρωποι τηρούσαν τα κριτήρια, τους εγκρίθηκε η δανειοδότηση από την τράπεζα, ήταν έτοιμοι να πάρουν σπίτι και δεν βρήκαν σπίτι να αγοράσουν. Αυτοί τώρα βγήκαν εκτός από το σπίτι μου δύο.
0: Μεγάλο θέμα αυτό. Οπότε δεν υπάρχουν σπίτια για αγορά.
1: Δηλαδή επιλέχθηκαν 38, μόνο οι 11 βρήκαν έτσι αμέσως σπίτι, οι 6.000 είναι στη διαδικασία να βρουν και οι 21.000 οι άνθρωποι κατάφεραν να πάρουν την δανειοδότηση. Δεν τα πήραμε βέβαια.
0: Θα ρωτήσεις τον κύριο Παθανάση σε λίγο και γι' αυτό.
1: Αυτό έχω πάθει. Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Θα ρωτήσεις, κάτσε μην πω τίποτα, να μην πει τα σωστά ο κύριος Παθανάση.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Σωστό.

0: Real FM. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαθανάση. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
15: Καλημέρα, κυρία Μπιζόβλη, και καλημέρα στον κύριο Ρογκάκο.
16: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Για να ξεκινήσουμε, Νίκο, γιατί μου έβαλε τώρα εδώ ένα θέμα, ωραίο η ρίτσα. Έχουμε το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, που ενώ εγκρίνονται κονδύλια κτλ., δεν βρίσκουν σπίτια να πάρουν οι άνθρωποι.
14: Απίθανο πράγμα.
16: Αυτοί οι άνθρωποι απεντάσσονται από το πρόγραμμα. Τι γίνεται?
15: Καταρχάς, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό μέχρι 31 Αυγούστου. Επομένως, όσοι συμπολίτες μας έχουν προχωρήσει, έχουν λάβει την υπαγωγή, μπορούν να υπογράψουν. Από εκεί πέρα, κύριε Ρογκάκο, τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο να μπορέσουν να αγοράσουν σπίτι και να πληρώνουν χαμηλότερη δόση αγοράζοντας το σπίτι από ό,τι θα πλήρωναν ως ενίκιο. Και μάλιστα με το σπίτι μου ένα και το σπίτι μου δύο, βλέπουμε πάνω από 23.000 άτομα.
14: Κύριε Υπουργέ, η γραμμή δεν είναι πολύ καλή. Είσαστε με hands free, δεν έχουμε πολύ καλό ήχο.
15: Να δω πώς.
16: Ναι,
14: μήπως να ξανακαλέσουμε, γι' αυτό το λέω, για να σας ακούμε.
15: Τώρα είναι καλύτερα?
16: Ναι, είναι καλύτερα.
14: Ωραία, συνεχίστε λοιπόν. Ναι.
15: Λοιπόν, 23.000 συμπολίτες μας βρήκαν σπίτι και μάλιστα βρήκαν σπίτι και συμπολίτες μας στην περιφέρεια. Έχουμε περιφέρειες όπως η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, που έχουν βρει σπίτια και πλέον πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ό,τι στο ενίκιο.
14: Απλά νομίζω αυτό είναι το σπίτι μου 2. Το σπίτι μου 2 είναι 21.000 οι οποίοι έχουν εγκριθεί τα...
15: Όχι, και το σπίτι μου 1, περίπου 14.000 το σπίτι μου 2, 9.000 το σπίτι μου 1, είναι κάτι παραπάνω, αλλά μέχρι τώρα έχουν υπογράψει τα συγκεκριμένα άτομα που σας λέω. Θα κλείσει 31 Αυγούστου, θεωρούμε ότι θα συνολικά θα έχουμε 23.000.
14: Υπάρχει πρόβλημα πάντως με τα σπίτια, δεν έχει πολλά σπίτια, δεν έχει σπίτι αρκετά για να μπορέσει ο κόσμος.
16: Δεν φταίει το πρόγραμμα, φταίει.
14: Ναι, αυτό είναι γενικό. Ναι.
15: Δεν είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι επιτυχημένο πρόγραμμα και μάλιστα βλέπουμε ότι οι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι επιδοτούνται με 75% του επιτοκίου και ερχόμαστε τώρα να ανοίξουμε άλλα σπίτια με το πρόγραμμα Να Καινίζω, κλειστά σπίτια τα οποία θα μπορέσουν είτε να τα νοικιάσουν είτε να ιδιοκατοικήσουν. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν παλιά σπίτια τα οποία τα έχει η οικογένεια και δεν μπορεί να πάει να μείνει το παιδί, διότι δεν είναι στην κατάσταση επιπέδου για να μπορέσει να μείνει. Άρα αυτό είναι που κάνουμε.
14: Το Πασόκ επανέφερε την πρότασή του, το συζητούσαμε και νωρίτερα με τον Νίκο, για αυτά τα χρήματα που δεν χρησιμοποιούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης να πάνε στις κοινωνικές κατοικίες.
15: Μα δεν υπάρχει αυτό. Αυτό που είπε το Πασόκ δεν υφίσταται.
14: Η αδιάθετη, δηλαδή, τα αδιάθετα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.
15: Δεν υπάρχει από πλευράς Ελλάδας. Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει όλα τα κονδύλια και στο τέλος της ημέρας, επειδή ήδη αξιοποιήσαμε 100% των κονδυλίων του σκέλους του δανειακού, θα κλείσουμε 31 Αυγούστου και θα υποβάλουμε το τελευταίο αίτημα τέλος Σεπτεμβρίου και θέλουμε να μην απολέσουμε ούτε ένα ευρώ. Επομένως, θα αξιοποιήσουμε όλα τα χρήματα τα οποία πήραμε. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση και ο στόχος μας. Τώρα από εκεί πέρα, ξέρετε, αυτό που λέει το Πασόκ δεν ισχύει, διότι 31 Δωδεκάτου του 26 η Ευρώπη κλείνει και ό,τι λεφτά έχει κατανείμει, αυτά κλείνει. Δεν υπάρχει κάτι
16: μην
15: άλλο.
16: Μην πάρουμε καμιά παράταση, κύριε Υπουργέ.
15: Δεν υφίσταται παράταση, διότι η παράταση απαιτεί την ομοφωνία 27 κρατών μελών και δεν υπάρχει διάθεση από πολλά κράτη να δώσουν παράταση. Καταλάβατε, δεν είναι θέμα δικό μας αυτό.
14: Άρα δεν υπάρχουν ούτε αδιάθετα χρήματα, θα πάνε και σε εκεί που πρέπει να πάνε, λέτε.
15: Όχι, διότι η απόφαση της Ευρώπης είναι ότι ό,τι χρήματα αντληθούν, και μάλιστα η Ευρώπη δανείζεται για να δώσει αυτά τα χρήματα στα κράτη-μέλη, κλειδώνει 31 Δωδεκάτου του 26.
16: Μεγάλο θέμα, κύριε Υπουργέ, μεγάλο θέμα και εδώ θέλω να σταθούμε. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και τα κονδύλια κτλ. Ξέρετε τι θεωρούν οι περισσότεροι? Ότι τελειώνει και η ρευστότητα στη χώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες ανησυχούν ότι θα θέλουν ενδεχομένως χρήματα κτλ. Και ότι ό,τι κάναμε, κάναμε. Και ότι πάμε πια σε μια δύσκολη κατάσταση. Ισχύει αυτό ή υπάρχουν και άλλες χρηματοδοτήσεις, κύριε Υπουργέ?
15: Κατηγορηματικά δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαπραγματεύτηκε έτσι ώστε να μεταφέρει ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένα μεγάλο ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης, 2 δισεκατομμύρια ευρώ, να μεταφερθούν αυτά τα χρήματα στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε δάνεια με 0,35%, όσο δηλαδή ήταν το επιτόκιο του Ταμείου Ανάκαμψης, σε μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Θα αντλήσουμε περίπου μαζί με τη μόχλευση δάνεια ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το πρόγραμμα θα ξεκινήσει όταν ολοκληρωθεί και το ένατο αίτημα, κλείσει δηλαδή το τελευταίο αίτημα του Ταμείου Ανάκαμψης, ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες, θεωρώ από Οκτώβριο, Νοέμβριο και μετά.
14: Θα τρέξει από τότε το πρόγραμμα αυτό, μάλιστα.
16: Άρα ουσιαστικά πάμε σε εναλλακτική χρηματοδότηση και ρευστότητα, κύριε Υπουργέ, αυτό μας λέτε.
15: Πολύ σημαντική ρευστότητα και σας λέω ότι αφορά μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δηλαδή ένας επιχειρηματίας με 2 άτομα, με 3 άτομα προσωπικό, με 10 άτομα θα μπορεί να λάβει χαμηλότοκο δάνειο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως έχουμε ανοιχτό τώρα ένα πρόγραμμα, το οποίο είναι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το οποίο επιδοτεί 40% του επιτοκίου και ερχόμαστε για να μην υπάρξει καθόλου κενό, να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν, ένα πρόγραμμα το οποίο θα λάβουν δάνεια με χαμηλό επιτόκιο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό όμως, κύριε Ρογκάκο. Έχουμε και άλλα, χρήματα και πόρους που θα διοχετεύσουμε στην αγορά μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
16: Για να πάμε να δούμε λίγο. Μίλαγα τώρα με κάτι φίλους και μου λέγανε: υπάρχει το ένα ανακαινίζω, νοικιάζω κτλ. Εάν κάποιος έχει την κατοικία του και δεν είναι κλειστή για 2 χρόνια, υπάρχει πρόγραμμα, θα έρθει πρόγραμμα να ανακαινήσει το σπίτι?
15: Θα είναι σε δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση θα είναι για τα σπίτια τα κλειστά,
16: ναι.
15: Δηλαδή τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά για 2 χρόνια. Πώς νοούνται τώρα τα σπίτια κλειστά, έτσι?
16: Να μην λειτουργεί το ρεύμα 2 χρόνια, νομίζω.
14: Να μην έχει ρεύμα, μάλιστα. Ναι.
15: Μηδενική κατανάλωση ή να έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση, έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι κενό, ότι δεν είναι.
16: Άρα σε δεύτερη φάση θα έρθει αυτό. Θα έρθει, ας πούμε, και για να κενίζω γενικά για τους ανθρώπους.
15: Ακριβώς. Μόλις θα ξεκινήσουμε πρώτα με το πρόγραμμα με τα κλειστά σπίτια, τα οποία, προσέξτε, η υποχρέωση είναι είτε να τα νοικιάσουν για 5 χρόνια, όπου τα 3 χρόνια θα έχουν σταθερό ενοίκιο, για να μην υπάρξει αύξηση, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τον ενοικιαστή από αυξήσεις, είτε αν θέλει να ιδιοκατοικήσει, γιατί μπορεί να έχουν ένα σπίτι οικογένεια που να μην κατοικείται και να θέλει το παιδί της οικογένειας να μείνει μέσα σε αυτό το σπίτι.
16: Ναι.
15: Άρα μπορεί να πάει να μείνει σε αυτό το σπίτι. Τώρα, σε δεύτερη φάση, γιατί θέλουμε πρώτα απ' όλα να κάνουμε αυτό, σε δεύτερη φάση θα ανοίξουν και για σπίτια τα οποία ιδιοκατοικούνται, πάλι σπίτια μέχρι το 1990 βέβαια, που να έχουν εκδοθεί άδειες μέχρι το 1990, για να μπορέσουν και οι συμπολίτες μας που έχουν ένα σπίτι και θέλουν να το ανακαινήσουν, να το ανακαινήσουν.
16: Μα τώρα δεν μπορεί όμως, με γαργαλάει και η γλώσσα μου εμένα, κύριε Υπουργέ μου, δώσατε πάσα σε δεύτερο χρόνο. Θα προλάβετε να το κάνετε εσείς το πρόγραμμα, μην το κάνει κανένας άλλος? Ενώ στις εκλογές, κύριε Υπουργέ, όπως καταλαβαίνετε. Μήπως το κάνουν άλλοι τον προγραμματισμό?
15: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
16: Ναι, αλλά μην δεν είστε εσείς κυβέρνηση, αυτό λέω.
15: Κοιτάξτε, αυτό το αποφασίζει ο λαός. Ο λαός αποφασίζει.
14: Θεωρείτε και εσείς, κύριε Υπουργέ, ότι θα είστε η λογική της μίας κάλπης, δηλαδή ότι θα έχετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός χθες, τον Νίκο Χατζηνικολάου, μία εκλογή αυτοδύναμης κυβέρνησης από την πρώτη κάλπη, αλλιώς θα μπει η χώρα σε περιπέτειες, δηλαδή?
15: Κυρία Μπιζόγλη, βλέπετε ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας απαιτούν γρήγορες αποφάσεις. Χρειάζεται μια κυβέρνηση πολύ αποφασιστική, ένας πρωθυπουργός που να μπορεί να μιλά και να τον ακούνε. Και επομένως αυτό το οποίο έχει νόημα είναι το τι θα συμβεί τη Δευτέρα μετά την Κυριακή. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, θα υπάρχει κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση πώς θα μπορεί να διαπραγματευτεί? Μην ξεχνάτε ότι έρχεται η διαπραγμάτευση που μπορεί να φέρει στην Ελλάδα 50 δισεκατομμύρια ευρώ στο νέο. Στη νέα προγραμματική περίοδο.
14: Ναι, αλλά είναι αυτό... λίγο η λογική Μητσοτάκης ή χάος αυτό, ε?
15: Όχι βέβαια, καθόλου. Δεν υπάρχει τέτοια λογική. Η λογική είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου.
16: Ποιον θα βρουν στο τηλέφωνο, δηλαδή, λέτε? Ποιον θα βρουν?
15: Κοιτάξτε. Ναι, ποιον θα βρουν στο τηλέφωνο, αλλά κοιτάξτε, προφανώς ο κόσμος όταν πηγαίνει στην κάλπη ψηφίζει Μητσοτάκη, θα ψηφίσει κάποιον άλλον. Δεν πάει να ψηφίσει έναν υποθετικό αρχηγό με όλα τα σενάρια τα οποία διακινεί η αντιπολίτευση. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η κάλπη της μιας Κυριακής. Διότι πρέπει εκεί να αποφασιστεί ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα τη Δευτέρα.
14: Μάλιστα.
16: Μάλιστα. Πάντως είπε κι άλλα και για τον κύριο Σαμαρά, γιατί δεν έχουμε χρόνο βέβαια να πούμε.
14: Ναι.
16: Κύριε Παθανάση, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ξανά.
14: Σας ευχαριστούμε πολύ.
16: Με ενδιαφέρουν πολύ τα προγράμματα αυτά, τα λεφτά, τα καινούργια μετά το Ταμείο
14: Ανάκαμψης. Γιατί σε ενδιαφέρουν τα λεφτά, εσένα, Νίκο?
16: Με ενδιαφέρουν για να δοθούν στην αγορά.
15: Μα έχουμε πόρους για μετά το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι ίσως ακριβώς το ίδιο ύψος, ίσως και υψηλότεροι πόροι. Μεγαλύτερη πόρη, για έτσι ώστε να μπορέσουν να τρέξουν προγράμματα για την κοινωνία, την οικονομία, την καθημερινότητα.
14: Και αυτό δεν είναι και γνωστό. Άλλη, αυτό είναι αλήθεια.
15: Ναι, αυτό δεν είναι γνωστό. Ναι, δεν είναι γνωστό ότι έχουμε μια οικονομία που μπόρεσε και έχει υπερδιπλάσιους εθνικούς πόρους για την περίοδο 26-30.
16: Θα έρθετε μία μέρα από εδώ, κύριε Υπουργέ, να αφιερώσουμε μισή ώρα να πούμε για όλη την οικονομία.
14: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Παθανάση, να είστε καλά.
16: Ήταν ο Υπουργός Αναπληρωτής Οικονομικών, ο κύριος Παθανάση. Τον ευχαριστούμε θερμά.
17: Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
18: Durostick,
17: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
20: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
21: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More-App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
22: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
23: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
24: Real FM. Η ώρα είναι 11.
25: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
26: Πολιτικές εξελίξεις.
27: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
28: Κοινωνία.
26: Οικονομία.
29: Αναμένονται νέα μέτωπα.
26: Πολιτικές εξελίξεις.
27: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
28: Κοινωνία.
26: Οικονομία.
29: Αναμένονται νέα μέτωπα από την κυβέρνηση.
28: Διεθνείς ειδήσεις.
26: Αθλητικά.
30: Καλό σουτ, γκολ!

0: Χρυσακλητιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λευρεωτικής στην Αττική. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με το κλίμα να επιβαρύνεται περαιτέρω από αντικρουόμενες δηλώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, η οποία θα επανέφερε την ομαλή ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν απάντησε ότι δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση για συμφωνία. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Το πρόγραμμα Σπίτι μου θα είναι ανοιχτό έως τις 31 Αυγούστου. Βρήκαν σπίτι 23.000 συμπολίτες μας και μάλιστα στην περιφέρεια και πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ό,τι αν θα πλήρωναν ενίκιο, δήλωσε στον Real FM ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο ύστερα από 13 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ανακοίνωσε επίσημα η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Πορτογάλος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Δουκάκος. Καλησπέρα.
0: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.
0: Έτσι θα πορευτούμε. Μαζί μας θα μείνετε. Θέτε, δε θέτε. Σάββατο Κυριακή.
1: Μπορεί να μην θένε. Μπορεί να μην θένε, Νίκο, και να κλείσουν.
0: Τόσο αγαπητοί που είμαστε.
1: Μα μην το συζητάς.
0: Γιατί να μην κάτσουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι. Είμαστε απολαυστικοί.
0: Έτσι. Τώρα η Λίζα Άθενς επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτέρια. Μπείτε στα social της πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε, Ριλίζ.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Καλημέρα από τον Γιώργο τον Αυτιά. Έχουμε φιλιά και στο Ριτσάκι.
1: Γεια σου, Γιώργο μου,
0: λέει ο Γιώργης. Έρχεται Χαστούκι στην Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν μου λέει περισσότερα.
1: Καλά, θα μας τα πει ο Γιώργος.
0: Καλημέρα, Γιώργη.

0: Λοιπόν, να δούμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, Θάνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αναφέρεται στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και στον Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Ποιος? Α, έχουμε και τον Μιχάλη, το πες.
0: Για ποιο?
1: Γιατί λέει πήγε στις 8 η συνέντευξη με Μητσοτάκη και τα λοιπά.
0: Όχι, δεν το
1: είπα. Όχι, πήγε μετά το δελτίο ακριβώς. Ήταν προγραμματισμένο,
0: ναι,
1: Μιχάλη.
0: Ναι,
1: μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και τελικά ήταν και μια εξαιρετική συνέντευξη και με εξαιρετική τηλεθέαση.
0: Και έβγαλε και ειδήσεις. Το σημαντικό είναι ότι έχει ειδήσεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Λέει ο Real Blogger την απάντηση στην ερώτηση του Χατζηνικολάου για την προκαταβολή φόρου την έκανε γαργάρα. Δεύτερον, και που έθεσε ευγενικά στο Σουλτάνο το Κάσους Μπέλ, τι έγινε. Τώρα ετοιμάζεται να μας σερβίρει και νόμο περί γαλάζιας πατρίδας και εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα προβλέπει. Καλημέρα, Real Blogger.
1: Εντάξει, απάντησε βέβαια σε αυτό, έτσι. Είπε ο καλός ο καπετάνιος όταν είναι η ώρα,
0: ναι,
1: και τα
0: και
1: λοιπά.
0: Δεν,
1: και δεν μας ανησυχεί, ας πούμε.
0: Δεν τον έχει δει ακόμα, λέει, το νόμο, ναι, να δούμε τι περιλαμβάνει. Ναι. Το έχει δει.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα και καλή εκπομπή. Έχουμε και το Βαγγέλη. Τρολάκι των φανς, λέει Ρογκάκο, των τραπεζών. Είμαι εγώ αυτό.
0: Εσύ.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.

0: Λέει ο Νίκος, ηγέτης λέει, όχι αστεία, δεν υπάρχουν λεφτά για να μειώσει τον ΦΠΑ σε 10-20 βασικά ή διατροφής. Χρειάζεται να δεις το χρόνο. Πού να βρεθεί να δεις το χρόνο.
1: Καλημέρα και στην Αναστασία που μας έχει στείλει μήνυμα και εκείνη για τη συνέντευξη. Στον Νίκο που μας έχει για τη συνέντευξη και όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τον κύριο Σαμαρά.
0: Χαμός γίνεται με τη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Ο... Πανέρχεται ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη, άρχοντα. Καλημέρα. Λέει ο Παναγιώτης, για να γίνεις πολιτικός αρχηγός με βλέψη για κυβερνήσεις θα πρέπει να περάσεις τουλάχιστον από μια γενική γραμματεία.
1: Α, για τις παρατήσεις προφανώς.
0: Δοκιμάσαμε τον Τζίπρα, λέει, τι καταλάβαμε, καλημέρα.
1: Ο Νίκος λέει, δεν υπάρχουν λεφτά για να μειωθεί, να μειώσει το ΦΠΑ σε 10-20 βασικά η διατροφή, η καύσιμα. Χρειάζεται 1 δισεκατομμύριο το χρόνο. Πού να βρεθεί το 1 δισεκατομμύριο το χρόνο. Την ίδια στιγμή το τετράμινο το είπες για το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει, εγώ δεν το πρόσεξα. Και εγώ μαζί
0: σου. Πώς με έλεγες?
1: Καμαρόπουλο. Η ίδια, με την Καμαροπούλου είμαι και εγώ.
0: Μια άδεια πηγόντως στον αδερφό Ρογκάκο, λέει ο Δημήτρης, να ξεκαθαρίσω το κεφάλι του, λέει. Δώστε μου μια άδεια, δύο μηνάκια.
1: Αλήθεια.
0: Καλά, λέει ο άνθρωπος. Μπράβο, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Η Σόφη, καλημέρα, λέει η Ρίτσα Νίκο, αγαπημένη. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Σαμαράς Μητσοτάκης στην ψυχή του δεν τον έχει, λέει το Σαμαρά.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Καλημέρα, Σόφη. Καλημέρα και στην Πολυξένη.
0: Καλημέρα, για τις επαγγελματικές μισθώσεις ισχύει ήδη, λέει ο Σπύρος. Όντως, το πλαφόν στα νίκια. Είναι άλλο βέβαια επαγγελματικές μισθώσεις. Ο Παράσχος, καλημέρα στην παρέα μας. Το επίθετό μου είναι στακό ακατόψιμος. Εδώ μου φτιάχνουν, λέει, το προημότερο σταφύλι της χώρας. Ω, έχει και φωτογραφίες ο Παράσχος.
1: Πάντα μας στέλνει φωτογραφίες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Παράσχο.

0: Η Μέρη λέει βοήθεια, όχι άλλο. Βοήθεια σε τι, σε αυτά που λέμε ή σε αυτά που γίνονται στην καθημερινότητα.
1: Καλημέρα στον Ιωάννη Μαρούλη που μας έχει στείλει και εκείνος.
0: Η Μαρία λέει: Ρογκάκο, μην ανησυχείς, φέτος προεκλογική χρονιά δεν θα έχουμε φωτιές, λέει, και εμείς ήσυχος.
1: Καλημέρα και στην Ελένη. Ο Σπύρος λέει: για τις επαγγελματικές μισθώσεις ισχύει ήδη το πλαφόν.
0: Μέχρι η Κατερίνα μας. Μας κοιτάει η Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Γιατί λοιπόν, το είπα πριν, το είπα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει,
0: Νίκο. Ο Σαμαράς πλέον δεν φτάνει, λέει, στο πάταξον με να άκουσαν. Δεν είναι το πάταξον με ξαναπάταξον δε. Τι, περίμενε, τι έγινε εσύ.
1: Έχει έρθει ο Παναγιώτης, ο Πουλάνιος, για να δούμε τι
0: κίνηση. Και εγώ ήρθα από το πρωί, είμαι εδώ.
1: Κάτσε εδώ, με σιωπηλά για λίγο, για να ακούσουμε τον Παναγιώτη. Λίγο.
0: Έχει κίνηση.
1: Θα μας πει ο Παναγιώτης, δεν διαβάζω τα χαρτιά, για πάμε.
2: Καλημέρα και πάλι, έχει κίνηση.
0: Ναι.
2: Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο ανατμήματα στο ύψος του Εγάλεο και της μεταμόρφωσης.
0: Δεν ξεμπλοκάρει ποτέ αυτός ο Κηφισός.
2: Τώρα είναι πιο χαλαρά. Πιο χαλαρά σχέση με τις πρωινές ώρες.
1: Ποτέ.
2: Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στο κόκκινο οι δύο κατευθύνσεις της Ιεράς Οδού στον Ελαιώνα και τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο, πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Ταύρου και του Μοσχάτου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Μπλοκαρισμένο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Φαλήρου και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από τον κούμβο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Ακόμα, βρε παιδί μου. Η ώρα είναι 11 και 4. Δηλαδή, τα περισσότερα παραμένουν όσοι έχουν από το πρωί, με λιγότερη ώρα αναμονή, έτσι, Παναγιώτη.
2: Ναι, έτσι φαίνεται.
1: Αλλά είναι η ίδια εικόνα με ό,τι είναι το πρωί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Παρακαλώ. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μπάρκα για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Πλούσια η επικαιρότητα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Μπάρκας. Να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Μπάρκας.
1: Η αλήθεια,
0: θα παραμείνει, θα φύγει. Γιατί εδώ έχουμε ένα πράγμα το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει
1: και γενικά, ναι, στα κόμματα δεν συμβαίνει αυτό.
0: Να μην ξέρουμε αν διαλύεται ένα κόμμα, αν μένει, τι που θα
1: επί
0: πάει.
1: Επί της ουσίας αυτό που λέει ο κ. Σφάμπλος είναι ότι δεν διαλύεται, αλλά συμπορεύεται. Γιατί... συμπορεύεται.
0: Ναι, είναι τα λεφτουδάκια όμως.
1: Ναι, συμπορεύεται με τον κύριο Τσίπρα. Έτσι το παρουσιάζει.
0: 7 εκατομμύρια θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη. Άμα το διαλύσει, δεν τα παίρνει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το Γενάρη παίρνει επιχορήγηση.
1: Είναι μόνο το θέμα των χρημάτων, Βρενικό.
0: Μεγάλο θέμα. Γιατί τα χρήματα αυτά, εάν τελικά συμπορευτείς με τον κύριο Τσίπρα, Ρίτσα,
1: ναι,
0: πάνε στην Ελλάδα.
1: Θα συμπορευτεί, έτσι όπως είπα.
0: Σιγά να μην αφήσουν στον Πολάκη ή και τα λοιπά τα χρήματα.
1: Εντάξει, θα συμπορευτεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη απόφαση. Η απόφαση είναι αυτή. Θα συμπορευτεί. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε αυτό το θέμα. Στην απόφαση, δηλαδή, στο κομμάτι της απόφασης. Αλλά δεν είναι μόνο των χρημάτων.
0: Τέλος πάντων. Φω κύριε. Σε άλλα θέματα.
1: Κάτσε, γιατί χάνω και τα χαρτιά μου. Τα πειράζεις εσύ.
0: Εγώ τα πειράζω.
1: Όλα, όπως πάντα.
0: Η επικαιρότητα, παιδιά, είναι τόσο πλούσια που λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, Αντώνη μου. Καλημέρα σας.
1: Ναι.
0: Είπατε, λέει, ένα ενδιαφέρον θέμα, λέει, Ηλίας, αναφερθήκατε σε ένα ενδιαφέρον θέμα για το Alzheimer.
1: Α, ναι, και δεν το πρόλαβες να το πεις, Νίκο. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι.
0: Ρε, παιδί μου, είναι ένα φάρμακο το οποίο το έκαναν σε έναν 80χρονο.
1: Ναι.
0: Λένε οι επιστήμονες όμως ότι το φάρμακο αυτό, θα θυμηθώ την ουσία, δεν είναι για, γενικά για το Αλτσχάιμερ, είναι έτυχε στην περίπτωση αυτού του ανθρώπου και του έδωσε περισσότερο μνήμη, περισσότερο κινητικότητα, περισσότερο, δηλαδή είχε αποτέλεσμα σε έναν άνθρωπο, αλλά δεν είναι μαζικά. Αυτό.
1: Αφού δηλαδή, Νίκο, ναι, έχει εκδηλωθεί δηλαδή το Αλτσχάιμερ.
0: Είχε Αλτσχάιμερ ο άνθρωπος.
1: Α, είχε, μπράβο, ναι, έχει σημασία.
0: Και ήταν μία μόνο δόση,
1: ναι,
0: που ξύπνησε, 80χρονη, ήταν γυναίκα,
1: ναι,
0: που ξύπνησε το μυαλό αυτής της γυναίκας. Ξανά.
1: Άρα φαντάσου, είναι σε πολύ πειραματικό στάδιο, έτσι όπως μου το λες.
0: Ναι.
1: Και πολύ λένε, στοχευμένο για συγκεκριμένες κατηγορίες.
0: Ούτε καν, δεν ξέρουν ακόμα. Για το συγκεκριμένο,
1: ναι,
0: άτομο,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 10 χρόνια είχε Αλτσχάιμερ, μιλούσε ελάχιστα πριν την παρέμβαση,
1: mm-hmm,
0: χρειαζόταν βοήθεια για να περπατήσει, δεν είχε έλεγχο της κίστης της, δηλαδή η γυναίκα είχε ακράτη.
1: Ναι, ακράτη, ναι, ναι. Ναι.
0: Και εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τους φροντιστές της. Της δώσαν την ουσία αυτή και η γυναίκα αμέσως άρχισε το μυαλό της, η κίνησή της κτλ. Λένε όμως ότι δεν πρόκειται για θεραπεία. Είναι μεμονωμένη περίπτωση ασθενούς. Ανοίγει όμως ο δρόμος.
1: Κοίταξε να δεις. Και μόνο έτσι. Που ανοίγει ο δρόμος σε μία περίπτωση, βέβαια ξέρεις, μετά αυτά μπαίνουν σε κλινικές μελέτες. Ναι. Διευρύνεται το δείγμα, δηλαδή ναι, από ένα να πάνε σε πολύ περισσότερα. Και θέλει και χρόνο για να εγκριθεί, να περάσει την αγορά αυτό. Να φύγει από πειραματικό στάδιο.
0: Βέβαια. Και τι ήταν, λέει, είναι η ψιλοκυβίνη η ουσία. Είναι μία ουσία που υπάρχει φυσικά συγκεκριμένα είδη μανιταριών.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Για να δω. Για να δω. Πολύ ενθαρρυντικό όμως αυτό.

0: Βλέπω εδώ το μήνυμα που έχει στείλει ο Γιώργος. Καλημέρα. Είμαι ένας από τις 22.000 και είμαστε εμείς που πήγαμε εκεί, μπας και σωθούμε από τα ενίκια. Και ξέρετε τι μου είπαν? Ότι αν δεν έχω καταθέσει, καλύτερα να μην χάνω το χρόνο μου στην τράπεζα. Εγώ με τρία παιδιά και ενίκιο στο κεφάλι, πρέπει να κάνω αποταμίευση το 10% του δανείου για να το πάρει η τράπεζα. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Το πρόβλημα είναι οι ίδιες οι τράπεζες. Mm-hmm. Κατάλαβε, σου λέει ότι από τη μία δεν υπάρχουν σπίτια, αλλά έχει και 10%, ε.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σε έναν άνθρωπο που έχει τρία παιδιά και έχει και ενίκιο. Πληρώνει ήδη το ενίκιο για να μείνει σε αυτό το σπίτι.
1: Βέβαια.
0: Άρα και το κομμάτι το ένα, και εμείς αναδείξαμε, Νίκο, το κομμάτι ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Κατάλαβε, γι' αυτό το λέω.
1: Καλά, και σπίτια δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, σίγουρα δεν υπάρχουν.
1: Λέω Godzilla, καλημέρα. Έχει και πολλά σπίτια ημιτελή που δεν μπορούν να τελειώσουν, χιλιάδες σπίτια που ανοίγαν μια ευνοϊκή χρηματοδότηση θα είναι έτοιμα σε λίγο χρόνο. Να, άλλο θέμα τώρα.
0: Α, ημιτελή σπίτια, ε.
1: Ναι, που δεν μπορούν να τελειώσουν γιατί δεν έχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά.
0: Είναι όμως τόσα πολλά αυτά τα σπίτια, Νικό.
1: Είναι αρκετά. Δεν βλέπεις κάτι πολυκατοικίες που
0: βλέπω,
1: είναι...
0: Βλέπω, οι οποίες έχουν στοιχειώσει, αυτά που λέμε τα στοιχειωμένα σπίτια, ναι, υπάρχουν. Αλλά δεν ξέρω πόσα είναι αυτά για να πέσουν στην αγορά και να αλλάξει κάτι, γι' αυτό το λέω.
1: Η Λίλα, καλημέρα, λέει, στο αγαπημένο δίδυμο, οι απόψεις των πρωθυπουργών θα πρέπει να ακούγονται εφόσον τα χρόνια της μεγάλης κρίσης συνήθιζαν να το κάνουν. Διαφορετικά, παραμείνουν στην κατάσταση αφωνίας που είχαν επιλέξει. Προφανώς τον κύριο Καραμανλή πάει αυτό.
0: Ναι, ναι.

0: Άκου τώρα ένα ωραίο θέμα που το διαβάζω. Η τεχνητή νοημοσύνη έζησε τη φωτιά στον Ημιτό σε 3 λεπτά. Το έξυπνο δάσος εντόπισε την πρώτη φλόγα. Οι κάμερες, θυμάσαι που.
1: Είναι
0: νοκάμερες, που βάζουν.
1: Αυτό που λέγαμε.
0: Αμέ.
1: Με τον κύριο Παπασεργίου το είχαμε συζητήσει.
0: Και το εντόπισαν τώρα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ο Ημιτός λοιπόν που ήταν αποτελούσε το ευάλωτους πνεύμονες για την Αττική, διαβάζω, σήμερα η εικόνα αυτή έχει αλλάξει, ο έξυπνος Ημιτός λέγεται, θυμάσαι οι κάμερες που λέγαμε ότι θα μπουν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σε 3 λεπτά την είδε, πήγαν, πρόλαβαν.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ ωραίο θέμα.
1: Είναι έτσι κι αλλιώς από την 1η Μαΐου, στατιστικά το λέω τώρα Νικό, από την 1η Μαΐου όταν ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος στη χώρα, ξεσπούν καθημερινά από 20 έως 30 πυρκαγιές κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Όμως,
1: όλα τα τελευταία χρόνια, από την 1η Μαΐου, ξεσπούν 20 με 30 πυρκαγιές.
0: Το κέντρο επιχειρήσεων παρακολουθούν τις κάμερες που έχουν βάλει. 10 το βράδυ πήρε φωτιά, είδαν τη φλόγα, έστειλαν αμέσως πυροσβεστική.
1: Είναι πολύ
0: σημαντικό. Κοίτα να δεις τώρα τι σημαντικό πράγμα είναι αυτό.
1: Να λέμε και για τεχνητή νοημοσύνη ότι υπάρχει και κομμάτι που βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ. Γιατί είναι, έχει σημασία, το είπες και εσύ προηγουμένως, ότι η φωτιά, αν δεν την προλάβεις,
0: σούφι.
1: Δεν ξέρεις πού θα καταλήξει.
0: Και αν είχε και, αν έχει και λίγο αεράκι.
1: Θυμάσαι, πρόσφατα έφτασε στο πάτημα Χαλανδρίου. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Βέβαια.
1: Στο πάτημα Χαλανδρίου.
0: Θα ξεχάσω εγώ στη Λακωνία κάτω σε εμάς, στο Γήθιο, που ξεκίνησε η φωτιά και σταμάτησε στο βαθύ. Ξεκίνησε από τον. Τα Ήγετο.
1: Τι απόσταση?
0: Την Παναγία τη Γιάννη,
1: ναι.
0: Στα 1100 μέτρα.
1: Όλα θα πας, ναι.
0: Και πήγε κάτω στο βαθύ, στο, μετά το Γήθιο.
1: Μιλάμε για χιλιόμετρα τώρα.
0: Βέβαια. 20 χιλιόμετρα σε ευθεία, 25 χιλιόμετρα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Σε ευθεία. Και έρχεσαι στη θάλασσα.
1: Ναι,
0: γιατί δεν την πιάσαμε. Επίσης ένα πολύ ωραίο θέμα το οποίο θα το πούμε το μεσημέρι και στο δελτίο του Αντένα.
1: Ναι.
0: Δηλώθηκαν παραπάνω ενοικιαζόμενα σπίτια στην εφορία 225.000. Δηλαδή, η εφορία ξέρει ότι το 24 είναι τα στοιχεία του 20, των δηλώσεων του 24 που έγιναν το 25.
1: Ωραία. Για το
0: 24
1: λοιπόν.
0: Δηλώθηκαν 225.000 σπίτια επιπλέον ότι νοικιάζονται στην εφορία.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Μπορεί να νοικιαζόταν και πριν, αλλά να ήταν με μαύρα.
1: Α, ξαφνικά εμφανίστηκαν 225.000 σπίτια
0: παραπάνω
1: το πουθενά.
0: Σπίτια. Και καλώς.
1: Καλώς, να υπάρχουν τέτοια.
0: Το ενίκιο όμως παρέμεινε στα 240 ευρώ μέσω όρο, μέσω σταθμικά. Δηλαδή, το μέσο ενίκιο σε αυτά τα σπίτια είναι 240 ευρώ.
1: Πού τα βρίσκουν αυτά τα σπίτια με 240
0: ευρώ. Είναι μαύρα τα υπόλοιπα, ρε Ρίτσα. Δώσε μου 200-300 στο χέρι και δώσε μου άλλα 500 μαύρα. Αυτό είναι τώρα.
1: Δεν μιλάμε για πραγματικά 240 ευρώ ενίκιο.
0: Στην Αθήνα τα ενίκια κυμαίνονται από 600 μέχρι 1000. Αυτή είναι η τιμή στην Αθήνα.
1: Ναι,
0: δεν
1: και παραπάνω.
0: Δεν 240 μέσω σταθμικά.
1: Ναι, ναι. Και, και το 1000 σε συγκεκριμένες περιοχές είναι όνειρο, ε.
0: Σου που λέω εγώ τώρα, στην Ηλιούπολη, στο έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Ξαδέρφη μου. Καινούριο σπίτι βέβαια. Ενεργειακό. Πήγε με τον σύντροφό της να μείνουν. 85 τετραγωνικά, 1200 ζήταγαν.
1: 1200 ευρώ.
0: Στο άφησαν 1100. 1050 λεπτά.
1: Με
0: επειδή,
1: σκόντο. Κάνανε και,
0: εσείς,
1: κάνανε και σκόντο.
0: Καινούριο βέβαια. Εντάξει, παιδιά, 85 τετραγωνικά. Δηλαδή,
1: 1100 ευρώ, 85 τετραγωνικά. Ό,τι και να έχει πάνω το αυτό το σπίτι, δεν το αγοράζεις.
0: Δηλαδή. Και για να το αγοράσεις, 85 τετραγωνικά, 400.000. Δηλαδή, 4.500 το μέτρο, πώς πάει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό σου λέω και σε συγκεκριμένες περιοχές. Είναι το ενίκιο το 1000 που λες εσύ ως οροφή, ως ταβάνι στην Αττική. Είναι τίποτα. Δηλαδή προς τα κάτω, σε όλο τον νότο, αλλά και στα βόρεια προάστια δεν υπάρχει πέριξη του 1000.
0: Εντάξει.

0: Καλημέρα στο Γιώργο. Φίλτα τη Ρίτσα. Καλημέρα, φίλτα τη Νίκο. Σαγαστή συνεργασία, λέει ο Μητσοτάκης. Λογική είναι Μητσοτάκη. Συγγνώμη, φίλτα τη Ρίτσα. Η λογική είναι Μητσοτάκη ή σαγαστή συνεργασία με Ερντογάν. Επεισόδιο με Τουρκία το 96.
1: Ναι, θυμήθηκε.
0: Βλέπει η μύτη, ναι.
1: Ναι, ναι. Δούλευα τότε, φίλε μου.
0: Ναι. Εγώ διάβαζα, δεν
1: είναι. Εγώ δούλευα όμως, δυστυχώς. Δούλευα. Εσύ καλά έκανες και διάβαζες. Εγώ όμως δούλευα, το κάλυπτα.
0: Ο Ρέστης. Ήρθε επενδυτής, η Βόρεια Κορέα θέλει πακέτο. Λέω όλο το αρδυναμικό, λέει, από Air Sky Real. Κοίτα εδώ. Και καλά.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, μας τη λέει. Γεια σου, ρε, ο Ρέστη.
1: Και ο συνωμοσιολόγος λέει, αγαπητή Ρίτσα, δεν είπε για τον ΦΠΑ Τριμήνου, είπε μόνο που να βρει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να κάνει πλάτη στην κυβέρνηση. Δεν το κατάλαβα αυτό, συνωμοσιολόγε. Προφανώς εγώ κάτι είπα. Κάτι είπα σε κάποιο μήνυμα που
0: το διάβασα. Το 1 δις είναι για συγκεκριμένα προϊόντα 10-20 βασικά αγαθά,
1: ναι,
0: να μειώσει το ΦΠΑ.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν
1: ναι.
0: Η ερώτηση.
1: Ναι.
0: Πού θα βρει το 1 δις. Μα 10-20 δεν φτάνουν το γιαζίτο. Απαντώ εγώ τώρα, συνωμοσιολόγο.
1: Ναι, όχι, εγώ στο μήνυμα που το διάβασα προφανώς.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν φτάνουν το γιαζίτο. Ναι. Και για πόσο καιρό είναι το 1 δις. Δηλαδή δεν φτάνουν τα λεφτά.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Πού να πάμε. Άδεια θυμής, εντάξει.
1: Ναι, παιδί μου, ναι, Νίκο μου. Γιατί πρέπει να τα πεις όλα στο μικρόφωνο, καρδούλα
0: μου. Μα δεν κατάλαβα.

0: Real FM. Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
0: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The Place of Happiness.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής στην Αττική. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα. Αντιφατικά μηνύματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για πιθανή συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο σε συμφωνία. Δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, απάντησε το Ιράν. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Εφόλης της Ύλης, συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Περισσότερα στο real.gr.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Εγάλεο, στην είσοδο της Αθηνών στο Χαϊδάρι και στην έξοδο στον Σκαραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στο ενδιάμεσο. Να ξέρετε, ο Νίκος μας βάζει και ακούμε Ρία Ελληνίδου εδώ. Και έχουμε στο μυαλό μου
1: κάνει. Κέρια, ρε παιδί μου.
0: Κέρια. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι ένα τραγούδι που λέει.
1: Σαφάρι και σε κάνω κέφι και όλα αυτά.
0: Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει τα άπαντα.
1: Να πούμε ότι σας είχαμε πει για τον κύριο Μπάρκα. Προφανώς κάτι έχει τύχει στον κύριο Μπάρκα. Δεν μας απάντησε στη γραμμή. Προφανώς κάτι
0: θα μιλήσουμε σύντομα μαζί του.
1: Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Μπιάγκη μετά το διάλειμμα τον παρατέταρτο.
0: Ναι, ναι.
1: Από το Πασόκ.

0: Επανήλθε ο Ηλίας και λέει: σας παρακαλώ, ανεβάστε το θέμα αυτών των ασθενειών τύπου άνοιας. Περνάμε μία κόλαση, αλλά δοξάζουμε το Θεό που τους έχουμε κοντά μας, τους γονείς μας. Δεν έχει σημασία αν μας θυμούνται.
1: Σωστό είναι αυτό το πράγμα. Βέβαια.
0: Γεια σου, ρε Ηλία.
1: Βέβαια.

0: Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, Νίκο και ωραία Μαδρίτσα. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό, δεν ακούσαμε και δεν ακούμε τίποτα συγκεκριμένο δυστυχώς από κανένα πολιτικό κόμμα. Γεια σου, Γιώργο.
1: Από την Καλαμαριά, γεια σου, Γιώργο. Γεια σου.
0: Γιάννης λέει: καλημέρα. Δεν μας είπε ο Μητσοτάκης γιατί έπαιρναν περισσότερα οι μουφτίδες. Τώρα αυτό.
1: Αυτό δεν το είπε, όχι.
0: Δεν ξέρω. Ανάγκη Ασπασία, η Μαυροϊδάκου, η πατριώτησα. Να πάτε, λέει, στην Παναγία τη Γιάτρισσα, να τα πούμε εκεί, κύριε Ρογκάκου και συμπατριώτη. Καλημέρα, αγαπημένη Ρίτσα, λέει.
1: Όλο θα πάει, όλο θα πάει. Γιάτρισσα. Όλο θα πάει στην Παναγία τη Γιάτρισσα και του τελευταίου 6 μήνες πηγαίνει στην Παναγία τη Γιάτρισσα.
0: Μου είχε πει να τη φέρω και τη Ρίτσα από εκεί, αλλά.
1: Μέχρι να μου φέρει, θα έχω πάει και θα έχω έρθει. Και στον Αντώνη το είπε, το μήνυμα του Αντώνη.
0: Όχι, τι λέει.
1: Στο μπούλινγκ Ρογκάκο.
0: Να μην μου κάνει μπούλινγκ.
1: Ναι. Καλημέρα, Αντώνη μα.
0: Γεια σου, Αντώνη.
1: Γεια σου.
0: Λέει, καλημέρα παιδιά. Πέστε μου, γιατί κάποιος ενοικιαστής να μην κανονίσει να δίνει κάποιο ποσό μαύρο στη ιδιοκτήτη σπιτιού ώστε να πληρώνει λιγότερα, αφού και όλα να τα δηλώνει δεν έχει καμία φορολογική ελάφρυνση. Χαχαχά. Κοροϊδία είναι, λέει ο Πέτρος. Γεια σου, Πέτρο.
1: Γεια σου, Πέτρο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και για τη συμμετοχή σας. Και προχωρούμε εμείς εδώ.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την Κυριακή με τη Real News υπάρχει το βιβλίο Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσει σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Οι αλλαγές όμως είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, πως παράξενος και γκρινιαριστείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
1: Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις και πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Έχουμε όμως και το διαγωνισμό μας. 6 μέρες στη μαγευτική κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manessis Travel. Ο Real FM και η Manessis Travel σας ταξιδεύουν στη Νάπολη και στην κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manessis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manessis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Και κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm, με τεχνητή νοημοσύνη ενεργειακή κλάση A3+, σε ψύξη και θέρμανση έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα δουλειά θερμότητα στο mytherm.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρωτινο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε τον κύριο Βιάγκη.
0: Χθες προσκεκλημένη στο Eurogroup ήταν ο κύριος Juncker και η κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα του Νομισματικού Ταμείου.
1: Ναι.
0: Και είπε ο κύριος Γιουνκέρ, μεγάλωσε και ο Κλεζάν Κλον Γιουνκέρ.
1: Θα μεγάλωνε, δεν μεγάλωσαμε εμείς.
0: Ναι. Λέει στον Πιερακάκη, πριν από χρόνια κανείς δεν θα πίστευε πως ένας Έλληνας θα βρισκόταν στο τιμόνι του Eurogroup.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Φιλέλληνας εξαιρετικός ο Γιουνκέρ.
1: Αλήθεια είναι
0: αυτό. Και είχε δώσει μεγάλο αγώνα.
1: Ναι, και κανείς δεν το πίστευε πριν κάποια χρόνια.
0: Καλά, είσαι καλά.
1: Είναι σίγουρο.
0: Εδώ σου λέει να φύγετε από την Ευρωζώνη. Ναι, δεν θυμάσαι τι περάσαμε.
1: Πώς, τα θυμάμαι.
0: Τα θυμάσαι, αλλά τα ξεχνάτε.
1: Πρέπει να προχωρήσεις και λίγο μπροστά.
0: Να προχωράς, να μην ξεχνάς.
1: Μα δεν είναι το restart. Έχει άλλη αρχή. Είναι restart. Ιστορία γράφτηκε.
0: Κάνουμε κάθε 10 χρόνια restart.
1: Γράφτηκε η ιστορία.
0: Ναι, αλλά μην
1: τώρα πάμε νέες σελίδες της ιστορίας.
0: Ναι, αλλά μην κάνουμε κάθε 10 χρόνια restart.
1: Όχι, τώρα είναι ένα άλλο restart.
0: Μην ξαναείμαστε έτσι και
1: πάμε. Όχι, πάει τελείωσε, πέρασε, γράφτηκε η ιστορία.
0: Δόξα το Θεό.
1: Δόξα το Θεό, τελείωσε. Και τώρα πάμε για άλλα.
0: Ούτε να τα θυμόμαστε.
1: Πάμε για άλλα όμω. Όχι, βέβαια, τελειώσαν αυτά.
0: Να τα θυμόμαστε όμως.
1: Τα θυμόμαστε. Να όταν είναι γραμμένα στα βιβλία της ιστορίας, δεν ξεχνιούνται.
0: Όχι ιστορία.
1: Τι να τα κάνετε, να συζητάμε
0: ιστορίας,
1: κάθε μέρα.
0: Όχι, θα τα ζήσαμε εμείς. Ποια ιστορία, τώρα.
1: Μα είναι φρέσκα ιστορία. Θα τα
0: ιστορία
1: θα ναι, θα τα συζητάμε κάθε μετά μέρα. Από... Τι θες να κάνουμε.
0: Ναι, να μην τα ξεχνάμε.
1: Για να μην τα ξεχνάμε. Ναι, να ξεκινάμε σαν προσευχή.
0: Θα τα λέω κάθε μέρα. Παναγία, μην ξαναπούμε σε μνημόνια. Θα λέμε κάθε πρωί. Ναι. Να μας βοηθήσει ο Θεός.
1: Ναι, Νίκο μου, ναι. Για πάμε.
0: Για άλλη και ερχόμαστε.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Άνοιξε τα χαρτιά του ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι είπε για τον χρόνο των εκλογών, το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Το μήνυμά του για τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και την ακρίβεια. Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Πώς εξάρθρωσε η αστυνομία κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης αναβολικών με έδρα το Χαλάνδρι. Χειροπέδεσε 14 άτομα ανάμεσά τους και στον αρχηγό που διατηρούσε εργαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου. Με ποιον τρόπο προωθούσε τα σκευάσματα η Σπύρα. Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Καμπανάκι από τους ειδικούς για μπουρίνια με χαλάζι και κεραυνούς που θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα. Η πρόγνωση για την Αττική πότε αναμένεται βελτίωση.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Δες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: People have Repower.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
13: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα Public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
14: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
14: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
15: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
14: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
15: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
15: Φτάσαμε!
14: Με Σίτζετ ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
16: Σίτζετ. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε αμέσως να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Μπιάγκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπιάγκη.
0: Καλημέρα.
19: Καλημέρα κύριε Μπιζόγλη, καλημέρα κύριε Ρογκάκου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές. Ανέπτυξε το αφήγημα της μιας κάλπης για αν δεν θέλουμε να μπει η χώρα σε περιπέτειες. Και θα θέλαμε το σχόλιο σας.
19: Κύριε Μπιζόγλη, ο καθένας λέει αυτά που φαντάζεται, ονειρεύεται, έχει δημιουργήσει ένα αφήγημα στο μυαλό του και θέλει να πιστεύει ότι αυτό θα γίνει πράξη. Εμένα, επιτρέψτε μου, με την επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, θεωρώ ότι αυτό είναι ανέφικτο, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Η άρνηση της κοινωνίας απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη είναι δεδομένες και το ζητούμενο για όσον αφορά το χώρο το δικό μας, το ΠΑΣΟΚ, έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε πραγματικά τον αντίλογό μας, την πρότασή μας, η οποία είναι η μοναδική, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή.
1: Χωρίς παραφωνίες όμως, χωρίς παραφωνίες και σωστρέφειες.
19: Δεν λέω, κυρία Μπιζόγλου, ότι θα ισχυριστώ ποτέ ότι εμείς είμαστε λάθητοι. Βεβαίως και εμείς είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός. Μην ξεχνάτε, βγήκαμε από ένα συνέδριο το οποίο είχε αρκετά καλά χαρακτηριστικά, βγήκαμε με ομοφωνίες, με αποφάσεις.
0: Κύριε Μπιάγκη, εγώ το καταλαβαίνω όλο αυτό και το πρόγραμμα και πολύ σωστές προτάσεις ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Εχθές λέει από το χώρο των λοιπασμάτων στην
0: τραπεζόνα. Το είπε και η Ρίτσα για τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τα κίνητα να
1: φτιαχτούν. Τέτρα ημέρη εργασία, πλαφόν στο ενίκιο.
0: Ξέρετε ποιο είναι όμως το αποτέλεσμα τώρα εδώ που κοιτάμε όλοι? Ότι οι δημοσκοπήσεις δεν σας κολακεύουν, δηλαδή δεν περνάνε στον κόσμο αυτά.
19: Δεν είμαι εγώ αυτός που θα αμφισβητήσει το συμπέρασμά σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είμαστε χαρούμενοι.
0: Μα δεν κάνουμε τίποτα όμως. Όταν λέτε να πάτε μπροστά, όταν λέτε να είμαστε μπροστά με μία ψήφο και έχετε ήδη 20 μονάδες από το Μητσοτάκη, πώς θα γίνει αυτό, κύριε Μπιάγκη?
19: Ακούστε, ξέρετε καλύτερα από μένα μέσα από την εμπειρία σας ότι όλα αυτά τα που προκύπτουν μέσα από τις έρευνες είναι στοιχεία προς ανάλυση ή για μελέτη περισσότερο. Το 20 μονάδες, το 15, το 18, το 3 είναι υποκειμενικό τελείως και δεν αντικειμενικό. Γιατί το λέω αυτό? Αυτή τη στιγμή το επικοινωνιακό παιχνίδι των νέων κομμάτων και ιδιαίτερα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι στην αποκορύφωσή του. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι θα έρθει η ώρα που η ίδια η κοινωνία θα ακούσει, πέρα από τα όποια επικοινωνιακά παιχνίδια γίνονται, θα καλεστεί να ακούσει και τις αντιπροτάσεις που υπάρχουν. Σε σχέση, κύριε Λογκάκο, αυτό που βιώσαμε χθες, εγώ χθες ήμουν εισηγητής σε ένα νομοσχέδιο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που είχε να κάνει με τις άδειες των μέσων των τηλεοράσεων της περιφέρειας. Και μας έφερε μια τροπολογία.
1: Α, των περιφερειακών καναλιών λέτε τώρα, για τα περιφερειακά κανάλια. Ναι, ναι, ναι.
19: Και μας ήρθε, κύριε Ρογκάτο, από την κυβέρνηση των Αρίστων μια τροπολογία με τρία διαφορετικά θέματα. Ένα θέμα εκ των οποίων, με τρία άρθρα δηλαδή, ήταν, ποιο νομίζετε, ο υπηρεσιακός υφυπουργός εξωτερικών. Η κυβέρνηση των Αρίστων ανακοίνωσε αλλαγές στο στάτους της κυβέρνησης από τη Δευτέρα. Και δεν έχει ορκίσει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, δεν έχουν ορκιστεί αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί νομίζετε? Γιατί το κράτος, γιατί ο δικός τους νόμος προβλέπει μέχρι τρεις υπουργούς. Και αυτοί ανακοίνωσαν και τέταρτο. Έτσι, ένα θέμα πραγματικά που έχει να κάνει με τον υπηρεσιακό υφυπουργό, ιδιαίτερα στο Υπουργείο Εξωτερικών, που πραγματικά έχει σημείο αναφοράς και είναι σημείο συνένεσης.
1: Εννοείται ότι σε άσχετο νομοσχέδιο αυτό, εννοείται, πέρασε μια άσχετη τροπολογία με αυτή την έννοια, αλλά αυτό συνηθίζεται. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και ο υπηρεσιακός υφυπουργός τώρα είναι ότι θα μένει και όταν γίνουν εκλογές, να μην μένει το κράτος έτσι. Δηλαδή, εντάξει, σιγά τώρα και τον υπηρεσιακό υφυπουργό.
19: Κύριε Ρουγκάκο, δεν μπαίνω στην ουσία. Βεβαίως, και σας είπα ότι είναι ένα θέμα που χρειάζεται συνένεση και πραγματικά. Βεβαίως, αλλά μην το φέρνεις στην παραμονή.
1: Ναι,
19: παραμονή. Με μια τροπολογία.
0: Αυτό... Εδώ έχουμε δει άλλα κι άλλα, κύριε Μπιάγκη.
1: Κύριε Μπιάγκη, αυτή
0: η τροπολογία
1: είναι μια πρακτική που όλοι οι πρωθυπουργοί έλεγαν ότι θα την σταματήσουν, ότι δεν θα μπαίνουν άσχετες τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια, αλλά το ακούμε 20 χρόνια και 20 χρόνια
0: αυτό
1: παραμένει.
0: Είναι το έλασον, Ρίτσα. Εδώ έχουν μπει τροπολογίες άλλες.
19: Ναι. Κυρία Μπιζόγλη, να έρθουν τροπολογίες οι οποίες είμαστε πραγματικά, γνωρίζουμε τροπολογίες, φωτογραφίες, δίνουν λύσεις, απαντήσεις, εν μέρη σε πραγματικά προβλήματα, εν μέρη σε υποκειμενικά προβλήματα. Εδώ όμως είναι ένα θέμα το οποίο το διπλωματικό σώμα το διεκδικεί.
0: Τώρα, κύριε Μπιάγκη, σας παρακαλώ, μην μείνουμε τώρα στον υφυπουργό. Το έχουμε άλλα σοβαρά. Εδώ έχουμε εκλογές μπροστά μας και είσαστε στο 8-9%. 10. Έχουμε θέματα. Έρχεται ο Τσίπρας.
19: Μήπως κάνετε λάθος, κύριε Ρογκάκο, και είμαστε στο 6-7, δεν ξέρω.
0: Όχι, στο 10. Στο 10. Εδώ έχουμε άλλα θέματα. Έρχεται ο Τσίπρας, αποδεκατίζει κόμματα παραδοσιακά.
1: Μήπως
0: μη σταθούμε τώρα.
1: Πρέπει να αλλάξετε πλώρη. Δηλαδή, εσείς είπατε, σε αντίθεση με άλλα στελέχη του Πασόκ, ότι εσείς σέβεστε πολύ τις δημοσκοπήσεις και τις ακούτε. Μήπως αυτές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να κάτσει η σκόνη σε δύο μήνες, ότι πρέπει να αλλάξετε πλώρη, όπως είπε και ο Νίκος Παπανδρέου εχθές, για παράδειγμα.
0: Κάτι να κάνετε, ρε παιδί μου.
19: Κυρία Μπιζόγλη, αυτό που λέω εγώ είναι ότι τις δημοσκοπήσεις, τις έρευνες γενικότερα, εμείς τις βλέπουμε σαν ένα εργαλείο προκειμένου πραγματικά να μελετήσουμε και να αναλύσουμε. Από το όποιο αποτέλεσμα είναι και αυτό επιμέρους το παίρνουμε υπόψη μας, αλλά δεν είναι θέσματο κατά τη γνώμη μας. Σας είπα, αυτό που θεωρούμε ότι είναι το όπλο μας, εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι το ότι έχουμε πρόγραμμα, που οποίο είναι αντίβαρο, αν θέλετε, αντίλογος στη διακυβέρνηση των 7 ετών της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Αυτό το πρόγραμμα θεωρούμε ότι είναι ικανό, αν καταφέρουμε εμείς, αν τα λάθη, τα όποια λάθη, συμπεράνουμε ότι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα τακτική μας στην επικοινωνία μας με τον κόσμο. Καταφέρουμε να τα διορθώσουμε πραγματικά και να μεταφέρουμε, να γίνουμε σημείο αναφοράς, να μεταφέρουμε στην κοινωνία.
0: Να γίνεται και έτσι πρέπει, αλλά γιατί δεν είμαστε μέχρι τώρα. Αυτό λέμε τώρα κι εμείς. Και γιατί δεν συνεργάζεστε. Εδώ βλέπω όλα τα κόμματα. Το Πασόκ δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρα δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Εσείς με κανέναν. Πώς θα πάμε?
19: Κοιτάξτε κύριε Ρογκάκο, εμείς δεν είμαστε, δεν είναι ότι θέλαμε να το κάνουμε και δεν το κάναμε συνειδητά. Προφανώς και για να μην έχουμε το αποθητό αποτέλεσμα και να μην έχουμε τα αποθητά ευρήματα και από αυτές τις έρευνες, σημαίνει ότι κάτι θέλει διόρθωση. Θέλουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις, ως, κατά τη γνώμη μου πάντα, σύμφωνα με την επικοινωνία μας με την κοινωνία. Από εκεί και πέρα, οι αποφάσεις του συνεδρίου για μας είναι γραμμένες. Είναι γραμμένες πάνω στην πέτρα που λέει και ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Λαμβρουλάκης. Δεν μπορούμε εμείς έχουμε αποφασίσει ότι θα πάμε αυτόνομα στις εκλογές. Θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας, θα ζητήσουμε από την κοινωνία να μας εμπιστευτεί και μέσα από το αποτέλεσμα που θα καταλήξει η ίδια η κοινωνία θα είναι η επόμενη μέρα και ο διάλογος που θα κάνουμε.
1: Μετά τις πρώτες εκλογές και εφόσον χρειαστούν τελικά δεύτερες, δεν γίνει αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, και το Πασόκ θα πρέπει να επανεξετάσει τη στάση του στο θέμα των συνεργασιών. Μετά, εάν υπάρξει δεύτερη κάλπη τελικά.
19: Εγώ έχω την εντύπωση και είναι ξεκάθαρο αυτό που λέμε εμείς στα Πασόκ, ότι εμείς στόχος μας είναι η πρώτη θέση. Από τη στιγμή που δεν είμαστε πρώτο κόμμα, δεν έχουμε λόγο ύπαρξη σε μια κυβέρνηση, δεν έχουμε λόγο ύπαρξη σε μια κυβέρνηση την οποία δεν θα μπορούμε το πρόγραμμά μας να το μετουσιώσουμε σε πράξη.
0: Μπορεί όμως έχουμε... από το πρόγραμμα όλο, κύριε Μπιακή, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτά. Δηλαδή, ειλικρινά σας μιλάω. Μπορεί όμως σε μια συνεργασία να περάσετε τα 3-4-5. Δηλαδή, είναι κακό και αυτό.
19: Όχι, κύριε Ρογκάκο, αλλά δεν μπορείς να συνεργαστείς με μια κυβέρνηση η οποία έχει ισοπεδώσει τις ανεξάρτητες αρχές. Σας φέρνω παράδειγμα την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με μια κυβέρνηση η οποία έχει καταπατήσει τον κανονισμό του ελληνικού κοινοβουλίου στον τρόπο με τον οποίο νομοθετεί αφενός, αφετέρου, εκ των προτέρων τουλάχιστον. Δεν μπορείς με ένα κόμμα το οποίο έχει τον κύριο Τσίπρα σήμερα και φαίνεται σαν ο άνθρωπος ο οποίος μπήκε στην κολυβήτρα του ΣΥΟΑΠ και βγαίνει, έχει βγάλει από πάνω του όλα τα αμαρτήματα και έρχεται και λέει είμαι εγώ. Πιστός. Ό,τι καλό έχει γίνει δηλαδή την πενταετία που ήταν αυτός πρωθυπουργός είναι αυτός. Ό,τι κακό φταίνει συνεργάτης του.
0: Εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
19: Στον άνθρωπο αυτόν, με συγχωρείτε, ευτυχώς για την κοινωνία μας και ευτυχώς για όλους τους χώρους τους πολιτικούς, έχει και παρελθόν, έχει και παρόν, έχει και μέλλον. Μάλιστα. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε το παρελθόν του, το ξέρουμε του κυρίου Τσίπρα. Κυβέρνησε και αυτός.
1: Ας δούμε και το μέλλον.
0: Κύριε Βιάγκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βιάγκη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Βιάγκης από το Πασόκ και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Παραδίδουμε σκητάλη στον Μάνο και στον Μπάμπη.
0: Τα δύο παιδιά να σας διασκεδάσουν και να σας ενημερώσουν, να σας ψυχαγωγήσουν εδώ.
1: Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που μας βοήθησαν. Ευχαριστούμε εσάς πάνω απ' όλα και τα μηνύματά σας. Να είστε καλά.
0: Βέβαια.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο.
10: Real FM.
20: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
21: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
22: Ναι, πάμε.
23: Πού θα πάμε?
24: Κρήτη.
22: Μήλο.
21: Κρήτη λέω κι εγώ.
22: Μήλο.
24: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
21: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
22: Ναι.
24: Πάει το ταμείο.
21: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
25: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
26: Κι εγώ.
27: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
28: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
29: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor. Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
2: Τρελό σερί.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επιμένεις.
6: Επιμένω.
5: Να το κάνουμε.
6: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
5: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
6: Έτσι νομίζω.
5: Δηλαδή θέλεις.
6: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
5: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
6: Τι να σου πω.
8: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
8: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
9: Real FM. Η ώρα είναι 12.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
23: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
26: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
30: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
31: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής στην Αττική. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ από αεροσυνδράμουν 2 ελικόπτερα. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν αποτέλεσε ποτέ απειλή για καμία χώρα, αναφέρει το Ιράν, σημειώνοντας ότι υπάρχει σχέδιο 14 σημείων, στο οποίο όμως πρέπει να συμπεριληφθεί η ανοικοδόμηση της οικονομίας της χώρας. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή ενώπιος. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία.

0: τετράγραμμα σπίτι μου 2 θα είναι ανοιχτό έως τις 31 Αυγούστου. Βρήκαν σπίτι 23.000 συμπολίτες μας και μάλιστα στην περιφέρεια και πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ό,τι θα πλήρωναν ενοίκιο. Δήλωσε στον Real FM ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρη. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τον τίτλο στο Final Four του Champions League στο πόλο των γυναικών θα διεκδικήσει στις 10 απόψε στην Μάλτα ο Ολυμπιακός απέναντι στην Ουγγρική Φερετσβάρος. Χθες η ανδρική ομάδα των Ερυθρόλευκων έχασε στον ημιτελικό με 19-13 από την Ιταλική Προρέκο και αποκλείστηκε από τον αυριανό τελικό του Final Four. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Κατερίνα, ήσουν και στην προηγούμενη εκπομπή εδώ. Ο Ρογκάκος τι ύψος έχει, 1,10? Γιατί ανεβάζεις το ταβάνι την καρέκλα, δεν, τα ποδαράκια το κουμπάνε κάτω. Τι γίνεται εδώ μέσα?
1: Γιατί κάνεις παρατηρήσεις για το συνάδελφο?
0: Μα είναι, δεν βλέπεις εδώ που την έχει την καρέκλα?
1: Δεν ξέρω που την έχει, μπορεί να τη βρει και εκεί.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Είναι, μετατρέπει την καρέκλα σε και αυτά τα παιδικά καθισματάκια που έχει στα εστιατόρια, που βάζει τα παιδιά και κάθονται.
1: Μπορεί,
0: και
1: μπορεί να τη θέλει να είναι σε steel bar.
0: Α,
1: θα
0: μπορούσε.
1: Ούστε είναι αυτά. Ο καθένας όπως μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Τέσσερις μέρες δουλειά έτσι έχουμε.
0: Οπότε... Μάλιστα. Πόσες?
1: Τέσσερις.
0: Πόθεν σου προκύπτει αυτό?

0: άκουσε τον Ανδρουλάκη, είπε για 4 μέρες.
1: Άντε πάλι, αρχίσαμε. Μάλιστα. Για πες.
0: Γιατί δεν σε αρέσει.
1: Ποιο.
0: 4 μέρες.
1: Έλα, πες αυτό που έχεις να πεις.
0: Ποιο.
1: Κάτσε να κάνω λίγο τον Παπαδήμητο. Πες αυτό που έχεις να πεις να πάμε παρακάτω.
0: Δεν έχω
1: πρέπει να γίνω και, πρέπει να γίνω και κομπάρσος τώρα στο, αυτό, στο θεατρικό.
0: Μ' άρεσε. Ξεκινήσαμε ωραία. Άρχισαν τα δωρεάν.
1: Ναι.
0: Πάρε γι' αυτό. Μετά θα έρθει το πάρε κι άλλο.
1: Ναι.
0: Καλά είναι αυτά. Ωραία.
1: Ποια είναι τα δωρεάν. Για πες μου.
0: Δωρεάν εισιτήριο.
1: Μάλιστα.
0: Μάλλον,
1: αυτό είναι κακό.
0: Όχι δωρεάν εισιτήριο.
1: Άκουσα.
0: Χωρίς εισιτήριο.
1: Ναι. Δεν το έχεις ξαναδεί εσύ.
0: Πού.
1: Αυτό το δωρεάν εισιτήριο. Χωρίς εισιτήριο.
0: Υπάρχει ήδη. Οι φοιτητές έχουν μισό. Δεν οι στρατιώτες δεν έχουν.
1: Ναι, στρατιώτες.
0: Και πολλοί άλλοι έχουν μισό.
1: Σε εξέπληξε, εσένα έπεσε από τα σύννεφα με αυτό.
0: Όχι, περιμένω διάφορες τέτοιες ανοησίες από τον Ανδρουλάκη. Περιμένω.
1: Ναι. Τώρα,
0: αν, έλεγε,
1: ναι.
0: αν έλεγε.
1: Επίτρεψε μου. Επειδή είναι αυτό που λένε, γουστάρω να είμαι λίγο πιο θεσμικός όταν μιλάω είτε για τον Πρωθυπουργό είτε τον επικεφαλής αξιωματικής αποτελεσματικότητας.
0: Για την πρόταση μίλησα, όχι για τον ίδιο.
1: Επειδή και δεν μ' αρέσει κιόλας να κάνω και τέτοιο επίπεδο διάλογο, παρά το ότι γεγονός ότι έχουμε κάνει πολύ χειρότερους διαλόγους, θέλω να σου θυμίσω ότι τη δεκαετία του 80 αυτό υπήρχε.
0: Ακριβώς.
1: Υπήρχε για τους εργαζόμενους και επειδή. Ακούγεται και λίγο έτσι όπως το λες απαξιωτικό και δεν μ' αρέσει κιόλας, το λέω ευθέως ο τρόπος που το θέτεις. Είναι μια πρόταση την οποία λέει ο επικεφαλής εξωματικής αντιπολίτευσης ότι είναι κοστολογημένη γύρω στα 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ανοησία ή είναι επιλογή ότι κάποια κυβέρνηση να το κάνει.
0: Όποιος θέλει να το κάνει,
1: αυτό
0: το κάνει,
1: που συζητάς,
0: να το κάνει.
1: Αυτό που συζητάς ως ανοησία θα μπορούσε να αποτελέσει και μέτρο κατά του κυκλοφοριακού. Αλλά το μυαλό σου έχει κολλήσει μόνο στο ότι πρέπει να απαγορεύσουν την κυκλοφορία των φορτηγών. Δηλαδή, όταν είσαι δεξιός, μόνο την απαγόρευση των φορτηγών βρίσκεις. Το γεγονός ότι μπορούμε να δώσουμε σε εργαζόμενους, εργάτες, οικοδόμους κτλ., ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία και τα τρένα το πρωί, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, σε χαλάει. Και μου κάνει εντύπωση που το λες με τέτοια άνεση. Δεν γινόταν αυτό στην Ελλάδα.
0: Όχι, δεν γινόταν.
1: Αλήθεια,
0: έγιναν σε μία στιγμή. Σε μία στιγμή που ο Ανδρέας Παπανδρέου τα είχε βρει σκούρα και βγήκε και είπε μερικά αυτό και κάποια άλλα.
1: Τι
0: δεν θυμάμαι
1: αυτά.
0: Όλα.
1: Έγινε, όχι,
0: εντελώς περίμενε.
1: Ναι.
0: Εντελώς λαϊκίστικα μέτρα. Έναντι των οποίων δεν πήρε κανένα μέτρο για να το ισοφαρίσει. Με αποτέλεσμα, ήταν ένα από τα βήματα που δεν ήταν ένα και δύο, ήταν περισσότερα, που έριξαν έξω τις συγκοινωνίες και ακόμη σήμερα παλεύουμε να έχουμε συγκοινωνίες.
1: Ναι.
0: Αν θες να δώσεις. Εγώ δεν έχω αντίρρηση.
1: 35 εκατομμύρια ευρώ, όταν κοστολογείται κάτι με 35 εκατομμύρια ευρώ, 30 έως 35 εκατομμύρια ευρώ, αυτά δεν τα αφαιρείς από τις συγκοινωνίες.
0: Δικά του λεφτά είναι. Το Ανδρουλάκη λεφτά είναι.
1: Συγγνώμη, δεν είναι επιλογή.
0: Ποιο θα τα πληρώσει, 35
1: λες.
0: Με 40, ποιο θα τα πληρώσει.
1: Τι μπούρδες λες. Τι μπούρδες λες.
0: Λέω μπούρδες εγώ, αλλά παίρνουμε εσύ, ποιο θα τα πληρώσει.
1: Μπούρδες.
0: Ποιο θα τα πληρώσει.
1: Εγώ δεν κρίνω, αν είναι σωστό.
0: 35 με 40 που λέει ο Ανδρουλάκη. Ποιο θα τα πληρώσει.
1: Μπήκες μενόμενος να πεις αυτά που έχεις να πεις, τις ακρότητες που κάνεις και λες συνήθως, γιατί με ακραίες εκφράσεις εκφράζεσαι. Αυτό που ονομάζεις ανοησία, κάποιο παίρνει ένα μέτρο, η κυβέρνηση. Το λέει και λέει ότι αυτό κοστίζει τόσο. Έτσι. Και σου λέει ότι εγώ επιλέγω να δώσω αυτό το μέτρο 50 εκατομμύρια ευρώ για να κάνω αυτό. Γιατί είναι ανοησία, μπορείς να μου εξηγήσεις.
0: Θα σου εξηγήσω. Πρώτον, δεν είπε ο Ανδρουλάκης από πού θα πάρει τα λεφτά. Ένα. Αν πει ότι θα τα πάρω από τον προϋπολογισμό, οκ, okay, θα τα πληρώσουν οι φορολογούμενοι. Το λέει και
1: θα
0: είναι.
1: Θα τα πληρώσουν οι φορολογούμενοι.
0: Το δεύτερο που δεν είπε είναι ότι δεν είπε ότι θα υπάρχει μια κάρτα, ένα εισιτήριο, κάτι το οποίο θα έχει αυτή τη δυνατότητα, θα το περνάς στο δίκτυο, θα σου πιστώνει τα λεφτά. Είπε γενικώς δωρεάν. Δηλαδή αυτό που έχει καταστρέψει τις συγκοινωνίες σε πολύ μεγάλο βαθμό, το ότι μπορείς να ανεβαίνεις και να μην πληρώνεις, πήγε σε αυτή τη γραμμή. Πιστεύει ο Ανδρουλάκης ότι
1: γιατί
0: οι νέοι θέλουν
1: αυτά?
0: Αυτή τη γραμμή
1: γιατί τα λες
0: και
1: αυτά?
0: Τους λέει τέτοια πράγματα.
1: Γιατί τα λες αυτά? Αυτά πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι νομίζω θεωρείς ότι πείθεις και κάποιον. Το κοστολογημένο μέτρο σου λέει ότι τα αφαιρώ από τις συγκοινωνίες ή τα παίρνω από κάπου και δίνω 35 εκατομμύρια ευρώ συγκοινωνίες.
0: Θα δώσει 50 ή όσα λείψουν, όσα υπολογίζουν τελικά.
1: Ναι, ναι.
0: Θα τα δώσει στην εταιρεία των αστικών συγκοινωνίων.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Από τον προϋπολογισμό.
1: Προφανώς.
0: Από τους φορολογούμενους.
1: Επιλογή.
0: Επιλογή πολιτική. Δεν
1: μου λες. Ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας τα έχουν δώσει από την τσέπη τους.
0: Άλλο
1: τι είναι
0: συζητώ.
1: Αυτά που κάθεται και λες στον κόσμο.
0: Παιδί μου, το ίδιο. Από τους φορολογούμενους. Αλλά άλλο συζητώ. Συζητώ ότι δεν είπε είπε γενικώς μπείτε δωρεάν.
1: Τι
0: ενώ
1: λες,
0: αν έλεγε και θα συμφωνούσα τότε, πλέον μπορεί να διαφωνούσα με το μέτρο, αλλά να συμφωνούσα ότι οκ, γιατί όχι. Να πει ότι θα έχετε ένα εισιτήριο, το οποίο θα πρέπει να το ανανεώνετε, να το φορτίζετε όπως λέμε για μια
1: καλά,
0: κάρτα.
1: Καλά, τι είναι αυτά που λες τώρα. Έχει, εδώ κάνει εξαγγελία μια κυβέρνηση και λέει θα υπάρξει εξειδίκευση των μέτρων. Έρχεσαι ένα χρόνο πριν και λες ανοησίες στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί δεν μας εξειδικεύεις πώς θα γίνει, με ποιο τρόπο.
0: Αν
1: θα
0: λέει τώρα
1: εισιτήριο οτιδήποτε.
0: Δεν έπρεπε να πει.
1: Ρε συμπαμπή, πρώτον.
0: Δεν έπρεπε να πει.
1: Μα δεν λέγεται ούτε κυβέρνηση.
0: Ο αρχηγός, ποιος αρχηγός τώρα.
1: Πάμπη μου, εγώ ξέρω ότι
0: βγαίνει
1: ο Μητσοτάκης στο Χατζηνικολάου και λέει: κύριε Χατζηνικολάου, σας λέω ότι την επόμενη, σας δίνω μία ειδήσει, την επόμενη Τετάρτη σταματάω την προκαταβολή φόρου. Και θα δείτε ότι θα βγει ο Πιερακάκης να εξειδικεύσει το μέτρο. Τώρα πραγματικά, αλήθεια στο λέω, βγαίνεις και λες, δεν εξειδίκευσε ο Ανδρουλάκης με ποιο τρόπο θα γίνει. Και ξέρετε τι με στεναχωρεί. Με στεναχωρεί περισσότερο ότι αυτό θα μπορούσε να είναι και ένα όπλο αντιμετώπισης ενός μέρους του κυκλοφοριακού. Δεν στο λέω ως,
0: γιατί,
1: ως ο παδός του Πασόκ.
0: Γιατί τώρα...
1: Αλλά τι μπούρδες κάθεσαι και λες, πού θα τα βρει, είναι δικά του
0: τώρα...
1: τίποτα άλλο.
0: Όχι.
1: Δεν τρεπόμαστε λίγο. Τι είναι αυτά,
0: αν έλεγε ότι είναι έως 24, 25, 26, όποιοι είναι, θα έχουν
1: Καλά,
0: μια κάρτα.
1: Παναγία.
0: Άκουσέ με.
1: Έλα τώρα, δεν πάμε παρακάτω. Λες κοτσάνες τώρα.
0: Θα έχουν μια κάρτα την οποία θα μπορούν να φορτίζουν και να έχουν έκπτωση ή και δωρεάν. Αυτό θα το άκουγα. Αλλά δεν λέει αυτό.
1: Μα δεν θα στο πει.
0: Δεν λέει.
1: Τι σου
0: λέει
1: είπε?
0: Δωρεάν, παιδιά, μπείτε.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Δηλαδή την κουλτούρα,
1: τι
0: το ότι δεν χρειάζεται να πληρώνεις το δημόσιο πράγμα.
1: Γιατί λες
0: αυτό
1: ψέματα.
0: Είπε. Αυτό είπε.
1: Σε συγκέντρωση με νέους τους είπε ότι αυτό που βλέπουμε είναι την παροχή στους νέους δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Μπείτε μέσα. Ωραία. Και μην πληρώσετε. Αυτό είπε.
1: Τι λες, ρε φίλε.
0: Αυτό. Όπως τους λέει στους ίδιους νέους, λέει θα δουλεύετε 4 μέρες. Στους νέους οι οποίοι ψάχνουν να δουλέψουν 6 μέρες.
1: Θες να συζητήσουμε κάτι άλλο. Αν θες, πάμε παρακάτω. Δεν υπάρχει αυτό. Είσαι ακραίος. Προπαγανδίτσα παίζει εδώ, αλλά δεν μπορεί να
0: προπαγάνδα.
1: Είναι προπαγάνδα. Δεν μπορεί.
0: Ποια προπαγάνδα.
1: Δεν μπορώ. Δική σου. Δεν μπορώ να την παρακολουθήσω.
0: Μου, ναι.
1: Με συγχωρείς. Δεν ξέρω υπέρ ποιου. Δεν μπορώ να την παρακολουθήσω.
0: Υπέρ κανενός. Εγώ εκείνη τη στιγμή που το άκουσα,
1: Δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος βγαίνει και εξαγγέλει μέτρο και θα στο εξειδικεύσει μήνες, ένα χρόνο πριν.
0: Δεν εξαγγέλει
1: υπάρχει
0: μέτρο.
1: Άνθρωπος
0: εξαγγέλει μια νοοτροπία.
1: Ποια νοοτροπία?
0: Εξαγγέλει την νοοτροπία του τζάμπα. Και εγώ με αυτό διαφωνώ. Η νοοτροπία του τζάμπα, η νοοτροπία την οποία την έκανε δυστυχώς και ο Ανδρέας Παπανδρέου σε εποχές που δεν έπρεπε να την έχει κάνει.
1: Του τζάμπα που πήγαινε ο φοιτητής, ο εργαζόμενος στη δουλειά του δωρεάν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν τρέπεσαι λίγο?
0: Σε μια στιγμή.
1: Ποια νοοτροπία του τζάμπα?
0: Σε μια στιγμή. Η νοοτροπία του τζάμπα. Αυτό έχω να σου πω. Είναι μια άποψη. Δεν σ' αρέσει η άποψή μου.
1: Να κυλήσουν 2 ώρες τώρα να τελειώνουμε.
0: Δεν σ' αρέσει η άποψή μου.
1: Έλα τώρα. Δεν μπορώ να ακούω τις εκφράσεις ανοησίες και όλα τα υπόλοιπα.
0: Δεν μπορούμε να γυρνάμε πίσω τη χώρα. Δεν μπορούμε να γυρνάμε πίσω. Πες αυτό που θες να πεις. Αλλά πες το σε μια θετική εγγραφή.
1: Δεν μπορώ να σου επιτρέψω να συνεχίσεις να υποτιμάς άλλο και την νοημοσύνη μου και την νοημοσύνη των ακροατών. Δεν μπορώ να σου το επιτρέψω, με συγχωρείς. Δεν γίνεται. Πάμε να συνεχίσουμε άλλο θέμα.
0: Επειδή έχω άλλη άποψη.
1: Πάμε να συνεχίσουμε άλλο θέμα. Πάμε να συνεχίσουμε. Αν είναι δικά του, εξαγγέλει κάποιος ένα μέτρο και λες αν είναι δικά του τα λεφτά. Τι είναι αυτά?
0: Δεν είναι δικά του, με συγχωρείς.
1: Όταν εξαγγέλει κάποιος ένα.
0: Πρέπει να το δικαιολογήσει το γιατί.
1: Και σου λέει ότι κοστολογημένο είναι 35 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, αλλά
1: να το κρίνουμε.
0: Να σου πω που θα συμφωνούσα μαζί του και θα έλεγα τόσα.
1: Δεν με νοιάζει
0: βέβαια. Τόσα κι άλλα τόσα. Αν έλεγε.
1: Ο τρόπος του που θα τοποθετήσει είναι όλος λάθος από την αρχή και δεν θέλω να το πω.
0: Αν έλεγε ότι πρέπει να καλλιεργήσουμε σε όλους και όλοι να έχουμε την κουλτούρα ότι πληρώνουμε αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε και για να το κάνουμε θα υπάρχει μια κάρτα την οποία θα την χρεώνεστε.
1: Κάντε προπαγάνδα σου και φώναξε με να κάνουμε κουμπί. Κάντε προπαγάνδα
0: όχι,
1: σου και
0: φώναξε με αυτό δεν
1: κουμπί.
0: Το δέχομαι. Εγώ δεν κάνω προπαγάνδα για κανέναν.
1: Κάνεις ξεκάθαρα.
0: Έχω άποψη. Έχω άποψη. Δεν κάνω προπαγάνδα για κανέναν.
1: Ξεκάθαρο είναι αυτό τώρα. Αν θες πήγαινε με ένα μεγάλο
0: δεν ξέρω τι βλέπει και που κοιτά.
1: Εγώ το βλέπω. Αν θες τελείωσε, ολοκλήρωσε αυτό που δεν θα πει. Φώναξε με να κάνω εκπομπή. Ήρθε τώρα, ξεκίνησε πριν πει καλή μέρα, να πεις κάτι πολύ συγκεκριμένο για τις 4 μέρες εργασίας και για τα δωρεάν εισιτήρια ότι γυρίζουμε στον ετοπίο του τσάμπα. Είναι ντροπή να λέγεται κάτι τέτοιο.
0: Μα όχι, το 4 μέρες. Εδώ οι νέοι άνθρωποι ψάχνουν να δουλέψουν και 5 και 6 και 7 για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους που δεν τις καλύπτει δυστυχώς ο βασικός μισθός. Και βγαίνεις εσύ και λες, παιδιά, 4 μέρες είστε εντάξει. Πώς είναι εντάξει δηλαδή με 4 μέρες δουλειά? Πόσο θα πληρωθούν με τις 4 μέρες? Τι λεφτά θα πάρουν? Σου λέω, έχει πρόβλημα. θα το δεις ότι θα φανεί κιόλας στον κόσμο και στο πώς θα το αντιγράψει. Πώς θα το κατανοήσει ο ίδιος μέσα του. Αυτά δεν μου αρέσουν. Δεν είναι ο σωστός δρόμος. Έχει εμπειρία μπόλικη του Πασόκ. Δεν χρειάζεται τώρα να πηγαίνουμε πίσω.
1: Πάμε τώρα. Τι εκπομπή θα κάνουμε, δεν ξέρω. Πάμε να δούμε πώς θα βγει αυτό το δύο ώρα. Λοιπόν. Έχεις να συζητήσουμε κάτι άλλο?
0: Όλα τα πάντα, όλα.
1: Πάμε. Αν έχεις κάποιο άλλο θέμα, γιατί εγώ δεν.
0: Λέγεται, πες μου, τι άλλο από τα χθεσινά υπήρχε, δόξα τω Θεώ, η συνέντευξη ήταν, δεν άφησε τίποτα ο Χατζηνικολάου να μην ρωτήσει στο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω, πώς τον είδες εσύ? Πώς άκουσες τις απαντήσεις που έδωσε δηλαδή?

0: Λοιπόν, για την συνέντευξη, εδώ στάθηκα σε ένα κομμάτι, γιατί όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι έδωσε έμφαση στο τι, στο πότε πρόκειται να γίνουν οι εκλογές. Έδωσε έμφαση σε μια ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου, περισσότερο στην ερώτηση παρά στην απάντηση. Δηλαδή ρωτήθηκε, να τελειώσω, ρωτήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν έχει την ίδια βαρύτητα ή τέλος πάντων αν έχει διαφορά η παρέμβαση, αν έχουν διαφορά οι τοποθετήσεις Καραμαλή με του Σαμαρά. Η αλήθεια είναι, νομίζω ότι απέφυγε να απαντήσει παρά το γεγονός ότι είναι μια πολύ πολύ κρίσιμη ερώτηση και μου έκανε και εντύπωση ο τρόπος της απάντησης. Ωστόσο, μου έκανε εντύπωση επίσης η συχνή επανάληψη, δηλαδή συμφωνώ με τον Σπύρο Παπαδάκη που το έλεγε το πρωί και έχει σημασία, ότι έχει επαναλάβει τόσες πολλές φορές το 2027, το Μάρτιο του 2027, που αρχίζει να ακούγεται λίγο ύποπτο. Φιλιά, φίλε.
1: Δηλαδή ότι δεν το κάνει τότε. Πάντως το πιστεύει ότι αυτό, και εμείς το έχουμε συζητήσει εδώ τις προάλλες και εγώ έχω πιστεί ότι το Μάρτιο είναι ο χρόνος τον οποίο έχει στο κεφάλι του. Τώρα αν θα μπορέσει να το κάνει ή αν θα συντρέξουν άλλοι λόγοι ή έστω δει ότι τον ενδιαφέρει, τον συμφέρει ή με οποιοδήποτε τρόπο το κάνει ξαφνικά πιο πριν, δεν λέω ότι δεν μπορεί, αλλά έχω αρχίσει να πείθομαι ότι τον Μάρτιο, την αρχή της Άνοιξης δηλαδή, το εννοεί ότι δεν θέλει να το κάνει πιο πριν. Εξαρτάται πολύ από το πώς θα πάνε για τα διάφορα πράγματα. Εσύ διαπίστωσες ότι ήταν διαφορετικές οι εκφράσεις τους όταν μίλησε για τον Σαμαρά και τον Καραμαλή. Αυτό λες.
0: Δεν δόθηκε απάντηση. Δεν δόθηκε απάντηση. Δεν είναι θέμα έκφρασης. Δεν δόθηκε απάντηση. Λοιπόν.
1: Εγώ κατάλαβα ότι με τον Σαμαρά ήταν τραχής. Ήτανε πολύ. Ήτανε σχεδόν απότομος.
0: Εγώ, συγκεκριμένη ερώτηση. Δεν δόθηκε απάντηση. Δεν δόθηκε απάντηση σε συγκεκριμένο ερώτημα. Και νομίζω το ερώτημα αυτό είναι κομβικό και δεν έχει ξανατεθεί στον Πρωθυπουργό.
1: Ποιο λες τώρα, γιατί δεν το κατάλαβα. Για πες μου, γιατί κάτι έχω χάσει.
0: Ποιο πράγμα?
1: Την απάντηση του Μητσοτάκη για το Σαμαρά, λέω εγώ.
0: Εγώ μίλησα για την απάντηση του Σαμαρά, την απάντηση του Μητσοτάκη στην ερώτηση αν έχει μεγαλύτερη βαρύτητα η παρέμβαση Σαμαρά ή Καραμαλή.
1: Ναι. Εγώ νομίζω ότι το Σαμαρά το έκοψε και οποιαδήποτε γέφυρα. Γιατί εκεί που τον ρωτάει ο Χατζηνικολάου, μα δεν αισθάνεστε έτσι, μήπως να πάρετε μια πρωτοβουλία, βρε παιδί μου, κάτι να γίνει. Δεν έδωσε καμία, δεν άφησε ένα φως να πει, ήταν τραχής, ήταν ότι ο Σαμαράς του έχει δοθεί μια ευκαιρία, του δόθηκε η δεύτερη, δεν θα του δοθεί τρίτη. Δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα δώσω την τρίτη ευκαιρία στο Σαμαρά. Πρέπει ο ίδιος να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Άρα υπάρχει μια εγγενής σύγκρουση προς τα όγια, δεν το ξέραμε βέβαια. Εντάξει, και αυτό ήταν απολύτως σαφής. Δεν νομίζω ότι άφησε περιθώρια, παρόλο που στην πολιτική νομίζω ότι πάντα υπάρχει ένα περιθώριο να τα ξαναδείς τα πράγματα όταν χρειαστεί, όταν το φέρουν τα πράγματα. Αυτό το άλλο που έχει σημασία κατά τη γνώμη μου σε αυτά που είπε ο Μητσοτάκης είναι ότι ο Μητσοτάκης μένει πάρα πολύ, ενώ δεν υπάρχει λόγος, γιατί κανείς δεν του το αμφισβητεί, ούτε κάποια άλλη πολιτική δύναμη λέει θα έρθω εγώ και θα αρχίσω να μοιράζω λεφτά. Εμένει πάρα πολύ στο ότι εγώ δεν πρόκειται να ρίξω έξω δημοσιονομικά το κράτος. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος το έχει πει. Άλλο τώρα ότι μπορεί να υποθούνε. Αντιθέτως, αυτό που βρίσκω ότι είναι καλό και πρέπει να γίνει και πρέπει να συμφωνήσουν και οι υπόλοιποι, είναι ότι ό,τι προτείνεται, όποιο μέτρο προτείνεται που έχει δημοσιονομική επίπτωση, να υπάρχει καταγραφή του και να το μετράμε, να ξέρουμε. Να υπάρχει δηλαδή, να είναι διαφανές, ώστε οι πολίτες να μπορούν να το κρίνουν κανονικά, όχι τι μ' αρέσει, τι δεν μ' αρέσει, γιατί με αυτό δεν βγάζει άκρη. Αυτό νομίζω ότι είναι καλό που επιμένει.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, διαβάζω ένα-δύο μηνύματα. Όταν σε σχέση με τις μετακινήσεις δωρεάν στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν στείλει, θα το ψάξω και εγώ τώρα στο διάλειμμα, σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες και με ποιους τρόπους πραγματοποιείται. Όπως λέει ο Ιωάννης, όταν ο Μητσοτάκης έκανε το αφορολόγητο σε νέους, πόσο στοίχησε, δεν ξέρει κάποιος, αλλά okay. Να το δούμε όμως. Τώρα, μόλις επιστρέψουμε, θα σας πω σε ποιες άλλες χώρες πραγματοποιείται η δωρεάν μετακίνηση σε νέους ή σε εργασιακές ομάδες. Λοιπόν, πάμε σε αλλαγή μοιόρου. ή προλαβαίνουν από έναν από τους χορηγούς μας. Λοιπόν, σε μια εποχή που η ασφάλεια του σπιτιού αποτελεί προτεραιότητα, η Σιάμο ξεχωρίζει ως μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 πρωτοπορεί στις τωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζοντας καινοτομία, υψηλή ποιότητα και σύγχρονες τεχνολογίες. Με πιστοποιημένα προϊόντα και συνεχή εξέλιξη, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Με εμπειρία δεκαετιών και προσήλωση στη λεπτομέρεια, η Σιάμο εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία, γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς επιλογή, είναι επένδυση ζωής. We'll be right back.

0: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
0: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45άρια του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Η καλύτερη ιδέα της ημέρας? Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
14: Εντυπωσιακή αύξηση κατά 35,7% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο του 2026, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ και οδηγώντας σε σημαντική συρρήκνωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 25,2%. Βασική μοχλή της ανάπτυξης ήταν τα πετρελοειδή, τα τρόφιμα, οι πρώτες ύλες και τα χημικά.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο. Συναγερμός έχει σημάνει στο αεροδρόμιο του Αμβούργου. Έχει ακαινωθεί η περιοχή ελέγχου ασφαλείας των επιβατών, ενώ έχουν διακοπεί οι διαδικασίες επιβίβασης και οι απογειώσεις αεροσκαφών. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, εκτιμάται ότι έχει εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο σε συμφωνία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχει σχέδιο 14 σημείων, στο οποίο όμως πρέπει να συμπεριληφθεί η ανοικοδόμηση της οικονομίας της χώρας, λέει το Ιράν. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλητη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπείο. Περισσότερα στο real.gr. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής στην Αττική.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Αγρίνιο, 22 στα Ιωάννινα.
21: Μιντέα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού σε Γάλεο και Νέα Φιλαδέλφεια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Κηφισίας.

0: Λοιπόν, για να προλάβω με την μικρή έρευνα που έκανα στο διαφημιστικό διάλειμμα όσον αφορά δωρεάν μετακινήσεις της πρώτας τέλος πάντων που έκανε ο Ανδρουλάκης, το διαβάζω εδώ πώς το είπε για τις δωρεάν μετακινήσεις και να ξέρουμε τι σχολιάζουμε. Λέει, κανένας νέος δεν πρέπει να πληρώνει για να πάει στη σχολή, τη δουλειά ή να βγει στην πόλη του. Γι' αυτό θεσπίζουμε δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους νέους σε Αττική και Θεσσαλονίκη, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, αυτό σχολιάζαμε πριν. Και εδώ διαβάζω το εξής όσον αφορά στο σε ποιες χώρες υφίσταται το συγκεκριμένο μέτρο. Είναι το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Εστονία, η Ιρλανδία, η Σκωτία, η Ολλανδία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία. Όσον αφορά δε στον λαϊκιστή Ανδρέα Παπανδρέου, να πω το εξής, ότι τότε, γιατί έψαξα τα στοιχεία να δω ακριβώς πώς ίσχυε, δωρεάν μετακινήσεις είχαν άτομα με αναπηρία, ανάπηροι πολέμου, πολύτεκνες οικογένειες και τα παιδιά τους εννοείται, μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές, έτσι, και είχε και άλλα οικονομικά κριτήρια βάσει του οικογενειακού εισοδήματος. Και μία παρατήρηση τελευταία, το μέτρο αυτό δεν καταργήθηκε από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Αυτά για να έχουμε.
1: Ναι, ναι, μα σου είπε ότι πάρα πολλές κατηγορίες έχουν τη δυνατότητα αυτή και διατηρήθηκε αυτό και είναι και οργανωμένο. Δηλαδή πρέπει να έχουν την κάρτα τους, την έχουν και με στη βάση αυτή γίνεται. Εμένα αυτό που δεν μου άρεσε και σε αυτό προσπάθησα να εντοπίσω τη διαφωνία μου είναι ότι δεν πρέπει να υπόσχεσαι το τζάμπα. Πες ότι σκέφτομαι αυτό το μέτρο με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Τέτοιες συζητήσεις θα έχουμε εμπόλικες, διότι θα γίνουν πολλές τέτοιες προτάσεις τώρα, φαντάζομαι.
0: Ανάλογα από ποιον γίνεται, φαντάζομαι, αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πετράκη, καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι και στους δύο σας και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, η αύξηση των επιτοκίων είναι το θέμα μας.
2: Το θέμα.
0: Έτσι.
2: Κοιτάξτε, για να κατανοήσουμε, να θυμηθούμε τι έγινε το 22. Το 22, λοιπόν, έγινε η εισβολή στην Ουκρανία, άρχισαν να ανεβαίνουν οι τιμές. Mm-hmm. Για κάποιο λόγο θεωρήθηκε ότι είναι προσωρινό. Η Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν αύξησε τα επιτόκια για να μπορέσει να προλάβει το σοκ από την αύξηση των ενεργειακών τιμών να περάσει σε όλο το φάσμα των τιμών. Και ξαφνικά ο πληθωρισμός ήταν ήδη στο 5% όταν, που σας θυμίζει κάτι όπως και τώρα σχεδόν, και δεν κινηθήκαν αρκετά γρήγορα, αυτό ήταν το λάθος του 22. Μετά τι έκαναν? Σε 14 μήνες το πήγανε το επιτόκιο στο Θεό, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν δευτερογενείς ευσιακές επιδράσεις. Αυτή λοιπόν η εμπειρία και νομίζω η γνώση η οποία υπάρχει φαίνεται να μην επαναλαμβάνεται τώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον σε Ευρωζώνη, και αυτή την κίνηση προσπαθούν να κάνουν. Ίσως έχουμε άλλη μια αύξηση το Σεπτέμβριο για να αρχίσουμε να έχουμε μειώσεις μετά από το 27. Σκοπός είναι να σταματήσει η μετάδοση των πληθωριστικών επιπτώσεων σε όλο το φάσμα της οικονομίας δια της πίεσης στη ζήτηση, διότι αυτό συμβαίνει ουσιαστικά με την αύξηση των επιτοκίων. Εντάξει, μη φαντάζεσαι, δεν έχει σκοπό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αυξήσεως των τιμών, το καταλαβαίνει κανείς. Τα επιτόκια δεν αυξάνουν, δεν μειώνουν την τιμή των ενεργειακών πόρων, αλλά σκοπό έχει να μειώσει τις δευτερογενείς επιδράσεις της αυξήσεως των τιμών της ενέργειας. Και ούτε μην φανταστείτε ότι είναι και το πιο αποτελεσματικό μέσο. Δηλαδή, με το που πήραν το μέτρο, μην νομίζει κανείς ότι αυτόματα ο πληθωρισμός θα αρχίσει να πέφτει. Γενικά εκτιμούμε ότι θα μειωθεί, θα σταματήσουν να αυξάνονται ήδη το Μάιο. Δεν αυξήθηκαν τιμές σε σχέση με τον Απρίλιο. Αυτό ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Πολύ λίγο. Στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν λίγο, στην Ελλάδα δεν αυξήθηκαν. Ίσως έχουμε δηλαδή το ταβάνι του πληθωρισμού, αλλά ίσως θα δούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θέλει πάντως προσοχή και έχουμε και τη γνώση του 22. Αυτό είναι γενικά το περίγραμμα της αύξησης των επιτοκίων.
1: Πέρα, μια κεντρική τράπεζα, εν προκειμένου τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το βασικό εργαλείο που έχει για να, εναντίον του πληθωρισμού είναι το επιτόκιο. Και δευτερευόντως είναι και,
2: και
1: η διαχείριση της ρευστότητας που μπορεί να το κάνει μέσω της αγοράς των ομολόγων κτλ. Στην διαχείριση της ρευστότητας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εδώ και 10 χρόνια έχει ρίξει απεριόριστη ρευστότητα στις αγορές, τις έχει πλημμυρίσει. Και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο με το που έχουμε επεισόδια όπως ας πούμε τώρα η αύξηση των τιμών της ενέργειας, όπως είχαμε και το 22 πάλι με αύξηση των τιμών της ενέργειας,
2: ναι,
1: φουντώνει αμέσως ο πληθωρισμός. Άρα εγώ
2: το
1: τι λέω.
2: Το αποδίδεται στην υψηλή ρευστότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει αποτύχει σε αυτό. Έχει αφήσει πάρα πολύ υψηλή ρευστότητα.
2: Ήδη όμως είναι σε μια φάση εδώ και, και χρόνια. Είναι και σε 2-3 χρόνια που μαζεύει τα ομόλογα και μειώνει.
1: Προσπαθεί.
2: Ναι, ναι. Δεν είναι εύκολο χωρίς να προκαλέσει πολύ σοβαρά σοκ στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μην ξεχνάτε τώρα, εδώ μια λεπτομέρεια. Αν είναι δυνατόν. Μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία έχουν μεγάλα ελλείμματα και μάλιστα πρωτογενή ελλείμματα. Και αυτό είναι, φανταστείτε τη Γαλλία με 5,5%, την Ισπανία με 3,3%. Σχεδόν πέρα από τα. Η Γαλλία σίγουρα πέρα από τα όρια του δημοσιονομικού πλαισίου που υπάρχει και ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί σημαντικά ζητήματα τα οποία κανείς με πολύ μεγάλη προσοχή πρέπει να τα χειριστεί, αν και γενικά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα μειώνει τον ισολογισμό της, απλώς δεν μπορεί να το κάνει με ταχύτητα τους ρυθμούς. Τώρα, αν έχει αποτύχει συνολικά ή όχι, κοιτάξτε, ξέρετε, η Ευρωπαϊκή...
1: Μας έσωσε ο Ντράγκη, εννοώ κύριε Πετράκη, τότε, όχι ναι, εμάς εδώ την Ελλάδα, τότε, διότι εμείς ήμασταν αλλού για αλλού, ήμασταν εκτός παιχνιδίου.
2: Το 12.
1: Όχι, και το 14 όταν έκανε εκείνη την πολιτική ότι ό,τι και να χρειαστεί εγώ θα το κάνω.
2: Ναι.
1: Εμείς βεβαίως κοιτάγαμε, σφυρούσαμε αμέριμνα αλλού, λόγω του 15 και της περιπέτειας εκείνης.
2: Σωστά.
1: Αλλά νομίζω ότι εμείς τώρα έχουμε ένα θέμα, διότι είμαστε πολύ ψηλότερα σε πληθωρισμό από ό,τι είναι οι υπόλοιποι.
2: Κοιτάξτε, είναι γεγονός, έβλεπα τα στοιχεία του Μαΐου και να εντοπίσουμε ότι... Το μεγαλύτερο μερίδιο το έχει βέβαια η αύξηση των τιμών της ενέργειας. Σημαντικό που ενδεχομένως έχετε μια ετερογένεια στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τις τιμές. Αλλά είδα και τα ενίκια. 16% συμμετοχή στις αύξησης των τιμών, τα ενίκια. Δηλαδή ξανά έχω την υποψία ότι τα μέτρα, τα προγράμματα τα οποία λαμβάνονται όπως είναι το σπίτι που παίρνουν δημοσιονομικά μέτρα για την ενίσχυση της βελτίωσης του οικιστικού κεφαλαίου, έχω την αίσθηση ότι επηρεάζουν τις τιμές αυξητικά και δεν επηρεάζουν τις τιμές μόνο των ίδιων των ακινήτων, αλλά επηρεάζουν και των ενοικίων κατ' επέκταση. Αυτό είναι ένα θέμα. Νομίζω ότι το οικιστικό πιθανόν να είναι και το μείζον ζήτημα της επόμενης πενταετίας. Δηλαδή αυτό από πολλές απόψεις.
1: Το έχουμε συζητήσει πολύ συχνά και επειδή το οικιστικό προσδιορίζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα οικονομικά των οικοκυριών, είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε έχεις δάνειο, είτε έχεις ενίκιο. Γιατί και τώρα με τα επιτόκια όσοι έχουν δάνειο θα δουν τη δόση τους να αυξάνεται. Έτσι.
2: Και στο οικιστικό έχει πάρα πολλές διαστάσεις τις οποίες έχουμε αγνοήσει. Δηλαδή τακτό κληρονομικό δίκαιο, η έλλειψη ρευστότητος όπου υπάρχουν συνδιοκτησίες και δεν μπορούν να απελευθερώνονται τα σπίτια. 700.000 σπίτια κλειστά. Νομίζω ότι άκουσα χθες τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης να φύγει το ζήτημα αυτό και πιθανόν πράγματι ένα συντονισμένο πρόγραμμα δράσης, δεν είναι μόνο ένα πράγμα στο χώρο αυτό, επειδή πάντοτε και η ελληνική οικονομία σε ένα βαθμό στηριζόταν στην οικιστική δραστηριότητα, πιθανόν να είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο θα βελτιώσει τις κοινωνικές συνθήκες στέγασης, άρα υπογεννητικότητα, άρα ρευστότητα, αλλά και την ίδια την οικονομία, διότι θα απελευθερωθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος κεφαλαίου.
1: Θέλω να πω κάτι, Μάνο. Έχεις κάτι να πεις αυτό για να συνεχίσουμε, γιατί κάτι έχουμε συζητήσει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή.
3: Με ενισχύει το παράδειγμα που έβλεπα ότι για ένα δάνειο της τάξης 150.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής στα 20 έτη η μηνιαία επιβάρυνση είναι τα 20 ευρώ. Δηλαδή, γίνεται, όταν μιλάμε για να μιλάμε πέραν του ποσοστού και σε πραγματικές
2: εννοείται από την αύξηση των επιτοκίων.
3: Ναι, αυτό
1: είναι, είναι ένα 300 χρόνο, έτσι τουλάχιστον.
2: Δεν είναι μικρό.
3: Δεν είναι μικρό. Είναι μεγάλο.
2: Θα το δείτε να επιπέμπει, να πέφτει πάνω στην υπάρχουσα δόση. Και αυτό είναι ενοχλητικό. Και εάν έρθει άλλη μία δόση του Σεπτέμβριο, είναι ένα ζήτημα, αλλά πάντως η προοπτική μετά στη συνέχεια είναι μία γρήγορη αποκυμάκωση του 27. Αποκυμάκωση τώρα μην φανταστείτε ότι μιλάμε για το Euribor, μην φανταστείτε ότι θα πέσει κάτω από το 2,5%. Δύο είναι ο στόχος βέβαια του πληθωρισμού, αλλά και το επιτόκιο πρέπει να είναι κάπου ανταγωνιστικό για να τον κρατάει υπό έλεγχο.
1: Ναι. Εγώ επιμένω στο εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει μια πολιτική που πρέπει να είναι ικανοποιητική πολιτική για όλα τα μέλη του ευρώ, που είναι πλέον μετά και τη Βουλγαρία, ναι. 21 αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι.
1: Οπότε είναι δύσκολο να κάνεις μια πολιτική που να πιάνει τους πάντες και τους άλλους που είναι σε χαμηλά η οικονομία τους και δεν κινείται γρήγορα, και η δικιά μας που κινείται λίγο πιο γρήγορα. Αλλά εμάς δεν μας εξυπηρετεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Σχετικής Τράπεζας, διότι δεν παλεύει τον πληθωρισμό όσο θα χρειαζόταν ριζοσπαστικά, έτσι, ριζικά. Αφήνει τον πληθωρισμό και όταν κάνει και η κυβέρνηση τις ανοησίες με το σπίτι μου 2, που έστειλε τα ακίνητα πάνω, είδαμε τώρα που έκλεισε το πρόγραμμα.
2: Εγώ τουλάχιστον το υποπτεύομαι ότι είναι ένα θέμα. Πρέπει να το δούμε πραγματικά ότι ασκεί, διότι από την άλλη μεριά και τι άλλο να κάνεις. Πρέπει να ανοίξεις τα σπίτια, 700.000 σπίτια πρέπει να, με κάποιο τρόπο θα πρέπει να ανοίξουν. Δηλαδή μεταξύ Σφύρα και Άκμονος βρίσκεται κανείς σε αυτό το δίλημα.
1: Γιατί το αφήσαν τόσο καιρό? Τόσο καιρό δεν κάναν τίποτα.
2: Αυτό...
1: όταν τα αφήνεις ένα πρόβλημα θα σου έρθει τελικά.
2: Ναι, διότι να θυμηθούμε και ποιος, ένας ο βασικός λόγος ήταν το Airbnb, το οποίο ουσιαστικά έκλεισε απέσυρε πάρα πολλά σπίτια. Από την άλλη μεριά το Airbnb ακουμπάει το ζήτημα της ατομικής ιδιοκτησίας και εδώ θέλει προσοχή. Αλλά νομίζω ότι, όπως σωστά είπατε, θα έπρεπε να έχουμε δει πιθανόν αρκετά μέτρα και θα δούμε βεβαίως προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Πάντως
2: και...
3: η εκτίμηση της αγοράς, κύριε Πετράκη, γενικότερα των ανθρώπων της αγοράς, είναι ότι τα προγράμματα σπίτι μου 1, 2, 3 με τον τρόπο που γίνονται, δυστυχώς θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις από τον επιπτώσεις σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που επιδιώκει το πρόγραμμα. Δηλαδή ότι θα αυξήσουν τις τιμές.
2: Ναι, διότι δεν υπάρχει προσφορά.
3: Ναι. Δηλαδή αυτός που ανακαινίζει, σου λέει τον ακαίνησε, έχω μεγαλύτερες απαιτήσεις.
2: Έχει απαιτήσεις και τα λοιπά. Γι' αυτό νομίζω ότι χρειάζεται ένα πολύ μεγαλύτερο πλέγμα μέτρων πάνω σε αυτό το χώρο. Εξελίσσεται να είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα για τα επόμενα χρόνια. Για τα επόμενα 2-3 χρόνια δεν έχει πολλά περιθώρια να το αφήσει περισσότερο. Βλέπω και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ότι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι δίνω πολύ μεγάλη σημασία στα μέτρα τα οποία παίρνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ξέρετε. Δεν ξέρω αν είδατε το τελευταίο νομοσχέδιο, δεν φαίνεται να έχει σχέση με αυτό, αλλά το γεγονός ότι απελευθερώνει τους ιδιοκτήτες τον ένα από τον άλλο. Εκεί υπάρχει ένα αγκαθάκι με το ζήτημα της ρευστότητας, αλλά το γεγονός ότι δίνει λύσεις και διεξόδους στις ιδιοκτησίες που προκύπτουν από την κληρονομικότητα, που είναι πολύ σημαντικό για τον Έλληνα να έχει σπίτι, άρα προτιμά να το έχει κλειστό, προτιμά να μην το εκμεταλλεύεται και να λέει ότι έχω σπίτι. Βέβαια, να πούμε κάτι γι' αυτό, τελικά αυτό όμως του αυξάνει την καταναλωτική του δυνατότητα, διότι είναι, ξέρω και ως Παπαδημητρίου λίγο περισσότερο, το θέμα του αποτελέσματος του πλούτου. Αισθάνεται ότι είναι πλούσιος, προτιμά βεβαίως να μην τον νοικιάζει για να μην λύσει τα προβλήματα με τον ξάδερφό του, αλλά από την άλλη μεριά τα σπίτια μένουν κλειστά και τα νίκια ανεβαίνουν. Βλέπετε, κάναμε μια περιγραφή ενός θέματος που φαίνεται και μόνο ότι στοιχειώδη περιγραφή που κάναμε ότι είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Ας δούμε ενέργειες πάντως σε αυτό το χώρο.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ κύριε Πετράκη. Γεια σας.
4: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Άνοιξε τα χαρτιά του ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι είπε για τον χρόνο των εκλογών, το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Το μήνυμά του για τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και την ακρίβεια. Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.
5: Πώς εξάρθρωσε η αστυνομία κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης αναβολικών με έδρα το Χαλάνδρι. Χειροπέδεσε 14 άτομα, ανάμεσά τους και στον αρχηγό που διατηρούσε εργαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου. Με ποιον τρόπο προωθούσε τα σκευάσματα η Σπύρα. Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Καμπανάκι από τους ειδικούς για μπουρίνια με χαλάζι και κεραυνούς που θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα. Η πρόγνωση για την Αττική, πότε αναμένεται βελτίωση.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές σε tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
8: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Όταν κοιτάς από ψηλά,
13: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
20: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
21: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
19: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
21: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
16: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, Μανώ.
1: Πάτα το κουκκί, Καταρίνα. Κάνω εγώ την κόρνα, δεν υπάρχει θέμα. Μπιπ, έλα Παναγιώτη Βολάνιε.
2: Έλα.
1: Τι γίνεται, ρε Παναγιώτη, για πες.
2: Καλησπέρα. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τη Λεωφόρα Αθηνών, σε Ακαδημία Πλάτωνο σε Λεώνα και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω. Στο κόκκινο, οι δύο κατευθύνσεις στη Ιερά Οδού στον Ελαιώνα και τα δύο ρεύματα τη Ορφαίου στο Εγάλεω. Πυκνή ροή στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεω και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Mm-hmm. Φτάνει με την κίνηση στο Εγάλεω Παμαλού, στο κέντρο τη Αθήνα. Ουρές οχημάτων στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων Σταδίου. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού και στο καθοδικό ρεύμα από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από τη Λεωφόρο Αλίμου μέχρι παραλία Καλαμακίου. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κίμης στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Να είσαι καλά, ρε Σπάνο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Παρακαλώ.
3: Και να συμπληρώσω εγώ, γιατί δεν μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές είναι έτοιμες να πλήξουν την επιχείρησή σας. Το Vodafone Business όμως είναι η γραμμή άμυνά σας. Σας δίνει υπηρεσίες Cyber Security, συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύετε την επιχείρησή σας από hackers και ιούς. Βρείτε την λύση online προστασία που χρειάζεται κάθε επιχείρηση στο vodafone.gr, κάθετος business. Σε δύο λεπτά και πάλι μαζί, ε.
1: Ναι.
4: Real FM.
5: Η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος συνομιλούν με τον Νίκο Μπογιόπουλο σε μια μοναδική συνέντευξη στον Real FM 97,8. Μείνετε συντονισμένοι.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
0: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
12: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
0: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
12: ΕΣΧΑ?
0: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
12: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
0: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
13: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
14: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
15: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
14: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
15: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
16: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
17: Real FM. Η ώρα είναι μία.
18: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
25: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
28: Άμεση ενημέρωση παντού.
29: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
30: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Σποράδες και Βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο. Η Γενέβη εξετάζεται ως πιθανός τόπος υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ακόμη και την Κυριακή, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg. Υπάρχει σχέδιο 14 σημείων, στο οποίο όμως πρέπει να συμπεριληφθεί η ανοικοδόμηση της οικονομίας της χώρας, λέει το Ιράν. Συναγερμός έχει σημάνει στο αεροδρόμιο του Αμβούργου. Έχει εκενωθεί η περιοχή ελέγχου ασφαλείας των επιβατών, ενώ έχουν διακοπεί οι διαδικασίες επιβίβασης και οι απογειώσεις αεροσκαφών. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, εκτιμάται ότι έχει εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Θάσος Χατζηβασιλείου, Δημήτρης Μαρκόπουλος και Μαριλένα Σούκουλη ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνα. Μέλη της κυβέρνησης Γιώργος Κότσιρας, Θάσος Χατζηβασιλείου.

0: προθεσμία να απολογηθεί αύριο, πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η δασική πυρκαγιά που ξεσπάσε νωρίτερα στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής στην Αττική.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τον τίτλο στο Final Four του Champions League στο πόλο των γυναικών θα διεκδικήσει στις 10 απόψε στη Μάλτα ο Ολυμπιακός απέναντι στην Ουγγρική Φερετσβάρος. Χθες η ανδρική ομάδα των Ερυθρόλευκων έχασε στον ημιτελικό με 19-13 από την Ιταλική Προρέκο και αποκλείστηκε από τον αυριανό τελικό του Final Four. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται από το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Un soleil a tombé par terre, brûlant comme à la morricière. À la surface de l'horizon, je contemple la situation. Je vois le ciel incandescent, le blanc du sable étincelant. Je vois passer le troisième âge, les obèses et les enfants sages.
1: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα εκπομπής. Μία ακόμα απάντηση από, έτσι, από επαγγελματική διαστροφή, όχι προσωπική. Γιατί με ενδιαφέρει, εγώ το έχω εντελώς αντιθέτω.
2: Οι διαστροφές είναι καλό πράγμα.
1: Ναι. Αρκεί να είναι επαγγελματικές.
2: Αρκεί να μην είναι σε βάρος
1: λοιπόν,
2: ανθρώπων.
1: Η απώλεια των εσόδων του ΟΑΣΑ ετησίως από την εισιτήριο διαφυγή είναι 20 εκατομμύρια ευρώ.
2: Μόνον.
1: Αυτό ως απάντηση.
2: Αυτό, άρα συμφωνείς λοιπόν, ότι το σπουδαιότερο όλων είναι να φτιάξουμε ξανά αυτήν την υποχρέωση. Αυτό συμφωνείς, φαντάζομαι.
1: Αν μη τι άλλο, δεν θα βγει ποτέ από το στόμα μου ότι ένας πολιτικός αρχηγός λέει ανοησίες.
2: Δεν και είπα ότι λέει, μέτρο, δεν είναι ανόητος ο Αντωνάκης.
1: Αν το τη λέει ανοησίες.
2: Αλλά ότι είναι μια ανοησία, αλλά τώρα το να λες αυτό, εντάξει.
1: Προφανώς και δεν είναι, γιατί σου απέδειξα δεν ξέρω, έφτασα μέχρι και το AI για πράγματα που ήξερα να το επιβεβαιώσω, ότι εφαρμόζουν πάρα πολλές κυβερνήσεις και έχει αποδώσει ως κοινωνικό μέτρο για την καλύτερη πρόσβαση νέων και ειδικών ομάδων στη δουλειά του, στην εργασία του, στην εργασία του
2: γενικότερα. Ήδη τώρα αυτό εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό και έχει τη λογική του. Έτσι, αλλά εμένα αυτό που ήθελα να κάνω το,
1: είναι να
2: βάλω εξηγήσει, τον τόνο
1: είναι, να
2: είναι
1: πεις
2: στο ότι δεν μ' αρέσει αυτό να καλλιεργούν το τζάμπα. Αλλά θα το συζητήσουμε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Σε εκλογές θα πάμε, θα ακουστούν πολλά
1: τέτοια.
2: Το πρόβλημα
1: φαντάζομαι είναι το ποιος θα σηκώσει τους νέους. Όχι να σηκωθούν οι νέοι, αλλά από ποιον θα σηκωθούν. Από την Καρεστιανού, από τον Ανδρουλάκη, από τον Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αγωνία από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Καλά, και είναι και σημαντικό να σηκωθούν έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι,
2: συμφωνούμε.
1: Μάλιστα.
2: Στο μεταξύ, αυτό που κάθεσαι περιέργως τόσο πολύ είναι ποιο, το αγαπημένο σου brand.

0: το οποίο πήγε ξαφνικά να πάει πάνω και ήρκε σε μια τέτοια του Τραμπ ότι παιδιά τα βρήκαμε, που αμφιβάλλω αν τα έχει βρει και τι έχει βρει, κανείς δεν ξέρει πλέον με αυτόν τον άνθρωπο πότε τα έχει βρει, τι έχει βρεθεί ακριβώς, αλλά πάντως αυτή τη στιγμή έχει πάει στα 86. Δηλαδή και πιο νωρίς πάλι είχε κατέβει 84, 85, τώρα είναι 86, που είναι πολύ χαμηλά, είναι σχεδόν 10, τόσο δεν είναι περίπου, από τις προηγούμενες μέρες, περίπου τόσο.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Α, θα έχουμε τον κύριο Δόνη σε λίγο από το Πασόκ. Οπότε φαντάζομαι να το ρωτήσουμε γι' αυτό, ε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, ναι, οκ. Okay. Κατά τα άλλα, έχει συνεχίζω και με μία άλλη διαστροφή στο ρεπορτάζ, σχέση με τον πρωτογενή τομέα και σχέση με την αγορά κυρίως των τροφίμων. Επειδή παρακολουθώ δύο πράγματα για το πώς λειτουργεί μέχρι στιγμής η αγορά και το τι ακριβώς γίνεται, και θα επιμείνω στο ότι υπάρχει μια στρέβλωση στην αγορά, στον πρωτογενή τομέα, σε σχέση με τους παραγωγούς και τους μεσάζοντες. Εδώ έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση, γιατί η παραγωγή λένε ξεκάθαρα, η παραγωγή αγροτικών προϊόντων λένε ξεκάθαρα ότι προφανέστατα του συμφέρει τα πρώτης διαλογής προϊόντα να τα εξάγουν, και αυτό κάνουν, όπως λένε δηλαδή οι ίδιοι, αφήνοντας την εγχώρια αγορά τα προϊόντα Β και Γ κατηγορίας. Λένε μάλιστα και το εξής, ότι η εγχώρια αγορά δεν πληρώνει την ποιότητα. Το ερώτημα βέβαια είναι, εκτός αυτού, πώς ενώ εκείνοι συνεχίζουν με συγκεκριμένα στοιχεία να πουλάνε πάρα πολύ φθηνά, να φτάνουν στην τελική κατανάλωση πάρα πολύ ακριβά προϊόντα και μάλιστα Β ή Γ διαλογής. Δηλαδή τρώμε κακά προϊόντα σε πολύ υψηλές τιμές. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην αγορά των οπών προϊόντων, κυρίως των λαχανικών και των φρούτων, και δυστυχώς είναι ομολογία των παραγωγών ότι βρίσκουν, και έτσι είναι, βρίσκουν πολύ καλύτερες τιμές στις εξαγωγές στο εξωτερικό και πουλάνε τα προϊόντα τους στα πρώτης διαλογής εκεί στο εξωτερικό, που το εξωτερικό πληρώνει την πρώτη ποιότητα. Το θέμα είναι ότι εμείς και ακριβά πληρώνουμε πάρα πολύ τα προϊόντα αυτά και δεν είναι και της ανάλογης ποιότητας, έτσι, το κόστος.
0: Ναι. Δεν τους κατηγορείς γι' αυτό. Δεν λες δηλαδή ότι κάνουν κάτι εσφαλμένο. Κάνουν κάτι που τους συμφέρει.
1: Ναι, εντάξει, καλά, και εμένα με συμφέρει να πάω να κλέψω ένα μανάδο.
0: Κάτσε,
1: καλά.
0: Δεν λέμε μια κλοπή τώρα.
1: Ναι, εδώ ο ρόλος του κράτους, για να μην το έχουμε κουραστεί λίγο, κάνουμε λίγο εμετό με την ελεύθερη αγορά και με την ασύνδετη αγορά. Λέω απλώς ότι η παρέμβαση του κράτους χρειάζεται για να ρυθμίζει πράγματα, να ρυθμίζει συνθήκες. Εδώ λοιπόν δεν κατηγορώ κανένα παραγωγό, ούτε κατηγορώ και κανένα μεσάζοντα που επίσης κάνει αυτό που το συμφέρει. Εδώ όμως η καρτελοποίηση, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο των μεσαζόντων, είναι πολύ πολύ ισχυρή στην Ελλάδα, και η παρέμβαση του κράτους εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και πολλές δεκαετίες, είναι ανύπαρκτη και δεν κάνει τίποτα να αντιμετωπίσει την καρτελοποίηση της αγοράς, με αποτέλεσμα να την πληρώνουμε πάντα εμείς ως τελικοί αποδέκτες και τελικά κορόιδα κακής ποιότητας προϊόντα σε πολύ υψηλές τιμές.
0: Λοιπόν, το πολύ ψηλές τιμές τώρα δεν έχουν πέσει αρκετά?
1: Ανάλογα, αυτές, σε κάποια προϊόντα, ναι, απλώς.
0: Γιατί εσύ το παρακολουθείς αυτό κάθε
1: μέρα. Για παράδειγμα, για τα καρπούζια, υπάρχει μια τιμή, ας πούμε, της τάξης που φεύγει τώρα, γιατί αλλάζουν αυτά τα δεδομένα. Έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι αυτά τα αγροτικά προϊόντα είναι χρηματιστηριακά προϊόντα. Το καρπούζι φεύγει τον Έλληνα παραγωγό γύρω στα 30 λεπτά. Το καρπούζι αλφα ποιότητας.
0: Όλα τα καρπούζια.
1: Προφανώς. Τώρα λέει, δίνω μια μέση τιμή, 30 με 35 λεπτά. Το καρπούζι αλφα ποιότητας πωλείται αναλογώς, εξάγεται για 40 λεπτά το κιλό. Το θέμα είναι ότι αγοράζεται ακριβότερα και στη χώρα που πωλείται, δηλαδή για παράδειγμα μια χώρα που παίρνει από εμάς καρπούζια είναι η Πολωνία. Έτσι. Παίρνει 40 λεπτά το κιλό. Στην Πολωνία δεν ξεπερνά το 1 ευρώ το κιλό, το ελληνικό καρπούζι. Εδώ στην Ελλάδα ο Έλληνας μεσάζοντας το παίρνει από τον παραγωγό κοντά στα 30 λεπτά. 30 λεπτά, για να πούμε έτσι. Η μέση τιμή είναι 1,10 έως 1,20 που πωλείται στην ελληνική αγορά. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Και προφανέστατα είναι αμφισβητείται, δεν είναι πάντα, δεν είναι κανόνας, αμφισβητείται και η ποιότητά του ανάλφα ποιότητας ή οτιδήποτε άλλο.
0: Και ποια είναι η λύση δηλαδή σε αυτό?
1: Δεν ξέρω, είναι το θέμα το φρένο των εξαγωγών, είναι ο έλεγχος της αγοράς των μεσαζόντων, περιορισμός. Δηλαδή φαντάζομαι ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει έναν ανάλογο ρόλο που λέει ότι το καρτέλ φαίνεται.
0: Η συνεννόηση.
1: Είναι αρμονισμένη μόνο. Η πρακτική.
0: Αυτό
1: φαίνεται.
0: Είναι αρμονισμένη. Άρα, δηλαδή, λοιπόν, να έχουν συνεννοηθεί αυτοί που αγοράζουν καρπούζια πριν τα κατεβάσουν στην αγορά μεταξύ τους. Αυτό μόνο, εκεί μόνο. Αν και σε αυτό το επίπεδο, σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις, δεν έχω δει ποτέ την Επιτροπή Ανταγωνισμού να μπορεί
1: ανάλογη,
0: να ασχοληθεί.
1: Δεν ξέρω, λέω ότι ο τρόπος παρέμβασης, δηλαδή λογικά υπάρχει ένας τρόπος παρέμβασης να δεις όταν βλέπεις ότι όλοι οι μεσάζοντες, και δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί που αγοράζουν καρπούζια, ενώ οι μεγάλοι χονδρέμποροι, αυτοί που είναι οι πρώτοι που τα παίρνουν για να τα μοιράσουν, αν έχουν συνεννοηθεί ή όχι, να πιέζουν, να πατάνε στο λαιμό τους αγρότες για να τους το πάρουν για 30 λεπτά ή 25 λεπτά στην ίδια τιμή πάντως, για να το πουλήσουν 80 και ο μανάβες με τη σειρά του 1,20.
0: Αυτοί δεν είναι οι ίδιοι που κάνουν για τις εξαγωγές?
1: Οι χονδρεμπόροι,
0: δηλαδή αυτοί που αγοράζουν χονδρεμπορικά
1: το κάνουν και οι παραγωγοί.
0: Τι, συνεννοούνται απευθείας?
1: Ναι.
0: Πάλι όπως για παράδειγμα, να υπάρχει κάποιος έμπορος.
1: Όπως για παράδειγμα, όχι. Όπως για παράδειγμα, το φαινόμενο που παρατηρήθηκε φέτος το Πάσχα ήταν ότι επειδή είχαμε το Καθολικό Πάσχα που συνέπεσε με το Ορθόδοξο Πάσχα, ήρθαν οι ξένοι χονδρέμποροι, ήρθαν στην Κρήτη και ψώνησαν. Δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποια οργάνωση, δηλαδή ένας χονδρέμπορος που θα ψωνίσει και θα τα στείλει έξω. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή, τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δουδονή.
2: Χαίρετε, καλό κύριε Δουδονή. Μεσημέρι, κύριε Νιφλή, καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδημητρίου. Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε.
1: Και εμείς. Πάμε να ρωτήσουμε για τα ειστήρια, το θέμα που έθεσε στην
0: αρχή. Εδώ διαφωνήσαμε ισχυρά νωρίτερα, διότι εγώ βρήκα ότι αυτή η πρόταση του Προέδρου σας, του κυρίου Ανδρουλάκη, για το δωρεάν εισιτήριο στους νέους, επειδή δεν συνοδευόταν από κάποια άλλη εξήγηση, μου φάνηκε ότι είναι λίγο μια επανάληψη ότι πουλάμε τζάμπα στους νέους για να τους δελεάσουμε.
1: Να ξεκινήσουμε από το αρχικό, επειδή είπε για τα 35 εκατομμύρια και είναι σημαντικό αυτό, να το απαντήσει ο κύριος Δοδονής. Τα 35 εκατομμύρια που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα κοστίσει αυτό το μέτρο για την δωρεάν μετακίνηση νέων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πού θα τα βρείτε, κύριε Δουδονή?
2: Συγγνώμη, έχετε υπόψη σας πόσες είναι οι απευθείας αναθέσεις των ΕΛΤΑ στην PwC? 15,5 εκατομμύρια. Mm-hmm. Ότι κόστησε 7 εκατομμύρια η καμπάνια για τους αποδήμους, η οποία δεν ξέρω καν αν έγινε, mm-hmm, με διαγωνισμούς που είχαν απόκληση 2 χιλιάρικα. Η μία πρόταση από την άλλη, το έχετε υπόψη. Θέλω να πω ότι είναι ένα ποσό το οποίο για τα δεδομένα του κρατικού προϋπολογισμού είναι απολύτως υποστηρίξιμο. Βλέπετε ότι υπάρχει διαρροή χρημάτων. Δεν θα σας έλεγα τα ίδια αν ήταν 300 εκατομμύρια προφανώς, έτσι. Mm-hmm. Δεν θα σας έφερνα τα ίδια παραδείγματα για να μην θεωρήσετε ότι έχω μια γενική θεώρηση ότι μπορούμε να βρούμε τα πάντα από περιστολή περιττών δαπανών και αν θέλετε αχρίαστον. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο είναι και ένα μέτρο που διευκολύνει τους νέους να κινούνται εντός της πόλης, αφορά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Εγώ θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια γενιά, η δική μου γενιά που είναι στα 35-36, που έχει χαθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εγώ δεν ξέρω γιατρό να έχει μείνει στην Ελλάδα. Ξέρω λίγους μηχανικούς. Σίγουρα δεν ξέρω μηχανικούς οι οποίοι να απασχολούνται με τις πολεοδομίες, που είδα και το σκάνδαλο της πρόοδας που έχουν αρχικό μισθό 980 ευρώ με ανταγωνισμό από το εξωτερικό. Άρα είναι ένα μέτρο το οποίο δίνει ένα κίνητρο στους ανθρώπους να μετακινηθούν ελεύθερα, είναι μέχρι 24 ετών, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και διαμορφώνει και μαζί με την εγγένεια ατζέντα μας για τους νέους ανθρώπους. Νομίζω ότι τους αφορά πολύ και η τετραήμερη εργασία, που είναι βέβαια ένα πρόγραμμα το οποίο δεν εφαρμόζεται καταναγκαστικά, αλλά δίνει κίνητρα σε επιχειρήσεις. Γιατί υπάρχουν πολλές εργασίες σε αυτές τις ηλικίες, όπως είναι προγραμματιστές, όπως είναι εν πάση περιπτώσει κλάδι της οικονομίας που δεν σχετίζονται με την άμεση φυσική παρουσία, και νομίζω ότι δημιουργεί ένα τέτοιο πλαίσιο στο οποίο μπορούν να κινηθούν καλύτερα και να τους δώσουν και κάποια κίνητρα να ασχοληθούν εδώ και όχι στο εξωτερικό.
0: Κύριε Δουδονή, αυτός που θα δουλεύει 4 μέρες δεν θα μπορεί να δουλέψει 5η μέρα ή 6η μέρα ή όσες μέρες θέλει, θα πρέπει να δουλεύει υποχρεωτικά 4. Εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό το μέτρο.
2: Όχι, αυτό είναι, κοιτάξτε, αυτό είναι πιλωτικό. Αφορά στους.
0: Είπατε τους προγραμματιστές, οι οποίοι προγραμματιστές έχουν και πολλές δουλειές αυτή την περίοδο. Δηλαδή του ζητάει πολλοί κόσμος. Του ζητάνε οι επιχειρήσεις να δουλέψουν.
2: Ναι, βέβαια. Αφορά σε επιχειρήσεις που θέλουν να το εφαρμόσουν καταρχάς και με τη σύμφωνη γνώμη προφανώς του εργαζομένου. Αλλά επειδή εγώ μιλάω με τις ηλικίες αυτές, στην ηλικία που αφορά το μέτρο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, περίπου είναι οι φοιτητές μου. Στην ηλικία που αφορά αυτό για τετραήμερη εργασία, λέω την κυρίως ηλικία, είναι περίπου οι συνομιλικοί μου και πρώην συμμαθητές μου και συμφοιτητές μου. Εντάξει, νομική είναι μια ειδική κατάσταση, δεν θα αναφερθώ στους δικηγόρους. Θα αναφερθώ όμως σε όλους τους άλλους. Το βλέπουν με πάρα πολύ θετική ματιά. Κοιτάξτε, είναι σημαντικό να ακούγονται αυτές οι προτάσεις στην πολιτική. Έχει στερέψει από πλευράς κυβέρνησης ο πολιτικός διάλογος. Άκουσα χθες τον Πρωθυπουργό. Και ήμουν χθες και στο κανάλι One και έκανα και μια συνολική κριτική για αυτή την 7 ετία. Πρωθυπουργός ξεκίνησε μια μεγάλη πολιτική πίστοση με πάρα πολλές ιδέες, με πάρα πολλά φρέσκα μυαλά να θέλουν, εν πάση περιπτώσει, να ακούσουν αυτά τα οποία πρότεινε. Και από το εξωτερικό. Και μπορώ να αναφερθώ στην περίπτωση της Artemis Seaford, που βλέπετε την εξέλιξη των πραγμάτων και με όλα αυτά τα οποία υπέστη. Στην αρχή είχε ένα καλό ξεκίνημα. Το εταιρικό κράτος βέβαια απεδείχθηκε ότι ήταν λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια θεωρία για τα πράγματα και είχε ένα καλό ξεκίνημα στην αρχή του COVID. Την πρώτη φάση του COVID δεν αντιμετώπισε καλά. Η δεύτερη είναι άλλη του Παπαευαγγέλου. Δεν υπάρχει μεταρρυθμιστική άπνοια, δεν ακούει ιδέες. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόταγμα της τρίτης του τετραετίας, έτσι όπως προέκυψε χθες από την συνέντευξη στον πάντα εξαιρετικό Νίκο Χατζηνικολάου. Δεν υπάρχει πρόταγμα. Είναι ότι υπάρχει ένας αντίπαλος που τον κατασκευάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή του δίνει ένα διαμέτρημα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχει.
0: Ποιον αντίπαλο αναφέρεστε, κύριε Δοδονή?
2: Στον Τσίπρα αναφέρομαι. Στον κύριο Τσίπρα. Και λέει μην έρθει αυτός και γυρίσουμε στο 15. Είναι αυτό το μέλλον της χώρας? Δεν πρέπει να ακούσουμε φρέσκες ιδέες? Να, μια τέτοια φρέσκα ιδέα είναι αυτή. Εσείς, κύριε Παπαδημητρίου, μπορεί να έχετε τις ενστάσεις σας. Δικαίωμά σας. Δικαίωμα και καθενός να έχει τις διαφωνίες του. Αλλά άμα δεν ακούσουμε φρέσκα πράγματα στην πολιτική.
0: Καλά, φρέσκο δεν είναι και πολύ. Οι φοιτητές σας, για παράδειγμα, έχουν ήδη μισό εισιτήριο και πολύ καλά κάνουν και το έχουν, το είχαν πάντα εξάλλου. Και κανείς δεν λέει να το
1: δούμε. Συγγνώμη που διακόπτω την κουβέντα σας τώρα. Απλώς επειδή, όπως κύριε Δοδονή σας είπε και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου πριν, είχαμε έντονη διαφωνία.
2: Έχετε καλέσει όχι, να σας σταυρώ ή να σας επιτύχει?
1: Όχι. Να κάνουμε μια κουβέντα. Είπε χθες ο κύριος Σπινδουλάκης ότι αυτό είναι ένα μέτρο κοστολογημένο για τα εισιτήρια 30-35 εκατομμύρια ευρώ. Μπάμπη, το Youth Pass θεωρείστε είναι στην διακατεύθυνση? Ότι έχει και αυτό την ίδια λογική? Ότι δίνεται για να γλύψουμε λίγο, έτσι να αγκαλιάσουμε λίγο τους νέους? Πόσο είναι το κόστος του Youth Pass?
0: Ήταν πολύ μεγάλο, δεν θυμάμαι τώρα.
1: 35 εκατομμύρια, Μπάμπη.
0: Εντάξει, οκ. Δεν θυμάμαι, λοιπόν, αλλά τα ίδια είχα πει και τότε.
1: Το βρήκα.
0: Τα ίδια είχα πει και τότε όμως για το Youth Pass.
1: Δεν είπε ότι δεν έχω αλλάξει ανοησίες.
0: Όχι, είχα πει ότι αυτή είναι απαράδεκτη τέτοια. Τι άλλο να πω τώρα?
1: Okay, εντάξει,
0: και έχει σημασία τι είπα εγώ τότε.
1: Όχι, γιατί τότε.
0: Κάτσε εδώ τώρα, πρέπει να μιλήσει ο Δονής, όχι εμείς.
1: Γι' αυτό, ναι.
2: Όχι, σα ακούω εγώ με προσοχή.
1: Αν μπορείτε να μα κάνετε συνέντευξη, Δονή, δεν υπάρχει θέμα. Εδώ θα βγάλετε πράγμα.
0: Τώρα, εσείς έχετε την εντύπωση, κύριε Δονή, ότι έχει στήσει τον Τσίπρα. Γιατί προτιμά ως αντίπαλο τον Τσίπρα? Γιατί ακούγεται αυτό από εδώ, από εκεί. Το ρώτησε και ο Χατζηνικολάου χθες στο Μητσοτάκη.
2: Δείτε τώρα. Ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος έφυγε με 17, σχεδόν 18% και καταγράφεται στην πρόθεση ψήφου 13%, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι και κανένα εντυπωσιακό ξεκίνημα. Και η λογική λέει ότι θα ξεφουσκώσει και στην προέδρια του πράγματος, γιατί και εμείς κάναμε μεσοκομματικές και είχαμε 20,5. Mm-hmm. Σας θυμίζω. Μετά σιγά σιγά καταλαμβάνεις κάτι και σου δίνονται ευκαιρίες. Βέβαια θα μας ξαναδοθεί και εμάς ευκαιρία. Σε όλους θα δοθούν ευκαιρίες. Έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι τις εκλογές. Εγώ λέω κάτι άλλο, κύριε Παπαδημητρίου, λίγο στην προηγούμενη συζήτηση, αν μου επιτρέπετε, και θα έρθω. Δεν τα αποφεύγω τα θέματα αυτά. Ίσα-ίσα έχω μια συγκεκριμένη άποψη και για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ λέω το εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης άσκησε δρυμία, αλλά εν ολίγης είναι και η ίδια συζήτηση με αυτήν για τον Τσίπρα. Ο κύριος Μητσοτάκης άσκησε μια δρυμία κριτική στην τότε διακυβέρνηση, που έλεγε ότι δημιουργείται υπερπλεονάσματα και μετά επιστρέφεται ένα κομμάτι τους ως, αν θέλετε, επιδόματα. Με αυτό εγώ συμφωνώ. Αυτό το οποίο έλεγε ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης ο Μητσοτάκης. Αλλά συμφωνεί και το Πασόκ. Δεν συμφωνεί ο ίδιος όμως, ο οποίος ακολουθεί την ίδια πολιτική που ακολουθεί το πριν. Η οποία πολιτική προφανώς. Κοιτάξτε, δεν θα πάω τώρα στη λογική του Youth Pass, γιατί όντως είναι ένα μέτρο 30-35 εκατομμυρίων, θα πάω στη λογική όμως όλων των υπολείπων πας αντιμετώπισης της ακρίβειας, πάω σε εκείνο το κομμάτι. Είναι μια λογική πανομοιότυπη με μια λογική επιδοματική, δώσε, κάνε, ράνε. Από πού όμως τα δίνεις? Τα δίνεις στην πραγματικότητα, αναφέρομαι ξαναλέω σε μεγάλα ποσά. Θα δίνεις από το υπερπλεόνασμα. Άρα είναι το ίδια κριτική που ασκούσε στον Τσίπρα. Άρα γιατί διαφέρει, πώς διαφέρει, τι είναι το νέο το οποίο εισέφερε το 19? Υπάρχει μια εξάντληση της μεταρρυθμιστικής πνοής, αν υπήρξε. Υπήρξε μάλλον στην αρχή, για μην αδικούμε. Υπάρχει μια εξάντληση, δεν υπάρχει επίδικο. Και θα σου το πω κι αλλιώς. Πάμε τώρα σε αυτή την τετραετία. Τελειώνει. Σιγά σιγά, τον Μάρτη, που ό,τι κατάλαβα. Mm-hmm. Εγώ το πιστεύω σε αυτό. Γιατί το έχει ακολουθήσει, εν πάση περιπτώσει. Τι αφήνει αυτή η τετραετία, δηλαδή ποια είναι η μεγάλη τομή, ας πούμε? Δεν ξέρω, το σκέφτομαι. Πείτε μου κάτι, μακάρι να πιστώ ότι κάτι αφήνει.
1: Καλά, τα είπε ο πρωθυπουργός χθες.
2: Εντάξει, τώρα αυτά είναι επιμέρους. Ή ας πούμε το αντισχόλιο στην κριτική Σαμαρά Καραμαλή, για να κάνουμε και λίγο πολιτική ανάλυση. Δεν αφήνει κάτι. Δεν υπάρχει. Και τι ευαγγελίζεται ενόψει μάλλον τη επόμενη τετραετία? Δεν υπάρχει κάτι. Εμείς λέμε κάτι συγκεκριμένο, γι' αυτό και θεωρούμε ότι κάνουμε μια δουλειά η οποία θα την αναγνωρίσουν οι πολίτες. Και το πιστεύω πραγματικά αυτό. Μπορεί να μην είναι κάποιο εντυπωσιακό ταρατατζούμ, ούτε σκίζουμε μνημόνια όπως ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Τσίπρας μεταξύ 10 και 15 αναλόγως με τις φάσεις του ο καθένας, ούτε ευαγγελιζόμαστε θα αλλάξουμε τα πάντα. Λέμε όμως θα συνεχίσουμε με μια σταθερότητα, αλλά θα πάμε να αντιμετωπίσουμε και κάποιες βασικές κοινωνικές αδικίες και θα δώσουμε και κάποια κίνητρα στον νέο κόσμο. Ξαναέρχομαι στο θέμα με τις πολεοδομίες. Λέμε για όλο αυτό το σκάνδαλο, προφανώς δεν μπορούσε να υπάρξει αν δεν υπήρχε πολιτική κάλυψη, αλλά και κάτι ακόμα. Ποιοι είναι οι μισθοί? Είναι 980 ευρώ, σας είπα πριν. Έκανε 1.600 άτομα προκήρυξη στο ΑΣΕΠ για μηχανικούς και αρχιτέκτονες και τελικά ήρθαν 160, διότι δεν έχουμε ανταγωνιστικότητα για να έρθει κάποιος να δουλέψει στο δημόσιο. Όταν λοιπόν ερχόμαστε και συζητάμε, σας λέω εξ αναλόγου, σε ένα μέτρο πολύ μεγαλύτερο δημοσιονομικού αποτυπώματος από τα 30 εκατομμύρια, για 13ο μισθό στο δημόσιο, και συζητάμε αν πρέπει να συνυπολογίσουμε τις φόρες και τις φορές, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, ή όχι. Πρέπει να συνυπολογίσουμε και το τι κίνητρα δίνουμε σε κάποιον νέο άνθρωπο να μπει στο δημόσιο και τι ποιότητα δημοσίων υπαλλήλων θα έχουμε σε βάθος δεκαετίας, αν δεν πάρουμε κάποια μέτρα. Εγώ το λέω τελείως ιδιωτικο-οικονομικά. Δεν πρέπει να τα δούμε όλα αυτά.
0: Βεβαίως και πρέπει, και γι' αυτό είναι καλό η προεκλογική περίοδος. Είναι καλό να εξαντλείται κυρίως σε αυτά που είναι και τα μεγάλα ζητήματα.
2: Ναι. Ή ας πούμε, εγώ παρατηρώ, τότε είχαν πέσει όλοι να με φάνε με τα μερίσματα, που δεν έλεγα και καμιά δική μου θέση. Θέση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ έλεγα. Mm-hmm. Τώρα βλέπω συνέχεια εκπροσώπους του κόμματος Τσίπρα να λένε για τα μερίσματα και να είναι, ας πούμε, Παρασκευή. Καμιά φορά βλέπω
0: ότι. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο για τα μερίσματα. Θυμίστε μας όμως, μιας που το αναφέραμε.
2: κάτι άλλο. Ήταν τότε στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ το 23. Τώρα μπορεί να βρεθούν κάπως αλλιώς τα χρήματα αυτά. Δεν θα πάω πάνω από αυτή τη συζήτηση. Αλλά βλέπω ότι το λένε εκπρόσωποι από εκείνη την πλευρά και δεν του λέει κανένα τίποτα. Γιατί το λέω λοιπόν? Ότι έχει αφαιθεί ένα χώρο για να μπορέσει ο κ. Μητσοτάκης, ελήψη μεταρρυθμιστικού προτάγματος, να μπει ψηφίστε με, να μην έρθει αυτό. Δεν θα γίνουν όμως, δεν θα ξαναπετύχει το ίδιο κόλπο, γιατί πέτυχε το 23. Με τρομερή επιτυχία. Και προφανώς πέτυχε το 19, γιατί ήταν μια αξιωματική αντιπολίτευση που ερχόταν να γίνει κυβέρνηση. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Λέω λοιπόν, θα πρέπει το επίδικο σε αυτές τις εκλογές να είναι προτάσεις σαν αυτές του ΠΑΣΟΚ. Σαν αυτές του ΠΑΣΟΚ. Αντίθετες από αυτές του ΠΑΣΟΚ να εκφράσει η Νέα Δημοκρατία. Να τις εκφράσει. Αντίθετες. Να τις εκφράσει όμως, γιατί ακόμα δεν βλέπω κάτι. Λοιπόν, και αυτά τα δύο προγράμματα
1: πρέπει να κλείσουμε, κύριε Δοδονή.
2: Και ο καλύτερος σας κερδίσει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δοδονή.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου φιλοξενήθηκε στην Ουρουγουάη το 1930 και διήρκησε από τις 13 έως 30 Ιουλίου. Είχαν συμμετάσχει 13 ομάδες. Η Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Παραγουάη, Περού, Βολιβία, Μεξικό, ΗΠΑ, Γαλλία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ιουγκοσλαβία και η οικοδέσποινα Ουρουγουάη. Στο τελικό του Μοντεβιδέο, στο στάδιο Σεντενάριο, η Ουρουγουάη κατέκτησε το τρόπαιο, νικώντας με 4-2 την Αργεντινή.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park. The place of happiness.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
12: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο. Η Γενέβη εξετάζεται ως πιθανός τόπος υπογραφής της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν ακόμη και την Κυριακή, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg. Υπάρχει σχέδιο 14 σημείων, στο οποίο όμως πρέπει να συμπεριληφθεί ανοικοδόμηση της οικονομίας της χώρας, λέει το Ιράν. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Εφόλη της Ύλης, συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπείο. Περισσότερα στο real.gr.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κίμης. Καθυστερήσεις ανατμήματα στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών στον Σκαραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Βύρωνα από Κεσαριανή.
15: Real FM. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
18: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
19: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
18: Truck Service Cous Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
19: Δείτε μας και στο cousgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Cous με κάπα.
20: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
21: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
22: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
21: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετική προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
22: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
23: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
24: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Αυτά είναι λεφτά, μάλλον η φλή. Η SpaceX, η εταιρεία του Elon Musk,
1: ναι,
0: ζήτησε από τους επενδυτές, οι οποίοι είναι πρώτα θα δώσουν λεφτά, θα κάνουν προσφορές, δηλαδή οι χρηματοοικονομικοί εκεί που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος του κεφαλαίου σε αυτή την εταιρεία, μετά θα ανοίξει και στο κοινό, και οι υπολογισμοί που έχουν γίνει είναι ότι αν η τιμή της μετοχής της SpaceX φτάσει στα $135, που το θεωρούν ότι είναι πιθανό να φτάσει εκεί, τότε ο Elon Musk θα είναι ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία του καπιταλισμού, το οποίος θα έχει μετοχές, έτσι, ο πλούτος του δηλαδή, θα ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Τώρα τον υπολογίζουν στα 950-960, αλλά αν ξεπεράσει αυτό, θα ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο.
2: Είδες λοιπόν, αυτές είναι οι μακακίες του καπιταλισμού. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Παπατζίκου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και είναι ειδική γραμματέα του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Κυρία Παπατζίκου, καλό σας μεσημέρι.
0: Γεια σας, κυρία Παπατζίκου.
3: Καλησπέρα σας.
2: Η αλήθεια
3: είναι πολύ εμείς, για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, γιατί πρέπει να μας διαφωτίσετε τώρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έχουμε πει ότι, χωρίς αυτό να προσβάλλει τους συγκοινωνιολόγους, ότι λέμε ότι είναι κάπως ατέρμονες οι συζητήσεις που κάνουμε με τους συναδέλφους σας, γιατί καταλήγουμε κάθε συνέντευξη με την ευχή να φτιάξουμε καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς, να χρησιμοποιούμε περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μειώσουμε το κυκλοφοριακό. Αλλά ήρθε εδώ μία πρόταση, αν δεν κάνω λάθος, Μπάμπη, από τον Κωστή Χατζηδάκη, έτσι, ναι, δεν είναι, που
0: ναι, την,
2: λέει για δομικές παρεμβάσεις πλέον για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού σε ένα μέρος, στην Αττική.
0: Ναι, αν και αυτά είναι παλιά, υπήρχαν στη συζήτηση, αλλά καλύτερα τα ξέρει η κυρία Παπατζίκου να μας πει. Αυτό, η δημιουργία του κλειστού αυτοκινητόδρομου, που λέει ο Χατζηδάκης, που να είναι παράκαμψη του Κηφισού και να συνδέει η Νόφιτα με Ελευσίνα, αυτό πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει και υπάρχει κάποια ήδη υποδομή?
3: Αυτή η πρόταση της σύνδεσης της Ελευσίνας με τη Θήβα και τα Ινόφυτα έχει υπάρξει σε τραπέζια συζητήσεων εδώ και δεκαετίες, θα έλεγα. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο πρωτοακούστηκε. Είναι μια όρημη σκέψη. Έχουν υπάρξει συζητήσεις και υπάρχει και μία λογική του να περάσει, και όπως είπε και ο κύριος Χατζηδάκης, μέσω της διαδικασίας των πρότυπων προτάσεων. Mm-hmm. Θα βοηθήσει σίγουρα το πρόβλημα που έχει ο Κηφισός. Ο Κηφισός έχει πολύ μεγάλες μετακινήσεις, όπως αναφέρετε και εσείς καθημερινά, όπου η κατασκευή νέων τέτοιων υποδομών μπορεί να βοηθήσει να βελτιωθούν οι συνθήκες μετακίνησης.
2: Ναι.
3: Μπορεί να λειτουργήσει ως παράκαμψη του Κηφισού για μετακινήσεις που γίνονται μεταξύ της Νότιας και της Δυτικής Ελλάδας και της Βόρειας Ελλάδος, και χωρίς να χρειάζεται να έλθουν μέσα στο λεκανοπέδιο και στους άξονες της Αττικής Οδού και του Κηφισού. Όπως επίσης μπορεί να απομακρύνει και βαρέα οχήματα που δυσχερούν ακόμα περισσότερο την κυκλοφορία. Ναι.
2: Αυτό γιατί δεν έγινε εμπειρικά, σας ρωτώ τώρα, κυρία Παπατζίκου, γιατί τόσο καιρό δεν έμπαινε μπροστά ως σκέψη αυτό? Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχουν κάποια κολλήματα, θέλω να καταλάβουμε. Το κόστος είναι, τι είναι?
3: Το κόστος σίγουρα είναι ένα ζήτημα για το συγκεκριμένο, για την κατασκευή του συγκεκριμένου άξονα. Mm. Έχει ένα μήκος μεγάλο, και επειδή περνάει και από 40 με 45 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, και περνάει και μέσα από ορεινούς όγκους, οπότε θα πρέπει να γίνουν και σύραγγες για να έχουμε έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο με δύο λωρίδες, ας πούμε, ανακατεύθυνση, για να μπορεί να φέρει σε καλό επίπεδο εξυπηρέτησης και με ένα καλό επίπεδο δικής ασφάλειας τον φόρτο το οποίο θέλουμε να μεταφέρουμε από τον Κηφισό προς αυτόν τον άξονα. Μάλιστα. Γιατί δεν είναι μόνο ο φόρτος, είναι και τα φορτία τα οποία θέλουμε να μετακινηθούν από τον Κηφισό σε έναν άλλον άξονα. Σίγουρα η κατασκευή ενός τέτοιου άξονα μπορεί να φέρει μία βελτίωση. Αλλά όπως είπατε και εσείς στην αρχή, η επίλυση του κυκλοφοριακού ζητήματος δεν μπορεί να έρθει μέσα από νέες υποδομές. Ναι.
0: Υπάρχουν τώρα κάποια φορτηγά, και όχι ένα και δύο, πολλά μου λένε, τα οποία παίρνουν όντως αυτή την... Υπάρχει παλιά εθνική, πολύ πολύ παλιά εθνική, και τη χρησιμοποιούν τα φορτηγά. Και γιατί δεν θέλουν να κολλήσουν στο Κηφισό, αλλά και γιατί τους κόβει χιλιόμετρα. Υπάρχει ανταγωνισμός...
3: Και διδώνουν και δύο βία. να και προσθέσω.
0: Ακριβώς, γλιτώνουν και διόδια. Υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός που είχε ακουστεί με την Αττική Οδό.
3: Δεν είναι, κοιτάξτε, αυτός ο δρόμος δεν είναι δρόμος για να φέρει τέτοια φορτία και τέτοιους πόρτους οχημάτων, γιατί είναι ένα δευτερεύον οδικό δίκτυο, το οποίο είναι, έχει καθαρά επαρχιακό χαρακτήρα.
0: Και
3: έχει
0: δύσκολο, πολύ δύσκολο.
3: Μια στενή διατομή, έχει ακριβώς όπως λέτε γεωμετρία η οποία δεν επιτρέπει τέτοιες μετακινήσεις οχημάτων. Και μεγάλων οχημάτων και βαρέων οχημάτων, και επίσης ακριβώς επειδή χρησιμοποιείται, ενώ δεν έχει κατασκευαστεί για να χρησιμοποιείται από τέτοια οχήματα, υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πολύ μεγάλες αλλοιώσεις και στο οδόστρωμα, το οποίο φέρνει πλέον προβλήματα οδικής ασφάλειας. Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν θα έπρεπε να είναι μια λύση την οποία να ακολουθούν τα βαρέα οχήματα. Ναι. Δηλαδή είναι καθαρά για πρόσβαση στους οικισμούς που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές.
0: Ναι, στην περιοχή της Σινόης, όλα αυτά.
2: Υπάρχει και κάτι άλλο που μου φαίνεται πιο περίπλοκο, δεν ξέρω εσείς θα μας το πείτε, από όσα έχει πει ο κ. Χατζηδάκης. Η δημιουργία υπόγεια σύραγγας μήκους περίπου 3 χιλιόμετρων για τη σύνδεση του Καρέα με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης.
3: Και αυτό αντίστοιχα.
2: Αυτό μου ακούγεται πιο δύσκολο. Ή όχι.
3: Κοιτάξτε, τεχνικά λύσεις υπάρχουν. Mm-hmm. Όλα έχουν κόστος από αυτά που συζητάμε, τα έργα, τα μεγάλα έργα, και χρειάζεται και ένα μεγάλο χρόνο ρήμανσης. Αλλά και το συγκεκριμένο που λέμε, την διάνοιξη ας πούμε, της σύραγγας Ηλιούπολης, υπάρχει από το ρυθμιστικό σχέδιο από το 2014. Δηλαδή δεν είναι και αυτό ένα νέο έργο το οποίο ακούγεται πρώτη φορά. Okay. Έχει συζητηθεί αρκετά. Είναι ένας τρόπος να συνδεθεί η νότια Αθήνα με την Αττική Οδό και με τη βελτίωση επίσης και της λεωφόρου Βουλιαγμένης, να έχουμε και καλύτερη σύνδεση και προς το κέντρο.
0: Γιατί και εκεί έχουμε τον Καρέα, ο οποίος είναι υπερφορτωμένος. Έτσι, είναι
3: σίγουρα, ναι,
0: όποιος από ακόμα τα νότια προάστια θέλει να πάει να μπει προς τα βόρεια, περνάει από τον Καρέα και είναι και εκεί φορτωμένος σαν το Κυφισό ένα πράγμα.
3: Υπάρχει, ναι. Σίγουρα και αυτό μπορεί να βοηθήσει. Παρ' όλα αυτά, εμείς, όπως είπατε, ως κοινωνιολόγοι, πρέπει να τονίσουμε και στην καλύτερη διαχείριση των υφιστάμενων υποδομών, όπως για παράδειγμα με τον εξυγχρονισμό των προγραμμάτων φωτεινής και την καλύτερη διαχείριση της στάθμευσης, ειδικά εντός του αστικού ιστού, αλλά και κυρίως να στραφούμε στα βιώσιμα μέσα μετακίνησης, όπως είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία δυστυχώς μέσα από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης ήρθαν σε μια κατάσταση που αυτή τη στιγμή έχουν υποβιβαστεί πολύ σημαντικά σε σχέση ειδικά με τη χρήση του γιοταχή και επομένως δεν χρησιμοποιούνται. Γιατί σκεφτείτε ότι όταν μιλάμε μια αστική οδός με 4 λωρίδες κυκλοφορίας που ας πούμε στο μεγαλύτερο μήκος της έχει ο Κυφισός, μπορεί να μεταφέρει 7.000 με 8.000 οχήματα ανακατεύθυνση. Ένα σειρμός μετρό με 1.000 άτομα χωρητικότητα και 3 λεπτά συχνότητα μπορεί να μεταφέρει 20.000 άτομα. Άρα μιλάμε για ροές μετακινούμενων πολύ μεγαλύτερες που μπορούν να εξυπηρετηθούν χωρίς να έχουμε και άλλα κόστη χρόνου, περιβαλλοντικά, τα οποία να επιβαρύνουν την κοινωνία.
0: Μια που σας έχουμε, προλαβαίνουμε. Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Την επόμενη φορά, δόξα τον Θεό, θα έχουμε και άλλη ευκαιρία.
2: Να είστε καλά,
0: Παπατζήκου. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, καλά. Καλώ σα μεσημέρι.
3: Καλώ σα μεσημέρι.
4: Real FM.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Άνοιξε τα χαρτιά του ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπείο. Τι είπε για τον χρόνο των εκλογών, το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Το μήνυμά του για τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και την ακρίβεια. Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Πώς εξάρθρωσε η αστυνομία κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης αναβολικών με έδρα το Χαλάνδρι. Χειροπέδεσε 14 άτομα ανάμεσά τους και στον αρχηγό που διατηρούσε εργαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου. Με ποιον τρόπο προωθούσε τα σκευάσματα η Σπύρα. Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Καμπανάκι από τους ειδικούς για μπουρίνια με χαλάζι και κεραυνούς που θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα. Η πρόγνωση για την Αττική πότε αναμένεται βελτίωση.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
11: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
19: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
20: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της E-Jets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
19: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
20: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
19: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
21: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
22: Φτάσαμε κιόλας.
23: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
1: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
24: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, έχετε όραμα και φιλοδοξία προφανώς. Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα ή στο εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ που την προσφέρει ο όμιλος Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Το For the Future με 4 παρακαλώ, όπως συχνά το γράφουμε. Και να σας πω ακόμη ότι η επιχείρησή σας, η οποία ξέρετε ότι έχει τεράστια προβλήματα ασφάλειας απέναντι σε πιθανές ψηφιακές απειλές, μπορεί να προφυλαχθεί τώρα με τις υπηρεσίες Cyber Security, τη συμβουλευτική υποστήριξη που προσφέρει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύετε κινητές συσκευές, με το Thread Micro Worry Free το laptop και τον server, ενώ με το Firewall Management έχετε έλεγχο πρόσβασης και προστασία του δικτύου σας. Μάθετε πώς θα προστατεύσετε τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σας στο Vodafone.gr / business ή βεβαίως σε ένα κατάστημα Vodafone.
1: Μάνο Μιχλή, φτάσαμε στο τέλος. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση.
1: Υγεία Δευτέρα πάλι. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος συνομιλούν με τον Νίκο Μπογιόπουλο σε μια μοναδική συνέντευξη στον Real FM 97,8. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι, πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
14: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μικρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
16: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
17: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
0: Φύλαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
18: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
19: Προπόληση more.com.
20: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
21: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
22: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Παρασκευή, 12 Ιουνίου σήμερα, με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην εφόλη στη ύλη συνέντευξή του στο Ενώπιος Ενωπείο και με τη ραγδαία επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Τέλος, τα σενάρια για πρόωρες εκλογές έβαλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο Ενώπιος Ενωπείο, σημειώνοντας ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε και έθεσε ως στόχο την αυτοδυναμία. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, τόνισε ότι είναι ο μόνος Πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντίδρα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Άμεση ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στη συνέντευξη. Καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο δυνατότητα αυτοδυναμίας, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκάλας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας.
1: Αναβολικές ουσίες και χάπια αδυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες. Κύκλωμα από εξάρθρωση αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος είχε δημιουργήσει εργαστήριο Παρασκευή στο υπόγειο φαρμακείου που χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα. Μέσα σε 6 μήνες τα κέρδη της πείρας υπολογίζονται σε 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Να αυξήσει το βασικό επιτόκιο της κατά 25 μονάδες βάσης, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια. Αιτία, οι πληθωριστικές πιέσεις που έχει δημιουργήσει κρίση στη Μέση Ανατολή. Πώς επηρεάζονται οι δανειολήπτες.
1: Χιλιάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις αναζητά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να επιστρέψει φόρους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Σε πολλές περιπτώσεις οι δικαιούχοι δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία ή δεν έχουν ανταποκριθεί στις ειδοποιήσεις της φορολογικής διοίκησης.
0: Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία

0: Αναμένονται σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Ποράδες και Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο. Η πρόγνωση για την Αττική, πότε θα βελτιωθεί ο καιρός.
1: Νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο, πήρε ο 25χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι η σύντροφος και ο γιος της αλληλοσκοτώθηκαν.
0: Στα αθλητικά, στους ρυθμούς του 23ου Μουντιάλ κινείται η Ιφίλιος. Στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου, το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα κέρδισε με 2-1 την Τσεχία. Στις 10 το βράδυ παίζουν ο Καναδάς με τη Βοσνία.
1: Την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο μετά από 13 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ανακοίνωσε επίσημα η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Πορτογάλος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Σαναργύρου. Αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας και στις Πατησίων Σταδίου Πειραιός στην Ομόνια. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου και από Φάληρο μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Φορτωμένο το οδικό δίκτυο τώρα, τι κυκλοφορικές ρυθμίσεις θα έχουμε απόψε στη Θεσσαλονίκη, Παναγιώτη?
3: Από απόψε στις 11 κλείνει για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω κατεδάφισης του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών του flyover.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Απαντήσεις για όλα τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας έδωσε ο Πρωθυπουργός στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στο ενώπιο σεροπείο του Νίκου Χατζηνικολάου στον Αντένα, κηρύσσοντας στην ουσία το ενακτήριο λάκτισμα της προεκλογικής περίοδου. Πολλά νοικοκυριά τα βγάζουν δύσκολα πέρα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ακρίβεια, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση προκρίνει τη μείωση φόρων αντί του μέτρου της χορήγησης επιδομάτων. Θα κάνουμε αυτό που αντέχει η οικονομία. Δεν είναι στους σκοπούς μας η επιστροφή του 13ου μισθού, ήδη δημοσιογράφηση. Οι υπάλληλοι έχουν δει πολλές αυξήσεις με τα μέτρα που έχουμε λάβει, είπε χαρακτηριστικά. Ακούμε ένα απόσπασμα και επιστρέφουμε.
4: Εμείς λοιπόν είμαστε καταρχάς σε θέση να μπορούμε να στηρίξουμε την κοινωνία. Θα θέλαμε περισσότερο, ναι, αλλά όπως σας είπα, θα κάνουμε αυτό το οποίο αντέχει η οικονομία. Επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή το πλαίσιο της παρέμβασης στη ΔΕΘ. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο χώρο θα έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό θα προσδιοριστεί σε περίπου 1 με 2 μήνες από τώρα.
5: Ακούτε μια φημολογία για το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο 13ος μισθός?
4: Αυτό δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή στους σκοπούς μας, για τον απλούστατο λόγο ότι ήδη, θέλω να θυμίσω, ο μισός 13ος μισθός έχει δοθεί μέσα από τις αυξήσεις τις οποίες έχουμε ήδη δρομολογήσει. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μας λένε μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, θα τους πω το εξής. Το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί, το οποίο προκειμένου θα ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, θέλω να μου πούνε ποιον άλλο φόρο πρέπει να αυξήσω και να το βρω. Αν μπορούσα να το είχα κάνει και να είχα το περιθώριο, θα μπορούσα ενδεχομένως να το είχα σκεφτεί. Και το ΜΕΝΦΠΑ επιμένω ότι είναι λάθος μέτρο, διότι όσες χώρες το δοκίμασαν, συμπεριλαμβανομένες και της Ισπανίας, το πήραν πίσω.
1: Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναφερόμενος τώρα στον Αντώνη Σαμαρά, επισήμανε πως δεν μπορεί να διανοηθεί ότι τελικά θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη, η οποία του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό.
4: Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή, με βάση το τι έχουν πει τα άλλα κόμματα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Διότι όλοι έχουν αποκλείσει
5: και το συνεργασία μαζί σας.
4: Άρα εκ των δια της ισάτοπου απαγωγής καταλήγουμε στο ότι μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες. Και πιστεύω ότι έχω την εμπειρία, τη διάθεση, τη γνώση, κάποιο διεθνές κύρος, αναλαμβάνουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως σας είπα, να είμαι κατάλληλος. Δεν είναι ότι είμαι πιο κατάλληλος. Να μπορέσω, αυτήν την κρίσιμη περίοδο να

0: προηγηθώ μιας προσπάθειας να κάνει η χώρα ένα ακόμα μεγάλο άλμα. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα. Πιστεύω ότι και εγώ είμαι πιο έμπειρος. Μπορώ να δω και να μάθω από τα δικά μου λάθη πού πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος. Διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
1: Ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού και στη γείτονα τόνισε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Ασκούμε κυριαρχία εκεί που κρίνουμε ότι πρέπει να διαφυλάξουμε τη θαλάσσια ζώνη και κάνουμε εξορίξεις μετά από 40 χρόνια. Η Ελλάδα δεν υποχώρησε από τις πάγιες θέσεις της, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Είμαι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του Κάζους Μπέλη, το οποίο θέλω να σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχει από το 1995.
1: Πώς εξηγείτε την κριτική που σας κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί?
0: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη. Πείτε μου, πού ακριβώς υποχώρησε η Ελλάδα από πάγιες θέσεις εξωτερικής πολιτικής ως αποτέλεσμα της διακήρυξης των Αθηνών? Εγώ τι βλέπω? Βλέπω ότι πράγματι αυτές οι πρωτοβουλίες όντως μπορεί να προκαλέσουν μία αντίδραση από την Τουρκία. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για δράση η οποία προκαλεί αντίδραση από τη δικιά μας την πλευρά. Εμείς πάντα αντιδρούσαμε, κύριε Χατζηνικολάου, στις πρωτοβουλίες των Τούρκων. Τώρα για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία σε ένα βαθμό αντιδρά.
2: Λίγο μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού άρχισαν και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος του Πασόκ σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει δυνατότητα αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ άσκησε κριτική και για την εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Τις αντιδράσεις έχει καταγράψει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου, η οποία θα μας ενημερώσει κιόλας.
3: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, κυρίως όσα είπε περί αυτοδυναμίας την τρίτη κυβερνητική του θητεία ο Πρωθυπουργός, αλλά και στα της εξωτερικής πολιτικής, εστίασε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος υποστήριξε ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα νούμερο ή δυνατότητα ο κύριος Μητσοτάκης να κερδίσει μια τρίτη θητεία και μάλιστα με αυτοδυναμία. Το ξέρει ο Πρωθυπουργός, απλά ο καθένας στο πολιτικό παιχνίδι βάζει τους στόχους του, είπε. Εδώ ακούμε και άλλα κόμματα να λένε για αυτοδυναμία. Τώρα, αυτό στο οποίο εστίασε κυρίως ήταν το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός απαρίθμησε τις επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική, αλλά ξέχασε, κατά τον κύριο Τσουκαλά πάντα, το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο και την άφεξη διαρκείας και το νόμο το οποίο φέρνει η Τουρκία τώρα, ο οποίος στοχεύει στο μισό Αιγαίο, όπως πολύ χαρακτηριστικά είπε, πρόκειται για βασικά θέματα τα οποία έχει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα του το ΠΑΣΟΚ, κυρίως όσον αφορά το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά και την πόντιση του καλωδίου, για την οποία σχεδόν σε κάθε του εμφάνιση ο Νίκος Ανδρουλάκης αναρωτιέται γιατί δεν έχει γίνει και δεν παίρνει ποτέ απάντηση. Τώρα, από την πλευρά της Εκουμουντούρου, υποστήριξε ότι η συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Στην πραγματικότητα λένε ότι αφού ο ίδιος ζητά να κριθεί ως πρωθυπουργός, τότε θα πρέπει να λογοδοτήσει και ως πρωθυπουργός και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις υποκλοπές και για τα ΣΤΕΜΠΗ και για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του, όπως χαρακτηριστικά λένε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους λέγοντας ότι η Ελλάδα αξίζει πολύ περισσότερα από τη σημερινή κατάσταση και πως η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και πολιτική ανατροπή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής.
2: Εμείς ακούμε πώς σχολίασε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Δημήτρης Μπιάγκης. Μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
4: Να
2: ξεκινήσουμε από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές. Ανέπτυξε το αφήγημα της μιας κάλπης, για αν δεν θέλουμε να μπει η χώρα σε περιπέτειες.
5: Καθένας λέει αυτά που φαντάζεται, ονειρεύεται, έχει δημιουργήσει ένα αφήγημα στο μυαλό του και θέλει να πιστεύει ότι αυτό θα γίνει πράξη. Εμένα, επιτρέψτε μου, με την επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, θεωρώ ότι αυτό είναι ανέφικτο, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Η άρνηση της κοινωνίας απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη είναι δεδομένες και το ζητούμενο για όσον αφορά το χώρο το δικό μας, το ΠΑΣΟΚ, έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε πραγματικά τον αντίλογό μας, την πρότασή μας, η οποία είναι η μοναδική, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή.
2: Απάντηση στην κριτική που του άσκησε ο Πρωθυπουργός έδωσε νωρίτερα και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μίλησε σε φόρουμ.
6: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
1: Να φύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα και να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Εργοστάσιο αναβολικών είχε δημιουργήσει σπήρα επιτιδίων σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Οι αστυνομικές αρχές έκαναν έφοδο και φόρεσαν χειροπέδες σε 14 άτομα που παρασκεύαζαν και διακινούσαν επικίνδυνα φαρμακευτικά σκευάσματα και ουσίες ντόπινγκ. Αρχηγός φέρεται να ήταν ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου Θεοδός Ιπάνου, ενώ ο τζίρος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο.
7: Βεβαίως και ξεπερνά το 1 εκατομμύριο, γιατί τα υλικά τα οποία βρήκαν αποθηκευμένα για την παρασκευή και άλλων σκευασμάτων, αμφιβόλου βεβαίως ποιότητας και δράσεως, επίσης θα τους έδιναν άλλο ένα 1,5 εκατομμύριο ευρώ όταν αυτά τα σκευάσματα που θα παρασκεύαζαν θα έβγαιναν στο εμπόριο. Πρόκειται για ένα από τα πιο κεντρικά φαρμακεία του Χαλανδρίου και ίσως έναν από τους πιο γνωστούς φαρμακοποιούς της περιοχής, ο οποίος μάλιστα κατά το παρελθόν είχε βραβευτεί κιόλας για τα σκευάσματά του, τα οποία όμως ήταν νόμιμα και είχαν πάρει και έγκριση από το ΝΕΟΦ. Εν αντιθέσει με αυτά που κατασκεύαζαν στο υπόγειο εργαστήριο του φαρμακείου, στο κέντρο του Χαλανδρίου, τα οποία ούτε μία έγκριση είχαν από αρμόδιες επιτροπές όσον αφορά την ασφάλεια του χρήστη. Και μιλούμε για σκευάσματα, για αδυνάρισμα, ιδιαίτερο διάσημα τα τελευταία χρόνια, μόνο από αυτά που είναι διάσημα είναι νόμιμα, ελεγμένα και βεβαίως έχουν περάσει και τις ανάλογες διαδικασίες. Ενώ εδώ συζητούμε για σκευάσματα τα οποία δεν τα είχε δει κανείς, κανένας ειδικός, κανένας αρμόδιος. Δεν είχε βγάλει ένα πόρισμα για αυτά.
1: Δεν είχαν ελεγχθεί καν οι ουσίες που περιείχαν τα σκευάσματα αυτά, τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα για την υγεία.
7: Αυτό το τελευταίο για τις ουσίες είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι από μια πρώτη εξέταση των πρώτων υλών που κατασχέθηκαν στο υπόγειο εργαστήριο του κεντρικού φαρμακοποιείου στο Χαλάνδρη, υπάρχει μια ουσία η οποία ακόμα από τους επιστήμονες είναι υπό έρευνα και δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο για χρήση από τους πολίτες, καθώς είναι σε ιδιαίτερα πειραματικό στάδιο. Τι βλάβη μπορεί να προκαλεί αυτή η ουσία, ουδής μπορεί να το γνωρίσει, γιατί όπως είπαμε είναι σε πειραματικό στάδιο και ακόμα οι επιστήμονες την κοιτούν να δουν. Είναι κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί από τους ανθρώπους. 1 εκατομμύριο ευρώ ήδη είχαν καταφέρει να βάλουν στην τσέπη τους ή 7 συλληφθέντες. Ανάμεσα βέβαια και ο φερόμενος αρχηγός, ο γνωστός φαρμακοποιός εκεί στο Χαλάνδρη. Οι υπόλοιποι πρέπει να σας πω ήταν όλοι με πτυχία βιολογίας. Δηλαδή δεν ήταν ότι βρήκε κάποιους ανθρώπους που τα παρασκευάζουν με μια χειρόγραφη συνταγή, αλλά είχε ανθρώπους οι οποίοι όντως είχαν σπουδάσει πάνω στο αντικείμενο, πλην όμως οι ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούσαν είναι αμφιβόλου ποιότητος και δράση. Γι' αυτό και στην ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας τονίζεται ότι αυτά τα σκευάσματα, τα οποία πολλούσαν σε χρήστες ανά την Ευρώπη μέσω διαδικτύου, θεωρούνται ιδιαίτερως επικίνδυνα για την υγεία των χρηστών.
1: Ακούμε τη δήλωση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας για το θέμα, Κωνσταντία Δημογλίδου.
8: Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε ότι υπάρχει κανονικό εργαστήριο παραγωγής παράνομων φαρμάκων. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται τα φάρμακα αυτά. Προφανώς και δεν τηρείται κανένας κανόνας παραγωγής του στήρου φαρμάκου όπως προβλέπεται από τον ΕΟΦ.
2: Τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την τσέπη μας θα περάσουμε, καθώς για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, και αυτό λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ξύπνησαν εφιαλτικές μνήμες στη Σταυροπή Ιεράκου, και το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό για τους δανειολήπτες με δάνεια που έχουν κειμενόμενο επιτόκιο.
4: Το αλήθεια είναι ότι έρχονται επιβαρύνσεις στο κόστος δανεισμού Ελισάβετ, καθώς η προσθήκη ενός τετάρτου της μονάδας στο κόστος θα επιβαρύνει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις που βαρύνονται με δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου, ενώ θα εντείνει την αβεβαιότητα στην αγορά. Και να πούμε ότι οι αναλύσεις σήμερα διεθνών αναλυτών προβλέπουν τουλάχιστον 1 με 2 ακόμα αυξήσεις επιτοκίου, και η δεύτερη μάλιστα να γίνει πολύ άμεσα μέσα στον Ιούλιο και η δεύτερη το Σεπτέμβριο, ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξει συμφωνία ή όχι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Κατά βάση αυτοί που πλήττονται είναι όσοι έχουν κειμενόμενο επιτόκιο συνδεμένο με αυτό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς αυξάνεται το κόστος του δανεισμού και η δόση τους ανεβαίνει. Να δώσουμε κάποια παραδείγματα.
2: Ναι.
4: Για ένα υπόλοιπο δανείο 85.000 ευρώ με άλλα 15 χρόνια μέχρι την πλήρη εξόφληση, αν το επιτόκιο είναι σήμερα 3,5% θα ανέβει στο 3,75%, και η μηνιαία δόση από 612 ευρώ θα φτάσει στα 623 ευρώ. Δηλαδή θα προκύψει μια επιβάρυνση πάνω από 10 ευρώ το μήνα. Σε ένα άλλο δάνειο 150.000 ευρώ κειμενόμενου επιτοκίου με μια περίοδο αποπληρωμής 30 ετών, η δόση από περίπου 705 ευρώ που διαμορφώνεται σήμερα θα διαμορφωθεί κοντά στα 726 ευρώ. Επίσης υπάρχουν τα δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου, τα οποία είναι συνδεδεμένα με το Euribor. Εκεί αυξήσεις φαίνονται πιο γρήγορα, καθώς το Euribor προεξοφλεί τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και κινείται πιο γρήγορα προς την κατεύθυνση που δείχνουν οι εξελίξεις. Έτσι, ήδη έχει αυξηθεί και θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα ακόμα περισσότερο. Να θυμίσουμε ότι όσοι έχουν σταθερό επιτόκιο δεν επηρεάζονται από τις αυξήσεις, και το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε είναι αν θα επιβεβαιωθούν οι αναλυτές και αν θα έχουμε νέες αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες.
2: Και βέβαια αυτές οι επιβαρύνσεις έρχονται να προσθεθούν στον αυξημένο λογαριασμό που πληρώνουν οι πολίτες στην καθημερινότητα τους λόγω των πληθωριστικών πιέσεων. Μένεις μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε για την αύξηση του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Πετράκης, ο οποίος μίλησε πριν από λίγη ώρα στο Μανονιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου.
9: Σκοπός είναι να σταματήσει η μετάδοση των πληθωριστικών επιπτώσεων σε όλο το φάσμα της οικονομίας δια της πίεσης στη ζήτηση, διότι αυτό συμβαίνει ουσιαστικά με την αύξηση των επιτοκίων. Δεν έχει σκοπό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αυξήσεως των τιμών, το καταλαβαίνει κανείς. Τα επιτόκια δεν αυξάνουν. Δεν μειώνει την τιμή των ενεργειακών πόρων, αλλά σκοπό έχει να μειώσει τις δευτερογενείς επιδράσεις της αυξήσεως των τιμών της ενέργειας. Και ούτε μην φανταστείτε ότι είναι και το πιο αποτελεσματικό μέσο. Δηλαδή, με το που πήραν το μέτρο, μην νομίζει κανείς ότι αυτόματα ο πληθωρισμός θα αρχίσει να πέφτει. Γενικά εκτιμούμε ότι θα μειωθεί, θα σταματήσουν να αυξάνονται ήδη το Μάιο. Δεν αυξήθηκαν τιμές σε σχέση με τον Απρίλιο. Αυτό ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Πολύ λίγο. Στην ευρώζώνη αυξήθηκαν λίγο, στην Ελλάδα δεν αυξήθηκαν. Ίσως έχουμε δηλαδή το ταβάνι του πληθωρισμού, αλλά ίσως.
2: Τώρα, εξήγησέ μου, Σύση, πώς είναι δυνατόν να σε αναζητά κάποιος για να σου δώσει λεφτά και να μην σε βρίσκει, και δεν μιλάω προσωπικά για σένα, αλλά για τους χιλιάδες φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που αναζητά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να τους επιστρέψει φόρους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
4: Είναι χιλιάδες περιπτώσεις, Ελισάβετ, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, γιατί τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και νομικά πρόσωπα δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία ή δεν έχουν ανταποκριθεί για κάποιους λόγους της ειδοποίησης της φορολογικής διοίκησης. Όπως έχει δείξει η πραγματικότητα, σε αρκετές περιπτώσεις οι δικαιούχοι ή δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό IBAN, συνήθως το ξεχνάνε να το δηλώσουν, και παρά τις συνεχείς πιέσεις δεν δηλώνουν προκειμένου να τους πιστωθούν τα χρήματα, δεν διαθέτουν επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας και να πω ότι συνεχώς υπάρχουν πιέσεις τόσο από τις τράπεζες όσο και από την ανεξάρτητη αρχή να επικαιροποιούνται τα στοιχεία ή δεν έχουν υποβάλει, και εδώ είναι οι περισσότερες περιπτώσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να τους επισταθούν τα χρήματα. Τα τελευταία στοιχεία, αυτά που αναφέραμε χθες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων, έδειξαν από ότι από τα 737 εκατομμύρια που είναι οι ληξιπρόθεσμες επιστροφές, περίπου 191 εκατομμύρια είναι το ποσό που ψάχνει η εφορία να το επιστρέψει και δεν μπορεί.
2: Απίστευτο κι όμως ελληνικό.
4: Ναι, είναι τα ποσά διαθέσιμα, αλλά η καταβολή τους δεν είναι εφικτή για τους λόγους που σου ανέφερα, με την εφορία να μην μπορεί να προχωρήσει στην επιστροφή των ποσών στους δικαιούχους.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
1: Απαλήφθηκε η διάταξη από το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που προέβλεπε την επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Μένει ωστόσο το τέλος τοπικής ανάπτυξης που θα κατευθύνεται στους δήμους, το οποίο θα καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος που είναι ήδη επιβαρημένοι με πρόσθετους φόρους. Διορθώσεις έγιναν στο διπλό χαράτσι του Έμφυα, Μέρη Παπακοσταντίνου.
10: Να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, λοιπόν, Βασίλειο. Ο βασικός ένφια δεν καταργήθηκε. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα καθαριστικά τους σημειώματα κάθε χρόνο και να αποπληρώνουν τον καθιερωμένο φόρο για την περιουσία τους. Η είδηση που βγήκε αφορά αποκλειστικά μια απόσυρση διάταξης για το λεγόμενο τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Και να τα πούμε από την αρχή ότι η είδηση απόσυρση του ένφια δεν είναι ο κεντρικός φόρος, αλλά μια νέα ξεχωριστή.
1: Δεν μιλάμε για τον κεντρικό φόρο, μιλάμε για τον φόρο που έρχεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος που επιβαρύνει.
10: Ακριβώς αυτή που πρόκειται να θεσπιστεί τελικά αποσύρθηκε. Όμως, στο λεγόμενο έμφυα περιφέρειας, να πούμε λίγο τι ήταν αυτό. Στο αρχικό προσχέδιο για το νέο κώδικα αυτό τοπικής αυτοδιοίκησης, είχε συμπεριληφθεί μια διάταξη για τη θέσπιση του τέλους περιφερειακής ανάπτυξης, που γρήγορα τον είπαν περιφερειακό ένφια, θα ήταν ένα επιπλέον οικονομικό βάρος πάνω στα ακίνητα με σκοπό την ενίσχυση των εσόδων των περιφερειών. Όμως αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και από φορείς ιδιοκτητών ακίνητων και καταναλωτές και αντιπολίτευση. Το βασικό επιχείρημα ήταν ότι η διάταξη οδηγούσε σε μια άδικη διπλή φορολόγηση της ίδιας περιουσίας. Και μπροστά σε αυτό το πολιτικό και κοινωνικό βάρος αυτών των αντιδράσεων, η κυβέρνηση αποφάσισε να την αποσύρει αυτή την αποσύρει. Τώρα όμως έχει. Υπάρχει ανατροπή των επιβαρύνσεων, αλλά θα υπάρχει η επιβάρυνση, όπως είπες, στους λογαριασμούς. Οι ιδιοκτήτες όμως θα γλιτώσουν το νέο τον πρόσθετο φόρο αυτό στα κίνητα, ο οποίος θα έμπαινε στον κρατικό ένφια. Η πληρωμή τώρα των τρέχουσων δόσεων του κλασικού ένφια θα συνεχιστεί κανονικά, χωρίς μειώσεις, αλλά και χωρίς τις νέες εκπλήξεις που θα έφερε το περιφερειακό τέλος. Δηλαδή, θα συνεχίσει κανονικά να καταβάλλεται. Και ενώ το τέλος αυτό αποσύρθηκε, οι διατάξεις που αφορούν το τέλος τοπικής ανάπτυξης υπέρ των Δήμων παραμένουν στο τραπέζι. Που σημαίνει ότι η συζήτηση για την οικονομική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έχει κλείσει οριστικά. Άρα λοιπόν ο παραδοσιακός έμφυα παραμένει σταθερό στη θέση του. Η είδηση λοιπόν των ημερών δεν κρύβει κάποια ελάφρυνση, αλλά την αποφυγή μια πλέον φορολογική επιβάρυνση που θα έκανε αυτή την κατοχή του ακινήτου ακόμα πιο δυσβάστακτη. Έτσι λοιπόν παραμένουν κανονικά οι επιβαρύνσεις όπως ξέραμε στους λογαριασμούς.
1: Και το νομοσχέδιο είναι σε δημόσια διαβούλευση και αν ισχύσει, η μέρη θα ισχύσει από 1η του νέου έτους.
10: Ακριβώς. Είναι τώρα σε διαβούλευση, οπότε από 1η του νέου έτους ενδεχομένως θα έχουμε πάλι αυτές τις αλλαγές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Μετά την αισιοδοξία που εξέφρασε ο Τραμπ για υπογραφή συμφωνίας, ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δημοσίευμα του Bloomberg εμφανίζει τη Γενέβη ως πιθανή πόλη για να συναντηθούν οι δύο πλευρές. Το προσχέδιο συμφωνίας ορίζει μια περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, το Ιράν αναφέρει ότι υπάρχει σχέδιο 14 σημείων, στο οποίο όμως πρέπει να συμπεριληφθεί η ανοικοδόμηση της χώρας για όλες αυτές. Στις εξελίξεις, μας ενημερώνει η Τζένι Κρυθαρά.
11: Περίπου 5 ώρες, Ελισάβετ, αφότου προειδοποίησε ότι ο Αμερικανικός στρατός θα καταλάβει το νησί Χάρκ, ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την προαναγγελθή σε επίθεση, διαμηνύοντας ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο και πιθανότατα στην Ευρώπη θα επικυρωθεί συμφωνία ώστε να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν είπε δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, η ανώτατη θρησκευτική ηγεσία του αποδέχεται τη συμφωνία, όλοι την αποδέχονται, αυτή ήταν η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Πρόσθεσε επίσης ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Υπάρχει μια διαφωνία από ό,τι φαίνεται στις δύο πλευρές στο πόσες ημέρες θα χρειαστούν για να υπάρξει μια περαιτέρω διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά και για επιμέρους θέματα όπως συμμαχτικός αποκλεισμός και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν ότι το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης περιλαμβάνει δέσμευση της Ουάσιγκτον για μόνιμη και άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, άρση των κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ωστόσο, δήλωσε πως η Τεχεράνη δεν έχει λάβει προς το παρόν καμία απόφαση τελεσίδικα και ότι τα περί συμφωνίας είναι εικασίες.
2: Και μένει να δούμε αν αυτή τη φορά θα φέρουν αποτέλεσμα οι διαβουλεύσεις και δεν θα μιλάμε για ένα πυροτέχνημα ή για μία ακόμη δήλωση από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η πρόγνωση για την Αττική, πότε θα βελτιωθεί ο καιρός.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
16: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
17: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
16: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
17: Εννοείται, αγάπη μου.
16: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
17: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
16: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
17: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
18: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
19: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
20: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
19: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
20: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
21: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
22: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
23: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
24: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
25: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αλλάζει άρδιντο σκηνικό του καιρού από σήμερα. Αναμένονται βροχές, καταιγίδες, ακόμα και χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να εκδηλώνονται κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν, φθάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα διατηρηθεί και το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή, Τάσο Αρνιακέ, θα αρχίσουμε σταδιακά να επιστρέφουμε σε θερινούς ρυθμούς.
2: Πράγματι, Βασίλη Τεζάκη, έτσι είναι τα πράγματα. Η κακοκαιρία ήδη έχει ξεκινήσει. Ήδη έχουμε αρκετές βροχές στην Μακεδονία, την Θεσσαλία, τον Εύρο, την Ήπειρο, κυρίως στα βουνά, την Κορινθία, την Φωκίδα. Βρέχει αυτή τη στιγμή δηλαδή στις περιοχές που αναφέρω, τη Βιωτία, τα Τέμπη, την Καρδίτσα, ακόμα και στην Αττική, στη Δροσιά παραδείγματος χάρη, στα Ανολιώσα, στο Τατόι, στη Μάνδρα. Στην Πάρνηθα βεβαίως, στην Υποκράτειο Πολιτεία, έχουμε βροχές αυτή τη στιγμή, οι οποίες σιγά σιγά θα επεκταθούν και νοτιότερα και χαμηλότερα. Έτσι λοιπόν περιμένουμε για τη συνέχεια βροχές μέχρι με μικρή εξασθένηση στην Αττική, με μικρή εξασθένηση από το βράδυ και μετά, και επανάληψη αύριο και πάλι μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά εξασθένηση οριστική, ενώ για αύριο τώρα Σάββατο περιμένουμε τα φαινόμενα να είναι εντονότερα στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία μέχρι το πρωί, στις Σποράδες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι και στη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λίμνο μέχρι και εκεί το πρωί. Στις υπόλοιπες περιοχές, πάλι στην Ανατολική Ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, το Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές, το μεσημέρι και το απόγευμα, περιμένουμε κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, όχι όμως με την ένταση των περιοχών που προανέφερα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6, τοπικά στα πελάγη τα 7 μποφόρα αύριο, φρεσκάρι δηλαδή το Μελτέμι. Θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση 2 με 3 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα δυτικά και τα νότια στους 29 με 30. Στην Αττική αύριο περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανώς μέχρι το μεσημέρι και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως στα ανατολικά ορεινά. Βοριάδες 3 με 5 έως 6 μποφόρ στον Εβοϊκό και θερμοκρασία από 20 έως 27-28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λιγότερα φαινόμενα με λίγες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Πιθανότητα εκεί στα γύρω ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 3 με 5 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 19 έως 27-28 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στην Πελοπόννησο και το βόρειο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου και τοπικά στα βουνά της Κρήτης, και από τη Δευτέρα ο καιρός θα βελτιωθεί πια, καθώς η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει και θα φτάσει πάλι τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ένα φθινοπορεινό διάλειμμα δηλαδή.
1: Άρα μιλάμε για επιδείνωση εξπρές έως και το βράδυ της Κυριακής και από Δευτέρα σε θερινούς ρυθμούς, όπως είπαμε.
2: 34-35, ναι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
2: Ευχαριστώ.
3: Λίγες μέρες πριν λήξει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης έδωσε παράταση μια εβδομάδα στους ιδιοκτήτες για να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες. Πάντως, μέχρι στιγμής οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, Σοφία Γαλάνη, παραμένουν σημαντικά λιγότερες σε σχέση με πέρυσι.
4: Παράταση λοιπόν στην καταληκτική ημερομηνία για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων αποφάσισε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε νωρίτερα σήμερα. Η αρχική προθεσμία έλυγε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όμως τελικά αποφασίστηκε παράταση ως τις 22 του μηνός. Λίγες μέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι ιδιοκτητών ακινήτων είχαν ζητήσει παράταση, καθώς οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα παραμένουν σημαντικά λιγότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Να θυμίσουμε ότι η υποχρέωση για τον καθαρισμό δεν αφορά μόνο τα εντός σχεδίου αλλά και περιοχές εκτός σχεδίου, εφόσον στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα. Ιδάλλως προβλέπεται πρόστιμο από 200 έως 2.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Πομιδά, Στράτος Παραδιάς, μιλώντας στον Real FM, υπογράμμισε ότι όσοι δεν προλάβουν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία δεν θα πρέπει να πανικοβάλλονται, καθώς όσοι ειδοποιηθούν από τον Δήμο ή την Πυροσβεστική και συμμορφωθούν θα γλιτώσουν το μισό πρόστιμο.
5: Νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε παράταση αυτή, διότι το ζητούμενο δεν είναι η επιβολή προστήμων. Το ζητούμενο είναι να συνεχιστεί ο καθαρισμός των οικοπαίδων, να ολοκληρωθεί και να ολοκληρωθούν και οι δηλώσεις. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στις 150.000, αν δεν κάνω λάθος, δηλώσεις λιγότερες από πέρσι. Νομίζω λοιπόν ότι η παράταση θα βοηθήσει κέρια, γιατί οι τελευταίες μέρες είναι πάντα οι πιο ζουμερές, οι πιο αποτελεσματικές για να προχωρήσουν οι καθαρισμοί των οικοπαίδων και οι δηλώσεις. Μην ξεχνάμε ότι στην πλατφόρμα έχουμε πολλά παράπονα μελών μας, ότι μπαίνουν στην πλατφόρμα και βρίσκουν πάρα πολύ κίνηση και δεν μπορούν να καταχωρήσουν τη δήλωσή τους. Μην ξεχνάμε ότι πάμε σε μια κακοκαιρία αύριο μεθαύριο πάλι, γιατί οι συνεχιζόμενες βροχές δεν βοηθούν όλο αυτό. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει το Υπουργείο μαζί με την παράταση να στείλει και σε όλους αυτούς που πέρσι είχαν δηλώσει στους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους, έχει τα email τους, έχει τα κινητά τους, μια υπενθύμηση για την χορήγηση της παράτασης αυτής και για τις συνέπειες που υπάρχουν στην περίπτωση κατά την οποία κανείς δεν κάνει τον καθαρισμό και δεν τον δηλώσει. Κάτι που θα ήθελα επίσης να προσθέσω, το οποίο θεωρώ είναι σημαντικό, είναι το εξής: είναι ότι όσοι δεν προλάβουν στην προθεσμία αυτή και ειδοποιηθούν από το Δήμο στη συνέχεια για την ανυπαρξία καθαρισμού του οικοπαίδου τους, αν σπεύσουν και θελώς έστω και εκπρόθεσμα, θα διαγραφεί το μισοπρόστιμο. Το λέει μέσα ο νόμος. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμμορφωθούν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλη αξία ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Σώζει ζωές.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Αλλάζει τώρα την απολογία του 65χρονος που έχει συλληφθεί για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Φέρεται να ισχυρίζεται ότι η σύντροφός του και ο γιος της αλληλοσκοτώθηκαν και πως ο ίδιος δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό καθώς κοιμόταν σε διαφορετικό δωμάτιο. Ο φερόμενος ως δράστης που έχει υποπέσει σε πολλές αντιφάσεις μεταφέρθηκε νωρίτερα στον ανακριτή Κασιανή Βραχά.
6: Νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο, ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται ότι δολοφόνησε την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο Λόγκο Αιγίου. Του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή και σειρά παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και πυρομαχικών. Ο κατηγορούμενος Βασίλη αρνείται κάθε εμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει πως δεν διέπραξε εκείνος το έγκλημα, ενώ ισχυρίζεται ότι αλληλοσκοτώθηκαν οι 54χρονοι και ο 26χρονος, τον οποίο αποκαλούσε γιο του. Μάλιστα, ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε τίποτα καθώς κοιμόταν, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν πολύ μικρό χώρο. Να ακούσουμε τη δήλωση στον Αντένα η δικηγόρος του 65χρονου Μαρία Ιατροπούλου.
7: Η δικογραφία παραμένει ελλιπής, δεν έχουμε τα στοιχεία όλων των εξετάσεων προκειμένου να στοιχειοθετήσουμε τη θέση μας και να αποδείξουμε, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς μας. Ο εντολέας μου από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, επιμένει ότι δεν το έχει κάνει αυτός, επιμένει ότι είναι αθώος, είναι καταρακωμένος από αυτό το τραγικό γεγονός. Από την πρώτη στιγμή που τον είδα μέχρι και τώρα κλαίει ασταμάτητα και επαναλαμβάνει συνεχώς ότι δεν το έκανε αυτός. Ένα από τα στοιχεία που περιμένουμε να λάβουμε στα χέρια μας είναι ακριβώς οι αναλύσεις στα δύο ρούχα, το ένα είναι ένα ισόρουχο και το άλλο είναι μια πετσέτα, για δύο αχνούς λεκέδες που έχουν πάνω. Έχει δώσει μια εξήγηση ο εντολέας μου, ότι έπασχε από γαστρεντερίτιδα, ήταν γνωστό και ήταν και στο περιβάλλον γνωστό και μάλιστα υπάρχει κατάθεση μέσα στη δικογραφία που επιβεβαιώνει ότι το έχει βεβαιώσει ο Θανόν.
3: Η καλή είδηση της ημέρας τώρα που μας έρχεται από τον τουρισμό, καθώς η Ελλάδα κυριαρχεί απόλυτα στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς της Ευρώπης για το 2026. Για του λόγου του αληθές, οι 5 από τις 10 ομορφότερες και πιο καθαρές παραλίες της Γυραιάς Ηπείρου είναι ελληνικές και οι 5 είναι πραγματικά διαμάντια, Τζέννη Κρυθαρά.
8: Πολλές ελληνικές παραλίες, Ελισάβετ, περιλαμβάνονται στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026. 5 εξ αυτών βρίσκονται και στην κορυφαία δεκάδα. Για την επιλογή των καλύτερων παραλίων της Ευρώπης, η συντακτική ομάδα του European Best Destinations αξιολόγησε εκατοντάδες παραλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη και προεπέλεξε 10 παραλίες από κάθε χώρα. Στη συνέχεια το κοινό ήταν αυτό που έβαλε την τελική δεκάδα. Ως η καλύτερη λοιπόν παραλία στην Ευρώπη αναδείχθηκε η παραλία Monte Clerizo στην Πορτογαλία και στη δεύτερη θέση βρίσκεται η παραλία Βουτούμι στους Αντίπαξους. Στην τρίτη θέση η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά, στην τέταρτη παραλία Ελαφωνίσης στην Κρήτη, η παραλία Μπολιάσκο στην Ιταλία ακολουθεί, καθώς και η παραλία Κάλα Μεσκίδα στην Ισπανία, η Γκβαλβίκα στην Νορβηγία και επανερχόμαστε στην 8η θέση στην Ελλάδα με την παραλία Ροβινιά φυσικά στην Κέρκυρα, ακολουθεί η παραλία Καπουτάς στην Τουρκία και η δεκάδα κλείνει με την παραλία της Παλαιοκαστρίτσας και πάλι στην Κέρκυρα.
3: Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, Τζένι, αλλά θέλω να σου πω ότι πολλές άλλες ελληνικές παραλίες είναι καλύτερες από τις 5 μη ελληνικές που έχουν συμπεριληφθεί στο top 10 της ευρωπαϊκής λίστας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Αθλητικά.
1: Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται από χθες η Φίλιος. Στην πρεμιέρα του πρωτομήλου νίκησαν Μεξικό και Νότια Κορέα. Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό μεσημέρι.
9: Πρεμιέρα με πολύ καλό θέαμα στην πρώτη αγωνιστική για τον πρώτο όμιλο του Μουντιάλ. Στη Γουαδαλαχάρα τα ξημερώματα η Νότια Κορέα με ανατροπή 2-1 κέρδισε την Τσεχία. Ο Κρέιτσι στο 59-1-0 για τους Τσέχους. Στο 67 ο Χουάν Ινμπομ πρώην μέσος του Ολυμπιακού έκανε το 1-1 και στο 80 ο Χιου Γκιου το 2-1 για την ομάδα της Νότιας Κορέας που ξεκίνησε με το δεξί. Χθες το βράδυ στην πόλη του Μεξικού, στο στάδιο Ατσέκα, μπροστά σε 85.000 θεατές, στο Μεξικό άνετα 2-0 την Νότια Αφρική. Κινιώνες στο 8 λεπτό και Χιμένες στο 67 τα δύο τέρματα. Τρεις αποβολές είχε το παιχνίδι. Ο Σιτόλε στο 49 και ο Ζουάνε στο 84 για την ομάδα της Νότιας Αφρικής. Ενώ στο 93 ο Μόντες για το Μεξικό. Να ακούσουμε τι είπε ο σκόρερ του πρώτου τέρματος της ομάδας του Μεξικού, ο Κινιώνες.
10: Είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι πολύ όμορφο συνέστημα να παίζεις την πρεμιέρα ενός Μουντιάλ. Η ατμόσφαιρα στο στάδιο ήταν φανταστική. Νομίζω ότι κυριαρχήσαμε από το πρώτο λεπτό και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι δείξαμε ομαδικό πνεύμα και καταφέραμε και πήραμε τους 3 βαθμούς.
9: Σήμερα, 10 το βράδυ, Καναδάς Βοσνία, μπαίνει ο Καναδάς εκ των διοργανωτών του Παγκοσμίου Κυπέλου στην μάχη της διοργάνωσης. 4 ώρα τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την Παραγουάη.
1: Θα παρευρεθεί Δημήτρη Σταυρακάκη και ο Τραμπ, θα παρακολουθήσει δηλαδή την αναμέτρηση.
9: Υπήρξε μια τέτοια πληροφορία, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα δει το πρώτο παιχνίδι της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών από κοντά.
1: Χρήματα πάντως για το εισιτήριο έχει.
9: Δεν έχει διεισιτήριο. Αυτός έχει διαπίστευση, ευτυχώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πόλο. Το τέταρτο τίτλο της ιστορίας της, στο Champions League. Στο πόλο θα διεκδικήσει στις 10 απόψε στη Μάλτα η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού. Αντιμετωπίζει στον τελικό του Final Four της διοργάνωσης την Ουγγρική Φερεντσβάρος. Η Βάσο πλευρή του για την προσπάθεια του Ολυμπιακού.
11: Αυτή η ομάδα αξίζει να σηκώσει το ευρωπαϊκό και θεωρώ ότι αν παίξουμε σαν ομάδα και παίξουμε μία για την άλλη, έχουμε πολλές πιθανότητες να το καταφέρουμε.
9: Δεν κατάφερε χθες η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού να προκριθεί στο τελικό της διοργάνωσης που επίσης γίνεται στη Μάλτα. Ιτήθηκε στον ημιτελικό 19-13 από την Ιταλική Προρέκο, παίζοντας πολύ άσχημα στην άμυνα. Θα διεκδικήσει αύριο στις 8 το βράδυ κόντρα στη Φερεντσβάρος στην τρίτη θέση το χάλκινο μετάλλιο. Στον τελικό αύριο στις 10 στους άντρες η Μπαρτσελονέτα θα παίξει με την Προρέκο. Ο Κώστας Κάκαρης είπε για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού.
12: Έφτιαξε η άμυνα, δεν ήμασταν κατώτεροι των περιστάσεων. Αυτή η άμυνα που παίξαμε ήταν τραγική και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Στην Ελλάδα πετύχαμε τους στόχους μας, αλλά δεν πετύχαμε το μεγάλο στόχο που είχαμε να φτάσουμε στον τελικό και στην κατάκτηση του Champions League. Και απήχαμε πάρα πολύ από αυτό. Αλλά εντάξει, πρέπει να προχωρήσουμε.
9: Στη Ρεάλ Μαδρίτη, σε επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο μετά από 13 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, ανακοινώθηκε χθες επίσημα. Ο Πορτογάλος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο με τη Ρεάλ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Και αύριο, ώρα 6, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πέμπτος τελικός της Basket League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό 2-2 στις νίκες. Απευθείας το παιχνίδι από τον Real FM στην εκπομπή Real Sports που θα αρχίσει από τις 6. Πριν από λίγη ώρα έκανε μια δήλωση.
1: Ο Πρωθυπουργός για τον τελικό τον αυριανό, Δημήτρη.
9: Ρωτήθηκε από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον Αντένα, λέει: θα είμαι σε περιοδία στη Ρόδο και άλλαξα το χρόνο μιας εκδήλωσής μου, γιατί προφανώς το μάτς αυτό δεν μπορεί να χαθεί. Δεν μπορεί να χαθεί, μιλάω ως τηλεθεατής, κάποιος θα χάσει, κάποιος θα κερδίσει. Και για την κατάκτηση του Ολυμπιακού από τη Ευρωλίγκα, είπε: μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ και χαιρόμαστε γιατί φέραμε μια διοργάνωση στην Αθήνα. Δικαιωθήκαμε και τελικά μια ελληνική ομάδα σήκωσε την κούπα. Αύριο, ώρα 6 το παιχνίδι, αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, ο νικητής κατακτά τον ελληνικό τίτλο.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
13: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της Ελαιοφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ύψος του Φαλήρου. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr νέο έκτακτο δελτίο καιρού τι δείχνουν τα μετεωρολογικά δεδομένα για τις επόμενες ώρες που θα έχει μπουρίνια. Διαβάζουμε επίσης, Θεσσαλονίκη συνελήφθη 26χρονος που οδηγούσε με 128 χιλιόμετρα την ώρα, είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.
3: Και στο ενικός.gr εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών με αρχηγό πρώην ποδοσφαιριστή, συνελήφθη αστυνομικός, κατηγορείται ειδικός φρουρός και προεδρικό μέγαρο ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Κατερίνα Βούτσα.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σημαντική δυναμική και υψηλές επενδυτικές προθέσεις. Παρεμποδίζεται ωστόσο από δομικά εμπόδια που πλήττουν τη διεθνή της θέση. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Δίκτυο Επιχειρηματικής Πολυπλοκότητας, κατέλαβε το 2025 την 50η θέση ανάμεσα σε 69 χώρες στην Παγκόσμια Πετηρίδα για την Ανταγωνιστικότητα, υποχωρώντας 3 θέσεις σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω των συχνών νομοθετικών αλλαγών και των συνεχιζόμενων ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αδυνατούν να δημιουργήσουν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε επίπεδο ωστόσο παγίων επενδύσεων, η Ελλάδα κατά την περίοδο 2021 με 2025 κατέγραψε ρυθμούς αύξησης του καθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου υψηλότερους από τον αντίστοιχο μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Η εκρηκτική άνοδος της τηλεργασίας και του υβριδικού μοντέλου εκτοξεύει παγκοσμίως και τοπικά τη ζήτηση για ευέλικτους χώρους γραφείων. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η αγορά καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα απορρόφησης. Σχετική έρευνα αναφέρει ότι η ζήτηση για ευέλικτους χώρους εργασίας καταγράφει σταθερή ετήσια αύξηση της τάξης του 9-16% ανάλογα με την περιοχή. Η παγκόσμια αγορά τους εκτιμάται κοντά στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ δεδομένης της προσδοκίας για βαθιά τεχνολογική ανατροπή, το 68% των στελεχών σε πολυεθνικές και το 72% των εργαζομένων εκτιμούν ότι το τεχνολογικό τοπίο στους χώρους εργασίας θα έχει αλλάξει ριζικά μέχρι το 2050. Ο κλάδος των logistics αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Πανελλήνια έρευνα επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο του κλάδου στην ελληνική οικονομία, ο οποίος συνεισφέρει 25,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Οι σύγχρονες τάσεις δείχνουν στροφή των επιχειρήσεων προς την πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα, με το 65% των εταιριών να επενδύσει σε αυτοματισμούς και ψηφιακά συστήματα για την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. Για το προσεχές διάστημα, οι αναλυτές εκτιμούν περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς η αξία των αποθηκευτικών χώρων ξεπερνά πλέον τα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ, προσελκύοντας ισχυρές επενδύσεις στον εξυγχρονισμό των υποδομών.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park. The place of happiness.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
14: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
16: Όταν κοιτάς από ψηλά,
17: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
18: Real FM. Η ώρα είναι 3.
19: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεν χρειάζεται να με ρωτήσεις γιατί έχω
1: όχι,
0: το τραγούδι.
1: Όχι, όχι,
0: τι
1: όχι.
0: Είναι, ξέρεις.
1: Τι εννοείς, αν ξέρω το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο.
0: Βέβαια, το συγκεκριμένο.
1: Ναι, είναι Λοκομόν, το γκολ.
0: Απίθα,
1: τι,
0: απίθα.
1: Βέβαια.
0: Σαν να είναι γραμμένο για τη σημερινή μέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, φυσικά.
0: Μουντιάλ και όλα αυτά.
1: Μουντιάλ, επειδή εγώ
0: ένα
1: θα σας κάνω
0: τραγούδι.
1: Ανάλυση, επειδή είμαι πολύ σχετική με το Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, για πες.
1: Εγώ, τι θέλετε, θα με ρωτάσεις, θα με ρωτάσεις. Ναι, εμένα. Βγάλε κανέναν άλλον καλύτερο.

0: Και είναι και πολύ ωραία τα λόγια και πολύ κεφάτο. Και είναι πραγματικά σαν να είναι γραμμένο σαν, για μια μέρα σαν τη σημερινή.
1: Είδες.
0: Βέβαια πρέπει να πω ότι εγώ έχω συνδέσει το Μουντιάλ με κάτι πολύ πιο γιορταστικό από ό,τι είδα χθες. Διότι ως παλαιός αθλητικός συντάκτης προς 40 ετών όταν ήρθε να γεννηθεί, είδα τα πάντα. Αλλά να σου πω το εξής. Καταρχήν αυτό το Μουντιάλ ως παλαιός αθλητικός συντάκτης προς 40 ετών όταν ήρθε να γεννηθεί, είδα τα πάντα. Αλλά να σου πω το εξής. Καταρχήν αυτό το Μουντιάλ χάνει ένα κομμάτι της μαγείας του. Γιατί όταν το Μουντιάλ είναι η γιορτή του

0: Ήταν ειδικό. Λοιπόν, το Μεξικό επίσης, σαν χώρα, ξέρεις, δεν είναι Παρίσι,
1: ναι, βέβαια, ναι. Ναι, δεν είναι μια χώρα. Ναι, πρέπει να ξέρεις που να πας, ναι, πώς να κινηθείς.
0: Ναι, για πέστε, γιατί αυτά τα ξέρεις τουλάχιστον.
1: Αυτά τα ξέρω, ναι, εγκληματικότητες, ιστορίες, ναι, που θα πας, σε ποιες πόλεις, δεν είναι και ό,τι πιο ασφαλές.
0: Μπράβο. Λοιπόν, η χθεσινή τελετή έναρξης δεν μ' άρεσε. Εντάξει, οκ, okay, Σακύρα, εντάξει, Νταϊντάι.
1: Αυτό με την Νταϊντάι, έχεις δει τι έχει γίνει με τον Νταϊντάι?
0: Για πες.
1: Ότι δεν ήταν αυτή, ήταν η Σακύρα, ήταν η Σοφία της, λέει. Ήταν αυτό τώρα, είναι δυνατόν?
0: Κοίτα, ο Μπέρναμποϊ ήταν, είναι γιατί δυνατόν. Δεν τον μιμήσε το δεύτερο τον Μπέρναμποϊ, αλλά η Σακύρα.
1: Είναι δυνατόν.
0: Κοίταξε, εγώ το είδα προσεκτικά, είδα και τα κοντινά. Μου μοιάζει με Σακύρα.
1: Και εμένα μου μοιάζει με Σακύρα. Λένε ότι μπορεί στο πρόσωπο να μοιάζει, ναι, αλλά το ηγοφύ, λέει, δεν είπαν οι ειδικοί. Δεν κουνιόταν.
0: Γενικά
1: όπως
0: ήταν μια
1: Σακύρα.
0: Πολύ φτωχή τώρα, αν συγκρίνουμε αυτά που έχουμε δει τελευταία σε Μουντιάλ και Ολυμπιακούς Αγώνες, τελετές έναρξης, με όλη αυτή την τεχνολογία, αυτό ήταν σαν να είναι τελετή του 1970. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα πρωτόγωνο. Ναι. Τελείως. Μια σκηνή, τραγούδησαν εντάξει, το με τεράστιο τρόπο, οι χορευτές, τα κίτρινο-πράσινα χρώματα, όλα αυτά. Δεν μ' άρεσε. Επίσης τώρα το μάτς πρεμιέρας θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ πιο λαμπερό. Εντάξει, το Μεξικό ήταν φαβορί και έσαι την Νότια Αφρική 2-0. Μεξικό-Νότια Αφρική. Και μετά ναι. Κορέα-Τσεχία. Δηλαδή, ξέρεις, αν δεν δεις μια Βραζιλία στην πρεμιέρα, μια Αργεντινή, μια Γαλλία, τη σου λέω τώρα, μια Ισπανία, μια Αγγλία, Ολλανδία, έστω.
1: Έστω, ναι.
0: Εντάξει, τώρα Μεξικό-Νότια Αφρική, ωραίο. Βέβαια, επίσης δεν τηλεθέαση. Πρέπει να σου πω, κάτσε εδώ τα στοιχεία. Συνήθως το Μουντιάλ το βλέπουν. Θες να σου πω στοιχεία πώς θα δουν συνολικά Μουντιάλ στον πλανήτη? Άκου να δεις, τα έχω σημειώσει εδώ. Δεν φαντάζεσαι τίποτα. 5,8 δισεκατομμύρια θεατές. Ναι, βέβαια. Η διαφήμιση 1-3. Ο τζίρος 80 δις. Δολάρια είναι αυτά, Και για τα έσοδα για τον Τραμπ, ειδικά για την Αμερική, 3,4 δις. Να σου πω τώρα, γιατί πήρε νωρίτερα, ξέρεις, κάθε μέρα παίρνω τις τηλεθεάσεις εδώ, να σου πω τα στοιχεία της τηλεθέασης του χθεσινού αγώνα που, εντάξει, δεν το λες και πρεμιέρα Μουντιάλ, περίμενα το ανοίξω, γιατί εδώ έχει πολλά κανάλια. Ήταν ΕΡΤ2, να το, περίμενε. Θα σου πω να φτάσω εκεί. Πολύ απογοητευτικό, τρελάθηκα. Λοιπόν, ώρα Μουντιάλ, τελετή έναρξης. Περίμενε. Είναι, να το. Λοιπόν, είναι 200, μισό λεπτό να ανοίξει. Το μάτς το ήταν 443.000. Τώρα εδώ μιλάμε, Eurovision είχαν 2-3 εκατομμύρια, έτσι. Να δουν την τελετή έναρξης και το πρώτο μάτς του Μουντιάλ, 443.000, είναι πάρα πολύ λίγο. Και η τηλεθέαση ήταν, περίμενε, 12,2. Εντάξει. 12,2 η τηλεθέαση.
1: Λίγο.
0: Το Open κάνει τώρα.
1: Βέβαια. Δηλαδή, πολύ λίγο. Πάρα πολύ λίγο. Όμως.
0: Δεν ξέρω. Δηλαδή, σου είπα, Μεξικό, Νότια Αφρική. Αυτό θα ζεσταθεί σιγά σιγά. Έχει 100 τόσα μάτς μέχρι τις 19 Ιουλίου.
1: Μας λέει εδώ ο Χρήστος ότι στο Μεξικό 30 αγώνες θα γίνουν μόνο, στον Καναδά άλλα τόσα,
0: και
1: τα άλλα όλα Αμερική.
0: Αμερική, ναι. Η βασική διοργανώτρια και η οικοδέσποινα είναι η Αμερική. Λοιπόν, αυτό είναι το κλίμα. Να ακούσουμε λίγο Σακύρα, τον Ντάι Ντάι.
1: Μαρία Χριστοδούλου,
0: να μπούμε στο κλίμα. Πάμε.

0: Αυτός που τραγουδάει με τη Σακύρα για να μαθαίνει είναι ο Burna Boy. Τον ήξερε?
1: Όχι, αυτό δεν τον ήξερα. Ούτε εγώ δεν τον ήξερα. All the tears and the pain. You've been there through it all, been through it all. Just do it again. Now you got to believe, I believe.
0: Ο Ηλίας λέει ότι είχε γίνει σε Κορέα και Ιαπωνία το Μουντιάλ του 2002. Ναι, δεν το θυμόμουν. Αλλά σε τρεις χώρες πάντως δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και το Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μια χώρα, είναι αχανής. Είναι 50 τόσες πολιτείες. Και Καναδάς και Μεξικό είναι τόσο.

0: Το πολυδιασπασμένο είναι σε μισή Ήπειρο. Είναι σαν να γίνεται ταυτόχρονα σε Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Σουηδία και Νορβηγία, ας πούμε. Δεν είναι η
1: Πάντως,
0: Αμερική, δεν είναι.
1: Διαβάζω ότι.
0: Είναι πολιτείες.
1: Ναι, διαβάζω ότι ακόμα λέει και στο Λος Άντζελες, την πόλη που η Team USA θα δώσει τα ξημερώματα του Σαββάτου, τον πρώτο του αγώνα στο τουρνουά, ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού δεν έχει αντιληφθεί ακόμη τι ακριβώς παίζεται στον τόπο του.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη μόνο για πολύ λίγο. Έτσι, ο κύριος Σταυρακάκης είναι star, τώρα δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Αλλά έχουμε την τιμή να
0: Καταρχήν,
1: τον έχουμε.
0: Έχει απορία. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Η Λουκία.
0: Ναι, γιατί σε τρεις χώρες.
1: Κύριε απορία, λέει.
2: Γιατί σε τρεις χώρες. Γιατί το κάνει για πρώτη φορά η FIFA.
0: Α, αυτό. Καλά θυμόμουν πρώτη φορά.
2: Θέλει να μοιράσει, να το πω εγώ εμπορικά. Θέλει να μοιράσει το προϊόν σε τρεις χώρες. Mm. Θέλει να το αναβαθμίσει στον Καναδά, που δεν πολύ ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Mm. Το ίδιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί παράδειγμα, ότι παίζει οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Παραγουάη στις 4 ξημερώματα και μπορεί και πάρα πολλοί κόσμος εκεί δεν το ξέρει. Mm. Και θέλει να αναβαθμίσει το προϊόν πάρα πολύ. Σε αντίθεση με το Μεξικό, που είναι το άθλημα λαϊκής βάσης.
0: Ήταν εμπορικοί οι λόγοι.
2: Φυσικά είναι εμπορικοί οι λόγοι και οι λόγοι για να αναπτυχθεί καλύτερα το ποδόσφαιρο στην αγορά των ΗΠΑ, που είναι μια πολύ τεράστια
0: τώρα,
2: αγορά.
0: Εγώ εξέφρασα άποψη προηγουμένως ότι δεν μ' άρεσε η πρεμιέρα. Ότι ήταν πολύ φτωχή η
2: τελευταία. Καλά μάτς ήταν όμως. Το Νότια Κορέα. Τώρα... Δεν ξέρω αν είδατε το Νότια Κορέα Τσεχία με την ανατροπή 2-1.
0: Ναι,
2: ήταν
0: αλλά
2: καλό
0: τώρα δεν έχει. Άμα δεν έχει την πρεμιέρα, Δημήτρη, Βραζιλία, Αργεντινή, Γαλλία, Ισπανία.
2: Αλλά στην πρεμιέρα παίζουν.
0: Ιταλία, Ολλανδία, δηλαδή Αγγλία.
2: Έχω απάντηση γι' αυτό. Στην πρεμιέρα παίζουν οι διοργανώτερες ομάδες. Οπότε χθες ήταν το παιχνίδι του Μεξικό 2-0 την Νότια Αφρική πολύ εύκολα. Παρά το γεγονός ότι είχε τρεις αποβολές και είχε και το διαιτητή.
0: Κορέα Τσεχία ήταν.
2: Το Κορέα-Τσεχία είχε και το διαιτητή τον Σαμπάιο, που τα αγγλικά του δεν ήταν και πολύ καλά. Όπως ακούσαμε κάποια στιγμή να κάνει.
0: Η τελετή έναξε, εσένα σου άρεσε. Εμένα δεν μου άρεσε. Εντάξει, ήταν πολύ φτωχή.
2: Εντάξει, ένα φροκλωρικό εκεί.
0: Ναι,
2: ένα...
0: σαν να είναι 30 χρόνια πίσω τώρα. Ούτε τεχνολογία, ούτε πολύ φτωχό πράγμα.
2: Όχι πολύ φτωχό, όχι μόνο φτωχό. Ένα εντάξει, 30 έτσι λίγο πίσω από την εποχή. Μπορούσε να είναι κάτι πιο εντυπωσιακό. Θα δούμε απόψε στον Καναδά, όπου ο Καναδάς παίζει στο Τορόντο 10 η ώρα με τη Βοσνία. Τι
0: και
2: θα κάνει.
0: Έχει την τελετή άναξη του Καναδά.
2: Ναι, και στις 4 ξημερώματα το είπα Παραγουάη. Όμως.
0: Και εκεί έχει τελετή άναξη.
2: Και εκεί έχει τελετή άναξη.
0: Εκεί θα είναι η καλύτερη από ό,τι καταλαβαίνω. Στην
2: Μακάρι.
0: Πιο
2: μπορεί να. Ο Τραμπ δεν θα πάει από ό,τι φαίνεται. Δεν...
0: Για να μην το γιουχάρουν.
2: Τι.
0: Για να μην το αποδοκιμάσουν.
1: Για αυτό ο λόγο.
2: Υπήρχε η πληροφορία, αυτό το βγάλαν προς τα έξω, ότι θα μπορεί να πήγαινε. Χθες αργά τη νύχτα έγραψαν τα διεθνή μέσα ότι δεν θα πάει.
0: Τώρα την τηλεθέαση.
2: Αυτός μπορεί να πάει.
0: Πρώτο μάτς, 440.000 τηλεθεατές. Ναι. Τώρα ξέρω από τηλεθέαση, 12%. Είναι τραγικό δηλαδή να έχει πρεμιέρα του Μουντιάλ 12%.
2: Ναι, διότι ξαναλέω ότι δεν είναι οι πολύ εμπορικές ομάδες. Ναι. Δεν είναι μια Γαλλία ή μια Αργεντινή ή μια Βραζιλία.
0: Και η τελετή έναξη είχε 7,8%, τίποτα. Δηλαδή 440.000 είχε το match και 270.000 τελετή έναξη.
2: Εντάξει, πολύ μέτρια τα νούμερα αυτά
0: μόνο
2: που διαβάζεις.
0: Μόνο μέτρια, τραγικά. Δηλαδή...
2: Σε μια διοργάνωση που, εντάξει, να βλέπουμε μέρα-μέρα...
0: Σου είπα, η Eurovision είχε 3 εκατομμύρια, δεν είναι.
2: Μα μη συγκρίνεις τώρα τη Eurovision.
0: Πώς να μη συγκρίνω τη Eurovision, δεν καταλαβαίνω.
2: Το παγκόσμιο κύπελο... Συγκρίνεται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Εγώ είπα προηγουμένως στη Λουκία τα στοιχεία που βρήκα από, από το CNN ότι θα δουν συνολικά, κάτσε να τα ξανανοίξω να στα πω, θα δουν συνολικά το Μουντιάλ 5,8 δισεκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.
2: Ναι.
0: Και σε εμάς είναι 400.000.
2: Εντάξει, γιατί...
0: Και ότι η διαφήμιση θα είναι ένα 3. Ένα 3 δολάρια.
2: Να το πάρουμε διαφορετικά.
0: Για πες το διαφορετικά.
2: Λοιπόν, ένα. Πρώτον ήταν χθες Πέμπτη.
0: Ναι.
2: Πέμπτη, 8,5 ώρα που ήταν μαγαζιά ανοιχτά. Ο κόσμος είναι έξω. Είναι καλοκαίρι πλέον.
0: Μια... Έξω στατική οδό,
1: και αυτό το ρόλο του. Έχει δίκιο Δημήτρη.
2: Δεν θα δούνε τώρα μια φορκλωρική τελετή έναρξη στην πόλη του Μεξικού.
0: Α, τώρα είναι φορκλωρική.
2: Τι, κατώτερη των περιστατών δεν είναι. Ήταν,
1: το είπαμε. Κατώτερη των περιστατών.
2: Λοιπόν, πάμε. Μετά στις 10 η ώρα και πάλι ο κόσμος δεν έχει κανένα χαίρι να δει εκτός από τους ποδοσφαιρόφιλους στο Μεξικό με την Νότια Αφρική. Είναι πρεμιέρα, είναι πρώτο παιχνίδι.
0: Πες μου διαφορετικά ότι όλοι θα δουν αύριο 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στον τελικό του.
2: Αυτό εννοείται. Αυτό εννοείται ότι
0: θα το παίρνει.
2: Όποιος κερδίσει το παίρνει, αυτό θα το
0: δούμε. Στο Φάληρο.
2: Στο Φάληρο, 6 ώρα.
0: Εδώ πέμπτο τελικό, δεν έχει παραπάνω.
2: Και τώρα να σου πω κάτι, μπαίνει τώρα το Σάββατο, παραδείγματο χάρη, να δω λίγο το πρόγραμμα. Αρχίζουν κάποια παιχνίδια έτσι πιο.
0: Πες μας κανένα καλό που έχει.
2: Το Σάββατο, στις μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Σάββατο.
0: Βραζιλία θέλω να μου πει. Αργεντινή, Ισπανία, Γαλλία.
2: Περίμενε, δεν έχει. Την Κυριακή έχει τα καλά παιχνίδια. Βραζιλία, Μαρόκο. Μία ερώ τη νύχτα του Σαββάτου.
0: Ωραία είναι αυτό.
2: Βραζιλία, Γερμανία, Μαρόκο, Κουρασάο.
0: Μαρόκο είναι αυτό που
2: λέει
0: ο Ελκαμπή. Άρα Βραζιλία, Ελκαμπή είναι. Μολουκία, γι' αυτό.
1: Ναι, αυτό ακόμα και εγώ το ξέρω. Ακόμα και εγώ το ξέρω τον Ελκαμπή.
2: Γερμανία.
1: Να συμμετάσχω και λίγο στη συζήτηση.
2: Γερμανία, Κουρασάο. Θα είναι στι 8 το βράδυ τη Κυριακή. Μα ενδιαφέρει να δούμε.
0: Κουρασάο είναι ποτό η ομάδα.
2: Λοιπόν, έχει δύο παίκτες της Κηφισιάς μέσα. Μας ενδιαφέρει να δούμε. Ναι, βέβαια.
0: Έχει ομάδα η Κηφισιάς δίπλα. Εδώ δίπλα, απέναντι είναι.
2: Super League.
0: Απέναντι μας είναι. Ναι.
2: Λοιπόν, μας ενδιαφέρει για το Κουρασάο πόσα γκολ θα φάει.
0: Ναι, σωστά.
1: Κουρασάο είναι εμένα, μου θυμίζει. Ναι.
0: Όχι, Κουρασάο.
2: Κουρασάο είναι χώρα στην Νότια Αφρική, στην Νότια Καραϊβική νησί. Πρώην Ολλανδική απικία. Λοιπόν, να δούμε εκεί πώς θα. Οι Γερμανοί, αν δείξουν κάποιο ίκτρο και σταματήσουν κάποια στιγμή. Και μετά παίζει η Ολλανδία με την Ιαπωνία στις 11 το βράδυ.
0: Α, και αυτό είναι καλό. Πότε, Κυριακή.
2: Την Κυριακή. Την Κυριακή αρχίζει και έχει κάποια καλά
1: παιχνίδια. Θα δω.
0: Σε απελευθερώνουμε γιατί τρέχει.
2: Πάντως, να πούμε ότι εντάξει, είναι η πρώτη μέρα. Κανένα ευτράπελο μεγάλο δεν έγινε εκτός από τα αγγλικά του κυρίου Σαμπάιο. Ναι, οι διαιτητές φοράνε μια κάμερα και δείχνει τις φάσεις, τις επίμαχες. Αυτό είναι η νέα τεχνολογία.
0: Πολύ δυνατό είναι αυτό, ναι.
2: Ας ελπίσουμε ότι χθες διαιτητικά δεν είχαμε θέματα και ότι δεν θα δούμε. Υπάρχει είδηση από χθες που είναι πολύ σημαντική ότι ο Αρντάν, ο Σομαλός διαιτητής που τον έκοψε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το έδωσαν μέσα να πάει βίζα που ήταν να σφυρίξει στο Μουντιάλ και τον έκοψε ο Ομάρ Αρντάν, τον έβαλε η UEFA στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup Paris Saint-Germain με την Aston Villa. Εντάξει, είναι συμβολική η κίνηση αυτή και βάλαν τον διαιτητή αυτό με τη Σομαλία που αποθεώθηκε όταν έφτασε στη χώρα του.
0: Κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πάρα πολύ καλός. Κουράγιο στον αγώνα στο δικό σας Μουντιάλ.
1: Και κύριε Στραβελάκη, θέλω να σας ευχαριστώ θερμά.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Που κάνουμε αυτή την εκπομπή μαζί.
0: Και μαθαίνετε μπάλα.
1: Και μαθαίνω μπάλα.
0: Εάν δει πάντω μία μπάλα, μην το παραδώσετε στο ποδοσφαιρικό τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα, θεωρώ ότι είναι
1: βόμβα. Όχι, κύριε Στραβελάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και δεν είναι πορτοκαλί, η μπάλα του ποδοσφαίρου είναι ασπρόμαυρη. Λοιπόν, Μαρία Χριστοδούλη απέναντί μα, η κυρία Δήμητρα Παρανού μας συντονίζει, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρι που δέχεται τα μηνύματά σας στο 211-200-8200 studio@kirialfm.gr και μέχρι τις 5 η κυρία Λουκία Γκάτσου
1: και ο κύριος Νίκος Τραβελάκης.
0: Θα είμαστε εδώ μαζί σας και θα έλεγα να πάμε τώρα, επειδή το έλεγα και χθες που έλειπες.
1: Να πάμε σε θέματα που ξέρω.
0: Το έλεγα και χθες που έλειπες. Είχαμε σέντρα στο Μουντιάλ, αλλά ο Μητσοτάκης έκανε σέντρα στην προεκλογική περίοδο.
1: Σέντρα, βέβαια, ναι.
0: Και ο Χατζηνικολάου έβαλε γκολ χθες με τη συνέντευξη.
1: Εννοείται.
0: Έβγαλε πάρα πολλές ειδήσεις. Μια μισή ώρα.
1: Γκολάρα,
0: πολύ χορταστική.
1: Να μιλάμε και.
0: Λοιπόν, εγώ θα λέω και στα σχολιάζεις.
1: Ωραία.
0: Ξεκινάμε. Αξιολογώ. Ένα. Σαμαράς.
1: Πάμε.
0: Κόβει κάθε γέφυρα με Σαμαρά. Ρώτησε και ο Νίκος και απάντησε. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Ακούω σχόλιο.
1: Βέβαια.
0: Τι βέβαια. Το τελείωσε.
1: Το τελείωσε. Πάει. Τελείωσε.
0: Είπε,
1: δεν μπορώ να διανοηθώ, αλλά.
0: Συνήθως γιατί
1: να
0: το λέω.
1: Να σου πω κάτι όμως. Λέει, δεν μπορώ να διανοηθώ, αλλά θα το διανοηθεί
0: μάλλον. Εδώ του είπε ότι είσαι αχάριστος, κύριε. Σου δώσαμε την ευκαιρία μετά το 93, γύρισε, σε δεχτήκαμε και από το 23 την έκανε γυριστή με τον Κεραπετρίτη και εκείνη τη συνέντευξη και. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πας τώρα απέναντί μας, αυτό λέει. Ενώ για τον Καραμαλή που το ρωτάει ο Νίκος, τον διαχωρίζει τον. Ο πρωθυπουργός, τον Κώστα Καραμαλή, σε σχέση με τον Αντώνη
1: Σαμαρά.
0: Ναι,
1: αλλά τώρα τι περιμένεις τώρα.
0: Εδώ λοιπόν είχαμε εξελίξεις σημαντικές, διότι σήμερα το πρωί στο Sky ο Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος σου θυμίζω έχει χαρακτηρίσει
1: ακροδεξιό
0: τον κύριο Σαμαρά και είχε αποδοκιμαστεί από το κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη. Με τέτοιο τρόπο πάντως που ο κύριος Τσούρης
1: εκπρόσωπος,
0: ο εκπρόσωπος του κυρίου Σαμαρά, μιλώντας μας ο Νίκος Τσούτσιας, είχε πει δεν θεωρώ ότι τον αποδοκίμασε επαρκώς ο κύριος Μαρινάκης τον Χάρη Θεοχάρη. Επανήλθε σήμερα ο Χάρης Θεοχάρης και τι είπε, πρόσεξε το αυτό, είπε απαντώντας σε σχετικό ερώτημα ότι θα ήταν είναι, προδοσία.
1: Ναι, μια δεύτερη προδοσία.
0: Δεύτερη προδοσία να πάει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, Αντώνη
1: Επειδή
0: Σαμαρά.
1: Με ρώτησες πριν για αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης όσον αφορά τον κύριο Σαμαρά, υπάρχει και μια δεύτερη ανάγνωση.
0: Για πες.
1: Την οποία μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Μήπως ήταν και μια ομολογία ότι τον πρωθυπουργό κατά κάποιο τρόπο. Τον τσούζει να τον βάλω έτσι σε εισαγωγικά η πρόθεση του πρώην πρωθυπουργού να κάνει κόμμα. Γι' αυτό το λόγο
0: κοίταξε,
1: και το είπε.
0: Σωστά το λες. Προφανώς.
1: Είναι κάτι που σκέφτηκα έτσι ως δεύτερη ανάγνωση.
0: Προφανώς δεν ευχαριστώ, αλλά από την άλλη πλευρά η γραμμή στη Νέα Δημοκρατία δεν σχολιάζουμε πρώην πρωθυπουργούς.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ προσεκτική.
1: Ναι. Αλλά το αυτό ότι ο πρωθυπουργός
0: το προχώρησε περισσότερο και είπε δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας σημαίνει ότι θα χάσουμε.
1: Ναι.
0: Ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και αχάριστος. Αυτό είναι θέμα. Και επίσης το γεγονός ότι ο κύριος Στοχάρης επανήλθε σήμερα και λέει δεύτερη προδοσία, και ο κύριος Κατσαφάδος στο πάνελ και το είπα συμφώνησε. Mm. Όταν υπουργός ο κύριος Κατσαφάδος επίσης δεύτερη προδοσία. Και ότι θα χάσουμε,
1: ναι,
0: θα χάσουμε, το έχει πει.
1: Μια διαφορά.
0: Το έχει πει ο κύριος Πέτσας, το έχει πει ο κύριος Μαρκόπουλος.
1: Σαμαράς είναι διαγραμμένος από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Είναι διαγραμμένος και οι σχέσεις είναι... Δεν υπάρχουν σχέσεις βασικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και υπάρχει μια διαφορά. Στο παρελθόν δεν ήταν έτσι.
0: Ναι. Εντάξει. Ένα θέμα είναι αυτό. Πάμε τώρα σε Τσίπρα.
1: Πάμε
0: του
1: τώρα
0: πήραν,
1: σε Τσίπρα.
0: Αφού λέει ότι ξεκίνησε από αυτό, το έδωσε το
1: Κασελάκι. Πάμε στην Ατάκα Μητσοτάκη,
0: ναι, μετά
1: για
0: σε...
1: Τσίπρα.
0: Μετά σε Μπουζουξίδικο, μετά ξαναγύρισε, μετά έσπασε το κόμμα στη μέση και καταλήγει. Του πήραν τρεις φορές το δίπλωμα από το αυτοκίνητο οι Έλληνες πολίτες. Τώρα φτιάχνει καινούριο κόμμα, θέλει να οδηγήσει καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος.
1: Λοιπόν, εγώ θα σχολιάσω με την ατάκα του κύριου Τσίπρα, που είπε αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι ούτε εκείνος.
0: Σήμερα που απάντησε. Ναι, πρόσεξε.
1: Θα,
0: εδώ
1: θα απαντήσω όμως... με την ατάκα Τσίπρα.
0: Ότι εκείνος τεπατίνι δεν μπορεί,
1: ναι, ναι,
0: και ότι
1: ναι,
0: αν
1: δεν
0: υπήρχε...
1: μπορεί να οδηγήσει τεπατίνι.
0: Ναι. Πρόσεξε. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ποιο είναι το ζήτημα? Είδα όλη τη συνέντευξη πολύ προσεκτικά για να την επεξεργαστώ για το Open. Είναι σαφές ότι το βάρος του ο κύριος Μητσοτάκης το έριξε στον Αλέξη Τσίπρα και όχι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη είπε μόνο κάποια στιγμή για την κολλημένη βελόνα που πέφτει προς τα κάτω.
1: Άρα λοιπόν είναι αυτό που λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει αντίπαλο και ο αντίπαλος είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Θα έλεγα, αυτό θα έλεγα.
1: Αυτό που λέμε ότι φάνηκε και από τη συνέντευξη αυτή ξεκάθαρα, γιατί το λέμε τόσες μέρες. Νομίζω ότι φάνηκε από τη συνέντευξη.
0: Έτσι ακριβώς. Το δεύτερο είναι, το τρίτο μάλλον, ότι για την κυρία Καριστιανού προχώρησε στην ουσία προσεκτικά μεν και είπε ο Πρωθυπουργός τον Νίκο Χατζηνικολάου, οι δημόσιες τοποθετήσεις της δεν με έχουν πείσει ότι έχει την επάρκεια να σταθεί ως αρχηγός. Μπαίνει στην ουσία. Mm. Είναι αυτό που λένε πολλοί, ότι η Καριστιανού όσο μιλάει, σήμερα πήγε στο Στατικό Νοσοκομείο,
1: ναι, ότι όσο μιλάει τόσο
0: θα φαίνεται ότι,
1: ότι
0: θα φαίνεται ότι έχει δρόμο, ότι, θέλω να πω. Δεν είναι μια, ούτε
1: δεν
0: η ίδια το λέει.
1: Δεν είναι μια έμπειρη πολιτικός, το λέει βέβαια.
0: Μπαίνει τώρα και θέλει να δώσει το καινούριο, το διαφορετικό, αλλά αυτό που της προσάπτει ο Πρωθυπουργός είναι ότι δεν έχει την εμπειρία να σταθεί και όσο μιλάει, όσο καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα.
1: Λέει, δηλαδή, η άλλη είναι εμπειρή.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το επιχείρημα το οποίο
0: ρωτήθηκε.
1: Βάζει στο δημόσιο λόγο.
0: Στη Θεσσαλονίκη, όταν έκανε την παρουσίαση, ρωτήθηκε. Και είπε, ποια είναι η εμπειρία?
1: Ναι.
0: Εγώ έχω δουλέψει, είμαι παιδίατρος, δουλεύω για να ζήσω.
1: Ναι,
0: οι συνεργάτες μου δουλεύουν.
1: Ποιος δεν δουλεύει,
0: ποιοι
1: δεν
0: είναι
1: δουλεύουν,
0: οι έμπειροι? Αυτοί που δεν έχουν δουλέψει και είναι έμπειροι και εγώ είμαι άπειρη, έχω την εμπειρία της ζωής. Είναι μια απάντηση αυτό. Είναι μια απάντηση. Επίσης θα πω ότι για τον κύριο Καραμαλή, όχι μόνο ήταν προσεκτικός, είπε και σε ένα σημείο ο Πρωθυπουργός ότι. Θα σου πω ακριβώς πώς το είπε, γιατί έχει σημασία, περίμενε να το βρω.
1: Άρα βλέπουμε ότι λέει, διαχώρισε, ναι, ο Πρωθυπουργός Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή.
0: Από εμένα η σχέση θα είναι πάντα αξιοπρεπής και λειτουργική, είπε για τον Κώστα Καραμαλή. Εδώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Νίκος Δένδιας, άσε το με τη συνέντευξη Μητσοτάκη. Ο Νίκος Δένδιας χθες για Σαμαρά είπε, έχει δικαίωμα να λέει τη γνώμη του, πάντα οι πρώην πρωθυπουργοί πρέπει να εισακούονται.
1: Εμένα σου μου φάνηκε υποστηρικτική είναι... δήλωση προς τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι, σου μοιάζει να είναι στο ίδιο μήκος και με τον πρωθυπουργό?
1: Όχι, καμία σχέση. Γι' αυτό σου λέω, μου φάνηκε υποστηρικτική δήλωση προς τον κύριο Σαμαρά.
0: Επίσης ο πρωθυπουργός, αφού είπε, εξήγησε γιατί εκλογές πρέπει να γίνουν την άνοιξη του 27, την Προεδρία τα εξήγησε όλα, που αναλαμβάνουμε 1η Ιουλίου. Είπε, δηλαδή δεν το λέω στην τύχη, δεν λέω έτσι τυπικά άνοιξη, το εννοώ και κρατήστε το βίντεο. Θα το δούμε. Στη συνέχεια προχώρησε λέγοντας, επειδή υπάρχει ζήτημα με τις συνεργασίες και μεγάλη ζήτηση, αν δεν κερδίσετε χωρίς αυτοδυναμία, με ποιο θα συνεργαστείτε? Λέει, εμένα δεν το συζητώ αυτό. Στόχος μου είναι από την πρώτη Κυριακή αυτοδυναμία. Και επειδή πολλά λένε ότι η Νέα Δημοκρατία μα πάσει, να κάποιο άλλο, δεν υπάρχει. Οι πολίτες εκλέγουν κυβέρνηση και εκλέγουν και πρωθυπουργό. Mm. Και επανέλαβε το δίλημα. Δεν θα είναι το δίλημα των εκλογών Μητσοτάκης ή Χάος, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, έβαλε και την Καριστιανού μέσα. Ή Τσίπρας, ή Βελόπουλος, ή Καριστιανού, ή Κωνσταντοπούλου. Άρα ο Μητσοτάκης λέει, εγώ θα είμαι, μην συζητάτε ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει λιγότερο, να μην είμαστε αυτοδύναμοι και ένα κομμάτι μας με κάποιον άλλον επικεφαλής να πάρει ένα κομμάτι του Πασόκ για παράδειγμα. Δεν υπάρχει. Οι πολίτες εκλέγουν εμένα πρωθυπουργό και την κυβέρνηση πακέτο.
1: Πάντως ήταν μια συνέντευξη που έβγαλε πολλές ειδήσεις.
0: Γιατί το λέω τώρα
1: ο
0: αυτό?
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου τον ρώτησε για τα πάντα.
0: Περιμένω, έχω σχόλιο εδώ. Για το αυτό, το αυτοδυναμία, ο κύριος Δένδιας νωρίτερα είχε πει ότι μας έχει αποκοιμήσει η πανσπερμία μικρότερων κομμάτων πιο κάτω από εμάς. Δηλαδή έλεγε, στο εικονικό ταχυδρόμο, ότι εμείς ασχολούμαστε με το ποιος θα έρθει δεύτερος. Ενώ πρέπει να κοιτάμε πώς θα έρθουμε πρώτοι και με διαφορά. Και μίλησε για το 43% του πόσο ήταν τον εκλογικό
1: λόγο.
0: Ναι, πρώτη με διαφορά και αυτοδύναμη. Και χαίρομαι, λέει, τώρα που ο Πρωθυπουργός σταμάτησε τη συζήτηση περί απόστασης από το δεύτερο και μιλάει για την αυτοδυναμία. Πρόσεχε, το είπε πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός τον Νίκο Χατζηνικολάου. Άρα και εδώ υπάρχει διαφοροποίηση, μάλλον υπάρχει κριτική δένδια, ότι μέχρι να πει αυτό ο Μητσοτάκης, άλλοι από τη Νέα Δημοκρατία μιλούσαν για το δεύτερο. Τώρα, η άποψη του δένδια, σου λέω, είναι ότι δεν με νοιάζει αν είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης ή οποιοδήποτε άλλο. Σήμερα με νοιάζει να είμαστε πρώτοι και αυτοδύναμοι. Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να συζητάει ποιος θα είναι δεύτερος.
1: Ναι.
0: Πρέπει να συζητάει να είμαστε πρώτοι και μην είμαστε ευχαριστημένοι με δημοσκοπήσεις του 30.
1: Όμως,
0: 40 θέλουμε εμείς.
1: Προφανώς όμως αυτό που λες δεν γίνεται σε αυτή τη φάση. Δηλαδή να μιλάει για αυτοδυναμία, γιατί δεν φαίνεται από κάπου αυτή τη στιγμή η αυτοδυναμία.
0: Καλά, έχουμε δρόμο. Εγώ δεν το λέω αυτό μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το λέω, πρόσεξε. Αυτό δεν το λέω. Το λέω και για το ΠΑΣΟΚ, το λέω και για την Ελλάς, το λέω για όλα τα κόμματα. Έχουμε δρόμο ακόμα. Δεν έχουν κριθεί οι εκλογές.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: εννοείται,
0: τώρα ένα κόμμα που μπορεί να έχει 15 μπορεί να πάει
1: μπορεί
0: στο 12 ή στο 25.
1: Μπορεί να πάει και ακριβώς.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι μπορεί να πέσει στο. Ακριβώς. Αν βγει ο Σαμαράς, μπορεί το 30 να γίνει 25 ή αν δεν πάει καλά αυτό να πάει 35. Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Είναι νωρίς ακόμα. Είναι πολύ νωρίς. Δεν θέλω να το πω γιατί φοβάμαι.
1: Μα
0: ότι
1: δεν
0: θα
1: μπορούμε
0: διαψευστώ.
1: Να το πούμε γιατί ναι, ναι. Θα διαψευστούμε. Ναι, ναι, ναι. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Λοιπόν, άρα τον είπε και προδότη τον κύριο Σαμαρά ο Χάρης Θεοχάρης. Ο κύριος Τσίπρας έβαλε και τα πατίνια, δεν έχει παράπονο, όλα είναι μέσα.
1: Όλα μέσα.
0: Ναι, από μπουξουξίδικα, πατίνια, προδότες. Θα έχουμε να λέμε και θα τα συζητήσουμε και αναλυτικά στη συνέχεια όλα αυτά. Το άλλο που γίνεται και που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι η απόλυτη ησυχία που υπάρχει στο μέτωπο της κεντροαριστεράς. Απόλυτη ησυχία.
1: Τι να σου πω.
0: Δηλαδή, πραγματικά καταλαβαίνω, να σου πω κάτι χωρίς να πω σε ονόματα. Το ξέρεις ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να βγαίνουν στα πάνελ χωρίς αντιμέτωπο από την Ελλάς?
1: Αυτό μου το λες τώρα και είναι καλή χρήσιμη πληροφορία να
0: πρόσεξε.
1: Το ξέρω. Δεν μου το έχουν πει αυτό.
0: Πρόσεξε
1: που...
0: το αυτό και εγώ ρωτώ και δεν θέλω να το πω στον αέρα, μην το προσβάλλω κάποιον. Εσείς από τον ΣΥΡΙΖΑ...
1: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα είχα ή ΣΥΡΙΖΑ ή Ελλάς. Λες να ήταν αυτό το λόγο. Δεν θα τους έχω και τους δύο, κατάλαβα.
0: Και να καταλάβω ότι η Ελλάς λέει ότι εμείς πάμε μόνοι μας. Δεν θέλουμε να μπλέξουμε στη συζήτηση με ναι. Αυτό. Έχουμε πει ότι όποιος θέλει, το έχει μάθει απ' έξω. Φαντάζομαι, έρχεται μόνος του, παραδίδει την έδρα του, είναι πολίτης, δεν έχει ασφαλισμένη θέση κτλ.
1: Να κάνω το στέλεχος της Ελλάς.
0: Θα έχουμε τον κύριο Νηφούδη σε λίγο. Ούτε συνεργασίες, ούτε τίποτα. Η άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ, που λέει να πάμε όχι απέναντι, αλλά δίπλα στον Τσίπρα. Πώς μπορεί να λες ταυτόχρονα να πάω δίπλα στον Τσίπρα, αλλά να μην θέλω να μιλάω μαζί του στα πάνελ? Εγώ θα επεδίωκα, όχι μόνο να πάω δίπλα, αλλά να μιλήσω και στα πάνελ, να τους εξηγήσω.
1: Βέβαια. Λοιπόν, να μας εξηγήσουν και πώς.
0: Ξέρεις γιατί. Είναι το όχι. Είναι πολύ απλό. Διότι το στέλεχος που θα είναι εκεί της Ελλάς, θα μας το πει ο κ. Νηφούδη σε λίγο, θα απαντήσει δεν σας θέλουμε. Άρα θα ακυρωθεί αυτό. Θα ακυρωθεί αυτομάτως το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε και έχουμε δρόμο και είμαστε σε καλό δρόμο και θα είμαστε δίπλα στον Τσίπρα. Αν ακούσουν κατάμουτρα το στέλεχος της Ελλάς να πει: κύριε, εσείς έρχεστε, εμείς δεν σας θέλουμε. Ο γάμος θέλει δύο, Λουκία μου. Δεν μπορεί να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς και η Ελλάς να μην θέλει το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί προς το παρόν αυτό λένε από την Ελλάς. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όταν λες πάω, αλλά δεν θέλω στο πάνελ Ελλάς, εντάξει, τότε νομίζω ότι. Κάποιος, εγώ δεν το είπα, κάποιος θα βρεθεί να τους το πει και στους δυο και να εκθέσει το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ότι πρέπει να βγαίνουμε μαζί γίνεται. Στα πάνελ πρώτα απ' όλα.
0: Όχι ότι αυτό δεν οδηγεί όταν έχει ένα αφήγημα. Πάω στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Τσίπρα και ο Τσίπρας λέει δεν σε θέλω. Τι νόημα έχει αυτό? Πες μου, τι νόημα έχει?
1: Κανένα.
0: Τώρα, επειδή μας κάνει νόημα η Μαρία, να σου πω και ένα τίτλο για τη συμφωνία που υπογράφεται σε λίγο. Μην γελάσεις.
1: Είδες θες που σου έλεγα ότι κάτσε να δούμε αν θα το αυτό και
0: ναι. Κάτσε τώρα να ακούσει τα νεότερα. Κάτσε να ακούσει τα νεότερα. Λοιπόν, βγαίνει χθες τέτοια ώρα ο Τραμπ και λέει: θα καταλάβω τον Ισυχάργη. Σου εξήγησα την τον Ισυχάργη. Είναι η καρδιά της ιρανικής οικονομίας. Εκεί μεταφέρεται όλο το πετρέλαιο στον μυχό του κόλπου πάνω από τα στενά του Ορμούς και θα χτυπήσω τους ενεργειακούς στόχους και όλα τα υπόλοιπα. Λέμε: πόλεμος. Γιατί το Ιράν λέει: θα απαντήσω. Βγαίνει. Τρεις ώρες πριν χτυπήσει τον Ισυχάργη, όπως αποκαλύπτεται, και λέει: τα παίρνω όλα πίσω. Α, κύριε επίθεση, συμφωνήσαμε. Συμφώνησαν, Λουκία. Βγαίνει μετά τηλεφωνικά και λέει: έχουμε συμφωνία.
1: Ναι.
0: Και θα στείλω το Βάρς να την υπογράψει το Σαββατοκύριακο στη Γενέβη.
1: Ναι.
0: Περίμενε. Η Τεχεράνη λέει: παιδιά, εγώ δεν. Δηλαδή, έχω στείλει κάποια κείμενα, αλλά δεν έχουμε κλειδώσει κάτι. Ο Νετανιάχου λέει το ακόμα καλύτερο. Το Ιράν και η Αμερική, εγώ δεν ξέρω τίποτα και δεν με αφορά. Και θες το καλύτερο. Βγαίνουν τις τελευταίες ώρες κείμενα που υποτίθεται ότι είναι συμφωνία. Άλλο κείμενο από την Τεχεράνη. άλλο από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Ίρνα, άλλο από το Άξιος, άλλο από τα αμερικανικά μέσα. Και υπάρχει κείμενο που λέει ότι η προϋπόθεση της συμφωνίας είναι να φύγει το Ισραήλ από το Λίβανο. Εδώ σκάναμε τα γέλια. Και όταν τα νιάχνω λίγο, δεν ξέρω τίποτα, παιδιά. Δεν έχετε ρωτήσει.
1: Και τα πυρηνικά.
0: Έχουν μιλήσει Τραμπ και οι Ιρανοί να φύγει ο Νετανιάχου το Ισραήλ από το Λιβανό. Κωμωδία. Δεν υπάρχει συμφωνία. Επίσης, άλλη συμφωνία που δίνει το Ιράν, δεν μιλάμε για τα πυρηνικά. Μα οι Αμερικανοί έδωσαν άλλη συμφωνία που έχουν συμφωνήσει τα πυρηνικά.
1: Ότι τα πυρηνικά θα φύγουν.
0: Άρα έχουμε την εξής συμφωνία, 14 διαφορετικές συμφωνίες, δεν υπάρχει συμφωνία.
1: Εξαιρετικά.
0: Πάμε σε συμφωνία. Λοιπόν, με έχει το δούλου.
1: Πάμε.
0: Και αμέσως μετά ο κ. Πέτρος Παπάς από το Πασόκ.
3: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο. Κερδίσαμε τον πόλεμο στο Ιράν, υποστήριξε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η Γενέβη εξετάζεται ως πιθανός τόπος υπογραφής της συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, ακόμη και την Κυριακή. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Εφόλη της Ύλης, συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο. Περισσότερα στο real.gr. Παράταση της προθεσμίας για τους καθαρισμούς οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς.

0: στους 97,8.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
8: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Το νέο, ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα, ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κοίταξε, αυτό είναι τραγούδι για πάρτι της δεκαετίας του, δεν ξέρω από το θυμήθηκε η Μαρία Χριστοδούλου, του 80, του 70. Ναι, αλλά το πάρτι είναι βέβαια ότι έχει αρχίσει.
1: Συνεχίζεται. Καλά, ναι. Είμαστε για τα καλά σε πάρτι.
0: Και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Κοίταξε, βασικά έχουμε τα εξής μέτωπα. Όταν είσαι σε ένα πάνελ για να δεις και τη μεγάλη εικόνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Νεοδημοκράτης λέει: Παιδιά, συνεχίστε να τσακώνεστε, το απολαμβάνω.
1: Ναι.
0: Ο Πασόκος με την Λελάς,
1: με το ΣΥΡΙΖΑ και όλους τους υπόλοιπους.
0: Ωραία. Όμως έχει το Σαμαρά. Έτσι.
1: Φυσικά.
0: Αυτό δεν αφορά τους άλλους. Άρα το ένα μέτωπο είναι.
1: Σκέψου να ανακοινώσει ακόμα ο κ. Σαμαράς και να έχουμε και στελέχη του Σαμαρά στα πάνελ.
0: Θα ανακοινώσει.
1: Τι έχει να γίνει.
0: Άρα ένα μέτωπο είναι Νέα Δημοκρατία Σαμαράς. Δεξιά από αυτό το μέτωπο και γύρω-γύρω από αυτό το μέτωπο είναι Βελόπουλος, είναι Λατινοπούλου και εγώ θα έλεγα και η Καριστιανού είναι κάπου εκεί. Δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι από το κοινό της.
1: Επίσης προέρχεται... κανονικά και στελέχη της κυρίας Καριστιανού πρέπει να μπαίνουν στο πάνελ. Λέω εγώ τώρα.
0: Πού είναι, έχεις βρει.
1: Όχι.
0: Εγώ ζητάω στελέχη της κυρίας
1: Καριστιανού. Και εγώ ζητάω, αλλά πάνελ δεν έρχονται.
0: Όχι, μα, όχι δεν μου δίνουν γενικώ στελέχη της κυρίας Καριστιανού. Ο Θανάσης Αυγερινός βγαίνει και ένας δύο ακόμα.
1: Είχα βγάλει και εγώ έναν, αλλά μόνο του, όχι για πάνελ.
0: Για να υπηρετήσει πανελλαδικά σε τόσες εκπομπές πρέπει να έχει ένα μεγάλο στελεχειακό δυναμικό. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, άρα και η κυρία Καριστιανού φαίνεται να παίρνει και από δεξιά και από πλεύση ελευθερίας λόγω τεμπών. Είμαστε εκεί, ένα μέτωπο. Το άλλο μέτωπο που εκεί είναι το μεγάλο πάρτι είναι ανάμεσα σε Πασόκ. Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ
1: αυτό είναι το και αριστερότερα πάρτι, το μεγάλο
0: εκεί πάρτι. Λοιπόν πραγματικά είναι πολύ θα έλεγα έχει πολύ ψωμί αυτό διότι το ΠΑΣΟΚ όντας γύρω στο 8, 9, 10, 11 θέσεις για 14 έχει και μια με 14
1: ναι, έχει βγει κάτι, είναι... κάτι προτάσεις τώρα τελευταία
0: 10-11 στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ πιέζεται. Πιεζόμενο το Πασόκ, πολλέ φορέ κάνει. Το θέμα είναι να έχουν ανταπόκριση. Πιεζόμενο το Πασόκ. Όταν λες θέλω να είμαι πρώτος και έχει 11
1: περίμενε,
0: ή 12.
1: Γιατί ο κύριος Παβάς τον έχουμε, μπορεί να μας πει ότι έχουν ανταπόκριση. Ας ναι, πούμε αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για
0: άλλη,
1: τα λεωφορεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Μου λένε συνεχώς γιατί μιλάς για Τσίπρα. Εγώ μιλάω, κύριε Παπά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Και
0: Πέτρο Παπά, του Πασόκ.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάτσο, ευχαριστώ πολύ για την
0: παρουσία. Δεν φταίω εγώ που μιλάμε για Τσίπρα όταν έχουμε καλεσμένο του Πασόκ, κύριε Παπά. Ρωτήστε τον κύριο Χάρη Δούκα. Διότι τη συζήτηση, αν πρέπει να συνεργαστείτε, να μιλήσετε μετεκλογικά με τον Αλέξη Τσίπρα και όποιο είναι από του δύο πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Δηλαδή, να είστε εσεί δεύτεροι, Τσίπρα τρίτο. Ή Τσίπρα δεύτερο ή τρίτη. Όποιο είναι πιο πάνω θα γίνει αρχηγό και θα κάνετε ένα μέτωπο να κατέβετε στι δεύτερε εκλογέ. Τη συζήτηση δεν την άνοιξα εγώ. Την άνοιξε ο κύριο Δούκα. Και επίση, αφού ο κύριο Δούκα υποτίθεται ότι τα διόρθωσε, εγώ βλέπω ότι πήρε πίσω μόνο ποιο ήταν αρχηγό. Το υπόλοιπο δεν το πήρε πίσω. Είπε ότι δεν είμαστε κόσμο διαμαρτυρία, να είμαστε κόμμα κυβέρνηση, να μιλάμε με όποιον πρέπει. Καθόλου δεν το πήρε πίσω. Και βγαίνει και ο Νίκος Παπανδρέου και λέει: Αν πάμε καλά την πρώτη Κυριακή για σωκοματικές διαδικασίες και μιλάει για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, πώς διαλύθηκε και πώς έφυγε ο Τσίπρας και το ολοκληρώνει. Εμείς θέμε.
2: Κύριε Στραβελάκη, πέρα από το τι λέει ο καθένας μας.
0: Είναι ο καθένας, ο κύριος Δούκας και ο Παπανδρέου.
2: Πρέπει να όχι εννοώ γενικότερα, ο καθένας δικαιούται την άποψή του προφανώς. Λέω να πρέπει να μιλήσει και ο ελληνικός λαός, ο οποίος θα είναι και ο τελικός κριτής όλων αυτών. Εγώ έχω να διαπιστώσω από τις δημοσκοπήσεις που βλέπω τον τελευταίο καιρό ότι υπάρχει ένα μεγάλο έτσι, περιθώριο στους αναποφάσεις τους ψηφοφόρους. Είναι ένα 20%, 18% σε άλλες δημοσκοπήσεις. Κόσμος που παρόλο που εμφανίστηκαν νέα πολιτικά κόμματα, λέει ότι εγώ δεν έχω αποφασίσει τι θα ψηφίσω. Να θυμίσω επίσης ότι το Πασόκ έχει μια πολύ μεγάλη περίμετρο εκλογικής απήχησης. Έχει καιρό να μετρηθεί αυτός ο δείκτης, αλλά την προηγούμενη φορά που τον είδαμε και θα ήθελα ενδεχομένως, δεν ξέρω γιατί τον μετρούν πλέον οι εταιρείες τον τελευταίο χρόνο, είχε ένα 40% το Πασόκ στη δυνητική ψήφο στους ανθρώπους που λένε θα μπορούσα να ψηφίσω.
0: Έτσι. Αλλά πόσο πιστικό είναι ένα κόμμα που εμφανίζεται να έχει δημοσκοπήσεις 10-11 και θέλει να είναι πρώτο με μια ψήφο διαφορά.
1: Και, και τι εννοείται ότι δεν το μετρούν, γιατί βλέπω από πολλά στελέχη σας, κύριε Παπά, έναν ανένδοτο, να το πω έτσι, αγώνα κατά των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή βλέπω πολύ χτύπημα στις δημοσκοπήσεις και στους δημοσκόπους.
0: Όχι από όλους, Λουκία.
1: Όχι από όλους.
0: Ο Νίκος Παπανδρέου είπε, επειδή λένε για μία, εδώ έχουμε 12 δημοσκοπήσεις.
1: Ο Νίκος Παπανδρέου είπε 12, ακριβώς.
2: Από μένα δεν θα ακούσετε τώρα κριτική για τις δημοσκοπήσεις ως δημοσκοπήσεις. Είναι ένα εργαλείο οι δημοσκοπήσεις. Αστοχούν, έχουν ενδεχομένως και συστηματικά λάθη τα οποία κάνουν ως εργαλείο, κάνει λάθη. Ή επίσης μπορεί να μην μπορεί να μετρήσει μια πολύ ρευστή χρονική πολιτική στιγμή. Να θυμίσω ότι το Πασόκ, ας πούμε, εμφανίζεται μέσα σε μια εβδομάδα σε μια δημοσκόπηση να παίρνει 10% ή κάτι εκεί κοντά και σε μια άλλη να παίρνει σχεδόν 15%, δηλαδή 5 μονάδες πάνω, 50% πάνω. Άρα αυτό σημαίνει ότι ή δεν μπορούμε ακριβώς να μετρήσουμε την παρούσα πολιτική περίοδο και δεδομένη τη ρευστότητα και δεδομένων των πολλών αποφάσεων και δεδομένου του ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει όχι με βάση του τι λέμε και όχι θα συνεργαστεί ο ένας με τον άλλον. Δεν υπάρχουν περιθώρια συνεργασιών. Τώρα, κακά τα ψέματα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Οπότε γι' αυτό και εμείς ως Πασόκ βάζουμε ένα σαφές δίλημα στον ελληνικό λαό. Ή το Πασόκ πρώτο και πολιτική αλλαγή στη χώρα, ή αν επιλέξει αλλιώς ο ελληνικός λαός και επιλέξει να βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτη, όπως εμφανίζεται μέχρι σήμερα στις δημοσκοπήσεις, αυτό σημαίνει ότι θα η Νέα Δημοκρατία με κάποιο τρόπο θα έχει μια τρίτη τετραετία. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν την αξίζει. Ότι έχει κάνει τέτοιες πολιτικές που έχουν οδηγήσει την οικονομική εξαθλίωση των ελληνικών λαών. Γι' αυτό προσπαθούμε να
1: κύριε Παπά, μισό λεπτό όμως. Το θέμα είναι η αυτονομία του Πασόκ ή είναι η κυβερνησιμότητα της χώρας, να κυβερνηθεί η χώρα? Γιατί νιώθω ότι το θέμα είναι μόνο η αυτονομία του Πασόκ, το Πασόκ αυτόνομο.
2: Κύριε Αγκάτσου, το εκλογικό μας σύστημα είναι σαφές. Ο πρώτος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Είναι εξαιρετικές οι
1: προϋποθέσεις. Επειδή δεν φαίνεται το Πασόκ να είναι ο πρώτος που θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, γι' αυτό το λέω.
2: Εμείς γι' αυτό παλεύουμε, κύριε Αγκάτσου. Πιστεύουμε ότι ναι, μπορεί να είναι δύσκολο ή να φαίνεται δύσκολο από τις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό το δίλημα βάζουμε μπροστά στον ελληνικό λαό. Θέλει τον κύριο Μητσοτάκη και όλες τις πολιτικές του και τα σκάνδαλα και την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει πίσω τον κύριο Τσίπρα ξανά, ο οποίος έχει δοκιμαστεί και λέει ότι δεν τα έκανε καλά το 2015, έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες από την πρώτη μέρα. Και με τον τρόπο που συμπεριφέρεται επίσης στα πολιτικά στελέχη, στους πρώην συντρόφους, το που τους πετάει στα σκυλιά, ίδιοι τα λένε, δεν τα λέμε. Εμείς δηλαδή δείχνει και ένα χαρακτήρα πολιτικό, ή θέλει μια νέα δύναμη. Νέα δύναμη υπό την έννοια ότι το Πασόκ έχει μια νέα ηγετική ομάδα, έχει νέα στελέχη για μια πολιτική αλλαγή. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Εμείς δεν έχουμε κάποιον άλλο τρόπο πέρα από το να βάλουμε το δίλημα.
0: Παρακολούθησα προσεκτικά αυτά που είπατε. Το σκεπτικό σας έχει μια δυναμία που δεν φταίτε εσείς, φταίει η απόφαση του συνεδρίου σας. Και νομίζω αυτή εκμεταλλεύτηκε ο κύριος Δούκας. Όταν η απέναντί σας είναι από τη μια πλευρά η Νέα Δημοκρατία και από την άλλη η Ελλάς. Και εσείς λέτε στο συνέδριο δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν λέτε δεν συνεργάζομαι και με τον Τσίπρα, με την Ελλάς, μόνο με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό τι σημαίνει? Με τους άλλους δυνητικά θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Αλλιώς δεν το ψηφίζατε γι' αυτό. Θα το γράφατε στην πέτρα που λέει και ο αρχηγός σας. Πολύ ωραία. Έχετε λοιπόν ο κύριος Δούκας, αφού έχει δώσει τον υπερπάντων αγώνα να αποφασίσετε όχι η Νέα Δημοκρατία, και λέει αυτό που λέει. Δηλαδή, μετά τις πρώτες κάλπες, να μιλήσουμε με τον Τσίπρα, αν είναι δεύτερος, και να κάνουμε αυτό που θα κάνουμε, ένα μέτωπο. Εσείς λοιπόν έρχεστε και λέτε, εάν είμαστε πρώτοι. Πρώτη, τέλος. Δεύτερη με κανέναν. Τότε γιατί είπα το έχει στη Νέα Δημοκρατία? Αφού δεύτερη με κανέναν. Πρώτη. Πρώτη σημαίνει θα τους καλέσετε όλους και όποιος θέλει να είναι στο πρόγραμμά σας. Δηλαδή, αν είστε πρώτοι και έρθει η Νέα Δημοκρατία και πει: εγώ είμαι υπεύθυνη δύναμη, θα βάλω το νερό στο κρασί μου και θα κυβερνήσουμε τη χώρα. Θα πείτε όχι.
2: Θα πείτε όχι. Στη Νέα Δημοκρατία θα πούμε όχι προφανώς.
0: Ενώ αν είστε Τσίπρας θα πείτε ναι.
2: Γιατί μα δεν, ο ίδιος δεν θέλει να συνεργαστεί.
0: Και τότε γιατί ψηφίσατε όχι Νέα Δημοκρατία? Γιατί αποφασίσατε όχι Νέα Δημοκρατία και όχι Τσίπρας? Δεν είναι γραμμένο το όχι Τσίπρας.
2: Ζητήθηκε από το συνέδριο να αποφασίσει.
0: Γιατί?
2: Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, ήταν περιττή η απόφαση, διότι είναι δεδομένο ότι.
0: Χαίρομαι που το λέτε.
2: Να σας πω γιατί. Γιατί ήταν δεδομένο ότι.
0: Διότι αν λέτε με τον έναν όχι, σημαίνει με τον άλλον ναι.
2: Να το πω όμως λίγο. Γιατί ήταν δεδομένο ότι δεν θα συνεργαστούμε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ είναι δύναμη απαλλαγής από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Οπότε, με τον Τσίπρα είναι δεδομένο, κύριε Παπά.
2: Είτε το είπαμε.
0: Με τον Τσίπρα είναι δεδομένο ότι δεν θα συνεργαστεί.
2: Εγώ θεωρώ ότι ο Τσίπρας, πρώτον, γιατί δεν είναι αξιόπιστο πολιτικό πρόσωπο και γιατί δείχνει ένα τεράστιο πολιτικό αμοραλισμό και απέναντι στο κόμμα του και απέναντι γενικότερα στην πολιτική ιστορία.
0: Άρα είναι δεδομένο και με τον Τσίπρα.
2: Δείχνει ότι δεν έχει μάθει από το.
0: Ωραία, αφού έχετε δύο δεδομένα, γιατί αποφάσισε το ένα δεδομένο και όχι το άλλο δεδομένο?
2: Ζητήθηκε, το αποφάσισε το συνέδριο.
0: Ζητήθηκε. Ο κύριος Δούκας έδωσε τον υπερπάντων αγώνα.
2: Ψηφίσαμε κάτι το οποίο θεωρούσαμε ότι ούτως ή άλλως.
0: Ναι, αλλά βλέπετε ότι έτσι ανοίγεται μια κερκόπορτα, διότι ωραία, όταν λέτε όχι με Νέα Δημοκρατία και δεν λέτε όχι με Τσίπρα, και βγαίνει ένας και λέει και με τον Τσίπρα, πόπο λέτε όχι τον Τσίπρα. Θα το αποφασίζετε γι' αυτό.
2: Η συζήτηση θεωρώ ότι δεν έχει αντικείμενο, κύριε Στραβελάκη, γιατί το πολιτικό σύστημα είναι σαφές. Το εκλογικό σύστημα. Είτε ο πρώτος κάνει κυβέρνηση, είτε τίποτα. Και σας απαντώ με μεγάλη ταπείνεια και σας λέω τη θέση του ΠΑΣΟΚ, την επίσημη τη θέση των στελεχών μας, του Προέδρου μας. Το ΠΑΣΟΚ είτε θα βγει πρώτο και θα προσπαθήσει να κάνει πολιτική ανατροπή και να σχηματίσει κυβέρνηση με συνεργασία ή μόνο του, όχι με την Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αλλά δεν απαντάτε με συνεργασία. Σας λέω με συνεργασία, αν είστε πρώτοι και έρθει ο Τσίπρας και πει θα συμφωνήσουμε σε πέντε πραγματάκια να κυβερνηθεί η χώρα. Θα πείτε όχι.
2: Εγώ προσωπικά θεωρώ τον κύριο Τσίπρα και δεδομένου αυτών που λένε τα στελέχη του κύριου Τσίπρα,
0: όχι,
2: ένα πολιτικό πρόσωπο απόλυτα αναξιόπιστο.
0: Ωραία.
2: Ωραία, μια ανύπαρκτη πρόταση αυτή.
0: Α, δεν υπάρχει κανένα. Άρα και πρώτοι να είστε, αν δεν έχετε αυτοδυναμία, δεν υπάρχει κανεί να σα κυβερνήσετε.
2: Να ξανά στην ερώτηση.
0: Με ποιον, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλο, να του βάλουμε όλου. Θέλετε με τον Τραμπ, με ποιον θέλετε.
2: Με τον εξή τρόπο, ότι αν το ΠΑΣΟΚ βγει πρώτο και πραγματικά ο ελληνικό λαό πιστεί ότι αποτελούμε μια εναλλακτική, θα είναι τόσο ψηλά τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ που δεν θα χρειαστεί. Είτε θα υπάρχουν πολύ μικροί σύμμαχοι του προοδευτικού χώρου που δεν ξέρουμε αν θα υπάρξουν στην επόμενη
1: δηλαδή,
2: βουλή.
1: Δηλαδή, πόσο ψηλά θεωρείτε ότι θα είναι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, κύριε Παπά? Πόσο ψηλά θεωρείτε ότι θα είναι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ? Θέλω, δώστε μου μια εκτίμηση.
2: Το πρώτο κόμμα για να βγει πρώτο δεν θα έχει ένα ποσοστό πάνω από 25%, αν υποθέσουμε ότι θα είναι πρώτο
0: κάποιο κόμμα στις εκλογές. Τόσο ψηλά είναι 25%, τόσο ψηλά για να... Μισό λεπτό, τόσο ψηλά...
1: Δεν εγώ είναι αυτοδυναμία το 25.
0: 35 νόμιζα ότι θα πείτε.
1: Αυτοδυναμία δεν βγάζετε με 25.
2: Οπότε κυρία Γκάτσου και κυρία Καβελάκη, η απάντησή μου είναι η εξής. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο και δεν βρει συμμάχους, αλλά είναι πρώτο και έχει πλειοψηφική εντολή, θα ζητήσει αυτή η πλειοψηφική εντολή να μετατραπεί σε αυτοδύναμη εντολή από τον ελληνικό λαό.
0: Στις δεύτερες κάλπες.
2: Είναι προφανές, νομίζω.
0: Στις δεύτερες κάλπες.
2: Προφανώς, άμα δεν είναι αυτοδύναμος στις πρώτες κάλπες, που πάνε.
0: Τώρα, πείτε μου,
2: στα αυτιά όλων, πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή.
0: Απαντήστε στον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε χθες και σας κατηγόρησε, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι ακόμα και σε αυτά που θα μπορούσατε να συμφωνήσετε, είναι σαν να έχετε φετίχ με τη Νέα Δημοκρατία. Λέει, τη στιγμή που εγώ λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, γιατί δεν συμμετέχουν τα κόμματα ουσιαστικά στη διαδικασία σταγματικής αναθεώρησης? Φτάσαμε, λέει ο Πρωθυπουργός, στον απίστευτο παραλογισμό. Το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δεν θα ψηφίσει τη δική του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς, λέει Μητσοτάκης Χατζηνικολάου, αν αυτό είναι λογικό, και πείτε μου μετά γιατί παραπονιέται ο Ανδρουλάκης, που όχι βελόνα είναι κολλημένη, αλλά έχει πάρει για τα καλά μια κατεύθυνση που δείχνει προς τα κάτω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, σας λέει και ασόβαρους. Απάντηση.
2: Είναι απόλυτα αναξιόπιστη η Νέα Δημοκρατία, εξού και δεν μπορεί να πετύχει κάποια συμφωνία αυτή τη στιγμή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Για να μην σχολιάσω τον χρονισμό, τρόπος που γίνεται μέσα στο καλοκαίρι, μέσα σε δύο μήνες, χωρίς πραγματική συζήτηση. Δηλαδή την κάνει για να την κάνει και για να αλλάξει ενδεχομένως και την πολιτική ατζέντα. Δεν είναι μια συνταγματική αναθεώρηση που μπορούσε να γίνει πολύ νωρίτερα, αν ήθελε να πετύχει συνενέσεις η κυβέρνηση.
0: Εδώ λέω ότι θα διαφωνήσετε με τη δική σας πρόταση προκειμένου να μην συμφωνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Εμείς θεωρούμε ότι το Σύνταγμα πρέπει να αναθεωρηθεί στην κατεύθυνση και του άρθρου 110, ούτως ώστε η προτείνουσα Βουλή να μην μπορεί να δίνει σε μια απλή πλειοψηφία της επόμενης Βουλής τη δυνατότητα να αναθεωρεί το Σύνταγμα. Εμείς θεωρούμε ότι οι συνταγματικές αναθεωρήσεις είναι πολύ σοβαρές υποθέσεις για να τις αναλαμβάνουν στην κατεύθυνση
0: για
2: που θέλουν.
0: Λέει ότι εσείς δεν είστε σοβαροί με αυτά που κάνετε.
2: Μα η Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη φορά που είχε στα χέρια της άρθρα τα οποία μπορούσε να αναθεωρήσει το 2019 σε μια άλλη κατεύθυνση από αυτή που είχε συμφωνηθεί από την αναθεωρητική Βουλή, όπως για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, επέλεξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται με μια απλή πλειοψηφία. Αυτή τη στιγμή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκλεγεί, άμα υπάρχουν λίγοι βουλευτές μέσα στο Κοινοβούλιο, ακόμα και με 75 ψήφους. Αυτό ήταν μια επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία στην πραγματικότητα διαστρέβλωσε την επιλογή που έκανε η προηγούμενη Βουλή, η οποία ήταν αναθεωρητική. Και όλη ο βίος και η πολιτεία της Νέας Δημοκρατίας, το πώς διαχειρίστηκε το άρθρο 86, το πώς διαχειρίστηκε γενικότερα όλη την πολιτική κατάσταση αυτά τα τελευταία 4 χρόνια, δεν μας δίνουν τα εχέγγυα της αξιοπιστίας για να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία και να πούμε ότι πιστεύουμε. Ας κάνουμε και την παραδοχή ότι, για παράδειγμα, εμείς λέμε ναι, στο άρθρο 16 η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί από αυτά τα περίεργα που λέει για κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και πει ναι, να γίνουν μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ. Η επόμενη πλειοψηφία είναι τόσο ρευστό το πολιτικό σύστημα που εμείς δεν θεωρούμε ότι ακόμα ότι πρέπει οι 151, όποιοι και αν είναι αυτοί, ακόμα και αν έχει το ΠΑΣΟΚ την πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, να είναι η μόνη δύναμη που θα αναθεωρήσει το Σύνταγμα.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά.
1: Ο
0: βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο
1: κύριος
0: Πέτρος Παπάς, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneg Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneg Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Επιμένεις?
15: Επιμένω.
14: Να το κάνουμε?
15: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
14: Εσύ μπορείς δηλαδή?
15: Έτσι νομίζω.
14: Δηλαδή θέλεις?
15: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
14: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
15: Τι να σου πω.
16: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
16: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
17: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Από ό,τι είναι, έχει εκδοθεί έκτακτο νεότερο έκτακτο δελτίο από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, ναι, για έντονα καιρικά φαινόμενα σήμερα. από τώρα το μεσημέρι ως το βράδυ Μακεδονία, από εκεί ξεκίνησε πρώτα η κακοκαιρία, εκτός από τη Χαλκιδική, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι αύριο το πρωί, Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία. Μακεδονία η υπόλοιπη είναι μόνο μέχρι απόψε. Θεσσαλία, ορεινά ή ημιορεινά της Ηπείρου από τώρα μέχρι το βράδυ. Σποράδες Εύβοια από βράδυ απόψε έως αύριο το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά, είμαστε
1: Αττική,
0: εδώ.
1: Αττική.
0: Εμείς. Ανατολική Στερεά είναι Αττική. Mm. Σήμερα από το απόγευμα έως βράδυ, αλλά μου έλεγε ο μετεωρολόγος μας το όπεν ότι και ο κ. Σαρνιακός νομίζω συμφωνεί,
1: ναι,
0: ότι θα έχουμε μέχρι και αύριο το μεσημέρι.
1: Δηλαδή μπορεί, μπορεί να βρέχει βροχές σήμερα το βράδυ.
0: Ναι. Σίγουρα. Το η πρόγνωση λέει πολύ βροχή από το απόγευμα σήμερα μέχρι ξημερώματα, αλλά μπορεί και μέχρι αύριο το μεσημέρι. Αττική. Θράκη από απόγευμα σήμερα μέχρι αύριο το πρωί. Και νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως Λίμνος, από βράδυ Παρασκευής μέχρι αύριο το πρωί το Σάββατο. Είναι κακοκαιρία, υπάρχουν φόβοι και για έντονα πλημμυρικά φαινόμενα τοπικά. Mm-hmm. Προς το παρόν δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Με θερμοκρασία ως 36 βαθμούς. Και από την Κυριακή θα έχουμε αύριο, αλλά κυρίως την Κυριακή, ύφεση των καιρικών φαινομένων. Και από Δευτέρα Λουκία, κανονικό καλοκαίρι με 36-37 βαθμούς. Μαρία μου, πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε με τη Σοφία Βούλτεψη και με τον κύριο Νηφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Θα έχει σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον της.
1: Φυσικά.
18: Real FM. Η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος συνομιλούν με τον Νίκο Μπογιόπουλο σε μια μοναδική συνέντευξη στον Real FM 97,8. Μείνετε συντονισμένοι.
19: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
20: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
21: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
23: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
24: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
23: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
24: ΕΣΧΑ?
23: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
24: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
23: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
25: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
26: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
2: Πίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
5: Προπόληση more.com.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
7: Real FM. Η ώρα είναι 4.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
27: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
28: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
27: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
27: Πολιτισμός.
29: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Καλυφτάκη μέχρι Εγάλεο. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, όπως και στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μαραθώνος. Καθυστερήσεις επίσης στην Αλίμου Κατεχάκη προς Βύρωνα από Ζωγράφου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Σποράδες και Βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο. Κερδίσαμε τον πόλεμο στο Ιράν, υποστήριξε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η Γενέβη εξετάζεται ως πιθανός στόπος υπογραφής της συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης ακόμη και την Κυριακή. Υπάρχει σχέδιο 14 σημείων, στο οποίο όμως πρέπει να συμπεριληφθεί η ανοικοδόμηση της οικονομίας της χώρας, λέει το Ιράν. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δηλώσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπείο. Για τον χρόνο των εκλογών ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. «Εάν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Αναλυτικά στο enikos.gr. Παράταση της προθεσμίας για τους καθαρισμούς οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μέχρι χθες είχαν δηλωθεί στην πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αθήνας. Έχουν συλληφθεί 6 εμπλεκόμενοι, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να είναι πρώην ποδοσφαιριστής. Νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ.
30: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η ΟΣΕΚΑ με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά.

Βροχερός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανέμοι μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 επίσης και στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Λοιπόν, μας έρχονται, Λουκέ, καταιγίδες. Θα έρθω τώρα δίπλα σου, γιατί είμαστε μακριά από την άλλη πλευρά που κάθομαι, να σου δείξω το live χάρτη, να δεις πώς κατεβαίνει η συννεφιά με τις κίτρινες βουλίτσες
6: που είναι κάτσε
5: να ακούσεις. Με τις κίτρινες βουλίτσες που είναι οι καταιγίδες, τα κόκκινα που είναι οι κεραυνοί, τα καταιγιδοφόρα σύννεφα. Δες το, κοίτα πώς έρχεται.
6: Έρχεται.
5: Το βλέπεις?
6: Έρχεται, όντως.
5: Βλέπεις. Λοιπόν, είναι τώρα στα βόρεια της Αττικής. Χτυπάει ήδη. Υπάρχουν αναφορές για καταιγίδες νωρίτερα στα βορειοανατολικά της Αττικής με πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Προς το παρόν βλέπουμε αραιή συννεφιά εδώ στο Μαρούσι, πρέπει να πω. Δεν δείχνει τίποτα ότι σε μια-δυο ώρες θα έχουμε αυτή την εικόνα. Αυτό φαίνεται από το δορυφόρο, από τα σύννεφα, από την πορεία των φαινομένων. Να περιμένουμε και θα δούμε. Εάν όντως αυτό επιβεβαιωθεί, θα έχουμε τις επόμενες ώρες και εδώ και σε μεγάλο μέρος της Αττικής καταιγίδες, κεραυνούς, θέλει προσοχή.
6: Προσοχή.
5: Και έτσι
6: προσοχή.
5: Θα πάμε βάσει την πρόγνωση ως απόψε ή σε κάποιες περιοχές της Αττικής και ως αύριο νωρίς το πρωί ή το μεσημέρι. Εντάξει, Ιούνιος είναι, μας έχει συνηθίσει ο Ιούνιος σε τέτοιες.
6: Αλλά βροχούλες τώρα το βλέπεις ήδη εδώ που έχει αρχίσει ο ουρανός και μαυρίζει. Έχουμε ένα γκρι έτσι.
5: Όχι πολύ.
6: Ναι,
5: έχει πολύ. Δεν φαίνεται
6: είναι
5: ο καιρός.
6: Μουντός, ναι, πάντως, ναι, ο καιρός. Ναι, ναι, ναι. Είναι μουντός.
5: Λοιπόν, άρα μας έχουν προειδοποιήσει. Μην πεις. Νωρίτερα έγινε η ορκομοσία. Είμαστε, επιστρέψαμε καταρχήν 8 λεπτά μετά τις 4. Real FM 97,8, Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Η δεύτερη από τις 4 εβδομάδες του Ιουνίου. Άντε, φάγαμε και τον Ιούνιο, Λουκία. Έρχεται το καλοκαίρι. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Μαρία Χριστοδούλου, Δήμητρα Πανανού, η Ειρήνη Καλοχέρη. Η Δέσποινα, συγγνώμη, Δέσποινα Καλοχέρι, ναι, είναι κούρτη, την πέρδεψα. Η Δέσποινα Καλοχέρι, με διορθώνει η Μαρία, διότι 200-8-200, στούντιο papakirialfm.gr, πάρα πολλά τα δικά σας μηνύματα. Βλέπω με Λουκία ένα μήνυμα έχω κρατήσει εδώ του Γιώργου, για ένα θέμα που ρώτησε χθες ο Νίκος Χατζηνικολάου, τον Πρωθυπουργό, το έχει αναδείξει από μέρες. Τις αυξήσει ως 100% στους ιεράρχες.
6: Ακριβώς. Και απάντησε ο Πρωθυπουργός.
5: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει συνταξιούχος που λέει ο Πρωθυπουργός είπε ότι το αίτημά του ήταν πάγιο. Το δικό μας για δώρα.
6: Αυτό ήθελα να το διαβάσω νωρίτερα το.
5: Δεν είναι
6: και
5: πάγιο.
6: Το ξέχασα. Ναι, φυσικά.
5: Δεν είναι πάγιο. Έλα.
6: Εννοείται.
5: Δεν σ' ακούω.
6: Εννοείται ότι είναι πάγιο. Το αίτημα των συνταξιούχων δεν είναι πάγιο. Και είναι αυτό που εγώ το ρωτάω και στα πάνελ. Μου λέω, συγγνώμη, βρέθηκαν τα λεφτά για να αυξηθούν μέχρι 100% οι μισθοί των ανώτατων κληρικών. Για τους συνταξιούχους, για το μέσο μισθό, για το μέσο εργαζόμενο. Έτσι. Τι γίνεται εκεί?
5: Και πρέπει να πω ότι με όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, Πασόκ, Σαμαράς, Τσίπρας, ξαναλέω ότι και με δική μας ευθύνη συζητάμε ελάχιστα την ουσία, που είναι τι έχουν να υποσχεθούν τα κόμματα, όχι να υποσχεθούν με λόγια, να δημοσιοποιήσουν και να θέσουν προς συζήτηση ως πρόγραμμα για να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών και η οικονομική τους κατάσταση. Και μιλώ για όλους, από τους ταξιούχους, τους μισθωτούς, όσους έχουν πολλά παιδιά, που αρκετά έχουν γίνει αλλά δεν φτάνουν, μέχρι συνολικά την φορολογική πολιτική, Λουκία. Διότι δεν αρκούν μεμονωμένα μέτρα. Η φορολογική πολιτική φέρνει

0: Πάρα πολλά έσοδα τα οποία επιστρέφουν με καταγράφοντας υπερπλεονάσματα και επιστρέφουν τη μορφή επιδομάτων και το εξήγησε αυτό ο Πρωθυπουργός. Αλλά νομίζω ότι το θέμα δεν είναι να πληρώνεις του κόσμου τους φόρους και να σου έρθει ένα επίδομα 300 ευρώ κάποια στιγμή. Δεν λύνει το πρόβλημα αυτό.
1: Φυσικά και δεν λύνει το πρόβλημα αυτό.
0: Όταν ο συνταξιούχος ζει με 800 ευρώ και περιμένει να πάρει 300.
1: Θα ζήσει από τα 300.
0: 300.
1: Εντάξει, θα βγει μια τρύπα. Μέχρι
0: ένα, ευρώ την ημέρα είναι
1: ναι,
0: αυτό.
1: 300. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Και να πάρει και
1: 2,5%. Έτσι όπως θα τα πάρει, λογικά έτσι θα φύγουνε.
0: Και να πάρει και 2,5%. 2,5%. Όταν ο πληθωρισμός είναι 5, στο τέλος του χρόνου, που να τον καλύψει για ένα ολόκληρο χρόνο που θα είναι άλλο 5 του χρόνου πληθωρισμός, και να καταργηθεί για τους υπόλοιπους το πιο άδικο μέτρο, που είναι προσωπική διαφορά στο τέλος του χρόνου. Θετικά. Όλα είναι θετικά.
1: Όλα θετικά. Δεν θέλουμε να είμαστε σε μια διάθεση μηδενισμού, αλλά δεν φτάνουν. Είναι αυτό το θέμα.
0: Νωρίτερα, ανέλαβα καθήκοντα, ορκίστηκαν νέοι υπουργοί και υφυπουργοί. Ο κύριος Κότσιας, θέση του κυρίου Κυρανάκη ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών.
1: Στη θέση του κυρίου Κότσιρα πήγε ο κύριος Μαρκόπουλος.
0: Έτσι, ο κύριος Μαρκόπουλος ως υφυπουργός οικονομικών για πρώτη φορά σε κυβερνητικό ρόλο. Η κυρία Μαριλένα Σούκουλη, που δεν την ήξερα, ως υφυπουργός περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος του Νίκου Ταγαρά. Και ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου σε ένα γνώριμο ρόλο του ως υφυπουργός εξωτερικών, που θα αναλάβει την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Λοιπόν, καλό απόγευμα, κυρία Βούλτεψη. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα.
0: Κύριε Βούλτεψη, ξέρω ότι θα σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά φαντάζομαι.
1: Σιγά που δεν περίμενα να σας ρωτήσω.
0: Δεν περίμενα να σας ρωτήσω κάτι άλλο παρά για τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου, ναι, περίπου τον είπε αχάριστο, θα έλεγα. Δηλαδή, είπε: δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Είναι η άποψή μου, εύχομαι να μην διαψευστώ. Δηλαδή, του είπε: αν κάνεις κόμμα, Αντώνη, θα είσαι ευχάριστος. Αυτό του είπε. Με άλλα λόγια. Το σχολείο σας.
2: Ακούστε. Εμείς έχουμε μάθει ότι η παράταξη είναι πάνω από όλα τα εγώ μας. Από τη στιγμή που κρίνουμε και κρίνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, από ό,τι είπε και στην αδελφή του, ότι δεν δικαιολογείται αυτή η συμπεριφορά, ότι είναι άδικη συμπεριφορά.
0: Αυτό είναι.
2: Ναι, άδικη συμπεριφορά, γιατί όλοι ξέρουμε, και ειδικά όποιος έχει κυβερνήσει, ότι συμβαίνουν πάρα πολλά, ειδικά στα εθνικά μας θέματα, και κατά διαστήματα όλοι οι πρωθυπουργοί έλαβαν κάποια μέτρα ή είχαν επαφές στην υπερλειτουργική σχέση. Εγώ ο πρωθυπουργός, εγώ θα πω μια κανονική σχέση. Κανονική. Συναντιόντουσαν, υπογράφαν συμφωνίες, όλοι. Και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο Αντώνης Σαμαράς και εγώ. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ, δηλαδή νιώθω πολύ προδομένη. Γιατί ήμουν εκεί όταν συνέβαιναν αυτά.
0: Αν νιώθετε προδομένη.
2: Ναι, πραγματικά δεν μπορώ δηλαδή να το σκεφτώ αυτό. Κοιτάξτε, αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι μας μπορεί να έχουμε διαφωνίες. Εγώ τώρα φαντάζεστε. Κατά καιρούς κάνω πολλές φασαρίες για διάφορα θέματα. Αλλά κάτω από αυτή την ταμπέλα που λέει Νέα Δημοκρατία είμαστε αυτό που είμαστε.
1: Ναι, αλλά τον κύριο Σαμαρά ο κύριος Μητσοτάκης τον διέγραψε.
2: Ναι, αλλά ο κύριος Σαμαράς για πολύ μεγάλο διάστημα περίπου έλεγε ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι που ψηφίζουμε, που παρακολουθούμε τις εξελίξεις κτλ. Είμαστε προδότες.
0: Ο πρόσωπος του κ. Τσούτσιας είπε ότι δεν το έχει πει ποτέ, γιατί και εγώ αυτό τον ρώτησα, ότι δεν το έχει πει ποτέ αυτό.
2: Δεν το είπε ως λέξη, όχι, μισό λεπτό, δεν το είπε ως λέξη, όμως όλες οι τοποθετήσεις, άμα τις πάρετε μία-μία, είναι ότι εμείς ανεχόμαστε κάτι το πρωτοφανές.
0: Ναι, αλλά ο κ. Σαμαράς του εξήγησε από την Κρήτη, είπε ότι εγώ το κάνω αυτό, διότι δεν έχω αποστεί εγώ από τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μητσοτάκης και έχει γίνει ίδιος με τον Τσίπρα και είπε μάλιστα ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Μιλιώκας για Τσίπρα και Μητσοτάκη.
2: Αυτό
0: είναι το ίδιο.
2: Ακόμη χειρότερο, να πω κάτι.
0: Άρα τι να κάνω εγώ, δεν φταίω. Εγώ το Μητσοτάκη ρωτήστε που γίνει Τσίπρα.
2: Αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Εάν ο Μητσοτάκης, δηλαδή αν εμείς έχουμε περάσει 8 χρόνια από τη ζωή μας να υπερασπιζόμαστε τον Αντώνη τον Σαμαρά, τον οποίον ήθελε να τον πάει φυλακή ο Τσίπρας με την υπόθεση Νοβάρτης και έλεγε ότι μπαίνανε τροχύλατες βαλίτσες και έβαζε τους κουκουλοφόρους και ψήφιζε με έβαζε κάλπες με το όνομά του. Εάν, δηλαδή πραγματικά είναι μεγάλη απογοήτευση, γιατί εμείς την Νοβάρτης, εγώ προσωπικά την Νοβάρτης, την επικαλούμε και τώρα. Δηλαδή τώρα αν με ρωτήσεις, ας πούμε, γιατί είπε και ο Τσίπρας κάτι εξυπνάδες σήμερα, ότι δεν παραβίασε ποτέ κανένα κανόνα και τους έχει παραβιάσει όλους, γραπτούς και άγραφους. Λοιπόν, αν με ρωτήσεις τώρα που μιλάμε, άσχετα αν έχει διαγραφεί ο Αντώνης ο Σαμαράς, άσχετα από ό,τι έχει μεσολαβήσει, θα σου πω να βέλτις.
1: Κυρία Βούλτευση, αυτό που είπε όμως ο κύριος Μητσοτάκης χθες,
2: δηλαδή,
1: που λέει...
2: Δηλαδή ο Μητσοτάκης υπερασπίζεται. Είναι το ίδιο.
1: Κυρία Βούλτευση, αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα ζημιώσει την παράταξη. Είναι μια παραδοχή, όπως το ερμηνεύω εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω πώς θα το ερμηνεύσετε εσείς, ότι ο Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, θα ζημιώσει την παράταξη.
2: Ναι, εγώ θα έλεγα ότι το εκλαμβάνω αλλιώς και ίσως η διατύπωση θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Με σκοπό να μην ζημιώσει την παράταξη. Γιατί η παράταξη δεν θα τη ζημιώσει. Σας το λέω με τα λόγω γνώσεως. Κυκλοφορώ.
0: Συνάδελφοί σας έχουν πει και έχουν παραδεχθεί ο κ. Πέτσας, ο κ. Μακόπουλος, ο κ. Καραγκούνης, ο κ. Κατσαφάδος, ότι θα ζημιωθείτε, ότι θα σας κόψει ένα σημαντικό ποσοστό.
2: Ναι, εντάξει. Εντάξει, εκτίμηση έχει ο καθένας δικαίωμα να λέει.
1: Ο καθένας κάνει τη δική του εκτίμηση.
2: Φυσικά. Εγώ θεωρώ που μιλάμε πάρα πολύ κόσμο. Αυτοί οι οποίοι διαβάζω ότι θα πήγαιναν ευχαρίστως δεν είναι στην παράταξη αυτή τη στιγμή. Άρα έτσι κι αλλιώς κάπου αλλού θα ήταν.
0: Για να πάμε και στον Αλέξη Τσίπρα, συμφωνείτε με τον Χάρη Θεοχάρη που είπε σήμερα, αφού τον είπε ακροδεξιό τον κύριο Σαμαρά προημερών και τον αποδοκίμασε ο κύριος Μαρινάκης, σήμερα είπε ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς θα είναι μια δεύτερη προδοσία.
2: Σας είπα. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Εγώ δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τέτοιες εκφράσεις. Δεν μπορώ. Πιστεύω ότι μπορεί το αποτέλεσμα των πράξεών μας να μας δημιουργεί ένα τέτοιο αίσθημα, αλλά ο σκοπός δεν είναι η προδοσία. Δεν το πιστεύω αυτό. Για κανέναν, ακόμη δηλαδή και για τον πιο... Τι να πω τώρα.
0: Ο Σαμαράς ρωτήθηκε και λέει και εσύ με 75 η πατρίδα πάνω απ' όλα και το κάνω για την πατρίδα, αν κατέβω.
2: Εντάξει, η πατρίδα δηλαδή τι ακριβώς. Όταν εκείνος δηλαδή έφερνε εδώ τον Νταβούτογλου και έλεγε, ο πολύτιμος φίλος μου και εκείνος έλεγε είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας, ενώ είχε προηγηθεί το Μπαρμπαρός που αλώνιζε στην Κυπριακή ΑΟΣ και όλα αυτά που συνέβαιναν. Τι, ποια
0: κατάσταση. Άρα λέτε ότι καταγγέλει αυτά που έκανε και χειρότερα ακόμα ο ίδιος πρωθυπουργός.
2: Μα όλοι, Νικό, δεν γίνεται αλλιώς. Εδώ μας έβαλε ο Θεός. Εδώ μας έβαλε.
0: Για πάμε στον Τσίπρα τώρα, κυρία Βούλτευση.
2: Ο Παπανδρέου πήγε με τον Οζάλ, είπε μια κούλπα. Ο άλλος, ο Σιμίτης, έκανε το Μαδρίτη και το Ελσίνκι. Ο Παπανδρέου, με τον Γιώργο τον Παπανδρέου, υπουργό εξωτερικών. Ο Καραμαλής έκανε τις κουμπαριές, πήγαινε και αυτός και ερχόταν. Ο Σαμαράς έκανε το πηγενέλα. Όλοι, τι να κάνουμε. Μόνο αν μας επιτεθούν θα απαντήσουμε. Δεν είμαστε επιθετική χώρα.
0: Πάμε στον Αλέξη Τσίπρα τώρα, διότι ο Πρωθυπουργός αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της επίθεσής του στην αντιπολίτευση στον Αλέξη Τσίπρα και όχι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Και ένα ερώτημα μετά είναι εάν τον επιλέγετε ως αντίπαλο, τον προτιμάτε ως αντίπαλο. Είπε λοιπόν.
2: Τι να τον προτιμάτε.
0: Ακούστε, περιμένετε. Από τη στιγμή λέει, που έφυγε ο Τσίπρας, παρέδωσε τον Κασελάκη. Μετά πήγε στην Αμπουζουξίδικο. Τα έχει πει στο Χατζηνικόλα. Αυτό έτσι. Διώξαν τον Κασελάκη. Πήγε ο Τσίπρας. Έφτιαξε κόμμα. Τι είναι όλα αυτά, λέει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Του Τσίπρα του πήραν τρεις φορές το δίπλωμα, οι πολίτες, τώρα φτιάχνει καινούριο κόμμα. Είναι ο ίδιος ο Τσίπρας, καταλήγει ο Μητσοτάκης και απαντάει σήμερα ο Τσίπρας, και αυτό θέλω να σχολιάσετε. Ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνω όταν παραβιάζεις κανόνες, όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα και δεν παραβίασα κανένα κανόνα. Ο Μητσοτάκης έχει κάνει μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Ελλάδα, έχει μοιράσει σε ημετέρους, αλλά αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγήσει ούτε πατίνι, είναι ο Μητσοτάκης. Απάντηση.
2: Εντάξει. Λοιπόν,
0: ούτε πατίνι, λέει ο Μητσοτάκης. Ούτε πατίνι.
2: Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος λέει ότι δεν παραβίασε κανένα κανόνα, έχει παραβιάσει όλους τους κανόνες της δημοκρατίας. Έχει, νομίζω, ξεχάσει τον κύριο Πετσίπη και τα ταξίδια στο νησί Μαργαρίτα, αυτόν που τώρα δεν του στέλνει στο κόμμα του, γιατί προφανώς έχει πάρει κάποιους που του έχει κάνει λογοτομή και τον πιστεύει.
0: Α, τον λέει και ανέντυπο. Ανέντιμο. Ευτυχώς μου λέει δεν υπάρχει, λέει, εντυμόμετρο, θα το είχε μηδενίσει ο Πρωθυπουργός.
2: Μάλιστα.
0: Τον λέει ανέντυμο.
2: Δεν παρακολουθεί ούτε τις εξελίξεις, ότι αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν τώρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι της περίοδου της δικής του. Έχει παραβιάσει όλους τους κανόνες εντελώς, με πρώτους τους συνταγματικούς κανόνες για τη διάκριση των εξουσιών, το άρθρο 26.
1: Γιατί ο κύριος Τσίπρας παίζει το χαρτί της εντυμότητας, το ξέρετε αυτό, κύριε Βούλτευση.
2: Ποια είναι η εντυμότητα, ο Πετσίτης? Ποια είναι η εντυμότητα?
1: Και ότι η Νέα Δημοκρατία είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά και επί των ημερών του δεν υπήρχαν αυτά τα σκάνδαλα.
2: Πώς δεν υπήρχαν? Ο Πετσίτης υπήρχε. Η 717 εκείνος δεν την έκανε. Την Αθηνών Πατρών εκείνος την έκοψε σε κομμάτια.
0: Εσύ μας πείτε ότι φταίγε τα τέμπη ο Τσίπρας.
2: Τα κανάλια εκείνος θέλησε να τα
0: μοιράσει. Και τα τέμπη φταίει ο Τσίπρας, κυρία Βούλτευση.
2: Ακούστε,
0: ήταν κυβέρνηση επί τεμπών.
2: Εγώ δεν είμαι δικαστής.
0: Γιατί είπατε για την 717. Ναι.
2: Η 717 έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί.
0: Μεσολάβησε όμως. Ναι, αλλά μετά μεσολάβησε ένα διάστημα 19, 20, 21, 22.
2: Ναι, γιατί στο μεταξύ άλλαξε η σύμβαση. Διότι όταν κάνεις μία σύμβαση, δεν κρατάει για πάντα. Αυτοί με τους οποίους κάνεις τη σύμβαση, κάποια στιγμή σηκώνονται και φεύγουν. Και ξαναρχίζει από το μηδέν. Μήπως ξεχάσατε.
0: Κυρία Βούλτευση, έκανε... αν δεν ήταν ασφαλή τα τρένα, είχατε 2-3 χρόνια να τα σταματήσετε. Και όχι
2: βέβαια, ακούστε, εγώ δεν αθώνω.
0: Μην
2: ανοίξω
0: αυτή τη συζήτηση, αλλά.
1: Δεν την ανοίξουμε, γιατί κιόλα. Διαβεβαίωνε ο κύριος Καραμαλής ότι τα τρένα είναι ασφαλή. Διαβεβαίωνε.
2: Για το τρενάκι του Πηλίου.
1: Ναι, διαβεβαίωνε όμω.
0: Μα τα σταματούσε ο υπουργό.
2: Εγώ, μα καλά τώρα, συγγνώμη. Δεν έκανε τον ποινικό κώδικα ο Τσίπρας, ενώ είχε ανακοινώσει εκλογές και κράτησε τη Βουλή παρανόμως μια εβδομάδα ανοιχτή για να μετατρέψει το έγκλημα, το βασικό έγκλημα του εμπρισμού από κακούργημα σε πλημέλημα.
0: Είπατε για να πέσω σαν... και την 7-17, γιατί σας το είπα αυτό.
2: Ναι, και τώρα σας λέω λοιπόν αυτό. Το μάτι δεν πέθαναν άνθρωποι. Όμως το βασικό έγκλημα του εμπρισμού, το οποίο κατέλαβε τους κατηγορούμενους, γιατί πάνε με τον επικέστερο νόμο, το έκανε αφήνοντας ανοιχτή τη Βουλή. Με συγχωρείτε δηλαδή. Πώς? Εδώ έβαλε όλους τους αγγελείς να τσακώνονται μεταξύ τους, να μηνύονται μεταξύ τους, να βάζει η πρόεδρο του Αρείου Πάγου στις 3 αξιμερώματα, να μας φέρνει ποινικό κώδικα 1100 άρθρα, ενώ είχε κλείσει, έπρεπε να είχε κλείσει η Βουλή. Αυτά τα έχει γράψει. Τα έχει γράψει ο Βενιζέλος όλα αυτά τα οποία, όλα αυτά τα έχει γράψει το 15, όλα αυτά που έκανε ο Τσίπρας, τα έχει γράψει ο Βενιζέλος στο άνθρωπο του στο Βήμα της Κυριακής, υπό το τίτλο «Ο θεσμικός κατήφορος». Ας πάρει να διαβάσει αυτό το άρθρο, να δει ποιος παραβίασε κανόνες και ποιος όχι. Δεν έβριζε για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και έκανε δημοψήφισμα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε 5 μέρες που δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα και ο εφαρμοστικός νόμος. Δεν έκανε πειθαρχικές διώξεις, δεν κατήργησε τις ανεξάρτητες αρχές για να γίνει καναλάρχης ο παπάς. Δεν καταλαβαίνω τι λέμε τώρα δηλαδή. Λοιπόν, άμα αρχίσουμε αυτά, δεν θα πάμε καλά, γιατί έχω πολύ καλό αρχείο. Θα ανοίγω τα παλιά κοιτάπια.
1: Και έχετε και πολλά, οπότε έρχεστε στις εκπομπές σε πολλά κοιτάπια.
0: Μια χαρά, ναι. Πάντως βλέπω ότι προτιμάτε τον Τσίπρα για αντίπαλο, κυρία Βούλτευση, και όχι τον Νίκο Ανδρουλάκη. Όχι εσύ, συνολικά η Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, αν έχετε κάτι.
0: Μόνος του.
2: Μόνος του, ήταν δεύτερος και τώρα βρίσκεται τρίτο-τέταρτος.
0: Ναι.
2: Λες και είναι πρόεδρος τοπικής στην Πακίου.
0: Εσείς όμως, ναι, ωραία. Αν εσείς όμως είστε πρώτοι χωρίς αυτοδυναμία με τον Τσίπρα, θα συνεργαστείτε ή με τον Ανδρουλάκη?
2: Μα όχι, μα γι' αυτό είμαστε.
0: Με κανένα μου πείτε, γιατί θα μείνουμε κυβέρνηση.
2: Γι' αυτό ο σκοπός μας, είναι η αυτοδυναμία. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει λύση με αυτούς εκεί πέρα, οι οποίοι έρχονται και μας λένε.
0: Ξέρετε, ένα θέμα είναι ο σκοπός, το άλλο είναι ότι θα πούν οι πολίτες. Όπως λέτε, δεν λέτε θα σεβαστείτε την ετοιμιγορία των πολιτών. Αν οι πολίτες σας δώσουν, αν είστε πρώτοι, 31. Και θέλετε 5 μονάδες ακόμα για να κυβερνήσετε. Και γίνονται και δεύτερες κάλπες και δεν το βρίσκεται αυτό. Θα μείνει η χώρα κυβέρνητη. Εκεί θα κυβερνήσετε με τον Τσίπρα ή με τον Ανδρουλάκη?
2: Κοιτάξτε, ακούστε να δείτε.
0: Με τον Βελόπουλο, με τη Ζωή, με τη Λατινοπούλη, με τον Κουκουέ, με τον Τραμπ, τι θέλετε. Α πούμε το Μακρόν, τη Μελόνι.
2: Αφού δεν θέλει κανείς, τι θα κάνουμε?
0: Θα μείνουμε κυβέρνητη.
1: Τι θα κάνουμε? Αυτό λέμε και εμείς, τι θα κάνουμε?
2: Δεν είναι μία, παιδιά. Είναι απλό, γιατί.
0: Το θέλετε, μπορεί να σας δώσει ο λαός.
2: Μα ο λαός, ακούστε να δείτε, ο λαός θα μπει μπροστά σε διλήμματα.
0: Θα πείστε και να είστε πρώτοι. Βλέπω μηνύματα ότι βιάζεται και βολή. Πρέπει να πρώτο ο Τσίπρας.
2: Ακούστε να δείτε. Μα ο λαός πιστεύετε ότι θέλει να πηγαίνουμε από εκλογές σε εκλογές ή να κάνουμε κυβερνήσεις?
0: Και πού ξέρετε εσείς πρώτοι? Το λένε δημοσκοπήσεις. Πρέπει να αλλάξω το δεδομένο τότε.
2: Τι, ότι δεν θα είμαστε πρώτοι?
0: Πού ξέρω εγώ, τι να σας πω.
2: Νίκο, σε παρακαλώ τώρα. Έλα.
1: Δεν είναι
2: παρακαλώ.
1: Και βέβαιο, κυρία Βούλτε.
0: Δεν περιμένω ότι πει ο λαός.
1: Βουλωμένο γράμμα.
2: Αφήστε το αυτό σε εμάς. Αυτό
1: διαβάζετε βουλωμένο γράμμα.
2: Βουλωμένο.
0: Τώρα έχουμε τον κύριο Νιφούδη να σας απαντήσει. Γιατί και ο Τσίπρας λέει την πρωτιά διεκδικώ. Και οι Καριστιανοί διεκδικούν.
1: Όλοι διεκδικούν την πρωτιά, κυρία Βούλτεψη.
2: Αφού κατεβαίνουν σε εκλογές, τι θα διεκδικούν τη δευτεριά? Δεν καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Θα μπορούσαν να πούνε ότι απέχουν τα ποσοστά. Είμαστε δεύτεροι. Κάποιο θα μπορούσε να το πει.
2: Μα τι να πει, μην είμαστε παράλληλοι.
1: Να είναι, πώς να το πω, ρεαλιστές, ρεαλιστές.
2: Οι μόνοι που ξέρουν τι θέλουν αυτή τη στιγμή είναι ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Ο Ανδρουλάκης τον βγάζω, δεν ξέρει.
0: Τίποτα.
2: Λοιπόν, όχι, δεν ξέρει τίποτα, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Δεν κατάλαβε τίποτα, δηλαδή θα βρεθεί τέταρτος και δεν το καταλάβει. Λοιπόν, είπα το πρωί ότι
0: τώρα,
2: είναι
0: Βούλτεψη να μιλάει θετικά για Τσίπρα και αρνητικά για Ανδρουλάκη, Πόπο. Λοιπόν, εσείς με το Πασόκ θα συγκυβερνήσετε, με τον Τσίπρα.
2: Εμείς θέλουμε αυτό, αυτοδυναμία.
1: Το είπαμε αυτό. Αλλά αν δεν.
2: Ωραία. Άστο το αν δεν. Δεν κοιτάμε το αν δεν. Εμείς πάμε για αυτοδυναμία. Δεν έχει αν δεν.
0: Μην το συζητάς. Λογία έχει ψηφίσει. Κυρία Βούλτεψη, είναι ήδη Κυριακή βράδυ των εκλογών και
1: τέτοια. Απαγορευμένες λέξεις. Εντάξει, δεν τις λέμε.
2: Ο Τσίπρας ξέρει επίσης τι θέλει. Θέλει κυβέρνηση μειοψηφίας σαν του Σάντσεφ. Ξέρει ότι δεν πρόκειται να έρθει πρώτος και σου λέει θα είμαι δεύτερος. Θα πάρω ένα όσο το δυνατόν καλύτερο ποσοστό. Ελπίζει κοντά σε αυτό που πήρε την τελευταία φορά που έφυγε, φαντάζομαι.
0: Αυτό στην άρχη είναι 80 έδρες στις κυβερνήσεις. Δεν γίνεται αυτό.
2: Όχι. Τι θα κάνει? Θα μοιράσει.
1: Άρα θα είναι δεύτερος, ναι.
2: Θα μοιράσει η υπουργία σε όποιον βρει μπροστά του. Εδώ συνεργάστηκε με τον Καμένο. Σιγά, δεν έχει πρόβλημα. Εδώ έκανε νόμο για τη Χρυσή Αυγή.
1: Σε όποιον βρει μπροστά του, δηλαδή σε ποιον μπορεί και Καριστιανού να δούμε όποιον βρει.
2: Καριστιανού θα τη δώσει υπουργείο και στο Βελόπουλο θα δώσει υπουργείο.
0: Στο Βελόπουλο θα δώσει, δεν θα το πάρει.
2: Και να μην δώσει, θα πάρει ψήφο ανοχής. Θα πει δηλαδή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην πάμε σε εκλογές. Εγώ θα κάνω όπως έκανε ο Σάντζεφ. Όπως γίνεται τώρα στη Δανία αυτή τη στιγμή. 12
0: τώρα σας πω ότι κοινωνιολογείτε, περιγράφεται ένα σκηνικό τρέλας για να πείτε η Νέα Δημοκρατία ή χάος. Ο Μητσοτάκης δεν λέει η Νέα Δημοκρατία ή χάος. Λέει Μητσοτάκης ή Τσίπρας.
2: Βρε Νίκο μου, άκουσα με σε παρακαλώ. Ο Σάντσεφ 10 χρόνια δεν έχει κερδίσει ποτέ εκλογές.
0: Ναι, σωστά.
2: Κερδίζει το Λαϊκό Κόμμα. Σωστά. Τι κάνει? Πάει στους Βάσκους, τους λέει τι θέλετε, να μας απελευθερώσετε τους τρομοκράτες ΣΕΤΑ. Τους απελευθερώνει. Του δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη. Πάει στους Καταλανούς. Τι θέλετε? Θέλουμε ειδική φορολογική αυτή και απαλλαγή από το ΦΠΑ. Ειδικό αυτό για τους Καταλανούς τους αυτονομιστές. Αποσχιστές και αυτονομιστές. Πάει στους Ποδέμος. Τώρα τα χάλασε με αυτούς. Κάνει κυβέρνηση με τους Ποδέμος. Μετά παίρνει ανοχή με την Ποδέμος. Μετά κάνει με τη Σουμάρ. Δεν έχει ποτέ κυβέρνηση πλειοψηφίας. Δεν έχει ποτέ δεδηλωμένη γι' αυτό και δεν έχει προϋπολογισμό από το 23.
0: Μάλιστα. Θα επανέλθουμε, κύριε
2: Βούλτεψη. Αυτό είναι το όνειρό του. Τώρα, δεν μου λέτε στη Σλοβενία
0: πρέπει να κλείσουν. Πρέπει να κλείσουν. Κυρία Βούλτεψη, σύντομα θα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε, διότι ακολουθεί ο κύριος Νιφούδης, Λουκία. Ένα πλοκή εκπρόσωπο τύπου τη Ελλάδα.
1: Να δούμε αν τα υπουργεία που θα μοιράσει ο κύριος
0: Τσίπρας.
1: Ναι, θα δούμε.
0: Και το πατίνι να δούμε.
1: Ναι, το ευνοείται.
3: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
6: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Νέα Ερυθρέα, ανά τμήματα έως Περιστέρι, στην Αττική Οδό από Μαραθώνος έως Κηφισία, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Βύρονα από Ζωγράφου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και στην Αττική, μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο, σύμφωνα με νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Περισσότερα στο real.gr. Κερδίσαμε τον πόλεμο στο Ιράν, υποστήριξε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία, σύμφωνα με τον Bloomberg, μπορεί να υπογραφεί την Κυριακή στη Γενέβη. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο. Παρατείνεται έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τους καθαρισμούς οικοπαίδων.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη και 23 στο Βόλο.
15: Midea.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
4: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Πώς σας γίνεται τώρα με τη συμφωνία που υποτίθεται ότι ο Τραμπ λέει τέλειωσε ο πόλεμος και υπογράφουμε την Κυριακή με τον Βάνς και τον Γκαλιμπάφ? Καταρχήν τον Γκαλιμπάφ δεν ξέρω να εκπροσωπεί το Ιράν. Υπάρχουν οι φρουροί της επανάστασης που έχουν διαχωρίσει θέσεις τους από τον Γκαλιμπάφ. Λοιπόν, ο Νετανιάχου λέει: όσο είμαι πρωθυπουργός, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά, διότι το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων δημοσιοποίησε ένα κείμενο συμφωνίας που λέει ότι το θέμα των πυρηνικών παραμένει ανέγκυχτο. Και λέει ο Νετανιάχου: όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν θα αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά. Λέει: με πίεσε ο Τραμπ για υπιότερη απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις. Δεν είμαστε υποτελείς. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Μιλάνε το Ιράν με τους Αμερικανούς. Στο κείμενο συμφωνίας που έχει διαρρεύσει, ένα από τα 100 κείμενα, λέει ότι το Ισραήλ αποχωρεί από τον Νότιο Λίβανο. Αυτό είναι ανέκδοτο. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να σταματήσει, όχι να αποχωρήσει, ούτε να χτυπήσει. Ο Τραμπ λέει: κερδίσαμε τον πόλεμο.
9: Ο καθένας θα βρει το δικό του αφήγημα τώρα.
8: Λένε δεν υπάρχει καμία οριστική συμφωνία και διαψεύδουν ότι θα υπογράψουν την Κυριακή. Ό,τι διαβάσω είναι αλλιώς από κάτι άλλο. Άρα, αν σου πω 22 εκδοχές και 22 διαφορετικές,
9: ότι θα υπογράψουν. Δεν ξέρω.
8: Μπορεί να υπογράψουν, μπορεί να κοροϊδεύουν. Δεν ξέρω.
9: Τι είναι αυτό που θα υπογράψουν.
8: Αλλά ο Τραμπ λέει: κερδίσαμε τον πόλεμο, τέλειος, υπογράφουμε. Και είναι ο μόνος που το λέει τόσο θετικά. Το Ισραήλ λέει: εγώ δεν ξέρω τίποτα. Μιλάνε οι δυο τους. Διαρρέουν κείμενα που φέρουν το Ισραήλ να συμφωνεί αστείο. Θα φύγει από το Λίβανο. Διαρρέουν κείμενο δεν θα συζητήσουν για τα πυρηνικά. Προφανώς κανείς δεν συμφωνεί, ούτε καν οι Αμερικανοί με αυτό. Ικανοποιεί τους Ιρανούς. Και με όλα αυτά ο Τραμπ λέει: κερδίσαμε. Εσύ τι λες τώρα, βγάλει συμπέρασμα.
9: Δεν μπορώ. Ποιος μπορεί να βγάλει συμπέρασμα? Κανείς δεν μπορεί να βγάλει
8: συμπέρασμα. Και τη βλέπω ανταποκρίσει με βεβαιότητα. Τραμπ υπογράφουμε
9: αυτό
8: την Κυριακή.
9: Αυτό που λέγαμε ότι έχει ανοίξει πόρτα του φρονοκομείου είναι για τα καλά. Είναι φρονοκομείο όλο αυτό που συμβαίνει.
8: Θα ονομάσουν, λέει, τη συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, η διακήρυξη των Ισλαμαμπάντ.
9: Κάτσε και να θα υπογράφουν την Κυριακή. Έχουμε πολλά επεισόδια ακόμα.
8: Εγώ δεν πιστεύω τίποτα.
9: Η Κυριακή είναι μακριά.
8: Δεν πιστεύω τίποτα.
9: Η Κυριακή είναι μακριά.
8: Θυμίζω ότι 38 φορές μέχρι χθες και μία σήμερα 39. Η 38 είμαστε κοντά, τώρα λέει συμφωνήσαμε.
9: Ναι, ναι, καλά.
8: Δεν σαραντάρισε αυτό. Όταν σαρανταρίσει.
9: Τα 40, λοιπόν, μην δούμε τα 40.
8: Ο κύριος Νίκος Νιφούδης, αναπληρώτης εκπρόσωπος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς.
9: Καλησπέρα, κύριε Νιφούδη.
10: Καλησπέρα, τι κάνετε?
8: Δεν ξέρω πώς το έχετε καταφέρει και οι συζητήσεις 99% είναι Αλέξης Τσίπρας.
9: Ναι.
8: Αυτό είναι μια επιτυχία. Δεν είναι και ένα ρίσκο, βέβαια, γιατί το ότι είστε στο επικεντρό σημαίνει ότι αναλαμβάνετε και υποχρεώσεις, τις οποίες ή μπορεί να τα αποκριθείτε, άρα θα πάει προς τα πάνω η Ελλάς, ή δεν, οπότε μπορεί να ξεφουσκώσει. Οι δημοσκόποι λένε και τα δύο είναι πιθανά. Άρα είναι στο χέρι σας. Το ερώτημά μου είναι, ο κύριος Τσίπρας έχει δίπλωμα οδήγησης?
10: Όπως
8: ο πρωθυπουργός είπε, του Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι πολίτες, τώρα φτιάχνει καινούριο κόμμα, θέλει να οδηγήσει καινούριο αυτοκίνητο, αλλά ο Τσίπρας είναι ο ίδιος.
10: Όπως ο ίδιος απάντησε στην εκδήλωση του Οικονομικού Ταχυδρόμου, έχει δίπλωμα για αυτοκίνητο, για μηχανάκι και για ταχύπλο. Άρα κάθεξε νομίζω τον κύριο Μητσοτάκη.
9: Άρα δεν του το έχουν πάρει τώρα το δίπλωμα.
8: Ναι, αλλά το Μητσοτάκη δεν το αφήνει να οδηγήσει ούτε πατίνι, είπε ο κύριος Τσίπρας. Και ότι στο εντυμόμετρο θα έπαιρνε μηδέν. Για εξηγήστε το αυτό. Είναι πολύ βαρύ να λέτε ότι ο Πρωθυπουργός στο εντυμόμετρο θα έπαιρνε μηδέν.
10: Κοιτάξτε, ζούμε σε μια χώρα που αυτή τη στιγμή. Την τελευταία θητεία του κυρίου Μητσοτάκη μιλάμε για 40 παρετήσεις κυβερνητικών στελεχών. Ακόμα και να είμαστε οι πιο καλόπιστοι και να θεωρήσουμε...
8: Και στο ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε για το κόμμα που ο κύριος Τσίπρας ηγείτο για 7-8 διασπάσεις. Έχει γίνει 8 κομμάτια. Και ένα από αυτά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να έρθει σε εσάς, θα σας ρωτήσουμε στη συνέχεια. Και ίσως το ένα το είστε εσείς που ο κύριος Τσίπρας λέει ότι έφυγα και με το καινούριο.
10: Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Ο κύριος Τσίπρας ανταποκρίθηκε, ο Αλέξης Τσίπρας ανταποκρίθηκε σε ένα κάλεσμα της κοινωνίας ότι πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή αντιπολίτευση. Τώρα, προφανώς και ο ερχομός του δημιούργησε σεισμικές δονήσεις σε όλη την κεντροαριστερά και ήταν κάπως αναμενόμενο. Είστε έμπειροι δημοσιογράφοι και ιδίως το καταλαβαίνετε. Πιθανότατα να ήταν πιο γρήγορο, θα με ρωτάτε εμένα, να είναι πιο γρήγορες εξελίξεις από ό,τι περιμέναμε, γι' αυτό πρέπει να το διαχειριστούμε. Αλλά για εμάς το διακύβευμα είναι ένα, ότι οποιοδήποτε μπορεί να έρθει. Θέλει και να έρθει να γραφεί στη myelas.gr. Μπορεί να έρθει, αρκεί να μην είναι βουλευτής.
8: Το έχουμε μάθει απ' έξω. Τελευταία ερώτηση και πάμε στη Λουκία. Μητσοτάκη σε Χατζηνικολάου. Από τη στιγμή που έφυγε ο Τσίπρας, παρέδωσε τον Κασελάκη, πήγε σε Μπουζουξίδικο, διώξαν τον Κασελάκη, πήγε ο Τσίπρας, έφτιαξε κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα.
10: Τι απαντάω εγώ σε αυτό.
8: Αυτό λέει ο Μητσοτάκης για εσάς.
9: Και αυτό το έχουν πει και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για σας, ότι ας πούμε ο κύριος Γεωργιάδης είχε πει ότι αν γίνεται όλη αυτή η ιστορία για να φύγει ο Πολάκης παραδείγματος χάρη, γιατί δεν έμενε εκεί ο κύριος Τσίπρας, να διώχνουν τον Πολάκη και όλα καλά.
10: Νομίζω ότι έχει απαντήσει πολύ ξεκάθαρα ο Αλέξης Τσίπρας, ότι όταν ο ίδιος αποφάσισε να παραιτηθεί και να ανοίξει το δρόμο σε μια διάδοχη κατάσταση, δεν είχε καθόλου στο μυαλό του να επιστρέψει. Το ότι επέστρεψε ήταν μια ανάγκη της εποχής και της κοινωνίας και γι' αυτό το έκανα. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η πιο σημαντική απάντηση. Αν είχαν γίνει τα πράγματα διαφορετικά από τους ανθρώπους που ανέλαβαν είτε το ΣΥΡΙΖΑ είτε την ευρύτερη κεντροαριστερά τα τελευταία 3 χρόνια, πράγματι ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι εγώ δεν θα χρειάζεται να γυρίσω πίσω. Όμως δεν έγιναν και έπρεπε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό πόλο απέναντι στην Νέα Δημοκρατία.
9: Κύριε Νηφούδη, βλέπουμε αλλεπάλληλες ανεξαρτοποιήσεις στελεχών. Είδαμε την κυρία Χτσιόγλου, η οποία ανεξαρτοποιήθηκε και παρέδωσε και την έδρα της. Είδαμε τον κύριο Δραγασάκη, ο οποίος ορκίστηκε τη μία μέρα, την άλλη αποχώρησε και στιθητεύει αυτή τη στιγμή ως ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς. Στελέχη, θέλω να πω σημαντικά της αριστεράς. Εσείς ξέρω τι λέτε, ότι θα πάμε από την κοινωνία, δεν έχουν συγκεκριμένες θέσεις, συγκεκριμένα οφίτσια, καμιά καρέκλα κρατημένη κτλ. Κτλ. Τι θα γίνει όμως όταν προεκλογικά δούμε στα ψηφοδέλτια τα ονόματα όλων αυτών να φιγουράρουν? Ποια θα είναι η απάντησή σας τότε?
10: Κοιτάξτε, καταρχήν θεωρώ, αν πιστέψουμε τον Πρωθυπουργό στις καθημερινές του πια δηλώσεις, βρισκόμαστε μακριά από τις εκλογές, που όπως λέει θα είναι το Μάρτιο του 27, την Άνοιξη του 27.
9: Καλά, άρα εντάξει, ποτέ δεν ξέρετε.
10: Εντάξει, σίγουρα, αλλά έχουμε πολύ χρόνο μέχρι τότε και εμείς στην Ελληνική Αριστερή, στην παράταξη, σκοπό έχουμε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα αφήγημα πολύ ισχυρό με αναφορά στην κοινωνία. Από εκεί και πέρα, προφανώς εμείς δεν στοχοποιούμε τα πρόσωπα. Έχουμε απλά μια συγκεκριμένη στρατηγική.
9: Δεν είπα αν στοχοποιείτε τα πρόσωπα. Λέω, αν τελικά αυτά τα πρόσωπα, επειδή τώρα έχετε ένα συγκεκριμένο αφήγημα, αυτό το οποίο έχουμε μάθει απ' έξω όλοι, αν τελικά δούμε κάποια από αυτά τα πρόσωπα να βρίσκονται στα ψηφοδέλτιά σας, το αφήγημα τότε δεν θα είναι λίγο, να πω, σε αντιπαράθεση με αυτό που λέτε τώρα?
10: Κοιτάξτε, καταρχήν εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα όσο διαρκεί αυτή η Βουλή. Όταν θα έρθει η στιγμή και θα προκυρωθούν εκλογές και θα γίνει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων, αυτοί θα αποφασίσουν βάσει των βιογραφικών. Αλλά κρατήστε κάτι, κανείς δεν έχει δεδομένη την υποψηφιότητά του, ούτε εμείς οι οποίοι είμαστε από την αρχή του εγχειρήματος. Όλοι θα κριθούμε τη στιγμή που θα πρέπει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων να κάνει τα ψηφοδέλτια. Άρα είναι κάτι για εμάς. Νομίζω ότι θα είμαστε συνεπείς στο γεγονός ότι δεν έχουμε βουλευτές σε αυτή την κοινοβουλευτική.
8: Και είναι φοβερό το παράδοξο να υπάρχει ένα κόμμα που να έχει 16-17% στην δημοσκοπήση, να μονοπολεί το ενδιαφέρον και να μην υπάρχει. Θέλω να πω, ο κύριος Τσίπρας το ανακοίνωσε σε μια εκδήλωση στο Θησείο. Θα κάνει και μια ομιλία τώρα, από ό,τι μαθαίνω, στην Κοκκινιά τη Δευτέρα, δεν είναι. δίνοντας το πολιτικό του στίγμα στην Οικία, ωραία. Δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα, δεν έχει μία δομή συνηθισμένη ως κόμμα. Είδαμε σήμερα στην Εφημερίδα των Τακτών ένα πολιτικό συμβούλιο ενδεκαμελές, που είναι οι περισσότεροι από όσους έχουμε γνωρίσει να το εκπροσωπούν. Τελεία. Θέλω να πω, είναι ο κύριος Τσίπρας και μια ομάδα συνεργατών που βλέπουμε σιγά σιγά 5-6, 7-8, 10-11. Αυτό δεν είναι κόμμα. Η ερώτησή μου είναι πόσο απέχετε από το να γίνετε κόμμα και πότε θα μάθουμε ποιες είναι οι θέσεις σας.
10: Ναι. Πρέπει πάντως να μας αναγνωρίσετε το γεγονός ότι για ένα ακόμα δύο εβδομάδων αυτή τη στιγμή αμέσως από το θυσίο πήγαν οι εκπρόσωποι τύπου.
8: Σας το είπα. Ναι. Εγώ ρώτησα. Πρόγραμμα, όργανα, πότε θα γίνετε κόμμα. Αν έχετε ένα διάγραμμα.
10: Από το τέλος Ιουνίου που θα συγκληθεί το πρώτο, ας πούμε, μεγάλο πολιτικό συμβούλιο, νομίζω ότι από το Σεπτέμβριο τα πράγματα θα
8: Σεπτέμβριο.
10: Είναι
8: μια ξεκάθαρη. Και είναι οι εκλογές 27 Σεπτεμβρίου, θα προλάβετε.
10: Θα προλάβουμε, γιατί τα όργανα δουλεύουν ήδη. Δηλαδή, των πραγμάτων, τα προσωρινά όργανα τα οποία έχουν οριστεί έχουν σηκώσει τα μανίκια και δουλεύουν, και οργανώμαστε καταρχήν με περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, από όλα τα στελέχη. Το σημαντικότερο που μου είπατε είναι για το πρόγραμμα. Εγώ νομίζω πάλι θα σας ξαναπώ ότι για να είμαστε δίκαιοι απέναντι στην προσπάθεια που κάνουμε, για το γεγονός ότι σε δύο εβδομάδες έχουμε καταθέσει πράγματα. Σήμερα
9: το πρόγραμμα αυτό και το οικονομικό πρόγραμμα θα το καταθέσετε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να κοστολογηθεί.
10: Φυσικά. Και νομίζω ότι ήταν πολύ προσεκτικός ο πρώην Πρωθυπουργός σήμερα σε αυτά που είπε και τα κοστολόγησε, έδωσε συγκεκριμένα νούμερα και έτσι θα κατευθυνθούν προς εκλογές κάθε φορά που εξαγγέλουμε κάτι. Θα έχει και μια εξήγηση οικονομεδιαστική, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που απασχολεί περισσότερο τον κόσμο. Είναι κάτι, κύριε Σαβελάκη, είπατε κάτι στην αρχή που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Για ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε πριν δύο εβδομάδες, σίγουρα κάτι κάνουμε καλά.
8: Ανεβάζετε ψηλά τον πήχη και ξέρετε, αυτό είναι ένα ρίσκο. Είναι δίκοπο που μαχαίρι. Είναι πρόκληση για εσάς. Είναι πρόκληση, άρα και ρίσκο. Τόσο ψηλό πήχη με το καλημέρα.
10: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια και μας αγχώνει, αλλά μας γεμίζει η αισιοδοξία ότι ο κόσμος ακούει, είναι έτοιμος και περιμένει μια διαφορετική εντολή διακυβέρνησης.
8: Η μεγάλη απάντηση πάντως πρέπει να δώσετε πριν ανακοινώσετε το πρόγραμμά σας είναι να αποδείξετε, και αυτό σας ζητούν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, και το είπε και ο Πρωθυπουργός, το λέει και ο Ανδρουλάκης, το λέει και ο Σαμαράς, ότι και η κυρία Καριστιανού, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι όντως άλλος. Και σας λένε, δεν είναι άλλος, είναι ο ίδιος. Έχει αφήσει τους παλιούς συνεργάτες, έχει αλλάξει τη Μαρκίζα και από ΣΥΡΙΖΑ το Κανελάς, έχει πάρει καμιά δεκαριά ή 20 φρέσκα νέα πρόσωπα και λέει ότι είναι άλλος, αλλά όταν ανοίγει το στόμα του είναι ο ίδιος. Εκεί πώς θα αποδείξει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι άλλος και όχι ο ίδιος, ο οποίος ήδη έχει καταψηφιστεί από τον ελληνικό λαό ως Τσίπρας αρχηγός ΣΥΡΙΖΑ?
10: Ναι. Καταρχήν, ο Αλέξης Τσίπρας, έχω ξαναπεί εγώ, νομίζω και την πρώτη εβδομάδα της εκπομπής σας, ότι ήταν ο μόνος και είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έκανε την αυτοκριτική του. Ανέλαβε τις ευθύνες του, κατέγραψε τα καλά, κατέγραψε τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπισε.
8: Και πέταξε την πειρά στους συνεργάτες του.
10: Και σήμερα δεν είναι έτσι ακριβώς.
8: Πού είναι, θέλετε να πείτε πού είναι? Έγραψε 8 κομμάτια γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
10: Εντάξει, αλλά έδωσε το χώρο του σε όλους τους συνεργάτες του να δουλέψουν ώστε τα τρία χρόνια που...
8: Λαφαζάνης τον κατηγορεί, Κωνσταντοπούλου τον κατηγορεί, Βαρουφάκης τον κατηγορεί, Κασελάκης τον κατηγορεί, η μισή Νέα Αριστερά που είναι απέναντί του τον κατηγορεί. Πού είναι οι συνεργάτες του που τον υπερασπίζονται?
10: Σήμερα όμως βρισκόμαστε το 2026, ξέρετε, και έχουμε δημιουργήσει ένα καινούριο κόμμα με πολλούς νέους ανθρώπους. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει μέσα από την πολιτική του πορεία ότι αναδεικνύει τους νέους ανθρώπους, δίνει ευκαιρίες, ακούει. Και έτσι νομίζω στην Ελληνική Αριστερή Παράταξη έχουμε μαζευτεί άνθρωποι οι οποίοι ήμασταν από διαφορετικές προορισμούς και έχουμε εμπνευστεί από ένα πρόγραμμα διαφορετικό που, όπως και εμείς εμπνευστήκαμε, θα προσπαθήσουμε να εμπνεύσουμε και τον ελληνικό λαό ότι αυτή τη φορά, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας θέλετε ότι κυβέρνησε σε μια περίοδο πολύ ταραγμένη, στην πιο δύσκολη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Αναμφίβολα ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, παρέδωσε τη χώρα.
9: Κύριε Νηφούδη, θεωρείτε ότι τα στελέχη της αριστεράς, όπως ο κύριος Φάμελος παραδείγματος χάρη, ή άλλα στελέχη με τους οποίους έχει δώσει τις μάχες του ο κύριος Τσίπρας και έχουν ένα ειδικό βάρος στο χώρο της αριστεράς, περισσεύουν?
10: Καταρχήν, δεν περισσεύει κανείς σε εισφορά του και στη συμμετοχή του στην πολιτική. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι υπηρετούν ένα διαφορετικό κόμμα. Ο κύριος
9: Αυτό το πείτε σε εκείνους και που έρχονται σε εσάς. Γιατί σε εσάς θα έρθουν όμως. Δεν υπηρετούν ένα διαφορετικό κόμμα. Πήραν απόφαση ως κόμμα ότι θα έρθουν σε εσάς.
8: Η εικόνα είναι ότι είναι στην εξώπορτά σας, χτυπάνε το κουδούνι, αλλά δεν τους ανοίγεται. Και ο Πολάκης είπε, μάλλον δεν έχει ρεύμα το κουδούνι.
10: Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό αφορά τις αποφάσεις ενός άλλου κόμματος, το οποίο εμείς δεν
9: ναι, αλλά θέλουν να έρθουν σε εσάς. Πώς δεν μπορείτε να εκφράσετε άποψη, τους θέλετε ή όχι?
10: Εμείς είμαστε σαφείς σε αυτό που λέμε. Δεν νομίζω ότι παρεκκλίνουμε πουθενά.
9: Ναι, μην
10: όλοι
9: μου πείτε πάλι ότι αυτό με τις καρέκλες και τα αυτά. Το έχουμε
10: όχι,
9: αυτό.
10: Όχι,
9: λέω αν τους θέλετε.
10: Λέω ότι καταρχήν κανείς δεν περιστρέφει σε αυτή την προσπάθεια. Όμως έχουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν θέλουμε σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη στιγμή, εν ενεργεία βουλευτές. Όποιος επιθυμεί να παραδώσει την έδρα του και να εγγραφεί χωρίς προϋποθέσεις μέλος της Ελλάς, είναι ευπρόσδεκτος. Νομίζω ότι είναι ένας κανόνας οριζόντιος.
8: Άρα άλλο ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχεστε. Θα δεχθείτε τον Φάμελο να παραδώσει
9: αν
8: την έδρα και έρθει,
9: έδρα,
8: τον Παναγιωτόπουλο να παραδώσει την έδρα και έρθει, το Σημείο και Δίκρο να παραδώσει, αλλά ως απλά μέλη μέχρι εκεί.
10: Αυτό το έχει ξεκαθαρίσει αυτό ο λέτε. Αλέξης. Φυσικά, νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας το έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτές οι συμφωνίες σε επίπεδο κορυφής κομμάτων να μην έχουν πιάσει το παρελθόν. Εμείς τώρα πρέπει να λειτουργήσουμε.
8: Ο κ. Πολάκης υποστηρίζει ότι υπάρχει μυστική συμφωνία Φάμελου Τσίπρα να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία στιγμή εκεί, πακέτο, και να πάρετε και την επιδότηση.
9: Και απλά δεν το ξέρουμε
10: δεν
9: εμείς.
10: Δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Εμείς είμαστε μια πραγματικά προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει από το μηδέν με έναν άνθρωπο ο οποίος μας ενέπνευσε και φιλοδοξούμε να κάνουμε κάτι καινούργιο που να αφήσει το αποτύπωμά του στην κοινωνία. Να είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει, θα το δείτε και στην πορεία. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Ξέρετε για το μέλλον, αυτά θα
8: ξέρετε, φανούν. Αυτό που είπατε έχει ένα ρίσκο που το επεσήμανε η Λουκία και εγώ θα το ξαναρωτήσω προχωρώντας το χρόνο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, ας πούμε ότι έχει 20 στελέχη, ας πούμε ότι με αυτή τη λογική παραδίδουν τις έδρες και έρχονται την τελευταία στιγμή πριν από τις εκλογές 30 πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Αριστερά και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι σε εσάς. Και εσείς λέτε, ελάτε, τους εγγράφετε ως πολίτες, τους έχετε εκεί και όταν βγουν τα ψηφοδέλτια είναι και 30 υποψήφοι του κόμματός σας. Εκεί δεν θα υπάρχει ένα προβληματάκι.
10: Αυτό αφορά, ξέρετε, την Επιτροπή Ψηφοδελτίων όταν έρθει η στιγμή που θα κρίνει τα βιογραφικά ναι των ανθρώπων.
8: Τι θα αρχίσει, είναι επιφάμελος βιογραφικό.
9: Αυτό δηλαδή τώρα τι θα κρίνει τα βιογραφικά του κυρίου Φάμελου και του κυρίου Χαρίτση.
8: Και επίσης να σας κάνω σε ένα μαγαζί, σε ένα μέσο ενημέρωση να πούνε πήγε έλα ως απλό μέλος.
9: Μισό λεπτό κύριε Νιφούδη, όσοι γνωρίζουν από εκλογές επίσης ξέρουν ότι χρειάζονται μηχανισμοί και χρειάζονται και γνωστά πρόσωπα. Πώς θα κερδίσετε τις εκλογές χωρίς μηχανισμούς και γνωστά πρόσωπα, ειδικά στην περιφέρεια? Άντε να πούμε ότι στην Αθήνα ή στο επικρατείας κάτι γίνεται. Στις τοπικές κοινωνίες.
10: Να είστε σίγουροι ότι αυτή τη στιγμή ανά την Ελλάδα, το λέω γιατί γίνομαι λήψη εδώ των προτάσεων, υπάρχουν αυτοοργανώσεις ανθρώπων, στελεχών της ευρύτερης κεντροαριστεράς του προοδευτικού χώρου που θέλουν μια πολιτική αλλαγή, που αυτοοργανώνονται. Οπότε αυτούς τους ανθρώπους αναζητούμε σε αυτή τη στιγμή και εμείς δεν βάζουμε τα πρώτα στελέχη επειδή κάποιοι είναι επώνυμοι, κάποιοι είναι λιγότερο επώνυμοι. Mm. Όπως είπατε κι εσείς, μέσα σε λίγες μέρες πήραμε ένα υψηλό ποσοστό δημοσκοπικά. Άρα έχουμε το χρόνο και τη διάθεση αυτό το πράγμα
8: σταθείτε
10: να το κάνουμε πλειοψηφικό.
8: Δεν
10: και
8: δεν προσβλητικό
10: χρειαζόμαστε τα πρώτα όνομα στη Μαρκίζα για να το κάνουμε μεγάλο.
8: Ωραία, το είπατε ακόμα καλύτερα. Δεν είναι προσβλητικό. Υπάρχει ο κύριος Χαρίτσης που ήταν στέλεχος, ήταν πρόεδρος στη Νέα Αριστερά. Υπάρχει Έφη Αχτσιόγλου, κορυφαίος στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος, η κοινοβουλευτική του ομάδα. Θα πείτε, καθίστε στη σειρά να δούμε τα βιογραφικά, να σας αξιολογήσουμε. Δεν μου λέτε ότι αν ένα μέσο ενημέρωση θέλει να μεντάξει τη δύναμή του, θα μου πει έλα ως απλός υπάλληλος, δώσε μας ένα βιογραφικά μου το από 40 χρόνια και θα δούμε και όταν έρθει η ώρα θα σου πούμε αν θα δουλέψεις. Και εγώ θα πάω.
10: Ναι, ξέρετε όμως πολύ καλά, είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, παρακολουθώ τόσα χρόνια, ότι τα κόμματα δεν είναι εταιρείες. Δηλαδή, εσείς θα πάτε το βιογραφικό σας γιατί είστε ένας έμπειρος δημοσιογράφος και θα αναζητήσετε να κάνετε.
8: Ο Φάμελος δεν είναι έμπειρος, πρέπει να δώσει
10: ένα έμπειρο τέλεχος, αλλά αυτή τη στιγμή.
8: Ή ο Χαρίτσης Αχτσιόγλου.
10: Είναι πολύ αξιόλογοι και πολύ έμπειρα στελέχη. Φυσικά. Απλά αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει ένα κόμμα από την αρχή που δεν υπάρχουν πρώτα στελέχη και δεύτερα και όποιος θέλει να συμμετάσχει έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις και δεν αλλάζουν για κανέναν. Είναι, νομίζω, κάθε μέρα τα λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Και εμείς όλοι οι υπόλοιποι γύρω φυσικά.
8: Πότε η επόμενη ομιλία είπατε, Δευτέρα?
10: Δευτέρα στην Νίκαια.
8: Βράδυ.
10: Το απόγευμα, μετά τις 7.
8: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
10: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία έχει τη λογική των εκδηλώσεων της νέας γενιάς, που είναι το Unmute. Δηλαδή, δεν θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας στην αρχή. Θα πάρουν το λόγο πολίτες, δηλαδή αυτοοργανώνονται και θα πάρουν το λόγο 10-12 πολίτες. Και απλά στο τέλος θα κάνει μια ομιλία ο Αλέξης Τσίπρας. Θα ακούσει δηλαδή τους πολίτες και τα προβλήματα της περιοχής και θα τοποθετηθεί στο τέλος.
8: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νιφούδη.
10: Αναπληρωτής
8: εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ο Νίκος Νιφούδης. Πάμε διαφημίσεις.
0: Real FM.
11: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία πεζό.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
17: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. Αδμιές συμμετοχών.
18: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
19: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
20: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
21: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
20: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
21: Για πότε είναι αυτά?
20: Για σήμερα.
21: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
22: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
23: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
21: Οχ, φτάσαμε!
20: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
22: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
24: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Μην ξεχνάτε, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player για να κερδίσετε τη Δευτέρα εκκλήρωση στην εκπομπή Μάνου Νιφλίμπα Παπαδημητρίου, ένα υπέροχο ταξίδι 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για δύο άτομα Λουκία. Είναι Νάπολη, Σορέντο, Ποζιτάνο, Αμάλφι, Manesis Travel, κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets, ξαναλέω, κλήρωση τη Δευτέρα. Και...
9: Λοιπόν, η Real News της Κυριακής με πολύ πολύ πλούσια ύλη, αποκλειστικά ρεπορτάζ, αλλά επίσης αυτή την Κυριακή έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας εβολής της σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Επίσης ειδική έκδοση Drive Deck και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού Απ, όπως κάθε Κυριακή.
8: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε την Μαρία Χριστοδούλου που ήταν απέναντί μας σήμερα. Τα συντόνιζε όλα εδώ, τη Δήμητρα Πανανού κάθε μέρα μαζί μας. Δέσποινα καλοχέρι και όλους εσάς και Λουκία.
9: Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Σουδελάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Να έχετε όλοι ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
8: Προσέξτε, έρχονται βροχές με βάση την πρόγνωση. Ναι. Έχω γαλάζιο ουρανό που βάζω μπροστά μου. Και εμείς Δευτέρα το ίδιο.
9: Δευτέρα εδώ.
8: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Real FM. Η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος συνομιλούν με τον Νίκο Μπογιόπουλο σε μια μοναδική συνέντευξη στον Real FM 97,8. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr. Real FM.
26: Η ώρα είναι 5.
27: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
28: Πολιτικές εξελίξεις.
29: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
30: Κοινωνία.
28: Οικονομία.
31: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
32: Διεθνείς ειδήσεις.
28: Αθλητικά.
32: Πολιτισμός.
33: Ηθοποιός σημαίνει φως.
28: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από Νέα Ερυθρέα, ανατμήματα έως Περιστέρι. Στην Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου προς Βύρονα και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. 20 λεπτές είναι οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μαραθώνος έως Κηφισίας.
5: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προειδοποιεί για καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Σποράδες και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Παράταση της προθεσμίας για τους καθαρισμούς οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μέχρι χθες είχαν δηλωθεί στην πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί. Ψεύδης χαρακτηρίζει η Τεχεράνη πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες θα υπογραφεί την Κυριακή στη Γενέβη το μνημόνιο κατανόησης με την Ουάσιγκτον. Το Ιράν κάνει λόγο για σχέδιο 14 σημείων την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η χώρα του έχει κερδίσει τον πόλεμο. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο. Για τον χρόνο των εκλογών τόνισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, αναλυτικά στο ενικός.gr. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά σε περιοχές της Αθήνας. Έχουν συλληφθεί 6 εμπλεκόμενοι, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα. Αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να είναι πρώην ποδοσφαιριστής. Νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Ενθουσιασμένος για την νικηφόρα πρεμιέρα του Μεξικού στο Παγκόσμιο Κύπελο μετά το 2-0 απέναντι στη Νότια Αφρική, δηλώνει ο Ορμπελίν Πινέδα. Ο μέσος της ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι του Μεξικού στο Παγκόσμιο Κύπελο μετά το

0: και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
2: Real Weather.
3: Βροχερός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
4: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: στους 97,8.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εμένα κανονικά μου πάει να μην έρθω. Λέει το 2 είναι τη Κασιανή αυτή την Παρασκευή.
1: Αχ, όχι, όχι, δεν θέλω μόνο.
0: Αν έχει λείψει κι εσύ, θα είναι η Κασιανή μόνη τη.
1: Δεν σα ζητάει. Δεν μπορώ μόνη μου.
0: Γιατί δεν μπορεί.
1: Δεν θέλω. Μια
0: χαρά τα καταφέρνει.
1: Θέλω παρέα. Δεν μπορώ μόνη μου. Βέβαια, έχουμε την καλύτερη παρέα Μαρία Χριστοδούλου εδώ απέναντί μα.
0: Έτσι ακριβώ 10 λεπτά μετά τι 5 θα είμαστε μαζί μέχρι τι 7. Η διαφορά είναι ότι δεν θα είναι ο Κουδαλάκης ο Γιώργο σήμερα μαζί μου. Αλλά η Κασιανή Βραχά.
1: Και ο κύριος Γιώργος Παγάνης, βεβαίως.
0: Λοιπόν, είπες Μαρία Χριστοδούλου, στούντιο παπάκυριαλfm.gr για τα μηνύματά σας. Επαναλαμβάνω, στούντιο παπάκυριαλfm.gr.

0: Νομίζω ότι το συγκεκριμένο κομμάτι, Κασιανή μου, ταιριάζει πάρα πολύ με αυτά που συμβαίνουν στο επίπεδο, στο κομμάτι της πολιτικής. Υπάρχει μια βιασύνη, βλέπω γύρω-γύρω. Δεν ξέρω, παρακολούθησε χθες συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα.
1: Βέβαια και την παρακολούθησα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος που δεν άκουσε σήμερα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ήταν μετά από αρκετό καιρό. Είχαν γίνει και όλες οι πολιτικές εξελίξεις στο ενδιάμεσο με την επανεμφάνιση Τσίπρα, με το κόμμα Καριστιανού, με την αναδιαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Οπότε είχε πάρα πολύ πολιτικό ενδιαφέρον. Ακούσαμε και πράγματα για τα ελληνοτουρκικά. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη συνολικότερα.
0: Ναι, μίλησε για όλα. Νομίζω ότι πρώτη φορά Πρωθυπουργός τα ερωτήματα που ήταν σε ολόκληρο το φάσμα, και τα εσωτερικά και τα πολιτικά και τα ενδοπαραδοξιακά της Νέας Δημοκρατίας και τα ελληνοτουρκικά, όλα και τα οικονομικά, έδωσε και ειδήσεις. Συμπέρασμα, να βάλω ένα τίτλο, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Μου πεις, σιγά ρε μεγάλη το συμπέρασμα. Ναι, είμαστε σε προεκλογική, αν και το είπε πολλές φορές αυτές. Μάρτιο του 27, το είπε ο Πρωθυπουργός. Όλοι ετοιμάζουν και ζεσταίνουν τις μηχανές τους, διότι θεωρούν ότι ενδεχομένως μπορεί μέσα σε μερικούς μήνες ή μετά το καλοκαίρι ή πολύ μετά το καλοκαίρι, μπορεί και μετά το χειμώνα, να πάμε σε εκλογές. Άρα είμαστε σε προεκλογικό χρόνο. Αν με ρωτάς, είδα μια διαφορά στις ερωτήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου για το πώς βλέπει ο Πρωθυπουργός την κριτική από τον Αντώνη Σαμαρά και από τον Κώστα Καραμαλή, και είδα μια μικρή διαφορά. Καλά, προφανώς θα μου πεις, γιατί ο Καραμαλής παραμένει στη Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως, αν έχετε απορίες ή όσοι δεν παρακολουθήσατε, αν είστε από τους λίγους που δεν παρακολουθήσατε τη συνέντευξη, αυτή την ώρα στο real.gr μπαίνετε και βλέπετε και τη συνέντευξη ή διαβάζετε το κείμενο, ό,τι προτιμάτε εσείς. Κατά άλλα, θέλω να σου πω αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, το οποίο συνάδει με τον τρόπο με τον οποίο περνάμε τους τελευταίους πολλούς μήνες. Έχεις, πώς θα το πω τώρα, δεν είναι ακριβώς καλοκαιρινή θερμοκρασία, καλοκαιρινή αίσθηση με βροντές από πίσω. Δηλαδή, λες καλοκαίρι είναι, αλλά ρίχνει κάτι βροντές και αστραπές. Δεν έχω δει βροντές.
1: Περιμένουμε τη βροχή να έρθει. Αναμένουμε. Η αλήθεια είναι ότι τώρα έχει σκοτεινιάσει και λίγο. Πριν ήταν εντελώς ο ουρανός γαλάζιος και ηλιοφάνεια και ζέστη, και άκουγες τις βροντές και λες, τώρα έκανε σεισμό ή βρόντιξε από κάπου, γιατί ήταν και λίγο περίεργο. Έρχεται η κακοκαιρία. Είχαμε και ένα έκτακτο δελτίο
0: εξπρέσ του καιρού.
1: Ναι, μέχρι αύριο το πρωί-απόγευμα, και για την Αττική μέχρι τότε προβλέπονται κάποιες βροχές. Φέρνει και χαλαζοπτώσεις η συγκεκριμένη κακοκαιρία που έρχεται.
0: Γιατί είμαστε μερικοί που περιμένουμε να ζεστάνει λίγο θάλασσα, μην ζεστάνει θάλασσα. Και να είναι στο δεμή. Να πρέπει δηλαδή να δυσκολευτούμε όταν να βουτήξουμε.
1: Εκτός από τη θάλασσα, ξέρεις ποιο πρόβλημα δημιουργούν οι βροχές αυτή την περίοδο? Όσοι έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους και ακόμη και μέσα στα βουνά που κάνουν κάποιοι δήμοι εργασίες για να μαζέψουν τα χόρτα, τα κλαδιά. Ξαναβγαίνουν τα χορταράκια με τις βροχές τις έντονες.
0: Και 15, δηλαδή τη Δευτέρα, εκπνέει και η προθεσμία για τις δηλώσεις καθαρισμού.
1: Πήρε παράταση σήμερα για τις 22 Ιουνίου. Ο κύριος Τουρνάς το ανακοίνωσε, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Μέχρι χθες το βράδυ είχαν γίνει 373.000 δηλώσεις καθαρισμού οικοπαίδων. Το θέμα είναι ότι παίρνει παράταση ακριβώς για λόγω της κακοκαιρίας, που θα δυσκολέψει πάρα πολλούς της τελευταίας στιγμής, που θέλανε μέχρι τη Δευτέρα να έχουν ολοκληρώσει τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Οπότε γι' αυτό το λόγο δόθηκε παράταση μιας εβδομάδας μέχρι τις 22 Ιουνίου, ώστε να μπορέσουν και της τελευταίας στιγμής να καταφέρουν να καθαρίσουν τα οικοπαίδα τους. Δεν πάει πολύ καλά το πράγμα, 377.000 μόνο.
0: Αυτό δεν ξέρω το σύνολο όμως ποιο είναι. Θα πρέπει να δούμε το σύνολο. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε και να το δούμε. Προφανώς χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Μην το συζητάς. Δύο είναι οι παράγοντες. Ο ένας είναι αυτό που είπες, δηλαδή οι καιρικές συνθήκες και το γεγονός ότι έχουμε κλιματική αλλαγή και το ζούμε. Δεν είναι κάτι που έρχεται. Το άλλο είναι ότι κάποιος κόσμος ενδεχομένως, επειδή είχε μια ασθενότητα, γιατί ξέρεις, αυτοί που έχουν τους καταστροφήσει, έχουν τα τρακτήρια, έχουν τα μηχανήματα, σε πολύ μεγάλο βαθμό οι άνθρωποι παίρνουν κανονικές τιμές. Δηλαδή, σου λέω να βάλω τα καύσιμα, να βγάλω τα καύσιμα, την προσπάθειά μου, το χρόνο μου, αυτά.
1: Την προσωπική εργασία.
0: Υπάρχουν κάτι άλλοι όμως που σου λέει, επειδή γίνεται ο πόλεμος στο Ιράν και πέφτουν οι πύραυλοι από τους Αμερικανούς ή από τους Ιρανούς, βαράνε το Ισραήλ και το Κατάρ και γύρω-γύρω, εμείς. Αυτά που σου πήραμε πέρσι είναι φέτος τα διπλάσια συν 30%. Οπότε κάποιος κόσμος ήταν σε μια απελπισία. Καταλαβαίνεις.
1: Μιλούσαμε τις παράλληλες με έναν ειδικό. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν συγκεκριμένα και είπε κάτι στο οποίο οι ακροατές αντέδρασαν. Αλλά αν το καλοσκεφτείς και έχεις τη δυνατότητα, δεν είναι κακό. Δηλαδή, παίρνεις ένα χορτοκοπτικό, αν αντέχει και η μέση σου.
0: Εγώ το πήρα.
1: Και αν αντέχει και η τσέπη σου. Και το, η τσέπη σου θα το αντέξει αργότερα, μέσα σε βάθος χρόνου. Γιατί θα κάνεις απόσβεση πάρα πολύ σύντομα με το να πάρεις ένα χορτοκοπτικό και να το προσπαθήσεις να καθαρίσεις μόνο στο οικόπεδό σου. Εδώ βέβαια πάει και ο παράγοντας, μπορώ, αντέχω, έχω το χρόνο.
0: Και να ξέρεις και τι κάνεις, γιατί άλλος έβαλε φωτιά προχθές την προηγούμενη εβδομάδα. Χτύπησε, λέει, πάνω σε πέτρα, βγήκανε σπινθήρες και πιάσε φωτιά. Θυμάσαι, στους Αγίους Θεοδόρους. Θέλω να πω ότι ναι, και δεν είναι πάντα αυτή η λύση. Υπάρχουν βέβαια κάποιες μηχανές που ενδεχομένως να μπορείς να τις προσεγγίσεις. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να είναι.
1: Επειδή σε κάποιες περιπτώσεις είναι υπέρογκο το ποσό και εγώ το καταλαβαίνω να μην μπορεί κάποιος να πληρώσει τον Μίτσο, Τάσο, Γιάννη, Μαρία που πρέπει να έρθει. Ποιο να σου κάνει.
0: Μου έλεγε προχτές ότι εκεί στο χωριό του στα Χανιά πέρσι τα καθαρίσανε με 200 ευρώ και φέτος ο ίδιος άνθρωπος του ζήτησε 700.
1: Πολύ δυνατά.
0: Ναι, γιατί είναι ο πόλεμος στο Ιράν, είπαμε.
1: Να, βλέπεις τώρα, ας πούμε, ο Χουδαλάκης που είναι το οικόπεδο κάτω στην Κρήτη. Δεν έχει όμως ο άνθρωπος τη δυνατότητα να πάει να το καθαρίσει εκεί. Γιατί τα πήγαινε έλα και η προσωπική εργασία θα είναι πολύ πιο δύσκολο από το να δώσεις τα 700 που συζητάει αυτός ο τύπος
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι.
1: Και κάπως έτσι σε πατάνε στο λαιμό, δίνεις τα λεφτά και διαμορφώνεις την τιμή διαφορετική από ό,τι ήταν πέρυσι.
0: Ναι. Λοιπόν, στο υπόλοιπο κομμάτι, γιατί μας ενδιαφέρουν και στα διεθνή τι γίνεται. Φαίνεται ότι οι Ιρανοί διαψεύδουν τους Αμερικανούς ότι επίκειται συμφωνία ή ότι έχουν υπογραφεί ή ότι θα υπογράψουν την Κυριακή. Ή ότι... Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ανταλλάσσουν πυράβλους και χτυπήματα. Αν αυτό κάποια στιγμή θα γίνει μια συμφωνία, εγώ δεν ξέρω, έχω πάυσει να ελπίζω, ούτως ή άλλως. Τελευταία δήλωση Τραμπ, ακούς.
1: Τον τελειώσαμε τον πόλεμο.
0: Άτιμοι Ιρανοί.
1: Άτιμοι Ιρανοί, καινούρια.
0: Οι Ιρανοί είναι άτιμοι. Άτιμοι Ιρανοί. Τι μας κάνατε.
1: Τι να πω τώρα.
0: Ντόναλντ Τραμπ.
1: Εσύ να σου πω κάτι. Χθες περιμέναμε πότε θα κάνει το μεγάλο χτύπημα. Πριν κάνει το μεγάλο χτύπημα, όπου παιδιά τα ακυρώνω όλα.
0: Και
1: είναι
0: λες,
1: καλά
0: τι...
1: παιδιά Ιρανοί. Δεν θα κάνω χτύπημα.
0: Δεν
1: σήμερα είναι η συμφωνία έτοιμη, θα κλείσει μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Βγαίνουν μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία τώρα, Bloomberg, CNN και δεν συμμαζεύεται.
0: Γιατί χαράνε παιδί μου και τον διέψευσα.
1: Όχι, βγαίνουν αυτοί και λένε ότι στη Γενέβη την Κυριακή η συμφωνία θα υπογραφεί, την Κυριακή στη Γενέβη. Βγαίνει το Ιράν και λέει όχι, ούτε αυτό θα γίνει. Νωρίτερα βέβαια και οι Ιρανοί έχουν πει ότι υπάρχει ένα σχέδιο 14 σημείων το οποίο επεξεργαζόμαστε, αλλά πρέπει να γίνουν κάποιες προσθήκες. Βγαίνει από την άλλη ο Νετανιάχου και λέει: εγώ δεν ξέρω τίποτα, γιατί μέσα στη συμφωνία περιλαμβάνεται να φύγει το Ισραήλ από τα εδάφη του Λιβάνου.
0: Ναι.
1: Είναι όλο έτσι μια ωραία
0: είναι
1: ατμόσφαιρα.
0: Είναι μια ταλαιπωρία όλο αυτό. Και το γεγονός είναι ότι οι ειδικοί όλοι λένε πως ακόμα και αν είχαμε συμφωνία σήμερα, θα πάρει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να επανέλθουν οι τιμές εκεί που βρίσκονταν πριν το πόλεμο.
1: Ξέρετε, οι τιμές θα αργήσουν ούτως ή άλλως να επανέλθουν. Το θέμα είναι ότι όσο τελειώνει ο πόλεμος, εκεί που λέγαμε για το τέλος του έτους, αρχές του επόμενου, θα μπορέσουμε να ανακάμψουμε, όσο καθυστερεί η συμφωνία και συνεχίζεται ο πόλεμος, αυτό θα πηγαίνει όλο και παραπέρα και όλο και παραπέρα και όλο και παραπέρα. Και μπορεί να δούμε το 28 τελικά να ανακάμπτουμε από αυτόν τον πόλεμο, αν δεν μας βρει και τίποτα άλλο στο μεταξύ.
0: Αντέ να δούμε, ρε παιδί μου.

0: Λοιπόν, υπήρχε πρόβλημα με το Facebook, σημειώνει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Επανήλθε, λέει, τώρα. Δεν το γνωρίζω, φίλε, δεν το... Ο Πουαρό, ο οποίος έρχεται για να σχολιάσει το θέμα αυτό με το... με τον διπλασιασμό του μισθού των Μητροπολιτών, ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου, πρωθυπουργός. Είπε κάτι το οποίο εμένα εκεί με προβλημάτισε, γιατί δεν σου κρύβω ότι και εγώ στο πρώτο άκουσμα της είδησης και στο σχόλιο που έκανα ήμουν έτσι πολύ καυστικός. Είπε ότι οι μουφτίδες παίρνουν περισσότερα. Σταματάω εκεί. Το λέω γιατί είναι εύκολο να καθόμαστε και να σχολιάζουμε και να λέμε αυτό που αισθανόμαστε στην αρχή. Το πρώτο συνέστημα. Εγώ επαναλαμβάνω, καλό είναι σε θέματα τέτοια ή σε άλλα θέματα να επιλέγουμε να ενημερωνόμαστε. Όσες περισσότερες πληροφορίες διαθέτουμε, τόσο πιο χρήσιμα ή πιο σωστά ή πιο ενδεχομένως ολιστικά είναι τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε. Μια ιδέα. Διάβασε πρώτα, δες. Εγώ δεν την είχα ακούσει αυτή την εκδοχή.
1: Ότι μουφτίδες παίρνουν περισσότερα.
0: Λοιπόν, τίθενται και άλλα ζητήματα, θέλω να πω. Γιατί εμείς η πρώτη ανάγνωση που κάνουμε είναι η προφανής. Ότι παιδιά εδώ πρέπει να πληρωθούν και οι γιατροί και οι νοσηλεύτες και οι δάσκαλοι και οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας και οι υπόλοιποι. Προφανώς. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα όμως. Αυτά δεν ακυρώνονται. Είναι προφανές ότι όλοι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να πληρωθούν με κάποιο τρόπο. Αλλά. Επειδή ανοίγουμε τη συζήτηση και επειδή ακούω προτάσεις πάρα πολλές και χαίρομαι γιατί αρχίζει να γίνεται ένας διάλογος ανάμεσα στα κόμματα πάνω σε μια ρεαλιστική βάση, βάζω ερωτηματικό, πάντως είναι ένας διάλογος πάνω σε θέσεις. Η πρόταση που κάνει το Πασόκ, για παράδειγμα, για τα εισιτήρια τα δωρεάν, για τους εργαζόμενους, για κάποιους εργαζόμενους, έχει ενδιαφέρον. Μπορεί να την κρίνεις και να πεις, ξέρεις κάτι, με την πρώτη ανάγνωση, ότι είμαστε ξανά πάλι εκεί που ήμασταν στο παρελθόν, πριν από τα μνημόνια και πριν από την ανεπίσημη χρεοκοπία. Σου λέει το Πασόκ ότι αυτό είναι μία ανάγνωση. Η άλλη είναι ότι με αυτόν τον τρόπο εμείς θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το κυκλοφοριακό. Αλλά απ' την άλλη, και αυτό έχει μια επιβάρηση, 35 εκατομμύρια. Μ' αρέσει που αρχίζουμε να συζητάμε για μέτρα και πόσο κοστολογούνται. Να ξέρουμε τι λέμε, ρε παιδί μου. Θα κάνω αυτό, μάλιστα. Πόσο κοστίζει, τόσο. Πολύ ωραία. Πού θα τα βρω, εκεί. Αυτή πρέπει να είναι η συζήτηση. Διαφωνείς?
1: Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου. Αυτή πρέπει να είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ακριβώς,
1: η συζήτηση.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί έχουμε μάθει στο να λέμε θα δώσουμε 13η και 14η σύνταξη και μισθούς και δώρα στους δημοσίους υπαλλήλους. Πού θα τα βρούμε τα λεφτά, δεν έχει πει κανένας.
0: Δεν τα λέμε αυτά. Δεν τα λέμε.
1: Δεν τα λέμε πια.
0: Δεν τα λέμε πια. Και αλλά και πιο παλιά. Μην ανησυχείς. Και πιο παλιά. Κάναμε εκπλήξεις. Λέγαμε θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε. Μετά λέγαμε όμως θα τα βρούμε φορολογικά. Και μετά είχαμε αδυναμία να προσδιορίσουμε, να ορίσουμε τον πλούτο. Λέγαμε, ωραία, ποιος εργαζόμενος θεωρείται πλούσιος, με ποιο εισόδημα. Εκεί να δεις δυσκολίες στο παρελθόν. Τώρα λοιπόν η συζήτηση είναι πιο συγκεκριμένη. Θες να φύγουμε? Έχουμε ακόμα 2 λεπτά. Μπράβο. Είναι πιο συγκεκριμένη συζήτηση.
1: Είναι σωστό να γίνεται η κουβέντα πάνω σε κοστολογημένα προγράμματα και να μην μιλάμε στον αέρα και ο τάξος του τάξαντος και ποιος θα πει τα περισσότερα και ποιος θα δώσει τα περισσότερα.
0: Και το άλλο το οποίο επίσης εμένα με ενοχλεί, γιατί νιώθω ότι συζητάμε εδώ πέρα σε μια χώρα λωτοφάγων και θεωρώ ότι δεν είναι λωτοφάγη. Ο κόσμος ο οποίος παλεύει το πρωί μέχρι το βράδυ και με την ακρίβεια και με τις πληθωριστικές πιέσεις και με τα άγχη που μπορεί να προκαλούν, για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούνται οι Τούρκοι και εξωτερικεύουν τις κρίσεις τους και ξεσπάνε, το βάζω σε εισαγωγικά, σε εμάς, όταν έχουν έτσι αυτή τη διάθεση που έχουν, την πολεμική εννοώ διάθεση ή την απειλή πολέμου. Το άλλο που θέλω να πω είναι, και είναι για μένα κρίσιμο, εκτός από την κοστολόγηση, εκτός από αυτά που συζητάμε, είναι καλό κάποια στιγμή να πάμε και σε μια συνέπεια λόγων και πράξεων. Δηλαδή, λες, μετά τις εκλογές θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός και θα είμαι, ξέρω εγώ, πρώτη δύναμη, θα είμαι τρίτη δύναμη, θα είμαι δεύτερη δύναμη. Πολύ ωραία. Πες μας από τώρα, με ποιους έχεις σκοπό να συνεργαστείς? Εάν βάζεις κόκκινες γραμμές, για παράδειγμα, και λες ότι αυτός ο σύντροφος ή αυτός, ξέρω εγώ, ο πρώην συνάδελφος στα έδρανα είναι persona non grata και δεν θέλω να τον βλέπω, πώς θα μπορέσεις αύριο μεθαύριο να συνεννοηθείς μαζί του και να πεις ότι θα συνεργαστούμε και θα κάνουμε κυβέρνηση? Εδώ δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν εσύ στην συνταγματική αναθεώρηση και σε πράγματα όπως το άρθρο 86, για το οποίο συζητάμε εδώ και 4 χρόνια, ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να το αντικαταστήσουμε. Και είπανε πάμε στην επόμενη κοινοβουλευτική σύνθεση με 180 βουλευτές. Δηλαδή, άλλο πράγμα λες στη θεωρία, άλλο κάνεις τις πράξεις. Και αυτό ο κόσμος, εγώ θεωρώ ότι αρχίζει να το βλέπει. Το καταλαβαίνει δηλαδή σιγά σιγά.
1: Δεν γίνεται να λες ότι είμαι υπέρ των συνεργασιών και να μην δείχνεις με ποιον θες να συνεργαστείς.
0: Ακριβώς. Δείξε μας. Εγώ προς τα εκεί κοιτάω. Κοιτάω αριστερά, κοιτάω δεξιά, κοιτάω στο κέντρο. Όλο αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να το κανονίσουμε να γίνει με έναν τρόπο. Πώς να το πω τώρα. Να ταιριάζει, ρε παιδί μου, στη δυσκολία των εποχών.
1: Ξέρεις τι θα ακουστεί μετά τις εκλογές. Είχαμε πει όχι πριν, αλλά τώρα διακυβεύεται η πορεία της χώρας.
0: Ναι, αυτό.
1: Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς.
0: Ο ελληνικός λαός αποφάσισε.
1: Αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, τι, θες να φύγουμε. Πριν φύγουμε, να σας πούμε ότι σήμερα θα κάνουμε. Είπαμε να κάνουμε ένα απόγευμα Παρασκευής. Χαλαρά βεβαίως, αλλά θα κάνουμε πολιτική συζήτηση. Πολιτική συζήτηση. Θα υποδεχθούμε τον κύριο Βασίλη Φεύγα όταν επιστρέψουμε, τον γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνία τη Δημοκρατία, και αργότερα την κυρία Ρένια Θρασκιά, η οποία είναι βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής.
2: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου φιλοξενήθηκε στην Ουρουγουάη το 1930 και διήρκησε από τις 13 έως 30 Ιουλίου. Είχαν συμμετάσχει 13 ομάδες. Η Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Παραγουάη, Περού, Βολιβία, Μεξικό, ΗΠΑ, Γαλλία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ιουγκοσλαβία και η οικοδέσποινα Ουρουγουάη. Στον τελικό του Μοντεβιδέο, στο στάδιο Σεντενάριο, η Ουρουγουάη κατέκτησε το τρόπαιο, νικώντας με 4-2 την Αργεντινή.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
9: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι, πάμε.
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη.
12: Μήλο.
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο.
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι. Ιούπι.
14: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
15: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
16: Κι εγώ.
17: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
18: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
19: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι.
13: και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει μεγάλο τμήμα της χώρας με ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Η μεταβολή του καιρού θα συνεχιστεί έως αύριο το πρωί, επηρεάζοντας και την Αττική. Περισσότερα στο real.gr. Διαψεύδει Τεχεράνη ότι θα υπογραφεί την Κυριακή στη Γενέβη μνημόνιο κατανόησης με την Ουάσιγκτον. Την πληροφορία μετέδωσαν νωρίτερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπιό. Παρατείνεται έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
22: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
21: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη και 19 στην Κοζάνη.
23: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
25: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Καθυστερήσεις στον Κηφισό ανατμήματα από γέφυρα Καλυφτάκη έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Κηφισίας και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 35 λεπτά μετά τις 5 εδώ με την Κασιανή Βραχά μέχρι τις 7.
1: Και το Γιώργο Παγάνη.
0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι έχουμε ένα μικρό προβληματάκι το οποίο το ρυθμίζουν τώρα οι τεχνικοί μας. Ξέρουμε ότι κάποιοι ενδεχομένως έχετε μια δυσχέρεια στο να μας ακούσετε. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Καλοχέρι στο 2.11.200.8.200. Τι είπα.
1: Ειρήνη, την είπες.
0: Συγγνώμη, τρέχει το μυαλό γιατί σήμερα κλείνουμε και Real News για την οποία θα μιλήσουμε συνέχεια. Έρχεται με αποκλειστικά με συνεντεύξεις, με αρθρογραφία και με άλλα βεβαίως για τα οποία θα μιλήσουμε συνέχεια. Χωρίς όμως άλλη καθυστέρηση, πάμε να υποδεχτούμε τον κύριο Βασίλη Φεύγα, τον γραμματέα του Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Φεύγα, κύριε γραμματέα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, Κασιανή, θες να κάνεις το πρώτο ερώτημα ή θες να το. Ξεκινά. Ξεκινά από όπου θες.
1: Επειδή είχαμε μια κουβέντα, κύριε Φεύγα, πριν από λίγο για τις συνεργασίες και ότι με τη δημοσκοπική εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, κανένα κόμμα δεν φαίνεται να παίρνει την αυτοδυναμία. Εσείς αυτό ζητάτε, αυτό θέλετε και όλα τα κόμματα φαντάζομαι το ίδιο. Παρ' όλα αυτά, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην μπορέσετε να έχετε αυτοδύναμη κυβέρνηση την επόμενη μέρα των πρώτων εκλογών, ίσως και των δεύτερων. Δεν πρέπει να πείτε ανοιχτά με ποιον θα συνεργαστείτε σε αυτή την περίπτωση.
2: Καταρχήν, όταν κυνηγάς ένα στόχο πρέπει να είσαι σταθερά προσιλωμένος σε αυτόν, γιατί αυτός ο στόχος δεν είναι αυτοσκοπός για τη Νέα Δημοκρατία, ένα στόχος που εξασφαλίζει τη σταθερότητα στην χώρα μας, και σταθερότητα σημαίνει ανάπτυξη, δουλειές, καλύτερη μισθή και μια μεγαλύτερη ευελιξία από την πλευρά της κυβέρνησης να λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις σε πολύ κρίσιμες στιγμές, και το έχουμε δει καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της επταετίας ότι υπήρχαν πολλές τέτοιου είδους στιγμές από την εποχή του κορονοϊού ως την κρίση σήμερα στη Μέση Ανατολή. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιγράψεις και να ξέρεις με απόλυτη σαφήνεια ποια θα είναι η ισορροπία των πολιτικών δυνάμεων όσον αφορά εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι ένας σταθερός πυλώνας του πολιτικού μας συστήματος, κυμαίνεται σε ποσοστά περίπου στο 30% αναλόγως με την εταιρεία που κάνει τη μέτρηση. Δεν είναι όμως σαφές αυτή τη στιγμή ποιος είναι, ας πούμε, κοινωνικά να το πούμε, έτσι, προφανώς στη Βουλή εξωματική αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ, αλλά κοινωνικά όμως αυτή τη στιγμή βλέπουμε να υπάρχει μια μάχη για τη δεύτερη, για την τρίτη, για την τέταρτη θέση. Έχουμε δει κόμματα τα οποία ήταν σε πολύ υψηλά ποσοστά όπως αυτά της κυρίας Κωνσταντοπούλου και να έχουν μια σημαντική πτώση. Άρα δεν είναι με σαφήνεια αυτή τη στιγμή το πολιτικό σκηνικό ώστε να πεις ακόμη και να μπει σε αυτή τη συζήτηση με ποιον θα πρέπει να συνεργαστείς. Και τρίτον, έχουν ξεκαθαρίσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, αυτό μπορεί την επομένη των εκλογών να αλλάξει. Μπορεί με το διακύβευμα ότι η χώρα θα μείνει ακυβέρνητη να αλλάξει αυτό και κάποιο κόμμα να αλλάξει γνώμη. Εσείς, σαν Νέα Δημοκρατία, δεν γίνεται να μην έχετε πλαν B. Ο σωστός παίκτης πάντα έχει και ένα πλαν B.
2: Το πλαν B εδώ πέρα εξαρτάται από πολλούς παίκτες. Ξέρετε, για να υπάρχουν ακόμη και κυβερνήσεις συνεργασίας, θα πρέπει να το θέλει και κάποιο άλλο κόμμα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, είχε εκφράσει κάποια συνέντευξή του πριν από λίγο καιρό ότι ενδεχομένως θα μπορούσαμε με το ΠΑΣΟΚ να σχηματίσουμε μια κυβέρνηση εφόσον δεν υπήρχε αυτοδυναμία.
0: Αυτό ξεχάστε το, γιατί έχουν απόφαση συνεδρίου στο ΠΑΣΟΚ.
2: Αλλά έχουν απόφαση του συνεδρίου.
0: Ναι.
2: Άρα το ταγκό θέλει δύο. Δεν μπορεί να γίνει από έναν. Αλλά εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες με την ψήφο τους στις εκλογές θα δείξουν και τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα. Πάντοτε ο κόσμος ψηφίζει σοφά και δείχνει και το τι θέλει την επόμενη μέρα ως κυβέρνηση.
0: Ναι. Τώρα, θες να επιμείνεις?
1: Όχι, όχι, συνέχισε.
0: Εγώ θέλω να πάω λίγο στην ακρίβεια, κύριε Φεύγα. Εκτιμώ ότι εκεί η κυβέρνηση καταγράφει τη μεγαλύτερη φθορά. Και το λέω αυτό γιατί, παρακολουθώντας και χθες συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον οποίο στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός είπε ότι για τη μείωση του ΦΠΑ είναι λάθος η μείωση του ΦΠΑ ως μέτρο και πως χώρες που έλαβαν το μέτρο αυτό το πήραν πίσω. Εδώ όμως σχηματίζεται ένα μέτωπο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που αυτό ζητάνε. Θα μου πείτε και αυτοί που κυβέρνησαν ενδεχομένως θα μπορούσαν να το είχαν μειώσει και δεν αναφέρομαι στην αντιπολίτευση, αλλά δεν το έκαναν. Όμως τώρα το ζητάνε. Και θέλω να ρωτήσω, θεωρείτε ότι έχει κάποιο όπλο η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των πληθωριστικών πιέσεων?
2: Κύριε Παγάνη, το μοναδικό όπλο το οποίο έχει η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια είναι να συνεχίσει η χώρα μας να έχει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, γιατί αυτοί οι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης μας δίνουν τη δυνατότητα αφενός να αυξάνονται οι μισθοί στη χώρα μας.
0: Ξέρετε, σας ρωτάω γιατί ακούω τον κύριο Τσίπρα και σε ένα συνέδριο που μιλούσε να λέει, και το είναι τρίτη-τέταρτη φορά που το λέει, ότι λέει πάρα πολλοί κόσμος ζούσε καλύτερα μέχρι το 2019, επικαλούμενος την ακρίβεια και τις πληθωριστικές πιέσεις. Βάλτε και αυτό, παρακαλώ πολύ, στο σχολείο σας, μια απάντηση δηλαδή. Ελάτε, συγγνώμη που σας διέκοψα.
2: Έλεγα πριν ότι από τη στιγμή που η ακρίβεια δεν είναι ένα φαινόμενο που οφείλεται σε λάθη κυβερνητικής πολιτικής, αλλά είναι μια διεθνή στάση αυτή τη στιγμή για πάρα πολλούς λόγους. Όλοι για την ακρίβεια συζητάνε αυτή τη στιγμή, είτε είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είτε είναι η Δυτική Ευρώπη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη στιγμή που δεν είναι λάθος η κυβερνητικής πολιτικής από την οποία προήλθε η ακρίβεια, ώστε να κάνεις διορθώσεις στην οικονομική σου πολιτική, ο μόνος τρόπος είναι να συνεχίσει η χώρα να έχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, δηλαδή να δημιουργούνται θέσεις εργασίας και να πέφτουν περισσότερα μπεροκάματα μέσα στο σπίτι και να αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα κάθε ελληνικής οικογένειας, να αυξάνονται οι μισθοί όπως έχει συμβεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και τέλος να σου δίνεται η δυνατότητα από το πλεόνασμα που έχεις είτε να λαμβάνεις κάποια μέτρα όπως αυτά τα οποία έχουμε δει που έχουν ανακοινωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα σε σχέση με την επιδότηση, ας το πούμε, στο ζήτημα της αγοράς των καυσίμων, είτε να προχωράς σε μειώσεις φόρων όπως συνέβη πέρυσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άλλος μαγικός τρόπος για το ζήτημα της ακρίβειας και των πληθωριστικών τάσεων δεν υπάρχει. Αν υπήρχε, θα το έκανε. Δεν έχει κανένα λόγο η κυβέρνηση να μην μειώσει το ΦΠΑ, όπως λέει η αντιπολίτευση. Αλλά το έχουμε δει όμως εκεί πέρα που έχει μειωθεί ο ΦΠΑ. Δεν έχει πετύχει και δεν έχει καμία θετική επίδραση στο εισόδημα των πολιτών άλλων χωρών που το έχουν εφαρμόσει.
0: Μάλιστα.
2: Και είναι πάρα πολύ δύσκολο άλλωστε, για να...
1: Ξέρετε
2: για
1: τι, κύριε Φεύγα, όλα αυτά που μας λέτε τώρα ακούγονται πάρα πολύ ωραία και μπορεί να βγάζουν και νόημα με τον τρόπο που τα λέτε, όμως ο κόσμος που πάει στο σούπερ μάρκετ και μας ακούει τώρα και φεύγει με δύο μικρά εγκεφαλικά, λέει τώρα, αυτοί οι άνθρωποι μας κοροϊδεύουν. Δεν γίνεται να μην μπορούν να κάνουν κάτι. Δεν γίνεται οι τιμές μόνο να ανεβαίνουν και να μην κατεβαίνουν ποτέ.
2: Μα προφανώς ο κόσμος έχει απόλυτο δίκιο, έτσι, γιατί όλοι πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και όλοι βλέπουμε το τι τιμές υπάρχουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να είμαστε και απολύτως ειλικρινείς με τους Έλληνες πολίτες, γιατί το μέτρο του ΦΠΑ ακούγεται να μειωθεί πάρα πολύ ωραίο, έτσι, στα αυτιά, αλλά ουσιαστικά δεν πρόκειται να αποδώσει κάτι και να το εφαρμόζαμε θα ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Δηλαδή να μειώσεις για κάποια βασικά, γιατί προσέξτε και η αντιπολίτευση ουσιαστικά μιλάει να μειωθεί ο ΦΠΑ για κάποια βασικά είδη. Ακόμη και να μειωνόταν ο ΦΠΑ σε αυτά τα βασικά είδη, οι θετικές επιπτώσεις που θα υπήρχαν στη τσέπη των πολιτών θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ λίγες. Ο μόνος δρόμος για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών τάσεων είναι η οικονομία μας να πηγαίνει καλά και να έχουμε τη δυνατότητα να μειώνουμε τους φόρους, να δημιουργούνται θέσεις εργασίας και να μπορούμε να ασκούμε παρεμβάσεις που θα μπορούν να βοηθήσουν τα ευάλωτα νοικοκυριά.
0: Εγώ έχω ένα τελευταίο ερώτημα και δεν ξέρω μετά αν θέλει κανεί, αλλά είμαστε κοντά στο τέλος της κουβέντας μας και θέλω πάλι να χρησιμοποιήσω την κουβέντα που έκανε χθες ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Αντένα με τον Πρωθυπουργό. Στο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, απάντησε ότι αν πιστεύει αυτά ο κ. Σαμαράς που λέει για την εξωτερική πολιτική, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να γεφυρωθεί το χάσμα. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Φεύγα, είσαστε από αυτούς που εκτιμούν ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει τελικά κόμμα, θα προκαλέσει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία? Θεωρείτε ότι μπορεί να είναι ένα εμφύλιο στην παράταξή σας ή ότι θα σας επηρεάσει τόσο πολύ εκλογικά?
2: Όχι, δεν θα είναι εμφύλιος. Θα μας επηρεάσει προφανώς εκλογικά ή τουλάχιστον πρόσκαιρα. Όχι όμως στο βαθμό που νομίζουμε ή που ακούγεται ότι θα επηρεαστεί. Γιατί και δημοσκοπικά, αν δει κάποιος τα νούμερα σε βάθος, η Νέα Δημοκρατία έχει υψηλό βαθμό συσπήρωσης σε αυτό που λέμε δεξιούς ψηφοφόρους σε σχέση με αυτούς που μας ψήφισαν το 2023, αναφέρουμε, ή ακόμη και το 2019. Οπότε δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το αποτέλεσμα.
0: Θεωρείτε ότι θα απευθυνθεί σε ένα κοινό το οποίο ενδεχομένως δεν θα ψήφιζε τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και αν δεν υπήρχε κόμμα Σαμαρά, εφόσον αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να κάνει κόμμα?
2: Ακριβώς, κύριε Παγάνη, υπάρχει ένα κοινό το οποίο έχει απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, όχι τώρα, αλλά σχεδόν 2 δεκαετίες. Λοιπόν, άλλοτε έχει ψηφίσει κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης ανεξάρτητος Έλληνες ή άλλα κόμματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί. Νομίζω ότι το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο κύριος Σαμαράς είναι αυτό και πολύ δύσκολα ο σκληρός πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας θα αποστασιοποιηθεί για τον κύριο Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σαφές και θα το δούμε ούτως ή άλλως και στις δημοσκοπήσεις, εάν και εφόσον δημιουργηθεί το
0: κόμμα. Αν προχωρήσει στην ίδρυση του κόμματος, μάλιστα.
2: Αλλά σίγουρα όμως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα επηρεάσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Όχι όμως σε σημαντικό βαθμό.
0: Μάλιστα. Έχεις κασκανή κάτι άλλο?
1: Όχι, καλύφθηκα.
0: Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βασίλη Φεύγα, τον Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Νέας Δημοκρατίας.
3: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park. The place of happiness.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
18: Θεέ, ήρθα!
17: Ένας θείος.
19: Α, ήρθες.
17: Καμία αλλαγή.
19: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
17: Και μια μεγάλη ανατροπή.
18: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
19: Τι έκανες?
18: Έβαλα προτέργεια.
19: Καλά έκανες. Μπράβο.
17: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
19: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
18: Έτσι.
19: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
18: Να, εδώ.
19: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
18: Ναι, ναι.
17: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
21: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Μας ήρθαν πολλά μηνύματα, βλέπουμε ότι είχατε αγωνία γιατί δεν ακούγατε. Δεν μας ακούγατε, μόνο στο ίντερνετ μας ακούγατε. Νομίζω ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα τώρα.
1: Δεν είχαμε ένα τεχνικό θέμα, είμαστε τώρα μια χαρά.
0: Μέχρι και ο Τζίμις από το Ρότερνταμ εμφανίστηκε. Αυτός, να ξέρεις, Κασιανή μου.
1: Ναι.
0: Σας στέλνει σε εσένα και στο Δημήτρη.
1: Ω, σπάνια.
0: Σπάνια. Εμένα είχε να μου στείλει μήνυμα από το καλοκαίρι του 23. Και τώρα, πριν από κανένα μήνα, εμφανίστηκε. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που είναι καλά. Τρεις μήνες ανησυχούσα. Τρία χρόνια ανησυχούσα. Πού ήταν ο Τζίμις από το Ρότερνταμ? Δεν ξέρω, δεν ήξερα. Χαίρομαι που είσαι καλά, ρε Τζίμι, και εμφανίστηκες πάλι.
1: Τυχαίο.
0: Δεν νομίζω.

0: Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας. Καλά, το κλασικό, αυτό το θέμα το οποίο σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση σε μηνύματα είναι η μισθή των Μητροπολιτών, το οποίο θα το κουβεντιάσουμε και στη συνέχεια. Αλλά θα περάσουμε τώρα και λίγο σε διαφημιστικό χρόνο, διότι σε διαφημιστικό χρόνο είπα, ναι, και σε διαφημιστικό χώρο επίσης θα περάσουμε. Να σας πω ότι αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Επαναλαμβάνω, cosmote.gr / Magenta One Business και ανακαλύψε το.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick με 38 χρόνια εμπειρίας στις σκόλες πλακιδίων και με μια ευρεία γάμα πιστοποιημένων προϊόντων. Η DuroStick είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, όλα για την επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η DuroStick έχει τη λύση για κάθε χρήση. Και μιας και η κίνηση λοιπόν, Γιώργο μου, κορυφώνεται στους δρόμους, έχουμε ένα σημαντικό νέο για τους οδηγούς ταξί που μας ακούν, γιατί το καλοκαίρι ξεκινά κερδίζοντας.
0: Αν λοιπόν είσαι επαγγελματίας οδηγός, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κατεβάσεις τώρα το Uber Driver App, να κάνεις την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και αυτομάτως να αυξήσεις άμεσα το εισόδημά σου.
1: Πώς? Με 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι τις 8 Ιουλίου. 100% κέρδος. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
0: Να σας πούμε πριν φύγουμε ότι βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα, ειδικά βλέπω Ρεσί Κασιανή στην Αττική Οδό, όπου ξεκινάει από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, πηγαίνει μέχρι το Δαχτυλίδι και συνεχίζει για λίγο, αλλά πρόσεξε όμως, έχουμε και στην είσοδο, δηλαδή πιάνει από Γέρακα με ποτηλιάρισμα και πηγαίνει με κατεύθυνση προς Κηφισό μέχρι το ύψος της Λεωφόρου Ηρακλείου, επομένως κουράγιο. Και στον Κηφισό, από το ύψος της Καλυφτάκη, θα πάτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες και μποτελιάρισμα αναδιαστήματα, από ό,τι βλέπω, μέχρι την Ιερά Οδό, κουράγιο και σε εσάς. Και μετά έχει ξαναπιάνει, από ό,τι βλέπω, μέχρι το Φάληρο. Αυτή την ώρα πολύ δύσκολα και στο κέντρο, και στη Μεσογείον, και στη Γατεχάκη στα γνωστά σημεία, αλλά και στην παραλιακή.
1: Ναι, είναι δύσκολα πολύ και παραλιακή, και από παραλιακή. Το Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο, στο ρεύμα προς Πειραιά.
0: Φεύγουμε και όταν επιστρέψουμε θα το κάνουμε με την κυρία Ράνια Θρασκιά, η οποία είναι βουλευτής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής.
2: Real FM. Η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος συνομιλούν με τον Νίκο Μπογιόπουλο σε μια μοναδική συνέντευξη στον Real FM 97,8. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα-νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Real FM. Η ώρα είναι 6.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει μεγάλο τμήμα της χώρας με ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Η επιδείνωση του καιρού έχει επηρεάσει Αττική, Βιωτία, Λάρισα, Φθιώτιδα και Καστοριά. Ενώ τα φαινόμενα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα συνεχιστούν έως αύριο το πρωί. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο στο Περιστέρι. Στην Αττική Οδό από Ανθούς έως Κίμης και από μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Σάλιμο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Παράταση της προθεσμίας για τους καθαρισμούς οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μέχρι χθες είχαν δηλωθεί στην πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί. Ψευδής χαρακτηρίζει Τεχεράνη πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες θα υπογραφεί την Κυριακή στη Γενέβη το μνημόνιο κατανόησης με την Ουάσιγκτον. Το Ιράν κάνει λόγο για ένα σχέδιο 14 σημείων, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι οι όροι που διαρρέει η Ιρανική πλευρά δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Άρχισε από σήμερα ο δεύτερος κύκλος της αξιολόγησης υπηρεσιών του δημοσίου από τους πολίτες. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και στην πρώτη φάση συμμετείχαν σχεδόν 65.000 άτομα. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεοδωρής Λιβάνιος. Εξαρτώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά σε περιοχές της Αθήνας. Έχουν συλληφθεί 6 εμπλεκόμενοι, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα. Αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Ανοίγει το Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων αύριο η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, προκειμένου οι φίλοι της ομάδας να παρακολουθήσουν δωρεάν τον 5ο τελικό της Basket League απέναντι στον Ολυμπιακό, που θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο EuroCup θα συμμετάσχουν με 5 ετές συμβόλαιο από τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, όπως ανακοίνωσε η Ευρωλίγκα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
22: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
21: Real Weather.
20: Προχερός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
23: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
24: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Για μια ζωή.

0: 9 λεπτά μετά τις 6, εδώ είμαστε. Δεν υπάρχουν προβλήματα στην ακρόαση. Τώρα μας ενημερώνουν οι φίλοι μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανοχή και για την κατανόηση. Λύθηκαν τα ζητήματα. Ένα μικρό τεχνικό προβληματάκι. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων εδώ μαζί μας. Συνεχίζουμε για μία ώρα εδώ με Κασιανή Βραχά σήμερα.
1: Και Γιώργο Παγάνη.
0: Για εσάς που προσθεθήκατε τώρα στην ακρόαση, χωρίς άλλη καθυστέρηση να υποδεχτούμε ευθύς αμέσως την κυρία Ράνια Θρασκιά, την βουλευτή του Πασού Κινήματος Αλλαγής. Καλησπέρα σας, κυρία Θρασκιά.
2: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Α, είστε Θεσσαλονίκη, ζηλεύω τώρα.
2: Είμαι στην περιφέρειά μου, φυσικά. Είμαι στην περιφέρειά μου. Σε λίγο μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα επισκεφθούμε το Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά που παραδόθηκε το πρωί. Mm-hmm. Στους πολίτες που έγιναν τα εγκαίνια και μετά έχει και μια τελετή για τους πεσόντες αντιστασιακούς στον ίδιο χώρο που ήταν κάποτε τόπος μαρτυρίου με αρκετή βροχή. Στην Αθήνα ξεκίνησε αυτή η περιβόητη κακοκαιρία που
0: έλεγα.
2: Εδώ
0: ξέρετε, τουλάχιστον στο Μαρούσι έχουμε σκοτάδι και προς το παρόν έχουμε βροντές. Τώρα αν θα γίνει η βροχή αυτό θα το δούμε στην πορεία.
2: Εδώ ξεκίνησε και η βροχή.
0: Α, έχετε και βροχή.
2: Βέβαια, Θεσσαλονίκη χωρίς μπουρίνι τον Ιούνιο δεν υπάρχει.
0: Και είναι και πανέμορφη, είτε βρέξει είτε δεν βρέξει, Θεσσαλονίκη είναι
2: εγώ
0: πανέμορφη.
2: Εγώ την αγαπώ πολύ την πόλη μου με βροχή, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Είναι πολύ όμορφα. Ξεκίνα, κυρία Κασιανή, εσύ που είσαι βέβαια, εσύ είσαι πιο χαμηλά.
2: Κυρία Βραχά, καλησπέρα.
1: Κυρία Θρασκιά, καλησπέρα. Είχαμε μια κουβέντα πριν σχετικά με τις συνεργασίες με συναδελφό σας από τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι απορίας άξιο με τη δημοσκοπική εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή και τα περισσότερα κόμματα να μην λένε ξεκάθαρα με ποιον θα συνεργαστούν, το πώς θα έχουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα, αν οι εκλογές γίνουν το 2027, όπως είπε και χθες ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Κοιτάξτε, το θέμα των συνεργασιών πράγματι θα απασχολήσει πολύ και το καταλαβαίνω από τη μια προφανώς δημοσιογραφικά, αλλά και είναι και ένα εύλογο ερώτημα από τους πολίτες. Αυτό που μου είναι σαφές και θέλω έτσι να μοιραστώ με τους ακροατές σας και με εσάς, είναι ότι αυτό που λέει το Πασόκ ότι θα έχουμε αυτόνομη κάθοδο προς τις εκλογές, ακριβώς γιατί θεωρώ και εγώ, αλλά και είναι η θέση του Προέδρου και του Πασόκ γενικά ότι οι συνεργασίες σε αυτή τη φάση μοιάζουν περισσότερο με αλυσβερίσι και όχι με μια ένωση ουσίας που θα πάει για να διεκδικήσει την πολιτική αλλαγή. Και αυτό γιατί αυτή τη στιγμή το Πασόκ σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροαριστεράς ή όπως αυτοπροσδιορίζονται εκείνα, είναι το μόνο κόμμα που έχει ένα πρόγραμμα κυβερνησιμότητας, ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, ένα πρόγραμμα κατατεθειμένο σε όλες τις εκφάνσεις των προτάσεων στο λογιστήριο του κράτους και ένα πρόγραμμα που απαντάει στα προβλήματα εδώ και τώρα, έτσι όπως είχε ανακοινωθεί και στη ΔΕΘ και όπως αυτό διαρκώς επικαιροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες έτσι όπως αυτές προκύπτουν. Οπότε θα μπορούσε και όποια συνεργασία να προκύψει μετεκλογικά να αφορά σε αυτό το πρόγραμμα. Ξέρετε, το Πασόκ δεν είναι ένα προσωποπαγές κόμμα. Άρα, ένας πολίτης που θα εμπιστευτεί και θα ψηφίσει το Πασόκ, ακριβώς γιατί έχει το πρόγραμμα, ακριβώς γιατί έχει τις απαντήσεις, δεν μπορεί να έχει εκ

0: πλήξεις και δεν θα έχει. Ξέρετε γιατί? Γιατί και όταν χρειαστεί να προκύψουν συνεργασίες, γιατί με βάση τον εκλογικό μας νόμο αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει αυτοδυναμία ούτε καν για το κυβερνών κόμμα προφανώς, είναι γιατί θα ξέρει ότι αυτό το πρόγραμμα ενώνει κάποιες προοδευτικές δυνάμεις και έτσι θα κυβερνηθεί η χώρα. Όχι με εκπλήξεις που θα έρθουν εκ των υστέρων από κόμματα που μέχρι στιγμή δεν έχουν καταθέσει τα δικά τους διαπιστευτήρια όσον αφορά το τι θα κάνουν την απομένη των εκλογών. Και αυτό είναι αυτό που διαφοροποιεί αυτή τη στιγμή, σε αυτή την ιστορική πολιτικά συγκυρία το ΠΑΣΟΚ. Ότι ο πολίτης ξέρει σήμερα, αν έπρεπε για κάποιο λόγο να γίνουν αύριο το πρωί εκλογές, τι θα συμβεί στη ζωή του. Και αυτό που θα συμβεί στη ζωή του είναι πολύ καλύτερο από αυτό που συμβαίνει τώρα, γιατί το πρόγραμμα που έχουμε εξαγγείλει είναι ένα πρόγραμμα που έχει επικέντρο τον άνθρωπο. Και που πολλές φορές, το είδατε και χθες, αποτελεί αντικείμενο χλεβασμού από τα κυβερνητικά στελέχη και στην πορεία βέβαια υιοθετούν αυτά που λέμε. Δηλαδή αυτό που είπε χθες ο πρόεδρος. Δωρεάν μεταφορά στα
1: μέσα μαζικής μεταφοράς. Εγώ ήθελα να σταθούμε σε αυτό.
0: Και Θεσσαλονίκη. Ναι. Για όλους τους νέους μέχρι 24 ετών.
1: Έως 24 ετών. Το οποίο εγώ το ακούω, θέλω να σας πω, μ' αρέσει ως πρόταση γιατί είναι συγκεκριμένη και είναι και κοστολογημένη κιόλας.
0: Έρχεται, είναι 35 εκατομμύρια.
1: Αυτό.
0: Θέλω να πω ότι
1: δεν έρχεστε να μας πείτε θα το κάνουμε. Ακριβώς. Δεν έρχεστε να μας πείτε θα το κάνουμε και θα δούμε πόσο θα στοιχήσει ή θα δούμε από πού θα πάρουμε τα χρήματα. Αυτό
0: καμία
1: είναι.
0: Καμία πρότασή μας δεν είναι έτσι, κύριε Παγάνη. Όλες είναι πολύ συγκεκριμένες. Να σας πω και κάτι. Ναι. Ακόμη και για το 13ο μισθό που είναι στο πρόγραμμά μας, που είναι κοστολογημένο, που έχουμε πει και με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστούν αυτά τα χρήματα. Ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας που μας λένε, γιατί δεν λέτε και 14ο μισθό.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το λέτε, είναι πιο ελκυστικό.
1: Εγώ
0: μα,
1: θέλω
0: δεν
1: να μείνω.
0: Ακριβώς γιατί δεν έχουμε απάντηση ακόμη πού θα βρούμε αυτά τα έσοδα.
1: Ναι.
0: Μόλις τα βρούμε,
1: θα το πείτε.
0: Μόλις βγει η εκτίσωση, θα πούμε για 14ο.
1: Αυτό είναι πολιτικά έντιμο, κατά την άποψή μου. Είναι πολιτικά έντιμο. Αλλά θέλω λίγο να μείνω σε αυτό που μας περιγράψατε, τη δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών, γιατί η αντίδραση από το κυβερνητικό στρατόπεδο και διαστόματος ή διαχειρός, αν θέλετε, του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κυρανάκη, είναι ότι τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Εννοώντας ότι στο παρελθόν αυτό το πληρώσαμε, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και εσείς και εμείς, με αυτό που μας συνέβη την δεκαετία με την ανεπίσημη χρεοκοπία της χώρας. Επ' αυτού ένα σχόλιο. Βεβαίως έχει απαντήσει το ΠΑΣΟΚ, αλλά θα θέλω να ακούσω και εσάς.
0: Τώρα το ξύμωρο. Η κυβέρνηση των σκανδάλων, η κυβέρνηση της διαφθοράς, που δεν προλαβαίνουμε κυριολεκτικά να βγάζουμε δελτία τύπου, γιατί το ένα έρχεται μετά το άλλο. Και ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ δεν επιχαίρει γι' αυτό. Εμείς δεν θέλουμε να παραλάβουμε μια χώρα που είναι αφημένη στη διαφθορά.
1: Επειδή λέτε κυβέρνηση των σκανδάλων, χρησιμοποιώ.
0: Αυτό που έγινε τώρα με την πολεοδομία.
1: Ναι.
0: Και βλέπετε τις παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων από το Υπουργείο και Περιβάλλοντος, αλλά και από το Υπουργείο Πολιτισμού, να εμπλέκονται πρόσωπα που δεν στοχοποιούμε προφανώς πρόσωπα πριν εκείνα.
1: Η κυβέρνηση από την άλλη
0: λέει,
1: κυρία Θρασκιά, η κυβέρνηση ότι ναι, αλλά τα σκάνδαλα τα βγάζουν οι αρχές επί των δικών μας ημερών. Και χθες ο πρωθυπουργός, τον Νίκο Χατζηνικολάου, στον έπεσον οποίο στον Αντένα, είπε ότι είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο έστειλε δύο υπουργούς για να ελεγχθούν κοινοβουλευτικά. Δεν το έχει κάνει άλλο κόμμα το οποίο κυβέρνησε. Θέλω να πω, θα ήταν προτιμότερο να μην βγαίναν τα σκάνδαλα.
0: Να σας πω.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σωστή ερώτηση που μου κάνετε και την βρίσκω και πολύ κέρια, ξέρετε γιατί. Γιατί υπάρχει μια προπαγάνδα από την πλευρά της κυβέρνησης να μας κάνουν να είμαστε ευγνώμονες για το αυτονόητο. Αλίμονο αν ζούσαμε τις συνθήκες Κολομβίας ή Λατινικής Αμερικής. Αλίμονο αν το επικρατές, αν αυτό που συνέβαινε οριζόντια στην κοινωνία μας, αν όλοι οι θεσμοί ήταν διαβρωμένοι και διεφθαρμένοι και δεν υπήρχε καμία σωτηρία. Μα δεν είμαστε αυτή η χώρα. Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα που μας τραβάνε το αυτή τρεις την ώρα από τις Βρυξέλλες, ακριβώς γιατί δεν κάνουμε τα πράγματα όπως τα κάνουμε. Δεν μιλάμε για την απόλυτη αστιδοσία, όμως κοιτάξτε το πονηρό. Σου λέει ο Πρωθυπουργός και μετά όλα τα κυβερνητικά στελέχη, μα εμείς δεν τους πιάσαμε. Μα αλίμονο. Εκεί μας φτάνουν να συζητάμε για τα αυτονόητα σε ένα κράτος δημοκρατικό, ευρωπαϊκό. Προφανώς λειτουργούν κάποια πράγματα. Λειτουργούν όμως όπως θα έπρεπε. Λειτουργούν όπως μας αξίζει ως πολίτες. Υπάρχει διαφθορά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχει δυστυχώς η τραγική πραγματικότητα. Τα περισσότερα εξ αυτών να έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μας διαστήρουν, αλλά και να μας καταχρεώνουν. Γιατί ξέρετε ότι ο ΠΚΠ το Μαλί έχει πάει στο 1 δισεκατομμύριο για τον Έλληνα φορολογούμενο.
1: Τώρα που πάτε όμως για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Να ευχαριστούμε που δεν είναι διεφθαρμένα τα πάντα.
1: Τώρα που πάτε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επειδή το βάλατε και αυτό θα σας ρωτήσω, ποιο είναι το σχολείο σας για την απάντηση που έδωσε ο κύριος Κακλαμάνης όταν ρωτήθηκε από συνάδελφό μας εάν θα αντιδρούσε διαφορετικά το Πασόκ αν είχε έρθει η έκθεση Τυχεροπούλου στο κοινοβούλιο όταν γινόταν η συζήτηση για την προανακριτική, όπου δεν αποδίδει ζημία στους κατηγορούμενους ή υποέρευνα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας?
0: Κοιτάξτε, οι διαδικασίες αυτές, σας είπα και πριν, δεν γίνονται για να πείσουμε ενόχους. Γίνεται ακριβώς για να διευκολύνουμε, ενώ κόντρα στην τεράστια προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας για το αντίθετο, να διευκολύνουμε το δρόμο της δικαιοσύνης. Ξέρετε, οποιοδήποτε εξημών με ένα δημόσιο αξίωμα, με μια θέση, θα ήθελε να είναι καθαρό το όνομά του. Άρα θα έθετε αυτόν μπροστά στη δικαιοσύνη. Και εξάλλου τα ονόματα δεν τα βγάζουμε εμείς. Δεν τα φέρνουμε εμείς, δεν κάνουμε εμείς τις υπογραφές στο Πασόκ μόνο και μόνο για να κάνουμε φθηνή αντιπολίτευση. Έχουμε τόσους τρόπους να κάνουμε αντιπολίτευση. Εμείς εξάλλου βγάλαμε το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Θέλω να σας θυμίσω ότι λίγους μήνες πριν έρθει το Ραβασάκι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πολυσέλιδο αυτό Ραβασάκι, απάντησε, κατά λέξη θα σας το πω, ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Ανδρουλάκη, που επανειλημμένος έθεσε το ζήτημα του ΠΚΠ, ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Τι έχετε πάθει, κύριε Ανδρουλάκη? Εμμονή πια με αυτόν τον ΠΚΠ. Όλα καλά πάνε. 6 μήνες πριν στη Βουλή, καταγεγραμμένο μπροστά στο όλο τον ελληνικό λαό. Για να μην πω για όλο αυτό που και ο ίδιος βίωσε με τη δολοφονία του χαρακτήρα του, που όλοι λίγο πολύ έλεγαν στην Ελλάδα, δεν μπορεί, κάπου τον κρατάνε. Μην μου πείτε ότι δεν το ακούσατε, ότι δεν το συζητούσαν όλοι. Και αφού παιδί είχε περίτρανα, τόσο απλώς δεν τον κρατάει κανείς. Αλλά έδωσε έναν δύσκολο μοναχικό αγώνα για να δικαιωθεί το κράτος δικαίου. Και ο ίδιος, πρώτα το κράτος δικαίου, και ο ίδιος εδώ δεν τηρούν ούτε τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας. Και δυστυχώς δεν σταμάτησαν εκεί. Και αυτό που βγήκε, που δικαιώνει 350.000 δανειολήπτες που ζούσανε με αυτό τον εφιάλτη των τόκων στο κεφάλαιο και που τους δικαίωσε το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, και τι έρχεται να μας πει ο κύριος Πυρακάκης ο Άριστος? Ότι θα δούμε. Θα δούμε. Υπάρχει και η ανάγνωση των αποφάσεων, υπάρχει και η διαφορετική προσέγγιση. Ποια διαφορετική προσέγγιση? Εδώ και τώρα ζητάει το Πασόκ να εφαρμοστεί η απόφαση του δικαστηρίου να ανακουφιστούν 350.000 συμπολίτες μας.
1: Μάλιστα. Έχεις ερώτηση για να
2: κάνουμε μια τελευταία ερώτηση. Κυρία Θρασκιά, προηγουμένως στην πρώτη ερώτηση που σας έκανε, είπατε το Πασόκ δεν είναι ένα προσωποπαγές κόμμα. Με έτσι λίγο σαν αιχμή κατάλαβα, και τα προσωποπαγή κόμματα αυτή τη στιγμή είναι είτε του κυρίου Τσίπρα είτε της κυρίας Καριστιανού, που έχουν στηθεί γύρω από δύο πρόσωπα. Με αυτά τα δύο κόμματα θα συνεργαζόσασταν, γιατί εσείς έχετε υπάρξει και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα?
0: Κοιτάξτε, κύριε Βραχά, σας είπα και πριν, αυτά τα κόμματα αυτή τη στιγμή είναι προσωποπαγή, δεν έχουμε ιδέα για τις θέσεις τους. Σιγά σιγά μαθαίνουμε τι πρεσβεύουν, τι θέλουν. Ακόμη όμως δεν έχουμε ένα, απέχουμε παρασάγκας από το να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα από εκείνα τα κόμματα. Εγώ θα σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο που σας μίλησα και στην αρχή. Όποιο προοδευτικό κόμμα, που δεν θα μπορούσε παρά να είναι προοδευτικό, συνταχθεί με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όπως το ξέρουν οι πολίτες και θα το εμπιστευτούν μετά τις εκλογές, θα μπορούσε να είναι συνομιλητής του ΠΑΣΟΚ. Με βάση όμως αυτό το πρόγραμμα, γιατί δεν θέλουμε κανένας να εξαπατηθεί ποτέ, όπως κάνανε οι δύο προηγούμενες κυβερνήσεις. Αλλά είπανε προγραμματικά, αλλά κάνανε μετά. Εμείς τέτοια έκπληξη, δυσάρεστη, δεν θα φέρουμε στον ελληνικό λαό.
2: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές παραμένει το νίκη επάνω της Νέας Δημοκρατίας, έστω και με μία ψήφο?
0: Παραμένει, κυρία Βραχά, και θα σας πω γιατί πρέπει να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, και επειδή μόνο το πρώτο κόμμα παίρνει τον πόνους των εδρών, όσες συνεργασίες και να κάνει μετά το δεύτερο κόμμα με το τρίτο και πάει λέγοντας, δεν μπορεί να φτάσει ώστε να είναι το κόμμα που θα κυβερνήσει. Γι' αυτό λέμε ότι η αλλαγή περνάει μέσα από την πρωτιά του ΠΑΣΟΚ, μέσα από ψήφο του ΠΑΣΟΚ και πρωτιά έστω και με μία ψήφο, ακριβώς γιατί μόνο αυτό θα μπορέσει να φέρει τον πόνους των εδρών και με όποια προοδευτική συνεργασία να βγει μια κυβέρνηση που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, που με τον πιο διάφανο τρόπο και ξεκάθαρο γνωρίζει ο κάθε πολίτης. Και αν ένα στοίχημα έχουμε ακόμη να κερδίσουμε, είναι αυτό το πρόγραμμα πράγματι να το ξέρει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Όχι μόνο γιατί θέλουμε εμείς να είμαστε νικητές των εκλογών, αλλά γιατί αυτό είναι το πρόγραμμα που δίνει και ελπίδα για την επαύριο και για ένα άλλο μοντέλο πολιτικής με ηθική, ένα άλλο μοντέλο κυβερνησιμότητας.
1: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Ράνια Θρασκιά, την βουλευτή του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής.
0: Χαιρετίσματα από την όμορφη πόλη μου.
1: Να αντιλαμβανόμαστε πλήρως, τώρα έχετε δουλειά. Να ευχαριστείτε όμως και λίγο εκεί στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Είπαμε ότι έχουμε τον Γιάννη τον Καραγευρέκη μαζί μας,
1: Το είπαμε.
0: Γεια σου, κύριε
1: Έχεις
0: Γιάννη.
1: Έχεις κόλλημα με τον Γιάννη,
0: Μου γράφει ο Δημήτρης και μου λέει ποιο είναι, μου λέει, το σχόλιο σου για τις αποκαλύψεις με τις πολυδομίες. Επειδή προφανώς μπορεί να μην έχεις ακούσει την κουβέντα που κάνω με τον Γιώργο εδώ και μέρες, θα την κάνω και με την Κασιανή τώρα. Η άποψή μου, Κασιανή, είναι ότι αυτή η εκτεταμένη διαφθορά που παρατηρείται στη... και η δράση των κυκλωμάτων, κυρίως στις πολυδομίες, δεν είναι μόνο αποτέλεσμα ενός κράτους το οποίο είναι κακό ή μέτριο. Είναι ένα δημόσιο με υπηρεσίες δυνάστη που αργούν να λύσουν προβλήματα, ταλαιπωρούν πολίτες, μια δικαιοσύνη που βγάζει αποφάσεις με μεγάλη καθυστέρηση, ενίοτε αμφίσιμες, που μπορεί στον περισσότερο κόσμο να ακούγονται και περίεργες. Δεν αποκαθιστά σύντομα τις αδικίες, που πάρει πολλά χρόνια να συμβεί αυτό. Άρα έχει περιθώριο άλλος να κάνει τη λαμογιά, θέλω να πω. Φωτογραφικά και αντιφατικά ενίοτε βγαίνουν κάποιες αποφάσεις ή διατάξεις. Δημιουργούν μια εντύπωση ευκολία στην ιδιοτέλεια. Εδώ, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι αυτό που κάποιος θα χαρακτήριζε μια σύγχρονη παθογένεια μάστιγα για το ελληνικό κράτος, αυτοί που μιλάνε για την αχριστοκρατία. Είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει τα προσόντα και υπηρετεί είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Εδώ δημιουργούνται συνθήκες παθογένειας, συνθήκες διαφθοράς δηλαδή, αλλά δεν γίνανε τώρα. Έχουν οικοδομηθεί μέσα στις δεκαετίες που πέρασαν.
1: Έχει την, η κυβέρνηση που έχουμε τώρα έχει την ευθύνη την οποία είχαν και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, που φαντάζομαι ότι θα αποδειχθεί εύκολο ότι συνέβαινε το ίδιο. Ξέρεις δει, όταν τα βλέπουμε γύρω μας, γιατί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ποιος δεν ήξερε. Εσύ είσαι και από επαρχία, όπως και εγώ. Ναι. Δεν ξέρεις ότι πολλοί τα μασάγανε από τις αγροτικές επιδοτήσεις. Δηλαδή.
0: Είχαμε την υποψία, ρε παιδί μου.
1: Την ίδια υποψία είχαμε και για τις πολυοδομίες.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Αλλά αυτό δεν μειώνει την ευθύνη που έχει τωρινή κυβέρνηση όμως.
0: Προφανώς και δεν
1: την ευθύνη που έχουν όλες οι προηγούμενες, που φαντάζομαι και όλοι ξέρουμε ότι συνέβαιναν τα ίδια, το ίδιο συμβαίνει και τώρα.
0: Εγώ επιμένω να λέω όμως ότι το γεγονός πως οι αρχές κινούνται, γιατί λέει η κυρία Θρασκιά, λίμωνο, λέει θα ήμασταν η Κολομβία. Σε αυτό έχει δίκιο. Απ' την άλλη όμως, εγώ δεν έχω στο μυαλό μου πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν να αποκαλύπτονται τέτοιες ιστορίες. Δεν έχω στο μυαλό. Εγώ θυμάμαι, έλεγα προχθές στον Γιώργο που κουβεντιάζαμε, στοιχεία που έβγαζε ο Λέανδρος Ζακιτζής, ο επιθεωρητής του δημοσίου στο παρελθόν, τώρα σου λέω, πριν από 10-15 χρόνια, που έχουν περάσει και αρκετά χρόνια. Και θυμάμαι στατιστικά που ο κόσμος θεωρούσε διεφθαρμένες πολυδομίες πάντα ήταν στις πρώτες θέσεις της λίστας. Χρόνια τώρα σου λέω.
1: Στις υπηρεσίες που είναι διεφθαρμένες.
0: Ναι, γιατί ο κόσμος είχε την καθημερινή επαφή. Και δεν αδικό τον κόσμο ο οποίος υπηρέτησε στις πολυοδομίες όλων παντού. Αλλά υπήρχε ζήτημα σε αρκετά καταστήματα πολυοδομίας, χωρίς να σημαίνει ότι όλοι ήταν μέσα στον κόλπο. Κάποιοι μπορεί να ήταν σε ευρεία κλίμακα στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι δεν το πειράζαμε, δεν το ανοίγαμε, μπορεί και να βόλευε. Αλλά όταν πήγαινες εσύ, για παράδειγμα, έφτιαχνες μια πέργολα, ερχόταν ο άλλος πολυοδομίας και έλεγε 500 ευρώ πρόστιμο, και δίπλα σηκωνόταν μια πολυκατοικία πάνω στη θάλασσα και έλεγες αυτός πώς τη σήκωσε. Και σου λέει άλλο εσύ, άλλο αυτός. Εσύ τι ρωτάς, τι θες. Εσύ το φάγες το πρόστιμό σου. Όπως λες και εσύ, θα έπρεπε εκείνη τη στιγμή να απονειρευτείς. Να πεις, όπα, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Κάποιοι έχουν γίνει πλούσιοι.
1: Να σου πω κάτι. Σίγουρα είχαν απονειρευτεί και άλλοι νωρίτερα και σίγουρα είχαν γίνει καταγγελίες. Έγινε η αποκάλυψη τώρα και ορθώς έγινε. Πρέπει ο καθένας να λάβει τις ευθύνες του όμως. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
2: Real FM. Ρεσεψιόν, λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Τάκι μου, Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, κακή, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Η καλύτερη ιδέα της ημέρας? Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου.
12: Εντυπωσιακή αύξηση κατά 35,7% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο του 2026, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ και οδηγώντας σε σημαντική συρρήκνωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 25,2%. Βασική μοχλή της ανάπτυξης ήταν τα πετρελοειδή, τα τρόφιμα, οι πρώτες ύλες και τα χημικά.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει μεγάλο τμήμα της χώρας με ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, επηρεάζοντας κυρίως Αττική, Βιωτία, Λάρισα, Φθιώτιδα και Καστοριά. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως αύριο το πρωί, περισσότερα στο real.gr. Αντικρουόμενα μηνύματα εκπέμπουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Οι Ιρανοί είναι ανέντιμοι και οι όροι που διέρευσαν δεν έχουν καμία σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην υπογραφή μνημονίου, υποστηρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Παρατείνεται έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 22 στα Ιωάννινα και 25 στην Κεφαλονιά.
19: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Κίμης και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης, στην Κηφισίας από Ψυχικό έως Μαρούση, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προσάλιμο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: 35 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε και θα είμαστε για μισή ώρα ακόμα με την Κασιανή Βράχα. Έχουμε Γιάννη Καραγευρέκη στη ρύθμιση των ήχων, Δέσποινα Καλοχέρι στο 211-200-8200.
1: Γιώργος Παγάνης στο άλλο μικρόφωνο, τον έχετε συνηθίσει εδώ αυτή την ώρα.
0: Βέβαια. Και εγώ έχω συνηθίσει, προσπαθώ, αν και με όλοι οι συνάδελφοι που είναι έτσι και παλαιότεροι, όπως έχω τα λέξει, μου λένε να κρατάς την ψυχραιμία σου, όλα διαβάζω ανοησίες σαν αυτή που μου έχει γράψει ο Νίκος, τα λεφτουδάκια για να χαρτσιλικώνω την παγάνιδες και να κάνουν προπαγάνδα που τα βρίσκουμε. Άκου, Κυρνίκο, έλα εδώ μαζί μου, αν θες μια εβδομάδα να δουλέψουμε παρέα, να σου πω εγώ μετά να δεις από πού χαρτσιλικώνομαι. Έλα, μια εβδομάδα να το αντέχεις. Μια εβδομάδα. Το βέβαιο είναι ότι δεν αντέχει τη δημοκρατία. Εσύ είσαι τη λογική Pyongyang. Μία φωνή του μεγάλου ηγέτη και τέλος. Και όλες οι υπόλοιπες καταργούνται. Τι να κάνουμε, γεννήθηκε στην Ελλάδα. Έχει κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έστω και αυτή. Τις παθογενείες της. Γεια σου, Ιωάννα μας. Γεια σου, Ιωάννα.
1: Περαστικά σας.
0: Περαστικά.

0: Γεια σου ρε φίλε Θοδωρή από την Καρδίτσα. Υπάρχει λέει διαφθορά, υπήρχε διαφθορά στις πολυδομίες και θα υπάρχει και όχι μόνο εκεί, παντού. Γεια σου ρε φίλε, να είσαι καλά. Ο Γιώργος λέει, για πες εσύ, λέει, εσύ από την Αιτωλοκαρνανία, πώς γίνεται, λέει, τόσα χρόνια πώς δουλεύουν τα πανηγύρια.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι έχει γίνει τώρα με τα πανηγύρια. Επειδή έχουμε και το όλο Σαββατοκύριακο και τη γιορτή λαού, το Σύλλογο Φίλων Δημοτικού Τραγουδιού.
0: Τι θα φτιάξουν.
1: Φτιάχνουμε.
0: Δεν μπορεί να μην έχουν ένα πιο τυπογραφή.
1: Λοιπόν, ποιο είναι. Σε αυτό το πανηγύρι έρχεσαι δωρεάν, κάθεσαι στο τραπέζι σου και σου προσφέρονται χωρίς να πληρώσεις ούτε είσαι ούτε τίποτα. Ψητή προβατίνα στο ξυλόφουρνο, σαλάτες, τυριά, τσαλαφούτι, το ξέρεις αυτό, στο Αγρίνιο, στη γέφυρα Χελόγρινιο, κοντά στο χωριό Στράτος. Τι ώρα είναι αυτό? Από το βραδάκι, από τις 11-12 η ώρα μέχρι το ξημέρωμα.
0: 11 η ώρα τόσο αργά, τι γίνεται να σερβίρει την προβατίνα σε μένα λίγο νωρίτερα? Δεν θα μπορώ να χωνέψω στις 11.
1: Θα χωνέψεις βέβαια, θα χωνέψεις μετά, θα το χωνέψεις.
0: Ναι.
1: Σαλάτες, τυριά. Αυτό είναι μια εκδήλωση που γίνεται από σύλλογο, η οποία οι εκδηλώσεις που γίνονται μέσω συλλόγων δεν είναι αφορολόγητες.
0: Ναι.
1: Όσα πανηγύρια δηλαδή γίνονται μέσω συλλόγων είναι αφορολόγητες. Οι άλλες εκδηλώσεις, τα άλλα πανηγύρια που γίνονται είναι όπως είναι οι συναυλίες, έχουν το ίδιο πράγμα. Αντί να πληρώνεις το εισιτήριο που δεν υπάρχει, πληρώνεις το ποτό σου. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν αποδείξεις. Σε κάποια πανηγύρια το τηρούν και κάνουν και κόβουν τις αποδείξεις κανονικά και μοιράζουν. Ναι. Κάποια άλλα όχι.
0: Καλά, ρε παιδί μου, σε αυτό το πανηγύρι δεν μπορεί να αγοράσει τίποτα δηλαδή.
1: Στο δικό
0: είναι όλα δωρεάν.
1: Είναι μόνο το ποτό σου, αν θέλεις να το πάρεις.
0: Α.
1: Αυτό δεν είναι ένα κανονικό πανηγύρι.
0: Τι,
1: είναι ένα πανηγύρι.
0: Μπουφέ, δηλαδή. Έχει.
1: Όχι, δεν είναι μπουφέ, σου φέρνει στο τραπέζι σου. Ναι, όχι. Όσο θες. Επειδή αυτή η εκδήλωση λέγεται Γιορτή Λαού, είναι για τη 17η χρονιά το διοργανώνουμε. Είναι ουσιαστικά για να μπορέσει ο κόσμος που δεν μπορεί εύκολα να πάει σε μια τέτοια
0: πολύ
1: εκδήλωση.
0: Ωραίο, πάρα πολύ ωραία.
1: Να πάει, να φάει, να χορέψει, να δεσκεδάσει με πολύ, πολύ, πολύ μικρό κόστο. Και που αν θέλει, δηλαδή μπορεί να φέρει και το ποτό σου από το σπίτι σου, ρε παιδί μου. Δεν σε ενοχλεί κανένα. 19-20 Ιουνίου, γι' αυτό.
0: Μπράβο.
1: Δεν συζητάμε αυτό τώρα. Το θέμα της φορολόγησης, η αλήθεια είναι ναι, γίνεται πάρτι. Πλέον όμως η εφορία κάνει βόλτες στα πανηγύρια στην Αιτωλοκαρνανία και κοιτάει να βρει τα χαρτιά, να βρει αν αυτά που έχεις αγοράσει, αν και είσαι σύλλογος, αν έχεις τα τιμολόγια. Κάνουν ελέγχους.
0: Με κάρτα, με POS μπορώ να πληρώσω, κυρία Βραχά, σε αυτά τα πανηγύρια? Όχι στο συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο είπαμε, μπράβο, πολλά συγχαρητήρια. Λέμε σε αυτά τα πανηγύρια. Δεν αναφερόμαστε σε αυτό.
1: Όχι, όχι. Δεν υπάρχει.
0: Μόνο μετρητά.
1: Δεν υπάρχει POS, γιατί είναι μια εκδήλωση που γίνεται στο. Δεν είναι εταιρεία για να μπορεί να βγάλει. Να έχει POS. Εδώ έχουμε
0: λοιπόν,
1: άλλο κομμάτι εδώ. Αλλά κανονικά πρέπει να κόβονται αποδείξεις. Είναι αυτά τα έχει δει, αυτά τα μακριά που είναι σαν τσέκ επιταγών, σαν μπλοκ επιταγών. Κάτι τέτοια είναι που τα κάνεις χειρόγραφα.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη μου, δημοκρατία λέγεται. Εκλογές, όταν έχουμε εκλογές, κατεβαίνουμε και ψηφίζουμε. Αν εσύ έχεις την άποψη ότι κακώς ψηφίζουμε, γιατί δεν βγαίνουν τα σχήματα τα οποία εσύ υποστηρίζεις, να το πεις. Να το παιδιά στη δημοκρατία. Καθένας μπορεί να λέει την άποψή του. Αν εσύ εκτιμάς ότι οι εκλογές δεν πρέπει να γίνονται έτσι και πρέπει να βγαίνει πάντα αυτός που θέλεις εσύ, βγες και πες το. Πες το, ρε παιδί μου. Είμαι ο Βαγγέλης και θέλω να βγει, ξέρω εγώ, η Κασιανή. Ο Καραγευρέκης. Μπράβο, πολλά συγχαρητήρια. Όρη με δημοκράτη και εσύ.

0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν Internet Backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα, μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες. Η DuroStick έχει τη λύση, πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης με ευρεία γκάμα επιλογών για τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών. Η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostick.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζετε συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο Actor for the Future. Είναι Actor με λατινικά, for το 4, the future, μία λέξη, .gr.

0: Ο Real Blogger λέει, εγώ τουλάχιστον θέλω να βγει ο Καραγευρέκης, γιατί βάζει πολύ ωραίες μουσικές.
1: Συμφωνώ κι εγώ. Και επίσης είναι και λαλίστατος.
0: Ναι, ναι.
1: Τον έχεις ακούσει ποτέ να μιλάει?
0: Με έχει κουράσει ο Γιάννης με την πολύ ομιλητικότητα, δηλαδή.
1: Φλίαρος. Γι' αυτό, σωστό είναι αυτό.
0: Έχει δίκιο. Κρατάει τις ισορροπίες.
1: Ζηγίνεται να μιλάμε όλοι, είπα. Σωστό. Καναβανάκι έχεις κάνει, έχεις πάει καμιά βολά στην παραλιακή να δεις πόσο πάνε οι ξαπλώστες φέτος? Τίποτα, έχεις εικόνα?
0: Αρνούμε. Αρνησέ να πληρώσω ξαπλώστρα 50 και 60 ευρώ. Αρνούμε πάρα πολύ.
1: Πού έχει 50-60, πες μου να πάω εγώ, γιατί νομίζω φτηνά μ' ακούγεται αυτό σε σχέση λιγότερο με αυτά που παίζουν.
0: Ξέρεις, αν είσαι πίσω κοντά στο δρόμο, μπορεί να έχει τόσο. Εσύ αρνούμε πάρα πολύ. Ενώ δεν είμαι πολύ βολεψάκια γενικά, ναι. Και επειδή και στην παραλία δεν πάμε πάρα πολύ ευχαρίστηση, θέλω να έχω την άνεσή μου. Προτιμώ όμως να την φτιάξω μόνη μου, να πάρω τη δική μου ξαπλώστρα ή να ξαπλώσω και χαμέ. Να πάρω να ετοιμάσω τα κεφτεδάκια μου. Και
1: κεφτεδάκια, πας στην παραλία?
0: Γιατί όχι.
1: Σε ποια παραλία?
0: Και με μπεκρή μεσέ έχω πάει στην παραλία.
1: Σε ποια παραλία? Δεν φέρει λίγο παραπάνω.
0: Ξέρεις, στο Σχοινιά μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ωραία είναι εκεί.
0: Για εδώ Αττική. Αλλά να σου πω κάτι, το προτιμώ. Μου φαίνεται εξωπραγματικά αυτά τα χρήματα που δίνουν μερικοί άνθρωποι για να κάτσουν μπροστά στην παραλία. Και ειδικά. Όχι καμία ειδικά. Και η πιο ωραία παραλία του κόσμου να είναι. Όχι, δεν θα πληρώσω τόσα λεφτά απλά για να έχω το κορμάκι μου σε κάτι λίγο πιο μαλακό από την άμμο. Δεν θέλω. Μου φαίνεται εξωπραγματικό. Πάρε το ψυγιάκι σου από ένα κατάστημα. Πάρε και μια, αν σε βολεύει ξαπλώστα, πάρε και μια ξαπλώστα και βάλει τη στο πορτμπαγκάζ και πήγαινε όπου σου αρέσει και κάτσε.
1: Και μπράβο σου.
0: Και άμα προλάβει και βρει κανένα ωραίο δεντράκι να κάτσει από κάτω που έχει δροσιά και είναι καλύτερο από την ομπρέλα, ακόμα καλύτερα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο οπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total Οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
9: People have the power. People have
10: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
11: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
14: Προπόληση more.com.
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
16: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
17: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
18: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
17: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
18: Και οι επιστροφές?
17: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
18: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
17: Φυσικά. Μα πού πας?
18: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
17: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
0: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
19: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
19: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν από τις 7. Έλα ρε Σικασιανή, να πω απλά στη φίλη μου τη Μέρη. Μερούλα, εδώ ο Real FM, δεν ξέρω πώς έχει συνηθίσει εσύ, δεν δίνει χαρτιά. Δεν λέει στους παραγωγούς ποιον θα στηρίζουν ή ποιον θα είναι, σε ποιον θα είναι απέναντι. Δεν ξέρω που έχεις μάθει αυτά τα συστήματα. Δεν ξέρω, μπορεί να έχεις πικρή εμπειρία. Εγώ εδώ πέρα πάντως έχω την ελευθερία να λέω ό,τι θέλω. Απλά να σε ενημερώνω, μπορεί να σου κρύβεται ξένα αυτό. Να συμβαίνει όμως. Να ξέρεις ότι συμβαίνει.
1: Ξέρεις, είναι πολύ περίεργο να νομίζει κάποιος για σένα ότι σου λέει κάποιος τι να πεις.
0: Μου δίνουν χαρτί.
1: Ήμουνα 22 όταν ξεκίνησε εκπομπή, 23. Δεν ήρθε ποτέ ένας άνθρωπος να μου πει εδώ, πες αυτό ή πες το άλλο. Ποτέ που ήμουν και πιτσιρίκα, ρε παιδί μου, έστω και στην καθοδήγηση πάνω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πλήρης ελευθερία σε αυτό το ραδιόφωνο και
0: ναι,
1: πρέπει
0: λίγο
1: να το συνειδητοποιήσετε.
0: Δεν το πιστεύει. Μπορεί να έχει μάθει αλλιώς η γυναίκα. Εγώ καταλαβαίνω. Αν τη έχουν πει, για οτιδήποτε λες, πρώτα θα ρωτάς. Δεκτό. Εδώ πάντως αυτό δεν γίνεται.
1: Είναι ένας Νίκος που υπογράφει και σαν λάμπρος και υπογράφει και σαν κάτι
0: το
1: άλλο.
0: Το πήρες λεγατή με τη μία όμως.
1: Αυτό με το λουμινόχαρτο. Τι είναι?
0: Είναι, άστο τώρα, είναι ο φίλος ο Νίκος.
1: Ο Νίκος Λεβαδιακός.
0: Με τα 35 ψευδόνυμα.
1: Που υπογράφει και ως λάμπρος και υπογράφει και ως κάτι άλλο. Έχει όμως την ίδια διεύθυνση
0: και...
1: IP. Έχει,
0: δηλαδή, και ως γυναίκα υπογράφει μερικές φορές.
1: Ναι. Μην νομίζετε ότι δεν το καταλαβαίνουμε. Βγαίνει IP σας, το βλέπουμε όταν έχει την ίδια.
0: Μου αρέσει αυτό. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτός γράφει τα μηνύματα και τα μουλάει γρήγορα, απλά αλλάζει το όνομα.
1: Και το
0: ξέρουμε ότι είναι αυτός. Το κάνει γιατί νομίζω ότι αυτός είναι χαρακτήρας.
1: Να είσαι καλά, ρε Νίκο.
0: Να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με ένα συνδυασμό προσφορών που νομίζω ότι ικανοποιεί τον πιο απαιτητικό, την πιο απαιτητική από εσάς. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας επωλής σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, των New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί με περιοδικό Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότε, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ο Real FM και η Manasis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για δύο άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Θεϊκό. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manasis, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manasis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο, ένα υπέροχο ταξίδι που δίνει ο Real FM αυτή την εβδομάδα. Εκτός από αυτό λοιπόν δίνουμε και ένα κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm με AI, τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, ενεργειακή κλάση α3+, σε ψήξη και θέρμανση, ως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Για πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα τηλεθερμότητα, μπαίνετε στο mytherm.gr.
0: Και AI αυτό, έτσι.
1: AI, τεχνητή νοημοσύνη, βέβαια.
0: Να του κάνεις και ερωτήματα.
1: Δεν ξέρω αν του κάνεις ερωτήματα, αλλά σίγουρα μπορεί να σε καταλάβει.
0: Ναι.
1: 5 διπλά εισιτήρια επίσης από την Seajet. Με τη Seajet φτάνεις γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρωτινο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Seajet. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόρο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajet.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλέ και του Μπάπα Παπαδημητρίου.
0: Τζέσι, το ξέρω αυτό, είναι φοβερό. Είναι λίγο μακάβριο βέβαια, αλλά ενδεχομένως να το επιλέξω για το τέλος της εκπομπής. Έστειλε ανέκδοτο η Τζέσι. Το βλέπεις?
1: Το βλέπω. Θες να το πεις?
0: Εγώ να το πω. Θες να το πεις εσύ, αλλά βέβαια για μένα το.
1: Δεν τα λέω πολύ χαριτωμένα. Αυτές τις θέλεις καλύτερα.
0: Ναι, άρα να πω καραγευρέκι, να πω τις Τζέσεις ή να πω το δικό μου.
1: Πες και τα δύο. Γενναίος ο Γιάννης. Γενναίος, μπράβο.
0: Έτσι, δεν είναι τυχαία ο καραγευρέκης. Λοιπόν, έχει στείλει η Τζέσι λοιπόν και λέει καλησπέρα και στους δυο σας. Λοιπόν, μετά λέει το τέλος της κηδείας ενός ανθρώπου που έχει φύγει, λέει ο Ιερέας. Ήταν καλός άνθρωπος, αν και δεν ερχόταν στην εκκλησία. Και πετάγεται, λέει τότε, ο εγγονός του νεκρού και λέει δυνατά, ούτε και σήμερα θα ερχόταν, εμείς τον φέραμε. Εντάξει, είπα, είναι λίγο ρε παιδί μου απαιτητικό, αλλά επειδή το έστειλε η Τζέσι, δεν θα είναι καλά στο χατήρι.
1: Μπράβο, Τζέσι μου.
0: Το είπα.
1: Μη δίνει στάρετα, Τζέσι μου.
0: Εγώ έχω επιλέξει για μένα ένα από τα κλασικά τα δικά μου αυτά, ξέρεις, που σε αφήνουν με την αίσθηση τη ροσιά που χρειάζεται κιόλας αυτές τις μέρες.
1: Ναι, σήμερα δεν χρειάζεται, όμως βλέπεις, υπάρχει
0: είναι
1: σκοτεινιά.
0: Είναι αυτά που τα έλεγα, ξέρεις, σταδιακά. Ακόμα και ο Καραγεβρέκης άρχισε να μορφάζει, που ήταν συνήθως ανέκφραστος. Έφτασε ένα σημείο να τον πειράζει.
1: Κατάφερες
0: να
1: κάνεις τον Καραγεβρέκη να κουνήσει μάγουνο. Ο Δεχουδαλάκης,
0: θέλω να σου πω ότι πλέον δεν αντιδρά, ούτε γελάει, απλά κάνει ένα αχ αυτό. Όταν, το
1: ωραία, πάμε, θα προσπαθήσω να το κάνω σαν το Χουνταλάκι.
0: Τελειώνουμε. Άντε, το λέω λοιπόν. Λοιπόν, γεια σας, έχω κάνει κράτηση ένα εστίριο. Πώς λέγεστε? Καραμήτρος. Πού πας, δε Καραμήτρο?
1: Αχ. Αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, αχ.
0: Έλα και ένα μπόνους. Ρε φίλε, λέει ένας τον άλλον. Τώρα τελευταία βλέπω μπλε και πράσινους κόκκους. Και του λέει ο φίλος, έχεις δει κανένα γιατρό? Και απαντάει αυτός, όχι. Μόνο μπλε και πράσινους κόκκους. Έλα, φύγαμε. Κασιανή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Τι ήταν αυτό που είπες με τους κόκκους?
2: All time classic.
0: Λέει, classic. Το ξέρει. Φεύγουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αύριο η Κασιανή με τον Δημήτρη Μιχαλέλη.
1: Στις 12 να είστε όλοι εδώ.
0: Ακολουθεί Νίκος Μπογιόπουλος. Να είστε καλά.
3: Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας. Στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση. Durostick, υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι! Πάμε!
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη!
9: Μήλο!
8: Κρήτη λέω κι εγώ!
9: Μήλο!
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Hey.
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι! Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ!
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
16: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
17: Real FM. Η ώρα
2: Είναι 7.
10: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα έχουν επηρεάσει Αττική, Βιωτία, Λάρισα, Φθιώτιδα και Καστοριά και αναμένεται να συνεχιστούν έως αύριο το πρωί. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο στο ύψος του Περιστερίου. Με αργές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Κίμης και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο. Αντικρουόμενα μηνύματα για την προοπτική συμφωνία σε εκπέμπουν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί είναι ανέντιμοι άνθρωποι και οι όροι που άφησαν να διαρρεύσουν δεν έχουν σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί, ενώ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές είναι πιο κοντά από ποτέ στην υπογραφή μνημονίου. Νωρίτερα, η Τεχεράνη διέψευσε ότι πρόκειται να υπογραφεί σχέδιο συμφωνία την Κυριακή στη Γενέβη. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Παράταση της προθεσμίας για τους καθαρισμούς οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μέχρι χθες είχαν δηλωθεί στην πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί. Άρχισε σήμερα ο δεύτερος κύκλος της αξιολόγησης υπηρεσιών του δημοσίου από τους πολίτες. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και στην πρώτη φάση συμμετείχαν σχεδόν 65.000 άτομα. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά σε περιοχές της Αθήνας. Έχουν συλληφθεί 6 εμπλεκόμενοι, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα. Αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να είναι πρώην ποδοσφαιριστής.
23: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
24: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Την απόκτηση του 22χρονου κεντρικού αμυντικού Αλέξη Καλογερόπουλου που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η Νιρεμβέργη. Υπέγραψε στην ομάδα της δεύτερης κατηγορίας του γερμανικού πρωταθλήματος τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
22: Προχερός ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σαν εμιμεταβλητή έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα στο Real FM φιλοξενούμε ένα μύθο. Κυρία Φαραντούρη, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω γιατί το λέτε. Εγώ πάντως δεν θέλω να αισθάνομαι έτσι, το αντίθετο. Μύθος είναι ο Μίκης και το έργο του πάνω απ' όλα. Και εμείς που το υπηρετούμε, ο καθένας από την πλευρά του, από την... ναι, αλλά καταλαβαίνω και τη συγκίνηση του κόσμου, γιατί έχει ανάγκη να ταυτίζεται και με πρόσωπα και με... αλλά το έργο είναι ο μύθος, αυτό που με αυτό ας πούμε μίλησα μέσα από την ψυχή μου, μέσα από αυτό ήταν η κινητήριος δύναμη.
0: Διαβάζοντας και προετοιμαζόμενος για αυτή τη συνάντηση, όταν πόσο, 15 χρονών εμφανίζεται ο Μίκης Θοδωράκης στο Σύλλογο Φίλων Μουσικής ήταν?
1: Ναι,
0: 1963.
1: Ναι. Εγώ άκουγα πάρα πολύ ραδιόφωνο. Πρέπει να σας πω ότι άκουγα πολύ Μάνο Χατζηδάκη. Είχα ταυτιστεί με τα τραγούδια τότε, ήταν υπέροχα, που έλεγε η Νάνα Μούσχουρη, μ' άρεσε τρομερά. Και πήγαιναν οι συνθέτες και ο Μάνος και ο Μίκης στο φεστιβάλ τραγουδιού της Θεσσαλονίκης, όπου κέρδιζε να αλλάξει πότε τη μία χρονιά ο Μάνος, πότε τη δεύτερη φορά ο Μίκης. Λοιπόν, ήμουνα σε αυτά τα επίπεδα, αλλά ήξερα ότι εγώ θα ακολουθήσω τη μουσική. Διπάσει θυσία, από μικρή είχα αυτό το αίσθημα, το πολύ δυνατό, ότι ζω για τη μουσική. Αυτό ήταν.
0: Εκεί λοιπόν στο
1: και
0: σύλλογο,
1: εκεί, λοιπόν, σύλλογο Φιλονικής Μουσικής, που ήταν ο Ζάκης Οκουνάδης και ο Παναγιώτης Οκουνάδης, ο σπουδαίος ρεμπετολόγος, ήταν νέα παιδιά και είχαν φτιάξει αυτό το σύλλογο για να κάνουν ευρύτερα γνωστό το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, με νέους τραγουδιστές. Λοιπόν, εκεί φανταστείτε, με κάλεσε μία συμμαθήτριά μου και μου λέει: υπάρχει αυτός ο σύλλογος εκεί στη Σόλωνος που λέγεται αυτό και τα λοιπά, και ακούνε τα τραγούδια, θέλεις να πας να ακούσουν τη φωνή σου, γιατί με ήξερε από το σχολείο που τραγουδούσα και είχα φωνή και όλοι ξέραν ότι στο σχολείο έλεγα τα επαιτειακά τραγούδια τα λοιπά. Λέω να πάω. Πάω λοιπόν και βρίσκω το Μάνο το Λουίζο, άγνωστος βέβαια, έτσι ένα νεαρό αγόρι με φούντο τα μαλλιά,

0: και με ολιοντής, αλλά κυρίως το Μάνο, θυμάμαι, πρώτη συνάντηση, που μου είπανε, λέει, ότι τραγουδάς, τι τραγούδια λες. Λέω, να σου πω, λέω, το Λανόβι, ακούω ξένα τραγούδια και το ένα ιταλικό, να σου πω. Μου λέει, κορίτσι μου, λέει, εγώ εντάξει να σε ακούσω, πες το ακαπέλα, αλλά δεν μπορώ να σε συνοδέψω το πιάνο. Έλα την άλλη φορά και μάθε, ας πούμε, τον Καϊμό, τότε ήταν μεγάλο, σου ξέρω, ο Καϊμός της στα ραδιόφωνα και τα λοιπά, του Μη και το τραγούδι, ή κάποιο άλλο. Κάποιο άλλο και έλα να σε ακούσω για να δω. Έχεις φωνή αναμφίβολα, δεν το συζητά, μου λέει, αλλά θέλω να σε ακούσω και στο ελληνικό. Και πηγαίνω. Και βέβαια από εκείνη τη στιγμή έτσι αγαπηθήκαμε με τον Μάνο, γνωρίζουμε τον Νότι Μαυρουδί, τον Λεοντή, όλοι μαζί παρέα, όλοι άγνωστοι, και όλοι ονειρευόμασταν με πάθος, θα έλεγα, ότι θα αλλάξουμε τον κόσμο, ότι με το τραγούδι μας, με την ποίηση, με τη στάση μας, με το... ήτανε κάτι πολύ όμορφο.
1: Επομένως αυτό που είπα προηγουμένως για το μύθο, γιατί σε αυτό ακριβώς το χώρο είναι που ο Μίκης Θοδωράκης βλέπει μια 16χρονη, 17χρονη να τραγουδάει τον Καϊμό και την πλησιάζει και της λέει, γεννήθηκες για να τραγουδάς τα τραγούδια μου, το ξέρεις, θα γίνεις η αίρια μου.
0: Ναι. Και γυρίζει στη μητέρα μου, γιατί με συνόδευε η μητέρα μου, και λέει, το ξέρετε, το κορίτσι σας μπορεί να το εμπιστεύεστε. Βέβαια εγώ ήμουν πολύ έτσι αυστηρή και λέω, εγώ του είπα, το ξέρω ότι θα ακολουθήσω.
1: Είναι αλήθεια αυτό ότι στο θα γίνεις η αίρια μου, έχεις γεννηθεί να τραγουδάς το τραγούδι μου,
0: δεν εξεπλάγει, γιατί το ήξερα, σου λέω, από τότε που γεννήθηκα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, μόνο με μουσική. Ίσως παίξανε ρόλο και τα προβλήματα της υγείας που είχα, και ήταν μια αντίδραση η μουσική και όλο αυτό, έπρεπε κάπου να στηριχτώ, και ήταν αυτό το τραγούδι. Οπότε έρχεται ο Μίκης, καταλαβαίνεις, και μπαίνω μέσα σε έναν κόσμο πολύ σημαντικό, πολύ, τώρα εκ των υστέρων λέω, και ουτοπικό και πολιτικό και καλλιτεχνικό και όλα αυτά, αλλά τότε καταλαβαίνεις, για ένα νέο παιδί που μπαίνει σε αυτό τον, έρχεται ο Μίκης, μας συνδέει με τον ήταν και ο Μητροπάνος εκεί, λοιπόν, μου λέει ο Μίκης, θα έρθείτε στον Πειραιά, θα κάνει ο σύλλογός σας και η χοροδία σας, υπήρχε και χοροδία εκεί, η χοροδία θα δώσει μια συναυλία στο Δημοτικό του Πειραιά, θα είμαι και εγώ εκεί. Και θυμάμαι στα παρασκήνια που έφεραν κάποιοι φίλοι του Μίκη τον Μητροπάνο, ένα νεαρό αγόρι, και του είπαν ότι ο πατέρας του, ξέρω εγώ, είχε ιστορία ολόκληρη με την πολιτική, με τις διώξεις τότε, ήταν από τους, δεν θυμάμαι αν ήταν και στο...
1: Ήταν στο Δημοκρατικό Στρατό.
0: Λοιπόν, και είδα τον Δημήτρη, ο οποίος μιλούσε με τον Μίκη, τον ρωτούσε ο Μίκης, και ήταν, θα έρθεις, λέει, και εσύ στο συγκρότημα. Και έτσι ήρθε και ο Δημήτρης. Όλα αυτά συνέβησαν 63-64, μου έδωσε το Mauthausen, πρώτο, θυμάμαι, όχι, το πρώτο τραγούδι ήταν του Γκάτσου, από την Χρυσοπράσινο Φύλλο για την Κύπρο, το Ματωμένο Φεγγάρι, έτσι λεγόταν, του Νίκου Γκάτσου, σε ένα δίσκο που κυριαρχούσε ασφαλώς η φωνή του Μπιθικότσι, ας πούμε, Χρυσοπράσινο Φύλλο, και σιγά σιγά μ' άκουγε και του άρεσε η πολυφωνή μου, οπότε μου έγραψε και ένα κύκλο, Μαρία Φαραντούρη, κύκλος Μαρίας Φαραντούρη, που είναι πίσω από το Ματχάουζεν, τα τραγούδια διαφόρων ποιητών, που είναι μέσα το όνειρο καπνός, που είναι μέσα διάφορα τραγούδια πολύ όμορφα. Και το Mauthausen που είχε την πιο ειδική ιστορία και πιο έντονη, το οποίο Mauthausen με συνοδεύει μέχρι σήμερα, δηλαδή είναι ένα έργο τόσο δυνατό, που το έχω τραγουδήσει και με συμφωνικές ορχήστρες και με λαϊκή ορχήστρα και με ένα πιάνο, είναι ένα από τα κλασικά κομμάτια αναμφίβολα του Μίκη.
1: Εγώ να πω ότι βεβαίως ο παγκόσμιος Μίκης Θοδωράκης συνεργάστηκε με ιερά τέρατα της μουσικής, αλλά αφιερωμένο δίσκο σε ιέρια του δεν υπάρχει άλλη. Ο δικό σα είναι.
0: Ναι, ναι. Κοίτα,
1: με το όνομα τη τραγουδίστρια στο δίσκο, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι, δεν υπάρχει άλλο.
0: Και θέλω να σα πω ότι μπορώ να καταλάβω γιατί είχε, έτρεφε ιδιαίτερα έτσι αισθήματα για μένα. Γιατί όταν πήγαμε, θυμάμαι το 66 στη Σοβιετική Ένωση τότε, μεγάλη περιοδία, ο Κρήτας εδώ ήταν ο καλλιτεχνικός αυτό του Φεστιβάλ Αθηνών και είχε του Φεστιβάλ Αθηνών ναι, ήταν ένας από τους διοικούντες το Φεστιβάλ νομίζω.
1: Εκεί στη Σοβιετική Ένωση σας διεκδίκησε ο Χατζατουριάν.
0: Μπράβο, εκεί λοιπόν πήγαμε, κάναμε περιοδία σε όλη την Σοβιετική Ένωση και στην Μόσχα είχε έρθει και ο Χατζατουριάν, ο Οδυσσέας Δημητριάδης, ο Έλληνας επίσης σπουδαίος κοντάκτορ, μαέστρος και συνθέτης, και ήταν εκεί και λέει στο Μίκη ότι το κορίτσι αυτό έχει πολύ ωραία φωνή, θα μπορούσε να γίνει σπουδαία μέτζο σοπράνο, δεν την αφήνεται εδώ να σπουδάσει γιατί είναι νέα. Και μου λέει ο Μίκης, Μαρία, το ακούς, έχεις προτάσεις ιδιαίτερες εδώ, ό,τι θες αυτό. Και εγώ θα έρθω, λέω, ευχαριστώ πολύ, ευχαρίστησα. Αλλά τώρα φοβίες, δειλίες που προέρχονταν και από την...
1: Το μετανιώσατε?
0: Όχι, ασφαλώς. Είμαι πολύ, πολύ τυχερή, δεν υπάρχει αμφιβολία. Κοιτάξτε, σίγουρα θα σπούδαζα, θα είχα κάτι, όμως το να κάνεις καριέρα στο κλασικό είναι τεράστιος ο ανταγωνισμός. Θα μπορούσα να κάνω και να τραγουδάω κοντσερτάντε, όχι όμως να παίζω όπερα, γιατί είχα και ιδιαίτερα προβλήματα, ας πούμε, στην κίνηση, οπότε αυτό τα ήξερα και λέω εδώ. Είχα βρει τον πατέρα μου, λέω εδώ με τον πατέρα θα... Αυτό κατάλαβες, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση την... Αυτό και ακολούθησα, ήταν η σπουδαία η μουσική κοντά μας. Ήμασταν σαν οικογένεια. Και η μουσική και ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο Λάξο Καρνέζης, ο Παπαγγελίδης, ο συγχωρεμένος εδώ, ο πατέρας του μεγάλου κιθαρίστα εδώ. Ήτανε λοιπόν, είμαστε, ζούσαμε σαν οικογένεια. Και τελειώνοντας το σχολείο αρχίζει η ιστορία της Χούντας, που έρχεται εδώ η Χούντα, η διωγμή, δηλαδή με την έννοια ότι απαγορεύτηκε η μουσική του Μίκη και έπρεπε να αποφασίσω τι θα κάνω.
1: Πριν πάμε στη Χούντα,
0: ναι.
1: Είναι ακριβές ότι όταν δολοφονήθηκε ο Πέτρουλας, το τραγούδι για τον Σωτήρη Πέτρουλα.
0: Mm-hmm. Ναι, Σωτήρη Πέτρουλας, ναι.
1: Τραγουδήθηκε ως λαϊκή εκδήλωση από εσάς ανοιχτά στον κόσμο εκεί σε αυτή τη μεγάλη διαδήλωση που έγινε.
0: Ναι, ναι, πάντα στις διαδηλώσεις, βέβαια. Ήτανε, τραγουδούσε ο κόσμος, το ακούγανε και με έναν τρόπο βάζανε τη φωνή μου και το... Ναι, ναι, ναι, ήτανε... Μόλις σκοτώθηκε, δηλαδή ήταν, δολοφονήθηκε δηλαδή, έγινε αυτό, ναι. Όχι μόνο ο Σωτήρης Πέτρουλας, και το γελαστό παιδί πήρε
1: το αφιερωμένο στο Λαμπράκι,
0: ένα συμβολισμό τρομερό, ενώ ξεκίνησε από θεατρικό έργο Ιρλανδεδού του Μπρέντα Μπίαμ που πεζόταν στο θέατρο με τον Τριβιζά, το απομόνωσαν και ο Μίκης ασφαλώς το όθησε αυτό και το πήρε ο κόσμος και το ταύτισε με το Λαμπράκι και με όλα τα... ήταν με την, στις πορείες ειρήνης στο Μαραθώνας, θυμάμαι, το τραγουδούσαμε. Ναι, υπήρχε λοιπόν αυτή η πλευρά, η έντονα πολιτική, που πίστευες ότι θα αλλάξει τον κόσμο, δηλαδή πιστεύαμε όλοι. Μα ένα πράγμα καταπληκτικό, σαν να είχαμε, πώς να το πω, έτοιμες τις απαντήσεις ότι τελειώνει, ας πούμε, θα αλλάξουμε τον κόσμο, κατάλαβες. Τώρα ζούμε σε μια, βλέπεις, θα τα πούμε, θα φτάσουμε στο τώρα. Όμως τότε αυτό μας συνέπαιρνε.
1: Δεν θα σας διέκοπτα παρά μόνο για ένα λόγο, mm-hmm. για να ακούσουμε Μαρία Φαραντούρη.

0: Μία από τις αφορμές για την σημερινή μας συνάντηση είναι αυτό το οποίο θα συμβεί την επόμενη Παρασκευή, και μιλάω για ένα πραγματικά πολιτιστικό γεγονός που έχει να κάνει με την σύμπραξή σας με την επίσης σπουδαία τη Λένα Πλάτωνος στο Ηρώδιο. Άκουσα την κουβέντα σας στο 8 για αυτή την παράσταση, για αυτή τη σύμπραξη, και θέλω να την ακούσουμε και εδώ μαζί.
1: Η Λένα Πλάτωνος είναι η μεγάλη αυτή προσωπικότητα, είναι τόσο ξεχωριστή. Δηλαδή, ό,τι και να πεις, είναι ένας άλλος κόσμος που έχει σχέση με το σύμπαν, έτσι. Είναι σαν να μέσα στο χρόνο αυτό το συμπαντικό, κατάλαβες, που δεν θα πεις ότι έχει παρελθόν, που έχει σπουδαία, ας πούμε, πράγματα στο παρελθόν, που συνδέει το παρόν, το παρελθόν, το μέλλον. Είναι κάτι συγκλονιστικό. Ενώ είναι, αν θες, avant-garde, έτσι, με ήχους ηλεκτρονικούς, την ίδια στιγμή είναι και ένα πηγαίο λυρισμό. Είναι πολύ λυρική, πολύ τρυφερή. Έχει μια πνευματικότητα το έργο της που, δηλαδή, βλέπει ουσιαστικά και βαθιά τα πράγματα. Πόσο μάλλον αυτά τα θέματα που θα τραγουδήσουμε, τα σπαράγματα, σιωπηλών σπαράγματα, είναι οι αρχαίες ποιήτριες που βρήκε ο Θάνος Τσακνάκης, ο καθηγητής και φιλόλογος, και τα έβγαλε μέσα σε αρχείο. Βρήκανε κάπου 60 ονόματα αρχαίων ποιητριών ποιητικά. Μια άλλη μιλάει για την ισότητα των φύλων. Η Τελέσσυλα από το Άργος, εκείνη την εποχή, 4ος αιώνας, μέσα από ένα ποίημα μεταφορικό, έγραφε για την μητέρα του Δία, τη Ρέα, που το σκάσε από τον Όλυμπο και έφυγε, γιατί είχε πάρα πολύ καταπιεστεί από τους θεούς, όλοι οι άντρες. Παρακαλούσε ο γιος της, ο Δίας, γύρνα μάνα, θα σε φάνε τα άγρια θηρία, γύρνα. Λέει, όχι, δεν θα γυρίσω αν δεν μου δώσεις το μισό της γης, το μισό του ουρανού και τα θαλάσσια πλάτη και τη θάλασσα. Δεν είναι καταπληκτικό?
2: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε? Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park. The place of happiness.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
10: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχων, 13 Ηλιούπολη.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
14: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ακινητοποιήθηκε προσωρινά μαξοστοιχεία του προαστιακού που έκανε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς λόγω εμποδίου στις γραμμές. Καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων ανακοίνωσε η Hellenic Train. Ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως αύριο το πρωί. Περισσότερα στο real.gr. Οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο Ειρηνευτικής Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Αντικρουόμενα μηνύματα εκπέμπουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Οι Ιρανοί είναι ανέντιμοι άνθρωποι και οι όροι που άφησαν να διαρρεύσουν δεν έχουν σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην υπογραφή μνημονίου, υποστηρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ και στην Κηφισία στο Μαρούσι. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: Daily Telegraph την αποκάλεσε Μαρία Κάλλας του λαού, η Le Monde Joan Baez της Μεσογείου. Ο Guardian φωνή δώρο των θεών του Ολύμπου, αλλά είναι η δική μας Μαρία Φαραντούρη και την έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας. Συναντιέστε λοιπόν με το Θοδωράκη το 1963-64, τραγουδάτε το Σωτήρη Πέτρουλα, το μόνιμο τραγουδά. Εδώ έχουμε τώρα, εδώ είναι απόδοση Βασίλη Ρώτα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ό,τι ακούσαμε.
1: Ναι, βεβαίως, ναι. Του Μπρέντα Μπίαμ και από το θεατρικό έργο «Ένας Όμηρος». Μου έδινε τραγούδια, ναι, και από το θέατρο, το Μαουτχάουζεν που σας είπα και άλλα όμορφα.
0: Το οποίο έρχεται πολύ νωρίς το Μαουτχάουζεν, μόλις το 64, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, και έτσι το 67 όταν έγινε η δικτατορία, θυμάμαι συναυλίες εδώ μέχρι το 67, τότε δεν υπήρχαν θέατρα και τραγουδούσαμε στα γήπεδα, έτσι, όπως και το Κάντο Χενεράλ, στο γήπεδο Καραϊσκάκη το είπαμε για πρώτη φορά στην Αθήνα, αφού έπεσε η Χούντα.
0: Εδώ πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη ιστορία, γιατί από όσο έχω καταλάβει το Κάντο Χενεράλ φτιάχτηκε, εμπνεύστηκε, η έμπνευσή του έγινε για να τραγουδηθεί στη Χιλή για την απελευθέρωση της Ελλάδας από την Χούντα.
1: Ακριβώς.
0: Και τραγουδιέται Έλληνες, τελικά στην Ελλάδα.
1: Και τραγουδιέται για τη σκλαβωμένη Χιλή.
0: Για τη σκλαβωμένη πια Χιλή.
1: Ναι, ήταν πολύ περίεργες εποχές, έτσι που παγκόσμια, δηλαδή έβλεπες η Χιλή όταν ήρθε ο Αλιέντε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, ήταν μια κοσμογονία και πολιτιστική και ο κόσμος, τα κινήματα ειρήνης, τα απελευθερωτικά κινήματα, παντού Αφρική, Λατινική Αμερική, είχαν επηρεάσει όλους τους ανθρώπους, τους αριστερούς, τους δημοκράτες, τους ελεύθερους ανθρώπους στην Ευρώπη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι, ήμουν πολύ νέα και τότε επηρεάστηκε και ο Μπομπ Ντίλαν και η Τζον Μπαές και τα μεγάλα κινήματα, τραγούδια, συγκροτήματα από τη Λατινική Αμερική, από την Χιλή ερχόντουσαν, θυμάμαι, στη Γαλλία και τραγουδούσαν, εκδόσεις βιβλίων, αυτά τα περίφημα χρόνια από το 70, πότε 71, πήρε ο νερό το Νόμπελ,
0: λέγοντας ότι υπάρχει ένας καλύτερος από μένα, ο Ρίτσος.
1: Ο Ρίτσος, τέλος πάντων, σπουδαίες.
0: Ο Νερούδα την εποχή που γίνονται οι πρόβες στο Παρίσι, μένω στο Κάντο Χενεράλ, γιατί είναι
1: πρέπει να μιλήσουμε,
0: συγκλονιστικό έργο, έτσι. Την εποχή λοιπόν που γίνονται οι πρόβες στο Παρίσι, ο Νερούδα είναι πρεσβευτής της Χιλής εκεί. Παρακολουθεί τις πρόβες.
1: Βεβαίως, όχι μόνο αυτό, αλλά όταν ο Αλιέντε προσκάλεσε τον Μίκη ως εκπρόσωπο της ελληνικής αντίστασης από το Παρίσι, τον κάλεσε στη Χιλή, εκεί λοιπόν του έδωσε το δώρο αυτό, το μεγάλο τόμο, το ποιητικό τόμο του που ήταν το Κάντο Χενεράλ, το μεγάλο αυτό ποίημα που μιλάει για την ιστορία, που είναι δεμένο με τους ανθρώπους, με τη φύση, με τη κυρίως φύση, βλάστηση, έντομα, ζώα και ο άνθρωπος που εξεγείρεται, ο άνθρωπος που αγαπάει, ο άνθρωπος που δυναστεύεται από... και όλο αυτό τον αγώνα, ας πούμε, που μιλάει για την αδικία, μάλλον αδικία και την δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη, όλα αυτά μέσα υπάρχουν σε αυτό το έργο, είναι ένα τεράστιο έργο. Οπότε ο Αλιέντε, του το δόρισε, μέσω ο Μίκης επηρεάζεται, ήρθε θυμάμαι στο Παρίσι, ήμουν με τον Πέτρο εκεί και τον περιμέναμε και ήρθε με στην καλή χαρά και από
0: τον Πέτρο.
1: Εξαφανίζομαι, μου λέει, τον Πέτρο τον Πανδύ, ο οποίος τραγούδησε τόσο εμβληματικά, έτσι, με τη φωνή του την υπέροχη, τα υπόλοιπα τραγούδια, δηλαδή ήταν μοιρασμένο για γυναίκα και για άντρα το έργο αυτό. Λοιπόν, και το παρακολουθούσαμε από πολύ κοντά αυτή τη διαδικασία της δημιουργίας του έργου. Μόλις έφτιαχνε κάτι, αμέσως έλεγε αυτό εσύ Μαρία, αυτό εσύ Πέτρο. Ερχότανε, το δοκιμάζαμε. Ο Γιάννης ο Διδήλης, ο συγχωρεμένος, ο πιανίστας του και μουσικός του, μας φρόντιζε στις πρόβες και όλα αυτά. Όπου μας είπε ότι συνεργαζόταν και ο ίδιος με τον Νερούδα, γιατί και αυτός του είπε ποια ποίηματα θα βοηθούσαν για να είναι, ας πούμε, το έργο πιστό στον πυρήνα του, κατάλαβες, να μην του είπε αυτό για τις ανθρώπους, αυτό για την φύση, αυτό, κατάλαβες, του υπέδειξε τα, λοιπόν, τα ποίηματα, και τον ρώτησε αν ήθελε να κάνει και μετάφραση και είπε όχι, μ' αρέσει η μουσικότητα της γλώσσας και θα το κάνω στα ισπανικά και να γίνει ένα
0: παγκόσμιος ύμνος, ναι. Αφενός βεβαίως ο Αλιέντε έχει δολοφονηθεί, ο Νερούδα έχει πεθάνει.
1: Είναι τυχόν αμέσως δολοφονεί το Λιέντε και μετά από λίγο καιρό ανεξιχνίαστη λόγη, δεν ξέρουμε,
0: αδιευκρίνιστο
1: ακόμη, ναι. Πεθαίνει και ο Νερούδα. Είχαμε ορίσει και την ημερομηνία που θα κάναμε, ήταν Σεπτέμβριος, και θα έκανε απαγγελία ο ίδιος ο Νερούδα, θα τα παρουσίαζε τα ποίηματα και εμείς θα παίζαμε. Αλλά τελικά ήμασταν Μεξικό, θυμάμαι, όταν έγινε η ιστορία αυτή. Και μετά πάμε στην Κούβα και παίζουμε το Κάντο Χενεράλ στην Κεντρική Πλατεία, παρουσία του Κάστρο, και παίξαμε το Κάντο Χενεράλ. Και θυμάμαι μετά όλη τη νύχτα ξημερώσαμε σε ένα σπίτι και σε ένα κήπο και μιλούσε ο Κάστρο πάρα πολλά, έτσι, ωραία πράγματα. Και ο Μίκη, πρώτη φορά είδα το Μίκη να ακούει και να μιλάει.
0: Μίλαγε κάποιος άλλος πια.

0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
8: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
9: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,6.

0: Πνευματικό εμβατήριο, Σικελιανός. Ο μπρος βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο από τη λάσπη. Σηκώνεται, κυρία Φαραντούρη.
1: Να σας πω, όταν ήμουν στην ηλικία που το έλεγα, ήμουν σίγουρη ότι όλα, το πάθος μας, η πίστη μας, ότι μπορώ, ήδη τον είχαμε σηκώσει τον ήλιο, αλλά μετά αρκετές φορές διαψευστήκαμε. Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε εκεί, δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Πρέπει να πιστέψουμε ότι, δεν ξέρω, εγώ είμαι και λίγο το πίστρια, δηλαδή δεν θέλω να χαθεί αυτό το πράγμα. Λίμωνο αν χάσουμε την πίστη μας ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Αυτό μόνο σας λέω. Τώρα ο καθένας, εγώ μέσα από αυτό που υπηρετώ, μέσα από τη μουσική, μέσα από την ποίηση, μέσα από τον τρόπο που εργάζομαι, οι νεότεροι που θα έρθουν αμέσως μετά από μένα και προσπαθώ να βρω και νέους ανθρώπους να τους μεταγγίσω αυτό το πράγμα, αυτό το είδος του τραγουδιού, και όχι την καριέρα και όχι να δίνεις τη φωνή για να φτιάξεις τη φωνή, αλλά να βρίσκεις τη φωνή σου μέσα στην τέχνη. Αυτή είναι η πραγματική τέχνη, κατάλαβες, όταν υπηρετείς και άλλα πράγματα μέσα, δίνεις νόημα στην τέχνη. Λοιπόν, αυτά τα νοήματα εμείς τα ζήσαμε πολύ έντονα. Δεν θέλω να πιστέψω ότι θα χαθεί. Δεν θέλω να πιστέψω. Και το παρήγορο είναι ότι η τέχνη αυτή μας δίνει αυτή την... ότι δεν μπορεί να... ότι θα υπάρχουν δυσκολίες, τα χρόνια έρχονται πάνω κάτω. Ξέρεις, δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Τώρα ζούμε σε δύσκολη σίγουρα περίοδο, με την έννοια της αβεβαιότητας. Δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει όλα αυτή, γιατί φαίνεται γίνονται μεγάλες ανατροπές, μεγάλες, η ισορροπία που υπήρχε πριν δεν θα υπάρχει. Και όλα αυτά για πολλούς λόγους, πάρα πολλούς. Και κοινωνικούς, και θέλουν να αλλάξουν, ας πούμε, όλα αυτά τα προβλήματα, λένε, ας πούμε, ότι εδώ η ισορροπία είναι πως τα πετρέλαια και τα λοιπά, σε 20 χρόνια δεν θα υπάρχει ανάγκη να έχουμε το πετρέλαιο, αλλά με τα λεύματα τα οποία υπάρχουν στο υπέδαφος, κυρίως της Ρωσίας ή της Ουκρανίας ή δεν ξέρω πού, και όλα αυτά, εκεί είναι όλη η ιστορία.
0: Εκεί που γίνεται πόλεμος
1: τώρα. Ακριβώς, ποτέ δεν λένε. Πάντα βρίσκουν μια ψευτιά για να πούνε γίνεται ο πόλεμος για αυτό το λόγο. Από οι Αμερικάνοι μπαίνανε, ας πούμε, στο αυτό και λέγανε υπάρχει χημικά, λέει, έχει ο Σαντάμ και αυτό. Όλοι ψευτιές λένε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε.
0: Αν υποθέσουμε ότι είμαστε πάνω από το κουτί της Πανδώρας, και ξέρουμε ότι τελευταίο κάτω στον πάτο είναι η ελπίδα, λίγο πιο πάνω είναι η αλληλεγγύη. Χωρίς αυτήν μπορεί να γίνει κάτι. Το λέω σε εσάς που βγήκατε έξω στον κόσμο σε μια στιγμή που διεκδικούσατε μέσα από τη φωνή σας, τα τραγούδια σας, τον πολιτισμό, την τέχνη, την αλληλεγγύη απέναντι στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο.
1: Ναι, οι ξένοι, από όλες τις χώρες, δηλαδή το ζήσαμε αυτό, πώς έδειξαν την αλληλεγγύη τους. Όχι μόνο βοηθώντας εμάς, αλλά πήραν ως όπλο τη μουσική μας, τα τραγούδια μας. Και εκφράσανε την αλληλεγγύη σε όλο τον κόσμο που ήταν φιλανθρωποί. Φυλακοί, εξορίες, στένανε χρήματα. Εμείς δουλεύαμε συνέχεια και τα χρήματα δεν τα παίρναμε εμείς. Υπήρχαν άνθρωποι που τα στέλνανε στις οικογένειες των εξορίστων, των ανθρώπων που δεν μπορούσαν, οικογενειών, ας πούμε, να ανταπεξέλθουν τα δύσκολα χρόνια. Κάναμε πολλά. Δεν θέλω να τα λέω αυτά. Είναι το αυτονόητο που γινόταν. Εκείνο όμως που. Ναι, η αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
2: Real FM. Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι το Ισλαμαμπάτ συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές ώστε να καθοριστούν τα επόμενα βήματα, αναλυτικά στο ενικός.gr. Οι ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα έχουν επηρεάσει Αττική, Βιωτία, Λάρισα, Φθιώτιδα και Καστοριά και αναμένεται να συνεχιστούν έως αύριο το πρωί. Τραγωδία στη Χίο. Άνδρας 51 ετών κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι τον 30χρονο ανιψιό του. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, θύμα και δράστη συγκατοικούσαν και διαπληκτίστηκαν για οικογενειακούς λόγους. Τουλάχιστον ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης ενόπλου στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι 9 άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία και οι αρχές είναι κοντά στη σύλληψη του δράστη. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Μέχρι χθες είχαν δηλωθεί στην πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί. Άρχισε σήμερα ο δεύτερος κύκλος της αξιολόγησης υπηρεσιών του Δημοσίου από τους πολίτες. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και στην πρώτη φάση συμμετείχαν σχεδόν 65.000 άτομα. Ακινητοποιήθηκε προσωρινά αμαξοστοιχεία του προαστιακού που έκανε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς λόγω εμποδίου στις γραμμές. Καθυστερήσεις και τροποποίησεις δρομολογίων ανακοίνωσε η Hellenic Train.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Προσεγγίζουμε τη διοργάνωση με μεγάλες ελπίδες, δήλωσε ο Κρίστιανο Ρονάλντο, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την παρουσία της Πορτογαλίας στο παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε δουλέψει σκληρά, πρόσθεσε ο 41 ετών σούπερσταρ που θα κάνει την έκτη συμμετοχή του στην ιστορία του θεσμού. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Real Weather.
16: Προχερός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Θα έρθω στο Λιβανελή, αλλά πριν θέλω να μου επιβεβαιώσετε κάτι. Εν μέσω Χούντας, και ενώ ο Θοδωράκης είναι φυλακισμένος, το μήνυμα που σας θα μου επιβεβαιώσετε κάτι. Εν μέσω Χούντας, και ενώ ο Θοδωράκης είναι φυλακισμένος, το μήνυμα που σας στέλνει Μαρία, φύγε, βγες στο εξωτερικό, είναι σε ένα χαρτί από μαστίχα.

0: βούχλες και θα πας σπίτι και θα δεις τι. Και το παίρνω, πραγματικά συγκλονίζομαι. Και αυτά για ένα νέο παιδί, τι εμπειρίες ήταν, 18-19 χρονών. Φοβερή, έτσι. Το πήρα, συζήτησα με τον πατέρα μου και μας παρότρινε να φύγουμε ένας-ένας. Μην σταματήσετε εδώ. Αυτοί φοβούνται που αγορεύσανε το έργο μου. Εσείς μη φοβηθείτε, βγείτε έξω και θα έχετε μεγάλη. Και ένας-ένας το λυμίσαμε και βγήκαμε. Στην αρχή δεν ήταν εύκολα, ήταν. Είχε δυσκολίες πολλές, ωστόσο μας πλαισιώσανε σοβαροί άνθρωποι, δημοκρατικοί, αριστεροί και ήταν κοντά μας και μας είπαν ότι θα βρούμε εδώ τους Γάλλους, θα μας δώσουν φιλοξενία, μας δώσανε στα διάφορα συνοικίες έξω από το κέντρο του Παρισιού και μέναμε σε ξενώνες στην αρχή. Και αρχίσανε σιγά σιγά οι περιοδίες, υπήρχε μια agency που μας ανέλαβε πολύ μεγάλη αυτή, γαλλική, και μπήκαμε πια, ήμασταν outsider ποτέ στο σύστημα, αυτό οφείλω να το πω, δηλαδή αν ήθελα με παρακαλούσανε, δεν το ξεχάσω, μου λέγανε μην εδώ, θα σου βρούμε, με πήγανε σε ειδικό οίκο μόδας για να μου ράψουν αυτό, θα μάθεις τέλεια γαλλικά και θα γίνεις ας πούμε μια μεγάλη τραγουδίστρια, με πήγανε στο Ολυμπιά, τραγούδισα και τους είπα εγώ όχι, δεν θέλω, εγώ θέλω το ελληνικό τραγούδι αυτό που το θεωρώ οικουμενικό, που το θεωρώ ποιήση, δεν θέλω να μπω σε καριερίστικη νοοτροπία. Και έτσι ποτέ δεν το μετάνιωσα γιατί ήμουν ελεύθερη και βέβαια πάντα είχες ατζέντιδες, πάντα, αλλά ήμουνα, πώς να σας πω, εμείς καθορίζαμε τη σχέση μας με τον κόσμο, με τους παραγωγούς, με τα θέατρα κτλ. Και είχαμε και μαζί μας ανθρώπους, μας βοηθάγανε γιατί όπως είπαμε είχαν και επαφή με την Ελλάδα. Μας μεταφέρανε μηνύματα έξω και εμείς αντίστοιχα πίσω ήταν, ναι. Ήτανε αυτά, δεν περιγράφονται, τι να σας πω. Δεν είναι μνήμες πολύ σοβαρές, πολύ, αλλά τις θεωρώ μετά που μπήκε στην ιστορικότητα, που βρήκανε μια ιστορικότητα αυτά, τότε που τα βιώναμε, ήταν φυσικό. Δεν λέγαμε, δεν βλέπαμε τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα τα βλέπεις μετά. Λέγαμε πώς θα ανταπεξέλθουμε σήμερα, αύριο, αυτό. Το τραγούδι μας, η μουσική μας. Μας πλαισιώνανε, δεν μπορείς να φανταστείς, σπουδαίοι, μεγάλοι πολιτικοί, μεγάλοι καλλιτέχνες, επιστήμονες, μέχρι και ο Yves Saint Laurent. Ας πούμε, έκανε μόδα και έβαζε τη φωνή μου να ακούγεται στο τύριο που είναι η αγάπη μου. Και βγαίνανε τα μοντέλα και τέτοια πράγματα. Απίστευτες καταστάσεις. Ωστόσο ήξερα ότι ήταν αυτό το καταπληκτικό, ήμουν τόσο τυχερή να εκφράζομαι μέσα από, ένα τέτοιο έργο που είχε βαθιά νοήματα. Και θέλω να σας πω ότι έχω διαβάσει ένα βιβλίο, την Ουτοπία κρυμμένη στο σώμα της πόλης, του Ανδρέα Μαράτου, που πραγματικά φωτίζει όλο αυτό το μεγάλο έργο του Μίκη, όχι μόνο και το κάντο, μιλάει πάρα πολύ και κυρίως για το υπόλοιπο έργο του, που βγάζει αυτή την κρυμμένη ουτοπία, ας πούμε. Το έγραψε αρκετά χρόνια πριν, όχι, δηλαδή αυτή τη δεκαετία, μέσα στη δεκαετία.
1: Πώς το λέγε ο Oscar Wilde, ναι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κοιτάς το χάρτη του κόσμου αν δεν υπάρχει ένα σημείο που λέγεται ουτοπία σε αυτό.
0: Ουτοπία, έτσι, τι ωραία. Διάφοροι μεγάλοι έχουν πει αυτή τη λέξη, την έχουν αναφέρει, ο καθένας βέβαια από μία άλλη πλευρά, με άλλες συνθήκες κοινωνικές, με άλλες. Εμείς ζούμε τώρα σε μια άλλη κατάσταση που, ναι,
1: έρχεται,
0: ναι.
1: Το 1980 λοιπόν, και έχει σημασία ο χρόνος, mm-hmm. γιατί αυτή είναι μια ανατρεπτική, θα λέγει κανείς, κίνηση, με την έννοια ότι έχουν περάσει μόλις 6 χρόνια από την Κύπρο, από mm-hmm. τον Ατίλα, mm-hmm. και έρχεται η συνεργασία με το Λιβανελί. Και λέω ότι είναι μια ανατρεπτική κίνηση για την εποχή της, ναι. Και αυτό το οποίο προκύπτει και από τις συναυλίες και από την αποδοχή αυτού του έργου και εδώ mm-hmm. στην Ελλάδα αλλά και στην Τουρκία,
0: ναι, ναι.
1: Είναι ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος.
0: Βεβαίως.
1: Αν ακολουθηθεί ο δρόμος των λαών,
0: έτσι,
1: όπως
0: έτσι.
1: Αυτοί εκφράστηκαν, ναι. Στις συναυλίες, στην, ναι. αποδοχή, ναι, όλης αυτής της δουλειάς.
0: Ήταν η συγκλονιστική εμπειρία και αυτό. Δηλαδή, με τόλμησε ο ίδιος ο Λιβανελί, που βρισκόμενος στην Σουηδία και με συνάντησε

0: Και τα είπαμε και είπαμε ότι θέλει πολύ να τραγουδήσω τα τραγούδια του, τα ακούω, λέω δεν το συζητάμε, θα κάνουμε ελληνική μετάφραση γιατί με ενδιαφέρει το τραγούδι αυτό, έχουμε κοινές ρίζες άλλωστε και μουσικές και που έρχονται και από παλιά. Λοιπόν, τι καλύτερο από το να μεταφραστεί και να το δώσουμε στα ελληνικά. Ενθουσιάστηκε ο Λιβανελή, ήρθε εδώ, βρήκα το Λευτέρη Παπαδόπουλο, άλλος καταπληκτικός, τι να σας πω, ζήσαμε μια εμπειρία τρομερή μαζί με το Λιβανελή, κάναμε τα τραγούδια, είχαν μεγάλη απήχηση, τα τραγούδισαν και άλλοι ερμηνευτές, και αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία όταν ένα τραγούδι γίνεται διαχρονικό, περνάει μέσα από τα χρόνια στον κόσμο κτλ. Και έδωσε και τα νοήματα της εποχής τότε και ο Λευτέρης, έτσι. Ότι εμείς οι λαοί δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Μιλούσε για το μυρολόι, το παιδί λέει, δεν το σκοτώσαν. Θυμόσαστε τότε τι γινόταν και στην Τουρκία, με τους ανθρώπους, τους δημοκρατικούς, τι δυσκολίες περάσανε. Τα ίδια προβλήματα κι εμείς. Και βέβαια μια άλλη, ας πούμε, κατάσταση είναι λίγο διαφορετικά εμάς, αλλά είχαμε κι εμείς αντίστοιχες εμπειρίες με δολοφονίες, με το Λαμπράκι, με τα αυτά. Εκεί είναι σε καθημερινή βάση. Οπότε πήγαμε και στην Τουρκία, τραγουδήσαμε σε χώρους με χιλιάδες κόσμο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μετά πήγαμε στην Αμερική, όπου ήταν και ο Ηλία Καζάν, ο οποίος κατάγεται από την Σμύρνη, και προλάβαμε πριν φύγει από τη ζωή και ήρθε στη συναυλία μας με τον Λιβανελή στη Νέα Υόρκη. Συγκλονιστικό, ναι. Και παντού, κάναμε μεγάλη περιοδία και κάνουμε όταν προκύπτει. Και εδώ στην Ελλάδα, λοιπόν, θυμάμαι ότι κάποιοι αντέδρασαν πολύ έντονα. Κάποιοι, τώρα να τους λέμε, οι φασίστες. Ήτανε, πάπα, δεν μπορείτε να διανοηθείτε. Σπάγανε τις τηλεοράσεις που έδειχνε μία εκπομπή, θυμάμαι, μία εκπομπή πολιτιστική, αυτή τη στιγμή τώρα δεν τη θυμάμαι, μιλήσαμε εγώ και ο Λιβανελή και χάλασε ο κόσμος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εμείς βγαίναμε στις συναυλίες και δεν έλεγα ο Τούρκος, έλεγα ο Λιβανελή, ότι περισσότεροι νομίζαν ότι είναι ξένος Ιταλός. Μόλις ακούγανε τη γλώσσα, ερχόντουσαν, χαιρόντουσαν βέβαια όλοι. Και υπήρχαν και τα ζυζάνια, τα οποία δημιουργούσαν κάποια προβλήματα στις συναυλίες. Αλλά ήταν τόσο ισχυρό η σχέση μας και το συνέστημα που δημιουργούσε η τέχνη του, που αυτά τα κάλυπτε όλα τα χήμιες, ας πούμε.
1: Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή η ερμηνεία στο σπίτι που γεννήθηκε ο Λόρκα. Νομίζω παρουσία της αδερφής του. Αυτή...
0: Αχ, Νίκο μου, θυμίζεις τώρα. Τρομερά, ναι, ναι. Η αδελφή του, η μικρή αδελφή του, τώρα δεν ζει πια. Και πήγαμε το 80 στην πλατεία του χωριού του, που έγινε μουσείο το σπίτι του, στην Κόρδοβα. Θυμάμαι από εδώ οδηγηθήκαμε και κάποιοι μας βοηθήσανε, ιδιώτες μας βοηθήσανε, και πήγαμε και τρεις δημοσιογράφοι πήρα, έτσι για να έχουν, να υπάρχει μια μαρτυρία. Υπήρξαν δύο μουσικοί και πήγαμε. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Να κάθεσαι στο δωμάτιο του εκεί που ήταν ο Λόρκα, το πιάνο του, και να σφίγγεις το χέρι της αδελφής του. Τώρα τι να σας πω. Την κατραγούδησα βέβαια Λόρκα, και όχι μόνο αυτό, αλλά φέραμε εδώ το αργότερα, το 1994, τη Συμφωνική της Κόρδοβα. Αυτό πρέπει να το πω, ότι ο Λαμπράκης το έκανε, έφερε τη Συμφωνική της Κόρδοβα και παίξαμε τα τραγούδια του Λόρκα, που έχει κάνει εκπληκτικά ο Μάνος Χατζηδάκης στο Ματωμένο Γάμο, ο Μίκης σε απόδοση του Ελίτη το Ρομανθέρο Χιτάνο, άλλος κύκλος, και τα τραγούδια του ίδιου του Λόρκα που τα εναρμόνισε. Γιατί ήταν και μουσικός, είχε και το πιάνο. Και έπαιρνε παλιά φολκλωρικά τραγούδια ισπανικά και τους έβαζε αρμονία και τα έκανε τραγούδια. Πάρα πολλά. Και το Βίβα Σεβίλια και τα Νανουρίσματα και τα έβαλα σε ένα δίσκο με την Συμφωνική της Κόρδοβα. Ηχογραφήθηκε στο Μέγαρο το 1996, νομίζω. Ναι.
1: Και με αυτόν είχαν ενοχληθεί οι φασίστες. Τον εκτέλεσαν.
0: Α, καλά. Αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία τώρα. Ναι, ναι, ναι.

0: Μητέρα και αδερφή από την εποχή της Μελισάνθης Χατζηδάκης.
1: Ναι. Ο άλλος μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης, που θα λέγαμε ότι προϋπήρξε δημιουργικά, όχι, ο Μίκης ήταν στο εξωτερικό, ήταν εξορία την δεκαετία του 50, έτσι, πολύ τα δύσκολα πολλά χρόνια, ωστόσο ήταν μαζί στην ΕΠΟΝ. Ήταν δύο νέοι που σπουδάζανε μαζί, αγαπιόντουσαν, τον είχε κρύψει ο Μάνος τον Μίκη στα δύσκολα χρόνια. Μετά χαθήκανε, ο εμφύλιος, ο Μίκης έφυγε αργότερα στο εξωτερικό και αρχίζει ο Μάνος να μπαίνει στη μουσική, έκανε το Ματωμένο Γάμο, το πρώτο του έργο, θυμάμαι, θεατρική παράσταση, και έγραψε τα υπέροχα τραγούδια του Ματωμένου Γάμου σε απόδοση του Νίκου Γκάτσου, και τα υπέροχα τραγούδια του. Οπότε ο Μίκης από το Παρίσι, που ασχολιόταν με την κλασική μουσική, έγραφε μπαλέτο, μουσική για το Covent Garden, έγραφε μουσική κλασική για ταινίες αμερικάνικες για να επιβιώσει, έτσι, και είναι τα χρόνια τα δύσκολα στο Παρίσι. Έρχεται, επειδή τον εμπιστευόταν πάρα πολύ το Μάνο, του έστειλε τα ποίηματα του Ρίτσου, που μόλις του είχε στείλει ο Ρίτσος για να τα δει, τον επιτάφιο, τα έκανε, τα μελοποίησε και τα έστειλε πρώτα στο φίλο του το Μάνο, έτσι. Που ήξερε ότι ο Μάνος ήδη είχε κάνει τραγούδια και με το Ρεμπέτικο, είχε αναδείξει το Ρεμπέτικο, είχε κάνει το Ματωμένο Γάμο. Και θα έλεγα με έναν τρόπο ότι ζήλευε δημιουργικά πως ο Μάνος κατάφερε και έφτιαξε έτσι, χωρίς να είναι ευρύτατα ακόμα γνωστός, αλλά ωστόσο άρχιζε. Και ο Μίκης διψούσε να έρθει σε επαφή με το ελληνικό κοινό, με το αυτό. Τα παράτησε έξω. Σας λέω, έπαιζε στο Covent Garden, πεζότανε η Αντιγόνη και άλλα μπαλέτα, μουσική, συμφωνίες, και τα παρατάει για να έρθει, γίνεται ο επιτάφιος και τα παίρνει και του λέει: Μίκη μου, εγώ θα το κάνω με την Άννα Μούσχουρη. Το έκανε με ένα πολύ όμορφο λυρικό τρόπο, και αργότερα κατεβαίνει και ο Μίκης, του πιάνει η εταιρεία η άλλη, κάνει με τον επιτάφιο, με τον Μπιθικότσιο, που έπιασε πια ευρύτερα τον κόσμο. Φανταστείτε ότι τραγουδούσαν στις ταβέρνες, που τώρα εμείς ξέρουμε τι τραγουδάνε στις ταβέρνες, και τραγουδούσαν τον επιτάφιο. Απίστευτο πράγμα.
0: Ο Χατζηδάκης παίζει και έναν ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή σας, δηλαδή εσείς το 72 έρχεστε με 48 οριάδια από τη Χούντα, γιατί πεθαίνει ο πατέρας.
1: Ναι, πέθανε ο πατέρας μου και δεν είχα διαβατήριο, δεν είχα αυτό, και θυμάμαι ο Μάνος με βοήθησε, ήξερε κάποιον και μου δώσανε μία αυτό να περάσω στο αεροδρόμιο. Τον συνάντησα μετά την κηδεία του πατέρα μου, τα είπαμε και ξανά έφυγα. Ωστόσο δεν χαθήκαμε ποτέ, στο εξωτερικό ερχόταν συχνά στο Παρίσι, τον έβλεπα και μαζί με το Μίκη, και στη Ρώμη κάναμε παρέα, γιατί έγραφε μουσική για μία ξένη ταινία ο Μάνος, και εμείς κάναμε περιοδία με το Μίκη, οπότε συναντιόμασταν στη πιάτσα, πώς τη λένε, στη Ρώμη, στην Ασυνιωρία, και ήμασταν όλοι παρέα, ο Νίκος ο Κούνδρος, η Ειρήνη Παπά. Ήταν ωραίες συντροφιές, έτσι, και ο καθένας μέσα από το δρόμο του, μέσα από την εργασία του, άνθρωποι που τολμούσαν να πουν πράγματα. Ο ένας από το μικρόφωνο στο ραδιόφωνο, άλλος στη συναυλία του έξω, να θίξουν πράγματα χωρίς να ανήκουν. Δηλαδή, πολλές φορές έρχονταν και σε αντίθεση με τον ιδεολογικό τους χώρο, και ο ένας και ο άλλος. Γιατί είχαν αυτή την ελευθερία της έκφρασης. Κατάλαβες, είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, γι' αυτό πιστεύουμε θα το πούμε. Πολλές φορές υπερβάλλαν και οι δύο, ομολογώ. Ωστόσο, αυτό είναι το χάρισμά τους. Αυτή είναι και ξέρανε ασφαλώς ότι οι δύο, ένας χωρίς τον άλλον, δεν θα μπορούσε. Ο Απόλλωνας και ο Διόνυσος. Γι' αυτό ταυτόχρονα λειτουργήσανε και οι δύο. Καταλάβατε, μόλις δηλαδή ξεκίνησε ο ένας, αμέσως και ο άλλος δημιούργησε το άλλο πράγμα που ενώνονται, είναι δηλαδή το ίδιο νόμισμα με τις δύο πλευρές του. Εγώ το έχω ξαναπεί, ο ένας δίνει γροθιά για να σπάσει το παράθυρο να βγει, είναι σε ένα κοινό χώρο, σε ένα κοινό δωμάτιο, που ένας σπάει το χέρι για να βγει έξω ο Μίκης, και ο άλλος βάζει τη γρίλια, το εσωτερικό, το υπαρξιακό,
0: ξέρετε,
1: το λυρικό.
0: Έναν από τους τρεις νόμους της διαλεκτικής. Την ενότητα και πάλι των αντιθέτων.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε στο διάλειμμα.
1: Πώς ενώνονται τα αντίθετα, έτσι ακριβώς.
2: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
5: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
7: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι το Ισλαμαμπάντ συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές ώστε να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. τροποποιήσεις και καταργήσεις δρομολογίων στο τμήμα Κιάτο Πειραιάς του Προαστιακού μετά από βλάβη σε αμαξοστοιχεία. Τραγωδία στοιχείο, άνδρας 51 ετών κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι τον 30χρονο ανεψιό του. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, θύμα και δράστη συγκατοικούσαν και διαπληκτίστηκαν για οικογενειακούς λόγους. Περισσότερα στο real.gr.

0: Έλεγα και προηγουμένως ότι την επόμενη Παρασκευή θα έχουμε ένα πραγματικό πολιτιστικό γεγονός. Θα έχουμε αυτή την κορυφαία συνάντηση ανάμεσα σε δύο κορυφαίες μορφές της ελληνικής μουσικής. Και μιλάω βεβαίως για την Λένα Πλάτωνος και την Μαρία Φαραντούρη, που ενώνουν τις καλλιτεχνικές τους δυνάμεις στις 19 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Είναι μεγάλη τιμή και για μένα και για το Real και για την εκπομπή που έχουμε μαζί πολύ. Μας την κυρία Λένα Πλάτωνος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κυρία Πλάτωνος, πείτε μου για αυτή τη συνάντησή σας με την Μαρία Φαραντούρη.
1: Τι να σας πω, κατά τα φαινόμενα ευτυχής φαίνεται να είναι, δηλαδή εμείς την ετοιμάζουμε με ευτυχία, πάντως, ευτυχισμένες ούσες.
0: Είχα ακούσει σε μια παλιότερη κουβέντα σας για τη σχέση σας με την Φαραντούρη, την είχατε χαρακτηρίσει υπερανθρώπινη.
1: Ναι, και θα τη χαρακτήριζα και τώρα, ναι. Ναι, είναι τοξότης είναι η Μαρία. Το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία εικονογραφικά και μόνο. Να φανταστεί κανείς το τόξο αυτό να φεύγει από μέσα της και να πηγαίνει κατευθείαν στο στόχο των ανθρώπων που θέλει να διατρυπήσει, να ακουμπήσει και τα λοιπά, η φωνή της. Η φωνή της και η μεγαλειότητα της σαν καλλιτέχνη, δηλαδή, γιατί είναι πολύ μεγάλη καλλιτέχνη. Και
0: εσείς,
1: αυτό
0: αποδεικνύεται
1: εσείς από τις επιλογές που έχει κάνει μετά το Θεοδωράκι, ας πούμε, όταν απελευθερώθηκε από αυτό το τη μορφή, τη καταπληκτική μορφή και τότε, τη Θεοδωρακική, άρχισε να κάνει επιλογές διάφορες jazz, ας πούμε, ανατολικά τραγούδια. Τι να σας πω,
0: έχουμε λοιπόν
1: εσείς έχετε πει
0: για τη Φαραντούρη ότι είναι υπερανθρώπινη. Η Φαραντούρη λέει για σας ότι είστε συμπαντικοί. Ενώνεται λοιπόν το υπερανθρώπινο με το σύμπαν. Πείτε μου τι θα δούμε την άλλη Παρασκευή, τι έχετε ετοιμάσει.
1: Θα δείτε, να σας μιλήσει καλύτερα ο κύριος Τακνάκης τώρα για τα...
0: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τις μεταφράσεις, βρήκε αυτό το υλικό το σπουδαίο.
1: Ναι, γιατί αυτός μας ξεσήκωσε και τις δύο.
0: Θα πάμε στον κύριο Τσακνάκη, αλλά θέλω να μου επιβεβαιώσετε πρώτα. Είναι ακριβές αυτό που έχω διαβάσει, ότι η πρώτη σας παράσταση στο πιάνο ήταν ενώ ήσασταν 2 ετών.
1: Ναι, έπαιξα τα κάλαντα. Και ευλογημένα, ναι. Έπαιξα τα κάλαντα, ήταν ο πατέρας μου με τα πολύ σπουδαίος μουσικός και άνθρωπος. Έπαιξε με τα παιδιά τα κάλαντα, τα έβαλε μέσα τα παιδιά και τους λέει θα σας συνοδεύσω εγώ. Να, αυτά χτυπούσαν τα τριγωνάκια βέβαια, αλλά τα συνόδευσε ο πατέρας μου και εγώ ήμουν άρρωστη εκεί κοντά σε ένα διβάνι με 40 πυρετό, είχα μυγδαλές. Και μόλις έφυγαν όλοι μαζί και έκλεισε η πόρτα, πήγε και ο πατέρας μου σε δουλειές του. Εγώ δεν ξέρω τι ένιωσα εκείνη τη στιγμή, κάτι το θυμάμαι σαν τώρα βέβαια, σαν τώρα, που πήδηξα από το κρεβάτι και βρέθηκα πάνω στο πιάνο και άρχισα να παίζω τα εκτάλαντα. Αυτή ήταν η σκηνή. Η μάνα μου ήταν στο δωμάτιο το άλλο με μία φίλη της, η οποία φίλη της μισολιποθύμησε, γιατί ήταν το θέμα κάπως υπερβολικό και φυσικό.
0: Είναι επίσης ακριβές ότι μέσα σε ένα καλοκαίρι μάθατε τα θεωρητικά της μουσικής.
1: Ναι.
0: Σε ηλικία 12 ετών αυτό.
1: Ναι, και μετά έβαλα γυαλιά, τα οποία έχω βγάλει τώρα. Έπαθα μεγάλες ιστορίες με τα μάτια μου μετά από αυτό.
0: Πείτε μου ναι. τις αναμνήσεις σας, τις θύμησές σας από τη Λιλιπούπολη.
1: Είναι εκπληκτικές. Εκπληκτικές είναι γιατί όλοι όσοι δραστηριοποιηθήκαμε σε αυτή την εκπομπή, μπορώ να πω ότι ήμασταν τάξη, δηλαδή καλά μπορεί κάποιος να έγραψε κάτι καλύτερο σε ένα τραγούδι, κάτι καλύτερο στο άλλο, αλλά ήμασταν όλοι περίπου της ίδιας ηλικίας, τα 27, 25, 26 εκεί. Δεν ήμασταν πάνω από 30 ετών. Ήμασταν όλοι σπουδαγμένοι λίγο στο εξωτερικό. Μας ήθελε ο Μάνος έτσι να έχουμε την κουλτούρα τη... να έχουμε πάρει από την κουλτούρα τη δυτικοευρωπαϊκή, ας πούμε, και να έχουμε και τη δικιά μας την κουλτούρα, βέβαια, την κάπως ανατολική. Την ελληνική και την κάπως ανατολική. Και φτιάξαμε πράγματα τα οποία μεταξύ τους έχουν μια ομοιογένεια, φάνταστη. Και εγώ τα λατρεύω, τα προσωπικά τα λατρεύω και ο κόσμος τα έχει λατρέψει. Φτιάξαμε μια οικογένεια εκεί. Δική μας, στην οποία ήθελα να μπει και ο Χατζηδάκης.
0: Εκεί είναι η συνάντησή σας.
1: Η Μαριαλίνα του έλεγε όχι, δεν θα μπείτε κύριε Χατζηδάκη.
0: Εκεί είναι η συνάντησή σας, η πρώτη συνάντηση με τον Χατζηδάκη, σωστά.
1: Ναι. Εκεί... Καλά, η πρώτη συνάντησή μου ήταν 4 μετρά με τον έπαιζα το γαρίφαλο στο αυτί.
0: εκεί είναι πια στη δεύτερη συνάντηση που
1: και
0: σας
1: μετά,
0: χρήζει.
1: Με τη Βουγιουκλάκη. Με τη Βουγιουκλάκη, βέβαια, και έδινα παραστάσεις στο σπίτι το μέρος. Με τη μεσαία πόρτα του Ψαλονιού εκεί.
0: Πότε σας έχρισε διάδοχό του? Είναι ακριβές αυτό που διαβάζω, ότι ο Χατζηδάκης είχε πει ο διάδοχός μου θα είναι γυναίκα και λέγεται Πλάτωνος.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Και μάλιστα μεταδόθηκε πανελληνίως αυτό στο ραδιόφωνο. Το τρίτο έκανε μια πανελλήνια μετάδοση εκείνη την ημέρα. Έπαιξε ο Χατζηδάκης της μητέρας του, η οποία μόλις είχε φύγει από τη ζωή, έπαιξε το μεγάλο του έργο, τη σκοτεινή μητέρα. Εκεί γνωριστήκαμε με τη Μαρία τη Φαραντούρη, εκείνη την ημέρα. Μετά με έβαλε εμένα και έπαιξα 5 δικά μου καινούργια τραγούδια της Ρουκ και του Καριωτάκη.
0: Με προτροπή του Χατζηδάκη έγινε ο Καριωτάκη, σωστά?
1: Ναι, με προτροπή του Χατζηδάκη γίνονταν τα πάντα. Όχι ότι δεν συζητούσαν η παραγωγή, κύριε Χατζηδάκη, έχουμε τις ιδέες. Αλλά περνούσε τελική, η τελική απόφαση ήταν του Χατζηδάκη. Και εγώ μάλιστα τον Καριωτάκη, που ήταν Μάιος τότε του 1978-1979, φοβήθηκα να τον κάνω. Γιατί μου είχε φανεί ότι είναι πολύ μεγάλο σπίτι και εγώ πώς κάνω τόσο μεγάλο σπίτι. Έτσι την είδα τότε, τέλος πάντων.
0: Θα μιλήσουμε με τον κύριο Θάνο Τσακνάκη, ειδικά για τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου, αλλά πείτε μου, σε αυτή την παράσταση, την άλλη Παρασκευή, θα έχουμε και τις μοίρες, θα έχουμε και το σαμποτάζ, σωστά?
1: Λίγο σαμποτάζ, επειδή ήθελε πάρα πολύ ο Στάθης ο Καραπάνος να παίξει, γιατί το αγαπάει πολύ το σαμποτάζ και ήθελε πάρα πολύ να παίξει. Οι μοίρες λοιπόν αποφάσισαν να κάνουν τις μοίρες ανάποδα. Δηλαδή ξεκινάμε με την κακιά μοίρα που κόβει το νήμα της ζωής, την άνθρωπο. Στη μέση είναι η μοίρα, και τα λοιπά, που την έχω συνδέσει εγώ με το τώρα. Και στο τέλος έχω βάλει τύχη τη λάχευτη, που είναι των σκαλής τύχης, ας πούμε, και της γεννήσεως και της αναγεννήσεως και όλα αυτά. Όπως είχε θα τελειώνει με ένα τραγούδι που θα τραγουδήσει η Μαρία Φαραντούρη μαζί με την Αθήνα Ρούτσι, για δύο φανές είναι στο τραγούδι. Είναι ένα μεγάλο περπό τραγούδι, γεμάτο ελπίδα για το μέλλον της ανθρωπότητας. Τι να πούμε τώρα, τι να κάνουμε. Βρισκόμαστε σε δύσκολες εποχές. Είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε ο καθένας να παρενεί, ας πούμε, να ελπίζει να... Έτσι δεν είναι.
0: Την άλλη Παρασκευή λοιπόν θα είναι εκεί και η Άτροπος και η Κλωθό και η Λάχεσης και κυρίως,
1: ναι,
0: θα είστε...
1: Και θα τελειώσει με τη Λάχεση.
0: Και κυρίως θα είστε εσείς και, ναι, η Μαρία, ναι, Φαραντούρη. Κυρία Πλάτωνος, ήταν πολύ μεγάλη χαρά που μιλήσαμε.
1: Ευχαριστώ και χάρηκα πολύ. Real FM.
2: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Όταν κοιτάς από ψηλά,
11: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Επιμένεις?
14: Επιμένω.
13: Να το κάνουμε?
14: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
13: Εσύ μπορείς δηλαδή?
14: Έτσι νομίζω.
13: Δηλαδή θέλεις?
14: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
13: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
14: Τι να σου πω.
15: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
16: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
15: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μιλάμε με τον κύριο Θάνο Τσακνάκη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφερε στην σύγχρονη πραγματικότητα τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου. Κύριε Τσακνάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πείτε μας για αυτή τη δουλειά.
1: Αυτή η δουλειά δημιουργήθηκε μέσα στα χρόνια στο χρόνο της πανδημίας και μάλλον είναι αυτή που μας κράτησε, ξέρετε. Μας έδωσε αισιοδοξία και χαρά. Και τώρα ακούγοντας τη Λένα πριν από λίγο εδώ δίπλα μου, συγκινήθηκα πάλι, γιατί ξέρετε, δημιούργησε η Λένα έναν ολόκληρο κόσμο. Αυτές οι ποιήτριες λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, είναι γνωστές στους φιλολογικούς κύκλους, στους επιστήμονες, έχουν εκδοθεί σε, πώς να τα πω, υπάρχουν σε ανακοινώσεις πανεπιστημιακές κλπ. Όμως δυστυχώς από το πολύ ευρύ κοινό, σε αυτό παραμένουν άγνωστες. Ξέρει κανείς την Σαπφό φυσικά, την τόσο επιδραστική σε όλες τις άλλες, την Τελέσσυλα, ίσως λίγο την Πράξυλα και μέχρι εκεί. Όμως ξέρετε, υπάρχουν 63 σπουδαίες γυναίκες από τον 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 6ο μετά, εκ των οποίων μόνο από τις 18 διαθέτουμε αυτή τη στιγμή κάποια σπαράγματα. Από μόνο του αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Η Λένα συγκινήθηκε από την πρώτη στιγμή που άκουσε για την ύπαρξη ενός τέτοιου υλικού, και η Μαρία φυσικά, οι Φαραντού, που μπορούν πάντα να αναγνωρίσουν που υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και από την αρχή πυροδοτηθήκαμε οι τρεις μας σε μια πραγματική, ήταν, τι να σας πω, αυτό ήταν ένα πανηγύρι, η δουλειά ήταν πολύ μεγάλη.
2: Πανηγύρι,
1: όταν το λέω, εννοώ, ναι, λέει Λένα τώρα. Πήραμε φωτιά. Πήραμε φωτιά, γιατί έπρεπε να βυθιστεί κανείς μέσα σε αυτούς τους κόσμους. Ιδίως η Λένα, γιατί κάθε μια από αυτές, παρότι έχουν πολλά κοινά σημεία και πηγάζουν όλες από την μήτρα, την μεγάλη που είναι η Σαπφό, η κάθε μια είναι μια πολύ διαφορετική προσωπικότητα, ένας πολύ διαφορετικός κόσμος, μια πολύ διαφορετική ζωή. Ωστόσο, και αυτό μάλλον είναι και ο πλούτος που προσέφερε η Λένα σε αυτό το έργο, ανασύροντας αυτόν τον ιδιαίτερο κόσμο της καθεμιάς, και γι' αυτό θα ακούσει κανείς σε αυτό το φοβερό έργο, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ διαφορετικές πάρα πολύ διαφορετικούς μουσικούς δρόμους. Εγώ δεν είμαι μουσικός, δεν μπορώ να το περιγράψω.
2: Μια πολυτροπία
1: τη λέει η Λένα εδώ δίπλα μου. Ναι, ταξιδεύει από τις αρχαίες ελληνικές κλίμακες σε βυζαντινές κλίμακες.
2: Μέσα σε ένα κόσμο μυστικό.
1: Ναι, είναι ένας μυστικός κόσμος, ωστόσο.
2: Ελληνικός αρχαίος κόσμος.
1: Μου μιλάει η Λένα δίπλα μου και καταλαβαίνετε
0: την ακούμε, ότι
1: ξέρει πολύ καλύτερα από μένα να πει. Εγώ ήμουν δίπλα της και έβλεπα αυτό το ταξίδι. Ήταν ένα πολύ συγκινητικό ταξίδι, γιατί ήταν πραγματικά μια καταβύθιση. Τα κείμενα αυτά από τις 18 ποιήτριες των οποίων γνωρίζουμε σπαράγματα, κρατήσαμε τις 10, η Λένα, διαλέξαμε αυτές, και αυτά τα σπαράγματα απέκτησαν ξανά με τη μουσική της Λένας φωνή. Δεν μπορούσε άλλη φωνή παρά της κυρίας Φαραντούρη να είναι αυτή που θα τα έφερνε σήμερα σε εμάς κοντά. Είναι στην πραγματικότητα μια πολύ μεγάλη ανάγκη που είχαμε όλοι όταν τις ανακαλύψαμε, να τις φέρουμε κοντά στον πολύ κόσμο. Ξέρετε, εγώ και σαν δάσκαλος, γιατί δουλεύω σε δημόσιο σχολείο 30 χρόνια ως φιλόλογος, πάντα είχα την αγωνία πως οι νέοι, κάτι που είναι κλασικό, κάτι που είναι αρχαίο, κάτι που είναι παλιό, ο αρχαίος λόγος εν πάση περιπτώσει, όπως συνέβη και με τον Πλάτωνα με τις Μοίρες, πως θα φτάσει να συγκινήσει, να γοητεύσει, να είναι ελκυστικός στους νέους ανθρώπους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από τη μουσική. Άλλωστε, και μάλιστα τη μουσική της Λένας, που ταξιδεύει μέσα στο χρόνο με μια ευφυΐα και μια άνεση που την ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να την πω εγώ, και μπορεί μπορεί να γίνει ένα μοντέρνο, ένα σύγχρονο άκουσμα, όντας ταυτόχρονα κλασικό. Γιατί και η έννοια του μοντέρνου, ξέρετε, έχει και αυτή υποστεί τις διάφορες φθορές της, έτσι. Ναι, είναι, αυτό μας συγκινεί πιο πολύ, ότι πρόκειται για μια πολύ αγαστή συγκυρία, όπου ο αρχαίος λόγος, αυτό που λέμε κλασική παιδεία, γίνεται έτσι κατάλληλο να αγγίξει ένα νέο κόσμο, μέσα από μια ελληνική γλώσσα πολύ σύγχρονη και με μουσικούς τρόπους που μπορούν να ξεσηκώσουν και να συγκινήσουν τους νέους. Στην συναυλία αυτή η Λένα έχει τοποθετήσει σε αυτό το έργο την ηλεκτρονική της μουσική, αλλά και 4 όργανα επί σκηνής. Πρόκειται δηλαδή για μια έτσι πολύ ιδιαίτερη μορφή συναυλίας, που πραγματικά είναι, νομίζω θα εκπλήξει τον κόσμο.
0: Κύριε Τσακνάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτό το δώρο που μας έχετε κάνει, και εσάς και την κυρία Πλάτωνος, και βεβαίως το ραντεβού όλων μας είναι πια την άλλη Παρασκευή στο Ηρώδιο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε
1: πολύ
0: καλά.
1: Θα χαρούμε να σας δούμε εκεί και να το απολαύσουμε μαζί.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.

0: Δεν ξέρω πώς να κλείσω αυτή την εκπομπή. Ήταν μεγάλη τιμή και για το Real και για την εκπομπή και για μένα.
1: Και για μένα που ήρθα κοντά σου σε μια τόσο γνωστή και επιτυχημένη και ουσιαστική εκπομπή.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Η μυθιστή ρομαντική ζωή σας, η απίστευτη παγκόσμια πορεία σας. Νομίζω ότι έγινε για μια ακόμα φορά αντιληπτό ότι οι πραγματικοί, οι σημαντικοί, οι μεγάλοι δεν έχουν κανένα είδος υπεροψίας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε ένα από τα μοναδικά κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας.
1: Σας ευχαριστώ. Είμαι πολύ πολύ υπεύθυνο αυτό που λέτε, αλλά μου δίνει, μου δημιουργεί. Θέλω να είμαι ελεύθερη. Ελεύθερη. Να είμαι, να λειτουργώ έτσι σαν μαθήτρια κάθε φορά.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεία, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Όταν κοιτάς από ψηλά,
10: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
11: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
12: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι το Ισλαμαμπάντ συνεργάζεται στενά με τις δύο πλευρές ώστε να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Η συμφωνία επιτυγχάνει βασικούς στρατηγικούς στόχους της Ουάσιγκτον και εγγυάται μακροπρόθεσμη ειρήνη στην περιοχή, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Αναλυτικά στο enikos.gr. Κορυφώνεται το κύμα κακοκαιρίας στις επόμενες ώρες με ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Τραγωδία στην Χίο. Άνδρας 51 ετών κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι το 30χρονο ανιψιό του. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, θύμα και δράστη συγκατοικούσαν και διαπληκτίστηκαν για οικογενειακούς λόγους. Τουλάχιστον ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης ενόπλου στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι 9 άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία και οι αρχές είναι κοντά στη σύλληψη του δράστη. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Μέχρι χθες είχαν δηλωθεί στην πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί. Άρχισε σήμερα ο δεύτερος κύκλος της αξιολόγησης υπηρεσιών του δημοσίου από τους πολίτες. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και στην πρώτη φάση συμμετείχαν σχεδόν 65.000 άτομα. Τροποποιήσεις και καταργήσεις δρομολογίων ανακοίνωσε η Hellenic Train στο τμήμα Κιάτο Πειραιάς του Προαστιακού μετά από βλάβη σε αμαξοστοιχεία.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Μέρος της σημερινής προπόνησης του Παναθηναϊκού έβγαλε ο Τζέντι Όσμαν και η συμμετοχή του στον αυριανό πέμπτο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Αντίθετα, εκτός είναι οριστικά ο Κώστας Λούκας και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Real Weather.
19: Βροχερός ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι μια ωραία Παρασκευή που η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία φοβάμαι ότι έχει πέσει έξω.
1: Μην βλέπεις αυτό που συμβαίνει εδώ, γιατί σε άλλες περιοχές υπήρχαν προβλήματα.
0: Για εδώ.
1: Ναι, για εδώ. Στη δυτική, έτσι, Αττική, βορειοδυτική Αττική υπήρχαν προβλήματα.
0: Ναι, αλλά τώρα έχει, δηλαδή από τις 7.30 ώρα έχει μαυρίσει το σύμπαν από εδώ.
1: Ναι. Όμως...
0: αστράφτη δεν ξέρω, δεν έχει.
1: Μια χαρά. Μέχρι στιγμή, τουλάχιστον μια χαρά.
0: Έχει κάτι αστραπούλες στο βάθος, βλέπω, δεν μπορώ να καταλάβω που είναι.
1: Ωραία Παρασκευή η σημερινή. Ωραία Παρασκευή.
0: Δεν είναι άσχημη.
1: Δεν είναι άσχημη. Δεν είναι άσχημη.
0: Συμπαθείς.
1: Νομίζω ότι είναι μια συμπαθητική Παρασκευή.
0: Ναι, συμπαθείς. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Real FM 97,8, 12 λεπτά μετά τις 9. Βράδυ Παρασκευής και 12 του μήνα. Πώς τα λέω έτσι, παιδί μου, και εδώ.
1: Τρομερή εφάρμογη. Φοβερό, φοβερό. Μπράβο. Πολύ καλά. Μανώλης Παρδάλης στο να μετρήσει.
0: Και Ελένη Κατσαμπεκή στο άλλο. Και ο Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων.
1: Ειρήνη Κούρτη είναι στο
0: τηλεφωνικό μας κέντρο. Και βαρεθήκαμε να βλέπουμε το διβάνι να λέει δει.
1: Μα πάλι ο Γρηγόρης Διβάνης εδώ. Τι ξέρω.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε.
1: Ο Χιλίαρχος λέει εντάξει τώρα, αυτό είναι τη Μπέκη που το απαγόρευσε. Είναι τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, έτσι.
0: Εσύ είσαι η Μπέκη, έτσι.
1: Εγώ είμαι η Μπέκη, ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι, αυτή είναι τη

0: Ναι, αυτό είναι Δεσμπέκης. Οριακά από τα παγόρευση, γιατί είναι το 1935 το κομμάτι αυτό, Έλα Φιτζέραλντ, σε ηλικία 18 ετών. Και είναι η πρώτη της ηχογράφηση. Love and Kisses το
1: ναι,
0: κομμάτι.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Ναι, μάλλον λίγο μετά την ποταπαγόρευση. Το έπιασε δηλαδή ο Χιλιάρχος, δεν μπορώ να πω.
1: Ναι. Έχει στείλει ωραίο μήνυμα, κυρία Ρένα. Κυρία Ρένα, δεν ξέρω. Να σας πω κάτι. Κανείς που δεν είναι καλά δεν το διαπιστώνει εύκολα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή που το βλέπουν οι άλλοι και του λένε μα είσαι καλά, και είναι καλά είμαι.
0: Καλά είμαι, καλά είμαι.
1: Έχεις κοιταχτεί να δεις στον καθρέφτη που σου φαίνεσαι. Σαν λεμόνι είσαι. Έβλεπα μια ταινία, γι' αυτό το είπα το σαν λεμόνι χθες. Που παίζει διπλό ρόλο Χατζηχρήτο. Έβλεπα ταινία για να έρθει η ώρα του αγώνα. 5 ώρα το πρωί.
0: Συγγνώμη, κάθισες 5 ώρα το πρωί και είδες αγώνα. Έχεις κοιμηθεί καθόλου?
1: Έχει μουντιάλ.
0: Και δεν θα κοιμάσαι?
1: Στα διαλύματα.
0: Στα διαλύματα, λιγάκι με ξυπνητήρι.
1: Στα διαλύματα, άνθεξτο. Ρε τον κακομύρι. Που λες ήταν ο Χατζηχρήστος, έπαιζε διπλό ρόλο. Ο δίδυμος αδερφός ήταν ο Θήμιος που ήταν στο χωριό και έχει το θέατρο, δεν πάει καλά κτλ. Και του λέει σε κάποια στιγμή ο Φωτόπουλος, είσαι, του λέει, κίτρινο σαν το λεμόνι. Το κοιτάει ο Χατζηχρήστος καλά. Του λέει, και εσύ, του λέει, τι ήρθες να μου το πεις?
0: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, ήταν λοιπόν χτες ένας Βραζιλιάνος διαιτητής. Καλός φαντάζομαι για να σφυρίζει στο Μουντιάλ, στην πρεμιέρα. Οι διαιτητές έχουν και κάμερα, εγώ το είχα πάρει χαμπάρι πάνω τους. Και σε κάποια στιγμή είδα μια φάση αεροπλανική και λέω,
0: τι είναι,
1: πώς
0: αυτό
1: το κάνουν αυτό? Και είναι από την κάμερα του διαιτητή.
0: Έλα.
1: Ναι. Πώς τα βλέπει ο διαιτητής και καλά. Εντάξει.
0: Καταπληκτικό.
1: Θα φτάσουμε σε άλλο επίπεδο.
0: Λοιπόν, απόψε να
1: το
0: πούμε.
1: Ναι, να περίμενα να σου πω τώρα τι, γιατί σου το
0: για
1: λέω.
0: Πες, για πες.
1: Σε κάποια στιγμή λοιπόν τον καλούν στο ΒΑΡ, στη δεύτερη αποβολή της Νοτιού Αφρικής, για να δει μια φάση που ο παίχτης της Νοτιού Αφρικής χτυπάει όντως τον Μεξικάνο. Αλλά το καινούριο σύστημα στο Μουντιάλ, ένα από τα καινούργια συστήματα, είναι ότι πρέπει να αιτιολογεί κιόλας την απόφασή του και το μικρόφωνο του, εδώ ακόμα δεν το έχουμε φέρει στην Ελλάδα αυτό το κολπάκι, το μικρόφωνο το ακούγεται σε όλο το στάδιο.
0: Αλήθεια, ναι. Που εξηγεί για ποιο λόγο.
1: Εξηγεί για ποιο λόγο, για ποιο λόγο αλλάζει την απόφαση που παίρνει.
0: Την απόφαση του.
1: Είχε όμως πρόβλημα με τα αγγλικά του και το κοιτάγαν όλοι και δεν καταλαβαίνανε.
0: Έλα,
1: και,
0: μωρέ,
1: ναι, και το μόνο που καταλάβαν ήταν στο τέλος που Red Card προσπαθούσε να πει.
0: Card.
1: Αλλά δεν του βγήκε. Δεν ξέρω τι έπαθε ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε να το πει.
0: Δεν μπορούσε. Ναι.
1: Δηλαδή τον κοιτάγανε και οι Νοτιοαφρικανοί. Και όταν ακούσανε το Red Card καταλάβανε.
0: Ναι.
1: Τον κοιτάγανε και κάνανε έτσι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Τι λέει? Λοιπόν. Έλα, πες τώρα.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι σήμερα δόθηκε μία παράταση για τα οικόπεδα, για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Εν ώψη της
1: για
0: περίοδου...
1: Για τα πέθανε κεφάλια την Τρίτη.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό.
0: Είναι πολύ λίγες οι
1: γιατί είδαν ότι δεν έχει δουλέψει το σύστημα.
0: Η πλατφόρμα. Οπότε δόθηκε μία παράταση μέχρι τις 22 του μηνός. Θα μιλήσουμε
1: μια
0: για
1: μιας εβδομάδας δηλαδή.
0: Είναι μια εβδομάδας. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, Μανώλη. Δηλαδή δεν ξέρω τι προλαβαίνουμε σε μια εβδομάδα.
1: Κοίτα να δεις κάτι. Μια οργανωμένη πολιτεία και ένας οργανωμένος δήμος προλαβαίνουν πολλά. Δηλαδή αν βάλουν ένα προγραμματισμό προλαβαίνουν. Αλλά
0: ιδιώτες προλαβαίνουν.
1: Ο ιδιώτης έπρεπε να έχει προνοήσει νωρίτερα.
0: Και για εκείνους είναι, για όλους.
1: Ναι, αλλά ο ιδιώτης δεν έχει τις απέραντες εκτάσεις,
0: ναι,
1: και τις πολλές.
0: Οπότε να χρειάζεται πολλή πολλά διάσπαση, συνεργεία και πολύ κόσμο να δουλέψει γι' αυτό.
1: Έτσι. Εντάξει, πόσοι είναι αυτοί που έχουν τέτοια θέματα.
0: Οι ιδιώτες δεν έχουν και τα λεφτά που έχουν οι Δήμοι για να τα μαζέψουν.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή.
1: Κοίτα, από αυτή την άποψη, ούτε μια εβδομάδα φτάνει στον ιδιώτη.
0: Mm.
1: Αν, δεν του φτάνουν, αν δεν έχει τα λεφτά, δεν θα τα έχει και μετά από μια εβδομάδα το πιθανότερο.
0: Για να δούμε πώς θα πάει αυτό, γιατί ήδη την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάποιες φωτιές οι οποίες δεν ήταν και πολύ μικρές.
1: Όχι.
0: Και είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ήταν η απροσεξία, δεν ήταν εμπρισμοί, δηλαδή αποδείχθηκε το.
1: Όπως
0: ότι
1: στην πλειονότητα των περιπτώσεων των πυρκαγιών ετησίως.
0: Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Γιάννη Αρτοπίο μετά τις 9.30 που είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Και σκεφτήκαμε επίσης με τον Μανώλη ότι απόψε που είναι έτσι μια ωραία Παρασκευή. Ίσως θα ήταν καλό να πηγαίναμε λίγο μουσικά τη δεύτερη ώρα μας.
1: Έως και πολύ.
0: Έως και πολύ, ναι. Μουσικά. Έως και πολύ μουσικά.
1: Αλλά με θέμα όμως, όχι άντε ό,τι να είναι.
0: Όχι έτσι. Διότι το τελευταίο διάστημα, όπως ξέρετε, γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για τις συνεργασίες. Τις πολιτικές συνεργασίες.
1: Σας ακούω, μην ανησυχείς.
0: Όχι, δεν ανησυχώ καθόλου.
1: Σκέφτομαι το επόμενο καρφί μου.
0: Βλέπω το σνεφάκι της σκέψης σου. Ναι. Λοιπόν, για τις συνεργασίες, τις πολιτικές. Μέχρι και λέγαμε συνεργασίες. Μήπως να κάνουμε κάτι για τις μουσικές συνεργασίες, που μερικές φορές είναι και απρόβλεπτες, αλλά σίγουρα είναι επιτυχημένες. Και κάπως έτσι θα το πάμε τη δεύτερη ώρα.
1: Ναι. Θέλω δε να σου πω ότι έδωσε μια συνέντευξη ο Άδωνης Γεωργιάδης στην, τώρα δεν ξέρω αν ήταν ραδιόφωνο τηλεόραση στην ΕΡΤ, στο δημόσιο τέλος πάντων ραδιοτηλεοπτικό φορέα, όπου υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα,
0: μάλιστα,
1: το ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα,
0: μάλιστα,
1: και ότι γενικώς δεν θα υπάρξουν συνεργασίες σε καμία των περιπτώσεων. Δεν τον άκουσα βέβαια να λέγεται. Α, και είπε κάποια πράγματα και για τον Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Ουράς αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Σε ποιο πνεύμα?
1: Στο πνεύμα του ότι έχει τη δική του ιστορία. Μάλιστα. Προφανώς είναι ένας πρώην Πρωθυπουργός. Η ιστορία του δεν διαγράφεται. Και ποιος είμαι εγώ σε πολιτική εμπειρία για να... Αλλά... Πώς είναι δυνατόν να κάνει κακό, γιατί έχει αρχίσει τώρα και αυτή η επίκληση.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια, σίγουρα έχουν μια σημασία οι δηλώσεις αυτού του τύπου, αλλά ξέρεις, πρέπει να τις εξετάζουμε στους χρόνους που γίνονται οι δηλώσεις αυτές. Γιατί όταν έρχεται η πραγματικότητα, έρχονται και οι ανατροπές μερικές φορές. Κρίνονται στη στιγμή τους τα πράγματα αυτά. Δεν ανακοινώνονται από πριν, γιατί. Δεν φαντάσουν να υπήρχαν τέτοιες ανακοινώσεις από πριν τον κομμάτων.
1: Έδωσε και ο κύριος Χαμένος μια συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Όπου υποστήριξε ότι η Χαριστιανού θα είναι τρίτη. Και υποστήριξε ότι αν συνεχίσουν έτσι τα κόμματα, τη δεύτερη Κυριακή, εάν υπάρξει, που το πιθανότερο λέει να υπάρξει, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να μην ούτε στη Βουλή.
0: Γι' αυτό, Μανώλη, ίσως είναι... Άγια κάνουμε, πράττουμε απόψε και το πάμε λίγο πιο μουσικά με συνεργασίες άλλες. Δηλαδή όλο αυτό είναι μια συζήτηση η οποία, ναι, έχει μια αξία, αλλά έχει μια αξία μέχρι ενός σημείου.
1: Ναι, να σου πω όμως τώρα κάτι.
0: Η ανάλυση αυτή.
1: Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
0: Πού βασίζεται η ανάλυση δηλαδή αυτή? Δεν βασίζεται στην πραγματικότητα. Όχι. Των αριθμών.
1: Ναι, προφανώς. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή επιχειρεί, και εντάξει, λογικό είναι δικαίωμά τους, επιχειρεί να προβάλλει το σενάριο της αυτοδυναμίας ως τη μόνη λύση. Ωραία. Αυτό όμως μπορεί να της βγει, μπορεί και να μην της βγει.
0: Ναι.
1: Το πιθανότερο εγώ λέω να μην της βγει, αλλά μπορεί να της βγει. Εάν δεν της βγει, και έχοντας πει ότι η μοναδική λύση είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, ναι, τι θα κάνει μετά?
0: Κοίταξε, Μανώλη, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία θέλει να σηκώσει από την πρώτη Κυριακή τους ψηφοφόρους της από τον καναπέ. Δηλαδή δεν θέλει οι ψηφοφόροι της ή αυτοί που είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία να πούνε, μα αφού θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, δεν το αφήνω τώρα να πάω στις δεύτερες να ψηφίσω.
1: Και αν γίνει έτσι?
0: Ναι, μπορεί να γίνει. Απλά ο στόχος είναι να κινητοποιηθούν όσο γίνεται οι ψηφοφόροι,
1: ναι,
0: ή όσοι είναι πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Για να πάνε να ψηφίσουν.
1: Για να...
0: Έτσι παίζεται τώρα. Δηλαδή είναι καθαρά η ιστορία, νομίζω, κρίνεται σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Να υπάρχει, ναι, συμμετοχή, να πάει κόσμος να ψηφίσει με το αφήγημα πρώτη Κυριακή.
1: Για να,
0: να λυθούν όλα την πρώτη Κυριακή. Να δούμε, θα το φέρει.
1: Για
0: θα το φέρει,
1: δούμε.
0: Υπομονή. Έτσι, είναι και οι χρόνοι. Το πότε θα γίνουν οι εκλογές είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πότε θα γίνουν.
1: Εγώ θα επιμείνω στο 2026.
0: Ναι.
1: Εγώ. Α, είχαμε την ορκομοσία, ε.
0: Είχαμε για την ορκομοσία. Το σημαντικό όμως, Μανώλη, και θέλω να με κοιτάξεις τα μάτια τώρα που θα το πω αυτό. Έχεις δει τι γίνεται με την ιστορία του πολέμου στη Μέση Ανατολή?
1: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα.
0: Λοιπόν, Χαμπέμους Πάξ. Έχουμε ειρήνη? Έχουμε.
1: Περίμενε, περίμενε.
0: Βγήκε Λευκός Καπνός.
1: Εγώ δεν είμαι τα λατινικά.
0: Γιατί... Εντάξει, μωρέ, εντάξει. Αυτά είναι λίγο κλισέ λατινικά. Χαμπέμους Πάπαμ.
1: Το Χαμπέμους Πάπαμ το ξέρω.
0: Πάξ Ρωμάνα.
1: Πάξ Ρωμάνα το ξέρω.
0: Χαμπέμους Πάξ.
1: Εντάξει, σωστό, σωστό.
0: Λοιπόν, εδώ...
1: Σωστό, μικρέ βλακούλη, σκέψου λίγο. Ήμαρτον. Σωστό.
0: Υποτίθεται ότι ολοκληρώθηκε το τελικό κείμενο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας. Το είπε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Είναι κοινά αποδεκτό αυτό το κείμενο.
1: Ναι.
0: Και πάμε προς την ειρήνη πια. Η Ελβετία εντωμεταξύ προσφέρεται να φιλοξενήσει αυτή την υπογραφή, τις αντιπροσωπείες που θα υπογράψουν τη συμφωνία. Υπήρχε ένα δημοσίευμα νωρίτερα που έλεγε ότι θα γίνει την Κυριακή στη Γενέβη η υπογραφή της συμφωνίας. Αυτό το Ιράν το είχε διαψεύσει. Τώρα όμως βγαίνει η Ελβετία και λέει, ελάτε, εφόσον έχετε συμφωνήσει, είμαστε σε επαφή, ελάτε να υπογράψετε την συμφωνία.
1: Μέχρι να γίνουν όμως όλα αυτά, παίζανε την κουμπάρα όλες τις μέρες, όλες τις ώρες.
0: Και δεν ξέρω και μετά αν θα τις...
1: Την κολοκυθιά, δηλαδή... και τέτοια. Ναι, φεύγουμε. Ωραία.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι το πάρουμε έτσι βαριά όλο αυτό που γίνεται απόψε.
1: Να, ξέρω εγώ. Ναι, παιδιά, λέει το Μπέκι, είναι φανταστικό. Καθιερώστε, ναι, το όπως λέμε, χουδαλά και παλιά ντουδε το ντουδεσιά. Ωραία, εγώ συμφωνώ, είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Πες σε μένα τι θα λες, παρδά. Ναι, έχουμε, παιδιά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τα αλλάξω. Αλλά ναι, να το καθιερώσουμε το Μπέκι, είναι ωραίο.
0: Ωραία, έγινε.
1: Λοιπόν, Μπέκι, πάμε.
0: Πάμε.
1: Διαφημίσεις, γιατί έχουμε πακέτο. Πάμε. Και μετά τίτλοι και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Επιμένεις.
8: Επιμένω.
7: Να το κάνουμε.
8: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
7: Εσύ μπορείς δηλαδή.
8: Έτσι νομίζω.
7: Δηλαδή θέλεις.
8: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
7: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
8: Τι να σου πω.
9: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
9: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
15: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές μετά από απειλή για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο πλοίο που έκανε το δρομολόγιο από Πειραιά προς Ήρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου με 952 επιβάτες προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Περισσότερα στο real.gr. Οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πριν από λίγο στο Άξιος ότι θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στο Σαββατοκύριακο ή έως και τη Δευτέρα. Κορυφώνεται το κύμα κακοκαιρίας στις επόμενες ώρες με ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8, βράδυ Παρασκευής, 12 Ιουνίου. Και συζητούσαμε για τα καθαριστά οικόπεδα, την παράταση που δόθηκε.
1: Την παράταση που δόθηκε μέχρι τις 22 του μηνός. Και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αντιπύραρχο, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, ο οποίος είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Καλησπέρα, κύριε Αρτοπιέ.
2: Καλησπέρα σας.
1: Μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα για το πώς έχει πάει μέχρι στιγμής αυτή η ιστορία με τον καθαρισμό των οικοπαίδων?
2: Βεβαίως. Από την νέα υπουργική απόφαση, η οποία έχει εκδοθεί και προέβλεπε τον υποχρεωτικό καθαρισμό από 1 Τετάρτη ως 15 Ιουνίου, η ημερομηνία λοιπόν καταληκτική ήταν για τη Δευτέρα την ερχόμενη που μας έρχεται, έχουμε διαπιστώσει μια απόκληση σε σχέση με πέρσι κοντά στις 150.000. Είμαστε κάτω φέτος, για τον απλούστατο λόγο όμως ότι δεν είναι συγκρινόμενα τα μεγέθη, δεν είναι συγκρίσιμα. Γιατί πέρσι η ημερομηνία καταληκτική ήταν 31 Μαΐου, ενώ φέτος είναι 15 Ιουνίου και δόθηκε μια παράταση 15 ημερών. Ενώ φέτος είναι λίγο πιο αυστηρό το πλαίσιο, ήταν μέχρι τις 15 Ιουνίου και η παράταση είναι για 7 ημέρες. Και επίσης το γεγονός ότι οι βροχές μας πήγαν όλοι αυτόν τον καθαρισμό, σε όλους τους συμπολίτες μας πήγαν πιο πίσω. Δηλαδή σκέφτονται ότι αφού βρέχει, αφού η βλάστη θα μεγαλώσει ξανά και ξανά, καλό θα ήταν να πάω πιο πίσω. Όλοι λοιπόν το αφήσανε από ό,τι βλέπουμε για τελευταία στιγμή. Ωστόσο, δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε ότι έχει καταβληθεί σημαντική προσπάθεια από τους συμπολίτες μας και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, το Δήμο, ο Δήμος ήταν μέσα στην αρμοδιότητά του να ενημερώσει μέχρι 31 Μαΐου τους πολίτες, τους δημότες του. Τα σημερινά στοιχεία λοιπόν δείχνουν ξεκάθαρα ότι υπάρχει περιθώριο μεγάλο για να ενισχυθεί ο ρυθμός των καθαρισμών σε σχέση με την περσινή χρονιά. Mm-hmm. Διότι όπως έχουμε ξαναπεί, η πρόληψη είναι εκείνο το κρίσιμο μέγεθος το οποίο αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για τη μείωση του κινδύνου της πυρκαγιάς. Αυτό λοιπόν, εάν το προσέξουμε φέτος, και έχουμε ξαναπεί ότι τα καθαρά οικόπεδα θα το φωνάζουμε, θα το υπογραμμίζουμε σε κάθε μας δήλωση παντού. Και η καμπάνια μας, αυτό αν δείτε στην καμπάνια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, αυτό αναφέρει ότι η πρόληψη μέσω των καθαρισμών, των καθαρών οικοπαίδων, είναι το α και το ω και τις ιδιοκτησίες των πολιτών. Δεν μιλάμε για την ευρύτερη πολιτική του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης για την πρόληψη. Αν θέλετε, μπορεί να γίνει και μια τέτοια συζήτηση. Μιλάμε για τον καθαρισμό, για τα ατομικά καθαρά οικόπεδα τα οποία δεν δίνουν τροφές στις πυρκαγιές και είναι αυτά τα οποία παρέχουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στα οικόπεδα, στους οικοπεδούχους, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα σε περίπτωση ενδεχόμενης πυρκαγιάς.
1: Κύριε Αρτοπιέ, επειδή εσείς βρίσκεστε στο πεδίο και έχετε και την εμπειρία εκείνη την ώρα, αυτό που λέτε μπορείτε να μας το πείτε λίγο πρακτικά και σε χρόνους? Δηλαδή τι συμβαίνει όταν προκύπτει μία φωτιά, όταν σκάει μία φωτιά και το οικόπεδο είναι καθαρό ή δεν είναι καθαρό?
2: Κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Η βιομάζα που λέγεται ξέρα χόρτα γενικά είναι πιο λεπτή. Το πάθος της βιομάζας είναι συνεχής και είναι και πιο λεπτή αυτή η βιομάζα. Τα χόρτα λοιπόν. Όταν αυτά τα χόρτα βρεθούν σε περιπτώσεις έναρξης πυρκαγιών και ειδικά στη μίξη βασικού με αστικό ιστό, καίγονται πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε σε κάθε περίπτωση. Το χειρότερο πράγμα σε μια αγροτοδαστική πυρκαγιά να μπει η πυρκαγιά μέσα στον αστικό ιστό και να βρει τροφή σε τέτοιου είδους χαμηλή βλάστηση. Είναι ό,τι πιο επικίνδυνο, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Η πυρκαγιά αποκτά καλπάζουσα μορφή, μπαίνει πάρα πολύ γρήγορα μέσα στον αστικό ιστό και ό,τι και συμπαρασύρει με τη βοήθεια του ανέμου, βρίσκει τροφή αυτή η καύσιμη ύλη και γίνεται ό,τι επικίνδυνέστερο για τον πολίτη. Εκείνη λοιπόν την ώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τώρα έχουμε όλο αυτό το χρονικό παράθυρο για να προσφέρουμε τη μέγιστη δυνατή ανθεκτικότητα στα σπίτια μας. Περί αυτού πρόκειται. Μιλάμε για την πρόληψη που αφορά τον κάθε ένα πολίτη από εμάς ξεχωριστά. Και βέβαια, να το πούμε και αυτό, αυτή η υπουργική απόφαση δεν αφορά μόνο πολίτες, δεν αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα, αφορά και τους Δήμους. Κάνουμε λοιπόν έκκληση και στους Δήμους και στα νομικά πρόσωπα και στις περιφέρειες που έχουν δημοτικά ακίνητα ή ακίνητα της περιφέρειας.
1: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί το βλέπουμε αυτό και έχουμε και αναφορές και από ακροατές μας και για τους Δήμους, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί όπως θα έπρεπε ο καθαρισμός.
2: Κοιτάξτε, η εφαρμογή της νομοθεσίας δεν είναι διαπραγματεύσιμη και ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι καιρικές συνθήκες και η ξηρασία αυξάνουν καθημερινά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Είτε πρόκειται για έναν πολίτη, είτε πρόκειται για νομικά πρόσωπα όπως σας είπα.
0: Εσείς καλά τον λέτε, αλλά...
2: Δεν μπορεί να μένει αμέτωχος σε αυτή τη μεγάλη συλλογική προσπάθεια που κατά μας θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητη. Υποχρεωτική μεν, αλλά αυτονόητη. Πρόκειται για την μεγιστοποίηση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων και πολύ περισσότερο των πολιτών της χώρας μας. Είμαστε μια πυρόπληκτη χώρα, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν μιλάμε για πρόληψη. Το α και το ω για να κερδίσουμε τη μάχη κόντρα στις πυρκαγιές είναι το να προσέξουμε όλοι ατομικά. Η ατομική υπευθυνότητα είναι αυτή που πρώτα απ' όλα είναι που θα μας κάνει ικανούς να κερδίσουμε τη μάχη κατά των πυρκαγιών. Βεβαίως και τα ενιαία μέσα, βεβαίως και οι πυροσβέστες και τα οχήματα και τα ντρόνς και οι δορυφόροι. Πάνω απ' όλα όμως χρειάζεται κάθε ένας από εμάς να προσέξει και με τους καθαρισμούς και φυσικά να μην προβαίνει σε αμελείς ενέργειες όπως αυτές που βλέπουμε καθημερινώς. Έχουμε 82 συλλήψεις, αν είναι δυνατόν, 82 συλλήψεις από την αρχή της χρονιάς για ανθρώπους οι οποίοι κάνανε καύση στην Ήπεθρο. Τους έφυγε η πυρκαγιά κατά το κοινό λεγόμενο και έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας 82 πολίτες οι οποίοι με αμελείς ενέργειες έφεραν σε μεγάλο κίνδυνο μια ολόκληρη κοινότητα. Ακόμη και χθες είχαμε σύλληψη. Προχθές στο Φίληρο 3 εργάτες για θερμές εργασίες στην Ήπεθρο. Λοιπόν, αυτού του είδους οι ενέργειες, όσα και αεροπλάνα να έχεις, όσα και ελικόπτερα, ξέρετε, η χώρα μας έχει ίσως το μεγαλύτερο στόλο εναερίων μέσων στην Ευρώπη. Πάνω από 80 εναέρια μέσα, ελικόπτερα και αεροσκάφη φέτος θα είναι στη διάθεση της πολιτικής προστασίας. Ωστόσο, θέλουμε να το τονίσουμε αυτό. Όσα εναέρια μέσα και να επιχειρήσουν, όσοι χιλιάδες πυροσβέστες, αυτό αποδεικνύεται περίπτωνα αν δείτε τη διεθνή πραγματικότητα. Mm-hmm. Το διεθνές πυροσβεστικό γίγνεσθε, υπάρχουν πολύ προηγμένες χώρες όπως η Αμερική, ο Καναδάς. Σας πληροφορώ ότι σε συνεργασία που έχουμε με αυτές τις αρχές, οι πυρκαγιές δεν ακούν. Έχουν πολύ μεγάλη δυναμική και οι πυρκαγιές δεν συγχωρούν λάθη, δεν συγχωρούν αμέλεια. Το μήνυμα της φετινής αντιπυρικής περίοδου είναι αυτό. Δεν συγχωρείται καμία απροσεξία. Και η νομοθεσία, όπως σας είπα, δεν είναι σε καμία περίπτωση διαπραγματεύσιμη. Οι κυρώσεις πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι πάρα πολύ αυστηρές. Πάρα πολύ αυστηρές.
0: Σας ακούω, όση ώρα σας ακούγα, κυρία Αρτοπιέ, σκεφτόμουν και έκανα πράξη με το μυαλό μου και χωρίς να έχω καμία διάθεση να αμφισβητήσω τους αριθμούς που δώσατε, γιατί προφανώς αυτοί είναι, αλλά σκέφτομαι το εξής. 150.000 σημεία καθάριστα σε σχέση με πέρσι. Παράταση μιας εβδομάδας. Η παράταση δόθηκε σήμερα, δηλαδή 3 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, που ήταν και 15 μέρες επιπλέον σε σχέση με πέρσι. Και έχετε το σκεπτικό και καλώς το έχετε, αλλά εκεί εγώ θέλω λίγο να το συζητήσουμε, ότι να που έβρεξε και το πήγαμε λίγο πιο πίσω. Όμως ο πολίτης δεν ξέρει, ή ο Δήμος δεν ξέρει ότι θα δοθεί την Παρασκευή παράταση για τη Δευτέρα. Άρα αυτά τα 150.000 μήπως δεν είναι μόνο αυτοκίνητα αμέλεια, το έχουμε αφήσει πίσω, γιατί φαντάζομαι σε 3 μέρες, αν δεν δινόταν παράταση, 150.000 σημεία δεν θα καθαρίζονταν.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το αναφέρετε, γιατί θα σας πω, η παράταση μπορεί να δόθηκε τώρα, αλλά η περίοδος των καθαρισμών έχει ξεκινήσει από μία Τετάρτου, δηλαδή ο πολίτης έχει στη διάθεσή του.
0: Αυτό λέω, γι' αυτό λέω για αμέλεια, διότι όταν φτάνουμε Παρασκευή, 3 μέρες πριν να λήξει η προθεσμία και έχουμε 150.000 σημεία καθάριστα, εγώ βλέπω αμέλεια μετά από τόσο καιρό που είχε στη διάθεσή του ο πολίτης ή ο Δήμος.
2: Η αλήθεια είναι όμως και αυτή που είπαμε πριν από λίγο, ότι υπήρχαν οι περίοδες των βροχοπτώσεων, ήταν αρκετές σε σχέση με πέρσι, αρκετά περισσότερες σε σχέση με πέρσι. Ο κόσμος βλέπει ότι ακόμη και τώρα, να το πούμε αυτό, στα δυτικά προάστια μέχρι πριν λίγο έβρεχε καταρακτοδός.
1: Ναι.
2: Στο Χαϊδάρι, στο Περιστέρι έβρεχε καταρακτοδός. Στην Λεωφόρο Καβάλας, μπορεί στο Μαρούσι που είστε να μην είναι.
0: Μαυρίλα πολύ έχει, αλλά δεν έβρεξε.
1: Δεν έβρεξε, όχι.
2: Στο Χαϊδάρι αυτή τη στιγμή έβρεχε μέχρι πριν από λίγο, η πληροφορία μου ήταν, συλλέγουμε, Καταρακτοδός και στη Λεωφόρο Καβάλας. Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο μια μικρή απόθεση στον κόσμο να κάνει καθαρισμό. Σου λέει, ας το αφήσω λίγο πίσω. Και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είμαστε και στην Ελλάδα, θέλουμε και τη μικρή παράταση. Δόθηκε η μικρή παράταση, βεβαίως. Δεν δόθηκαν 15 μέρες. Δόθηκαν 7 ημέρες προκειμένου να πάμε όλοι να κάνουμε τους καθαρισμούς. Προλαβαίνουμε. Είχαμε όλο το χρονικό αυτό περιθώριο και πιστεύω ότι πολλοί θα συμφωνήσουν με αυτή την παράταση και θα κάνουν τους καθαρισμούς. Και να μην το ξεχνάμε αυτό, ότι θα πρέπει και να συντηρούν τα οικόπεδά τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής. Πράγμα το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Είναι πολύ μεγάλο προληπτικό μέτρο.
0: Ναι, δηλαδή όχι τα καθαρίσαμε και τα αφήσαμε.
1: Ναι, για τον Αύγουστο θα έχουν πάλι. Ναι.
2: Δεν λέμε καλό καλοκαίρι. Λέμε ότι συντηρούμε αυτά τα οικόπεδα καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής. Αυτό εντάσσεται στην αλλαγή της κουλτούρας ασφάλειας που πρέπει να έχουμε. Είμαστε μια πυρόπληκτη χώρα. Η πρόληψη είναι, όπως σας είπα, ο ισχυρότερος σύμμαχος πολιτικής προστασίας. Είναι αυτή που αποτρέπει την διακινδύνευση, την ενδεχόμενη έκθεσή μας σε κίνδυνο σε περίπτωση μιας κρίσης, μιας πυρκαγιάς που έχουμε δει στο παρελθόν τι ζημιές έχει προξενήσει σε οικίες. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή να καταλάβουμε ότι είναι ασφάλεια για τον ίδιο, για την σωματική ακεραιότητα των πολιτών. Και φυσικά για τις περιουσίες και φυσικά για το φυσικό πλούτο και για ολόκληρες τις κοινότητες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι η ασφάλεια για την ανθρώπινη ζωή. Αυτό μας ενδιαφέρει πρωτίστως.
0: Έχετε δίκιο. Τι πρόστιμα προβλέπονται σε περίπτωση που δεν καθαρίσει κάποιος?
2: Κοιτάξτε, έχουμε μια κατηγοριοποίηση στα πρόστιμα. Αν κάποιος δεν καθαρίσει καθόλου το οικόπεδό του και δεν τον υποβάλει. Δεν είπαμε για την νομοθεσία, ότι η νομοθεσία τη επιβάλλει καθαρισμό πλέον μέχρι τις 22. Και ανεβάζουμε την υπεύθυνη δήλωση καθαρισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr. Εάν δεν κάνω καμία ενέργεια μέχρι τις 22, θα επιβληθεί ένα διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 500 ευρώ για μη καθαρισμό και μη υπεύθυνη δήλωση.
0: Αν έχει γίνει ο καθαρισμός και δεν το έχει ανεβάσει.
2: Και δεν το έχει ανεβάσει, είναι 100.
0: Ναι. Αν θα πρέπει βέβαια να αποδείξει ότι το έχει καθαρίσει.
2: Βέβαια. Εάν δεν υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση ότι το έχει καθαρίσει, όταν θα πάει αυτεπάγγελος καθαρισμός του Δήμου. Γιατί εάν δεν κάνω κανένα καθαρισμό, έρχεται η Δημοτική Αρχή και κάνει αυτεπάγγελο καθαρισμό βάσει της υπουργικής απόφασης.
0: Ναι. Αυτό γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα ή είναι κάτι που...
2: Θα σας πω, για να μην τα ανοίγουμε όλα τα θέματα. Ναι. Διοικητικά πρόστιμα. 500 ευρώ δεν κάνω τίποτα. 100 ευρώ. Κάνω καθαρισμό, αλλά δεν υποβάλλω τη δήλωση. Και ο αυτεπάγγελτος καθαρισμός πότε ξεκινάει? Θα ξεκινήσει λοιπόν αντί για τις 16 Ιουνίου, θα ξεκινήσει στις 23 Ιουνίου. Ο Δήμος, με βάση το Εθνικό Μητρό Ακινήτων της Πυροπροστασίας, υπάρχει το Εθνικό Μητρό το οποίο έχουμε και από πέρσι, θα μπει να κάνει αυτεπάγγελτο καθαρισμό και το πυροσβεστικό σώμα θα εξετάσει όλες τις καταγγελίες. Είτε αυτοπρόσωπες μέσω email, μέσω υποβολής στις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες, είτε στην πλατφόρμα μας στο ακαθάριστα.gov.gr. Το ακαθάριστα.gov.gr δεν δέχεται μόνο τις υπεύθυνες δηλώσεις, δέχεται και καταγγελίες πολιτών. Θα τις εξετάσουμε λοιπόν όλες πλέον από τις 23 Ιουνίου. Ήταν οι 16, πάμε στις 23. Σε κάθε περίπτωση, αν έρθει ο Δήμος να κάνει τον αυτεπάγγελτο καθαρισμό, θα υπάρχει μια χρέωση για τον πολίτη 1 ευρώ το τετραγωνικό. Θα δώσουμε ένα απλό παράδειγμα. Έχουμε μισό στρέμμα, 500 τετραγωνικά. Επομένως,
0: 500
2: το
0: ευρώ,
2: για να πάρει 500 ευρώ, στην τα 500 ευρώ από την πλατφόρμα που δεν έχουν καθαρίσει.
0: Μάλιστα. Είναι ένα,
1: τώρα,
0: είναι ένα
1: μεγάλο ποσό.
2: Να πούμε όμως εδώ και το πολύ σημαντικό πρακτικό θέμα. Πολλοί θα καθαρίσουν. Αυτό που δεν πρέπει να κάνουν σε καμία περίπτωση, τους απευθύνουμε και σε αυτό το πράγμα έκκληση, να μην βγάζουν τα κλαδιά και όλα τα κυπαία τους στο πεζοδρόμιο, διότι η ξηρή καύση μήλη γίνεται ακόμη ξηρότερη και γίνεται αυτό που λέμε το τέλειο προσάνομα σε περίπτωση που εκδηλωθεί μια πυρκαγιά.
1: Άρα πού τα βάζουμε δηλαδή αυτά?
2: Ωραία. Είναι η υποχρέωση λοιπόν του οικοπεδούχου να μεταφέρει κατόπιν συνεννόησης με τη Δημοτική Αρχή, μένω στο Διόνυσο, επί παραδείγματι, μένω στο Διόνυσο και καθαρίζω το οικόπεδό μου. Ναι. Παίρνω τηλέφωνο στο Δήμο Διονύσου, επί παραδείγματι λέω, και λέω που έχετε πράσινα σημεία, που τα αναποθέτω, τα αναποθέτεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο. στο τάδε σημείο. Εκεί λοιπόν ο πολίτης θα μεταφέρει με τη βοήθεια ενός φορτηγού ιδιωτικού, έχει ήδη αναλάβει τον καθαρισμό και ο άνθρωπος που του έχει κάνει τον καθαρισμό του μεταφέρει τα κλαδιά όλα στο
0: στο σημείο που έχει ορίσει η Δημοτική Αρχή.
2: Εκεί τελειώνει η υποχρέωση του οικοπεδούχου. Όταν μεταφέρει αυτά τα κλαδιά, όχι στο πεζοδρόμιο, σε προκαθορισμένο σημείο της Δημοτικής Αρχής.
1: Άρα, δηλαδή, δεν ισχύει αυτό ότι βγαίνουν, ειδοποιούμε μέσω του Νόβοβιλ και έρχονται από το Δήμο και παραλαμβάνουν τα κυπαία, τα συγκεκριμένα. Γιατί εγώ αυτό ήξερα ότι συμβαίνει συνήθως, έτσι.
2: Όχι.
1: Έρχονται εδώ δηλαδή τα οχήματα του Δήμου και παραλαμβάνουν τα κυπαία.
2: Εδώ εξηγούμε την νομοθεσία. Ο οικοπεδούχος είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό, την αποκομιδή και τη μεταφορά σε προκαθορισμένο χώρο της Δημοτικής Αρχής. Εκτός εάν συμφωνήσει με τη Δημοτική Αρχή και πει, έλα, υπάρχουν δημοτικές κοινότητες οι οποίες αναλαμβάνουν τον καθαρισμό και την αποκομιδή και τη μεταφορά. Εκεί βεβαίως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Το προβλέπει η υπουργική απόφαση. Αντί να πάρω έναν εργάτη, λέω στο Δήμο, το κάνουν, αν το κάνει ο Δήμος, το αναλαμβάνει ο Δήμος.
0: Μάλιστα.
2: Βεβαίως, το οποίο δεν είναι δωρεάν, είναι ο καθαρισμός που θα πλήρωνε σε έναν ιδιώτη, τον πληρώνει στο Δήμο, στη Δημοτική Αρχή. Είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Άλλη μια ερώτηση, κύριε Αρτοπία. Αν λοιπόν εγώ, λέμε ότι έχω τώρα ένα οικόπεδο, το καθαρίζω, το δηλώνω, αλλά δεν είμαι συνεπής ως προς αυτό που είπατε πριν, σε 2-2,5 μήνες να το προσέχω για να το ξανακαθαρίσω, γιατί μπορεί να βρέξει, να φουντώσει, ξέρω εγώ τι, και προκύψει μια πυρκαγιά από εκεί, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Το προβλέπει η νομοθεσία?
2: Βέβαιως, αυτό που σας είπα πριν από λίγο είναι ότι η συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου,
0: ναι, δηλαδή, θέλω να πω όμως ότι
2: θα σας πω, κατάλαβα τι θέλετε, ναι, να πείτε. Η συντήρηση είναι υποχρέωση του οικοπεδούχου.
0: Υποχρέωση ήμουν, εγώ δεν το έκανα όμως.
2: Ας πούμε λοιπόν, ωραία, επειδή θέλετε case study, μελέτη παραδείγματος λοιπόν.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
2: Ξεκίνησε μια πυρκαγιά από ένα οικόπεδο το οποίο ενώ καθαρίστηκε στην αρχή, μετά από 3 μήνες έμεινε καθάριστο.
0: Αυτό ακριβώς, ναι.
2: Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος άφησε το οικόπεδο το καθάριστο θα ελεγχθεί πειθαρχικά, διότι αφενός θα πάρει το διοικητικό πρόστιμο και αφετέρου στην προανακριτική διαδικασία διερεύνηση των αιτιών για την πυρκαγιά θα έχει ευθύνη που άφησε το οικόπεδο του ακαθάριστο ενώ έπρεπε να το συντηρήσει. Επομένως έχει και ευθύνη έναντι του νόμου σε περίπτωση που ξεκινήσει μια πυρκαγιά.
0: Ναι. Τα πρόστιμα είναι ίδια και για τους δήμους, τα ποσά?
2: Τα πρόστιμα τα επιβάλλει και το πυροσβεστικό σώμα και η Δήμη.
0: Ναι, όχι, λέω, αν όμως ο Δήμος...
1: Σε εκτάσεις του Δήμου, αν δεν καθαρίσουν,
0: είναι ίδιο, και
1: είναι
0: για το
1: ίδιο τα τετραγωνικά, δηλαδή όπως μας το περιγράψατε, είναι τέτοια ποσά.
2: Βεβαίως, το πυροσβεστικό σώμα επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα, μπορεί να είναι συνεργάτες η Δήμη, οι δημοτικές αρχές, αλλά σε περιπτώσεις παρεκκλήσεων από την νομοθεσία επιβάλλει πρόστιμα όπου χρειάζεται.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο οι πολίτες οι οποίοι, όπου υπάρχουν αμελείς συμπεριφορές, ακόμη και από δήμους, υπάρχει η ελεγκτική αρχή. Σας είπα
0: ότι εγώ για το ύψος ενδιαφερόμουν, μήπως αλλάζει επειδή. Ναι. Εντάξει, η δημοτική αρχή, ας πούμε.
1: Το ύψος του προστήμου.
0: Ναι, το ύψος του προστήμου, μήπως αλλάζει.
1: Είναι όλοι λοιπόν ακριβώς το ίδιο.
2: Όλοι είναι υπόχρεοι, τόσο τα φυσικά πρόσωπα, όσο και τα νομικά πρόσωπα. Και σας είπα και πάλι, το στοίχημα το μεγάλο του φετινού καλοκαιριού είναι να καθαρίζουμε τα οικοπεδά μας. Να καταλάβουμε ότι είναι μια συλλογική ευθύνη τόσο των αρχών, των κρατικών αρχών, του πρώτου και δεύτερου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και των πολιτών. Mm-hmm. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αλλάζοντας την κουλτούρα ασφάλειας, αυξάνουμε κατά πολύ την αφεκτικότητα των κοινοτήτων, των κοινωνιών και έχουμε το πρώτο και σημαντικότερο πράγμα, ασφαλέστερους πολίτες.
0: Ναι.
1: Κύριε Αρτοπία, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
3: Real FM. Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
7: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
10: Πιάνω.
11: Πιάνω.
10: Βάζω.
11: Βάζω.
10: Στο κεφάλι.
11: Το κεφάλι.
10: Κατεβάζω.
11: Κατεβάζω.
10: Φτιάχνω τα χέρια μου.
11: Φτιάχνω τα χέρια.
10: Και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
15: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
16: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
17: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
18: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές,
19: masterclass.
18: Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
19: στο onassis.org.
20: Έλα, πού είσαι?
21: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
20: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
21: Έλα, εδώ, δεξιά.
20: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
21: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
20: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
21: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
20: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
22: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. μαζί. Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές μετά από απειλή για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο πλοίο που έκανε το δρομολόγιο από Πειραιά προς Ήρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο. Κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαβρίου με 952 επιβάτες προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στο Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα, δήλωσε στο Άξιος ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις αντιφατικές διαρροές για το περιεχόμενό της. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε στο Reuters ότι η συμφωνία επιτυχάνει βασικούς στρατηγικούς στόχους της Ουάσιγκτον και εγγυάται μακροπρόθεσμη ειρήνη στην περιοχή. Στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή του πολέμου υποχωρεί το πετρέλαιο Brent που διαμορφώνεται στα $87 το βαρέλι. Αναλυτικά στο enikos.gr. Κορυφώνεται το κύμα κακοκαιρίας στις επόμενες ώρες με ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Τραγωδία στην Χή, ο άνδρας 51 ετών κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι τον 30χρονο ανιψιό του. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, θύμα και δράστη συγκατοικούσαν και διαπληκτίστηκαν για οικογενειακούς λόγους. Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξης ταχύπλοου που προερχόταν από τα τουρκικά παράλια πραγματοποίησε το λιμενικό. Κινητοποιήθηκαν 7 περιπολικά και ελικόπτερο που ακινητοποίησαν το σκάφος ανοιχτά της νήσου Κέρου. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι επέβαιναν ένας Έλληνας, ένας Κύπριος και 15 Σύριοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμεναρχείο της Νάξου. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στη Μάλτα ο τελικός του Champions League στο πόλο των γυναικών, με την γυναική ομάδα του Ολυμπιακού να διεκδικεί το τέταρτο τρόπαιό της απέναντι στην Ουγγρική Φερεντσβάρος. Στο ποδόσφαιρο, για το παγκόσμιο κύπελο αυτή την ώρα παίζουν στο Τορόντο ο Καναδάς με τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
26: Βροχερός ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: 10 λεπτά μετά τις 10, μου λέει 10 και 10, μου λέει.
1: Ναι, Μανώλη, 10 και 10.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα να σου πω κάτι. Είπαμε θα παίξουμε τραγούδια, δεν μπορώ να μην πω, να διαβάσω αυτή την είδηση.
1: Ναι.
0: Μπορώ.
1: Υπάρχουν και μηνύματα. Όχι, ήθελα να πω απλά ότι υπάρχουν και πολλά μηνύματα. Όντως, είχαμε πει ότι θα παίξουμε έτσι και θα το κάνουμε. Θα παίξουμε έτσι συνεργασίες μουσικές. Αλλά υπάρχουν και πολλά μηνύματα σχέση με τα καθάριστα οικόπεδα.
0: Αυτή, αυτό του κυρίου Κωνσταντίνου είναι το πιο ωραίο. Έχω, λέει, κάνει 3 δηλώσεις τα 3 τελευταία χρόνια και στο ιστορικό των δηλώσεων στην κατάσταση οικοπαίδου και στις 3 δηλώσεις αναφέρει τύπο έλεγχο. Δηλαδή, ακόμη το ελέγχουν. Εντάξει. Θέλει ένα χρόνο για να γίνει σωστά ο έλεγχος.
1: Θέλει το χρόνο του.
0: Σιγά μην περνάνε τα παίξα.
1: Θέλει τα χρόνια του, μάλλον.
0: Στέλνουν φωτογραφίες εντωμεταξύ με πεταμένα. Καλά, μην πάτε πολύ μακριά, κυρία Ιωάννα, που στέλνετε κλαδιά και σακούλες. Σας είπα την περασμένη εβδομάδα, Big Bang εδώ και μήνες, με χαλίκι, χώμα και κάτι άλλο. Μία θέση πάρκινγκ, ίσως και μία μισή. Άπειρες επικοινωνίες με το Δήμο. Ναι, ναι, ερχόμαστε. Τώρα, μισό λεπτό. Ναι. Ο κύριος Μπαρδάλης είναι πάλι. Πρέπει να βρίζουν εντωμεταξύ μέσα. Άντε ρε με το βλάκα που μας παίρνει κάθε εβδομάδα. Έρχονται. 6 μήνες τώρα.
1: Λέει εδώ...
0: Δεν βρίσκουν το στενό, μάλλον.
1: Λέει εδώ ο κύριος Στέλιος για το καθαρισμό των οικοπαίδων. Η κυβέρνηση, όπως πάντα, μετακινεί το κόστος στον πολίτη. Μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την Πυροπροστασία, ο Δήμος Πεντέλης περισυνέλεξε τα κλαδιά και τα χόρτα των οικοπαίδων, αλλά και των σπιτιών που καθάριζαν τις αυλές τους δωρεάν. Σήμερα ζητάει 5 ευρώ για κάθε σακούλα με φύλλα. Και για τα κλαδιά ζητά όσο θέλει ο επόπτης του Δήμου. Τελικά τα υπέρογκα δημοτικά τέλη αφορούν μόνο τα σκουπίδια και τον ανύπαρκτο δημοτικό φωτισμό.
0: Γιατί τα μαζεύουν τα σκουπίδια.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Καλά, κάπου τα μαζεύουν.
1: Εντάξει, κάπου τα μαζεύουν. Αλλά εγώ αυτό πάντως που ξέρω και το είπα και στον κύριο Αρτοπιό είναι ότι ειδοποιήσει και τα παραλαμβάνουν. Γιατί φαντάσου ένα οικόπεδο να πρέπει μετά ο ιδιώτης να νοικιάσει ή να αναθέσει ένα φορτηγό, να πληρώσει ένα φορτηγό. Για να κάνει τη μεταφορά. Δηλαδή, εδώ ξεφεύγουμε σε κόστη.
0: Ναι.
1: Θα σου κοστίσει το να βάλεις ανθρώπους να το κάνουν, να το μαζέψεις στον κήπο. Γιατί δεν μπορούν όλοι να το κάνουν μόνοι τους.
0: Αμπά. Θες και οικόπεδα εκεί και δεν μπορείς και να το στηρίσεις.
1: Δηλαδή, άμα είναι κάποιοι άνθρωποι κάποια ηλικία ή που δεν έχουν τι δυνάμεις να το κάνουν.
0: Πούλα το.
1: Αυτή είναι η λύση.
0: Άμα δεν έχεις να το στηρίζεις, να πληρώσεις το προστιμάκι.
1: Να το πάρει κάποιος άλλος που μπορεί, δηλαδή. Αυτορύθμιση είναι και αυτό, έτσι. Τα πράγματα είδες έρχονται και.
0: Περίμενε. Για φαντάζομαι να έχεις τη δυνατότητα να το καθαρίσεις. Εγώ σου λέω μικρό έχω, παιδί. Και δεν έχει, δεν βγαίνει από τη σύνταξη. Θα βγει τώρα

0: προφανώς και θα πει και γιατί να το έχει το οικόπεδο. Γιατί το κληρονόμησε από, από τον παππού του.
1: Γιατί είναι δικό του, του ανήκει.
0: Τι θα κάνουμε τώρα. Να πάει μόνος του. Μα δεν γίνεται, περπατάει με πι. Να πάει με το πι. Λοιπόν, ακούστε τώρα η λύση, επειδή έχει στείλει και ο κύριος Κώστας κι άλλοι. Με βάση αυτά που μας είπε ο κύριος Αρτοπίος, έτσι δεν τα λέμε εμείς. Αν λοιπόν ο Δήμος δεν έρθει να καθαρίσει το οικόπεδο, να μπαίνετε στο ή να παίρνετε τηλέφωνο ή να μπαίνετε στο, σε αυτό το site και να λέτε ο Δήμος τάδε ειδοποιήθηκε για το τάδε οικόπεδο και δεν έχει έρθει να το καθαρίσει. Ο Δήμος τάδε ειδοποιήθηκε για το δίνα οικόπεδο και δεν έχει έρθει να το καθαρίσει. Δεν βλέπω. Ή εγώ καθάρισα το οικόπεδό μου και γύρω γύρω είναι ακαθάριστα και δεν έρχεται κανείς. Ούτε ο Δήμος ούτε οι δεν ξέρω ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες. Δεν είναι και δική σας. Δεν είναι και δικό σας.
1: Ναι, κοίταξε, Μανώλη, να σου πω κάτι. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι κάνεις αυτή την καταγγελία. Και εγώ θεωρώ ότι κάποιοι, σε κάποιους δήμους πολίτες, έχουν κάνει τέτοιου είδους καταγγελίες. Τι γίνεται μετά? Τι γίνεται, πραγματικά τι γίνεται μετά?
0: Φαντάζομαι θα ελέγχονται.
1: 3 χρόνια είναι υποέλεγχο πάντως.
0: Ναι, ναι, έχει έρθει όμως εδώ και το μήνυμα του κυρίου Σταύρου που λέει ότι έχει ψηφιστεί κανονισμός καθαριότητας από το 24 για το Δήμο Πεντέλης και έχει βγει στη διάβγεια και έχουν ενημερωθεί οι πολίτες. Ναι, αυτό όμως εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει. Μπορεί λέει να μην, ελεγχθεί το οικόπεδό του γιατί ίσως το είδαν καθαρό ή δεν το είδαν καθόλου όταν βγήκαν για έλεγχο.
1: Αν το είχαν δει καθαρό θα έχει ελεγχθεί
0: το
1: τότε.
0: Δηλαδή δεν είναι υποέλεγχο.
1: Δεν είναι υποέλεγχο.
0: Δεν ξέρω. Είναι το πράγμα, είναι λίγο...
1: Πάμε στη... Δεν ξέρω, θέλεις να... Είπες μια είδηση.
0: Ναι, θέλω να σου πω αυτή την είδηση που διάβασα. Στη Θεσσαλονίκη. Που έχουν αρπάξει σωρό γυναίκας από το νεκροδομείο. Οι υπάλληλοι μαϊμού γραφείου τελετών. Προσπαθώ να καταλάβω. Τι σημαίνει μαϊμού γραφείο τελετών. Λοιπόν, μία γυναίκα λέει από τη Σερβία κατέληξε στη Χαλκιδική και έφτασε στην υπηρεσία για νεκροτομή, παραδόθηκε στους υπαλλήλους ενός γραφείου τελετών. Όπως διαπιστώθηκε, δεν είχε εκδοθεί πιστοποιητικό θανάτου.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το κόλπο? Ένας οδηγός που παρέλαβε τη σωρό εντοπίστηκε και περίμενε σε ένα βενζινάδικο για να παραλάβει πιστοποιητικό θανάτου. Τι είναι τούτο?
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα ξέρεις έτσι είναι. Μυρίζει από μακριά μαφία.
1: Τι να σου πω ρε Μανώλη. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Πήγαινε για εξαφάνιση το πτώμα. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μαϊμού γραφείο τελετών. Παίρνει τη σωρό χωρίς χαρτιά. Είναι σαν να λέμε πέρασε, δεν το είδα. Τι έκανε και θόρυβο, δεν το άκουσα. Τι μου μίλησε? Μα είμαι κουφός, είμαι μουγκός, είμαι και τυφλός.
1: Ναι.
0: Στανταράκι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Δηλαδή αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Εντάξει τώρα. Και σε κάποιο βενζινάδικο περίμενε για να παραλάβει το πιστοποιητικό θανάτου.
0: Ναι ρε παιδί, ήταν και κεντρικά εκεί πέρα. Αδερφιά, δεν έχω το πιστοποιητικό. Πού είσαι, εκεί?
1: Περίμενε.
0: Στη γωνία έχει ένα βενζινάδικο.
1: Δώσε στίγμα, στείλε στίγμα.
0: Έχει ένα βενζινάδικο.
1: Ναι.
0: Είναι δίπλα από τις μπουγάτσες, είναι το βενζινάδικο.
1: Εκεί.
0: Εκεί έχει πιο, είναι πιο ανοιχτό σχέδιο.
1: Ναι. Αλάρμ και σταμάτα.
0: Ναι, για περίμενε και ερχόμαστε. Σου φέρνουμε το χαρτί.

0: Λοιπόν, πάμε σε αυτό που έχουμε σχεδιάσει για σήμερα.
1: Ακούς τι γίνεται έξω.
0: Ακούω τι γίνεται, ναι.
1: Είναι πολλαπλά βαράνε.
0: Αυτό είναι ένα πυροσβεστικό που περνάει, γιατί το βλέπω.
1: Το οποίο πάει προς τα πάνω ή προς τα κάτω?
0: Προς τα πάνω.
1: Προς τα πάνω. Ωραία. Ναι. Θα μάθουμε σε λίγο.
0: Θα μάθουμε, εννοείται θα μάθουμε.
1: Μου έχει στείλει ένας φίλος ένα μήνυμα στο κινητό. Μου λέει να σου πω κάτι. Ξέρεις, μου λέει, για το υγρό τσιμέντο ταχείας πήξης. Θα χτίσουμε.
0: Ας το χαλαρώσουμε λίγο το πράγμα.
1: Βάλετε, παιδί μου, γύρισε ένα
0: πράγμα. Ας το γλυκάνουμε λίγο το πράγμα. Λοιπόν, εντάξει, πάμε σε συνεργασίες, λοιπόν, έτσι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι μια από τις πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ωραίες, πάρα πολύ πετυχημένες συνεργασίες είναι αυτή τη Σωτηρίας Μπέλου με το Διονύση Σαββόπουλο στο Ζεϊμπέκικο.
1: Μάλιστα.

0: 22 λεπτά μετά τις 10, δηλαδή 22-22, όταν λέμε γι' αυτό. Τώρα πάει. Γιατί τώρα δεν πάει. Γιατί έγινε 23 ναι. λεπτά μετά τις 10. Ναι. Αλλά ήταν, πες το, ήταν καρκινική. Το διάβασα σε πολλές μεριές. Λοιπόν, το επόμενο το ντουέτο που έχουμε επιλέξει έχει και τίτλο που είναι νομίζω παντός καιρού.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Εν τω μεταξύ, αν το ψάξετε στο διαδίκτυο, ο τίτλος δεν έχει, δεν είναι ακριβώς.
1: Έχει ένα μικρό λαθάκι.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι λάθος. Μπορεί, ναι, ο τίτλος, η λέξη λεφτά του τίτλου, θα σας λέμε τον τίτλο, θα τα ακούσετε, έχει αντικατασταθεί με τη λέξη μπετά.
1: Αλλά, ναι.
0: Έχει όμως ένα ενδιαφέρον, διότι είναι ένας έντεχνος παύλα ροκ καλλιτέχνης που συμπράττει με μία από τις μεγαλύτερες μορφές
1: τις λαϊκές φωνές
0: του λαϊκού μας πενταγράμμου.
1: Να ακούσουμε.

0: Λοιπόν, να πούμε αυτό που βλέπουμε εμείς από τα παράθυρά μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει πιάσει ένα αυτοκίνητο φωτιά εδώ στο Μαρούσι, επί της λεωφορού και φυσία, στο ανωδικό ρεύμα, στα φανάρια του ΚΑΤ. Και αυτή τη στιγμή έχει σχηματιστεί ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα στη λεωφορό και φυσία στο Μαρούσι. Όσοι δηλαδή μας ακούτε αυτή την ώρα, καλύτερα να κάνετε κάποια παράκαμψη και να μην να αποφύγετε αυτό το κομμάτι της Κηφισίας.
1: Ή οπλιστείτε με υπομονή, εν πάση περιπτώσει, γιατί εντάξει, δεν έχουμε και εικόνα τώρα πώς πάει η κατάσβεση και τι έχει γίνει.
0: Ναι, αυτό που βλέπουμε είναι ότι είναι ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα.
1: Προφανώς θα υπάρξει καθυστέρηση όταν, εν πάση περιπτώσει, απελευθερωθεί το ρεύμα και η κυκλοφορία ομαλοποιηθεί. Πάλι θα σας το πούμε, αλλά αυτή την ώρα. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε και μέχρι που φτάνει η ώρα, γιατί σιγά σιγά μαζεύονται τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Είναι και νωρίς, ο κόσμος είναι έξω, οπότε πάρα πολύ προσοχή στην άνοδο της Κηφισίας, εδώ Μαρούσι προς Κηφισιά, και υπομονή.
0: Για τις συνεργασίες, τις μουσικές, ο κύριος Γιάννης εδώ μας κάνει μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Δεν το είχαμε σκεφτεί, η αλήθεια είναι. Μάλα μας Αλεξίου Ιωαννίδης, το τίποτα δεν πάει χαμένο.
1: Τριό βέβαια έχουμε.
0: Έχουμε, αλλά για το
1: αυτό
0: συγκεκριμένο.
1: Όχι, δεν το έχουμε.
0: Το οποίο πραγματικά έχει δίκιο, είναι εξαιρετικό.
1: Βέβαια, εντάξει, τώρα αν πάμε σε συνεργασίες.
0: Πολλά
1: θα βρούμε
0: πράγματα.
1: Την άμμο της θάλασσας.
0: Πάρα πολλά πράγματα.
1: Την άμμο της θάλασσας. Λοιπόν, σε πόση ώρα το πάμε τώρα. Λοιπόν.
0: Πάμε σε τίτλους. Α, πάμε στο
2: Ολυμπιακό. Καλησπέρα σας. Είναι σε εξέλιξη ο τελικός του Ολυμπιακού στις γυναίκες, στο Μάλτα, ο τελικός Champions League. Ο Ολυμπιακός προηγείται στο ημίχρονο με 7-5 της Ουγγρικής Φερεντσβάρος. Πάνε πάρα πολύ καλά οι παίκτες του Ολυμπιακού, με την Θαματοπούλου τον τερματοφύλακα να έχει κάνει 9 στις 13.
1: Πάρα πολύ καλά.
2: Και 26ο λεπτό, Καναδάς Βοσνία 0-1.
1: Το ήξερες ότι το λένε hydration, όχι cooling.
2: Ποιο?
1: Το break. Hydration, λέει break.
2: Καλή συνέχεια, θα το πούμε πιο μετά.
1: Για το γήπεδο, ναι, μετά.
2: Εντάξει,
1: ναι, ναι.
2: Cooling break, εγώ το ξέρω.
1: Και εγώ, αλλά εδώ έγραφε
0: hydration
1: όμως.
0: Το αλλάξανε, Δημήτρη.
1: Οι διοργανωτές γράφουν hydration.
0: Πάμε σε τίτλους.
2: Είναι Καναδί γι' αυτό.
1: Γι' αυτό, εντάξει.
0: Για αυτό.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετεμποδίων η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας λόγω φωτιά σε όχημα λίγο πριν το ύψος του ΚΑΤ. Επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ταλαιπωρία για 952 επιβάτες πλοίου που κατέπλευσε για έλεγχο στο λιμάνι του Λαβρίου μετά από τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό. Έκανε το δρομολόγιο από Πειραιά, Προσύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Περισσότερα στο real.gr. Οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στο Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα. Στα 87 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή του πολέμου.

0: Νομολογήσω, Μανώλη, ότι αυτό το ντουέτο που το διάλεξε εσύ, Γιάννης Πάριος, Σταμάτης Γονίδης, δεν το ήξερα.
1: Ναι.
0: Δεν το ήξερα.
1: Κοίτα να δεις. Είναι, πρώτα απ' όλα υπάρχουν πάρα πολλά ντουέτα. Δηλαδή τώρα που ψάχναμε, που το είπαμε, είδα και κάτι ντουέτα, ρε παιδί μου, Χαριτοδιπλωμένος Κανελίδου.
0: Ναι.
1: Που είναι ωραίο το τραγούδι. Καλά, έχει άπειρα ντουέτα τώρα, δεν είναι. Δηλαδή,
0: άπειρες συνεργασίες.
1: Μπορεί να παίζουμε. Ναι. Κάνουμε όλη την άλλη εβδομάδα μουσική και να παίζει όλο το δύο ώρο. Και δε πάλι δεν τα εξαντλούμε. Έχει πάρα πολλά ντουέτα. Και υπάρχουν και. Δηλαδή, βρήκα και πολλά ντουέτα που δεν τα θυμόμουν να κάνω. Mm-hmm. Δηλαδή, που όταν το είδα, λέω και.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Έχουν πόσα χρόνια, 30 χρόνια περάσαν, 35 που το είχα ακούσει, ας πούμε, σε τέτοια κατάσταση. Πού πάμε τώρα?
0: Πού λες να πάμε τώρα?
1: Μαρτυριάζεις
0: αυτό. Πάμε να ακούσουμε, ναι. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρυθμίση του ήχου, έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο, Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πάμε.
2: Τα χέρια άλλη μια μέρα θα τις μετρά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τώρα που το πες, θα μπορούσαμε να βάλουμε και ένα ντουέτο χριστουγεννιάτικο.
1: Καλά, με σένα παρέα εδώ στο στούντιο θα μπορούσε να είναι κάθε βράδυ Χριστούγεννα. Θα μπορούσε να ήταν κάθε βράδυ μουσική μας. Σε αυτό το
0: κάθε
1: πνεύμα.
0: Βράδυ Χριστούγεννα, καλά το.
1: Κάθε βράδυ Χριστούγεννα. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι με αυτό που θα βάλουμε τώρα το κομμάτι πρότεινες, εγώ ενθουσιάστηκα γιατί είναι μια συνεργασία πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Ούτε εγώ δεν την ήξερα.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία.
0: Αφού είπα το όνομα και δεν, ναι, δεν πήγε το μυαλό μου.
1: Ναι, γιατί είναι ο Eddie Vedder των Pearl Jam με την Beyoncé.
0: Και είναι και ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Είναι ωραίο τραγούδι, δηλαδή είναι και τραγούδι με νόημα. Mm.

0: Εντάξει, εμείς το απολαύσαμε έτσι.
1: Ύμνος της Ρέγκε. Το Redemption Song, έτσι.
0: Ναι. Όντως.
1: Ύμνος της Ρέγκε, Bob Marley. Συγκλονιστικός, τραγούδι, ύμνος γενικά. Αλλά νομίζω ότι με πολύ σεβασμό. Εντάξει, από τους Pearl Jam δεν περίμενα κάτι
0: καλά,
1: λιγότερο.
0: Καλά, εννοείται, ναι.
1: Αλλά και από τη Σακύρα.
0: Δεν ήταν η Σακύρα.
1: Από τη Beyoncé. Μου διάλειτο έκανα.
0: Ξέρεις γιατί το έκανες τώρα αυτό? Γιατί είχαμε προηγουμένως.
1: Την κουβέντα αυτή.
0: Μία κουβέντα.
1: Για περί... Είπα, δεν μ' αρέσει εμένα η Σακύρα.
0: Beyoncé και Σακύρα.
1: Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Πολύ καλή καλλιτέχνη είναι. Προφανώς, αλλά δεν είναι, ρε παιδί μου. Η Beyoncé θεωρώ ότι είναι πολύ πιο ποιοτική.
0: Ναι.
1: Αλλά η Σακύρα είναι πιο ξεσηκωτική.
0: Πολύ ιδιαίτερη, ναι. Πολύ ιδιαίτερη.
1: Αλλά δεν έχει κάποιο τραγούδι έτσι που να ξεχωρίζω. Ενώ τη Beyoncé. Εντάξει, όχι ότι τρελαίνομαι, αλλά πιο εύκολα θα την ακούσω.
0: Τώρα εδώ πέρα έτσι, επειδή έχει γλυκάνει η βραδιά,
1: ναι,
0: για μας έχει γλυκάνει, έχουν γλυκάνει οι καρδιές.
1: Κάνουμε τα στραβά μάτια. Γιάννη, τα στραβά μάτια κάνουμε.
0: Όχι, εγώ το διαβάζουμε του Γιάννη. Τίποτα. Είναι, είπαμε, υπάρχει κλίμα ειρήνης, έτσι,
1: ναι.
0: Δεν το συζητάμε. Λέει ο κύριος Γιάννης, είδες τι ωραία που είναι όταν όλα δουλεύουν ρολόι.
1: Έτσι,
0: όταν είμαστε ζάχαροι, που λέει και ο Άδωνης, τραγουδάκια. Κεφάκι, φιλοβρονήσεις, ειρήνη, ούτε εντάσεις, ούτε συχτηρίσματα, ούτε νεύρα, ούτε τίποτα. Το πήρατε απόφαση, βλέπω. Άντε, καλό 2031.
1: Δηλαδή, κοίτα, τώρα έχει 10 λεπτά εκπομπή ακόμα. Στέλνει αυτό το μήνυμα ο Γιάννης και είναι, λες, ρε παιδί μου, το κάνω τώρα ένα 10 λεπτό κούγκι. Να μην είναι τίποτα όρθιο.
0: Όχι, ρε Σημανό.
1: Όχι, ρε παιδί, δεν το κάνω, εντάξει, προφανώς. Προφανώς είπαμε Παρασκευή βράδυ να χαλαρώσουμε λίγο.
0: Λίγο πιο χαλαρά.
1: Λίγο
0: πιο χαλαρά.
1: Πού πάμε τώρα?
0: Λοιπόν, και επειδή σας είπαμε προηγουμένως για την Κηφισίας, έτσι να κάνουμε την τελευταία ενημέρωση, ότι έχουν αποκατασταθεί τα πράγματα.
1: Κανονικά η κυκλοφορία, δηλαδή τέλος πάντων δεν υπάρχει.
0: Κανονικά δεν υπάρχει. Ναι,
1: πριν,
0: είναι κανονική η ροή των αυτοκινήτων. Είναι λήξαν το περιστατικό που σας αναφέραμε προηγουμένως. Λοιπόν, εντάξει, πού να πάμε? Αυτό το διάλεξε εσύ.
1: Ποιο είναι αυτό που διάλεξα εγώ?
0: Ξέρεις,
1: μου είπες πριν.
0: Βρε Σημανόλη, δεν με παρακολουθείς. Ποιοι παίζουν απόψε και δεν με παρακολουθείς?
1: Ο Καναδάς με τη Βοσνία Ρεζεγοβίνη, αλλά τώρα
0: εντάξει.
1: Έχει κανέναν ημιχρόνο, ναι. 0-1.
0: Εντάξει.
1: Για, ναι.
0: Λουτσιάνο Παβαρότη.
1: Α, Παβαρότη.
0: James Brown.
1: Ποιο είναι τελευταίο?
0: Αρνείται ο Αντώνης, δεν θέλει τώρα Αντώνης να το βάλουμε αυτό.
1: Α, είπε και τελευταίο. Μάλλον
0: καμία ήμουνα, επικοινωνία ήμουνα, μεταξύ μας.
1: Ήμουνα στο Redemption εγώ. Έχω ένα Redemption. Λοιπόν, πού θα πάμε τελικά?
0: Έλατε, πού θα πάμε? Λοιπόν, κοίτα, εγώ λέω να πάμε στη συνεργασία τριών.
1: Να πάμε,
0: μεγάλων,
1: ναι, να πάμε, ναι.
0: Τριών μεγάλων. Αντωνή, λέω να πάμε Αδαμαντίδης, Βάσης και Μητροπάνος, Πυρόγα.

0: το είπα. Μη διαλέγεις τόσα πολλά τραγούδια. Δεν θα προλάβουμε να τα παίξουμε.
1: Τώρα αγχώθηκα και εγώ, ρε Σιμανόλη.
0: Εσύ μου το λέγεις τώρα ταξί. Σου λέω όχι, τα παίρνω.
1: Εσύ είχες πιο πλάνα για περισσότερα. Για ακόμα περισσότερα.
0: Ναι, γιατί λέω θα κάτσει μια ωρίτσα ακόμα μαζί μου. Αλλά δεν το πέταξα, ρε. Ήταν η κατάλληλη στιγμή.
1: Σιωπή εδώ.
0: Λέω να κάτσει μια ωρίτσα, κάνω άλλη μια ωρίτσα. Όχι,
1: ναι, θα σε αποχαιρετήσω.
0: Καλή ξεκούραση.
1: It's a man's word. Έτσι.
0: Δεν είναι αλήθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, δεν είναι.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε τροχιά άμεσης επίτευξης συμφωνίας βρίσκονται Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με δηλώσεις στο Reuters ανώτερου Αμερικανού αξιωματούχου, οι δύο πλευρές απέχουν πλέον μια ανάσα. Το τελικό κείμενο έχει οριστικοποιηθεί, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στο Άξιος ότι θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στο Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα. Δεν έχει υπογραφεί ακόμη το μνημόνιο και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, ενώ το θέμα των πυρηνικών θα συζητηθεί αργότερα, δήλωσε πριν από λίγο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή του πολέμου υποχωρεί το πετρέλαιο Brent, που διαμορφώνεται στα 87 δολάρια το βαρέλι. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ταλαιπωρία για 952 επιβάτες πλοίου που κατέπλευσε για έλεγχο στο λιμάνι του Λαβρίου μετά από τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό. Έκανε το δρομολόγιο από Πειραιά, Προσύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές του Νοτίου Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξης ταχύπλοου που προερχόταν από τα τουρκικά παράλια πραγματοποίησε το λιμενικό. Κινητοποιήθηκαν 7 περιπολικά και ελικόπτερο που ακινητοποίησαν το σκάφος ανοιχτά της νήσου Κέρου. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι επέβαιναν ένας Έλληνας, ένας Κύπριος και 15 Σύριοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμεναρχείο της Νάξου. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Ολυμπιακός Φερετσβάρος 12-13, 3 λεπτά πριν το τέλος του τελικού του Champions League στο πόλο των γυναικών. Στο ποδόσφαιρο, Καναδάς Βοσνία 0-1 στο ημίχρονο για το παγκόσμιο κύπελο. Στο Παναθηναϊκό, η ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τους ποδοσφαιριστές Γιώργο Κότσιρα, Φίλιπ Τζούρισιτς, Άλμπαν Λαφόν, Ρενάτο Σάντσες και Χάβι Ερνάντεθ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Βροχερός ο καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σαν εμιμεταβλητή έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε. 10 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8, μαζί και απόψε έως τις 2. Θα ξημερώσουμε Σάββατο δηλαδή, με τη βοήθεια του Θεού. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@realfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να σας πω ότι ο Ολυμπιακός στο Πόλο, οι γυναίκες, τα κορίτσια, πήγανε στα πέναλτι, 14-14. Σκόραρε ο Ολυμπιακός 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης και έμενε μια επίθεση που βεβαίως δεν ευδοκίμησε για την αντίπαλη ομάδα. Θα μας ενημερώσει ο κύριος Δημήτρης μόλις έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο τώρα, στο Μουντιάλ, Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι ακόμα στο 0-1 και είμαστε στο 41ο λεπτό. Πριν από λίγο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@realfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι πάντα στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Λένα, την Μπέκη. Ναι, όχι άλλη. Άλλη. Το άλλη καλό είναι. Το άλλη όχι δεν είναι. Είναι πολύ... Άλλη για τις άλλη. Σκοτώνονται, λέει, στην αντιπολίτευση. Ποιος θα μεταφέρει τζάμπα τον κόσμο με τα αστικά? Θα γελάσει κάθε πικραμένος φέτος με αυτούς. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να... δεν γίνεται δηλαδή τώρα η αντιπαράθεση να... επικεντρώνεται σε τέτοια θέματα. Σε επίπεδο προγραμματικό τώρα να πει ο καθένας κάποια πράγματα, ναι, αλλά τώρα... Δεν ξέρω. Όποιος ανεβαίνει την Κηφισίας μετά το Real, προσοχή, υπάρχει όχημα καμένο στην αριστερή λωρίδα. Τα λέγαμε και πριν. Ο Παντελής ο Χάρος, να σε καλά, Παντελή μου. Καλό δρόμο. Έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία, να πούμε, στην Κηφισίας, στην άνοδο που νωρίτερα είχαμε βοτιλιάρισμα. 1-0 Ολυμπιακός στα πέναλτι. Και η ισοφάριση 1-1, τώρα θα πάει, ξέρετε, τα πέναλτι είναι κακά τα ψέματα, παίζουν όλα ρόλο, παίζει και η ικανότητα, προφανώς παίζει και η τύχη. Η ικανότητα και της εκτελέστριας και της τερματοφύλακος, όλα. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Προφανώς. Λοιπόν... 2-0 Ολυμπιακός. Α, συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν ισοφάρις, δεν ήταν. Γιατί πάνε στα αντίπαλα τέρματα. Έχει κρατήσει το σκορ η τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Τώρα αποκρούει και η αντίπαλος, οπότε παραμένει το 2-0. Αλλά έχει ένα σημαντικό προβάδισμα ο Ολυμπιακός. Γιατί έχει ένα προβάδισμα ενός τέρματος πλέον. Και τρίτου. Χάνουν και το τρίτο πέναλτι. Τώρα απέκρουσε ή ήταν δοκάρι? Δεν το είδα. Δεν προλαβαίνω να το δω. Νομίζω ότι όχι. Μπαίνει. Θέλει τουλάχιστον άλλα δύο τέρματα για να ολοκληρωθεί ο τελικός. Το momentum δείχνει Ολυμπιακό πάντως. Για να δούμε. Γεια σας κύριε Γιώργο. Είπαμε και πόλο, βλέπουμε, όλα τα βλέπουμε.

0: Επειδή λέει σε αυτό το κράτος όλο πληρώνουμε πρόστιμα και φόρους, είπαμε τα οικόπεδα που ανήκουν στο κράτος, Billy the Kid, προφανώς είναι υπεύθυνο το κράτος. Δεν το συζητάμε. Ξεκάθαρα. Τελείωσε, το πήρε ο Ολυμπιακός, το πήρε ο Ολυμπιακός. Τέλος. Μπράβο. Απίστευτοι πανηγυρισμοί. Τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη, Champions League. Νικητής Champions, νικήτρια Champions League, η ομάδα του Ολυμπιακού στο πόλο γυναικών. Αν δείτε πως χαίρονται αυτά τα κορίτσια, πραγματικά. Εντάξει, και το αξίζανε. Είναι μεγάλο πράγμα. Καλησπέρα κύριε Αντώνη. Ανάμνηση, λέει Αντώνης Βαρδής. Νατάσα Θοδωρίδου. Πού τα έχετε? Δεν μπορεί να τα έχω ακούσει αυτά τα τραγούδια. Κύριε Τάσο, δεν είμαι σίγουρος όμως ότι τα... Συγγνώμη, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί κάποια από αυτά να μην τα έχω ακούσει. Που και μόνο λόγω του Βαρδί είναι δύσκολο. Και αυτό που ξεκινήσαμε την εκπομπή από τα ντουέτα ήταν που είχαμε επιλέξει, που εγώ θεωρώ ότι είναι από τα πολύ ωραία και ένα τραγούδι που έχει και ένα σχετικά πολιτικό υπόβαθρο. Αφού λέει δεν ανέχεις ο μισθός του Μητροπολίτη να είναι μικρότερος από εκείνον του Μουφτή, γιατί το ίδιο δεν κάνεις και με τους μισθούς των εργαζομένων και των συνταξιούχων που είναι κατά πολύ μικρότεροι των υπολείπων λαών στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η ευαισθησία σταματάει στο ράσο. Ωραία ερώτηση, κύριε Νικό. Έλατε, κύριε Δημήτρη.
1: Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα Ευρώπης στις γυναίκες στο Champions League πριν από λίγο, μετά από ένα παιχνίδι θρίλερ. Η γυναική ομάδα λοιπόν του Ολυμπιακού κέρδισε στα πέναλτι 3-0 την Φερετσβάρος, την Ουγγρική ομάδα. Ένας τελικός που στην κανονική διάρκεια ήταν 14-14 ισοπαλία, με την ομάδα του Ολυμπιακού να είναι μπροστά στο πρώτο μέρος με 7-5, όμως στην τρίτη και τέταρτη περίοδο έβγαλε αντίδραση η Ουγγρική ομάδα, πήγε το παιχνίδι στην διαφορά κάποια στιγμή στο 3-20 πριν το τέλος, προηγήθηκε 14-12, όμως 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος η Στεφανία Σάντα έφερε το παιχνίδι στα ίσια, έκανε το 14-14, είχε προηγηθεί 1-20 πριν το τέλος η Άντριους για τον Ολυμπιακό να κάνει το 13-14 και έτσι πήγε το παιχνίδι στην ψυχοφόρο διαδικασία των πέναλτι. Σημειώνω ότι η Ιωάννα Σταματοπούλου στην κανονική διάρκεια ήταν από τις κορυφές του Ολυμπιακού ή τερματοφύλακας, όμως η Ολλανδή τερματοφύλακας του Ολυμπιακού στα πέναλτι, η Ντόπελστιν, έβγαλε αποκρούσεις 1, 2, 3.
0: Τρεις, τα τρία πρώτα, ναι.
1: Και έτσι με την βοήθεια των τερματοφυλάκων στην κανονική διάρκεια η Σταματοπούλου και στη διαδικασία των πέναλτι η Ντόπελστιν, που ήταν αυτή που κάθισε κάτω από την εστία του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός στέφεται για τέταρτη φορά στην ιστορία του πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο των γυναικών.
0: Όσο τα λες, επειδή εγώ βλέπω, έχουν πέσει όλοι στην πισίνα, αλλά θέλω να σου πω ότι βλέπω και τις παίχτριες της Φερεντσβάρος,
1: ναι,
0: οι οποίες έχουν βγει και κλαίνε όλες.
1: Μην ξεχνάς ότι στη Φερεντσβάρος παίζει και η Ελευθερία Πλευρήτου, που έχει αντίπαλο στον Ολυμπιακό την αδελφή της, στη Βάσο Πλευρήτου,
0: ναι,
1: στελέχη για τα δύο της εθνικής ομάδος, και όπως και να το κάνουμε είναι ένα ξεχωριστό σημείο. Λοιπόν, στην διαδικασία των πέναλτι, εδώ σκόραρε η Μυριοκεφαλιτάκη, η Βάσο Πλευρήτου, η Σιούτη, ενώ η Τριχά το έβγαλε τερματοφύλακας η Ουγγαρέζα. Σαφώς μια μεγάλη επιτυχία για τα κορίτσια του Ολυμπιακού αυτή η κατάκτηση του τροπέου. Μια νεανική ομάδα, πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Πρέπει να σου πω ότι οι κάμερες πέφτουν συνέχεια πάνω στην πλευρή του, της Φερεντσβάρος.
1: Στην Ελευθερία.
0: Ναι, η οποία κλαίει.
1: Εντάξει, είναι.
0: και οι κάμερες πέφτουν συνέχεια πάνω της.
1: Ναι, με ήρωα, ηρωίδα λοιπόν τη Φάουντεν Ντόπελστιν, ο Ολυμπιακός παίρνει αυτό το τίτλο. Μια πολύ μεγάλη βραδιά για τον Ολυμπιακό που είχε 500 θέατες στη Μάλτα, Champions League Final Four. Τα κατάφεραν τα κορίτσια λοιπόν να φτάσουν σε αυτήν την επιτυχία μέσα στη διαδικασία των πέναλτι με 3-0, 14-14 κανονική διάρκεια, στον ελληνικό σκορ 17-14. Μια πολύ μεγάλη βραδιά για το ελληνικό πόλο, για τα κορίτσια αυτά. Μου είχε πει την περασμένη εβδομάδα που είχα βγάλει την Φωτεινή Τριχά ότι πάμε εκεί να περάσουμε πρώτα από τον προημιτελικό. Απέκλεισαν εκεί την ισπανική Ματαρό, ενώ η Φερετσβάρος απέκλεισε την κάτοχο τίτλου, την ισπανική Σαν Ανδρέου, και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε σαν στόχο να σηκώσουμε τον τρόπαιο, ήταν τα λόγια της Φωτεινής Τριχάς, της Φωτεινής Τριχά, της μία από τις καλύτερες Ελληνίδες παίχτρες, μόλις τα 21 της χρόνια, που αυτή μαζί με τα υπόλοιπα κορίτσια οδήγησαν τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του Champions League στο πόλο των γυναικών.
0: Έχουν βγει τώρα τα κορίτσια και της Φερεντσβάρος, χειροκροτούν τους οπαδούς τους και του Ολυμπιακού μπροστά από τους φίλους του Ολυμπιακού που ταξίδευσαν στη Μάλτα και πανηγυρίζουν όλοι μαζί. Και σε λίγο θα γίνει και απονομή.
1: Σε λίγο θα γίνει και απονομή. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πολύ σημαντικό να φτάσεις στο Champions League και να το πάρεις, να φτάσεις σε αυτή την επιτυχία και να πάρεις τον τίτλο. Όπως και να το κάνουμε, είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί εκτός από το πρωτάθλημα που πήρε ο Ολυμπιακός, θέλαν τα κορίτσια, ήταν κάτι που μου είπε και η Φωτεινή, να φτάσουν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Ευρώπης.
0: Θέλω να σου πω κάτι για το πόλο.
1: Ναι, αύριο να πω ότι η αντρική ομάδα που δεν θα κατάφερε και θα παίξει στον μικρό τελικό, θα παίξει στο μικρό τελικό αύριο τα παιδιά του Ολυμπιακού, δεν κατάφεραν να μπορέσουν να κάνουν αυτό που κάναν τώρα. Αγκαλιασμένες βλέπουμε τις παίκτρες της Φερετσβάρος. Ουγγρικό πόλο, μια μεγάλη σχολή και σε άντρες και σε γυναίκες. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι στην Ουγγαρία είναι δύο τα αθλήματα που έχουν επικεντρωθεί εκεί και έχουν πολύ καλές ομάδες σε όλα τα επίπεδα και σε άντρες και σε γυναίκες. Είναι το πόλο και το χάντμπολ. Mm. Μετά είναι το ποδόσφαιρο. Mm. Και πολύ πιο μετά το βόλεϊ και το μπάσκετ.
0: Ήθελα λοιπόν να σου πω για το πόλο. Ναι. Ότι είναι ένα από τα αθλήματα, ναι, που πέραν το ότι είναι συγκλονιστικό άθλημα για τον οργανισμό,
1: ναι,
0: απαιτεί τεράστια αντοχή και φοβερή φυσική δύναμη.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολο πράγμα να κρατηθεί στο νερό
1: για αυτά τα 4-8 λεπτά.
0: Ναι, και υπό τις πιέσεις που ασκούνται και από τους αντιπάλους και την κόπωση βεβαίως που υπάρχει από την συνεχή προσπάθεια.
1: Σωστό.
0: Είναι και ένα άθλημα στο οποίο η Ελλάδα έχει να επιδείξει πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες.
1: Είναι μεγάλη παράδοση και μεγάλες επιτυχίες. Μην ξεχνάμε ότι η Εθνική Ομάδα των Γυναικών στο Πόλο το 2004 πήρε αργυρό μετάλλιο, όταν κανένα άλλο ομαδικό άθλημα δεν είχε φτάσει να φέρει την επιτυχία.
0: Και η ομάδα των αντρών είναι μονίμως σε τελικούς.
1: Ναι, είσαι μονίμως Ολυμπιακούς αγώνες αρχικά. Τα τελευταία χρόνια είναι σε τελικούς ευρωπαϊκών και παγκοσμίων. Έχει χτίσει, αλλά τα κορίτσια προηγήθηκαν. Προηγήθηκαν, να το πούμε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Προηγήθηκαν.
1: Γιατί και το 2011 πήραν το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Κίνα.
0: Έτσι, και υπάρχουν και παραδοσιακές δυνάμεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός, είναι και βουλιαγμένοι.
1: Βουλιαγμένοι είναι ναυτικός όμιλος Χίου που βγάζει παίκτες. Τώρα στα αξιοσημείωτα είναι ότι προπονητής του Ολυμπιακού είναι ο Γιώργος Ντόσκας και συνεργάτης του είναι ο Γιώργος Φουντούλης. Ο αδελφός του Γιάννη Φουντούλη παίζει στον Ολυμπιακό. Δύο παιδιά που γαλουχήθηκαν στο ναυτικό όμιλο Χίου πριν πάρουν μεταγραφή να συνεχίσουν αλλού την καριέρα του στον Ολυμπιακό, ο Ντόσκας και ο Γιώργος. Δηλαδή που τα Χανιά, πολύ μεγάλη δύναμη, είναι ομάδες.
0: Και ο Παναθηναϊκός δυναμώνει.
1: Ο Παναθηναϊκός δυναμώνει, ναι, αλλά σε αναπτυξιακό επίπεδο βουλιαγμένοι, Ολυμπιακός, Χανιά, Χίος, είναι τα πρώτα βιολιά, πρέπει να πούμε. Λοιπόν, η Σταματοπούλου, η μία τερματοφύλακας, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα, ένα γκολ, Τριχά, δύο. Η Άντριους, πολύ μεγάλη εμφάνιση στην κανονική διάρκεια, πέντε τέρματα. Η Σιούτη, δύο, η Δρακοτού. Η Νίνου 2, η Βάσο Πλευρή του 2, η Τορνάρου, Μύριο Κεφαλιτάκη, Φάντεν Ντόμπελστιν, η άλλη τερματοφύλακας Κισέκουλιτς. Είναι τα γκολ για την και η ομάδα του κυρίου Ντόσκα του Ολυμπιακού. 3, 8, 10, 12, 14. είναι στην κανονική διάρκεια αυτά. Συν ότι στα πέναλτι είπαμε ότι ευστόχησαν εκεί η Μυριο Κεφαλιτάκη, η Βάσο Πλευρίτου και η Χριστίνα Ισιούρτη, επίσης πολύ καλή παίχτρια. Παίχτριες με παγωμένο βλέμμα. Αν δεις το βλέμμα της Τριχάς στα παιχνίδια και στους τελικούς προαθλήματος που είδα, της ρώτησα το βλέμμα σου, λέω, το έχεις δει στις φωτογραφίες. Μου λέει ώρες και εγώ δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου πώς είμαι μέσα στο γήπεδο. Το προσέχω μετά. Η Σιούτη που είχε ένα χαμόγελο ωραίο, λες τι ωραία κοπέλα, και στο η πισίνα είναι
0: βγαίνει τώρα η αγωνιστικότητα, το πάθος.
1: Εντάξει, στην πισίνα είναι. Είναι μια αντίπαλος που της είπα βαράς λίγο.
0: Αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά.
1: Ναι, μου λέει, σκληραίνει. Έτσι είναι και το άθλημα, μου λέει. Όταν τη είπα εγώ βαρά σε μια συνέντευξη λίγο.
0: Σκληραίνουν τα χαρακτηριστικά.
1: Εντάξει, είναι λογικό. Είναι λογικό. Και μην ξεχνάς ότι η Παλμή είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πέτυχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία στο Πόλο. Με κορίτσια που κατάφεραν να πάνε την ιστορία στην παράταση, να φτάσουν για τέταρτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης. Το τέταρτος τίτλος, σαφώς πολύ μεγάλη στιγμή. Παρά το γεγονός ότι στο τέλος της κανονικής διάρκειας εκεί ο Ολυμπιακός πιέστηκε πάρα πολύ, αλλά η Σιούτη στο τέλος έκανε το 14-14, πήγε στα πέναλτι πλέον. Δεν υπάρχει παράταση, υπάρχει η διαδικασία των πέναλτι. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι το σημαντικό αυτό, ότι φτάσανε σε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία εκεί στη Μάλτα, στο Champions League, στο Πόλο των γυναικών. Ξαναλέω, η Σάντα 1, η Τριχά 2, η Άντριους 5, η Σιούτη 2, η Νίνου 2, η Πλευρή του Ιβάσο 2, τα γκολ της ομάδας του Ολυμπιακού σε αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, σε αυτό το πολύ μεγάλο τεχνικό που σε λίγο θα πάρει τον τίτλο στο Champions League. Επαναλαμβάνω, με χαμηλό μέσο όρος. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
0: Ηλικιακό, βέβαια.
1: Ηλικιακό μέσο όρος.
0: Δείχνει και το μέλλον. Καλά, βέβαια, έχουμε και πάρα πολλούς παίχτες και παίχτριες που αγωνίζονται στο εξωτερικό, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Είναι και αυτό ένα στοιχείο.
0: Ναι.
1: Ωραία, από εκεί πέρα.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι κάνουμε και εξαγωγή αθλητών.
1: Ναι, δεν, εντάξει. Στο Πόλο, όχι τόσο. Τα τελευταία χρόνια γίνεται αυτό. Στο
0: Πόλο
1: είχαν βολευτεί μέσα εισαγωγικά και παίζανε εδώ στον Ολυμπιακό, στην Γλυφάδα. Επίσης η Γλυφάδα πολύ καλά αναπτυξιακά. Στη Βουλιαγμένη. Δεν πηγαίναν έξω όπως πηγαίνουν στο βόλεϊ, στο μπάσκετ, στο χάντμπολ που παίζουν στο εξωτερικό. Κάποια στιγμή τα τελευταία χρόνια άρχισαν και παίζουν στην Ουγγαρία, στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Φύγαν τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Σε δυνατά
1: πρωταθλήματα. Φύγανε. Γιατί ξέρεις τι, για να παίξεις στο εξωτερικό δεν είναι το εύκολο, όσα λεφτά και να παίρνεις. Θα σκεφτείς ότι θα πας στη Γερμανία ή στην Ιταλία ή στην Ισπανία ή στην Ουγγαρία και 8 το βράδυ μετά από διπλή προπόνηση είσαι σπίτι σου. Δεν πας βόλτα στη Λιφάδα καφέ.
0: Εντάξει, και δεν είναι, να σου πω κάτι. Εντάξει, και τα λεφτά του Πόλο.
1: Και τα λεφτά του Πόλο δεν είναι του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου.
0: Αυτό δεν είναι, δηλαδή επαγγελματικό είναι, αλλά.
1: Ναι. Αλλά σκέφτεσαι ότι εκεί η ζωή είναι μοναχική. Μοναχική. Θα μου πεις βγάζουν λεφτά,
0: αλλά,
1: μεγάλε.
0: Να σου πω, η ζωή του αθλητή είναι τόσο μοναχική.
1: Ναι, κάνει, θα πάει να κάνει την προπόνησή του διπλή. 8 η ώρα, αν είσαι Γερμανία ή κάπου αλλού, που 7 η ώρα στα κάτω χωριά.
0: Αν δεν είσαι σε μεσογειακή χώρα.
1: Αν δεν είσαι μεσογειακή χώρα, 7 η ώρα στη πόλη της Γερμανίας ή στην Ουγγαρία και λοιπά, νεκρώνει το σύμπαν.
0: Σουσλάφεν είναι κατευθείαν, εντάξει, για ύπνο. Εντάξει.
1: Ναι, νεκρώνει το σύμπαν, βλέπεις τηλεόραση δορυφορική. Δεν είναι. Λοιπόν, πολύ μεγάλη επιτυχία λοιπόν για το. Θα τα πούμε και αργότερα για το.
0: Επειδή το έχει στην πλάτη.
1: Ναι.
0: Είναι 0-1 ακόμα στο 67.
1: Ναι.
0: Η Βοσνία. Κάτι πάει να κάνει ο Καναδάς, αλλά να σου πω κάτι. Δεν παίζουν μπαλά.
1: Εντάξει τώρα, μην περιμένεις να δεις από αυτό.
0: Κάτι πάει να κάνουν. Τώρα ναι. Μεταξύ χάσανε μια ευκαιρία η οποία. Ανύπαρκτη ήταν, δηλαδή θα μπορούσαν και να σκοράρουν από το πουθενά. Αλλά στο πολύ ρελαντή η Βοσνία το αντιμετώπισε.
1: Να σου ξαναπώ.
0: Ναι, βρε, δεν περιμένω. Αλλά
1: από τον Καναδά πολλά πράγματα.
0: Αλλά και το απόψινό παιχνίδι είναι ωραίο.
1: Ναι. Ο Τραμ, μαθαίνω τώρα, άκουσα έξω το Στέλιο το Φωκά στο Real GR, ότι ευχήθηκε καλή επιτυχία.
0: Στο Ιράν.
1: Όχι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες για το παιχνίδι 4 ώρα με την Παραγουάη.
0: Να σου πω, αν κερδίσει η Παραγουάη, πιστεύεις θα τους απελάσουν όλους τους Παραγουάνους σε δύο μέρες?
1: Ναι, πιστεύω ότι θα έχουμε θέματα.
0: Έτσι.
1: Πιστεύω ότι θα έχουμε θέματα.
0: Και, βέβαια, η παιχνιδάρα είναι αύριο 1 η ώρα το βράδυ.
1: Ποιο?
0: Βραζιλία-Μαρόκο.
1: Ναι, θα το δούμε. Ναι.
0: Βραζιλία-Μαρόκο τώρα.
1: Εδώ, θα είμαι στο ησυχαστήριο μέσα, θα το δω.
0: Είναι
1: εδώ. Θα το δω εδώ και μετά θα φύγω.
0: Γιατί εντάξει, είναι παιχνιδάκι αυτό.
1: Αυτό το παιχνιδάκι είναι δύσκολο παιχνιδάκι.
0: Ωραίο.
1: Και για τους δύο.
0: Ωραίο.
1: Και δεν ξέρω, πάλι ο Νεϊμάρ έχει θέματα. Θα μου πει τώρα, δεν σώνεται η.
0: Να σου πει κι άλλου παίχτε στη Βραζιλία.
1: Εντάξει, δεν σώνεται. Μην τρελαθούμε. Δεν σώνεται από το Νεϊμάρ. Ωραία, δεν είναι ο Νεϊμάρ το τέλος του κόσμου για τη Βραζιλία. Μπορεί να έχει θέματα και να μην μάλλον τον υπολογίζουν, όμως δεν σώνεται. Δεν είναι, έχει πολλούς παίχτες και πολύ και καλούς παίχτες. Λοιπόν, πιθανόν να χάσει όλη τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ ο Νεϊμάρ. Γράφουν διεθνή μέσα ενημέρωσης. Έχει θεματάκι και χάνει την πρεμιέρα. Χάνει την πρεμιέρα αύριο με το Μαρόκο. Δεν θα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα πούμε και αργότερα.
0: Ευχαριστούμε κύριε Δημητρή. Γεια σας. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως με τον κύριο Θόδωρο από την Παλίνη.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Κέρδισε με 3-0 στα πέναλτι τη Φερετσβάρο στον τελικό του Champions League. 14-14 η κανονική διάρκεια του αγώνα. Σε τροχιά άμεσης επίτευξης συμφωνίας βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι δύο πλευρές απέχουν πλέον μια ανάσα, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, ενώ το θέμα των πυρηνικών θα συζητηθεί αργότερα, υποστήριξε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή του πολέμου υποχωρεί το πετρέλαιο Brent, που διαμορφώνεται στα 87 δολάρια το βαρέλι. Ταλαιπωρία για 952 επιβάτες πλοίου που κατέπλευσε για έλεγχο στο λιμάνι του Λαβρίου μετά από τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό. Έκανε το δρομολόγιο από Πειραιά, Προσύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Περισσότερα στο real.gr.

32 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8, Hydration Break στο Mundial, διάλειμμα για ενυδάτωση. Αυτό είναι ρε φίλε, Hydration Break αυτό είναι, ενώ το Cooling Break είναι δροσιά.

0: συνταξιούχος, εγώ είμαι συνταξιούχος του δημοσίου, καθηγητής, είπε ότι δεν είναι στις προοπτικές, στο πρόγραμμά του, να δοθεί, ας πούμε, η 13η σύνταξη.
1: Ναι. Και ήταν και ξεκάθαρος ήταν σε αυτό.
0: Ξεκάθαρα, ναι. Mm. Δεν το έχει, δηλαδή, και στην επόμενη κυβέρνηση, άμα ξαναβεί τρίτη τετραετία, δεν το έχει στο πρόγραμμα του. Είναι, δηλαδή, στον κιάδα οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι πάλι. Ως προς την αδικία που τους έγινε, που τους αφαιρέθηκαν δύο μισθοί, δύο από τους 14 μισθούς. Και αποκατάσταση δεν έχει γίνει, που λέει έχει δώσει κάποιες αυξήσεις δίθεν, ας πούμε. Δίνει κάτι 250, αλλά εμάς, με συνταξιούχους καθηγητές που είμαστε γύρω στα 1.200 ευρώ, είναι η σύνταξή μας με 34-35 χρόνια συντάξιμα, με πλήρη απασχόληση. Η σύνταξή μας είναι 1.250 ευρώ καθαρά, μαζί με τις υπηκουργίες όλα, σύνολο εσόδων.
1: Ναι.
0: Και με το κόστος ζωής που είναι σήμερα έχει εξευτελιστεί, δηλαδή, γιατί ήταν 1.850 όταν πρωτοπήρα εγώ σύνταξη, γύρω στο 2006, δεν θυμάμαι ακριβώς, κάπου εκεί δηλαδή, εκείνα τα χρόνια, ήταν 1.850 επί 14 συν άλλες κοινωνικές, κοινωνικός μισθός, δηλαδή 0% συμμετοχή σε φάρμακα και εξετάσεις, που τώρα δεν υπάρχουν, και καλύτερο σύστημα, εθνικό σύστημα υγείας τότε. Οπότε, όπως... Εν τω μεταξύ, εγώ έχω κάνει ένα υπολογισμό και έχω βρει ότι από το 100 που είχαμε τότε σε παροχές, σε αγοραστική δύναμη, δηλαδή, έχει πέσει η αγοραστική δύναμη πολλές φορές, πάνω από 4 φορές, από τότε μέχρι τώρα. Οι αυξήσεις που έχουμε πάρει, και μιλάω για τους καθηγητές συγκεκριμένα που το ξέρω καλά αυτό το θέμα, είναι μηδέν. Πέρυσι πρωτοπήραμε αύξηση κάτω από 20 ευρώ, που μας έκοψε τη μισή προσωρινή, πήραμε τη μισή αύξηση από όσοι θα παίρναμε, γιατί μας έμεινε η μισή προσωπική διαφορά. Φέτος θα πάρουμε, ας πούμε, κανένα 40 αύξηση. Αυτές οι αυξήσεις, που είναι μόνο αυτές που ακούσατε, δηλαδή αυτή που πήραμε ήταν, πόσο ήταν, 20 ευρώ.
1: Το 2,4% αυτό είναι.
0: Ναι, αυτό δεν αντικαθιστά... Την απώλεια είπε ότι οι αυξήσεις που έχουμε δώσει, λέει, αντικαθιστούν ένα μέρος, λέει, της 13ης σύνταξης. Τίποτα, ψέμα.
1: Κοιτάξτε, αντικαθιστούν ένα μέρος στη λογική του ότι αν αρχίσεις να θρίζεις αυξήσεις, μπορεί να σε 10 χρόνια να πάρεις μία 13η σύνταξη.
0: Αλλά στα 10 χρόνια ο πληθωρισμός θα είναι πενταπλάσιος από
1: ναι.
0: Δεν έχει νόημα. Έχουμε ένα διαρκή. Εγώ σας λέω ότι έχω κάνει υπολογισμούς και αυτά που παίρναμε το. Τότε, αν ήταν 100, σήμερα είναι 15. Μια μέρα το αναλύουμε, να σας αναλύσω πώς βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ λέω ότι είναι αυτό το αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, από το Μητσοτάκη δεν βλέπουμε φως. Και απορώ πως υπάρχουν συνταξιούχοι που θα ψηφίσουν την καταστροφή τους, την περαιτέρω. Και εν τω μεταξύ πλησιάζουμε και είναι τα τελευταία μας χρόνια που ζούμε, δηλαδή, γιατί είμαστε μεγάλες ηλικίες. Περίπτωση μου και
1: σε αυτό.
0: Δηλαδή, πάγαμε ένα χαστούκι, δηλαδή. Την πληρώσαμε, δηλαδή, τόσο πολύ την κρίση. Σας λέω, από το 100 πήγαμε στο 15 σε αγοραστική δύναμη. Παροχές. Τέλος πάντων, και μετά πάμε στο δεύτερο κόμμα δημοσκοπικά, ας πούμε, που όπως εμφανίζουν οι δημοσκοπήσεων, είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος τι έχει πει για τη 13η και τι έχει πει. Τίποτα. Τι έχει πει για τον νόμο Χατρούγκαλου, που ήταν δικός του. Και αυτός ρήμαξε περαιτέρω τη συντάξη. Έδωσε την καθιστική βουλή. Λοιπόν, τίποτα γι' αυτό.
1: Και δεν είναι μόνο το νόμο Χατρούγκαλου, είναι και το ΕΚΑΣ, έτσι. Είναι και το ΕΚΑΣ.
0: Όχι, εγώ είμαι δημόσιο, εμείς δεν είχαμε ΕΚΑΣ. Μιλάω για τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιούχους. Λοιπόν, δηλαδή φάγαμε καρπαζέρα χέρι και από το Τσίπρα, το οποίο το ψηφίσαμε. Εγώ το ψήφισα προσωπικά, δηλαδή σκίστηκα να βγει στην Πρωθυπουργία. Και μετά από αυτό που φάγαμε, δεν βλέπω ούτε από εκεί. Δηλαδή, δεν βλέπουμε ούτε από εκεί ελπίδα για οικονομική βελτίωση αγοραστική δύναμη. Δεν μιλάμε τώρα για πάρουμε 30 ευρώ το χρόνο, 50 ευρώ το χρόνο παραπάνω. Όταν η αυξήση των ειδών, των αναγκαίων ειδών για να επιβιώσουμε, να μην σας πω ότι τρώω εγώ κάθε μέρα. Δηλαδή, έχω τρελαθεί στα όσπρια, που είναι τα πιο φθηνά. Δηλαδή. Λοιπόν,

0: αυτό από το οικονομικής μετά, αυτό να το σκεφτούν οι άνθρωποι, ποιον θα ψηφίσουν, γιατί έχει σημασία η ψήφος, εγώ είμαι κατά βέβαια της αποχής, έπρεπε να ψηφίσουν και να καθορίζουν το αποτέλεσμα, γιατί οι συνταξιούχοι, από ό,τι ξέρω, οι συνταξιούχοι του πρέπει να είναι κάπου πάνω από 2,5 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι το ακριβές νούμερο, 2,600, 2,700, είναι. Είναι δηλαδή αν βγάζουν κυβέρνηση. Είναι περισσότεροι από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, καταλάβατε δηλαδή σε ποια κατάσταση ζούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω ο κόσμος, δεν μπορώ με τον κόσμο, τους ανθρώπους σαν και εμένα δηλαδή, την κατηγορία μας. Πώς σκέφτονται. Και τώρα θέλω να σας πάω σε ένα άλλο ποιοτικό θέμα.
1: Ναι.
0: Γιατί λέγαμε, ας πούμε, ότι. Και μιλάω για τα αριστερά, και τα αριστερά σημαίνει να βελτιώνεται η κατάσταση των εργαζομένων και των συνταξιούχων, ας πούμε. Έτσι, ας δώσουμε ένα τέτοιο απλοϊκό ορισμό, τι εννοούμε αριστερά σήμερα. Λοιπόν, αυτό βέβαια δεν έχει συμβεί, λόγω ότι η κρίση την πληρώσαν αυτοί ακριβώς. Και ποια αριστερά, ναι, αριστερά υπάρχει σήμερα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αριστεράς, ποια είναι. Δηλαδή, εμείς πιστεύαμε από νέοι που είμαστε, εγώ ήμουν μια ζωή αριστερός, ας πούμε, με την ευρία έννοια. Κούκου εσωτερικού ήμουν παλιά και τα λοιπά. Και λέμε τώρα, τι γίνεται ρε παιδί μου, τι ποιότητα έχουμε. Δηλαδή έχουμε το φαινόμενο, δηλαδή παλιά, ας πούμε, επί κούκου εσωτερικού, υπήρχε κάποια ισοκομματική δημοκρατία, κάποια, όχι ότι ήταν και η τέλεια δημοκρατία ισοκομματική, αλλά τέλος πάντων καθορίζαν σε κάποιο βαθμό και τα μέλη, γινόταν σε κάποια συνέδρια, καθορίζαν την πολιτική.
1: Συγγνώμη κύριε Θόδωρε, να πω απλά ότι ο Καναδάς ισοφάρισε σε ένα τη Βοσνία Ριζεγοβίνη στο 78 λεπτό, ελάτε, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη σημασία σε μια κυβέρνηση, σε ένα κίνημα, σε μια προσπάθεια δηλαδή να βελτιωθεί η κοινωνία, να υπάρχει και το στοιχείο της δημοκρατίας. Δηλαδή, αριστερά με δημοκρατία. Δεν λέμε, ας πούμε, να έχουμε έναν φωτεινό αρχηγό τύπου Κιμ Γιονγκούν, πώς το λένε αυτό της Κορέας, το Κιμ. Λοιπόν, ότι ένας φωτεινός νους αποφασίζει τα πάντα. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε τώρα ότι τα κόμματα στην Ελλάδα, όλα σχεδόν, είναι πάρα πολύ αρχηγοκεντρικά. Δηλαδή, ας πάρουμε για παράδειγμα το Μητσοτάκη. Ποιος είναι μετά το Μητσοτάκη που καθορίζει την πολιτική? Δηλαδή, ποιος μπορεί να το πάει κοντά, το διέγραψε και το Σαμαρά. Εντάξει, θα μπορούσε να τον αφήσει και το Σαμαρά να λέει τα δικά του. Τι έγινε, δηλαδή. Τώρα έπαθε, θα πάθει λιγότερη ζημιά. Λοιπόν, βλέπουμε διαγραφές. Ο άλλος, ο Φάμελος, τύπη διέγραψε τον άλλο, τον Κωνσταντακόπουλο, διότι είπε κάτι. Δηλαδή, τολμάει να κάνει και κανείς τον διαγράφει. Και έχουμε προσωποπαγή κόμματα. Και τώρα η ελπίδα την οποία προσφέρει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος περιέργως έχει την αμέριστη συμπαράσταση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των δημοσιογράφων. Έχει κάνει διαφήμιση, δηλαδή το έχει γίνει και με το βιβλίο και τώρα. Και είναι, και έχει το, δηλαδή, καμία κριτική δεν του γίνεται, σαν και αυτά που λέω εγώ τώρα.
1: Πρέπει να σας πω πάντως ότι η κριτική στο Τσίπρα έχει ασκηθεί.
0: Έχει ασκηθεί γιατί είναι απεπραγμένα, ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά λέμε τώρα την προσπάθεια που κάνει τώρα να παρουσιάσει ένα καινούριο κόμμα.
1: Ναι, μισό λεπτό. Για τα απεπραγμένα του γίνεται και τώρα. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη κριτική προς το παρόν.
0: Όχι, υπάρχει και η κριτική του προσωποπαγούς. Δηλαδή, έχουμε ένα κόμμα, έτσι. Ποια είναι τα στελέχη του? Ποια είναι, ποιος είναι, πού είναι οι ισοκομματικοί αντιπολίτες? Δηλαδή, είναι μια μικρή κυβέρνηση το κάθε κόμμα. Δεν μπορεί να μην έχει τάσεις.
1: Εντάξει, δεν είναι καινούριο αυτό πάντως, κύριε Θόδωρε. Δεν είναι
0: καινούριο. Ναι, αλλά γιγαντώνεται τώρα. Χειροτερεύει η κατάσταση. Δηλαδή, γίνεται πώς λέμε, προσωποπαγή, δηλαδή μοναχίες. Τι κατηγορούν τη Βόρεια Κορέα τότε? Να είμαστε τυχεροί να βγάλουμε ένα φωτεινό νου και όλοι να κοιμόμαστε και να μας πηγαίνει αυτό σαν πρόβατα. Ναι, καμία αντίρρηση να μην του κάνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό δεν είναι πρότυπο κοινωνία. Δηλαδή, απέχουμε πολύ από τη δημοκρατία που είχαν οι ελεύθεροι Αθηναίοι, όσοι ήταν ελεύθεροι πολίτες τέλος πάντων.
1: Mm-hmm.
0: Όπου είχαν και η συγχωρία, η οποία δεν υπάρχει συγχωρία τώρα. Έτσι, ποιοι βγαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Και όσο πιο μεγάλος είσαι και όσο πιο συμβατός με το σύστημα, έχεις, μιλάς πιο πολύ στα μέσα, επηρεάζεις πιο πολύ τον κόσμο. μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, δεν έχουμε ποιότητα. Και αν αυτοί κάνουν κυβέρνηση, το έξι, ο Τσίπρας, ας πούμε, το έχει γίνει ότι δεν θα βελτιωθεί, ας πούμε. Γιατί δεν λέει ότι θα καταργήσει το νόμο Χατζούκαλου που υπάρχει ακόμα. Γιατί δεν το λέει αυτό. Είναι να πει ήταν λάθος, μα
1: γιατί,
0: ήταν αναγκαίο.
1: Γιατί πιστεύετε ότι θα τον καταργήσει?
0: Όχι, δεν έχει.
1: Άρα...
0: Όχι, γιατί δεν το έχει πει.
1: Γιατί προφανώς δεν θα το καταργήσει.
0: Μα τι λένε, αυτό
1: πρώτα, ναι, σε περίπτωση, εν πάση περιπτώσει, που κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα, προφανώς δεν θα το καταργήσει. Όπως δεν τον, το κατήργησε και ο Μητσοτάκης.
0: Άμα ήταν, ακούστε, και, για να κάνεις παροχές, πρέπει να κάνεις μετατόπιση των βαρών από εμάς, τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους που έχουν πληρώσει το μάρμαρο μέχρι τώρα, να μετατοπιστούν τα βάρη προς αυτούς που οικονομάνε. Όπως παράδειγμα οι εταιρείες υπάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος, υπάροχοι φυσικού αερίου, οι εταιρείες, οι διάφορες ιδιωτικές αυτές και όλες οι εταιρείες, οι τράπεζες. Είναι δυνατόν σε μια χώρα να μην υπάρχει κρατική τράπεζα ή αγροτική τράπεζα κρατική? Τα διαλύσαν όλα και είναι όλα ιδιωτών. Και αυτές έχουν καταπληκτικά προνόμια. Δηλαδή οι αφορολογίες δεν πληρώνουν φόρο, αναβαλλόμενος φόρος κτλ. Έχουν, δηλαδή εκεί που δεν πληρώνουν φόρο μόνο οι εφοπλιστές, δεν πληρώνουν και οι τραπεζίτες. Λέει ο Τσίπρας, ας πούμε, παράδειγμα, ένα καλό που λέει ότι θα αυξήσει το φόρο επί των μερισμάτων. Όσοι έχουν μετοχές και παίρνουν κάποιο μέρισμα, ας πούμε. Ο φόρος είναι 5% τώρα στην Ελλάδα, επί των μερισμάτων. Θα τον αυξήσει να τον πάει στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπορεί να είναι, δεν ξέρω, ας πούμε ότι είναι 7-8. Πόσα λεφτά θα μαζέψει από αυτό και τι μπορεί να κάνει με αυτά τα λεφτά?
1: Μισό λεπτό, κύριε Θεοδόρη, απλά να πω ότι τώρα, αυτή την ώρα, γίνεται η απονομή στη Μάλτα του κυπέλου. Τα λέω τώρα και για τους υπόλοιπους φίλους που.
0: Ναι, τα λέτε. Κάποια άλλα είναι. Λοιπόν, να μας πει πόσα δις θα δώσει, θα μετατοπίσει, θα τα αφαιρέσει από εκεί. Όταν οι τραπεζίτες, ας πούμε, βγάζουν κάποια δις το χρόνο, η κάθε τράπεζα από τις 4 χημικές, τουλάχιστον ένα δις το χρόνο, κέρδη. Πόσα και δεν πληρώνουν φόρο. Και όταν και υπάρχουν οι εταιρείες αυτές οι μεγάλες, ξέρω εγώ, υπάρχουν οι ιδιωτικές εταιρείες, ας πούμε, και αυτές κάποια δις ο καθένας ή μισό δις ο καθένας, δεν είναι κάθε μία. Δηλαδή, έχουμε δηλαδή πάνω από 10 δις, ας πούμε, χοντρικά, τα οποία ή δεν φορολογούνται καθόλου ή φορολογούνται όχι όσο θα έπρεπε. Από εκεί θα πάρουν λεφτά, να μπορέσουν να δώσουν 13η σύνταξη, ας πούμε, παράδειγμα. Άρα, για να μην τη λένε, δεν θα τα πάρουν. Θα παραμείνει το ίδιο καθεστώς και τώρα κάνουν ένα συναγωνισμό παροχών επίπεδου εισιτηρίων. Μέχρι τα 24 λέει ο ένας, πάνω από τα 24 λέει ο Τσίπρας. Λέει, με 24 χρόνια ο Μητσοτάκης, το είπε, ποιος το είπε.
1: Καλά, τώρα αυτό με τα εισιτήρια πραγματικά.
0: Μιλάμε για μικροποσά δηλαδή. Δηλαδή που δεν θα επιβάλλουν πολύ το κρατικό προϋπολογισμό. Το μεξί ο κρατικός προϋπολογισμός, καθώς ανεβαίνει ο ετοιμάριθμος 5% παράδειγμα, έχει 5% αύξηση εσόδων. Μόνο από το ΦΠΑ. Δηλαδή, αν ο ΦΠΑ μαζεύει 30 εκατομμύρια, 30 δις το χρόνο από το. Ας πούμε, δεν τα ξέρω τα νούμερα, δεν είμαι ακριβής. Λέω περίπου. Αν μαζεύει 25 δις, ας πούμε, το χρόνο από το ΦΠΑ, το 10% είναι 2. Άρα, 1 και 25 δις μαζεύει μόνο από το δημάριθμο, επί του ΦΠΑ. Δηλαδή, θα τα δώσει αυτά τα 1 και 25 πίσω στον κόσμο? Όχι. Δεν είναι 400 εκατομμύρια, 500 εκατομμύρια. Πόσα έδωσε τώρα που μοίρασε, 800, πάντως κάτω από ένα δις. Μοίρασε, ας πούμε, αυτά τα επιδόματα στους πολύ χαμηλές συντάξεις, που είναι κάτω από 800 ευρώ, ας πούμε, περίπου. Δηλαδή, δεν είναι ψύχο, δηλαδή είναι μικροπράγμα, δηλαδή είναι 300 ευρώ το χρόνο, 250 ευρώ το χρόνο, και τι έγινε, δηλαδή, σώθηκε ο άλλος, θα χορτάσει πίνα του. Δηλαδή, τίποτα δεν γίνεται. Αυτά έχω να παρατηρήσω. Και πάμε σε μια κοινωνία μειωμένης δημοκρατία. Δηλαδή, προσωποπαγή κόμματα και η κυρία. Πώς το λέμε.
1: Κυρία Χριστιανού.
0: Όχι, ναι, και αυτή δεν ξέρουμε. Είναι ένα άτομο, ακούγεται έτσι. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Προσωπικότητες υπάρχουν και στην αριστερά και πολλοί. Αλλά αυτούς δεν τους θέλουν. Και η κυρία Καστανή δεν ξέρουμε αν είναι και αριστερή. Μάλλον προς τα κεντροδεξιά πρέπει να φέρνει αυτό. Αλλά θα πάρουν τους αριστερούς που μας ενδιαφέρουν. Ποιες προσωπικότητες έχουν μέσα που υπήρξαν, δηλαδή όλοι οι παλιά στελέχη, τα οποία και διαφώνησαν και δικαιώθηκαν με τα μνημόνια, Έτσι. Και υπουργοί μέσα και καμιά σαραταρία βουλευτές της πρώτης κυβέρνησης της ΣΥΡΙΖΑ, του πρώτου εξαμήνου. Όλοι αυτοί ήταν άχρηστοι για πέταμα και είναι. Όλοι αυτοί πετάγονται έτσι, ως άχρηστοι. Είναι άχρηστοι για το σύστημα, για τη διαιώνιση της αδικίας. Τέλος πάντων, μη σας ταλαιπωρώ άλλο, αυτά ήθελα να πω.
1: Όχι, ευχαριστώ, δεν με ταλαιπωρείτε, λοιπόν. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Να είστε καλά, κύριε Θοδωρή, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Πολύ σύντομη διακοπή για να πάμε στην κυρία Μαύρα.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Εδώ είμαστε, 49 λεπτά μετά τις 11. Έγινε η απονομή στα κορίτσια του Ολυμπιακού που βρίσκονται τώρα μπροστά από τους φιλάθλους που ταξίδεψαν στη Μάλτα και πανηγυρίζουν όλοι μαζί την κατάκτηση του Champions League. Η κυρία Μαύρα από την Ηλιούπολη, ελάτε.
5: Ναι, καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
1: Γεια σας κυρία Μαύρα.
5: Συγχαρητήρια στα παιδιά μας. Πάντα άξια να είναι. Πάντα να μας αντιπροσωπεύουν έτσι με επιτυχίες.
1: Μακάρι.
5: Εύχομαι, ναι. Έχουμε δύναμη, είναι δυνατά. Τα παιδιά μας είναι πολύ καλά. Εγώ, εντάξει, τι να πω τώρα, ο κύριος Θόδωρος το παρακολουθούσα. Τα είπε όλα. Τι να πω εγώ, τι να συμπληρώσω, ότι κουραστήκαμε, ότι βαρεθήκαμε, ότι απογοητευτήκαμε, ότι τι άλλο να πω. Τι να πιστέψεις τώρα, το τίποτα, τα κούφια λόγια, λόγια, τα έργα είναι απάνθρωπα, κύριε Παρδάλη. Και καλά, κι εγώ συνταξιούχος είμαι του δημοσίου σε νοσοκομείο, δούλευα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία. Δηλαδή έζησα καρέ-καρέ την αποδιοργάνωση της υγείας, καρέ-καρέ. Από την δεκαετία του 83 που κάπου 6-7 χρόνια είχε μια άνοδο η υγεία, ήταν ο συγχωρεμένος ο γεννηματάς. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν ένα όραμα, κάνανε έργα, δεν μπορώ εγώ τα έζησα. Τα έζησα 30 χρόνια. Έζησα και τον ιδιωτικό τομέα 5 χρόνια πριν, σε κατάσταση η οποία είναι απαράδεκτη, φέρανε τη χώρα σε μεγάλη καταστροφή, διότι θυμάμαι που υπήρχε εργοστάσιο, όχι ένα, πολλά εργοστάσια, αλλά ένα από αυτά δούλευε ο πατέρας μου, κλωστοϊφαντουργία από τις μεγαλύτερες, κύριε Παρδάλη. Mm. Είχε μηχανήματα αγορασμένα από τη Γερμανία που υφαίνανε υφάσματα. Τι να σας πω τώρα, τι υφάσματα ήταν αυτά, τα οποία κάναμε και εξαγωγή, μπαίνανε λεφτά στην πατρίδα, είχε θέσεις εργασίας και 300 άτομα το εργοστάσιο στο Χολαργό, είχε όλες τις ειδικότητες, λογιστής, μηχανικός, χημικός, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, υφάντρια. Δηλαδή, τι να σας πω, ήταν 80 χρόνια στο εμπόριο. Και έκλεισε το 81 με 82 με το νόμο τότε της πτώχευσης. Τότε για τους μεγαλοβιομηχάνους υπήρχε ο νόμος της πτώχευσης. Ήταν ο κύριος Λάσκαρης τότε ο υπουργός. Αλλά μας πτωχεύσανε και την Ελλάδα και ζητάνε και από πάνω. Δηλαδή είναι απαράδεκτα αυτά. Θυμάμαι που, γιατί είχα δουλέψει κι εγώ 3 χρόνια στο λογιστήριο, θυμάμαι που δεν υπόγραφε ο εργοδότης αποζημίωση, ναι, για να μην δώσει αποζημίωση. Οπότε ήμασταν αναγκασμένοι να πηγαίνουμε το πρωί να χτυπάμε κάρτα και το μεσημέρι ξανά πάλι, όμοιροι δηλαδή, ένα εξάμηνο, απλήρωτοι, και εγώ και ο πατέρας μου, μετά από 35 χρόνια ο πατέρας μου. Καλά, εγώ ήμουν 20 χρονών, ο πατέρας μου ήταν 57. Mm. Λοιπόν, ήταν ο Κατριβάνος ο συγχωρεμένος, δεν πολιτευότανε τότε, σαν δικηγόρος μας, και κάναμε επίσκεψη εργασίας για να πάμε στο δικαστήριο να πάρουμε αποζημίωση. Λοιπόν, ο εργοδότης χρωστούσε 130 εκατομμύρια δραχμές στο ΙΚΑ. Ο μισθός ήταν 20.000, κύριε Παρδάλη. Τα έχω βιώσει κι εγώ και όλες οι οικογένειες και η γενιά μου. Η γενιά μου η οποία έκανε αγώνες και των γονιών μας η γενιά, και κάποιοι προδώσανε, οφείλω να το πω, προδώσανε πάρα πολύ άσχημα, δυστυχώς, αμέσως χαμηλά. Εν πάση περιπτώσει το εργοστάσιο το πήρε η τράπεζα, η τράπεζα ποτέ δεν χάνει, αλλά το ΙΚΑ δεν πληρώθηκε ποτέ. Οπότε ας μην αναρωτιόμαστε γιατί γίνονται οι περικόπες, γιατί αφού υπήρχε μπροστά, υπήρχε ένα χάος επί του παρόντος και το μέλλον φαινόταν ότι ήταν καταστροφή. Πρώτες ύλες από βαμβάκι, από νήματα, παίρνανε και φτιάχνανε όλα αυτά τα υφάσματα. Υπήρχε και το εργοστάσιο του Μουζάκη, ο οποίος το κράτησε αυτός. Mm-hmm. Τώρα υπολειτουργεί, ήταν μονοπόλιο και ήταν σκληρός, δηλαδή σκληρός με την έννοια ότι το κράτησε. Είχε τα νήματα, τις κλωστές, πεταλούδα, οι οποίες πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλής ποιότητας. Τώρα έχουμε τα κινέζικα, εντάξει, έχουμε εισαγόμενα. Εξαγόμενα τι έχουμε, κύριε Παρδάλη, υπήρχε...
1: Έχουμε, αλλά είναι πολύ λίγα σε σχέση με το παρελθόν.
5: Δεν έχουμε και καταργήσανε θέσεις εργασιών.
1: Συγγνώμη.
5: Γεια σας. Παρακαλώ. Καταργήσανε τις θέσεις εργασίας, καταργήσανε... Και τι δεν καταργήσανε, μέχρι και τα ναυπηγεία, τα κότερα, τις βάρκες, πρόστιμο, καπνά, βαμβάκι, είχαμε... Τι να πω, δεν ξέρω, ας πούμε. Τα έζησα καρέ-καρέ, σας λέω. Έπειτα, αυτή ήταν η εντολή από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε μεγάλες βιοτεχνίες που φτιάχναμε υποδήματα τα οποία ήμασταν και μοναδικοί, έπιπλα, ξέρω γιατί... Υπήρχαν πολλά εργοστάσια και μεταξύ αυτών υπήρξε και ένας θείος μου από την οικογένεια. Μαράζωσε ο άνθρωπος, χρώσταγε στο τέλος προδεκαετίας, έφυγε από τη ζωή, το πούλησε, το πήρε αποθήκη κινέζικη, έγινε και βάζουν παπούτσια. Δηλαδή τα έπιπλα τα οποία ήταν έργα τέχνης και αξιοθαύμαστα. Εδώ τώρα έχουν έρθει τα IKEA, τα...
1: Καλά, δεν ήρθανε τώρα, είναι πολλά χρόνια.
5: Όχι τώρα, ναι, όχι. Το τώρα, συγγνώμη, δεν ήταν.
1: Μη σας πω ότι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται και μείωση, ναι, της επισκεψιμότητας σε σχέση, εννοώ, με τα πρώτα χρόνια που γινόταν πανικός.
5: Πανικός, ναι. Και ξέρετε, λοιπόν, κάθεσαι στην καρέκλα, με συγχωρείτε, και πας κάτω, πέφτεις δηλαδή. Ευτελή πράγματα εντελώς.
1: Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είναι. Δεν νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρω, μπορεί να έτυχε. Γενικώς δεν θεωρούνται μη ποιοτικά.
5: Τι να σας πω, και βασικά εγώ είμαι της άποψης να στηρίζουμε.
1: Άλλο, αυτό, μισό λεπτό, αυτό είναι άλλο θέμα.
5: Ναι.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα, γιατί και η λογική που υπήρχε περί φτηνού επίπλου δεν έχει πολύ μεγάλη επαφή με την πραγματικότητα.
5: Ναι.
1: Έτσι, υπάρχει και ελληνικό έπιπλο το οποίο μπορεί να είναι πιο φθηνό, πιο ακριβό ή στην ίδια τιμή. Αλλά το θέμα της ποιότητας, εντάξει, δεν νομίζω ότι ισχύει.
5: Ισχύει. Εγώ πιστεύω ισχύει, γιατί τα έχω δει και δεν υπάρχουν, δηλαδή, στο ύφος αυτό, και τα έπιπλα αυτά ήταν από ξύλο, ήταν έργα τέχνης. Αυτό το πράγμα, ο κύβος, δηλαδή.
1: Καλά, μισό λεπτό. Μην πηγαίνετε στη λογική του ξυλόγλυπτου, του παραδοσιακού επιπλού. Αυτό είναι ένα επιπλό το οποίο πολύ δύσκολα μπορεί να το ανταγωνιστεί οτιδήποτε άλλο. Αλλά και χέρια πια δεν υπάρχουν που να το παράξουν, όπως γινόταν παλιά. Έτσι, και πολύ μεγάλο ήταν το κόστος.
5: Ναι, και τώρα να σας πω μια οικογένεια, σας πω άμεσα, η θεία μου, αδερφή και η μητέρα μου είναι. Μετακομίζει, θα μείνει με την ύφη της, στο γιο της, στον εγγονό της, γιατί δεν μπορεί να πληρώνει το ενίκιο, γιατί η σύνταξη του θείου μου είναι ή στα βάρκα ή στα πανιά. Η σύνταξη είναι ίδια με το ενίκιο. Πού φτάσαμε, μου λέει ο κύριος Σοδός, σωστά, εάν κάνουμε ένα λογαριασμό, εγώ τα χρόνια που έχω βγει στη σύνταξη, μετά από 35 χρόνια πήρα μειωμένη, έγινε η μειωμένη της μειωμένης. Λοιπόν, εάν κάνουμε μία πρόσθεση, μόνο 2.000 το χρόνο είναι τα επιδόματα. Ναι. Άδεια, καλοκαιρινή, Χριστούγεννα, Πάσχα. Βάλτε και του Κατρούκαλου τα 3-4 εκατοστάρικα που έκοψε από το μήνα.
1: Να πω, μισό λεπτό, να πω ότι ολοκληρώθηκε ένα μέτρηση του Καναδά με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 1-1.
5: Ναι, ναι.
1: Και να σας παρακαλέσω, θα περιμένετε για να ολοκληρώσετε μετά το δελτίο.
5: Ευχαριστώ.
1: Επίσης να πω στον κύριο Γιώργο από τον Κολωνό που έστειλε μήνυμα, το ΕΚΑΣ λέει κόπηκε από το δεύτερο μνημόνιο επί Σαμαρά, αλλά η τελική μνημονιακή ημερομηνία κοπής έπεσε στη θητεία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε πιάνω πάλι ανενημέρωτο. Κύριε Γιώργο, θέλω να σας πω, επειδή με πιάνετε ανενημέρωτο, ότι η κατάργηση του ΕΚΑΣ αποφασίστηκε το 2010 με το νόμο 3863, όπου υπήρχε δέσμευση να αποκοπεί το μέρος του ΕΚΑΣ από τη σύνταξη και κρίθηκε ως προνοιακό επίδομα. Στο άρθρο 37 παράγραφος 2 το δημόσιο εγγυάται μόνο τη χρηματοδότηση της βασικής σύνταξης. Στο άρθρο 39 του ίδιου νόμου οι συντάξεις και λοιπές ταξιδιωτικές παροχές διαχωρίστηκαν λογιστικά στο οργανικό και στο προνοιακό τμήμα και το ΕΚΑΣ ορίστηκε ως προνοιακή παροχή. Άρα η απόφαση είχε ληφθεί από το 2010 επί ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε να τα πούμε όλα. Από εκεί και πέρα, οι πιέσεις, γιατί για πιέσεις μιλάμε των δανειστών για κατάργηση, δεν ήταν μνημονιακή υποχρέωση στο ΕΚΑΣ. Πιέσεις υπήρχαν και μάλιστα ο κύριος Βρούτσης το 2016 έκανε δήλωση το 2015 ότι θα προσπαθήσουμε και θα το κρατήσουμε για άλλον ένα χρόνο. Οι αποφάσεις αφορούσαν τις ελληνικές κυβερνήσεις. Δεν εντάσσονταν στις μνημονιακές υποχρεώσεις. Εντάξει, επειδή με πιάνονταν ενημέρωτο. Μεσάνυχτα δελτίο.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε τροχιά άμεσης επίτευξης συμφωνίας βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με δηλώσεις στο Reuters ανώτερου Αμερικανού αξιωματούχου, οι δύο πλευρές απέχουν πλέον μια ανάσα. Το τελικό κείμενο έχει οριστικοποιηθεί, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στο Άξιος ότι θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στο Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα. Ικανοποιημένος από τις διαπραγματεύσεις φέρεται από συνεργάτες του ο Μοτσιτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με το Sky News. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο μνημόνιο, ενώ το θέμα των πυρηνικών θα συζητηθεί αργότερα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή του πολέμου υποχωρεί το πετρέλαιο Brent, που διαμορφώνεται στα 87 δολάρια το βαρέλι. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε οχήματα προκάλεσε ισχυρή καταιγίδα που έπληξε Μαγνησία και Αλόνισο. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές του Νοτίου Πηλίου και του Δήμου Αλμυρού. Ταλαιπωρία για 952 επιβάτες πλοίου που κατέπλευσε για έλεγχο στο λιμάνι του Λαβρίου μετά από τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό. Έκανε το δρομολόγιο από Πειραιά, Προσύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Ρόδο. Στη σύλληψη δύο διακινητών μεταναστών, ενός Έλληνα και ενός Κύπριου, προχώρησε το λιμενικό στην Ίσο Κέρο. προηγήθηκε πολύ ωραία επιχείρηση με τη συμμετοχή 7 περιπολικών και ελικοπτέρου για την καταδίωξη του ταχύπλοου που προερχόταν από τα τουρκικά παράλια και μετέφερε 15 Σύρους. Παρατάθηκε έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού. Στον τελικό του Final Four του Champions League που έγινε στη Μάλτα, νίκησε με 3-0 στα πέναλτι την Ουγγρική Φερετσβάρος. 14 έληξε η κανονική διάρκεια. Είναι ο τέταρτος τίτλος που κατακτούν οι Ερυθρόλευκες στην ιστορία του θεσμού. Στο ποδόσφαιρο, Καναδάς-Βοσνία 1-1 σε αναμέτρηση που έγινε στο Τορόντο για το παγκόσμιο κύπελο. Στις 4 τα ξημερώματα θα παίξουν Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Βροχερό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα, 13 έχει ο μήνας πια, είμαστε στο Σάββατο, είπαμε 13 Ιουνίου, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ελάτε κυρία Μαύρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και όλοι σας, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά, ελάτε και ολοκληρώστε.
1: Ναι, ναι, να στηρίζουμε και τα μαγαζιά της γειτονιάς, της περιοχής μας.
0: Σημαντικό είναι και αυτό.
1: Σημαντικό είναι στο Ρίδι. Γιατί όλο σβησμένα φώτα περνάω εκείνο τον δρόμο, τη φρύνη στο Παγκράτη όταν έρχομαι από τα εγγόνια μου, από τα Ηλίσια. Σκοτάδια μαύρα, δεξιά και αριστερά.
0: Ναι.
1: Το 15 ετίας ήταν. Λειτουργούσαν τόσα μαγαζιά, όλα κλειστά, κύριε Παρδάλη. Ανεβασμένα τα ρολά.
0: Ναι.
1: Πώς θα αντέξουνε? Δεν αντέχουνε. Μόνο το ρεύμα να πληρώνουν, όχι τα ενίκια. Αλλά δεν υπάρχει μεταξύ ημών και λίγο έτσι κάπως, λίγο πίσω να κάνουμε, λίγο είναι προς το συμφέρον όλων. Δεν, ο καθένας τραβάει τον παϊράκι του, να το πω έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και εύχομαι καλά αποτελέσματα στα παιδιά.
0: Μακάρι.
1: Εξετάσεις τους, καλή δύναμη, καλή πρόοδο και στο γιο σας εύχομαι, το παιδί. Σε όλα,
0: όλα τα παιδιά να έχουν υγεία και καλή τύχη και εντάξει, υγεία να έχουν βασικά και όλα τα άλλα.
1: Υγεία και καλή δύναμη. Και εγώ είπα στον εγγονό μου που είναι στο. Ο μεγάλος είναι στην πρώτη ηλικία. Ο γόρι μου, σε αγαπάω. Γιατί είσαι καλό παιδί. Να αγαπάς τους γονείς σου, τα αδέρφια σου. Να έχεις καλού.
0: Και αυτά είναι τα σημαντικά στη ζωή. Εντάξει, τα υπόλοιπα έρχονται.
1: Τι έπιασε η γιαγιά μου, λέει τώρα. Λέω, συγκινούμε. Γιατί σε βλέπω από μωράκι σε κράτα αγκαλιά. Είσαι 1,70. Να είσαι καλό παιδί και δεν με νοιάζει που δεν σ' αρέσουν τα γερμανικά. Πραγματικά δεν με νοιάζει.
0: Αλήθεια τώρα, πόσο σημασία μπορεί να έχουν αυτά?
1: Όχι, και η κόρη μου που είναι φιλόλογος και διδάσκει τα παιδιά, δεν τα πιέζει τα παιδιά, τα ρυθμίσει τόσο όσο ξέρει. Είναι πολύ καλά. Και τώρα κύριε Παρδάλη, να σας πω και αυτό, έχουμε με το Μουντιάλ, έχουν το άλμπουμ, δεν ξέρω αν έχει ο γιος σας.
0: Όχι, δεν κάνουμε.
1: Α,
0: τέτοιες συλλογές δεν, ευτυχώς δεν έχουμε μπει σε τέτοια διαδικασία.
1: Όχι, εντάξει, καλό είναι γιατί ασχολούνται. Εν τω μεταξύ πάνε και 4-5 χρόνια ποδόσφαιρο και αθλούνται. Η μικρή πάει μπαλέτο. Και κολλάνε τα χαρτάκια, ανταλλάσσουν τα χαρτάκια. Η γιαγιά μου έτυχε, ο Ρονάλντο μου έτυχε και
0: πόσο χρονών είναι?
1: Είναι 14.
0: Ναι.
1: Ο μικρός. Ναι. Και 16 ο μεγάλος.
0: Να τα χαίρεστε.
1: Ευχαριστώ επίσης. Εντάξει, να ξεφεύγουν λίγο. Τι να πω. Εύχομαι το καλύτερο και ευχαριστούμε και τους δασκάλους, τους καθηγητές που...
0: Άρα τρίτη γυμνασίου και δευτέρα λυκείου, ναι.
1: Πέρα γυμνασίου, πρώτη λυκείου.
0: Α, δευτέρα πρώτη.
1: Η μικρή πάει τετάρτη δημοτικού.
0: Α, έχετε και... Μάλιστα.
1: Έχουμε και...
0: Έχετε όλο το...
1: Έχω όλη την γάμα.
0: Όλη την γάμα.
1: Ναι, ναι. Η κόρη μου μοναχοκόρη, να. Και εγώ επειδή αγαπώ τα παιδιά από μικρή δηλαδή, ήθελα να ακολουθήσω να γίνω δασκάλα. Τα λατρεύω τα παιδιά, τα λατρεύω όλα τα παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα τα βλέπω στο λεωφορείο, τα συμβουλεύω. Καλά λέτε, λέει, καλά μας τα λέτε. Χαίρομαι που τα βλέπω έτσι. Εντάξει, πραγματικά μου δίνουν χαρά τα παιδιά. Όλα τα παιδιά. Αυτά θέλω να σας πω. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
0: Καλό ξημέρωμα, κυρία Μαύρα. Να είστε καλά.
1: Καλό ξημέρωμα. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γιώργος από τον Άγιο Ελευθέρη, ελάτε, κύριε Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Λοιπόν. Ο Ερντογάν, το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας, ανοίγει γεωπάρκο και αρχαιολογικό πάρκο συνδυασμένο, ένα από τα πολλά που έχει, στο Γρανικό ποταμό, εκεί που μέχρι σε Αλέκτρο ανοίξει το Δάριο τον Τρίτο.
0: Ναι.
2: Έχει ανοίξει και στη Λαοδίκια και στην Έφεσο.
0: Τι έχει ανοίξει εκεί?
2: Γεωπάρκα και αρχαιολογικά πάρκα, συνδυασμός. Λοιπόν, τώρα που θέλω να καταλήξω,

0: απολυθωμένος μυελός των οστών. Και έδωσε μήνυμα και άρχισε να δούνται ένα σκαφές που συνεχίστηκαν πολλά χρόνια και βρέθηκε ότι πριν 7 εκατομμύρια χρόνια η Νότια Μπεντέλη και η Εύβοια ήταν εξειράδοντη ανάμεσα Εύβοια και, mm-hmm. και Αττική και πιο πέρα μέχρι τη Σκύρο, μπορεί και πιο πέρα, ήταν ζούγκλα.
1: Μάλιστα.
0: Με ίαινες στουρθοκάμιλους, μεσοπεντέλικους πίθηκους.
1: Υπάρχει, υπήρχε ζωικό βασίλειο, ναι.
0: Τροπικό, ήταν υποτροπικό τότε. Και πολλά από αυτά τα εκθέματα είναι σε ένα μουσείο που έχει κάνει στην Πανεπιστημίου το γεωλογικό τμήμα. Πολλά από αυτά, ας πούμε του πιθήκου είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Μεσοπεντέλικους πίθηκους. Λοιπόν, τώρα εμείς εκεί πέρα στην περιοχή αυτή δεν ξέρω αν έχει χτιστεί. Δεν μπορούν να κάνουν ένα γεωλογικό πάρκο. Θα έχει και σκεψιμότητα.
1: Φαντάζομαι αν γινόταν θα έχει. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει.
0: Μπορεί να γίνει γιατί έχει
1: δεν, δεν το ξέρω. Να είμαι ειλικρινής.
0: Δεν ενδιαφέρονται.
1: Καλά, γενικώς ότι αδιαφορούμε για πολλά πράγματα είναι αλήθεια, έτσι. Δείτε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ναι.
1: Ανύπαρκτη εκμετάλλευση των υποδομών.
0: Θα αρχίσουν από όλη την Ευρώπη και να έχει ομοιώματα.
1: Δεν καταλάβατε. Πηγαίνουν στη Βαρκελόνη. Έβλεπα προχθές το ναό εκεί που είχε τα εγγένεια. Πηγαίνουν στη Βαρκελόνη ακόμα και τώρα και βλέπουν το Ολυμπιακό Στάδιο. Και εδώ πέρα, πας να δεις το Ολυμπιακό Στάδιο και σαν να μην έχουν γίνει αγώνες.
0: Και να πω και κάτι άλλο. Να μην πω για την Ακαδημία του Βλάτα, γιατί έχω ξαναπεί που ήταν το αριστούργημα εκεί πέρα, να μην υπήρχε το ΧΤΕΛ και να υπήρχε συνεδριακό κέντρο και μουσείο. Να πω ένα άλλο σημείο που τραβάει ανάπτυξη μεγάλη, είναι το πρώην εργοστάσιο Κολούμπια. Τα πέμπτο διαμέρισμα Δήμου Αθηναίων.
1: Εσείς τώρα λέτε στον Περισσό.
0: Περισσό από κάτω, ναι.
1: Πάνω από τον Προμπονά.
0: Ναι, πάνω από τον Προμπονά. Από πάνω. Εκεί είναι υποκατάρρευση.
1: Βέβαια το έχουν ρημάξει το κτίριο, έτσι.
0: Είναι ρημαγμένο. Το έχουν γκρεμίσει το μισό. Και δεν ξέρω και πού ανήκει αυτό.
1: Ούτε εγώ το ξέρω, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν ξέρω τι υπήρχε μέσα και ποιοι τα καρπόθηκαν.
0: Κατάλαβε ποιοι τα καρπόθηκαν. Τα μηχανήματα, όλα. Εκεί πέρα,
1: θα μπορούσε να είναι η ιστορία, ας πούμε, της ελληνικής τηλεόρασης κινηματογράφου.
0: Όχι, της μουσικής.
1: Και της, ναι, και της μουσικής.
0: Της μουσικής, του ρεμπέτικου, ας πούμε. Γιατί βλέπω εγώ στο YouTube, στην Ολλανδία, Γερμανία, Αγγλία και στην Τουρκία ακόμα, γουστάρουν πολύ το ρεμπέτικο. Θα έχει και τουρισμό εκεί. Δεν ενδιαφέρεται κανένας τίποτα. Είναι φοβερή κατάσταση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
1: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Θερμά συγχαρητήρια στα χρυσά κορίτσια του Πόλου Ολυμπιακού για τη μεγάλη τους επιτυχία. Αύριο στο μπάσκετ να κερδίσει ο καλύτερος. Αν και στο σπίτι του κανείς πάντα βαδίζει καλύτερα. Εντάξει, υπάρχει πίεση, κυρία Σοφή. Όταν είσαι στο σπίτι σου, έχεις και την πίεση της επιτυχίας και της αποτυχίας. Θα δούμε αύριο. Διαβάζω πάντως ότι έχει πουλήσει, λέει ο Παναθηναϊκός, περίπου 13.000 εισιτήρια για το Telekom Arena. Να πάει ο κόσμος να δει, οι φίλοι δηλαδή του Παναθηναϊκού, να δουν το παιχνίδι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Εντύπωση, μου κάνει εντύπωση. Όχι, μου κάνει εντύπωση. Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοια, αυτό εννοώ, για τέτοια συμμετοχή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας, Μανώλη μου, και την αγάπη μου στους υπέροχους φίλους Αντώνη, Ειρήνη και φυσικά στο στρατηγό. Τον κύριο Σταυρακάκη. Να είστε καλά, κυρία Σόφη. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. 211-200-8200 είπαμε το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@kirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πάμε ένα τραγουδάκι.

0: Εδώ είμαστε. 22 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Γεια σας, Κυριάκη από το Αμβούργο. Όλοι λέμε, αυτές τις μέρες να έχουν την υγεία τους τα παιδιά και αν δεν περάσουν δεν έγινε και τίποτα. Το εννοώ όμως πραγματικά. Γιατί αν όντως δεν γινόταν τίποτα, δεν θα είχαν προηγηθεί χρόνια φροντιστηρίων, ατελείωτο άγχος, στερείς και τεράστια έξοδα για τις οικογένειες. Η υγεία των παιδιών είναι πάνω απ' όλα, αλλά ας μην προσποιούμε στο το αποτέλεσμα είναι αδιάφορο. Ίσως η συζήτηση να πρέπει να γίνει για ένα σύστημα που μετατρέπει τις εξετάσεις σε γολγοθά για παιδιά και γονείς στην αγάπη μου. Να είστε καλά, Κυριάκη, θα σας πω. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Θα σας πω σε ό,τι με αφορά. Εμένα προσωπικά, ως Μανώλη. Εγώ το στηρίζω το δεν έγινε για τίποτα. Με ποια έννοια? Ναι, φροντιστήρια, άγχος. Όχι άγχος. Φροντιστήρια, έξοδα κτλ, κτλ. Για να καταφέρουμε κάτι. Αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Αυτά που λένε το ατελείωτο σερί των επιτυχιών, όλοι οι μαθητές μας κτλ, κτλ. Δεν μου λέει κάτι. Δεν μπορείς να στερήσεις από το παιδί το φροντιστή, αν έχεις τη δυνατότητα, βέβαια. Γιατί υπάρχουν και γονείς που δεν έχουν πραγματικά τη δυνατότητα καθόλου. Αλλά αν έχεις έστω και την παραμικρή δυνατότητα, δεν μπορείς να του στερήσεις το φροντιστήριο. Ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Αλλά πώς το λένε, επιτυχία εγγυημένη δεν υπάρχει. Ελπίζεις ότι θα πάει καλά, πιστεύεις ότι θα πάει καλά. Προσδοκάζει να πάει καλά, αλλά αν δεν πάει, τα κάνουμε, πεθάνουμε. Όχι βέβαια. Οπότε ναι, δεν έγινε και τίποτα. Ούτε θεωρώ ότι για εκείνον ή για εκείνη που δεν θα τα καταφέρουν σε ένα εξεταστικό σύστημα τα λεφτά που έχουν δοθεί προηγουμένως για τα φροντιστήρια για οτιδήποτε άλλο πήγαν χαμένα. Πήγαν γιατί δόθηκαν τα λεφτά γιατί έχουμε μία πίστη στα παιδιά μας ότι μπορούν να καταφέρουν κάτι αλλά για να το καταφέρουν χρειάζονται και μία εξτρά και παραπάνω βοήθεια. Δεν το κατάφεραν, δεν πειράζει. Κανείς δεν χάνεται. Δεν λέω ότι είναι εύκολη η ζωή, αλλά δεν χάνεται κανείς. Και αυτός που θα αποκτήσει πανεπιστημιακές γνώσεις και αυτός που δεν θα αποκτήσει, αυτός αυτή εν πάση περιπτώσει, αν έχουν σωστές βάσεις και αν υπάρχει δυνατότητα και της βοήθειας, γιατί δεν υπάρχει πάντα, θα το βρουν το δρόμο τους. Έτσι πιστεύω εγώ. Ο Έλον Μάσκ έγινε σήμερα ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος. Το συζητούσαμε λοιπόν αυτό, Κυριάκη, με την Ελένη το απόγευμα και της λέω θα ασχολούμουν με το θέμα μόνο αν έπαιζε τίτλος επίσημα ο πρώτος εξωγήινος τρισεκατομμυριούχος. Κατά τα λοιπά δεν θα ερχόταν αυτή η στιγμή. Τα ερχότανε. Οπότε δεν το βρίσκω και ενδιαφέρον, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Γεια σας, Σεπολιώτη, στέλνει τη συγχαρητήρια στα κορίτσια του Πόλου του Ολυμπιακού. Πρέπει όμως, λέει, να μνημονεύουμε ότι όλα αυτά τα πρωταθλήματα είναι κολοβά. Δεν είναι έτσι, Σεπολιώτη, διότι δεν είχαν σε όλα τα αθλήματα και σε όλα τα πρωταθλήματα συμμετοχή οι Ρώσοι. Έτσι. Στο μπάσκετ, ας πούμε, είχαν. Στο πόλο δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι είχαν. Τόσο εννοώ παραδοσιακές δυνάμεις. Τώρα αυτό το αν τα ίδια κριτήρια είχαν εφαρμοστεί σε Αμερικανούς, Ισραηλινούς κτλ. Αθλητές Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι κανένας αθλητής δεν πρέπει να αποκλείεται από πουθενά. Αλλά εδώ δεν είδα τόσο μάλλον ο διαιτητής. Προφανώς δεν αποφάσισε να ταξιδέψει μόνος στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκλεισε ένα εισιτήριο και πήγε να σφύριξει. Και είπαν οι Αμερικάνοι, δεν μπαίνεις γιατί είσαι ομαλός. Εντάξει. Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έλα, ξηρομερητή.
1: Γεια σου, Μανώλη.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά. Ωραία. Αντέχω.
0: Εντάξει.
1: Διακόπες, ξεκουράζομαι εγώ τώρα. Έχω ένα μήνα κοντά.
0: Και πόσο ακόμα?
1: Κάνω κυλίτσα, τρώω σουβλάκια, πίνω μπύρες.
0: Και πόσο ακόμα έχεις?
1: Τώρα μέχρι τη Δευτέρα καθαρίζω. Έτσι. Κάναμε χειρουργία. Σήμερα πήγα και κάνω και λέιζερ. Τέλος.
0: Και δηλαδή επιστρέφεις δουλειά μετά?
1: Ναι, κλασικά.
0: Άντε, με το καλό.
1: Εντάξει.
0: Βαρέθηκες, κουράστηκες?
1: Κουράστηκα, ξεκουράστηκα.
0: Ναι, εννοώ βαρέθηκες στο καθισιό ή...
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Ναι, βαρέθηκες. Λογικό.
1: Η δουλειά είναι ξεκούραση, ρε φίλε.
0: Εντάξει, όχι πάντα, αλλά σε καταλαβαίνω.
1: Πάντα, φίλε, πάντα.
0: Έρχονται πάντα κάποιες στιγμές που θες να πάρεις μια ανάσα τώρα. Εντάξει,
1: εντάξει, να πάρεις μια ανάσα για λίγο, αλλά ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να κάνει κάτι. Άμα δεν κάνεις, σκουριάζεις μετά.
0: Ναι, ναι, πάρεις. Καλά, εξαρτάται. Πάχω και
1: τώρα, έχω πάρει και κιλά, έχω πάρει και κιλά, έχω κάνει και κινήτσα.
0: Και τι, ρε φίλε, τι έκανα, καθώς είναι και τρώγες?
1: Τι έτρωγα, έπινα. Τι να κάνω, ρε φίλε, έκανα και δεν μπορούσα να κάνω και
0: τρώγες. Να, κάνεις βόλτες, δεν γινόταν.
1: Βόλτε, πού να πάρω βόλτε, μου είπε ο γιατρός, μην κουράζεσαι.
0: Ναι, κουράζεσαι. Είναι γι' αυτό. Λίγο χαλαρό περπάτημα, ξέρω εγώ.
1: Χαιρετισμού στον Ιωσήφ εκεί στο Αριζόνιο.
0: Ναι.
1: Και στον Μπούμεραγκ να βγούμε κάτω στη μακρινή ωκεανίδα.
0: Τώρα που το λες δεν έχεις στείλει, τι έγινε?
1: Εντάξει.
0: Για πες. Θα
1: στείλει πιο μετά. Είχα μια κουβέντα χτες για τη γυναίκα, για τον πατέρα και τα λοιπά. Να σου πω, θα μου βάλεις ένα τραγούδι εμένα?
0: Για πες.
1: Πριν σου πω, στο κάτω-κάτω της γραφής με το Γιαννάκη, το φίλο μας, τον Μπάρι.
0: Ωραία, ναι, θα το βάλουμε, εύκολο είναι.
1: Στο κάτω-κάτω της γραφής.
0: Αξίζει να κατασταθείς. Και ως την κόλαση να πας για μια γυναίκα που αγαπάς.
1: Α, για σου.
0: Εντάξει.
1: Έτσι. Όλα, ρε φίλε. Να σου πω, μπορώ να φανταστείς τη ζωή χωρίς γυναίκα?
0: Ναι.
1: Υπάρχει Εγώ όχι, δεν μπορώ να την φανταστώ.
0: Εγώ μπορώ.
1: Είδες που σου στείλα ένα μήνυμα χθες και σου λέω?
0: Το είδα. Τα είδα τα μήνυματα, απλά δεν τα διάβασα όλα.
1: Το πιο ωραίο γεγονός.
0: Κοίτα, εντάξει. Όχι, δεν διαφωνώ. Προφανώς η παρουσία της γυναίκας ομορφαίνει τη ζωή μας. Αλλά ναι, μπορώ να τη φανταστώ τη ζωή χωρίς γυναίκα.
1: Δεν υπάρχει, φίλε. Ξέχασε το. Δεν υπάρχει. Όσο δύσκολο και αν είναι. Πώς τα λεφόρια και
0: συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά μισό λεπτό. Εντάξει, δεν έχει σημασία.

0: διαδικασία τώρα, δεν αφορά κανέναν. 8 χρόνια εγώ δεν έχω κάνει σχέση.
1: Δεν φίλε, και εγώ που να μην κάνω σχέση, και για, αλλά δεν μπορώ να μην θαυμάσω το ωραίο.
0: Α, μην, περίμενε.
1: Αλλά γνωρίζω περίμενε, την ομορφιά.
0: Όχι, όχι, άλλο, περίμενε.
1: Η οποία είναι γένος
0: θηλυκού. Περίμενε.
1: Να περιμένω.
0: Άλλο το θαυμάζω, το προφανώς και θαυμάζω το ωραίο, αλλά το δίπλα μου, το δίπλα σου που λες, εννοείς να έχεις μια σχέση. Το να θαυμάζεις το ωραίο είναι προφανώς και το θαυμάζω.
1: Ναι ρε φίλε, εντάξει, σίγουρα να έχω μια σχέση. Εντάξει,
0: αλλά το θέμα δεν είναι να θαυμάζεις το ωραίο, το θέμα είναι να έχεις έναν άνθρωπο να μιλήσεις, να κάνεις 5 πράγματα, δεν είναι. Ζεις και χωρίς γυναίκα.
1: Εντάξει, εγώ δεν νομίζω, τώρα είναι δύσκολο για μένα να ζήσω χωρίς γυναίκα. Πάντα μια γυναίκα να ζητούσε. Είμαι καψούρης, φίλε.
0: Βρε, καλά κάνεις. Εγώ
1: μ' αρέσει η γυναίκα, τη γουστάρω τη γυναίκα.
0: Περίμενε, εντάξει. Εγώ δεν σου πω ότι... Αλλά ξέρεις, τα φέρνει η ζωή έτσι. Καμιά φορά, πού...
1: Έχω και κόρες και βλέπω τη διαφορά. Γιατί όταν είχα κάνει το πρώτο μου παιδί ήταν γιος. Εντάξει, έλεγα θα έρθει και το δεύτερο, εντάξει. Μου λέγανε φιλαράκια που είχαν κάνει κόρες. Mm. Θα δεις τη διαφορά. Λέω ότι εντάξει, παιδί και το ένα, παιδί και το άλλο. Άσε ρε, μου λέγανε, κάτσε να κάνεις κόρη και θα τα δεις. Τι λέει, έκανα κόρη.
0: Κοίτα, επειδή εγώ δεν ξέρω τη διαφορά, δεν θα την καταλάβω.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, δεν θα την καταλάβω.
1: Μεγάλη. Είναι, κοίτα, το θηλυκό είναι άλλο πράγμα.
0: Εγώ ξέρω ότι παιδί και το ένα, παιδί και το άλλο.
1: Και τα δύο παιδιά είναι, και τα δύο παιδιά είναι, έτσι. Και το κορίτσι και το αγόρι, έτσι παιδιά είναι. Απλά και η γυναίκα και ο άντρας είναι ίσοι με ίσα δικαιώματα, είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα. Δεν είναι ίδιοι φίλε όμως. Και αυτή η διαφορά είναι που έχει την ομορφιά της.
0: Καλά, ίδιοι δεν είναι ούτε οι άντρες μεταξύ τους, ούτε οι γυναίκες μεταξύ τους.
1: Όχι, όχι. Η γυναίκα με τον δεν είναι ούτε, ξέρεις, ανατομικά, ούτε δεν είναι.
0: Ανατομικά, όχι, προφανώς γιατί δεν είμαστε.
1: Μπράβο. Είναι ίσοι όμως. Έχουν δηλαδή. Πράγματα που μπορεί να κάνει ένας άντρας, μπορεί να τα κάνει και μια γυναίκα. Έτσι. Δηλαδή, και μια γυναίκα μπορεί να γίνει πιλότος και καπετάνιος. Έτσι. Και μια γυναίκα μπορεί να έχει δύναμη.
0: Σαφώς, ναι.
1: Δεν είναι εκεί το θέμα.
0: Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει ό,τι θέλει.
1: Ναι, ρε,
0: ό,τι βάλουμε στο μυαλό μας μπορούμε να γίνουμε.
1: Πρόσας, εγώ δεν μπορώ να βάλω παιδί μες στην κοιλιά μου να πούμε, και να το πλάσω.
0: Δεν σου είπα αυτό.
1: Μπράβο, από τη στιγμή που δεν μπορώ να βάλω παιδί με στην κοιλιά μου και να το πλάσω και δεν μπορεί από μένα να προκύψει το ειδιπόδιο σύμπλεγμα, δεν μπορεί να έχω εγώ τις απαιτήσεις τις ιδιαίτερες ως ασθενικό, δεν λέω ως άντρας, έτσι. Γιατί η αντρία είναι μια μεγάλη κουβέντα, έτσι. Δεν μπορεί να
0: γιατί η αντρία δεν μπορούν να δείξουν και οι γυναίκες.
1: Μπορούν, ναι, ναι. Αλλά δεν μπορώ να έχω εγώ την απέτηση γιατί ακόμα και σε ένα χωρισμό. Λέμε,
0: απλά το έχουμε ονομάσει αντρία για κάποιο λόγο.
1: Ναι ρε φίλε, εντάξει, αλλά η γυναίκα σίγουρα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, δηλαδή και ειδικά πάνω στο παιδί ας πούμε, έτσι, και στο σπίτι και σε πολλά πράγματα, δηλαδή μπορεί να έχει κυρίαρχο λόγο, όχι ότι δεν μπορεί να συμμετέχει.
0: Εξαρτάται από τη γυναίκα.
1: Εντάξει, όταν είναι να πούμε ρε φίλε, εντάξει. Σίγουρα
0: εξαρτάται. Μου, όλα αυτά που μου λες.
1: Εξαρτάται άνθρωπο, θα έλεγα.
0: Ναι, επειδή μου πεις η γυναίκα, όλα αυτά επειδή, είναι σχετικά, ναι, στη ζωή μας.
1: Ρε φίλε, ναι, πολλά πράγματα είναι.
0: Υπάρχουν γυναίκες που είναι και αντράκια και υπάρχουν και άντρες που έχουν παίξει επάξια το ρόλο και των δύο. Και της μητέρας και του πατέρα. Όλα στη ζωή μας είναι σχετικά.
1: Μέχρι ένα σημείο τώρα δεν είναι. Δυσκολεύεται ο άντρας τώρα, πιστέψτε μου. Και εγώ και εσύ θα δυσκολευόμασταν σε πράγματα που μπορεί η γυναίκα να πετύχει καλύτερα. Εγώ το βλέπω με τον εαυτό μου όσο και να προσπαθώ, κατάλαβες.
0: Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι αυτό που βλέπεις με τον εαυτό σου δεν ισχύει για όλους τους ανθρώπους.
1: Εντάξει, εγώ να σου πω κάτι. Όταν πρώτο παντρεύτηκα, με κορόιδε ο κουμπάρας μου. Έτσι, πρέπει να καψούρεις και μου λέει, ρε, θα σε βάλει, μου λέει, και βρακή στη βεράντα να πλώσεις.
0: Καλά, να σου πω, αυτό είναι το γνωστό. Μέχρι και μουστάκι θα ξερίσεις.
1: Ναι, περίμενε. Εγώ πήγαινα και τα πλούνα νύχτα τα ρούχα.
0: Γιατί?
1: Και παραφύλαγε ο κερατάς και μόλις μπήκε.
0: Γιατί είναι ντροπή.
1: Όχι, δεν είναι ντροπή.
0: Ε, τότε.
1: Δεν είναι ντροπή.
0: Και γιατί να πας νύχτα?
1: Εντάξει, πήγαινα νύχτα. Εγώ, εντάξει, δεν ήθελα. Εντάξει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, άμα με δούνε να απλώνω την πουγάδα, τι θα μου πούνε?
1: Εντάξει, δεν θα βάλεις και πούστα να βγεις έξω τώρα, ρε φίλε.
0: Γιατί, και δεν κατάλαβα.
1: Τώρα, πάσω.
0: Κάτσε, ρε φίλε, συγγνώμη, δηλαδή ο Εργένης δεν κάνει μπουγάδα.
1: Την κάνει, αλλά τώρα, άμα έχεις γυναίκα μέσα σου.

0: της λέει κάποια φορά να τα κάνει η γυναίκα.
1: Γιατί κι άμα δουλεύει η γυναίκα πιο πολλές ώρες από τον άντρα. Και άμα δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό.
0: Θα τη βοηθήσει ο άντρας, εντάξει.
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω καθόλου.
0: Ρε φίλε, θα την βοηθήσει, αλλά κοίταξε να δεις. Ναι. Όταν μοιράζονται κάποια πράγματα, ναι, έτσι, οι ρόλοι μοιράζονται.
1: Δηλαδή, καλά, δεν τώρα... σου είπα ότι θα βάλω φακιόλι μες στο σπίτι για να καθαρίσω, αλλά θα καθαρίζω χωρίς το φακιόλι, σιγά.
0: Ναι, αλλά όταν κλείνει η πόρτα, την ευθύνη του σπιτιού μέσα, την έχει η γυναίκα. Τώρα, άμα σου πει, σφουγγάρισε απλώς τα ρούχα, βάλε πλυντήριο ή ξέρω εγώ, βοήθαμε λίγο, και θα το κάνεις. Όπως και την ευθύνη.
1: Πρέπει να σου το πει για να το κάνεις.
0: Εντάξει, να στο πει. Θα τη το πει, θα στο πει, θα υπάρχει μια συνεργασία, κατάλαβες. Ναι. Τώρα τη γυναίκα δεν αντιστοιχεί στον πόλεμο αύριο. Δηλαδή τώρα, άμα γίνει πόλεμο.
1: Ρέξει, Ρομερίδη, ξεκινήσαμε από το άπλωμα των ρούχων και πήγαμε στον πόλεμο. Προφανώς και δεν αντιστοιχεί στον πόλεμο.
0: Τι γυναίκες θα στέλνουμε στον πόλεμο, γιατί θα καθόμαστε στο καφενείο να παίζουμε πρέβα.
1: Άλλο.
0: Πώς θα γίνει.
1: Παρ' όλα αυτά, εγώ απλώνω μέρα την πουγάδα, δεν έχω θέμα. Πάμε παρακάτω.
0: Έλεγες και με το φίλο μας τον Ιωσήφ να πούμε που λέγες για το κοριτσάκι, ξέρω εγώ, που λέγες εχθές ότι το μνημονεύουνε, λέει κοριτσάρα μου, ξέρω εγώ, πριγκιπέσα μου, κάτι, είχατε μια συζήτηση.
1: Δεν ισχύει.
0: Γιατί, για το αγόρι δεν ισχύει.
1: Τι λένε, πρίγκιπα, το πρίγκιπας λένε στο σπίτι, δεν νομίζω.
0: Μπορεί να λένε καλώς το λεβέντι μου, το μπουτσαρά μου.
1: Ίδιο πράγμα είναι.
0: Πώς είναι.
1: Δεν το λένε για το αγόρι συνήθως πάντως.
0: Γιατί δεν το λένε για το αγόρι.
1: Όχι, ρε ξηρομερή, εμένα δεν μου έχει τύχει.
0: Εμένα μου έχει τύχει.
1: Εσένα σου έχει τύχει, εμένα δεν μου έχει τύχει.
0: Τέλος πάντων, πάμε και στο κάτι άλλο τώρα να γυρίσουμε την κουβέντα. Στη δυνατότητα του παιδιού που έλεγες τώρα.
1: Τη δυνατότητα, τι εννοείς.
0: Δυνατότητα το παιδί να μπορέσει, ξέρω εγώ, να το σπουδάσει. Να...
1: Α, ναι.
0: Εντάξει, ρε φίλε, και εγώ δεν έχω τη δυνατότητα, αλλά παλεύω να τη βρω τη δυνατότητα. Θα στερηθώ κάποια άλλα πράγματα.
1: Προφανώς.
0: Για να τα δώσω στο παιδί μου. Δηλαδή, μπορεί να πάω να με πλειοπύρες, μπορεί να κόψω από κάπου για να πω ότι τα έχει ανάγκη για να πω.
1: Όχι, μπορεί, εμπόδια. Σίγουρα θα κόψει αν δεν βγαίνει. Αν θες να το κάνει.
0: Μα δεν πρέπει να το κάνω, ρε φίλε Μανώλη.
1: Ξέρω, Μερίδη μου, στη ζωή μας δεν υπάρχει πρέπει, υπάρχει θέλω.
0: Υπάρχει και πρέπει, Μανώλη.
1: Όχι, δεν υπάρχει πρέπει.
0: Γιατί δεν υπάρχει πρέπει.
1: Γιατί δεν υπάρχει, γιατί άμα θέλω κάτι θα το κάνω. Δεν κάνω κάτι επειδή πρέπει. Το κάνω επειδή θέλω να το κάνω.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. Το θέλω σίγουρα. Έτσι. Το θέλω, το αισθάνομαι γιατί είναι στην υγεία μου. Αλλά και από την άλλη, υπάρχει ένα πρέπει. Δηλαδή, ο νόμος δεν μπαίνει στη λογική του πρέπει. Που μπαίνει αλλού, μπαίνει στο θέλω. Δηλαδή, όταν εγώ τώρα βγω έξω και πω ότι δεν θέλω εγώ να βάλω κράνος.
1: Ξηρομερίδη, μου φέρνει συνέχεια, μισό λεπτό, μου φέρνει συνέχεια παραδείγματα που είναι άσχετα.
0: Ναι. Στο παιδί,
1: άσε με να σου πω, στο παιδί, στο παιδί, ο νόμος που λέει ότι είμαστε υποχρεωμένοι, έχουμε την ευθύνη του παιδιού μέχρι κάποια ηλικία, θα μπορούσε να μην υπάρχει καν, εάν κάναμε το αυτονόητο. Είναι αυτονόητο ότι έχουμε την ευθύνη του παιδιού μας. Δεν το κάνουμε επειδή υπάρχει ο νόμος. Το κάνουμε επειδή το θέλουμε και γιατί το παιδί δεν μπορεί πριν να ενηλικιωθεί, δεν έχει την ευθύνη από μόνο του. Είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Τέλος.
0: Ναι, φίλε, ωραία, αλλά...
1: Ας το παιδί 12 χρονών, γιατί εσύ δουλεύεις στο δρόμο, στο αυτοκίνητο και η γυναίκα σου, ξέρω εγώ, δουλεύει στο εργοστάσιο, ας το παιδί να μαγειρέψει για τα άλλα. Τα αφήνεις. Άμα τα αφήσεις, είσαι υπεύθυνος.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει να μάθει και το παιδί μου να μαγειρεύει.
1: Με σένα παρόν.
0: Κάτσε, από ποια ηλικία λες τώρα.
1: Από ποια ηλικία.
0: Τώρα μεγαλώσει και μετά. Μένα η δικιά μου τώρα μπορεί να μαγειρεύσει και για μένα. Άμα την αφήσω σπίτι. Είναι 18 βέβαια, έτσι. Μαγειρεύει και για μένα.
1: Εάν ένα παιδί 17 χρονών, 16, πάει να μαγειρέψει, είναι μόνο του στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Και ξεχάσει το μάτι ανοιχτό.
0: Καλά τώρα.
1: Όχι, μη μου λες, όχι, μη μου λες. Γιατί αυτό που σου λέω είναι υπαρκτό. Έχει συμβεί. Και ξεχάσει το μάτι ανοιχτό. Δεν σου λέω να καεί το. Έτσι προς Θεού να πάθει κάποιος κάτι. Το ξέρεις ότι πας φυλακή κι εσύ.
0: Δεν μπορεί να είσαι από πάνω από το παιδί όμως.
1: Όχι, δεν μπορεί το παιδί να είναι μόνο. Το απαγορεύεται.
0: Βλέπεις ότι πάμε στο πρέπει τώρα.
1: Όχι, δεν θα τα αφήσεις.
0: Εγώ όμως θέλω το παιδί να μάθει. Και θα μάθει να κάνει κάποια πράγματα. Όπως να μάθει να πλένει, να σουγκαρίζει, να μαγειρεύει.

0: πιστεύει. Έτσι. Και αν κάποια στιγμή δεν είμαι παρόν, γιατί μπορεί να χρειαστεί να μην είμαι παρόν.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί δηλαδή να αφήσω το παιδί να πάω πρακτικά δηλαδή τώρα, πέρα από το θεωρητικό. Μπορεί να πεταχθώ μέσα στο φορμάκι για να αφήσω το παιδί. Τι σημαίνει ότι το παιδί δεν θα πρέπει να πούμε να γνωρίζει κάποια πράγματα. Από μικρό να μάθει. Πώς θα μάθει δηλαδή, τι θα το πάρουμε το παιδί, το βάλουμε στη γυαλά.
1: Το παιδί, συγγνώμη, μαθαίνει μόνο όταν είναι μόνο του.
0: Και όταν είναι μόνο του, βέβαια μαθαίνει και όταν είναι μόνο του. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να είναι και μόνο του το παιδί.
1: Εντάξει.
0: Δεν πρέπει να είναι συνέχεια με τους γονείς από πάνω.
1: Εγώ δεν σου είπα από πάνω.
0: Δηλαδή,
1: δεν σου είπα από πάνω, αλλά έχεις πάντα το βλέμμα σου από μακριά παρακολουθείς.
0: Ναι, ρε φίλε, σίγουρα. Αλλά πρόσεχε να σου πω εγώ η άποψη δικιά μου. Δεν υπάρχει το παιδί μου, ούτε η γυναίκα μου. Σε αυτόν τον κόσμο τίποτε δεν είναι δικό μου. Εντάξει. Ουσιαστικά, έτσι. Είναι το παιδί μου, είναι ανεξάρτητο και πρέπει να είναι ανεξάρτητο. Και πρέπει από μικρό να μαθαίνει και να εξελίσσεται. Και εγώ να το βοηθάω.
1: Το να μαθαίνει και να εξελίσσεται. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα.
0: Είμαι δίπλα στο παιδί μου για να το βοηθήσω να ανακαλύψει κάποια πράγματα. Δηλαδή, η μικρή μου τώρα μαγειρεύει. Προχτές, ξέρω εγώ, ήρθα εγώ στο σπίτι, μου λέει: Μπαμπά, να σου μαγειρέψω, να κάνω. Έχεις φάει? Λέω: Παιδί μου, μου λέει: Θα κάνω μακαρόνια. Με πες στον μπαμπά. Μου έκανε μακαρόνια να φάω το παιδί. Πολλές φορές. Πολλές φορές έλειπε η γυναίκα μου, μαγείρευα εγώ. Έτσι. Και μαγείρευα, έκανα ακόμα η μικρή μου, λέει: Μπαμπά, πότε θα φτιάξει αυτή την ωραία μακαρόνια.
1: Φυσιολογικά δεν είναι όλα αυτά που συζητάμε.
0: Φυσιολογικά είναι, ναι. Αλλά μην μπαίνουμε στο κλισέ το ότι ξέρεις...
1: Να σου πω, τα μάξι το δίνεις το παιδί σου.
0: Το βάζω δίπλα εγώ το παιδί.
1: Όχι, άστο το δίπλα, το δίνεις μόνο του.
0: Μόνο του τώρα πρόσε, μόνο του όχι.
1: Βλέπεις λοιπόν.
0: Περίμενε, από μικρά, να σου πω όμως τι έπαθα με το μεγάλο. Που δεν του το έδινα εγώ, για να ξέρεις ότι δεν είναι μόνο οικογένεια. Είναι και ο κοινωνικός περίεργος, είναι και παρέα.
1: Mm.
0: Εγώ έχω φύγει μια μέρα, ξέρω εγώ, και έχω πάει σπίτι και πέστω για ύπνο, κουρασμένος. Και έρχεται η γυναίκα μου, δηλαδή τρελάθηκα εκείνη την ώρα, έτσι. Μου λέει το παιδί, μου είχε πάρει την εξτή ο μάγκας μαζί με φιλαράκια του να πάνε βόλτα στην παραλία εκεί. Και πήγε και του έφυγε η μηχανή και καρφώθηκε κάτω από ένα φορτηγό. Η μηχανή, αυτό πήδηξε από τη μηχανή. Και δεν έπαθε τίποτε. Έτσι.
1: Και αυτό τι είναι, αυτό συνέβη επειδή δεν το δίνες.
0: Ρε φίλε, εγώ δεν το έδινα το μηχανάκι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, είχα φροντίσει και τον είχα μάθει. Του είχα μάθει κάποια πράγματα απάνω στη μηχανή, έτσι. Να οδηγάει, να ήξερε. Κάποια στιγμή πήρε τα κλειδιά, πήρε τη μηχανή και την κοπάνισε. Και ξέρεις πόσο χρόνο ήταν ο ψηφιάς τότε. 16. 16.
1: Mm.
0: Ωραία. Και μου πήρε τη μηχανή. Ποιος έφταιγε αυτό, πες μου, έφταιγα εγώ.
1: Ποιος έφταιγε.
0: Ρε φίλε, τι να έκανα εγώ, Θεός, ήμουν να πάρω χάμπαρι, γιατί δεν το έκανα εγώ όταν ήμουν πιτσιρικά, δε Μανώλη. Εγώ όταν ήμουν πιτσιρικά.
1: Ναι, είδες όμως τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.
0: Έφυγα. Εγώ έφυγα από το χώρο.
1: Είδες όμως τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.
0: Ναι, σαφώς. Αλλά και εγώ πες μου τώρα τι θα μπορούσα να κάνω. Που πάει να πέσει ευθύνη στο γονιό. Εγώ έφυγα να πούμε από το
1: δηλαδή, χώρο. Δηλαδή, συγγνώμη, ο γονιός δεν είναι υπεύθυνος αν συμβεί κάτι στο παιδί.
0: Ρε φίλε, υπεύθυνος είναι μέχρι ένα σημείο. Αλλά δεν είναι Θεός ο γονιός. Δεν είναι Θεός, ούτε εμείς οι άνθρωποι που είμαστε Θεοί.
1: Κοίτα να δεις, φροντίζουμε όμως όσο μπορούμε να ελέγχουμε το περιβάλλον.
0: Ναι, πρόσεχε όμως, με ενημέρωση και με παιδεία. Δηλαδή, να το. Δηλαδή, εμένα τώρα.
1: Ωραία, να σου κάνω μια ερώτηση. Σου πήρε λοιπόν τη μηχανή 16 χρονών
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: πήγε και την κάρφωσε σε ένα φορτηγό.
0: Ναι, μου την πήρε τη μηχανή και εγώ ήρθα κουρασμένος από την
1: και μετά εσύ τι έκανες.
0: Έτρεξα σε τον Παλαβό και τον βρήκα στο νοσοκομείο.
1: Και μετά.
0: Τι να κάνω μετά. Μετά έκατσα τον κουβέντιασα. Αλλά όταν πήγα στο νοσοκομείο, είχε καταλάβει το λάθος του και μου λέει: Μπαμπά, τι να κάνω, το μαλώσω στο νοσοκομείο.
1: Δεν σου είπα να.
0: Δηλαδή δεν έγινε τίποτε, αγκαλιές. Μετά εντάξει, τον κουβέντιασα. Οκ, okay, από μόνο του κατάλαβε. Ποιο παιδί, δηλαδή ποιο άνθρωπο, ρε φίλε, δεν έχει βιώματα.
1: Ναι, αν δεν είχε συμβεί αυτό.
0: Ναι.
1: Αν δεν είχε συμβεί αυτό. Και είχε γυρίσει το μηχανάκι σπίτι.
0: Ναι.
1: Και ήταν όλα καλά. Τι θα γινόταν.
0: Τι εννοείς θα γινόταν.
1: Αν το έπαιρνες χαμπάρι.
0: Ναι, θα το έκανα κουβέντα. Έχει γίνει και άλλη φορά πριν το ατύχημα. Το έχει πάρει, τον είχα κυνηγήσει. Είχα κρύψει τα κλειδιά. Εντάξει, ήταν λίγο ατίθασος. Και εγώ στα νιάτα μου ήμουν ατίθασος. Εγώ έφυγα να πούμε τελικά 15 χρονών φίλε με ένα χιλιάρικο στην τσέπη το 81 από το χωριό και ήρθα μου το στόπ στην Αθήνα να ακούσω τον Γκάλαγερ. Στο γήπεδο Τσάικ.

0: Και η μάνα μου με έψαχνε. Ποιο παιδί δεν τα έχει κάνει αυτά τώρα. Δηλαδή, μην πάμε στο book by the book. Είναι στην ανθρώπινη φύση αυτό το πράγμα, η περιπέτεια. Το adventure είναι μέσα στον άνθρωπο.
1: Η περιπέτεια, θέλω να σου πω ότι έχει όρια.
0: Εντάξει, άντε πες το αυτό, να πούμε τώρα σε έναν έφηβο που είναι 19-20 χρόνια.
1: Θα του το πω, θα του το λέω κάθε μέρα.
0: Δεν είναι
1: και όταν, θα έρθει, και όταν θα έρθει η ώρα να παραβιάσει τα όρια, αν δεν μπορέσω να το αποτρέψω γιατί δεν το πήρα χαμπάρι, μετά θα δω πώς θα το αντιμετωπίσω.
0: Ρε φίλε, αυτό κάνω κι εγώ. Έτσι. Αυτό κάνω κι εγώ. Και μιλάμε τώρα, έχω, δηλαδή το μόνο που έκανα στα παιδιά ήταν να μπορέσω να τα κουβεντιάσω, να τα ενημερώσω, να τους δώσω αξίες, ούτως ώστε να μπορέσουν από μόνα τους, χωρίς εμένα, να αντιληφθούν το τι ακριβώς κάνουν, τι θέλουν και πώς μπορούν να το διαχειριστούν. Εγώ, να σου πω κάτι τώρα, έχω τη μικρή. Άμα μου περάσει και η μικρή, μετά φίλε, τέλος. Δηλαδή για τα δύο μεγάλα, δεν με χρειάζονται πια. Ίσα-ίσα που σε πληγώ, μπορώ να τους χρειάζομαι αύριο. Αν φτάσω και σε αυτό το επίπεδο, τελείωσε. Δηλαδή, ευτυχισμένος πατέρας είναι αυτός που θα νιώσει.
1: Τα παιδιά πόσο χρονών είναι τώρα?
0: Ο ένας είναι 30, οι άλλοι είναι 25.
1: Εντάξει, έχουν τη ζωή τους, προφανώς.
0: Και οι άλλοι είναι 18. Τώρα 18 έχω την έννοια. Δηλαδή, αν οι γονείς έτσι νιώσουν ότι τα παιδιά τους είναι ανεξάρτητα και δεν τους χρειάζονται, είναι πιο ευτυχισμένοι.
1: Έχεις ρε θηρίο γιο 30 ετών.
0: Ε?
1: Έχεις γιο 30 ετών.
0: Ναι ρε, αφού 26 χρόνια, 25 χρόνια μου πάντρε.
1: Μπράβο, ζωή να έχουν τα παιδιά.
0: Ήμουν καψούρης ρε φίλε, τι να κάνω.
1: Εντάξει, καλά έκανες.
0: Τι να κάνω, εντάξει, αγαπούσα, τι να κάνω, αγαπούσα, παντρεύτηκα. Εντάξει, δεν το αλλάζω, να σου πω κάτι, έχασα πράγματα γι' αυτό, δεν το αλλάζω.
1: Όχι, δεν έχασες τίποτα.
0: Θέλω να σου πω ρε παιδί μου, μπορεί να έχασα την αλητεία, μπορεί να έχασα τα μπαρ, μπορεί να έχασα τα κέφια.
1: Κέρδισες αλλού όμως, οπότε.
0: Ναι, κέρδισα αλλού.
1: Άρα δεν έχασες.
0: Όχι, άμα το θες εσύ, γιατί η ζωή είναι επιλογές και προτεραιότητες.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέγανε τις επιλογές σου και κέρδισες. Ναι, έχασες.
0: Αλλά σε αυτό που λέω τώρα, δηλαδή γιατί που είπαμε αρχικά για τη γυναίκα, έτσι. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, ρε φίλε.
1: Ξηρομερίδη, θα σου πω κάτι. Είναι η άποψή μου αυτή. Όλοι οι άνθρωποι δοκιμάζονται όταν μένουν μόνοι τους.
0: Σίγουρα, η
1: μοναξιά δεν είναι ωραίο πράγμα, αλλά σε βοηθάει να δεις κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Έτσι, κανείς δεν θέλει να μένει μόνος του. Αλλά έρχονται στιγμές στη ζωή μας που μπορεί κάποιος, για κάποιον να μην έρθει ποτέ ή μπορεί για κάποιον να έρθει νωρίς και να διατηρηθεί, γιατί έτσι τα φέρνει η ζωή. Τότε δοκιμαζόμαστε. Όταν έχουμε ανθρώπους γύρω μας ή δίπλα μας, τα πράγματα είναι πάντα πιο εύκολα. Ναι, αλλά όταν έρχεται η στιγμή που μένουμε μόνοι μας με τον εαυτό μας, τότε δοκιμαζόμαστε και βλέπουμε τι αντέχουμε. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν αντέχουν να μείνουν μόνοι τους ούτε μια μέρα.
0: Ρε φίλε, μόνοι μας δεν ξυπνάμε. Μόνοι
1: δεν είναι το ίδιο. Γιατί το είπες και πριν.
0: Μόνοι μας δεν γεννηθήκαμε.
1: Το είπες και εσύ πριν, ότι εγώ δεν αντέχω χωρίς γυναίκα δίπλα μου.
0: Μα δεν αντέχω, ούτε χωρίς φίλο αντέχω.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ωραία, και μια γυναίκα να έχω. Αν δεν έχω ένα φίλο να πάω στο καφενείο να πιω ένα καφέ, να πιω μια κουβέντα, ή αν δεν είμαι
1: ξέρω μερίτη μου, το βράδυ όμως, θα γυρίσεις στο σπίτι σου, στη γυναίκα σου.
0: Ναι, ναι στη γυναίκα.
1: Ακόμα λοιπόν και αν δεν έχεις ένα φίλο, γιατί μπορεί να μην έχεις, γιατί δεν ξέρω πώς θα έχει φέρει η ζωή, θα έχεις το βράδυ να γυρίσεις στον άνθρωπό σου.
0: Ωραία, είδες που σου γράψε
1: τα κενά δεν καλύπτονται το ένα από το άλλο.
0: Μπράβο. Είδες που σου γράψε στο μήνυμα κάτι για το γεγονός και για την Οδύσσια.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο άλλος είχε φύγει, είχε πάει να πούμε σε μια περιπέτεια, σε έναν πόλεμο κτλ. Και μετά ήθελε να γυρίσει πίσω. Να γυρίσει πίσω πού? Στο σπιτικό του, στο θιάκι του. Τώρα για το θιάκι χαιρετισμού στον Μπούμερα να ακούει.
1: Δεν έχει στείλει. Δεν θα ακούει.
0: Εντάξει, μπορεί. Που ακούει μετά. Λοιπόν, ήθελα να γυρίσει στο θιάκι του, ρε φίλε, στην Ιθάκη του, ωραία.
1: Ναι.
0: Γιατί ήθελε να γυρίσει στην Ιθάκη του? Για τη γυναίκα του και για το παιδί του και για όλο αυτό που είχε δημιουργήσει εκείνος. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, στην Κίρκη.
1: Εντάξει, όλα αυτά όμως καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι και μυθοπλασία, έτσι.
0: Ναι, πέρα από. Δεν ήταν στην Καλυψό.
1: Ναι, θεά, σου ξαναλέω ότι όλα αυτά είναι μυθοπλασία.
0: Περίμενε, ρε φίλε. Θεά, η Καλυψό, Βιμπελό. Ωραία, ξέρω εγώ. Πέντε μέρες νομίζω ήταν και τα πέντε χρόνια εκεί. Και βασανιζόταν. Γιατί πού ήθελε να πάει? Στο φιάκι του, στο λιμανάκι του. Κατάλαβε τη γυναίκα του, στον πόνο του, στον καημό του. Σε όλα αυτά.
1: Καλά, δεν ήξερε τι θα βρει όταν γυρίσει.
0: Εκεί, ρε, ναι, αλλά η νοστιμιά, ρε Μανώλη, πού ήτανε?
1: Ναι, πού ήταν, αλλά σου λέω, επειδή είναι μυθοπλασία, δεν ήξερε τι θα βρει. Δεν ήξερε καν αν θα βρει ζωντανού όταν θα γύρναγε.
0: Ναι, όταν γύρισε όμως και τα βρήκε όλα. Σου λέω, Παγκίτα, εδώ είναι η νοστιμιά μου. Εδώ είναι αυτό που γεύτηκα από παιδάκι, που φάγα το ξεροκόμματο, το ψωμί με τη λαδορίγανη, τον τάκο.
1: Θα μπορούσε να τον έχει φάει ένας από τους μυστήρες πάντως. Ε, ναι, τι, όχι.
0: Ε, ξέρω, εντάξει, την άλυσε την κουβέντα λίγο, ναι, θα μπορούσε.
1: Ε, λοιπόν, οπότε ξέρεις, θα γύρναγε ο πολεμιστής μετά από χρόνια και θα έτρωγε ξαφνικά ένα βέλος και θα, εκεί που δεν τον είχαν φάει τόσα χρόνια στον πόλεμο και στο Δούριο, είπε και από εδώ και από εκεί, θα τον τρώγανε στο σπίτι.
0: Όπως το έφαγε ο Αχιλλέας, έτσι.
1: Ε,
0: γιατί, έλα όμως που η Πινελόπη δεν ήταν η Ελένη, φίλε. Αν ήταν Ελένη, ναι, θα την είχε πατήσει ο καημένος Όδυσσέας. Αλλά δεν ήταν Ελένη.
1: Έτσι λέει ο μύθος.
0: Ναι, όπως και ο Ορφέας πάλι, έτσι, ήταν Ορφέας.
1: Ναι, αλλά είναι μύθος, ξαναλέω.
0: Και τι σημαίνει μύθος?
1: Ότι μπορούμε να τον πλάσουμε όπως θέλουμε, η ζωή είναι πιο σκληρή.
0: Δηλαδή ο μύθος δεν είναι, ξέρω εγώ, μια...
1: Ο μύθος είναι ένα παραμύθι.
0: Όχι, δεν είναι παραμύθι.
1: Το παραμύθι το δημιουργούμε εμείς.
0: Κάνεις πολύ μεγάλο
1: λάθος. Καλά, εντάξει.
0: Ο μύθος δεν είναι παραμύθι.
1: Τι είναι?
0: Είναι ιστορία. Εμάς στα δικά μου τα μέρη, όταν ήθελα να σου πει ένας γύρος κάτι, δεν σου λέγε να σου πω την ιστορία μου, σου λέγε να σου πω το μύθο μου. Ο μύθος είναι story, δεν είναι παραμύθι. Μπορεί να έχει, να πούμε...
1: Έχει πολλά φανταστικά στοιχεία.
0: Ναι, αλλά έχει και μία βάση η οποία...
1: Η βάση φαντά... μπορεί να έχει, έχει δικοπλαστική βάση.
0: Η βάση μπορεί να είναι...
1: Συγγνώμη. Ναι. Μάλιστα. Τυχερός ήταν Φιλοδυσσέας με τόσους μνηστήρες, το λέω εγώ.
0: Ήταν, να σου πω κάτι, αυτή είναι η μαγιά, πρόσφατη, η μαγιά του άντρα, είναι αυτή.
1: Ήταν τυχερός.
0: Άκου τώρα, θα σου πω μια ιστορία πιτσιρικά.
1: Να σου πω, να σου κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Λέγε.
1: Οι υπόλοιποι δηλαδή μνηστήρες, τι ήτανε? Άτυχοι. Αυτοί δεν ήταν άντρες?
0: Θα σου λέγα τώρα.
1: Περίμενε, τώρα, τόσα χρόνια έλειπε ο Οδυσσέας. Στην τελική περιμένανε κι αυτοί. Μπως φάνηκαν να ξέρω κόμματο. Έτσι δεν είναι?
0: Πως γλύψε κάκο.
1: Να σου πω, δεν έκανε κανείς πέσιμο. Περιμένανε.
0: Πέσιμο κάνανε.
1: Όχι, περιμένανε. Οι μνηστήρες περιμένανε.
0: Κανονικό πέσιμο.
1: Ναι, αλλά δεν πειράζανε. Δεν άφηνε η Πινελόπη.
0: Δεν μπορούσαν να πειράξονται.
1: Ρε, ξηρομερίτη, συνεννοούμαστε.
0: Αν μπορούσαν, θα το βάζαν το κεράκι.
1: Δεν το βάλαν όμως.
0: Δεν μπορούσαν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου να σου περιγράψω μια ιστορία.
1: Έλα και να κλείσουμε με αυτό.
0: Να κλείσουμε. Είμαι τώρα πιτσιρικά σου μηχανάκια, μεγάλο καμάκι, ας πούμε, έτσι. Κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, είμαι εδώ στην Ανάκασα και βλέπω ένα κοριτσάκι μπιμπελό τώρα, έτσι. Και πάω δίπλα εδώ, άρχισε το, ξέρεις. Πολύ ευγενική η κοπέλα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Μου μίλαγε. Κάποια στιγμή σκάει ο δικός της. Είμαι εγώ τώρα, ξέρεις, σε αμηχανία. Με χαιρετάει ευγενικά και τα λοιπά. Μου λέει, φίλε, σε ευχαριστώ, μου λέει, που κάνεις παρέα, μου λέει, στην κοπέλα μου. Δεν θα κάνει τίποτε. Έχω ωραίο μωρό, μου λέει, δεν έχω. Θεός σου λέω, ρε φίλε. Μου λέει, μου επιτρέπεις. Παίρνει το κορίτσι και φεύγει. Και εγώ μένω παγωτό. Έτσι. Η κοπέλα ήταν δικιά του, δηλαδή, δεν ήταν δικιά μου. Η μαγιά του άντρα, ξέρεις ποια είναι? Να τον θέλει μια γυναίκα να μπει σε ένα μπαρ.
1: Η κοπέλα ήταν του εαυτού της.
0: Ήταν του εαυτού της, ναι, σωστά, εντάξει, σωστά το έθεσες, αλλά ήταν με τον τύπο. Εγώ δεν είχα, όσο και να μου άρεσε.
1: Δεν το ξέρεις όμως.
0: Δεν το ξέρα, δεν το ξέρα, αλλά και ο άλλος με ωραίο τρόπο. Έτσι με έβαλε στη θέση.
1: Κύριος κι άλλος.
0: Κύριος, με όλη την έννοια της
1: ζωής.
0: Λοιπόν, εγώ...
1: Πολιτισμένα πράγματα.
0: Μπράβο, πολιτισμένα, όμορφα και νοικοκυριαμένα. Mm. Λοιπόν, τώρα φαντάσου, να μπω εγώ τώρα, να είναι η γυναίκα μου, ρε παιδί μου, και να τη γουστάρουν 15 και να τις κολλάνε, να τις κάνουν καμάκι, 15. Mm. Έτσι, και να μπω εγώ και να σου πω, παιδιά, να την πάρω την κοπέλα και θεία. Ποιος είναι ο μάγκας και ποιος είναι ο μάμα κάκα. Για πες μου, εγώ ή άλλοι. Και για ποιο λόγο να κάτσω να σακωθώ εγώ με τους υπόλοιπους.
1: Για μένα δεν υπάρχει ούτε μάγκας ούτε απ' τ' άλλο.
0: Μάγκας είναι αυτός που κερδίζει, φίλε.
1: Όχι, δεν συμφωνώ. Μάγκας είναι για αυτός που ξέρει να χάνει.
0: Ναι, εντάξει. Κάτι κερδίζει κάτι άλλο, αλλά κερδίζει το δικό του. Δεν κερδίζει το ξένο. Πρόσεχε, το δικό σου είναι δικό σου.
1: Δεν υπάρχει δικό μου. Πριν δεν μου τα έλεγες.
0: Ναι, ρε φίλε, υπάρχει το δικό σου. Κοίτα, το δικό σου είναι ο κόσμος. Δεν μπορώ εγώ να σου κλέψω τον κόσμο. Ούτε την αξία τη δικιά σου, κατάλαβες. Αυτό είναι το δικό σου. Δηλαδή, στο σπιτικό σου εγώ δεν μπορώ να έρθω τώρα στο σπίτι σου και να το παίξω πονηρός και να σου πω θα πάρω αυτό τον καραπέ ή θα έρθω, ξέρω εγώ, στον πιτσιρικά.
1: Ξέρεις πώς το... Κοίτα, εντάξει, στο σπίτι είναι να μπει... Okay, ξέρεις πώς το παίζουν, πονηροί στη ζωή τους και στη ζωή των άλλων.
0: Δεν γίνεται.
1: Καλά.
0: Εκεί, κοίτα, εκεί σταματάει ο σεβασμός. Όταν εγώ δεν σέβομαι τώρα το Μανώλη, έτσι, δεν έχω λόγο, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω, η κουβέντα είναι άκυρη, δηλαδή, είναι σανό για τα άλογα ή για τα γελάδια, δεν έχει βάση, δηλαδή δεν σέβομαι τον ίδιο με τον εαυτό, δηλαδή αν δεν σεβαστώ εσένα, τη δουλειά που κάνεις, αυτό που κάνουμε τώρα, γιατί εσύ εμένα τώρα μου δίνεις βήμα και μιλάμε και κάνουμε μια κουβέντα. Δεν έχω εγώ υποχρέωση. Δεν πρέπει να πάλι που θα σε πάω στο πρέπει. Δεν πρέπει εγώ να αναλογιστώ το ότι οφείλω σεβασμό σε σένα.
1: Ο σεβασμός κερδίζεται. Αν καταφέρω να τον κερδίσω, όχι χαλούς. Αν δεν καταφέρω, όχι, δεν πρέπει.
0: Άρα γιατί δηλαδή...
1: Αλλά τότε δεν θα μιλάγαμε.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει να έχω εγώ τη δικιά μου ισορροπία σαν άτομο. Να μην θέλω
1: αυτό είναι δικό σου θέμα. Προφανώς.
0: Σίγουρα. Να μην θέλω να πειράξω το δικό σου κόσμο.
1: Ναι, σου λέω, είναι δικό σου θέμα όμως και δικό μου και καθενός. Τώρα πώς το βλέπει ο καθένας, ναι, και εγώ δεν θέλω να μπαίνω στον κόσμο κανένας, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που με χαρακτηριστική άνεση νομίζουν ότι μπορούν να μπουν στον κόσμο σου.
0: Ναι, μπράβο. Α, αυτή λοιπόν είναι μία.
1: Φιλιά, καλό βράδυ.
0: Και αυτή είναι πρόσκληση. Είναι κρουφιάγη της κατάστασης.
1: Καλά, εντάξει. Άμα έχεις ένα κακό, έρχονται και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, τον πρώτο που καθάρισε ο Θεός ήταν ο Αντίνος.
1: Mm.
0: Και ξέρεις που τον ευάρεσε. Στο λαιμό, στις πολιτικές χορδές.
1: Εντάξει.
0: Αντίνος λεγότανε, δεν λεγότανε, ξέρω εγώ, Ευρύμαγος ή Αρχέλαος.
1: Φιλιά, ξηρομερίτη, γεια.
0: Να είστε καλά, είδες η κουβεντούλα, ρε φίλε, έτσι...
1: Περιμένει κόσμος. Εμένα θα βρίζουν, όχι εσένα. Φιλιά, γεια.
0: Να σε καλά, γεια.
1: Γεια σας, κύριε Κοσμά. Κύριε Νικόλα, από τη Ρόδο, όταν είχαμε λίγα δραχμές στα επιτόκια ακολουθούσαν τον πληθωρισμό, ήταν πάντα λίγο πιο πάνω από αυτόν. Τώρα που έχουμε ευρώ, ο πληθωρισμός είναι 5,2, γιατί οι τράπεζες μας δίνουν 0,5 μέχρι 1,5. Γιατί μας κλέβουν στην ψύχρα. Ο Πρωθυπουργός είναι στη Ρόδο σήμερα. Εκεί θα είναι με το επιτελείο του. Κάντε μια ερώτηση. Γεια σου, ρε Νίκο, από τα Γιάννητσα. Καλά, κυρία Γιώτα. Παραμύθι είναι όλο. Δίκιο έχετε, κυρία Αλέξανδρε. Ναι, Γιώργο μου, ο άνθρωπος είναι όν της περιέργειας, της εξερεύνησης και της περιπέτειας, αλλά αυτά δεν βγαίνουν πάντα σε καλό. Έχω λίχα για μπούσα. Τι είναι αυτομηχανία, Δεν είμαι εγώ με μηχανές, δεν τα πάω καλά. Και GS6000R. Στον καράζ τα κλειδιά τα έχω σε σημείο, δεν πρόκειται να τα βρούνε. Λύσεις υπάρχουν. Νομίζω και εγώ καλά, βέβαια. Από μύθους και παραμύθια βγαίνουν πάντοτε διδάγματα. Πολύ χαρακτηριστική μύθη του Εσόπου. Τα έχουμε καταργήσει, βέβαια, αυτά, κυρία Μίλια, το ξέρετε. Ποιοι ασχολούνται πια με τους μύθους του Εσόπου. Μία ώρα επιστρέφουμε. Με την κυρία Πολυξένη Βρυγαβάλα.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real Night στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε. Ένα λεπτό μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Κυρία Σόφη, αυτό είναι θηρία του Χαγιαμπούσα που μου στείλατε. Σουζούκι λέει η μηχανή. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι διαστημόπλοιο. Βαρύ πράγμα πολύ, πρέπει να είναι. Ελάτε κυρία Πολυξενή.
7: Κύριε Παρδάλη, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
7: Χάρηκα που ξαναβρήκατε τη φωνή σας. Και εγώ είχα κάνει θηροειδή το 2009 και δεν είχα χάσει για τρεις μήνες και την ξαναβρήκατε.
1: Να είστε καλά.
7: Μετά πάλι. Θα ήθελα να εκφράσω τη διαφωνία μου σχετικά με την άποψή σας με την αύξηση του μισθολογίου των ιερέων και των Μητροπολιτών. Η Εκκλησία παράγει έργο. Καλά κάνουν και τους αυξάνουν τους μισθούς. Διαφωνώ με την υπόλοιπη πολιτική Μητροπολιτική.
1: Τι έργο παράγει η Εκκλησία?
7: Δίνει συσίτια. Ξέρω τον Άγιο Κωνσταντίνο που πηγαίνω από παιδάκι όταν έμενα στον Πειραιά που δίνει λεφτά σε ένα φαρμακείο και πάνε οι άστεγοι και παίρνουν τα φάρμακά τους δωρεάν που δεν μπορούν.
1: Υπάρχουν,
7: γιατί αν
1: όντως,
7: δεν τα πάρουν θα πεθάνουν.
1: Υπάρχουν όντως διακονίες που δίνουν. Υπάρχουν και άλλοι πάλι που δεν δίνουν το αγγέλ τους νερό.
7: Ναι, καλά κάνουν. Η Εκκλησία ως επιτοπλίστων παράγει έργο. Γιατί εγώ έφτασα μέσα στον άλλο κόσμο και χάρηκα και σώθηκα μέσω της Εκκλησίας. Και έχω ευγνωμοσύνη απέναντι στο Θεό. Και στους ιερείς και εξομολογούμε και πηγαίνω και τα πάντα.
1: Το ξέρετε πάντως ότι ο Θεός, η Εκκλησία και οι ιερείς είναι τρία διαφορετικά πράγματα.
7: Ναι, καλά, βέβαια. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά διαφωνώ με την υπόλοιπη πολιτική Μητσοτάκη. Γιατί εγώ είμαι 60 χρονών, είμαι συνταξιούχος, μου δώσανε μόνο αύξηση 5 ευρώ. Ένα καφέ μου δώσανε. Και κοροϊδεύουν και κάνουν ότι δίνουν τα δώρα αυτά όλα. Γενικά, βασικά εγώ έχω χάσει και τους δύο μου γονείς. Έμενα στον Πειραιά παλιά και ήρθα στην Καβάλα τώρα κοντά στους συγγενείς μου για να μην είμαι μόνη μου.
1: Κατανοητό.
7: Μάλιστα.
1: Κατανοητό. Το να έχετε κάποιον δικό σας άνθρωπο κοντά είναι σημαντικό.
7: Στην Αθήνα προτούτο τον περασμένο μήνα και έκανα πάλι ένα σοβαρό χειρουργείο. Η διαφραγματοκύλη. Η διαφραγματοκύλη μου ήταν κολλημένη στη σπίνα και μου βγάλανε και τη σπίνα. Δόξα τω Θεώ, με τη βοήθεια του Θεού πάω καλά.
1: Πάντα καλά, εύχομαι να είστε.
7: Ευχαριστώ. Τι να σας πω τώρα, να σας πω ότι δηλαδή πιστεύετε στην Εκκλησία με τον δικό σας τρόπο να αφισβητείτε το έργο των ιερέων και λέτε ότι δεν έπρεπε να γίνει η μισθολογική αύξηση. Καλά έκανε και έγινε. Εγώ διαφωνώ με το θέμα του τότε με τον COVID που ο Μητσοτάκης έκλεισε τις εκκλησίες μας.
1: Κυρία Πολυξενή, εγώ δεν συνδέω το Θεό με την Εκκλησία. Πιστεύω στο Θεό. Η Εκκλησία, είπαμε, για μένα είναι ένα άλλο πράγμα.
7: Μα δεν μπορεί να πιστεύετε στο και να...
1: αφήστε να πιστεύω όπως θέλω.
7: Μάλιστα. Πηγαίνετε στην εκκλησία?
1: Πηγαίνω.
7: Μάλιστα.
1: Όταν νιώθω την ανάγκη.
7: Όταν δηλαδή πότε, Χριστούγεννα, Πάσχα και...
1: Όχι, όταν νιώθω την ανάγκη.
7: Μάλιστα, εντάξει.
1: Δεν νιώθω τα Χριστούγεννα και το Πάσχα την ανάγκη. Μπορεί τώρα να φύγω από εδώ το βράδυ, να περάσω από μια εκκλησία που είναι ανοιχτή και να μου έρθει να μπω να ανάψω ένα κερί.
7: Ναι, καλά, αυτό το κάνω και εγώ.
1: Αυτό είναι η ανάγκη.
7: Ναι,
1: αυτό είναι η ανάγκη.
7: Ναι, καλά, εντάξει. Και εγώ δηλαδή να σας πω ότι όσο έμενα στον Πειραιά έδωσα στην Αγία Τριάδα χρήματα για την εξακολούθηση λειτουργίας της Φυραϊκής Εκκλησίας.
1: Καλά
7: της
1: κάνατε. Είναι δικαίωμά σας να το κάνετε. Καλά κάνατε.
7: Μάλιστα. Αλλά δεν μπορεί, ας πούμε, εγώ γενικά βασικά το μισό. Εγώ ψήφισα νίκη στις τελευταίες εκλογές.
1: Και αυτό είναι δικαίωμά σας.
7: Γιατί είναι οι μόνοι που λένε την αλήθεια. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης, εγώ που μόνο που τον άκουσα, που μίλαγε προχτές στο ενώπιο, τρόμαξα αυτά που έλεγε.
1: Μάλιστα.
7: Παντού ακούμε λόγια, ακούμε λόγια, ακούμε υποσχέσεις και τίποτα έργα δεν γίνονται. Εγώ που είμαι στην Καβάλα εδώ με 570 ευρώ που παίρνω, ζω άνετα στον Πειραιά, ήταν αδύνατο να ζήσω. Θα έπαινα μέσα, θα μου φέρνω τα λεφτά τη δέκατη μέρα. Εδώ είναι μια πόλη επαρχιακή και ήσυχα, δεν έχει την εγκληματικότητα. Δηλαδή έχω ηρεμήσει και ήμουν δύο μήνες στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή. Γιατί έβγαινα στο χωριό, έμεινε η μητέρα μου, στην Κεραμωτή Καβάλος. Και έβγαινα και φώναζα στα βενζινάδικα μέσα στη νύχτα και με μάζες, δηλαδή αν δεν γίνονταν με αυτό δεν σωζόμουν, ήμουν σε πολύ κακή κατάσταση.
1: Τώρα είσαι όμως καλύτερα, έτσι.
7: Ναι, γιατί η μητέρα δεν ξεχνιέται, πάνω απ' όλα η μητέρα δεν ξεχνιέται.
1: Μάλιστα.
7: Και είμαι ευχαριστημένη που ζω στην Καβάλα, γιατί έμενα στον Πειραιά και πήγα να ψωνίσω μια φορά στο μίνι μάρκετ και μου βάλαν τρικλοποδιά για να με σκοτώσουν.
1: Γιατί να το κάνουν αυτό?
7: Δεν ξέρω γιατί. Ούτε μου βάλαν τρικλοποδιά και με ρίξανε κάτω. Έπεσα με τα μούτρα, αίματα τρέχανε στο πρόσωπό μου, τα σκούπισα μόνη μου γιατί έχω παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Τα σκούπισα τα αίματα όλα στην ήρθα, πήγα στην εκκλησία και άλλωστα ένα κεράκι και λέω Παναγία μου, ποτέ ξανά για αυτούς. Ήστερα ερχόταν ο υπάλληλος να μου φέρει τα πράγματα στο σπίτι που τα παραγγέλαμε, γιατί έχω κάνει κι άλλο ένα χειρουργείο, ιστερεκτομή βαρύ, γιατί είχα πάρα πολλές σχίσες και ηνομιώματα και δεν έκανα να σηκώσω βάρος και ερχόταν ο υπάγγελος και μου κόλλαγε, δηλαδή μπροστά στη μητέρα μου ούτε τη σεβότανε που ήταν μπροστά μου και μου πέταγε λόγια.
1: Ολοκληρώστε, κυρία Πολυξένη.
7: Μάλιστα, αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
7: Παρακαλώ,
1: καλό σας βράδυ, να είστε καλά.
7: Ευχαριστώ, γεια σας.
1: Ο κύριος Σωτήρης από το Μενίδη, ελάτε κύριε Σωτήρη.
8: Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Σωτήρη.
8: Σε όλους.
1: Να είστε καλά.
8: Και περαστικά στους ασθενείπες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, γιατί είμαι πολύ ευαίσθητος σε αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα.
8: Γιατί και εγώ έχω χάσει γονείς και αδελφό και προσέχω έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, ο οποίος 7 μήνες είναι κατάκητος. Και ξέρω πολύ καλά την κατάσταση αυτή. Όσο αφορά για την αστυνόμευση, υπάρχει αστυνόμευση. Τώρα εγώ και 5 μήνες και 4 βλέπω πολύ αστυνομία και στην περιοχή που μένω έχει πάρα πολύ αστυνομία.
1: Ναι.
8: Και αυτό είναι ευχάριστο, αλλά δεν είναι ευχάριστο να ενοχλούν τους πολίτες οι οποίοι δεν φταίνουν. Γιατί όποτε πάω εγώ σε μια στάση των Αγίων Αναργύρων και στον Αντών του Τρίτσι, να περιμένω το λεωφορείο να πάω στο σπίτι μου, ονώ εγώ ένα φως και δεν φταίω σε τίποτα. Συνέχεια έρχονται οι αστυνομικοί, με ενοχλούν, μου λένε εγώ με την ταυτότητά σου και που πας και τι κάνεις και τι ράνεις. Όταν πάω να μπω στο λεωφορείο, Συνέχεια έρχονται οι αστυνομικοί,

0: είπε την αστυνομία με μένα. Τώρα, εντάξει, δεν ξέρω. Καλύτερα να κοιτάξουν, να κοιτάνε τους εγκληματίες, να κοιτάνε τους ανθρώπους οι οποίοι φταίνε. Ανθρώπους που φταίνε, να μην τους πειράζουν. Ενώ με ξέρουν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί, εγώ το καταγγέλνω αυτή τη στιγμή και το λέω ότι πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, όχι να ενοχλούν συνέχεια εμένα. Συνέχεια να με κατεβάζουν από το λεωφορείο, συνέχεια να μου παίρνουν τα στοιχεία, συνέχεια το ένα, συνέχεια το άλλο.
1: Σας έχουν βάλει στο μάτι δηλαδή για κάποιο λόγο?
0: Δεν υπάρχει λόγος.
1: Δεν υπάρχει.
0: Γιατί εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα πράγματα, ούτε με κακοποιώ στοιχείο. Εγώ είμαι νόμιμος πολίτης, καθαρός πολίτης. Mm-hmm. Απλώς πηγαίνω σε αυτές τις στάσεις, στον Αντώνη του Τρίτσι και στους Αγίους Συναριούς, για να πάω το λεωφορείο μου το Α10 και το Β10 για να πάω στο σπίτι μου, γιατί μένω στο Μενίδη. Πώς δηλαδή τώρα, αφού με ξέρουν οι ίδιοι αστυνομικοί, τους ξέρω και εγώ. Πώς δηλαδή μου κάνουν συνέχεια τα ίδια νούμερα? Ενώ την άλλη φορά με ένα μερικό.
1: Δεν το ξέρω. Έτσι όπως μου το περιγράφετε, μου ακούγεται περίεργο πολύ.
0: Και εμένα πολύ περίεργο. Μου φαίνεται, δεν ξέρω γιατί. Και μετά με πήγαν στην παραπάνω στάση και η κυρία δεν μπορούσε να ανέβει στο λεωφορείο, ήταν υψηλά το λεωφορείο και έπεσε και κάτω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η αστυνομία να υπάρχει σε κάθε γειτονιά της περιοχής της Αθήνας, γιατί η Αθήνα υπάρχει, στην Αθήνα είμαστε 7 εκατομμύρια ανθρώποι. Βεβαίως υπάρχει αστυνόμευση και στα λεωφορεία υπάρχει, στις στάσεις υπάρχει, αλλά πώς πρέπει να πειράζουν ανθρώπους οι οποίοι είναι αφόοι? Δηλαδή εσάς θα σας άρεσε να σας πειράζουν συνέχεια οι αστυνομικοί?
1: Και βέβαια εννοείται πως όχι.
0: Και να σας κατεβάζουν από το αυτοκίνητο?
1: Όχι, τι το συζητάμε.
0: Γιατί μου το κάνουν σε μένα αυτό?
1: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω, λέω πραγματικά.
0: Και εγώ δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ περίεργο. Τέλος πάντων, λοιπόν, αν ήμουν εγώ κακοποιός στοιχείο, του έλεγα θα ήμουν κοντά σας. Ένας κακοποιός εξαφανίζεται και φεύγει από την αστυνομία. Όχι, είναι κοντά. Εγώ είμαι κοντά τους. Τους λέω και μια καλησπέρα, τι κάνετε? Κάθομαι εκεί στη στάση μου, παίρνουμε το λεωφορείο. Ότι χαίρεται πρώτα στο λεωφορείο, γιατί είμαι με το λεωφορείο. Δεν έχω αυτοκίνητο, είμαι πεζός. Και παίρνω αυτό το λεωφορείο, το Α10, Β10. Και πάω στο σπίτι μου. Τώρα δεν μπορεί να έχω ενοχλήσει συνέχεια. Καταλάβατε, συγγνώμη. Θέλω να πω επίσης κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι θέματα έχουμε σήμερα. Μην λίγο μπερδεμένος. Τι θέλετε να σας πω τώρα, κάτι άλλο?
1: Ό,τι θέλετε εσείς. Δεν...
0: Θέλετε να μιλήσουμε λίγο για τις αυξήσεις των Μητροπολίτων?
1: Των Μητροπολίτων. Ό,τι θέλετε.
0: Εμένα μου αρέσει η δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δίκαιο να παίρνει κάποιος Μητροπολίτης 5.000 ενώ ένας εργαζόμενος πολίτης να του κάνουν αύξηση 10 ευρώ. Να παίρνει και ο Μητροπολίτης αύξηση, αλλά να παίρνει και ο εργαζόμενος αύξηση. Εγώ βλέπω όχι αυξήσεις, 10 ευρώ αύξηση τους κάνανε το άλλο, συνταξιούρχοιδες, εργαζόμενους. Το ίδιο να κάνουν και στο Μητροπολίτη, όχι να του δώσουν 1.000 αύξηση, ενώ ο μικρομεσαίος τάξεως, συνταξιούρχος, εργαζόμενος, να παίρνει 10 ευρώ αύξηση. Δεν το θεωρώ δίκαιο, το θεωρώ αδίκο. Όλοι την ίδια αύξηση πρέπει να παίρνουμε. Αφού λέει το κράτος και λέει η κυβέρνηση αυτή ότι δεν μπορούμε να κάνουμε άλλες αυξήσεις.
1: Ναι.
0: Ίδιες αυξήσεις πρέπει να κάνουμε σε όλους. Δεν πρέπει να υπάρχει σύγκριση. Έτσι. Εγώ δεν λέω ότι η Εκκλησία δεν κάνει έργο, κάνει έργο. Αλλά και εγώ κάνω έργο. Αλλά δεν το λέω γιατί είμαι κρυφός. Και εγώ κάνω έργο, βοηθάω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άρρωστος και κάνω κι άλλα και άλλα πολλά τα οποία να μην ξέρει αριστερό μου και κάνει δεξιά μου. Επίσης θέλω να σας πω για την πολιτική. Κοιτάξτε να δείτε. Από το... Εγώ είμαι 50 χρονών άνθρωπος.
1: Νέος άνθρωπος
0: είστε. Θέλω να σας πω την πολιτική. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μας κυβερνάγανε τόσα χρόνια και μας κυβερνάνε ακόμα. Η Νέα Δημοκρατία. Το ένα κόμμα χρωστάει 500 εκατομμύρια ευρώ και το άλλο χρωστάει 1.000 ευρώ.
1: Όχι, 500 χρωστάνε και οι δύο εκεί περίπου.
0: Και οι δύο, 500 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Mm.
0: Θέλω να συγκρίνω και να κοιτάξω τα κουκιά δηλαδή. Και θέλω να πω ποιος πρωθυπουργός άφησε λεφτά στην Ελλάδα. Και το υπολόγισε και λέω, οι άλλοι τι άφησαν, δεν άφησαν τίποτα.
1: Mm.
0: Έναν πρωθυπουργό κατάλαβα μόνο να άφησε λεφτά. Ήταν ο Τσίπρας.
1: Mm.
0: Γιατί άφησε 37 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα. Ναι, τα πήρε, αλλά δεν τα έκλεψε, τα άφησε.
1: Mm.
0: Και τα άφησε ένα μαξιλαράκι του Μητσοτάκη, 37

0: δισεκατομμύρια ευρώ. Και τώρα μου λέει ο Μητσοτάκης ότι από πέρσι μέχρι φέτος είχαν 3% και θα έχουν 5% πολλονέσμα. Δηλαδή, τι να πω να μου. Μου φαίνονται περίεργα πράγματα αυτά. Πολύ περίεργα. Δηλαδή, να αφήνει ένας πρωθυπουργός 37 δισεκατομμύρια ευρώ σε έναν πρωθυπουργό άλλον και τώρα να μου λέει αυτός ότι μόνο 5% προάσμα έχει ανέβει, δηλαδή τρεις μονάδες πάνω η Ελλάδα. Και η ακρίβεια. Η ακρίβεια, βεβαίως υπάρχει ακρίβεια. Γιατί σε ένα μπακάλικο της γειτονιάς, λέμε το στηρίξουμε, ωραία. Το μακαρόνι το έχει 1,80. Και πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και το πουλάνε 90 λεπτά. Τι να κάνω τώρα, δηλαδή. Εγώ που είμαι φτωχός και κάποιοι άλλοι που είναι φτωχοί, που δουλεύουν, που έχουν οικογένειες, που έχουν παιδιά. Και εγώ έχω δύο παιδιά. Και παίρνουμε ένα χιλιάρικο το μήνα. Πού να πάμε στο μανάβικο να μας βγάλει. Να πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε. Και στο κάτω-κάτω συγγραφή στο σούπερ μάρκετ απασχολεί τόσους χιλιάδες ανθρώπους και τόσες οικογένειες ζουν. Ενώ ένας μανάβης έχει μια οικογενειακή επιχείρηση. Τα ίδια προϊόντα πουλάνε και το σούπερ μάρκετ και ο μανάβης, γιατί γίνεται πιο πολύ έλεγχος στο σούπερ μάρκετ. Μπαίνει η αγρονομία μέσα και τους τσεκουρώνει. Ένα σούπερ μάρκετ πληρώνει 20.000 ευρώ το μήνα έξοδα. Συν τους εργάτες. Ενώ ένα μανάβικο τι θα πληρώσει, 500 ευρώ και μεταξύ τους θα βρίσκουν τα πισπαντοπολείο ή τέλος πάντων. Δεν λέω ότι δεν θέλω να καταληφθούν οι μικρές υπερχειρήσεις. Να κατεβάσουν στις τιμές. Δεν μπορεί το μακαρόνι να το έχει 1,80 ο μπακάλις και το σούπερ να το έχει 90 λεπτά. Να το πουλάει και αυτός 1,20 τουλάχιστον. Να βγάλει 30 λεπτά. Δεν λέω ότι δεν θέλω να καταληφθούν όλα. Θέλω να δουλεύουν, να υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα. Να υπάρχει εργασία για όλους. Αλλά εντάξει τώρα. Ο κόσμος αυτινά πηγαίνει, γιατί ο κόσμος είναι φτωχός ο πιο πολύ, δεν είναι όλοι πλούσιοι. Ο κόσμος υποφέρει και θα βγάζει πολύ δύσκολα πέρα. Και σε αυτό θα είναι η πολιτική, βεβαίως θα είναι η πολιτική. Τι φταίνε. Αυτές οι κυβερνήσεις που μας κυβερνήσαν τα τελευταία χρόνια. Αυτό. Και θέλω να πω επίσης κάτι άλλο. Ότι στην Ελλάδα... Δεν μπορεί να είμαστε στην Ευρώπη πρώτοι σε όλα. Πρώτοι στην ακρίβεια. Πρώτοι στο ένα, πρώτοι στο άλλο. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος που έχει τραβήξει πάρα πολλά. Είχαμε τους αρχαίους πολέμους. Είχαμε τον πόλεμο του 1922 με τη Σμύρνη. Είχαμε τον πόλεμο του 1940. Και οι πολέμοι τελειώσαν το 1950. Και μάλιστα το 2010 έγινε και ένας οικονομικός πόλεμος μεγάλος. Που χάσανε δουλειές, χάσανε επιχειρήσεις, αυτοκτονήσαν ανθρώποι. Έτσι. Όλοι λοιπόν πρέπει να πάνε στο σκαμνί οι υπεύθυνοι να δικαστούν. Όχι να δικάζονται μόνο μια ομάδα ανθρώπων, όλοι πρέπει να δικαστούν όσοι φταίνε. Αλλά δυστυχώς αυτή η δικαιοσύνη την έχουν λίγο, στραγγάλιξει.
1: Μάλιστα.
0: Την έχουν στραγγάλιξει.
1: Ευχαριστώ κύριε Σωτηρή.
0: Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο και τελειώνω.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι έχει γίνει κάποια δουλειά. Έτσι. Αλλά χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Και οι αυξήσεις πρέπει να γίνονται σε όλους. Και το δικαίωμα των πολιτών είναι για όλους τους πολίτες οι οποίοι είναι νόμιμοι. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ κύριε Σωτήρη, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Η κυρία Ελένη από τον Κολόνο, ελάτε κυρία Ελένη.
2: Μανώλη μου.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά είμαι αγάπη μου.
1: Πάντα καλά.
2: Καλά είμαι. Αυτά τα κορίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο, τι άγγελοι είναι μωρέ, τι κορίτσια είναι αυτά.
1: Απόψη είναι η κυρία Ειρήνη μαζί μας.
2: Αχ, τι είναι αυτό το κορίτσι μωρέ, όλα τα κορίτσια.
1: Όλα
2: τα κορίτσια. Εγώ καμιά φορά τα πρωινά που είναι η Φράνσις ή αυτή, τους παίρνω τηλέφωνο. Γεια σας, μου λένε. Πήρα να σας πω, είστε καλά? Ναι, κυρία Ελένη. Τα αγαπάω, είναι πολύ καλά κορίτσια όλα.
1: Είναι όλα.
2: Ευγενέστατα και άνθρωποι, πολύ, πολύ καλά παιδιά, πολύ καλά κορίτσια. Μανώλη μου.
1: Πείτε μου.
2: Να σου πω, ναι. Σήμερα μπορεί να μην σε έπαιρνα κιόλας, αλλά σε πήρα για αυτό που είπες για τη μοναξιά.
1: Ναι.
2: Ότι η μοναξιά, όταν είναι επιλογή σου, είναι σοφία. Εγώ είμαι 22 χρόνια μόνη μου.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ξέρεις αυτά τα 22 χρόνια πόσο έχω αλλάξει προς το καλύτερο. Τελείως διαφορετική. Δηλαδή δεν έχω το πείσμα που είχα, δεν έχω τον εγωισμό που είχα, που κάνει την κριτική μου, όλα, κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Εκεί είναι τα ζόρια. Εκεί
1: ναι, εντάξει, προφανώς, γιατί όταν μιλάς με τον εαυτό σου,
2: βέβαια,
1: αρχίζουν τα δύσκολα.
2: Τα ζόρια, γιατί έχω χάσει τον άντρα μου χρόνια, ήμουν 57 χρονών, ούτε σχέσεις, ούτε τίποτα δεν ήθελα. Είπα, αφοσιώθηκα στα παιδιά μου και αυτά. Τέλος πάντων, και λέω, μπράβο, βρε Μανώλη, μεγάλη υπόθεση. Όταν είναι επιλογή η μοναξιά, έτσι.
1: Εντάξει, καμιά, καμιά φορά.
2: Ούτε μια ώρα δεν μπορούν.
1: Καμιά φορά δεν είναι απαραίτητα επιλογή σου, αλλά γίνεται.
2: Γίνεται. Όχι, εγώ ήταν επιλογή μου.
1: Όχι, εννοώ ότι τα φέρνει έτσι η ζωή που γίνεται επιλογή.
2: Ναι, σίγουρα, καλά. Κοίταξε να δεις, εγώ επειδή με παντρεύτηκα πάρα πολύ μικρή, έκανα παιδί 17 χρονών.
1: Mm-hmm.
2: 10 χρόνια με τον άντρα μου, 50 χρόνια μαζί. Λοιπόν, και 46 χρόνια, 45, 44 είμαστε μαζί. Λοιπόν, ίσως όλα, ο γάμος, τα παιδιά, οι ευθύνες, ήθελα σαν να ξεκουραστώ, κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Ναι, κάτι τέτοιο. Αλλά και ήταν επιλογή μου πραγματικά. Εγώ μπορώ και μόνη μου, όχι πάντα. Εντάξει, είναι ώρες που θέλω και την παρέα και τις φίλες μου και να μιλήσω και αυτά, και λέω πραγματικά, τι μου λες τώρα, τι θα γίνει με αυτή την πολιτική, τι θα κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε.
2: Εγώ έχω πελαγώσει, σου μιλάω.
1: Γιατί.
2: Δεν ξέρω. Είμαι με φθοράς και αφθαρσία, σου λένε.
1: Γιατί να πελαγώσετε.
2: Δηλαδή, έχω πελαγώσει γιατί, όταν θα έρθει η ώρα εκείνη, δεν ξέρω, έχω κολλήσει. Έχω κολλήσει πραγματικά. Δεν ξέρω, σαν να τα έχω ισοπεδώσει όλα, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Θα βρείτε το βηματισμό σας.
2: Ναι, ενώ ξέρεις, έχουμε πει πώς και τι, που έκλεινα, είμαι έτσι επιφυλακτική. Δεν ξέρω, είμαι θα δω. Ο Μητσοτάκης είπε το 27 ότι θα γίνει, αλλά εγώ δεν το βλέπω, πιστεύω.
1: Δεν ξέρω, και εγώ νομίζω θα γίνει νωρίτερα, αλλά εντάξει, εκείνος ξέρει καλύτερα.
2: Εγώ πιστεύω γύρω τον Οκτώβρη.
1: Λέω, εκείνος ξέρει καλύτερα, θα δούμε.
2: Τέλος πάντων, όποιος είναι για καλό, δεν ξέρω τι να πω. Είμαστε πολλοί, δηλαδή, πολύ το χάλι μας είναι. Δεν ξέρω, όλα τα βλέπω μαύρα. Προς την πολιτική δηλαδή, δεν βρίσκω φως, δεν βλέπω φως στο τούνελ, Να δούμε τι θα ακούσουμε, τι θα πούνε, και άντε και αυτά που θα πούνε, και να τα πιστέψουμε και να μην τα πιστέψουμε, δεν ξέρω. Έχω απογοητευτεί. Λοιπόν, αυτά αγάπη μου, να είσαι καλά Μανώλη μου, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και εσείς.
2: Ο Θεός μαζί σου.
1: Αμήν.
2: Όποιος είναι αυτός ο Θεός.
1: Ναι.
2: Που δεν μας ακούει καθόλου.
1: Ό,τι.
2: Έχει προσπαθεί, δεν μας ακούει.
1: Λέτε.
2: Όταν λέει, ρε άντε, ξέρεις λέει.
1: Τι λέει.
2: Ρε σας έδεσα εγκέφαλο, σας τον έφτιαξα μια χαρά τον εγκέφαλο με τις αιώνες. Εσείς τι κάνετε, από μένα περιμένετε. Κατάλαβες.
1: Mm-hmm.
2: Ανεγκέφαλοι είμαστε. Τι να πω. Σας έδωσα μυαλό. Από τα λάθη σου μάθε ρε άνθρωπε. Αυτό. Λοιπόν, εντάξει αγάπη μου.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και σε εσάς. Και σε εσάς.
2: Και το παιδάκι σου.
1: Υγεία να υπάρχει.
2: Υγεία αγάπη μου, υγεία παλικάρι.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, φιλάκια.
1: Γεια σας κυρία Ελένη, γεια σας. Λοιπόν. Καλό ξημέρωμα κυρία Γιώτα. Έχω λέει να ακούσω καμπάνα Κυριακή πριν 6 χρόνια ευλόγια. Εντάξει. Εμένα δεν θα μένω. Ούτε καλά, εγώ δεν ακούγεται στην πόλη. Δεν. Σπάνια πρέπει να μένει κοντά σε εκκλησία. Για να ακούσει. Δεν θα με ενοχλούσε. Έχει μπερδευτεί, λέει, δεν δίνω από το μισθό του. Από το λαό τα παίρνω από του δίσκου και τα μπαγκάρια. Καλά, κάποιοι δίνουν και από το μισθό του. Συγγνώμη. Υπάρχουν και ορισμένοι που δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Άλλοι γίνε, μην νομίζετε. νομίζετε ότι είναι. Έτσι λέω εγώ τουλάχιστον. Λοιπόν, πες λέει στην κυρία πως τα ίδια κάνανε και πριν κλείσουν το μαγαζάκι της Ολυμπιακής και ρίξουν τη χώρα στα βράχια. Αυτό ας το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας όλοι, όταν η χώρα δεν θα έχει θρησκεία και όχι μόνο. Τι κάνανε κύριε Αλεξάνδρου, το κατάλαβα αυτό που λέτε. Για να μην λυγνείς τώρα, κάτι δεν... Κάτι μου διαφεύγει. Φοβάμαι. Αλλά δεν ξέρω τι. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεωργής Δαβαρίνος πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σου Γεωργή μου. Τι βλέπεις, Μπενφίκα λέει έφτασε. Α, είναι... εντάξει, είναι οι μέρες ποδοσφαίρου. Για σήμερα είναι και η μέρα ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Πού είναι ο κύριος Σταυρακάκης? Πού είστε κύριε Σταυρακάκη? Να κάνουμε μια ανασκόπηση. Βάλουμε τραγουδάκι. Βάλε ένα τραγουδάκι.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

0: 33 λεπτά μετά τη μία. Γεια σου Νικόλα μου, να σε καλά. Αυξήσεις λέει μισθών σε υπέρογκα ποσά, καθώς και να βγάζουν 25 έως 60 χρονών εργαζόμενους σε σύνταξη. Α, με υπέρογκα ποσά μάλιστα. Συνηθίζω λέει να βλέπω κινήσεις, όχι καχύποπτα, αλλά σε βάθος χρόνου. Καθώς και τι επιπτώσεις θα έχει, είναι το γνωστό που λέει ο σοφός λαός. Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό καλάθι. Μάλιστα. Ελάτε κύριε Αντιόπη.
1: Μανώλη μου, καλησπέρα σου.
0: Γεια σας.
1: Έρχομαι μόλις από Ηρώδειο. Ήθελα να κάνω δώρο στον αγωνό μου που τελειώνει εξετάσεις τώρα στο γυμνάσιο. Ναι. Ένα Ηρώδειο και είχε. Στην κόρη μου. Είχαμε την Λυσιστράτη με κραουνάκι.
0: Τέλεια.
1: Εκπληκτική παράσταση, βραχήκαμε και λίγο.
0: Έβρεξε.
1: Ήταν όμορφο, πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Δηλαδή με κουκούλα και μπουφανάκι καθαρίσαμε.
0: Μάλιστα,
1: κάποια
0: μάλιστα.
1: Ανοίξανε και ομπρέλες.
0: Ναι.
1: Ήταν όμορφα, ήθελα να δώσω αυτή την εμπειρία στην κόρη μου, στο γιο μου.
0: Μπράβο σας.
1: Γιατί ήταν και το ειστήριο τσουχτερό, αλλά χαλάλι τους.
0: Ναι.
1: Το θέμα για το οποίο σε παίρνω, γιατί εγώ αγαπώ Real FM. Και τι πάθαμε. Θέλαμε να πάρουμε ένα ταξί να γυρίσουμε σπίτι μας στο Βύρονα. Λοιπόν, σταματήσαμε 5 ταξί.
0: Ναι.
1: Μας ρωτήσανε που πάμε, δεν μας πήρε κανένα.
0: Γιατί.
1: Επειδή εγώ αγαπώ τους ταξιτζίδες, δεν έχω και χρησιμοποιώ ταξί, αλλά διάλεγαν κούρσες. Τελικά γυρίσαμε με το τρόλι το 11 Βύρονα. Και
0: ήταν... τέτοια ώρα και διπλή ταρίφα. Εντύπωση μου κάνει.
1: Όχι. Διαλέγανε κούρσες. Δηλαδή από την πλευρά του Ηρωδίου μας λέγανε αν πηγαίνετε προς τα κάτω, σας παίρνουμε. Είδα άλλος περάστε απέναντι. Απέναντι διαλέγαν κούρσες. Κάποιοι λέγανε αν πάτε προς Πατήσια, σας παίρνουμε. Αν πάτε αλλού, τέλος πάντων. Εγώ στενοχωρήθηκα γιατί αγαπώ τους ταξιτζίδες.
0: Ναι.
1: Και χρησιμοποιώ ταξί. Δεν οδηγώ πλέον και χρησιμοποιώ ταξί. Ταλαιπωρηθήκαμε. Μία ώρα δεν βρήκαμε ταξί. Πήραμε το 11, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε Βύρονα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήμασταν σαν σαρδέλες μέσα. Το περιμέναμε γύρω στα 40 λεπτά.
0: Γιατί φαντάζομαι ότι όπως και εσείς και πολλοί άλλοι δεν θα μπορούσαν να βρουν να μετακινηθούν.
1: Βέβαια. Καλά, το έχω ξαναπάρει. Και λέω, πώς θα ήταν. Αν πυκνώναμε τη συγκοινωνία, θα λύναμε το κυκλοφοριακό, δεν θα χρειαζόταν να παίρνουμε αμάξια στο κέντρο. Η λύση είναι εκεί. Δεν βγαίνει. Δηλαδή πρωί, μεσημέρι, βράδυ, νύχτα, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό. Στο Λονδίνο, ας πούμε, κάθε 3 λεπτά βρίσκαμε λεωφορείο. Δεν υπήρχε λόγος να πάρουμε ούτε ταξί. Ούτε να χρησιμοποιήσουμε άλλο τρόπο. Δηλαδή, εντάξει, όχι το Λονδίνο. Δεν χρησιμοποιώ τώρα ότι κάτι πρέπει να γίνει. Επιστρέψαμε τώρα. Τέλειωσε η παράσταση σε 11.30. Και άνοιξα το ραδιόφωνο, σε βρήκα και τα λέω σε σένα. Τι να κάνω κι εγώ. Αυτά. Λοιπόν, επειδή περιμένει κι άλλος κόσμος, μοιράζομαι τη δυσφορία... Με τους ανθρώπους αυτούς, διπλή ταρίφα, πληρώνουμε. Όταν πήραμε από Βύρονα ταξί, δώσαμε δεκάρικο. Εντάξει. Και επίσης, δεν βρίσκουμε τα ταξί που βρίσκαμε πριν. Κυκλοφορούν οι περισσότεροι με τις, πόσες λένε αυτές που παραγγέλνουμε
0: ταξί.
1: Με τα ραδιοταξί. Τα οποία επιφορτίζονται βέβαια, εντάξει. Δεν, παλιά. Εγώ θυμάμαι την πιάτσα. Θυμάμαι ότι ήμουν στην σωστό μου σε ένα κεντρικό
0: πιάτσες,
1: δρόμο.
0: Αλλά πολύ μειωμένα είναι.
1: Στο Δελειολάνη υπήρχαν 10 ταξί και τώρα αν πας μπορεί να μην βρίσκεις. Λοιπόν, Χρυσοστόμου Σμύρνη σήμερα και το πρωί που χρειάστηκε να πάω να κάνω κάποιες ιατρικές εξετάσεις. Τελικά πήραμε εφαρμογή. Δηλαδή. Οι φίλοι ταξιτζίδες, ναι μεν σωστά τα λένε, σωστά διεκδικούν και καλά κάνουν και διεκδικούν και έχουν τα δίκια τους με τα Uber, με τα Uber, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν γίνεται τώρα να να σταματήσω 5 ταξί και να μην με πάρει κανείς. Εντάξει, και το τρόλεϊ να είναι τίγκα, σα σαρδέλε.
0: Α, και ο ξηρομερίδη που είναι οδηγό ταξί, αυτό μου γράφει.
1: Να τα ακούσει ο ξηρομερίδη.
0: Έχει δίκιο, λέει η γυναίκα Μανώλη, ένα παράδειγμα αυτό που συμβαίνει.
1: Μα τον άκουσα και μ' άρεσε η κουβεντούλα που κάνατε. Εντάξει. Αλλά εντάξει. Λοιπόν. Μανώλη μου, καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ
1: που μ' άκουσε και καλό ξημέρωμα να έχουμε όλοι μας. Και αύριο. Και αύριο, όχι, ήταν υπέροχη παράσταση, μπράβο στον Κραουνάκη, γεμάτο το ηρώδιο, υποβροχή είναι κάποια στιγμούλα, τσουχτερά τα εισιτήρια βέβαια και αυτό θα πρέπει να το δούνε.
0: Αν επιτρέπετε, πόσο έχει το εισιτήριο?
1: 65.
0: 65 ευρώ,
1: Άμε.
0: Είναι ακριβό.
1: Για φανταστείτε επί 4. Είναι εγώ ακριβό. Δηλαδή για να κάνω δώρο στην κόρη μου, στον εγγονό μου και με τον άντρα μου και εγώ,
0: 3 εκατοστάρικα.
1: Αυτά.
0: Εντάξει, όχι.
1: Δεν μου περισσεύανε.
0: Συνολικά πάει εκεί μετά. Να πιείτε κάτι, να μετακινηθείτε.
1: Όχι, δεν ήπιαμε, ούτε μετακινηθήκαμε. Ταξί, ένα ρήμα εδώ ταξί.
0: Αυτό εννοώ, ότι και με τη μετακίνηση και μια πορτοκαλά δεν είναι κάτι, βγαίνουν και παραπάνω μπορεί να πάει.
1: Τη Δευτέρα θα πάω στην Άλκηστη, στο Θέατρο Βράχων. Γιατί μ' αρέσουν.
0: Εντάξει, καλά κάνετε.
1: Αφού μ' αρέσουν και είμαι και πυρονιώτησα.
0: Μην το συζητάτε.
1: Δεν θα πάω να δω την Άλκηστη τώρα. Είναι δυνατόν μεγάλο στα μαζί της.
0: Ξαναλέω ότι αν έχετε τη δυνατότητα.
1: Κοιτάξτε, όχι, δεν μου τρέχουν από τα μπατζάκια, αλλά φροντίζω.
0: Δεν είπα αυτό. Ότι σας τρέχει, μόνο. Αλλά λέω, αφού έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε, τι συζητάμε.
1: Φυσικά και θα πάω. Και αγόρασα και μαξιλαράκια για να ακουμπάω τη μέση μου.
0: Τέλεια.
1: Έχω μεγαλώσει. Και λοιπόν, εισιτήριο 28 ευρώ στο Θέατρο Βράχων, Άλκηστη. Εντάξει. Εντάξει.
0: Εντάξει, δεν είναι υπερβολικό.
1: Υπερβολικό δεν είναι, αλλά μέχρι και πρόπερση τα εισιτήρια δεν υπερεύαιναν το 20.
0: Εκεί, 20-23 ευρώ ήταν.
1: Τώρα 28. 28.
0: Εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν, χαλάλη μας, θα πάω και θα σε πάρω να σου πω και πώς πέρασα.
0: Ωραία. Θα περάσετε τέλεια, να με πάρετε να μου πείτε ότι περάσατε τέλεια αυτό.
1: Θα περάσω.
0: Ωραία,
1: να είστε καλά. Γιατί είναι και με τον Πορτοκάλογλου που έχει δώσει...
0: Σούπερ.
1: Έχει δώσει πράγματα και στη μουσική και στις αξίες της μουσικής και της ζωής μας και των νιάτων μας και όλα αυτά. Μανολάκι μου.
0: Καλό ξημέρωμα. Να είστε
1: παιδί
0: καλά.
1: Μου. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας.
0: Γεια σας κυρία Αρετή. Μετά λέει από μια εξοντωτική μέρα ακούω αυτό το τραγούδι για να πνέω πριν το μπάριο. Εγώ ευχαριστώ κυρία Αρετή που μπαίνετε στη διαδικασία δύο παρά και επικοινωνείτε. Φαντάζομαι ξηρομερίτη ότι αυτά συμβαίνουν παντού. Παντού εννοώ όπου έχει θεάματα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν βγαίνω για να έχω εικόνα. Μου είπανε τώρα για... Αλλά πέφτει καθημερινή, πέφτει Δευτέρα. Τώρα τον Ιούλιο για μία βραδιά μόνο στο ΆΚΑ. Τώρα δεν έχω καταλάβει. Στο κλειστό είναι στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, σε ανοιχτό χώρο είναι, δεν έχω καταλάβει που είναι. Αλλά αφού είναι καθημερινή, δεν υπάρχει περίπτωση, οπότε το ξεχνάω. Είναι ωραίο πράγμα να πηγαίνεις σε τέτοια, σε συναυλίες, σε θεάματα τέτοια. Πολύ ωραίο. Γιάννης από Σταδίου, καιρό έχουμε να τα πούμε. Έλα Γιάννη.
2: Γεια σας. Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα για την πείρα.
0: Ναι.
2: Άκουσα την κυρία προηγουμένως που μιλάγε.
0: Ναι.
2: Και δύο συμβάντα έτσι, πώς το λένε, είχαν χθες το βράδυ.
0: Ναι.
2: Ήταν μια κούρσα η οποία ήταν βοηθός παραγωγού από το Ηρώδιο. Έλαν την πρόβα για την παράσταση που πήγε η κυρία.
0: Ναι.
2: Και πώς πιάσαμε την κουβέντα. Ξηγούσε ότι παρόλο που το εισιτήριο είναι ακριβό, δεν ξέρω αν το πιστεύεις. Εγώ το πίστεψα, εμέψε. Δεν βγαίνουνε. Δηλαδή δεν μπαίνουν μέσα, αλλά αυτοί οι άνθρωποι την παράσταση την κάνουν σαν λειτουργήμα.
0: Ναι.
2: Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι φαντάσου τώρα ότι είσαι στο, είναι στο Ηρώδειο. Πόσο ώρα είναι το Ηρώδειο?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Χιλιά άτομα.
0: Πόσα?
2: Χιλιά.
0: Να το ψάξω λίγο. Πόσα? Παραπάνω. Παραπάνω. Αλλά να δω.
2: Φαντάσου τώρα από αυτούς, γιατί δεν νομίζω στο Ηρώδειο να πηγαίνουν. Με τα αυτοκίνητά τους. Φαντάσου να τελειώσει μια παράσταση μια συγκεκριμένη ώρα.
0: Η χωρητικότητα του Οδείου Ηρώδου του Αττικού 4.680 έως 5.000 θέσεις.
2: Οκ. Φαντάσου τώρα να μπουν 1.500 άτομα στην πύλη του Αδριανού, γιατί έτσι πιάνουν σαν τις αρτέλες.
0: Να περιμένουν ταξί.
2: Να περιμένουν όλοι ταξί την ίδια στιγμή. Όσον αφορά, δεν το εξηγώ παραπάνω. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει. Απλά εντάξει, καταλαβαίνω ότι ο καθένας τον ενδιαφέρει για τον εαυτό του εκείνη.
0: Ναι, παρόλα αυτά, εάν κάποιος είναι, μισό λεπτό, αν κάποιος έχει μέσα πελάτη, δεν το συζητάμε. Αλλά αν είναι άδειος, δεν μπορεί να επιλέγει.
2: Όχι, όχι, δεν πρέπει να σταματάει όταν έχει μέσα πελάτη καταρχάς.
0: Όταν έχει πελάτη, εντάξει, απαγορεύεται.
2: Όταν έχει πελάτη,
0: ναι.
2: Απλά να σου πω κάτι. Επειδή έζησα τότε, θυμάσαι που ήταν τα. Οι απεργίες με τα μετρό το 12, το 12,
0: ναι.
2: Το ξέρεις ότι μας βλέπανε με 5 άτομα και να κρέμονται από τα χερούλια μέσα και λέγανε δεν πειράζει, πήγαινε με μέχρι εκεί. Δηλαδή κάπου, εντάξει, το γράμμα του νόμου είναι δεν σταματά.
0: Έχω ζήσει διπλή και τριπλή μίσθωση πολλά χρόνια πριν. Που, και μάλιστα υπήρχαν και περιπτώσεις που ο οδηγός δεν ρώταγε καν. Υπήρχαν περιπτώσεις που ρώταγε πειράζει αν βολεύει να σταματήσει. Και εγώ δεν είχα ποτέ θέμα. Υπήρχαν και περιπτώσεις που δεν ρώταγε. Βέβαια, έχω την αίσθηση ότι έχει εξαφανιστεί αυτό πια, γιατί.
2: Δεν υπάρχει.
0: Ναι. Αλλά ούτε το θέμα της επιλογής είχα την αίσθηση ότι υπάρχει. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει.
2: Σίγουρα, κοίταξε να δεις, απαγορεύεται πάντως. Τώρα,
0: καλά, η επιλογή προφανώς δεν απαγορεύεται. Εκτός άλλος είναι κατεβασμένα όλα.
2: Σε ό,τι αφορά Uber και τις εφαρμογές. Εντάξει, ωραίο είναι. Θυμόμαστε κάπως ρομαντικά όλοι τις προηγούμενες εποχές. Δεν ξέρω τι, έτσι όπως μεγαλώσαμε. Όπως... Τώρα έχει αλλάξει η εποχή. Δεν βρίσκει ταξί στο Δελιολάκι, γιατί... Δεν πάει και κανένας για ταξί στο Δελιολάκι. Ειδικά το βράδυ που δουλεύω εγώ. Περνάω και είναι συνέχεια άδεια. Να κάνει ο άλλος.
0: Εγώ εδώ στο Μαρούσι πάντως που θυμάμαι από πιτσιρικάς. Καλά, ήταν αλλού οι πιάτσες βέβαια. Έπεσε τώρα η γραμμή, δεν πειράζει. Δεν ξέρω, ξαναπάρτε τον κύριο Γιάννη αν μπορεί. Τώρα στο Μαρούσι η πιάτσα η μία είναι εδώ στην Πεντέλης. Κάθε βράδυ θα δω ένα-δύο ταξί. Σπάνια να μην έχει καθόλου. Αλλά. Μιλάμε τώρα και για 2,5 ώρα, έτσι. Θέλω να πω 2,5 ώρα. Κάτι πολύ έκτακτο ή κάνα ραντεβού. Τι να εξυπηρετήσει. Και αν είναι και καθημερινή, γιατί η περιοχή εδώ δεν έχει τριγύρω τίποτα να πεις ότι είναι κάποιος πίνει ένα ποτό, κάτι διασκεδάζει. Ή να πάρει καμία κλίση τριγύρω από ραδιοταξί. Μόνο αυτό. Τον έχουμε. Ελάτε, κύριε Γιάννη. Έπεσε η γραμμή.
2: Έπεσε η γραμμή. Εντάξει, εγώ είπα αυτά που ήθελα. Δεν μπορώ να τα το χρόνο.
0: Ναι.
2: Απλά να καταλάβουν έτσι οι πιο παλιοί και ρομαντικοί ότι έχει αλλάξει η εποχή. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσουν κινητό κάποιοι που να μην έχει κουκιά, ας πούμε, έστω και τέτοια αυτά τα smartphones.
0: Ναι.
2: Αλλά όταν το 99% της δουλειάς σε οδηγεί εκεί, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Δηλαδή πρέπει να ακολουθήσει τη ροή. Εμείς δεν είμαστε πολυεθνικές. Ο καθένας συνεργάζεται. Ο καθένας συνεργάζεται με αυτούς. Εκεί έχει πάει τη δουλειά. Όπως έγινε από τα ψηλικατζήλικα, κάποτε πήγαμε στα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, σωστό.
2: Νομίζει ότι μας φέρνουν και εμάς. Μην νομίζετε ότι μας προσφέρουν υπηρεσία δωρεά. Πήραν τον πελάτη, μας τον πήραν από τον δρόμο, μας τον πήραν εκεί. Να ακολουθήσουμε και εμείς εκεί. Δεν
0: μπορεί
2: να
0: δουλέψει. Μάλιστα.
2: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη, να είστε καλά.
2: Καλή,
0: δουλεύετε, οπότε να πω καλή βάρδια.
2: Ναι, είμαι πελάτη.
0: Εντάξει, καλή βάρδια. Καλό δρόμο να έχετε. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα μπορούσε μου λέει να έχει πιάτσα στο Ηρώδειο. Δεν έχει όμως φίλες, αυτό φταίει ο Δήμος. Δεν ξέρω με τις πιάτσες πώς δουλεύει το σύστημα. ποιος δηλαδή τις ορίζει που και τι. Φαντάζομαι σε συνεννόηση με το, με το, με το ΣΑΤΑ δεν γίνεται. Με τον, με τον, τον εκάστοτε, εν πάση περιπτώσει, με το εκάστοτε σωματείο. Λέω φαντάζομαι. Σήμερα λέει με εκδόθηκε νέο 10χρονο διαβατήριο. Μπράβο κύριε Αλεξανδρέ, με ημερομηνία τα γενέθλια της σενιόρας μου, με εξυπηρέτησε ανάψογα. Έμαθα ότι μπορώ να έχω και το ισπανικό, ενώ παλιά απαγορευόταν. Περάσαμε άσχημα 43 χρόνια με ρατσισμό. Τουλάχιστον λέει θα έχω περισσότερο ωφέλη. Ωραία, πολύ Μαδρίτη. Πάω πίσω τρίτη ξημερώματα. Να τελειώσει τη μετακόμιση από Τενερίφη και να φορτώσω την Ολυμπία στο ίδιο αεροπλάνο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση. Να είστε καλά, κύριε Αλέξανδρε, χαιρετισμούς. Καμιά φορά λέει μπορεί να μην γράφω να ξέρει ότι ακούω κάθε βράδυ. Να είστε καλά, Νίκο μου από το Βερολίνο. Καλό Σαββατοκύριακο, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν. Αυτή η ιστορία με τα ναρκωτικά στα Βόρεια Προάστια έχει βγει και ένα βίντεο. Απόψε βγήκε δηλαδή στις ειδήσεις, στα δελτία, που δείχνει εκεί τι κάποιες αγριότητες. Μιλάμε τώρα, αν διαβάσετε τους διαλόγους. Ανήλικη, έτσι, να τρελαίνες. Το βίντεο είναι από έναν ξυλοδαρμό νεαρών στην Κηφισιά που χρωστούσαν, λέει, στο κύκλωμα ανηλίκων και διακινούσαν. Χασίς με αμφεταμίνες, αν το λέω, και κοκαίνη. Προφανώς οι ανήλικοι δεν διακινούσαν μόνοι τους όλα αυτά. Υπήρχαν από πίσω και ενήλικοι. Και ενήλικες. Λοιπόν, έχουν πιάσει δύο ενήλικες και οι υπόλοιποι ανήλικοι που, είναι, που έχουν πιάσει. Αλλά μιλάμε τώρα εδώ πέρα για πράγματα και θάματα. Κάτι διάλογοι, πόσα έχεις και αυτά και έδωσα και έσπρωξα και έκανα και θα σου δώσω σήμερα αυτά και αύριο εκείνα. Δεν μπορώ να το πω. Τι έχει γίνει? Τι έχει συμβεί? Θα μου πεις, θα μου πείτε τώρα, ρε εμάς τώρα ξύπνησες, εντάξει όλα καλά, δίκιο έχετε. Θυμάμαι εγώ τον ύπνο του δικαίου, δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται αυτά. Δεν ξέρω. Έχουμε αγριέψει πολύ. Ως κοινωνία γενικώς έχουμε. Τι θα γίνει, μου λέει ο κύριος Γιώργος, με τον πόλεμο? Τι να σας πω, κύριε Γιώργο. Είναι και ο Τραμπ άνθρωπος αστηριχτής. Τι να σας πω. Άμα δεν έρθετε, κύριε Σταυρακάκη, τώρα, σε 10 λεπτά τελειώνει και η εκπομπή. Δηλαδή το λέω. Τον άκουσα γιατί φώναξε τώρα. Μετά δηλαδή θα πρέπει να κάνετε εκπομπή μόνο σας, δεν γίνεται. Έχουμε και μπασκετά. Τώρα πρώτα απ' όλα 4 ώρα έχουμε Αμερική Παραγουάη. Τι αδεύματα, γυρίσεις σπίτι τώρα 2.30-3 παρά, θα φτιάξεις ένα καφέ να βγεις, να κάνεις ένα τσιγάρο, να πάει 4 ώρα να δεις λίγο μπάλα, θα δεις, να χαλαρώσεις. 6 ώρα θα δεις μπάσκετ, θα δεις. Δεν ακούς και Σταυρακάκι, θα ακούς και Σταυρακάκι. Πότε γίνεται διαφορετικά? Δεν γίνεται. Ωραία, ωραία να καληνυχτήσουμε λίγο και τον Γιώργη και να ρίχνουμε καλή βάρδια. Να είστε καλά, κυρία Σόφη μου. Ναι, εντάξει, αυτό το βίντεο, σας λέω τώρα και εγώ και πιάστηκε το στομάχι μου, δεν μπορώ, δεν είναι, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι, τώρα δηλαδή μιλάμε για... Δεν είναι, είναι βία, δεν είναι βία εκφοβισμού, είναι βία θανάτου αυτή. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, δεν ξέρω. Έλατε, κύριε Σταυρακάκη.
3: Τι έγινε,
0: The πώς Champions. Είμαστε. Σηκώσαμε την κούπα. Κάτσε να σου ανάψω το φάκελο.
3: Εντάξει, όχι, βλέπω. Μια χαρά βλέπω, μια χαρά.
0: Έλα, πάμε.
3: Λοιπόν, ωραίες δηλώσεις κάνανε τα κορίτσια, θα τα ακούσουμε
0: δεν
3: αύριο.
0: Δεν τις άκουσα τις δηλώσεις.
3: Εντάξει, υπάρχει ικανοποίηση για την αντίδραση. Γιατί έχανε 2 γκολ πριν τη λήξη κανονικής διάρκειας και το γύρισε, το πήγε στην παράταση. Και αυτό τονίζουν όλοι. MVP του τελικού η Άντριους, η παίχτρια του Ολυμπιακού. Η Ολλανδή τερματοφύλακας του, του Ολυμπιακού στα πέναλτι έβγαλε 3 έπιασε. Ναι. Η Σταματοπούλου έκανε 12 αποκρούσεις στην κανονική διάρκεια και αυτή συνέβαλε πάρα πολύ στο να πάει η ομάδα στην παράταση. Και εντάξει, ήταν ένα ωραίο βράδυ στη Μάλτα. Πριν από λίγο έστειλα εγώ τα συγχαρητήριά μου σε μια παίχτρια και μου απάντησε: ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη. Καταλαβαίνεις.
0: Τι ήθελε να σου πει. Δημητράκι μου, κύριε Δημήτρη, και αφού είσαι κύριος Δημήτρης. Ρε Γεωργή, πες τα ρε Γεωργή.
3: Μία από τις, από τα κορίτσια που πραγματικά εγώ τα θαυμάζω και μου απάντησε: ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη.
0: Τέλεια.
3: Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι την ηλικία της συγκεκριμένης.
0: Όταν τα στέλνεις, θα λες χαρτίρια για τον Μπαρδάλι. Δεν με ξέρουν εμένα.
3: Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι που πήγε στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι. Και όταν πάει να μάτσε τα πέναλτι, ξέρεις, εκεί είναι, παίζονται όλα. Η Σάντα έφεκανε το 14-14 πριν τη λήξη, ήταν μόλις 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Μετά πήγε στην παράταση, στα πέναλτι. Εκεί λοιπόν στα πέναλτι η Ολλανδή τερματοφύλακας είναι και τερματοφύλακας της Εθνικής Ολλανδίας, η Φάντε Ντόμπελστιν, η οποία έκλαιγε στο τέλος. Απέκρουσε τρεις αποκρούσεις. Από την άλλη μεριά, Μύρο και ο Κεφαλιτάκη Βάσο, πλευρή του Σιούτη, βρήκαν στόχο. Ξαναλέω για την πολύ καλή παρουσία της Τερμοφυλάκας Θαματοπούλου στην κανονική διάρκεια. Υπάρχει ένα φοβερό σκηνικό που είναι οι γονείς της πλευρή του, της Βάσος και της Ελευθερίας, στην εξέδρα είναι ανάμεσα με τη Μαργαρίτα, που η Μαργαρίτα είναι η μεγαλύτερη αδελφή που παίζει τώρα στο Πανιόνι, έφυγε πέρσι από τον Ολυμπιακό, και φοράνε κάτι μπλουζάκια που λέει πλευρή του εναντίον πλευρή του. Εντάξει. Εντάξει, είναι ωραίο στιγμιότυπο. Οι γονείς της πλευρή του, αν ήμουν σε κανάλι, θα το έκανα θέμα. Γιατί εντάξει, είναι, τώρα είναι στο τελικό. Βλέπουν τη μία κόρη του, την άλλη και την άλλη. Με ποιον μπορεί να είναι, δηλαδή.
0: Και με τις δύο.
3: Και με τις δύο, ναι. Εντάξει. Έχω την περιέργεια με ποιον
0: γιατί
3: μπορεί να είναι.
0: Γιατί ξέρουν ότι μία από τις δύο θα πρέπει να την παρηγορήσουν. Δεν γίνεται.
3: Ναι. Σωστό αυτό. Και η Φερετσβάρος, πρέπει να πούμε ότι ήταν δομημένη φέτος για μεγάλα πράγματα. Δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός πήρε κύπελο πρωτάθλημα, πήρε και πρωτάθλημα Ευρώπης, έκανε το τρέμπλ και κατάφερε να σηκώσει την κούπα στην Μάλτα, στο Final Four που γίνεται εκεί.
0: Α, το μπλουζάκι είναι της, έχει και τις φωτογραφίες στα κορίτσια.
3: Ναι, το είδες.
0: Βλέπω την τρίτη αδερφή που βγήκε με τη...
3: Η Μαργαρίτα.
0: Ναι, με του Ολυμπιακού βγήκε βέβαια φωτογραφία, γιατί η άλλη αδερφή που να πάει τώρα, εντάξει, λογικό. Μετά στο σπίτι.
3: Η Μαργαρίτα στο σπίτι. Ναι, αυτό πρέπει να σου πω έτσι για να. Γιατί όλα έχουν μια συμμεσιολογία. Αυτές οι τρεις αδελφές στην πλευρή του έπαιζαν πιτσιρίκες στο Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Όταν έφυγαν για να κατέβουν στον Ολυμπιακό, όπου εκεί γύρισε το κουμπί της αγωνιστικής τους κατάστασης, πιτσιρίκες, ήταν νεανίδες, δηλαδή 16-17 χρονών. Έγινε ολόκληρος πάταγος ότι να φεύγουν από τον Ηρακλή, διαλύεται το Ηρακλής κλπ. Και ήρθαν στην Αθήνα. Και τα κορίτσια αυτά σηκώσανε παγκόσμιο πρωτάθλημα, σηκώσανε Champions League πρωταθλήματα. Ήταν βασικά στελέχη της εθνικής ομάδας η Μαργαρίτα, γιατί αποχώρησε, είναι η Βάσο και η Ελευθερία. Εντάξει, καμιά φορά ξέρεις και να φεύγεις από κάποια ομάδα και να πηγαίνεις σε μια άλλη, δεν ξέρεις ποτέ πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίπτωση, πώς θα γίνει. Είναι μια πολύ ιστορία, η ιστορία για τις αδελφές πλευρή του που είναι από Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Ντόσκας, επίσης ωραία ιστορία είναι και ο Ντόσκας με τον Γιώργο Φουντούλη, δύο παιδιά πτυχίο που είναι ο πρώτος και ο δεύτερος προπονητής στην αντρική ομάδα, στη γυναική ομάδα του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια στα κορίτσια. Ο Ολυμπιακός είναι ο κόσμος του, είπε ο Γιώργος Ντόσκας. Αύριο από τις 6 παρατέταρτο θα είμαστε μαζί, γιατί έχουμε τον τελικό του μπάσκετ από το στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Και στη συνέχεια ρεπορτάζ, γιατί θα έχει πολλά πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι αύριο θα αρχίσει ο τελικός, θα τελειώσει χωρίς προβλήματα και θα πάμε normal. Τέσσερις η ώρα.
0: Έλεγα πριν ότι έχει πουλήσει 13.000 εισιτήρια πανεπιστήμια.
3: Ανοίγει το Telecom Center για να πάει ο κόσμος εκεί να δει το match και 13, η δωρεάν έχει βάλει την είσοδο. Απλώς η χωρητικότητα 13.000 θα είναι εκεί.
0: Εντάξει, θα έχει, 4... θα έχει και κάποιον έλεγχο. Δεν
3: ναι, βέβαια, δεν πάει. Εντάξει. 4.000, 4 η ώρα το πρωί είπα Παραγουάη. Κατάρ Ελβετία στις 10 το βράδυ και πάμε με τα συνέχεια. Βραζιλία Μαρόκο 1. Αϊτή Σκωτία 4. Μιλάμε για Σάββατο προς Κυριακή. Αυστραλία-Τουρκία 7. Και Κυριακή απόγευμα 8. Γερμανία-Κουρασάο. Και Ολλανδία-Ιαπωνία στις 11. Είναι Κουρασάο, όχι Κουρακάου το γράφουνε. Εντάξει. Ναι. Είναι πρώην Κουρασάο. Είναι πρώην Ολλανδική απικία. Ακόμα μνημονεύουν εκεί την Ολλανδία. εντάξει, είναι πρώην Ολλανδική αποικία. Ένας παίχτης από τους 26 έχει γεννηθεί στο Κουρασάο, στην πρωτεύουσα Βίλερστατ. Όλοι οι άλλοι έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία.
0: Για Βραζιλία-Μαρόκο τι βλέπεις?
3: Τώρα εγώ ξέρεις, εγώ είμαι υπέρμαχος του αδελφού μας και φίλου μας Ελκαμπή.
0: Ναι.
3: Μην αρχίσετε τώρα περί Ολυμπιακού κλπ. Γουστάρω αυτόν τον παίκτη πάρα πολύ.
0: Ναι.
3: Γιατί είναι παιχταράς, γιατί δίνει την ψυχή του, γιατί. Λοιπόν. Και σε πληροφορώ ότι ήταν από τους παίχτες στο Κόπα Αφρικα της Εθνικής του Μαρόκου, ο οποίος πήγε εκεί και δεν πήγε για να κάνει παρουσία. Όπως και κάποιοι άλλοι παίκτες πήγαν εκεί και δώσαν τα πάντα. Και γυρίσαν τα ομάδα του, εντάξει, κουρασμένοι, λογικό. Τίμιος παίκτης, κατά την άποψή μου.
0: Είναι.
3: Δεν ξέρω, βλέπω. Να σου πω την μαύρη μου αλήθεια, που σε πολλούς μπορεί να μην αρέσει αυτό που θα πω. Βλέπω Μαρόκο. Η Arsenal έχει κάνει πρόταση 40 εκατομμύρια στον Χρήστο Τζόλι, σύμφωνα με την Athletic, λένε. 1-1 ήρθε το Καναδάς-Βοσνία. Προηγήθηκαν οι Βόσνοι, ισοφάρισαν οι Καναδοί. Εντάξει, λίγα πράγματα δεν το πολύ ήθελα να σου πω την αλήθεια, γιατί έβλεπα το.
0: Επειδή δεν θυμάσαι τη σούπα για Μεξικό, ναι. Νότια Αφρική και Νότια Κορέα, Τσεχία.
3: Ναι.
0: Πιάστηκαν και τα δύο, όπως τα είπα. Και ο Καναδάς πιάστηκε. Να, θα σου πω τώρα.
3: Βραζιλία, Μαρόκο θα μου πέσουμε τώρα, γιατί κλείνουμε σαν λεπτό. Αρχίζει ο Νταβαρίνος και κάνει την τζαρούχα.
0: Γκολ, γκολ.
3: Γκολ, γκολ.
0: Και over 2,5 κάρτες. Και ναι. Ξέρεις πόσο δίνει αυτό.
3: Πόσο.
0: 2,57.
3: Ένα και τι όμως, θέλω να παίξεις πολύ λεφτά για να το κάνεις κάτι.
0: Εγώ δεν σου είπα, σου λέω. Εντάξει, ότι γκολ, ναι. Γκολ και 2,5 κάρτουλες.
3: Εντάξει.
0: 2,57.
3: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Αύριο εδώ θα είμαστε.
0: Καλό 6 βράδυ.
3: Παρατέταρτο εγώ θα είμαστε εδώ. Ναι. Γιατί είναι το μάτς. Θα σε παρακαλέσω.
0: Δέχεσαι μηνύματα, δέχεσαι.
3: Μηνύματα από σένα, είναι καλή συνέχεια.
0: Καλό ξημέρωμα. Γεια σας Γεωργή, γεια σας κυρία Ειρήνη, κυρία Σόφη, να είστε καλά. Και την Ελένη την Κατσαμπέκη. Τη Λένα μας, την Μπέκη. Γεια σου ρε Ιωσήφ, τι λέει. Αγγλία και πάλι Αγγλία. Και εγώ συμφωνώ. Α, Ιωσήφ, σε αυτό θα συμφωνήσω. Μήπως λέει μας συμφέρει να κερδίσει η Τουρκία τις ΗΠΑ. Κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε την Παραγουάη η πρώτη Αμερικάνικη. Όταν έρθει εκείνη η ώρα το συζητάμε. Καλό ξημέρωμα, γεια σας.
4: Real FM.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
11: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Μια δράση του χρόνου σπατάνει κάτι τα δύνατο. Να εφεύρει στο όνειρο μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα. Μην ανάβεις το φως, κράβα πλάτη κουρτίνα. Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ. Ένας μαγνήτης στο ψυγείο, ένα σημείο, ένα αστείο, ένα

Για να μην τρελαθώ, μια ιστορία αγάπης, τι πιο απλό. Και Θεός και αμαρτία κι άλλη μια ευκαιρία. Για όσους δεν βρήκαν το χρόνο να ψάξουν, είναι μέσα σου η λύση που θα τιμωρήσει όσους δεν έχουν φτερά να πετάξουν.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.